0: Προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και τη Βέρα θα πωλήσει. Λοιπόν, 7 μετά τις 9. Big Wins Sport FM, ή από εδώ. Δεύτερο ημίχρονο, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Γιώργος Γιαννίσης. Θα πάμε μέχρι τις 10, μέχρι να έρθει η Τσούτσικας και Τσόχος για πρεσάρισμα. Μέχρι να πει τις ειδήσεις ο κεφαλάς αυγή ο Τσούτσικας. Πολύ ωραίο μήνυμα και τόσο μεγάλο το δελτίο.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά, νομίζετε ότι δεν έχουμε ειδήσεις, αλλά τελικά έχουμε.
0: Πολλές ειδήσεις.
1: Είναι. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα μηνυματάκια στο Instagram, γιατί τα έχουμε παραμελήσει. Καλημέρα. Τσούβι, τον έφαγε στο Νεϊμάρ, μαυρόγατε.
0: Δεν είμαι μαυρόγατας. Είμαι με τη Βραζιλία και το καλό μας. Η Σελεσάο είναι στην καρδιά μου. Ο Ρονάλντο ο παλιός είναι στην ψυχή μου. Είχα τα ίδια δόντια στο γυμνάσιο. Είμαι Βραζιλία. Τι θες? Θέλω το καλό της εθνικής, ρε φίλε. Στην Εφτάρα ήμουν βουρκωμένος. Από τους Γερμανούς. Βουρκωμένος.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Χρήστο τον Καβό. Με αστάθεια και κουφόβραση. Με νικητέα δεν μπλέκει, Τσουβέλα. Με τη Δήμητρα.
0: Τι έκανε η νικητέα πάλι? Με σχολίασε.
1: Κάτι σε σχολίασε.
0: Τι έκανα για τις πιλωτές και
1: όχι, λέει, όπου βλέπω τη Ρία Ελληνίδου, είναι πάντα δίπλα της Βέλλας.
0: Όχι, ρε, όχι. Έτυχε τώρα σε ένα εταιρικό event. Αλλά.
1: Είναι και στην πιλωτή, είναι και με τη Ρία Ελληνίδου.
0: Ναι, έτσι. Εντάξει,
1: καλημέρα και στη Σαλοπέτα.
0: Να πάτε να τη δείτε στο stand-up τη Δήμητρα με την Κόλια, είναι μαζί. Έχουν μια πολύ ωραία παράσταση, το Καμικάζι. Στηρίξτε, δηλαδή είναι τρομερό ταλέντο.
1: Είναι
0: τρομερό ταλέντο. Και η Δήμητρα και η Κόλια. Λοιπόν, η Μελίνα, έτσι.
1: Καλημέρα στον Σαλοπέτα. Εγώ δεν πέτυχα, λέει, στις Πανελλήνιες, αλλά είχα πολλές άλλες επαγγελματικές ευκαιρίες στη ζωή μου. Δόξα τω Θεώ, λέει, είμαι πολύ καλά και δεν μετάνιωσα για τίποτα. Σαλοπέτας είναι υδραυλικός, έτσι να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα και στον Δαμιανό.
0: Γεια σου, Ρεντάμι. Ο Τσόχος δεν θα έρθει, έχει πάει Βουδαπέστη.
1: Ναι, σωστά.
0: Μας ενημέρωσε ακροατής. Mm-hmm. Δεν είναι υπέροχο αυτό?
1: Το έχει πει, μωρέ, ναι.
0: Το ξέχασα.
1: Καλημέρα.
0: Και κυρίως ζήλεψα που ο Τσόχος είναι στη Βουδαπέστη.
1: Είναι ωραία.
0: Για τον τελικό του Champions League.
1: Έχεις πάει Βουδαπέστη?
0: Ναι, έχω κάνει παράσταση.
1: Α,
0: αλλά με είχαν πάει σε ένα μυστικό μπαρ, Μαρία. Αυτό που δεν έχει επιγραφεί έξω. Ναι. Που το ποτό σπικίζει. Έχει 30 ευρώ.
1: Σπικίζει.
0: Πού έτσι σπικίζει?
1: Έτσι σπίκιζι. Λέγονται αυτά τα μπαρ.
0: Δεν είχα ιδέα.
1: Σπίκιζι μπαρ. Που είναι μπροστά ένα φαρμακείο και από πίσω είναι το μπαρ. Είναι μπροστά ένα κομμωτήρι.
0: Η μέση ήταν φαρμακείο.
1: Ήταν φαρμακείο, κατάλαβα.
0: Και είχα προσωπικό σομελιέ. Μου έλεγε για το ταξίδι το ουίσκι αυτό πώς έφτασε.
1: Ωραία.
0: Στο.
1: Και σε νοιάζει? Ποτέ.
0: Όχι, κοιτούσα δύο σέρβες που πίνανε μόνες τους.
1: Αυτό το κάνουν και στα εστιατόρια και σου λένε.
0: Πίνουν σέρβες μόνες τους.
1: Όχι, είναι από αυτή την ποικιλία και είναι
0: μόνο
1: ποικιλιακό. Και αυτό και είναι από τη δεύτερη πλάγια του βουνού και το βλέπει ίσκιος 363 μέρες το χρόνο και τις άλλες δύο το βλέπει ήλιο. Ρε βάλτο να το πιούμε.
0: Ναι. Και είχα τον Νίκο Παντελή στη Βουδαπέστη, μου λέγε θα πάω να χωθώ. Του λέω Νίκο.
1: Καλά, ναι.
0: Πρώτον, μπορεί να έχει αυτό του Ταύρου που πατάγαν οι άλλοι. Λοιπόν. Αλήθεια σου λέω, δεν έχουμε καμία τύχη. Του λέω, μην κάνεις το. Πρώτον, εγώ ντρέπομαι να πάω. Τι έγινε? Όλα καλά, τι κάνω?
1: Ο Βαγγέλης λέει ότι.
0: Θα σε ποστάρει, λέω, θα διαβάσει το μισμάτς, είναι ένα 87.
1: Το 2030 ο θρύλος θα σηκώσει στο Europa. Εντάξει. Τώρα, καλημέρα στη Δήμητρα. Η κόρη μου ρώτησε στο βόλεϊ αν θα κάνουν και του Αγίου Πνεύματος προπόνηση. Και λέει η προπονητρία, με το πνεύμα σου θα κάνεις καρφιά και μπλοκ. Α, με το πνεύμα σου θα κάνεις καρφιά για μπλοκ, παιδί.
0: Ναι, με το χέρι στη μέση.
1: Όχι, οι αθλητές δεν γιορτάζουν. Καλημέρα και στη Νατάσα Μπέντε Μπράιτον.
0: Γεια σου, Νατάσα.
1: Καλημέρα, λέει, στο πολυεργαλείο δίπλα σου, εσένα λέει.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Η Νατάσα Μπέντε Μπράιτον.
0: Γεια σου, Νατάσα.
1: Μια απλή, έτσι, και ταπεινή. Καλημέρα από τον Ντάιβερ. Καλημέρα στον Αντώνη. Ναι, η πρώτη κόρη της Αντζελίνα με πίτη είναι πανέμορφη, είναι κούκλα. Είναι ίδια η μάνα της. Ίδια. Πάρα πολύ όμορφη. Βγάλαμε εισιτήριο για Τσουβέλα, λέει η Μαρία, στο ΆΚΑ με τον ανιψιό μου, ο οποίος είπε επιλέξει. Πάμε να δούμε πώς είναι το T-Center.
0: Αυτό ήθελε. Εντάξει, ας είναι μια φορμή.
1: Δεν πειράζει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και στο Μάκη.
0: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Λοιπόν, εγώ έπιασα το στήθος της Ιουλιέτα στη Βερόνα, λέει. Συγγνώμη.
0: Στα αγάλματα που έχει κάνει η Εύα, τα Darling Brothers, έρχονται και θεωρούν μεγάλο γούρι από τη Βρετανία να πιάνουν τη μύτη. Okay. Γι' αυτό είναι λευκό στη μύτη η Darling, είναι λευκή στη μύτη και είναι μπρούτζινο νομίζω το υπόλοιπο.
1: Από στείλει. Το πολύ τρίψιμο είναι.
0: Ναι,
1: λευκή.
0: Από το πολύ πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Τυφλώνει.
1: Ο Σάκης λέει ότι το ίδιο κάνει και στον τάβρο του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.
0: Δεν το έχω.
1: Δεν ξέρω. Στη Φλωρεντία χαϊδεύεις το κεφάλι από το αγριογούρουνο και πετάς ένα κέρμα. Αν μπει μέσα στην τρύπα, το κέρμα έχει στοίχη. Αν δεν του πειράζεις. Αλλά δεν του πειράζεις, τελπαπάτο. Οκ.
0: Έχει δίκιο ο φίλος με το μήνυμα. Πολυεργαλείο ήταν μόνο το Ρωσίδης.
1: Ναι.
0: Ο Τόρο ήταν, μια στιγμή για Ταύρο.
1: Ήταν.
0: Δεν πήγαινε με τη φτέρνα. Ο Τόρο ήταν πολυεργαλείο. Γιατί έπαιζε δεξιά, έπαιζε και center back, έπαιζε και μέσα, έπαιζε και half.
1: Πολύ το στείλατε για τη Βερόνα και για το
0: στήθος
1: της στο άγαλμα της Ιουλέτας.
0: Τι πας και πιάνεις έτσι.
1: Α, το κάνουν λίγα τα κορίτσια, ναι, για να τις βοηθήσει να ζήσουν τον ανεκπλήρωτο έρωτά του.
0: Τι είναι αυτά. Ποιος θέλει να ζήσει έρωτα ανεκπλήρωτο. Ένα χάσμα αγεφύρωτο και πώς να κοιμηθώ.
1: Καλημέρα Δάκη από το Ηλιόλου στο Αγρίνιο. Καλημέρα στον Στέργιο. Θέλω να το πάρει η Βραζιλία με κομικό τον Νεϊμάρ, να δούμε τι θα λέει ο Τζούβι.
0: Ρε φίλε τώρα. Εδώ περιεχόμενο. Σιγά μη βγάλει μουντιάλ ο Νεϊμάρ χωρίς τραυματισμό. Είστε στα καλά σας, ρε. Έχει να βγάλει δύο παιχνίδια back to back πέντε χρόνια. Ζεβλάκοφ πολυεργαλείο. Έρχονται παλιοί παίκτες του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει, μην πάμε σε αυτό. Εντάξει.
0: Όχι, μην πάμε.
1: Τι λέει, καλημέρα, 20 του Μάη σήμερα. Είναι 29, αλλά καταλαβαίνω γιατί το 9 με το 0 είναι δίπλα-δίπλα. Δύο χρόνια μετά το μεγαλύτερο έπος. Παναγιώτης από Γκάζι.
0: Είδες πως έφτασε σε επιτυχία του Ολυμπιακού. Στη Μαδρίτη πιάνει τον πισινό τη Αρκούδα με τη φράουλα στην Πουέρτα Ντελ Σολ.
1: Δεν ξέρω, πιστεύω μας τρολάρουν.
0: Όχι, δεν μας τρολάρουν. Google, αλλά και το
1: είδα. Που έχει διαρκεία στο T-Center μπορεί να δει την παράσταση.
0: Μπορείς να έρθεις να πιάσεις. Έπιασα τον Κολοκοτρώνη στην Παλιά Βουλή, πήγα ταμείο, λέει κάποιος. Άλιστα.
1: Προς τα που δείχνει. Παλιά δείχνει στα γκούτις, να ξέρετε. Τώρα έχουν κλείσει.
0: Εν τω μεταξύ, όντως μπορεί να βγάλεις λεφτά από το πουθενά. Άνθρωποι γίνονται πλούσιοι. Ζάμπλουτοι από το πουθενά.
1: Από κάτι τέτοιες
0: δηλαδή, δοκίες. Μπορεί να φτιάξει μια επιχειρηματική ευκαιρία, να φτιάξει ένα τάβρο, να φτιάξει έναν μύθο. Ότι αν έρθεις εδώ.
1: Βρήκα τι θα κάνουμε.
0: Τι, Μαρία.
1: Θα βάλουμε ένα συντριβάνι εδώ.
0: Αυτό το το αγαλματάκι.
1: Όχι. Και θα το κάνουμε φωντάνα τη Sport FM, ξέρω
0: εγώ. Τι θα βρει μέσα. Έχει ιδέα. Προφυλακτικά. Κρουασάν. Ένα φίλο σου.
1: Από τα τσιγάρα, αυτά τα φιλτράκια.
0: Φιλτράκια από το νερατζιά μου. Δηλαδή. Άμα τα κόσεις ρόγανε από η Ιουλιέτα, έχεις μεγάλη τύχη. Να σε δουν ξαφνικά.
1: Να έχεις και καλοδοντία τώρα.
0: Ναι. Βέβαια στην Ελλάδα λες, πιάνουν το κάθε μέρα διάφοροι με αυτά που γίνονται.
1: Καλημέρα στο Λευτέρη από Καλυθέα. Να στείλουμε χαιρετίσματα στο γιο του το Σταύρο και στους συμπαίκτες τους. Από τους συμπαίκτες του. Από τον ΑΟΚ Φαλήρου που πάνε τριήμερο τουρνουά Elite στο Σοφικό. Καλά να περάσουν. Μπράβο.
0: Σοφικό Κορινθίας, έρχομαι με μεγάλη παράσταση.
1: Αλήθεια.
0: Τον Αύγουστο.
1: Ορίστε. Έχει ένα ωραίο ράντσο εκεί στο Σοφικό.
0: Ναι.
1: Κάνεις υπασία, έχει διάφορα. Είναι λέει, για τα τσιπερίκια, είναι ό,τι πρέπει.
0: Ούτε που θα με δει το ράντσο.
1: Έχει 100 ευρώ πάνω στο κάθε παιδί.
0: Πάω μικρό μου πόνι.
1: Σταύλο σπιτάκι.
0: Ναι, καλά. Ξέρεις πώς μυρίζει εκεί που
1: έρχομαι. Ναι.
0: Πολύ δυνατά. Τι λέει, βλέπω μπιφ με Νεϊμάρ και Μοντέρο. Αν έρθει ο Νεϊμάρ στον Ολυμπιακό.
1: Φαντάζομαι.

0: Έχω φελήσει την Γοργόνα τη Λουκέρνη. Επιστρέψαμε, λέει κάποιο. Υπάρχει μια Γοργόνα στη Λουκέρνη. Ναι, ναι, ναι.
1: Α, δεν είναι άλλη από
0: τη Κοπεχάγη. Ναι, ναι, ναι. Είναι η αδερφή τη. Απαλημάνα. Και τη ζηλεύει η αδερφή του άντρα μου. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Γιώργος Γιαννήσης. Συνεχίζουμε από εδώ τη από εκεί. Πάρα, πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Καλημέρα. Μιλώντας για Ταύρο, λέει, γυρίσαμε από τετραήμερο Σεβίλη με μία λέξη του ονείρου. Δύο λέξεις. Ποιος γελάει τώρα που είχε κλείσει κατά λάθος διακοπές στο σουκού του Final Four? Είδες, ήξερε. Ήξερε κατά βάθος, Δημήτρη, ότι δεν θα περάσετε στο Final Four. Πέρασες και ωραία στη Σεβίλη. Τι άλλο θέλει.

0: Mm-hmm. Τι άλλο θέλεις. Mm-hmm.
1: Θέλω να πω ότι σας πάω πολύ.
0: Ωραία.
1: Ένα πολύ ωραίο μήνυμα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και ένας άλλος λέει: ο Ολυμπιακός είναι ιδέα. Και οι ιδέες δεν πεθαίνουν ποτέ. Ένας απλός γάβρος από την Κυψέλη.
0: Μάλιστα.
1: Και okay. Να σας πω και κάτι, παιδιά, όλα είναι μάταια. Αυτή είναι που είσαι χαρούμενος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έρχονται
0: και σε γιώνουν.
1: Βεβαίως. Μπορούν με μία έτσι λέξη, με μία φράση να πεις: οπ, κακώς χαιρόμαστε.
0: Γιατί που θα καταλήξουμε.
1: Η χαρά και η λύπη δεν την εγκαταλείπει.
0: Είναι πάνε χέρι-χέρι.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Παροιμίες, παροιμίες. Γι' αυτό λοιπόν λέγανε πάλι σε καλό να μας βγει το γέλιο. Άσε μας να χαρούμε λιγάκι, ρε φίλε, άσε μας να χαρούμε.
0: Σχεδόν 4.000 αστυνομικοί θα διασκορπιστούν σε όλη τη Βουδαπέστη, καθώς η αναμέτρηση η αυριανή μεταξύ της Παρίσης Ερμέρ και της Άρσεναλ έχει χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου. Σου λέει, θα έρθουν από τη μία οι Άγγλοι λιώμα. Λιώμα από τα ποδητήρια, από τα αεροδρόμια θα έρθουν λιώμα. Ναι, ναι.
1: Που
0: από
1: εκεί είναι πιεσμένοι
0: άλλη...
1: γενικά στο να μπορούν να κάνουν επεισόδια. Δηλαδή δεν μπορούν και εύκολα.
0: Ναι, ναι. Από την άλλη θα σου έρθουν οι Γάλλοι.
1: Χειρότεροι. Οι πιο σκληροί.
0: Ναι. Είναι κάτι.
1: Μαρσέη και Παρίσι. Μαρσέη και Παρίσι Ζερμέν, οι φανατικοί του.
0: Όλοι ντυμένοι στα μαύρα.
1: Πιστεύω ότι αν δεν είσαι ένα 92 δεν σε παίρνουν.
0: Ναι,
1: φίλε,
0: πιστεύω.
1: Δεν
0: ναι, ναι, ναι. Άμα περνά από κάτω από το. Από την πόρτα δεν είναι. Όχι. Λοιπόν, αναμένεται να φιλοξενηθούν περίπου 100.000 οπαδοί. Καθώς ένας από τους φιναλίστ, ο καθένας από τους φιναλίστ έχει εξασφαλίσει 17.000 εισιτήρια. Δηλαδή, 17 και 17.
1: 34.
0: Δηλαδή, θα περισσεύουν περίπου 80.000 οπαδοί. Γύρω-γύρω.
1: Γενικά θα είναι λίγο άβολο.
0: Έχουν δημιουργηθεί λέει, ξεχωριστές ζώνες φιλάθλων στην πλατεία Ηρών και σε άλλα σημεία. Της Ουγγρικής πρωτεύουσας. Mm-hmm. Περίπου 2.000 πτήσεις. Αναμένονται. Καλά θα πάει αυτό. Εντάξει. Εμάς μας ενδιαφέρει να το πάρει παρή αυτό.
1: Εμένα, εγώ θέλω να χαρεί ο Τσόχος.
0: Χάρη και ο Τσόχος.
1: Άλλο
0: δεν
1: λίγο.
0: Δεν θες να χαρώ εγώ. Να χαρεί ο γιος μου, ας πούμε, να μην έχω γκρίνια στο σπίτι.
1: Θέλω.
0: Που δεν είναι ότι είναι με την Παρή γιατί είναι με τον Καρατσχέλη. Του δεν χωνεύει και την Άρσεναλ και δεν έχω καταλάβει και γιατί.
1: Γιατί δεν χωνεύει την Άρσεναλ.
0: Του λέω τι σου έχει κάνει η Άρσεναλ εσύ.
1: Ποιο δηλαδή... μπορεί να μην χωνεύει μωρέ την Άρσεναλ.
0: Όχι, μου λέει γιατί δεν του μπορώ, μου λέει του οπαδού τη Άρσεναλ. Λέω καταρχά πού γνώρισε εσύ ο οπαδό τη Άρσεναλ.
1: Δηλαδή ποιο το
0: πήρε. Δηλαδή τι, στο σχολείο τι, είναι, υπάρχει Άρσεναλ fan club α πούμε.
1: Σε γλεντάω γλεντάρα.
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν έχω.
1: Πώ.
0: Δεν ξέρω γιατί. Κάτι μου κρύβει αυτό το παιδί.
1: Πυρές 13, τι. Γιώργος Γιαννίσης, θέλω να με λιθοβολήσεις. Έχει στείλει
0: ωραία,
1: μια φίλη.
0: Ωραία.
1: Οκ. Okay. Σούβι, θα πάω Βαλένθια. Δεν ξέρω αν είναι ωραία. Τι γνώμη, έχεις πολύ ωραίο μέρος, φίλε. Πολύ ωραία η Βαλένθια.
0: Έχεις πάει.
1: Έχω ακούσει από ανθρώπους που εμπιστεύομαι.
0: Νομίζω λίγα μέρη στην Ισπανία δεν είναι ωραία.
1: Έχεις δίκιο.
0: Νομίζω.
1: Ναι. Μπορεί η Άρσεναλ να πάρει το πρώτο σε ευρωπαϊκό ή πάρει δυστυχώς δεν παίζεται. Άρσεναλ ο Λέος, ότι είσαι από τον Άγιο Δημήτριο. Και να σου πω και παιδιά, 90 λεπτά αγώνας είναι.
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται. 11 αυτοί, 11 εμείς.
1: Ναι. Mm. Μπορεί μια φάση να καθορίσει όλο το παιχνίδι.
0: Ακριβώς.
1: Μια στημένη φάση.
0: Βάλει ένα γκολ η Άρσεναλ και μετά να παρκάρει το πούλμαν πίσω.
1: Μια στημένη φάση. Δεν είναι δηλαδή, μην το θεωρούμε δεδομένο. Εμένα, δεν μπορώ να σας πω ποιος είμαι, ούτε που έχω παίξει μπάλα. Αλλά έχουν,
0: γιατί δεν θυμάσαι μάλλον.
1: Και δεν έχω παίξει και μπάλα. Αλλά έχουν δει πολλά. Γιατί δεν ήξερα. Έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Εμένα έχω δει πολλά τα μάτια.
0: Πόσα χρόνια βλέπεις μπάλα.
1: Βλέπω. Τι μέρα είναι σήμερα.
0: Σήμερα είναι Τρίτη.
1: Βλέπω 50 χρόνια ποδόσφαιρο.
0: Τι λέτε.
1: Βλέπω 50 χρόνια ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Ανελιπώς.
0: Ναι.
1: Υπήρξα αθλητής και του Ολυμπιακού.
0: Αλήθεια.
1: Στις ακαδημίες του.
0: Σε ποιο άθλημα.
1: Ολυμπιακό Λιωσίων. Τον Ολυμπιακό Λιωσίων, εκεί στο νεκροταφείο από πίσω.
0: Από πίσω, ωραία.
1: Είχε περάσει. Ένα αστείο
0: στον
1: νεκροταφείο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι ένας αγών όπου και οι κανονιέριδες έχουν δείξει ότι. Θα έλεγα. Έχουν δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο. Η ομάδα του Αρτέτα έχει φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο. Και βέβαια η Παρή, εντάξει, περισσεύει το ταλέντο, περισσεύουν οι άνθρωποι, οι ποδοσφαιριστές. Με τις προσωπικές ενέργειες. Εντάξει, και ο Κβαρατσχέλια και ο Ντερμπελέ. Και ο Ντερμπελέ και ο άλλος στο κέντρο ο Βικίνια. αυτοί είναι πολύ καλοί παίχτες. Ομολογουμένως είναι το. Ναι,
0: ναι,
1: είναι φαβορή η Παρί του Ζερμπέν. Αλλά και η Αρσενάλ δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Και μην ξεχνάμε ότι είναι Άγγλοι, ε! Λένε και έτσι.
0: Λοιπόν, κάποιος ρωτάει πώς μπορεί να βγάλει ένα γατί που έχει μπει στη μηχανή του αυτοκινήτου.
1: Με Τετάρτη.
0: Όπως ήταν κατευθείαν.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι,
1: πρέπει, να χτυπήσει το.
0: Λίγο να τρομάξει.
1: Να τρομάξει, ίσως βρει το χώρο. Αλλιώς.
0: Μπορεί να βρέξει λίγο τη μηχανή.
1: Μη φοβηθεί, μωρέ, το γατάκι και πνιγεί εκεί.
0: Πού να πνιγεί, μωρέ.
1: Ξέρω εγώ ότι δεν έχω μπει μέσα σε μηχανή από ένα αυτοκίνητο.
0: Φέρε μια κροκέτα κάτι, φέρε ένα ψάρι, φέρε μια κονσέρβα.
1: Και ας το κάτω.
0: Ναι, και περίμενε. Και πάρε το μετρό και πήγαινε στη
1: δουλειά. Στάνταρ, θα πεταχτεί άλλη γάτα και θα το φάει και δεν θα ενδιαφερθεί για την τύχη του γατιού, Μαρία. Άμα βάλεις και μια κροκέτα, θα εμφανιστεί μια. Πάρε μια άλλη γάτα και βάλτε από κάτω και βάλε την κροκέτα. Ξέρεις, τη διεκδίκηση του φαγητού μπορεί να το rebound, να κάνει block out. Να πεταχτεί.
0: Είδα ένα βίντεο όπου έχει ανέβει μια γάτα πάνω σε ένα. Σε μια κολόνα του ρεύματος, ρε παιδί μου. Ναι. Πρέπει να είναι στο εξωτερικό αυτό. Πάνω-πάνω όμως, έτσι.
1: Πώς πήγε εκεί από
0: πάνω. Γιατί είναι βλαμμένη.
1: Μήπως ήταν ένα ερήτης που έγινε γάτα.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Και έχουν φέρει την πυροσβεστική και ανεβαίνει ο άνθρωπος, ξέρεις, με το γερανό. Και με το που φτάνει εκεί, κάνει κατά. Τι κάνεις εκεί, μη μ' ακουμπάς! Και αρχίζει και κατεβαίνει μόνη της.
1: Okay.
0: Γιατί είναι βλαμμένα τα γατιά. Έτσι, ναι. Το έχουμε πει αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν έχω εγώ δηλαδή μόνο βλαμμένο γατί, έχουν και άλλοι. Όλα τα γατιά είναι βλαμμένα. Λοιπόν, πολλά λέγονται για την Gen Z, για τη γενιά αυτή, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Όλα παίζουν στο WhatsApp.
1: Κάποιος βάλει τα πιο πολλά γκολ, θα πάρει το τρόπαιο.
0: Και αν δεν βάλει κανένα γκολ, θα πάμε παράταση.
1: Ναι, ρε παιδιά, να πω για την παράταση, ξέρεις ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Mm-hmm. Το στοίχημα παίζει σε άλλο πλανήτη. Στην Bwin παίζεις με extra large αποδόσεις, build a bet, βέβαια στο live, ατελείωτο live, streaming φοβερό και ενισχυμένες αποδόσεις καθημερινά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Συνεχίστε να μιλάτε για γατιά, για την επέτειο του θρύλου δεν λέτε τίποτα, γιατί έτσι σας είχαμε πάει. Άντε κομπλεξιάρες! Δεν μιλάς αφιλάτη τώρα με το μήνυμά μου, ε! Βούλο, βούλο! Μόνος του. Σαμπάνια.
1: Φίλε, δουλεύεις το πρωί, έχεις πάει για δουλειά. Λέω, ο παδί του Ολυμπιακού με το τρόπαιο. Και γυναίκες που έχουν κάνει ωραίο γάμο βάζουν throwback φωτογραφίες.
0: Πόσο με τρόμαξες, φίλε!
1: Γι' αυτό το έκανα. Για σε τρομάξω. Δεν βάζει ποτέ ο άντρας από το γάμο του φωτογραφίες στο Facebook. Βάζει
0: εκτός αν τον, όχι, αν τον αναγκάσει.
1: Α, αν είναι κοινό προφίλ.
0: Ναι.
1: Δημήτρης Μαρία.
0: Βέβαια, φωτογραφία από το γάμο.
1: Ναι. Άβολος ο άντρας. Πάντα τι κάνω. Θεέ μου.
0: Πάμε να φάμε.
1: Θεέ μου. Πάμε τι να κάνω. Ναι.
0: Ντροπή σας. Θα που γράφετε για τα γατάκια. Έχει δίκιο ο Τζιμάνι.
1: Τζιμάνι.
0: Αλλάξτε κουβέντα τώρα. Δεν θα πάρει λάθος δρόμο η κουβέντα με τα γατάκια.
1: Οκ. Αλλάζουμε.
0: Πάμε για δελτίο.
1: Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι θέλω μπακ να κάνω εγώ, αφού δεν έχω πρωταθλήματα.
1: Πάνε μπακ. Μπακ. Έλα πίσω.
0: Στοιχέτη του Βάντσικ. Πρέπει να φτάσω πίσω. Για τα παλιά, λέω έτσι. Χορεύαμε λίγο. Χρειάζεται και αυτό,
1: Μαρία. Θα το δείτε στο story, θα ανέβει σε λιγάκι.
0: Εν τω μεταξύ, είχα μια συνάντηση εδώ χθες, Μαρία, και ξέχασα ότι έπαιζε Ολυμπιακός με την ΑΕΚ.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Και παρκάρω εδώ και λέω τι έχει. Λες και δουλεύω σε αθλητικό ραδιόφωνο, να ξέρω.
1: Πραγματικά.
0: Και μου ήρθαν 20 Ολυμπιακοί για φωτογραφία. Έλα, τσούβι, σε πήγαμε έτσι. Φουρνιέ, μου έκαναν σίλβουπλε. Έκανε ένα. Γιατί πάρκαραν εδώ όλοι. Πάρκαραν εδώ όλοι.
1: Έχουν μάθει όλοι εδώ πέρα.
0: Βέβαια. Και ούριση, είχαμε και ούριση. Είχαμε και ούριση, ναι, είχαμε δυνατή.
1: Ποιες.
0: Κάτι θα μείνει. Πού είναι οι βάτες μου, τραγουδάρες. Μάλιστα.

0: Ένα ωραίο μου έστειλε με Τσίπρα και το όνομα του κόμματος στο φάκελο. Ναι. Λέει: όταν έχει πάρει έλεγχο χάλια, αλλά είναι και άλλοι μπροστά και δεν μπορεί να σε δει ο πατέρα σου. Και το κόλλησε και το κάνει κανένα. Θα τα πούμε μετά. Όταν φύγει η θεία σου, ξεκίνα να κλαις.
1: Λοιπόν, πολλοί αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο γίνεται 7 η ώρα το απόγευμα ο τελικός του Champions League. Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι που το αποφάσισε αυτό η ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Στόχος είναι βασικά. Ο κύριος στόχος είναι η καλύτερη εμπειρία των φιλάθλων. Όσοι πάνε τέλος πάντων στην Βουδαπέστη και βρεθούν στο γήπεδο θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και σε πιθανές πτήσεις επιστροφής. Δηλαδή τελειώνεις νωρίς, φεύγεις. Και από την άλλη είναι και η συνέχιση των εορτασμών. Επίσης, αν πάει παράταση, αν πάει πέναλτι, να μην μας βρει 2 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Καταλαβαίνω αυτό. Τι λες. Ναι, ναι.
1: Και ο δεύτερος λόγος είναι η συνέχιση των εορτασμών. Γιατί ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο μέσα και έξω από αυτό θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει αλλού τους πανηγυρισμούς. Έτσι, οπότε θα βοηθηθεί οικονομικά και η πόλη, θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Θα είναι μια λογική ώρα να βγεις, να πιείς κτλ. Αυτό. Και πιστεύουν ότι θα αυξηθεί και η τηλεθέαση. Σάββατο, 7 η ώρα το απόγευμα. Για εμάς τουλάχιστον. Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι μια καλή ώρα.
0: Πάλι θα είμαι σε ένα ξενοδοχείο. Τα ίδια.
1: Επίσης είναι και η αγορά της Ασίας. Στην οποία έχει επενδύσει πάρα πολύ, το ποδόσφαιρο. Και είναι και μια σημαντική αγορά, παιδί μου, για την UEFA. Είναι πιο προσβάσιμη εντός εισαγωγικών και για αυτή την Ήπειρο. Αυτά.
0: Θα ήθελα να είμαι στη Βουδαπέστη σήμερα.
1: Ναι, κι εγώ.
0: Αλλά να είμαι και έχει και τριήμερο, τέτοιο τετραήμερο.
1: Και να κάτσεις να γυρίζει Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Να απολαύσει, να φύγουν.
0: 11 σνίτσελ θα φάω μέχρι τη Δευτέρα.
1: Σνίτσελ έχει στη Βουδαπέστη.
0: Πολύ.
1: Ναι, παίζει πολύ.
0: Πολύ. Και αυτές οι ωραίες σούπες που έχουν εκεί και πολύ κότσι.
1: Παίζει κότσι.
0: Έχει πολύ κότσι, σου λέω. Κότσι παλιό. Τι θα φάμε, μαμά. Κότσι παλιό. Πέρασα ανάμεσα σε κόκκινα όρξη. Πηγαίνοντας το μικρό στην προπόνηση στον εθνικό. Εγώ με πράσινη μπλούζα και ο μικρός με πράσινο ποδήλατο. Ευτυχώς πέρασα παρατήρητος. Ξέρεις τι είπανε. Κοίτανε. Άστονα.
1: Άστονα
0: μικράμενο. Και το παιδί πέρασε παρατήρητος. Απλά αδιαφόρησαν. Ξέρεις πώς ανεβαίνεις και εσύ στο ποδήλατο. Ένα modern talking βάλαμε χτες για όλους εμάς τους γονείς που περιμένουμε τα παιδιά μας έξω από τα εξεταστικά κέντρα να μας φύγει το άγχος. Ευχαριστώ Κώστας Πειραιάς. Το πήρατε το βράδυ. Α, εννοεί για πανελλήνιες.
1: Κι άλλος που έκλεισε μόλις θέση στην παράσταση του Τσούβη στο T-Center για το Σεπτέμβριο, 12 Σεπτέμβριο, παιδιά, more.com. Έτσι, μην
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτάνουμε αλήθεια, θα το δείτε και όλα στα εισιτήρια, το 50%. Το έχουμε δώσει δηλαδή 9.300 εισιτήρια.
1: Πολύ καλά.
0: Για αυτούς που με ρωτάνε, η χωρητικότητα είναι 19.400 συν 300 προσκλήσεις που έχουμε για τα media, για φίλους, για ανθρώπους που χρωστάμε λεφτά. Τέτοια πράγματα.
1: Είναι 5 η ώρα τοπική UK ο τελικός Champions League και θα έχει 27 βαθμούς. Θα είμαστε ζάντα από τις μπύρες πριν καν ξεκινήσει. Πιστεύω ότι δεν
0: υπάρχει λόγος να μην είσαι.
1: Ναι. Από τις 11 η ώρα το πρωί, ρε παιδιά, τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, ο Γιώργος από Στουτγκάρδη λέει: επειδή ο αδελφός μου στην Αθήνα θα έρθει σε λίγο, λέει. Πώς λένε το αρμένικο μαγαζί για φαγητό που λέγανε αρμένικο Σελίμ, λέει.
0: Όχι αρμένικο, το κούρδικο.
1: Το κούρδικο.
0: Ναι, ο Σελίμ.
1: Ναι.
0: Σελίμ Μπέι, στο Μαρούσι. Παιδιά, ναι. Μας περιμένει. Ο αδερφός ο Σελίμ, ένας πολύ καλός φίλος και καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Και πολύ καλό παιδί ο Σελίμ, δικό μας παιδί. Ο αδερφός είναι φαντάρος. Ο Γιώργος ο Θαυμασής αντιδράει έντονα στη διεξαγωγή του τελικού στις 7 και αντί για Σνίτσελ προτιμά τσίκενμπέργκερ από την Μπέβεζα.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Και το τσίκενμπέργκερ είναι και αυτό, έχει πολλούς οπαδούς. Ξαφνικά το τσίκενμπέργκερ γενικά με αυτό το τηγανιτό κοτόπουλο πάνω μαζί με μια σος και το μαρούλι έχει πολλούς οπαδούς τελευταία. Έχει ανέβει πολύ.
1: Παρότι δεν είμαι πολύ φαν του γρνιού. Μ' αρέσει πάρα πολύ σε μπέργκερ αυτό που το
0: ξεπούλτ.
1: Το πούλτ. Ναι, ναι.
0: Εμένα μου αρέσει η παντσέτα στα κάρβουνα. Δεν την αλλάζει ούτε με ψωμιά από πάνω.
1: Πολύ λίπο.
0: Παντσέτα, το βγάζεις.
1: Αυτό θα κάνω τώρα. Θα κάνω.
0: Δεν χρειάζεται να είναι η χωριάτικη που είναι δίχρωμη. Η χωριάτικη είναι δίχρωμη.
1: Ναι. Ένα σημαία. Ναι.
0: Είναι ποια σημαία. Βάλεις ένα αστεράκι και γίνει το Παναμάς. Δεν ξέρω. Αλλά εκεί βάζεις τόσο πολύ λεμόνι και θέλω να έχει αρπάξει λίγο στη γωνιά.
1: Ό,τι θέλεις, Τσούβι μου.
0: Όχι, απλά ήθελα να το πω.
1: Έτσι όπως το είπε. Και θέλω και ναι. Ό,τι πει ο άντρας. Εδώ ναι. Πέρα.
0: Τελείωσε.
1: Άιντε.
0: Τελείωσε. Σουβελέξ, όχι λέξ. Τι λες, τι υπήρχε τύπος με κόκκινη μπλούζα στο άκο, τον έβγαλαν έξω. Δεν το ξέρω.
1: Πού, πότε.
0: Για χτες με τον ΠΑΟΚ. Δεν το έχω πάρει χαμπάρι αυτό. Μες. Δεν ξέρω. Μπορεί και να έλεγε έτσι, ας πήγα. Δεν ξέρω,
1: μπορεί,
0: δεν ξέρω.
1: Μπορεί να ήταν ξεχασμένος από την περασμένη εβδομάδα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, μετά την παράσταση θα ακολουθήσει απολύμανση από τη διοίκηση. Ήρθε εδώ, Τσουβέλα, δρόμο. Ναι, εγώ θα βγάλω εισιτήριο ή θα μπω με το εισιτήριο του Final Four. Δεν λες καλά που μπήκες.
1: Άλλοι είχαν βγάλει εισιτήρια και.
0: Έτσι, λένε κάποιοι ότι δεν έγινε αυτό. Τέλος πάντων. Ναι. Καλημέρα και στο Μιτσάρα από Animal Print που μας ακούει. Ένα παλιό τεσάρι, σκουριασμένο. Σου μη πειράζει που δεν με νοιάζει καθόλου τι παίζει ο Νέστρουπ, τι να περιμένουμε, τι έχει καταφέρει. Βαρέθηκα. Φίλε μου, επειδή είναι καλοκαίρι και έχει μπουχτίσει λίγο, έχει τελειώσει σεζόν.
1: Εξηγείται επιστημονικά, γιατί και εμένα με έχει πιάσει αυτό.
0: Υπάρχει. Η αμπαλίαση, δεν θέλω πάλι.
1: Τίποτα ρε. Τίποτα ρε.
0: Εγώ περιμένω πώς και πώς το
1: μουντιάλ. Όλο αυτό που λέει βαρέθηκα όλοι και έχω κουραστεί είναι η αιαρινή κούραση. Έτσι λέγεται.
0: Εγώ τώρα φορτσάρω.
1: Πανεπιστημιακά. Εσύ δεν είσαι.
0: Τώρα.
1: Εσύ δεν είσαι.
0: Τώρα. Δηλαδή τώρα τα δίνω όλα. Τώρα θέλω μουντιάλ, θέλω παραστάσεις, θέλω πολύ, πολύ ένταση. Τώρα.
1: Οπότε αν σας έχει πιάσει αυτό που είσαστε πολύ κουρασμένοι.
0: Και η αλλεργία αυτή. Δεν έχει αλλεργία.
1: Ναι, όλο. Έχει φορτωθεί στους ώμους σας όλο ο χειμώνας.
0: Και οι ανεργίες.
1: Και οι ανεργίες, τα γκολ που φάγατε τον Ολυμπιακό. Όλα έχουν φορτωθεί.
0: Σε προσέχω. Και σου δίνω την προσοχή μου κανονικά. Γιατί θες κλασιά.
1: Όλα συμβάλλουν
0: στην
1: αιαρινή κούραση. Πάμε σε break.

0: Ντρέπομαι να μιλήσω πάνω σε αυτά τα αγαπημένα τραγούδια, ρε Μαρία. Ντρέπομαι. Αλλά το μήνυμα, παιδιά, πολύ ζέστη στη Ρόδο. Κάντε κάτι. Ρίξε νερό, τη ρίχνω νερό στην οθόνη.
1: Μπορεί να χαμηλώσει λίγο το air conditioner για να
0: μην ξεχάσει. Χαμήλωσε,
1: χαμήλωσε. Χαμήλωσε, χαμήλωσε, χαμήλωσε. Υπάρχει και η αρνή κούραση.
0: Η αρνή.
1: Η αρνή. Υπάρχει και η τυχερή ανρή κούραση.
0: Οκ. Okay.
1: Περίανδρος Πόποβιτς. Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι, κάποιοι μας λένε ότι έχουν φίλους που μπήκανε στο ΆΚΑ με ψεύτικα εισιτήρια, ψεύτικο μπαρκό.
0: Έτσι δηλαδή λένε τουλάχιστον.
1: Ναι. Εγώ έχω γνωστό μου που στο πρώτο παιχνίδι της Παρασκευής δεν το έψαξαν καν, δεν ζήτησαν καν εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Και μπήκε έτσι αέρα. Είχε εισιτήριο άνθρωπος. Αντίθετα βέβαια στον τελικό. Περάσαν από 4 ελέγχους. Δηλαδή, με το που βγήκαν από το σπίτι του, εισιτήριο έχεις, μπορείς να προχωρήσεις.
0: Λοιπόν, έχουμε μία είδηση.
1: Για πες.
0: Δεν είναι καλή. Ρώσικο ντρόν χτύπησε πολυκατοικία στη Ρουμανία. Και έχουμε δύο τραυματίες. Επαναλαμβάνω, στη Ρουμανία, ρώσικο ντρόν έπληξε πολυκατοικία. Και στο πλαίσιο ρωσικής επίθεσης εναντίον ουκρανικών πόλεων και συμμάχων, φαντάζομαι.
1: Μάλιστα.
0: Με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα, νοσηλεύονται. Την είδηση επιβεβαίωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός, ένας τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός στην πλατφόρμα στο Facebook που έχει τη σελίδα. Έχει και φωτογραφίες. Το κτίριο έχει υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Το θέμα είναι τώρα. Δηλαδή, έφυγε, έγινε κάποιο λάθος.
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας αναφέρει ότι αυτό το συμβάν αποτελεί σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
0: Ναι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια προειδοποίηση έκτακτης ανάγκης προς πολίτες για τις κομιτείες Τουλτσέα, Μπράιλα και Γκαλάτσι. Μην γελάσεις με τον Γκαλάτσι. Και οι ρουμανικές αρχές έστειλαν μαχητικά F-16 γενικά. Για να κάνουν μια άσκηση, ναι. Να κάνουν μια περιπολία στο
1: βράδυ. Στο βράδυ έγινε λέγεται αυτό και επιβεβαιώθηκε από το.
0: Επιβεβαιώθηκε τώρα το πρωί.
1: Ότι είναι από, ναι, από ρωσικό ντρόν.
0: Okay.
1: Όπου εντάξει, παιδιά, για την Ουκρανία πήγαινε. Μετά δίπλα είναι. Τώρα τι να κάνουμε.
0: Από τις έρευνες που διεξήγαγαν εκεί οι ειδικοί, έσκασε όλο το φορτίο του ντρόν. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος για τα υπόλοιπα διαμερίσματα ή από τη συγκεκριμένη ενέργεια. Τώρα παρακάτω. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, φυσικά τον Μαρκ Ρούτε, για την κατάσταση και ζητά στήριξη και να ληφθούν μέτρα.
1: Εντάξει, έχουμε και εμείς εδώ στην Τουρκία τον Ερντογάν που λέει προκαλούν οι Έλληνες. Ξέρεις, το λέει από μόνος του, για να, έτσι, να τονώσει και λίγο το. Να φυπνήσει και λίγο τους Τούρκους που τον στηρίζουν. Ενώ δεν σημαίνει. Δηλαδή, εμείς δεν μιλάμε και λέει αυτός προκαλούν οι Έλληνες. Και άντε τώρα να δουν αυτοί αν προκαλούν οι Έλληνες, γιατί δεν υπάρχει και πάρα πολύ ενημέρωση στην Τουρκία, ναι. Ξέρουμε. Έτσι. Εντάξει, κλείστε το air conditioner, είμαστε εντάξει τώρα. Στη Ρόδο δροσίστηκαν. Μαρία, γιατί λες τέτοια πράγματα, αφού είπε η EuroLeague ότι δεν πήγε κανείς χωρίς έλεγχο, γιατί τους αναιρείς, τέτοια είμαι. Γιατί δεν με νοιάζει.
0: Είναι κακιά.
1: Γιατί δεν παίζει EuroLeague η ΑΕΚ. Γι' αυτό. Mm-hmm. Μου κουρέστη Βουδαπέστη ένα τσιγάρο.
0: Ντροπή. Mm-hmm. Είναι τώρα ευχές αυτές. Είναι τώρα αυτή η συμπεριφορά.
1: Αλλά λέει στον Καλάτσι και στην Καλυθέα, λέει κάποιο.
0: Ναι, δεν ήξερα τι θα γίνει. Ήξερα τι θα γίνει.
1: Καλημέρα από Μηχανιώνα.
0: Ήξερα πού θα πάει αυτό. Ναι.
1: Ναι, παιδιά, είπανε λάθος. Συγγνώμη. Εντάξει, πήγε παραπέρα. Είχε και αέρα και πήγε παραπέρα.
0: Εσύ κάνεις εκπομπές.

0: Θα παίξει και Ευρωλίγκα η ΑΕΚ και θα κλάψει με ερυθρόλευκο δάκρυ γοερό. Ούτε ο Καβάφης δεν θα το
1: λέει. Πραγματικά. Κοίταξε, προς τον παρόν ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που θέλει να παίξει Ευρωλίγκα.
0: Ναι, εντάξει. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρει.
1: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Εμείς δεν κουνιόμαστε τόσο πολύ για Ευρωλίγκα. Είναι ακριβά.
0: Είναι ακριβά τα εισιτήρια. Το ρόστερ πρέπει να πάει αλλιώς.
1: Λοιπόν, μας έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Γιώργο το Ροδιό.
0: Γεια σου, ρε Ρόδιε.
1: Που είναι από τον Γκαλάτσι τη Ρουμανία. Λέει: είναι αλήθεια, λέει δίπλα σπίτι μου.
0: Μάλιστα.
1: Σωστό ότι γαλάτσι την Γκαλάτσι να φυλάξετε εκεί στα Τουρκοβούνια. Τυχαία.
0: Δεν είναι τυχαίο. Εκεί είχαμε γυρίσει και το βίντεο με τον μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Το πρώτο που είχαμε γυρίσει.
1: Λοιπόν, ζητάει ο κόσμος να κάνεις προγνωστικά για τον αυριανό τελικό.
0: Έχω πει για την Arsenal.
1: Ναι. Είπες Arsenal. Εγώ λέω Παρί. Εγώ Παρί. Εντάξει. Mm-hmm. Ναι. Και αν για σένα η ιδανική μέρα περιλαμβάνει μπάρμπεκιου με εκλεκτά εδέσματα και ποτά, τότε θα πρέπει να πας στα Lidl, γιατί αυτή την εβδομάδα στα Lidl σε περιμένουν εκλεκτά ελληνικά κρέατα, ιδανικά για μπουμπουκιού. Από ζουμερά αρνίσια παϊδάκια και χοιρινή σεφταλιά μέχρι πεντανόστιμα σουβλάκια, κοτομπέικον και κεμπάμπ, για να μην μείνει κανένας παραπονεμένος. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Εγώ Σάββατο, λέει κάποιος, στις 7 θα είμαι έξω. Δεν θα δω τηλεόραση. Βαγγέλης.
1: Να. Έτσι θα πες στη τηλεθέαση. Παιδιά, δεν βοηθάμε έτσι όμως την UEFA.
0: Δεν θα δω.
1: Εντάξει. Δεν γίνεται. Εγώ θα το δω.
0: Να δείτε μόνοι σας. Δεν θέλω να δω. Και αν δεν έχεις κατεβάσει το box, φίλε που δεν θα δεις, κάντο τώρα. Το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη παραγγελία. Και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα. Και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Γιώργος Γιαννίσης. Ή από εδώ.
2: Ποιος θα πω εκεί.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Ταμπάκο που ήταν εδώ στην δημοσιογραφική υποστήριξη, επιμέλεια. Την προσοχή μας παρακαλώ. Έρχεται ο γίγαντας ο Κεφαλάς με το μισάωρο δελτίο. Και όπως προείπαμε, ο Τσούτσικας είναι εδώ, ο Τσόχος είναι Βουδαπέστη. Θα τα πείτε όλα.
1: Και γιατί έχει φύγει την Παρασκευή, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί είναι ο Τσόχος.
1: Τι...
0: Όταν γίνεις και εσύ ο Τσόχος, δηλαδή βάλεις γυαλιά, τότε έχεις δικαιώματα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Και μουσάκι.
1: Και μουσάκι,
0: θα πεις,
1: σωστά.
0: Εντάξει, αυτό του παθολόγου.
1: Ωραία, θα σταματήσω το λέιζερ. Το...
0: Μην μου το κάνεις αυτό. Να έχουμε το ίδιο. Χουίσκου. Η νέα εκπομπή.
1: Άντε, γεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και ο νου δεν του φτάνανε δύο ώρες που έκανε εκπομπή. Θέλει να είναι και σήμερα τώρα εδώ. Δεν σε καταλαβαίνω.
1: Δες τον τώρα που προλαβαίνεις.
0: Ναι, γιατί μετά.
1: Μαύρα μάτια.
0: Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ Σωτήρης Ταμπάκος και Κωνσταντίνα Πανότσου. Και όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, σε αυτό το μάτι ο κόσμο, μπαμ και κάτω.
1: Όπου
0: μπαίνω σε mood.
1: Ταξίδι στο χωροχρόνο.
0: Σε mood γιορτινό, ρε φίλε.

0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
1: Αν κοιτάξεις βαθιά μου, αν ποτέ σου βρεθώ...
0: Μια μέρα πριν τον τελικό της του Champions League των μονοπωλίων.
1: Διάλεξε δρόμο κοντά μου να έρθει.
0: Μην ξεχνάτε 7 η ώρα.
2: Ναι, ρεσί.
0: Άντε, ρε. Άντε με δάφτω.
2: Άκου τώρα τι πρόβλημα έχω.
0: Εντάξει, Arsenal και Παρί. Είναι σαν να μην έχει γίνει ποτέ.
2: Όχι, εντάξει. Εγώ έχω άλλο ζήτημα. Είμαστε μια παρέα, ρε παιδί μου, που μαζευόμαστε. Θα μαζευόμασταν έτσι κι αλλιώς. Να δούμε το μάτς.
0: Okay.
2: Και συνήθως όταν μαζευόμαστε εκεί έχει μια ωραία αυλή, ψήνουμε κιόλας.
0: Εννοείται.
2: Και πέφτει τώρα.
0: Αφορμή δεν είναι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Να ψήσουμε πρώτα.
2: Αφορμή το μάτς για να ψήσουμε, ναι. Και τώρα υπάρχει μια. Μια κουβέντα.
0: Μια αναστάτωση.
2: Τι κάναμε, θα ψήσουμε, θα παραγγείλουμε. Και λέω για παιδιά, αλλά δεν για να ψήσουμε τώρα 7 η ώρα. Δηλαδή, άλλο ψήνει νωρί και μετά τα έχει έτοιμα και.
0: Παιδιά, άμα ψήσουμε 7 η ώρα, θα τρώμε μέχρι τις 1.
2: Τι έχει μόνο αυτό. Πώς θα. Λέω, παιδιά, θέλετε να δούμε το μάτς. Καβεδάκια, πυρίτσες και να ψήσουμε μετά. Ναι, δεν γίνεται, ρε φίλε.
0: Κάπως.
2: 10-9 να αρχίσουμε να ψήνουμε. Είμαστε ακόμα σε διαπραγματεύσεις τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα κινηθούμε.
0: Αν και νομίζω ότι νωρίς θα τελειώσει ο γάμος.
2: Εντάξει, το λέω 9 η ώρα, παιδί μου, να πούμε να έχουμε ανέψει κάρβουνα.
0: Εννοώ, θα τελειώσει νωρίς. Κατάλαβα. 2-10-95-79-283-4-5.
1: Στη ψυχή σου θα με έχεις φρουρό.
0: Το πρόγραμμα στο Πόρτο Μπούφαλο, θες να στο ανακοινώσω, έχει γίνει νόστιμο πολύ.
2: Βέβαια, γιατί όχι.
0: Κιτρίνα ποδήλατα.
2: Μ' αρέσει.
0: Σταμάτης Κραουνάκης.
2: Σούπερ.
0: Κοινή θνητή.
2: Ωραίο.
0: Και Κωνσταντής Πιστιώτης. Μέχρι τώρα.
2: Μια χαρά.

Ο φίλος ο Κώστας μου θυμίζει ότι σήμερα είναι τα 2 χρόνια ακριβώς από την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό. Δεν ήθελα να το ξεχάσω, αδελφέ, δεν γινόταν.

0: φίλε Κώστα από το Newcastle, νομίζω ότι ο Τσιτσιπάς κέρδισε χθες.
1: Όχι.
0: Δεν κέρδισε.
1: Κέρδισε τον πρώτο γύρο. Χθες έχασε.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Έκανε μία νίκη, πήγε στο δεύτερο γύρο. Χθες το βράδυ.
0: Α, είχε και το βράδυ.
1: Ναι.
0: Στην ίδια μέρα δυο.
1: Όχι, δεν είναι η ίδια μέρα. Έχει χάσει τις μέρες.
0: Α, εντάξει, συγγνώμη ρε φίλε.
1: Χθες κέρδισε η Σάκαρη.
0: Να.
1: Ανατροπή κιόλας και έχασε ο Τσιτσιπάς.
0: Και, το βράδυ. Και προχωράει η Σάκαρη.
1: Ναι.
0: Σε ποια θέση είμαστε τώρα.
1: Τι σε ποια θέση είναι, σε ποια φάση.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ποια θέση. Να ξαναλέω. Θυμάσαι τι είχαμε πει, για να δω. Για τους δρόμους.
0: Τι είχαμε πει.
1: Ότι η Σάκαρη είχε το δύσκολο μονοπάτι. Είχε να αντιμετωπίσει δύσκολα.
0: Αλλά προχωράει.
1: Στον πρώτο γύρο απέκτησε το νούμερο 12.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Τσιτσιπάς είχε πιο εύκολο μονοπάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, χθες αποκλείστηκε από αθλητή που ήταν πιο κάτω στο ranking.

0: Ένας φίλος ρωτάει, ξέρεις τι θα βρει η ΑΕΚ στα play-off του Τσουλού?
1: Θα σου πω.
0: Κάτι να σου πω. Το ρωτάει.

0: Αύριο λοιπόν,
1: ναι,
0: η Σάκαρη θα παίξει στην φάση των 32 για να φτάσει στους 16.
1: Μάλιστα.
2: Να εγγόνεις με φωνές

0: που υποφέρεις.
1: Αύριο δεν έχει ακόμα οριστεί η ώρα. Ναι. Με την Μάγια Τσουαλίνσκα θα αγωνιστεί.
2: Αυτή τι είναι? Ψηλά, χαμηλά, πιο κάτω, πιο πάνω?
1: Κοίτα που έχει αποκτήσει σιγά σιγά.
2: Όχι, ρε,
1: ενδιαφέρον.
2: Για τον κόσμο το ρωτάω, ρε φίλε. Δεν το ρωτάω για μένα.
1: Με βλέπεις... Για ένα φίλο μου λέει, από το χωριό, δεν το ξέρεις.
2: Με βλέπεις να κάθομαι να δω Σάκαρη της Τσιπάς, δηλαδή, ή γενικός τένις?
1: Λοιπόν, να. Είναι από την Πολωνία και είναι χαμηλά.
2: Άμα είναι χαμηλά...
1: Κάτσε να δω μήπως έχει αλλάξει το ράγκινγκ.
2: Θα την καταφέρει.
1: Λογικά ναι.

φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια δεν γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάγισσα και αρχαία χαρτορίχτρα να κατηνίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σ' έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω, να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και συνανοίγεις το

0: Όσον αφορά τώρα τους πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ, ακόμα δεν έχουν βγει, γιατί είναι κάποιες ομάδες, ναι, αλλά αυτές θα αντιμετωπίσουν νικητές άλλων ζευγαριών. Μάλιστα. Για να δούμε αν θα περάσουν. Δηλαδή είναι η Celtic παράδειγμα. Είναι νικητή κάποιου ζευγαριού με τον Ερυθρό Αστέρα. Νικητή κάποιου ζευγαριού με την Λαμπό Ζάγκρεπ. Με την Λεχ Πόσνα. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρα.
1: Έχει ακόμα ψωμί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει,
0: ναι,
1: ακόμα ψωμί.
0: Επίσης, για να καταλάβετε, αν αποκλειστούν παράδειγμα στο δεύτερο προκριματικό γύρο, είτε ο Ερυθρός Αστέρας, είτε η Δυναμό Ζάγκρεπ κτλ., η ΑΕΚ είναι ανίσχυη, μπορεί να πάει στο κρύπτο των ισχυρών. Οπότε να έρθει τούμπα όλο το κόλπο.

0: έστειλε μέσω με συμμετοχή Τεντόγλου και Καναλή. Και έχει. Δεν θα ήθελα να δώσει λίγο βάση. Α1 πόλο ανδρών στις 9 η ώρα για τις θέσεις της A4. Ο πρώτος αγώνας ανάμεσα από όλα να σμπαίνει και βουλιαγμένη. Και θα μου πεις, ρε Μάστρα, αυτό δεν είχε γίνει ο αγώνας.
1: Ναι.
0: Είχε γίνει.
1: Τι θα ξαναγίνει.
0: Και υπήρξε έσταση από τη βουλιαγμένη, η οποία έγινε αποδεκτή και ο αγώνας θα συνεχιστεί από ένα σημείο της αναμέτρησης και μετά εκεί στα τελειώματα της δεύτερης περίοδου, δηλαδή από το 15 και 44 πιο συγκεκριμένα, με το σκορ 6-4 υπέρ του Απόλλωνα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μία από τις σπάνιες.
1: Και τελικό στην Κύπρο, είπαμε.
0: Εγώ σου λέω τα εδώ τώρα, ναι.
1: Πάφο, Απόλλωνα, Λεμεσού, ναι.

Έλα κι αρχίζουν οι ειδήσεις. Και στην οθόνη βγαίνει τώρα κεφάλι που τα ξέρει όλα. Λαύρος κατά των αδυνάτων, δεξί εξτρέμ των δυνατών.

Βλέπω μεγάλη γκρίνια για τα διαρκείας και δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Γενικώς υπάρχει γκρίνια στον κόσμο για τα διαρκείας, διότι αν θέλει κάποιος να πάρει τώρα στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, θέλει πάνω από ένα χιλιάρικο. Για τα χαμηλά τώρα μιλάμε, έτσι, όχι για τα πιο ακριβά. Είναι πολλά χρήματα.

0: Οπότε βλέπεις αύριο να μην έχει ενδιαφέρον.
1: Όχι. Ναι. Βλέπω να σχολάει νωρίς.
0: Τώρα λέει τους φίλους να τους σκέφτεσαι.
1: Ποιους?
0: Τους τσόχους τους καταφέρεις.
1: Εγώ φταίω. Σκοθήκανε και πήγανε και εκεί.
0: Πραγματικά.
1: Τώρα ντε. Είσαι άρεσε να λέω και πας αυτό το τελικό. Μην πας καθόλου.
0: Κάτσε ρε φίλε. Αλλιώς είπα αν δεν πας σε τελικό ενώ μπορείς. Και πας μόνο που είσαι πιθανότητες κατάκτησης, είσαι πανηγυρτζής.
1: Πανηγυρτζίδες είναι, γιατί τι είναι.
0: Αν ήταν πανηγυρτζίδες δεν θα πήγαιναν ενώ.
1: Πανηγυρτζίδες είναι, αλλά
0: θεωρείτε...
1: μήπως, μήπως μας λυπηθούνε, μήπως.
2: Σα θύματα τσιμπήσαμε.
0: Τώρα από την άλλη να σου πω κάτι, είναι και ωραία πόλη Βουδαπέστη. Έτσι λένε όσοι έχουν πάει. Και έχει πολλά πράγματα να δεις και να κάνεις, οπότε χαλάρι λες. Κάνω ένα τριμεράκι με αφορμή το τελικό.

0: Κοίταξε, και εγώ θεωρώ ότι λογικά εύκολα ή δύσκολα ή πάρει, θα το πάρει. Αλλά ρε φίλε, θέλω να δω και λίγο ματσάκι. Γιατί προχθές δεν είδαμε.
1: Μακάρι να δούμε.
0: Προχθές δεν είδαμε.
1: Ναι, μακάρι να δούμε.
0: Ας μην υπάρχει αγωνία. Να δούμε τουλάχιστον ένα 4-1. Να δούμε πολλές φάσεις, να δούμε γκολ. Δηλαδή, μην δούμε ένα σφιχτό τώρα 0-0, 1-0 και γεια σας.

0: Αφού θες τόσο πολύ να έρθεις να δεις τον κύριο Σταύρο, τη Δευτέρα που θα κάνει εκπομπή μπορεί να έρθει στο στούντιο.
1: Ποια Δευτέρα?
0: Αυτή που μας έρχεται.
1: Ούτε αυτή ούτε την επόμενη.
0: Καλά, την επόμενη θα είμαστε στο.
1: Έλα, έλα, εκεί να μας δεις όλους.
0: Ναι, έλα όμως τη Δευτέρα θα κάνει ο Σταύρος. Ναι, άμα ναι. Έρθεις εσύ, θα κάνει ο Σταύρος εκπομπή για πάρτι σου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αληθεύεται ότι ο Τσόχος έχει χαθεί, παιδιά, και δεν έχει φτάσει ακόμα στον προορισμό του.
1: Και εκεί, στο μακελιού, τι άψη.
2: Εγώ απλά λέω ότι μάλλον κρύβεται.

0: Big Wins Sport FM 94 και 6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Ο κύριος Ταμπάκος και η κυρία Πανούτσου έξω από εδώ.
1: Δεν ασχολούνται μαζί μας βέβαια, έχουν πιο σημαντικές δουλειές. Γιατί, τι κάνουν ξέρεις?
0: Ο ένας προετοιμάζει το ταξίδι του ανά την Ευρώπη και ο άλλος.
1: Και η άλλη βοηθάει. Ναι. Γιατί άμα δεν βοηθήσει η άλλη, τον βλέπω να πηγαίνει εκεί και να μην να χάνεται κι αυτό. Να μην έχουμε καμία μετάδοση.
0: Μέχρι τα φάρσαλα.
1: Όχι, θα πάει. Τι θα ακούσουμε το θέμα.
0: Α, εντάξει.
1: Διότι το να πάει στα φάρσαλα ή στη Στοκχόλμη.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται από μένα. Άρα λουκουμάκι έχει γίνει. Το πρόγραμμα είναι.
0: Κοίτα να δεις ρε τον κακομύριο.
1: Τι κακομύριο. Έχει πάει κανένα λάθος τόσα χρόνια.
0: Ένα και δύο.
1: Από
0: ένα και δύο.
1: Όχι παλιά, παλιά που κάνετε εσείς τα κουμάντα. Παλιά, εάν πετυχαίναμε την πόλη, πανηγυρίζαμε.
0: Όχι, ρε.
1: Την πόλη.
0: Δεν ξέρω αν σου το έχω πει.
1: Ναι, αλλά όχι, αυτός λέω, όχι τότε που.
0: Εγώ με το χελάκι είμαστε στην Πορτογαλία και οδηγούμε αυτοκίνητο και είμαστε.
1: Οδηγεί προφανώς, γιατί ο χελάκι.
0: Οδηγώ, ναι, οδηγώ αυτοκίνητο και είμαστε. Ξέρεις, είχε ένα περιφερειακό εκεί στη, αυτό για να μπει.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Μιλάμε ότι ήμασταν μία ώρα γύρω-γύρω στο περιφερειακό και βρισκάμε την έξοδο. Μα το θυμάμαι, λέω, ρε, αυτό το περάσαμε, ρε.

Το είπαμε, αδερφέ, για τα ακριβά διαρκείας που αφορά όλες τις ομάδες. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, ειλικρινά, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημοσιοποιούμε την γκρίνια σας. Τίποτα άλλο.

όταν στις ομάδες αυτοί που αποφασίζουν για το κόστος των διαρκείας δεν καταλαβαίνουν ποιο είναι το πρόβλημα που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία σήμερα με τα χρήματα, με τα λεφτά που δεν φτάνουν, με τα γύρω γύρω, και το, η ακρίβεια είναι πραγματικά σε υψηλά επίπεδα, μέχρι και ο Πρωθυπουργός το παραδέχεται. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε όχι να ακριβήνουν διαρκείας, να φτηνύνουν κιόλας.

Αλλά πατάνε στην αγάπη του κόσμου για την ομάδα, πατάνε στην αγάπη του κόσμου για να παρακολουθήσει αυτό το άθλημα το οποίο το αγαπάει και του αρέσει και

0: Για το μπάσκετ τα είδατε χθες. Ο Ολυμπιακός πέρασε σχεδόν εύκολα από την ΑΕΚ στο πρώτο μάτς. 1-0, έκανε το 1-0. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε αφού του βγήκε λίγο η ψυχή, πήγε και στην παράταση.
1: Και έκανε και η εικόνα του ανησυχητική.
0: Να έκανε και αυτό το 1-0.
1: Εντάξει, το θέμα είναι νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα, ειδικά ο Παναθηναϊκός, θα περάσει και αυτό στο τελικό όπως και ο Ολυμπιακός. Και εκεί είναι το τι θα δούμε. Πάντως οι εικόνες, εικόνα των δύο ομάδων είναι εντελώς διαφορετική. Ενώ όχι σε επίπεδο ταλέντου και τα λοιπά, αλλά συγκέντρωση πλάνου και.

0: Με χλεβάζετε, λέει. Ντροπή σας. Εγώ φταίω που ήθελα να έρθω να σας το είπαμε. Είναι την επόμενη Δευτέρα στο πάρτι. Μπορείς να δεις όλους. Όχι μόνο τον Μπάμπη, εμένα.
1: Ξέρεις, τα ραντεβού κλείνονται από δύο, δεν κλείνονται από έναν. Αν θες να κλείσεις ραντεβού μόνη σου, δεν θα το πετύχεις ποτέ.

0: Κάνει λέει και ο Χονδροθύμιος πριβέ εκπομπές όπως ο Τσόχος. Όχι, γιατί οι πριβέ εκπομπές που κάνει ο Τσόχος δεν είναι για όλους, είναι για αρχόντους.
1: Και ο Χονδροθύμιος κάνει πριβέ.
0: Όχι, ρε, τι λέμε.
1: Κάνεις, φίλε, τις έχω δει εγώ.
0: Στον ύπνο του. Αυτά βλέπεις. Ναι.
1: Φίλε, κόψε τα μηνύματα με τον Μάστορα και τον Νίκο και τον Πλατεία Βάθης και τον Πρόεδρο και όλα αυτά.
0: Κάθε μέρα, όχι, τα είπα μία, δύο.
1: Το είπαμε μία φορά, το είπαμε δύο, φτάνει ρε φίλε.
2: Στον κόμπο κηφισίας.
1: Μετά κάποιοι παραπονιούνται γιατί δεν διαβάζουμε τα μηνύματα. Πώς να τα διαβάζουμε, άμα στέλνεις εσύ 47.000 μηνύματα κάθε μέρα και άλλος ένας που στέλνει άλλα τόσα, δεν μπορεί εδώ στον υπολογιστή να έρθει κανένα μήνυμα. Δηλαδή, πραγματικά.

0: για σένα. Λοιπόν, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη για την EuroLeague. Καθώς η Μπουργκ αποφάσισε να μην αγωνιστεί στην Ευρωλίγα, η Μπουργκ θυμίζω ότι κατέκτησε το EuroCup, οπότε αυτομάτως δικαιούταν συμμετοχή.
1: Στη...
0: Ναι. Τελικά αποφάσισε ότι
1: δεν
0: θέλει να λάβει μέρος στη διοργάνωση, δεν μπορεί, δεν θέλει.
1: Τέλος πάντων,
0: ναι, είχε την επιλογή. Άρα ανοίγει μία θέση.
1: Ωραία. Πάντως από ελληνικής πλευράς έχουμε δύο τουλάχιστον, τρεις τουλάχιστον
0: ενδιαφερόμενες ομάδες.
1: Ενδιαφερόμενες ομάδες. Είναι η ΑΕΚ, είναι ο ΠΑΟΚ και είναι και ο Άρης.
2: Τι να μας πει η φυσική.
1: Βέβαια θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί το μπάτζετ των ομάδων που θα θελήσουν να κινηθούν προς αυτό το στόχο. Δεν ψάχνω αποθήκη. Έχω την αίσθηση ότι και το πιο χαμηλό salary cap είναι 5 εκατομμύρια.
0: Υπάρχει οικονομικό όριο, κάτι και κατώτατο όριο. Και αν θυμάστε, είχε γίνει και μεγάλος δώρος για τη Βιλερμπάν, διότι βγήκαν κάποια στοιχεία ότι δεν πλήρωσε τις προϋποθέσεις. Προς το χαμηλά, ξαναλέω, δεν είχε κανένα υπέρβαση.
1: Κοντά στα 3,5 με 4. Ναι.

0: Μπορείς να πεις και το άλλο. Είμαι αυτή που τους πρίζω κάθε μεσημέρι. Ή το ένα πεις ή το άλλο θα σε αφήσουν.
1: Παιδιά, δεν θα είναι πριβέ το πάρτι. Θα μπορεί να έρθει και ο κόσμος έτσι κι αλλιώς.
0: Κάτσε ρε φίλε τώρα. Εδώ μιλάμε τώρα για άρρωστη.
1: Απλά τι θέλει να νιώσει ότι είναι κάτι special.
0: Ναι, αυτό είναι. Εδώ μας λέει διακρίνω έναν αποκλεισμό από αυτά. Από όλα αυτά που είπα, διακρίνω έναν αποκλεισμό.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, επειδή υπάρχει. Έχουν αρχίσει οι ζέστες. Να είμαστε σε σκιερά μέρη, να πίνουμε νεράκια, καπελάκι κτλ. Να μην είμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο. Παρά το γεγονός ότι η φίλη μου Καρολίνα λέει ότι κρυώνει σήμερα, δεν ξέρω, να το κοιτάξεις.

0: θυμάσαι που σου λέγα λίγο πριν ότι δεν ξέρουμε την ώρα που θα παίξει Σάκαρη και από τις 12 το μεσημέρι θα αρχίσουν οι αγώνες. Και ίσως παίξεις 12.
1: Ωραία.
0: Ανοίγει το πρόγραμμα λοιπόν.
1: Έλα.
0: 12. Και ξέρεις ποιο είναι το καλό άμα είσαι στο πρώτο μάτς. Είναι το μόνο που είσαι σίγουρος τι ώρα θα αρχίσει. Διότι όλα τα άλλα μετά πάνε αναλόγως, παιδί μου, πότε θα θυγεί το προηγούμενο παιχνίδι κτλ. Οπότε αύριο το μεσημεράκι, 12 η ώρα, ο αγώνας της Σάκαρη.

0: Λοιπόν. Εκτός. Γιατί γελάζω, γιατί γελάζω.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιατί γελάζω, λοιπόν. Εκτός
1: από. Δεν μπορώ, Μανούλα, δεν μπορώ.
0: Έλα. Εκτός από τσόχο.
1: Ναι.
0: Καταφέρει.
1: Καρπετόπουλο.
0: Σοθρακόπουλο και Τσετζόγλου. Έχουμε πολλού εκεί στη Βουλή.
1: Έχουμε κάνει δεύτερο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ποιο άλλο θα είναι στο τελικό αύριο.
1: Ποιο άλλο.
0: Θα είναι λοιπόν ο Γιάννης Αντετοκούμπο.
1: Θα πάει ο Γιάννης.
0: Θα πάει. Γιατί θα αναφέρω. Είδε σε ποιου έχω κάνει αναφορά στην αρχή.
1: Σε ποιου.
0: Είπα Τσόχο, ναι. Ο Καζαφέ. Και για κάποιο λόγο ο Γιάννης.
1: Και σου στείλε μήνυμα ότι δεν με ενδιαφέρες.
0: Όχι, όχι, θα είναι λέει με την Arsenal για κάποιο λόγο.
1: Πλάκα κάνει.
0: Ναι. Και μάλιστα δημόσια έχει κάνει μια πρόβλεψη. Ότι θα κερδίσει 2-1.
1: Εντάξει, δεν το μυρίζει και πολύ το ποδό.
0: Τη γυρίσαμε την μυρτέκα. Εντάξει, πολλοί άνθρωποι, να σου πω κάτι. Πολλοί άνθρωποι του. Όχι, όχι, πολλοί άνθρωποι του αθλητισμού. Άμα δεν παίζει ομάδα του. Συνήθως υποστηρίζουν τα outsider, παιδί. Ίσως να είναι σε αυτό το πλαίσιο.
1: Okay.

Όλα πλέον κινούνται σε αριθμούς Champions League. Αύριο στην Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain και Arsenal συγκρούονται στο μεγάλο τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης σε μια αναμέτρηση που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλου του ποδοσφαιρικού πλανήτη. Η αντίστροφη μέτρηση για τη Σέντρα έχει ήδη ξεκινήσει. Ποια ομάδα θα σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο, η Paris για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ή η Arsenal που ήδη έχει κατακτήσει την Premier League? Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με την Viva Ταυτοποίηση, προσφέρει ταυτοποίηση μέσω gov.gr. Όλα ολοκληρώνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς έγγραφα και με απόλυτη ασφάλεια. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Τραγουδάκι, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη. Go! Go!

0: Θα αλλάξουμε λιγάκι, θα πάμε σε μαχητικά πράγματα. Mm-hmm. Έχουμε μαζί μας τον κορυφαίο μαχητή, τον Αλέξη τον Σύρο. Καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
2: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Προετοιμαζόμαστε.
0: Πώς το αποφασίσαμε, πώς το αποφασίσαμε μετά από 10 χρόνια αποχής να μπούμε πάλι στο...
2: Η κορούλα μου με έβαλε, είναι 10 χρονών.
0: Ωραία.
2: Δεν με έχει δει ποτέ και με...
0: Α, ουσιαστικά με το που γεννήθηκε το σταμάτησες. Λες τώρα πάμε για άλλα.
2: Έτσι ακριβώς. Ήταν λίγο πιο πολύπλοκο βέβαια το
0: θέμα, για το timing
2: μου τότε. Έχασα τον μπαμπά μου και δεν ήμουν σε ψυχολογία για να το συνεχίσω το άθλημα. Αλλά τη βρήκα την ψυχολογία λόγω της κόρης μου και επανήλθα, δόξα τω Θεώ.
0: Γίνεται ένα από τα μεγαλύτερα event, το No Limits.
2: Ναι, το No Limits, 20 χρόνια No Limits.
0: Ολυμπιακές εγκαταστάσεις της Παιανίας.
1: Στις 30 του Μάη.
0: Ναι, στις 30, δηλαδή την...
2: Αύριο.
0: Ναι, αύριο, 30 Μάη.
2: Αύριο. Σήμερα ζυγιστήκαμε. Και αύριο ρίχνομαστε στη μάχη.
1: Επειδή το αγαπώ, ωραία, κάτσε λίγο να το πάμε πιο χαλάρα.
0: Ναι.
1: Ζυγίζεις σήμερα, δεν υπάρχει άλλη ζυγίση, σωστά?
2: Όχι, δεν
1: υπάρχει. Άρα σήμερα, δηλαδή, μέχρι αύριο το ματς, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, να φας ό,τι θέλεις, να είσαι ντούρος,
2: δεν περίμενε. Δεν μπορείς να φας τόσο...
1: καλά, δεν θα πας και 5 κιλά, ναι.
2: Μπορείς να πάρεις 5 κιλά, αλλά πρέπει να τα πάρεις σωστά. Με καλή τροφή, δηλαδή. Αν φας σουβλάκια, θα είσαι βαρύς.
1: Ναι, εκεί το έχω χάσει εγώ, ρε Μπάμπη. Τρώω σουβλάκια και δεν μπορώ να αποδώσω.
0: Να έχεις απέναντι σου έναν από τους πιο γνωστούς και τους πιο μεγάλους μαχητές, τον Τούρκο.
2: Σινάν Καγκάλα, ναι, είναι πολύ καλός.
0: Με παγκόσμιους τίτλους και τα λοιπά.
2: Με παγκόσμιους τίτλους, σωστά. Δεν ήθελα ένα βατό αντίπαλο.
0: Όχι ότι έχεις κάνει, γιατί έχεις κάνει σε 103 αγώνες 87 νίκες, έτσι.
1: Εκ των οποίων 72 με νοκάουτ, έτσι, όχι...
0: Πρωταθλήματα Ελλάδας.
2: Ναι, ήμουνα νοκαουτέρ καλός. Αλλά εντάξει, τα 10 χρόνια είναι 10 χρόνια, αλλά παρόλα αυτά δεν το λέει η ψυχή μου, ποτέ δεν το έκανα και ποτέ δεν θα το κάνω να φέρω αντίπαλο υποδιέστερο. Και ας μεγαλώνω, ναι. Δεν με πειράζει καθόλου, θα παίξω με την ψυχή μου όπως πάντα, για το κοινό μου, για την κόρη μου, για την Ελλάδα μας.
0: Το έχεις σκεφτεί τώρα αυτό, θα δει η μικρή τώρα ή θα την...
1: θα δει, αφού τον είχε φαγωθεί.
2: Ναι, θα δει, μαζί θα περπατήσουμε να μπούμε στο ρινγκ. Θα με πάει και μέχρι το ρινγκ, μέχρι τα σημεία, θα πάω με την κόρη μου βέβαια.
1: Αλέξη, είναι τώρα διαφορετική η τελευταία μέρα σήμερα από ότι πριν τον αγώνα, από ότι τις προηγούμενες φορές που ήσουν συνεχώς, ρε παιδί μου, σε μια αγωνιστική κατάσταση? Δηλαδή βλέπεις διαφορές σήμερα?
2: Είμαι, παρόλο ότι έχω να αγωνιστώ 10 χρόνια, είμαι λιγότερο αγχωμένος. Mm-hmm. Πρώτη φορά στην αγωνιστική μου καριέρα νιώθω ότι έχω κερδίσει ήδη, μετά από τέτοια επάνωδο που δεν το πίστευα ούτε εγώ ίδιος, να χάσω 30 κιλά και να επανέλθω σε τέτοια αγωνιστική κατάσταση, γιατί είμαι πάρα πολύ καλά και ψυχολογικά και σωματικά. Παίζει μεγάλο ρόλο και η ψυχολογία στο άθλημά μας.
0: Σωστά, ναι.
2: Οπότε νιώθω πολύ καλύτερα. Δηλαδή παλιότερα που ήμουν αγωνιστικός είχα πιο πολύ άγχος. Τώρα τίποτα. Περιμένω πώς και πώς να μπω μέσα.
0: Οι εκδηλώσεις θα αρχίσουν στις 5 και η έναρξη...
2: Στις 5 τα pre-game, 8 ξεκινάνε τα παιχνίδια του main event. Τα εισιτήρια, κυρία Μπιτάκου, έχει προνοήσει και τα έχει βάλει σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές για να μπορέσει να έρθει κόσμος και να... Γιατί έχουμε και ένα μήνυμα κατά της βίας των ανηλίκων για όλα αυτά που γίνονται τις μέρες μας, που είναι
0: έχει
2: πραγματικά λυπηρό.
0: Χιονοστιβάδα έχει πάρει, ναι.
2: Έτσι, και θέλουμε να φέρουμε στα μαχητικά αθλήματα νέα παιδιά, μικρά παιδιά, να εκτονώνονται, να μαθαίνουν να πειθαρχούν και να μην κάνουν αλητίες έξω.
0: Ξεχωρίζεις κάποιο άλλο...
2: Κάποιο άλλο παιχνίδι, βέβαια. Ναι, άλλο υπάρχει ρεβάνς του Νίκου του Αβραμίδη με του Γιάννου Φεζουλάη. Είχαν παίξει στο τελευταίο No Limit, ήταν πάρα πολύ κοντινό το παιχνίδι που και η γωνία του Γιάννου Φεζουλάη το αμφισβήτησε και όλα στο αποτέλεσμα. Πολύ σκληρό παιχνίδι. Τα παιδιά και τα δύο είναι πραγματικά σε δαιμονιώδη κατάσταση και πρέπει να είναι και ακόμα καλύτερα τώρα που είναι προετοιμασμένοι για τη ρεβάν. Δηλαδή θα παίξουν 6 γύρους. Θα δούμε μια μάχη τρομερή. Δηλαδή περιμένω και εγώ πώς και πώς να το δω αυτό το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Πόσα παιχνίδια θα γίνουν?
2: Θα γίνουν 7 στο πρώτο μέρος και 7 στο δεύτερο.
1: Πλούσιο πρόγραμμα έτσι, δηλαδή.
2: Ναι. Και θα έχει κανονίσει η κυρία Μπιτάκου και ένα χορευτικό και θα έχει και μια pop τραγουδίστρια που θα κάνει και show.
0: Μάλιστα, θα έχει δηλαδή και πράγματα να...
2: Ναι. Να πλαισιώσουν το σοου των μαχητικών.
0: Να επαναλάβουμε λοιπόν στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παιανίας. Αύριο...
1: Από τι ώρα?
0: Από τις 5.
1: Από τις 5.
2: 5 η ώρα ξεκινάνε. 5 η ώρα...
1: Οπότε είναι.
2: Χτυπάει το πρώτο καμπανάκι.
0: Και το σοου αρχίζει ουσιαστικά στις 8, έτσι.
2: Στις 8, ναι, ξεκινάνε τα πιο μεγάλα μάτς. Τέταρτο μάτς θα βγω εγώ στη μέση της βραδιάς, σαν main event.

0: Εν τω μεταξύ έχουν ξεφύγει τα συμβόλαια στο NBA. Μιλάμε για 250, για 300 εκατομμύρια.
1: Πού δεν έχουν ξεφύγει.
0: Ρε φίλε, εντάξει, κάπου όπα.

0: ένα τραύμα στην ομοπλάτη. Με κάνε ο Θεός σαν κάτι. Έχω ένα τραύμα που έχει στοιχειώσει και από τη γη που βγήκα θέλει να με χώσει.
1: Γεια σας από την μεγαλομπουτίκ Πανσεραϊκού, εκεί που έχει τα πατατάκια προφανώς.
2: Ναι.
1: Πες μας, φίλε ή φίλοι μάλλον, τι άλλο έχει έτσι ιδιαίτερο εκτός από τα πατατάκια? Μην μου πείτε τώρα τις φανέλες της ομάδας, καπελάκια κτλ. Αυτό τα έχουν όλες οι μπουτίκ.
2: Σεφαγόσιμα.
1: Όχι σεφαγόσιμα. Κάτι που δεν έχουν όλες οι μπουτίκ, ρε παιδί μου. Δηλαδή το πατατάκι είναι ξεχωριστό. Μην μου πεις τώρα έχει καπελάκι της ομάδας, έχει φόρμα και φανέλα. Κάτι ξεχωριστό.
2: Ναι.
1: Χαιρετίσματα και στον πατριώτη το Δημήτρη, από την Καβάλα.

0: Και σκέψου τώρα να έρθει 2-1 το μάτσο που παίρνει σε Arsenal. Τι αποθέσει θα γνωρίσατε το κούμπο που είχε τα κόσια να πει και ακριβέ σκορ. Όλοι εσεί τώρα που αρχίσατε δεν τη μυρίζει, δεν την κάνετε τη Ράνη, που και εγώ αυτό πιστεύω ότι δεν πρόκειται να κερδίσει Arsenal.
1: Όχι, δεν τη μυρίζει, άσχετα.
0: Άσχετα. Εγώ δεν ξέρω αν τη μυρίζει, όχι. Δεν έχω δει μαζί την μπάλα, δεν έχω ανταλλάξει απόψει. Να ξέρω.
1: Όχι, δεν τη μυρίζει την ώρα που. Ναι.
0: Άσε τώρα, μην είσαι.
1: Πάτησε να παίξει λίγο με τα πόδια και δεν.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, δεν. Που τις νύχτες σου μαζί μου μοιράζεσαι. Ποια είμαι εγώ
2: που για μένα με τη μάνα σου μαλώνεις. Ενώ ο Θανάσης τη μυρίζει, έτσι. Έπαιξε κιόλας.
0: Ο μεγάλος σου αδερφός έπαιζε.
1: Ο μεγάλος. Και λένε ότι ήταν και καλός.
0: Δεν έχω άποψη, αλλά όταν έχει φτάσει να πέσει μέχρι και δεύτερη εθνική,
1: ναι,
0: πάνε να πει ότι σίγουρα.
1: Κάτι κάνει.
0: Ναι, αποκλείεται να τη μυρίζει.
1: Δεν είναι σαν και σένα.
0: Εντάξει, εγώ δεν πενέψα δεύτερη εθνική.

0: Και μια και μιλήσαμε μάλλον.
1: Ανακοινώθηκε ο νικητής για το σκούτερ.
0: Βεβαίως, βγήκε και στον αέρα εδώ, θα είπε όλα. Και εμείς και λέγαμε για τη δεύτερη εθνική, να πούμε ότι υπάρχει υποφορική συμφωνία της Καλυθέας με τον Αλέκο Βοσνιάδη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχω πέσει ακόμα υπογραφές.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, έχουν πάρει οι δύο οι αγγλικές ομάδες τους δύο ευρωπαϊκούς τίτλους. Ναι. Δεν ξέρω αν θα τριτώσει.
1: Ωραία.
0: Και είναι με Ισπανούς προπονητές. Και τώρα αύριο ότι και να γίνει, Ισπανός είναι προπονητής.
1: Σωστά, ναι, ό,τι και να γίνει, ναι, ναι. Ο Ισπανός θα το πάρει. Ναι.

0: Είμαστε και για τριήμερο τώρα, ε. Δηλαδή Παρασκευή, Σαββάτο και Δευτέρα.
1: Με τα δάφυλα. Ήδη υπάρχει κίνηση και στα κτέλ και στα λιμάνια.
0: Έχεις πλερωθεί κιόλας. Μια χαρά είσαι.
1: Αυτό δεν με απασχολεί, γιατί έχω φίλο του Δαμπάκου. Αν χρειαστώ κάτι.
0: Οκ, θα εξηγηθεί.

0: ορίστε, λούτρινο λιονταράκι πανσεραϊκού θα σου δώσω.
1: Και υπάρχει μετά. Α, υπάρχει και ακόμα μετά. Okay. Με το λιοντά τη Αμφίπολη όμω, όχι.
0: Άρα πε του τίποτα φαγόσιμο και α αυτά τώρα που.
1: Όχι, να σου πω κάτι. Αυτά θα σου μείνουν τώρα τα πατατάκια, δεν προλάβει να τα δει ούτε ο Θεό. Ενώ εδώ τώρα το λιονταράκι το παίρνει εκεί το προφανώ σαν η μασκότ.
0: Άμα τρογότανε κιόλα.
1: Σου μένει. Όχι, άμα τρογότανε δεν θα σε έμενε. Όταν θα γυρίσεις θα μιλήσουμε για Μαρτζούκο, γιατί έχει κάνει δηλώσεις δυνατές.

0: με αυτή την κομματάρα πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο μήνυμα.
1: Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinSport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είδα το βιντεάκι σου και μου έχεις κάνει πολύ γρήγορο, ρε φίλε.
1: Σιωνικός είναι πλέον ο πληθυντικός. Εμείς σχεδιόμαστε ένα πλέον. Περάσαμε στην ιστορία.
2: Τελείωσε.
0: Ανταγαθείς, δεν τρέπεσαι. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριος Πόπορης.
1: Πρώτα απ' όλα, ξέρεις, ήταν λαϊκή απέτηση όλων των εργαζομένων του Sport FM να ξεφυλίσω τον Μπάμπη. Ήταν λαϊκή απέτηση και των ακροατών.
0: Νομίζω ότι το κατάφερες.
1: Το κατάφερα. Μου έχουν στείλει 100.000 άνθρωποι. Η μισή είναι βάζελ και μου λέει καλά το έκανες. Η άλλη μισή είναι Ολυμπιακή και μου λένε παρόλα αυτά το άξιζε. Δηλαδή, ότι ενώνει το να σε τρολάρω δύο ομάδες είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Θέλω να πεις όμως ότι αυτοτρολαρίστηκα, ρε φίλε.
1: Εννοείται το τρολαρίστηκα.
0: Το σενάριο σου δεν περιείχε τόσο πολύ αυτοτρολάρισμα.
1: Είδες. Εγώ ήθελα πρώτα απ' όλα να το βιώσεις εσύ. Εγώ ήθελα να δεις πώς γίνει, ρε παιδί μου, πώς γίνεται. Ότι ήταν μια διαδικασία, πόσο μας πήρε, 5 λεπτά.
0: Ούτε 5.
2: Ελά, πείτε την αλήθεια τώρα. 18 πρόβες κάνατε. Άντε τώρα. Εδώ θα λέμε αλήθεια.
1: Το ωραίο ήταν, το ωραίο είναι να πούμε τώρα σε αυτό το σημείο, έτσι που κανονικά πρέπει, ότι ο Σταύρος παραδείγματος χάρη τρόμαξε και ήρθε μπροστά. Ρε παιδιά, τι έγινε, γύρισε όλο στο σταθμό.
0: Τι έπαθα αυτό.
1: Να ανταπηρήσω τον Σταύρο που βγήκαν όλοι από τα γραφεία τους και λέγανε ρε παιδιά, τι έγινε, ρε παιδιά, τι έπαθα, Μπάμπης. Αυτά ήταν τα γραφεία. Είδε, ρε παιδί μου, η ιστορία πίσω από ένα βίντεο, τι ωραίες αναμνήσεις αφήνει και πώς
0: έχει
1: το ξέρω.
0: Έχει πολλή ιστορία πίσω από το βίντεο και νομίζω ότι αυτό είναι και το καλύτερο κομμάτι και θα σου προτείνω, μια και άνθρωπος των βίντεο από παλιά και τα λοιπά, και να γράφεις το background της ιστορίας που κάνεις.
1: Μα το αν δεν ήταν ξεχωριστό βίντεο, να παίρναμε τις φάτσες όλων των παιδιών εκεί μέσα. Ναι, δηλαδή πραγματικά.
0: Αυτό θα είχε πραγματικά μεγάλο ανταλλαγή.
1: Κοίτα, για να είμαι ειλικρινής, επειδή είναι ραδιοφωνικός σταθμός, ναι, θα μπορούσα να το έχω κάνει, αλλά λέω τώρα μην ενοχλήσουμε, ξέρεις, γιατί οι σεβόμενος και τη δουλειά όλων των ανθρώπων κτλ.
0: Arsenal Παρί, τι βλέπεις σήμερα?
1: Παιδιά, τώρα εντάξει.
2: Αύριο είναι, το σήμερα πες το βλέπω προπόνηση.
1: Αυτό πήγα να πω, τώρα απλά είναι αύριο. Αλλά, παιδιά, κοιτάξτε, αν είναι να το πάρει Arsenal, είναι αυτή τη χρονιά, αλλιώς πάει, τελειώσαμε. Αλλά ξεκινάει από Παρί. Για μένα ξεκινάει από Παρί. Αν και πιστεύω θα πάει εσύ όλη η φάση, δεν θα κουνιέται, θα φοβάται ο Γιάννης το Φεριό και το Φεριό το Γιάννη.
0: Λες να πάει.
1: Οπότε
0: εσύ.
1: Ναι, κλασική αγγλική ομάδα. Κλασική αγγλική ομάδα κάθεται πίσω. Η Παρί θα περιμένει τις αντεπιθέσεις της όπως συνήθως. Έτσι το αποκάζομαι εγώ, δεν ξέρω. Μην σας πάρω στο. Αλλά πιστεύω ότι ξεκινάει εποχή. Δηλαδή μην περιμένετε ένα μεγάλο μάτς. Πιστεύω θα παρεφούμε, ξέρω εγώ. Το έχουν αυτό τα μεγάλα μάτς.
0: Ωραία.
1: Αυτός και γίνει κατά πρώτο γκολ, πρώτο δεκάλεπτο και πάλι ανάστα ο κύριος εκεί μέσα.
0: Επειδή έχουμε και δουλειές, σε αφήνουμε τώρα, εντάξει.
1: Θα σας αγαπάω πολύ, πάντως σε ευχαριστώ που ξεφυλίστηκες μαζί μου.
0: Να έρθεις για καφέ, γεια.
1: Γεια.
0: Χαρά, γεια. Λοιπόν, πάμε.

0: αλλάξω.
1: Λοιπόν, πάμε σε έναν άνθρωπο που σήμερα είναι χαρούμενος, αύριο δεν ξέρω.
2: Έλα, τι να στα που λες τώρα, ρε παιδί μου. Η Αρσεναλάρα θα πάρει την κούπα με τα αυτιά, ρε. Τι λες τώρα.
3: Άστο να λέει, άστο να λέει.
1: Ναι. Ένα έχω να σου πω. Εδώ και μια μισή ώρα λέει, θα σχολάσει νωρίς ο γάμος, πια Arsenal και τέτοια. Και τώρα που βγήκες εσύ, το παίζει καλός.
2: Στο 9, άμα είναι 0-0, δεν είναι επιτυχία. Ρωτάω να μου πεις.
3: Στο 99.
2: Στο 9, λοιπόν.
3: Βάλε και 9 μπροστά.
2: Βάλε 3.
1: Είδες τώρα τι τύπος είναι. Ναι. Θέλει να φάμε εμείς μια σούπα τελικό 0-0 στο 99. Μήπως και δεν λέει στο 99 να το έχω πάρει, να είναι ένα 0 κάτι. Λέει να είναι 0-0 στο 99.
2: Αν η Άρσεναλ αντέξει στο πρώτο 20 λεπτό και δεν φάει 2 γκολ, μπορεί να έχει και τύχη.
1: Ένα 2 γκολ δεν φάει στο 20 λεπτό, εντάξει.
3: Okay.
1: Όχι, ούτε εγώ δεν θα λέω αυτά, Γιάννη μου. Γιάννης Καρατζαφέρης κοντά μας, κάτσε να, γιατί εμείς καλά τα λέμε, να το συζητήσουμε και στον κόσμο. Από τη Βουδαπέστη.
2: Δεν έχουν μάθει τη φωνή του.
1: Μπορεί να είναι και καινούργια Κροάτες.
2: Τον Τραχανοπλαγιά περιμέναν να πεις ποιος.
1: Μπορεί να είναι και καινούργια Κροάτες, μέσα στη μαγιά. Άμα κάποιος ακούει για πρώτη φορά σήμερα, να μην ξέρει ποιος.
2: Θα σε παρατήσω, ρε.
1: Πρώτη φορά θα ξανασυμβεί.
3: Παιδιά, έχει καύσωνα εδώ, έτσι.
2: Ναι, ρε φίλε, τι γίνεται.
3: Έκανα πλάκα. Έχει καύσωνα. Έχει καύσωνα.
2: Και δεν είμαστε σε καμιά Κρήτη να κάνουμε καμιά βουτιά, ρε φίλε.
3: Έλαντε. Λοιπόν, εδώ στο δύναμη δεν μπορείς να βουτήξεις, δεν το συνιστώ. Δεν.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, εντάξει, είναι σε ρυθμούς Champions League πόλη. Η αλήθεια είναι ότι από το πρωί πιο πολλούς αρσεναλέους βλέπω. Και θα κορυφωθεί από σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί. Είναι για πρώτη φορά στα χρονικά 6 ώρα τοπική, 7 η ώρα Ελλάδος ο τελικός του Champions League, να τα λέμε και αυτά, δηλαδή με γυαλιά ηλίου θα πάμε. Η Πάρη που πάει για το back-to-back, η Arsenal πάει για το παρθενικό της, 20 χρόνια μετά τον χαμένο τελικό στο Παρίσι, με ανατροπή από την Μπαρτσελόνα με 2-1. Αν το πάρει η Arsenal, θα έχουμε για πρώτη φορά το 1990, όταν το είχαν πετύχει οι Ιταλοί.
1: Γιατί να ας πούμε πράγματα που είναι πιθανά να συμβούν, Γιάννη μου.
3: Θα τα πούμε όλα, θα τα πούμε.
1: Άντα, λοιπόν, καλά.
3: Ξεκινάμε από τα outsider και θα πάμε και στο φαβόρι. Λοιπόν, το 90 οι Ιταλοί, τότε με φοβερές πάδες, με Μίλαν, Γιούβε και Πάρμα είχαν κάνει το 3-3 στα κύπελα Ευρώπης. Φέτος αν το καταφέρει Arsenal θα το έχουν κάνει και οι Εγγλέζοι το 3-3 και θα πάμε στη ΣΥΠΑ για το 4-4 σαν εθνική ομάδα Αγγλίας. Λοιπόν, αν το πάρει η Παρί θα μπει σε ένα κλειστό κλαμπ ομάδων που θα έχουν κάνει back-to-back κατάκτηση Champions League κύπελου πρωταθλητριών. Αν τα καταφέρει ο Λούις Ενρίκε θα είναι μαζί με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, τον Μπομ Πέισλι και τον Ζιντίν Ζιντάν οι τρεις που θα έχουν από τρία Champions League. Πρώτος είναι βέβαια ο Κάρλος Αντσελότη με 5. Μία Παρί που εντάξει όπως συνηθίζει έκανε μέτρια πορεία στη League Phase, πάτησε γκάζι στα νοκάουτ με σημείο αναφοράς την πρόκριση της βάρος της Bayern. Να πούμε ότι είναι η καλύτερη επίθεση με 44 γκολ και είναι ένα γκολ πίσω από την καλύτερη επίθεση ever που ήταν η Μπαρτσελόνα τη σεζόν 99-2000. Επίσης η Παρί είναι εδώ στη Βουδαπέστη με ένα εντυπωσιακό σερί σκοραρίσματος 27 παιχνιδιών. Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο μάτς ήταν η ήττα από την συμπολίτησα Παρί, με το δίδυμο να έχει ήδη εξασφαλιστεί. Από την άλλη, η Arsenal είναι εδώ θέλοντας να πετύχει το μεγάλο double που λέμε για πρώτη φορά στην ιστορία της.
1: Το άκουσα ξανά αυτό. Πώς για να μην πετύχει.
2: Αφήσει τον άνθρωπο να πει, ρε φίλε.
1: Το μεγάλο double για πρώτη φορά στην ιστορία της. Μα για να μην έχεις.
2: Εξεντευτεί, έχει πάει στο διάολο τη μάνα να πάει.
1: Άμα δεν έχεις πάρει το Champions League, εννοείται ότι θα είναι για πρώτη φορά αυτό το συγκεκριμένο double. Δεν είναι ότι το έχει πάρει, δεν έχει συμπέσει η χρονιά με πρωτάθλημα.
2: Τελειώνει. Τελειώνει τον άνθρωπο να ξεδιπλώσει το ταλέντο του.
1: Ξεδιπλώσε τώρα, Γιάννη μου, συγγνώμη.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, αντίστοιχο κατόρθωμα έχει πετύχει η Liverpool δύο φορές, το 1977 και το 1984. η Manchester United στο τρέμπ το 99 και το 2008 και η City μια φορά το 2023. Τώρα να πούμε ότι η Παρή κέρδισε πέρσι στα ημιτελικά της Ουρβάνωσης δύο φορές στην Arsenal, 2-1 και 1-0. Και η Arsenal έχει έρθει εδώ χωρίς να έχει χάσει ακόμα ούτε ένα παιχνίδι στην τρέχουσα διοργάνωση. Τώρα τι να σου πω, προγνωστικό, τι να πω εγώ τώρα. Προγνωστικό, έχω παίξει το goal-goal με ένα 75. Έχω παίξει μια τελική Κβαρασκέλια, ένα 75 είναι δώρο, να τα λέμε.
1: Συμφωνώ. Στο στόχο να υποθέσω.
3: Κορνεράκια. Ορίστε.
1: Στο στόχο η τελική.
2: Παίξε Βαρασκέλια, παίξε goal-goal και over 2,5 την Παρή.
3: Να δούμε τέτοια, να ζήσουμε τέτοια βραδιά, ε.
1: Ναι.
3: Okay.
1: Έλα, δω, και μην την πω αυτά.
3: Και κορνεράκι, δεν μου πάει το χέρι, Μπάμπη. Τώρα,
2: καλά θα... να περάσεις, Γιάννη μου.
1: Όχι, να μιλήσετε.
2: Το αποτέλεσμα είναι τίποτα. Καλά να περάσεις, ρε.
1: Γι' αυτό που δεν τα λες από τώρα αυτά. Έχει μπροστά τόσο και τόσο ώρα να περάσει όμως.
3: Μισό λεπτό, Μπάμπη, είχα ξεκαθαρίσει τη στάση μου. Είχα πει Premier League, θυμάσαι που με έχει
2: δροσιστεί. Ναι.
3: Εδώ δεν έχουμε όγκος. Τώρα
2: κανένα. Απλά μην πέσει καμιά βαριά καμπάνα αυτό τίποτα.
1: Εντάξει,
3: δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Εντάξει, είναι και σε ένα μάτς. Η Arsenal έρχεται εδώ με την καλύτερη άμυνα του Champions League, αλλά με την καλύτερη επίθεση. Εντάξει.
2: Ναι.
3: Κοίταξε, τον τίτλο τον βάζουν...
2: Πόσα γκολ θέλει για να το χαλάσει αυτό.
3: Ποιο.
2: Ότι ήταν η καλύτερη.
3: Δεν χαλάει, αφού έχει κρατήσει 9 clean sheet.
1: Ναι, δηλαδή φάει δύο γκολ, ό,τι έχει φάει.
2: Εντάξει, okay.
3: Παρόμοιο ρεκόρ είχε κάνει το 6 που είχε φτάσει μέχρι τον τελικό η Arsenal και το καλύτερο το έχει η Real του 2016. Και μια που λέω 2016, αναρωτιόμενο σε αεροπλάνο, πότε ήταν η τελευταία φορά που είχαμε goal-goal σε τελικό. Έτσι ήταν το 18, το Real Liverpool 3-1. Είναι πολλά χρόνια που δεν έχουμε δει goal-goal, παρά το γεγονός ήταν ζευγάρια που...
1: Κοίταξε, που θέλεις να...
2: Μέχρι αύριο θα ανακάλυψε ένα κάρωτε.
1: Θέλετε να είμαστε ειλικρινείς. Εάν δεν γίνει goal-goal, δεν θα γίνει από την Άσνα. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει γκολ-γκολ και να έχει σκοράρει Άσνα. Δηλαδή, θεωρώ ότι η Άσνα θα φάει σίγουρα γκολ. Τώρα, αν θα βάλει για να γίνει γκολ-γκολ ή πώς θα βάλει, είναι άλλη, άλλη ιστορία.
2: Μέσα στην αισιοδοξία είναι αυτό, άστομα.
3: Όχι, εντάξει, αλήθεια λέει.
1: Έτσι. Εδώ λέμε μόνο αλήθειες, κύριε.
2: Να σε καλά,
1: κύριε. Να τα απολαύσεις, Γιάννη μου.
3: Ευχαριστώ.
1: Εάν κερδίσει η Arsenal θα σε βγάλουμε αύριο για σχόλιο. Αν δεν κερδίσει θα σε αφήσουμε εκεί να κλείσει τον πόνο σου. Κύριος. Θέλεις να σε βγάλουμε έτσι κι αλλιώς μετά το μάτς.
3: Ό,τι θέλετε. Νωρίς είναι.
1: Ωραία, δεν βρέθηκε. Να σε καλά, Γιάννη μου. Να περνάς όμορφα.

32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and Media at New Media στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@trainhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον νέαρχο κύριο Ζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Στουδίδα Μπακό και την Κωνσταντίνα Πανούτσο που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο, μήπως τρίμερο καλύτερα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ με σύνθεση έκπληξη. Τάσος Νικολογιάννης, Κώστας Γιασιτζόγλου και λίγο μετά, δεν θα είναι από την αρχή, Γιώργος Τσακίρης εδώ κοντά μας. Κώστας Νικολακόπουλος, με συγχωρείτε. Είπαμε πειραματική σύνθεση, αλλά ναι. Άρα, Τάσος Νικολογιάννης, Κώστας Νικολακόπουλος και λίγο μετά τις 4.30 Γιώργος Τσακίρης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Παύλος λέει, Βαγγέλη, καλού μήνα σε όλο, σε όλους.
1: Κονάκι, το νου σας ότι φέτος το Πάσχα πέφτει αργά. Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
2: Ε?
1: 1η Μαΐου, πώς το λένε, Τετάρτη.
2: Τι είπε?
1: Είπα, η Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
3: Βέβαια.
1: Όχι ρε φίλε, πάλι με σένα έτυχε.
4: Αμέ.
1: Πάλι με σένα έτυχε.
4: Αμάνα μου.
5: Λοιπόν, ποδεύουμε στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου. Στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου.
1: Γιατί όταν μαζεύονται μαζεμένα... όταν μαζεύονται μαζεμένα, ωραίο. Θα δούμε σε κάθε περίπτωση τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση.
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Νάρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα, θα τη μοιραστούμε μαζί σας, θα την περάσουμε μαζί σας και με κάποιους φίλους καλεσμένους. Είναι 2 χρόνια από τότε που έφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο ο Θάνος Μικρούτσικος, ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες, με πλούσιο και πολυπίκυλο έργο. Ασχολήθηκε σχεδόν με όλα τα είδη της μουσικής, έγραψε από όπερες και συμφωνική μουσική μέχρι μουσική δωματίου, αλλά και πάρα πολλά όμορφα τραγούδια που έχουν μείνει και θα μας συντροφεύουν για πάρα πολλά χρόνια.
1: Δεν ασχολήθηκε απλά με σχεδόν όλα τα είδη, και σχεδόν σε όλα τα είδη έχει φτιάξει πολύ ωραία πράγματα.
0: Σωστά.
2: Εφτά σε παίρνει αριστερά,

0: στα καράβια.
1: Ο Θάνος Μικρούτσικος γεννήθηκε στην Πάτρα στις 13 Απριλίου του 1947. Ο πατέρας του, Στέργιος Μικρούτσικος, ήταν μαθηματικός που έχασε τη δουλειά του λόγω των αριστερών του πεπιθήσεων. Η μητέρα του καταγόταν από παλαιά αστική οικογένεια της Πάτρας. Αδερφός του είναι ο συνθέτης και τηλεπαρουσιαστής Ανδρέας Μικρούτσικος. Μεγαλωμένος σε μουσικό περιβάλλον, ξεκίνησε τις μουσικές σπουδές του σε μικρή ηλικία στη Φιλαρμονική Εταιρεία Πατρών και στο Ελληνικό Οδείο, πιάνο, θεωρία και αρμονία. Ακολούθησαν τις σπουδές και η αποφύτισή του από το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παράλληλα μελέτησε αρμονία, αντίστοιξη, φούγκα και σύνθεση με τον συνθέτη Παπαϊωάννου.

0: μαζί σου. Ένας από τους ανθρώπους που έχει ταυτιστεί πάρα πολύ με τον Θάνο Μικρούτσικο είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δεν βγαίνει συχνά σε μπροστά, δεν βγαίνει συχνά στο να κάνει συνεντεύξεις ή να μιλάει. Μιλάει με τα τραγούδια του Αραιά και Πού πια. Είναι ο Γιώργος Μεράτζας. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Μπάμπη μου, καλή σου μέρα από τα βουνά.
0: Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Από τα Τζουμέρκα.
1: Έτσι ακριβώς. Και εκείνο το βράδυ το φοβερό από εδώ έφυγα και ήρθα στην Αθήνα.
0: Ωραία. Νομίζω ότι αν κάποιος θέλει να κάνει ένα αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο, πρέπει να επικοινωνήσει μαζί σου για να πεις πράγματα τα οποία δεν τα λες συνήθως και δεν τα ομολογάς.
1: Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει κιόλα, γιατί ξέρεις κάτι, αγριεύομαι κιόλα με αυτά που ακούω πολλές φορές, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Λέγονται τόσα πράγματα και λέει ο καθένας το τι λέει ο καθένας, όπως γίνεται πάντα, και αγριεύομαι έτσι και λέω δεν θέλω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν μ' αρέσει να μιλάω για το φούλι μου από το αδερφούλι μου, για το Θάνο, έτσι.
0: Αδερφός,
1: είμαι ο πιο παλιός συνεργάτης από το 1972.
0: Πριν ακόμα κάνει την πρώτη του μεγάλη χώρα.
1: Πριν, εγώ τον γνώρισα στην Πλάκα που έπαιζε σε μια... τις αντίστοιχες τότε μουσικές σκηνές. Ήτανε, ξέρεις, εκεί απάνω στη Θόλου τα δύο γνωστά μαγαζιά και ήταν και κάποια άλλα μαγαζιά που φτιάχνανε διάφορα γκρουπ. Και ο Θάνος μόλις είχε εμφανιστεί. Γνωριστήκαμε έτσι πρώτα πριν συνεργαστούμε μετά από δύο χρόνια.
0: Γίνατε φίλοι, γίνατε συνεργάτες.
1: Με φίλοι, είμαστε σε αντίθετες παρατάξεις αριστερές, μάχες φοβερές κλπ. Έτσι.
0: Εντάξει,
1: καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω.
0: Καταλαβαίνω. Σημασία έχει ότι η συμπόρευση έβγαλε πολύ ωραία πράγματα και πολύ όμορφα.
1: Εγώ εκπαιδεύτηκα. Στην πιάτσα λέμε ότι αυτό τραγούδι λέει, δεν μπορώ να το πω. Αυτό ξέρεις είναι πόλεμος 8. Είναι νοοτροπία Μικρούτσικο. Δεν έχεις κάνει αυτή τη σχολή και δεν έχεις κάνει αυτό το μεταπτυχιακό, ναι, δεν μπορείς να τραγουδήσεις.
0: Είναι πολύ δύσκολα τραγούδια, αλλά εσύ τα έφερες πέρας. Και...
1: εκπαιδευτήκαμε, κατάλαβες. Όταν πήγαμε σε μια μεγάλη παράσταση, σε μια ειδική παράσταση με το κότερα που έχετε της Βιέννης, ένα κομμάτι ειδικό από τη συμφωνική της Βιέννης, και μόνο ο Θάνος και κάποια πράγματα, γιατί έπρεπε κάποια στιγμή, σου λέω τώρα για να καταλάβεις, ότι έπρεπε ας πούμε να περιμένουν να αυτοσχεδιάσει η ορχήστρα 34 μέτρα, που ήταν ό,τι πιο ειδικό σύνολο κλασικής μουσικής, και να μπω εγώ σε ένα στο τέλος που να είναι το τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα. Λοιπόν, οπότε με έμαθε να διαβάζω για να μπορέσω να κάνω αυτό το φινάλε.
0: Έχεις υποσχεθεί και θα πρέπει να το κάνουμε ότι κάποια στιγμή...
1: Και θα στο χρεώσω άμα δεν γίνει.
0: Όχι, δεν θα μου το χρεώσεις, θα το κάνουμε σίγουρα το νέο έτος.
1: Ωραία.
0: Ένα δίωρο εδώ με να παίξεις.
1: Συμφωνώ.
0: Να παίξουμε μουσική, να τραγουδήσεις και να βγάλουμε
1: και να πούμε πράγμα. Και τις ιστορίες μας.
0: Να πούμε και πολλές ιστορίες. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη.
1: Σαφώς. Σαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα.
0: Αν θα ήθελες, αν θα έλεγες μάλλον να τραβήξεις ένα από τα τραγούδια του Θάνου για να ακούσουμε, ποιο θα έλεγες?
1: Που έχω πει εγώ σε δίσκο πρώτη εξέλεση.
0: Δεν με νοιάζει. Να το έχεις πει εσύ, να το έχει πει κάποιος άλλος.
1: Κοίτα, το λέω εγώ τώρα. Κοίταξε να σου πω. Όταν ήταν στο νοσοκομείο τον τελευταίο καιρό και τα πράγματα δεν πηγαίναν καλά, εκεί ύστερα από τόσα χρόνια κάναμε μια αυτοκριτική και οι δύο. Δεν είναι το παρόντος.
0: Ναι.
1: Ήταν συγκλονιστικές αυτές τις στιγμές, δεν θα τις ξεχάσω ποτέ. Οι δυο μας. Ώρες εννοώ.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Σωστά.
1: Εκεί λοιπόν του είπε ότι καινούργιες παραστάσεις που κάνω, τότε ήμουν στην Πλάκα και που θα ερχότανε για να χαρεί και αυτός αυτό που έκανα.
0: Τώρα είσαι στο Γιάλινο, έτσι.
1: Τώρα είμαι στο Γιάλινο. Ναι. Τότε λοιπόν που είμαστε εκεί στην Πλάκα, είχα τρελαθεί με ένα τραγούδι, το είχε γράψει ο Άλκης Αλκαίος. Λέγεται, ας πούμε, έχει άλλο τίτλο, αλλά εγώ, επειδή λέει μέσα ο χρόνος δεν είναι με το μέρος κανενός, το συνειδητοποιούσα αυτό τις μέρες.

0: που ήμουν στο νοσοκομείο. Ξέρεις που αρχίζει το μυαλό και βγαίνει από την καθημερινότητα και πιάνει την ουσία. Πού πας, Καραμήτρο? Δεν ξέρουμε αν είμαστε εδώ αύριο. Άρα αυτό το πράγμα, έτσι ονομάζω και τις παραστάσεις φέτος στο Γιάννηνο, ο χρόνος δεν είναι με το μέρος κανενός. Τις συμπληγάδες του περνά καθένας μόνος. Λέγεται οροσκόπη το τραγούδι, είναι πια το πιο αγαπημένο μου, από εκείνη τη στιγμή βιδώθηκε στο μυαλό μου, έτσι επικοινωνώ με τον αδερφό μου, με το φίλο μου, ο οποίος ήταν τελειομανής και αν συνειδητοποιούσε τα λάθη του δεν φοβόταν να το φωνάξει δυνατά.
1: Ο δρομέας μικρών και μεγάλων αποστάσεων εδώ Νέαρχος Κυριαζόπουλος το έχει βρει ήδη, θα το ακούσουμε.
0: Αχ, χαίρομαι.
1: Από τη στιγμή που θα κλείσουμε με το τηλέφωνο θα το
0: μπορεί ακούσουμε. Να το βρει και που το λέω εγώ αν, ναι. Αν στο ίντερνετ.
1: Φαντάζομαι.
2: Κάνω και άλλη μια προσπάθεια.
1: Κάνε, ναι,
0: είναι
1: κάνε.
0: Εύκολο, γράψει Γιώργος Μεράντας.
1: Ωραία, ωραία. Το λένε. Θα το βρούμε.
0: Οροσκόπιο Γιώργος Μεράντας.
1: Θα το βρούμε.
0: Συγγνώμη για τον εγωισμό, αλλά επειδή, επειδή
1: κάτι,
0: αυτό το τραγούδι μου μεταφέρει πράγματα φοβερά.
1: Είναι κάτι που εμείς το ζητήσαμε. Και η δικιά σου η πρόταση είναι αυτή. Άρα θα πρέπει να τη σεβαστούμε. Αρκεί να το βρούμε τώρα γρήγορα.
0: Ναι, επειδή άμα γράψει η Μεράντα θα το βγάλει οπωσδήποτε.
1: Οροσκόπιο. Θα το βρούμε. Το βρήκαμε, το έχουμε έτοιμο. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και στέλνω εκεί απάνω ψηλά, όπως συνηθίζει να λέει ο κόσμος στο Φάνο, ότι είμαστε εδώ και θα παίζουμε για πολλές δεκαετίες αυτά που μας άφησε παρακαταθήκη. Και στέλνω στο φίλο μου εκεί απάνω να είναι ήσυχος, πίνω με τσίπορα στη μνήμη του.
1: Να είσαι καλά Γιώργο.
0: Να είσαι καλά παππού μου. Καλημέρα.
1: Καλά, καλημέρα. Γιώργος Μεράντζας από τους ανθρώπους που έχουν κάνει πολλές συναυλίες με τον Θάνο Μικρούτσικο. Ακούστε.

Ο Θάνος Μικρούτσικος άρχισε να συνθέτει στα τέλη της δεκαετίας του 1960, αλλά επίσημα εμφανίστηκε στη δισκογραφία το 1975 με τον δίσκο «Πολιτικά τραγούδια», στο οποίο μελοποίησε ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ, του Βολφ Μπίρμαν, και συνέχισε τη συνθετική του διαδρομή μελοποιώντας Γιάννη Ρίτσο, Βλαδιμίρ Μαγιακόφσκι, Μάνο Ελευθερίου, Μπέρτο Μπρέχτ.

0: Λοιπόν,
1: πάμε στο καλεσμένο.
0: Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Ηλία Μπενέτο, έναν αγαπημένο μου, έναν φίλο πολλά χρόνια. Τον μισώ βασικά, γενικώς, γιατί ενώ εγώ έκανα, ξέρω εγώ, τους χάνομαι γιατί ρεμβάζω ή δεν ξέρω εγώ τις δυνάμεις του Αιγαίου ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλα μου δίνω Χατζηδάκης να πάω να κάνω, αυτός έκανε όλη την αφρόκρεμα της ελληνικής δισκογραφίας και με αυτήν την έννοια κάπως τον μισώ.
1: Κάτι έκανε καλά μάλλον, γι' αυτό την έκανα.
0: Βέβαια, κάτι έκανε πολύ καλύτερα και από μένα αλλά και από πολλούς άλλους, γι' αυτό η... πάνω από το 50% 60% της ελληνικής δισκογραφίας έχει το ονοματάκι το από κάτω. Γεια σας κύριε Μπενέτο.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σου Μπάμπη μου, γεια σου Θημιό.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά είμαι ρε Μπάμπη μου, καλά είμαι, καλά είμαι.
0: Σύμφωνα
2: με όλα αυτά που συμβαίνουν, καλά είμαστε.
0: Ναι, εντάξει, συμβαίνουν πολλά. Σήμερα μαζευτήκαμε για να μιλήσουμε για τον Θάνο Μικρούτσικο, έναν αγαπημένο για όλους εμάς. Αλλά και για σένα και με τις πολλές δουλειές που έχεις κάνει μαζί του, αλλά και με τους εξαιρετικούς τραγουδιστές, αλλά και τους υπόλοιπους δημιουργούς. Θέλαμε να μας πεις δύο-τρεις κουβέντες γι' αυτό.
2: Ο Θάνος με τίμησε με τη φιλία του. Καταρχήν, εγώ ήμουνα φανάκι του Μικρούτσικου. Ναι. Δηλαδή ήμουνα, όταν το 1975 γνώρισα τον Μικρούτσικο από τα πολιτικά τραγούδια, βρήκα το στοιχείο αυτό που με έκανε να διαφοροποιηθώ από το δίπολο Θεοδωράκη Χατζηδάκη. Απομακρύνθηκα δηλαδή από το συγκεκριμένο δίπολο, νιώθοντας την ανάγκη να εκφραστώ μέσα από τον ήχο και από την αισθητική προσέγγιση μιας άλλης εκδοχής. Ο Μικρούτσικος λάτρευε το Χατζηδάκη και σεβόταν, αγαπούσε πάρα πολύ το Θεοδωράκη.
0: Σωστά.
2: Αυτό που εμφάνισε όμως στα πολιτικά τραγούδια για μένα ήταν μια εκδοχή τέτοια που με έκανε και εγώ να νιώσω μετά από τη διαδικασία των προηγούμενων ως φοιτητής τότε το 1975 ότι βρήκα τον ήχο μου, βρήκα τον τρόπο μου, βρήκα τα τραγούδια μου.
0: Έκανε από περισσότερο λοιπόν, jazz, rock και δυτική έτσι μουσική ήταν παράδοση από τα καθιερωμένα.
2: Ναι. Έτσι ήταν. Έτσι. Για τους λάτρευε, αλλά από εκεί πέρα εξέλιξε αυτό το οποίο πήρε σαν καταγωγή. Mm. Ο Μικρούτσικος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε υψηλότατη μουσική παιδεία, αλλά από την άλλη ήταν ένας ευγενής αλήτης στα πράγματα. Ένας, δεν το ξέρει ο κόσμος ότι ο Θάνος ασχολιόταν τόσο πολύ με τα αθλητικά και μάλιστα πολλές φορές κέρδιζε στοιχήματα όταν έκανε ερωτήσεις του τύπου «Πες μου τον αριστερό εξτρέμ του Πανσεραϊκού το 1969».
0: Σοβαρά, ε!
2: Τους σκότωνε όλους κανονικά. Ήταν, θυμάμαι ότι μίλαγε...
0: Μαζί μιλάγαμε μόνο για τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Δηλαδή ήταν...
2: Ο Παναθηναϊκός ήταν φανατισμένος και μάλιστα ο γιος του Στέργιος παίζει και στις ακαδημίες, έτσι.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Δηλαδή η Μαρία τον επηγαίνει στην Παιανία και προπονείται ο Στέργιος κανονικά, διότι πρέπει να διονυστεί αυτό. Αυτό το ατόπιμα.
0: Το αθλητικό ατόπιμα, ναι.
2: Θυμάμαι ότι μιλούσε για έναν παίκτη, αν δεν κάνω λάθος, ή του Άρη, όπως έλεγε του Άρεος, όπως λέγανε οι παλιοί, του ΠΑΟΚ, ναι, ας πούμε, τον Κοϊρουκίδη, ο οποίος φόραγε 49 νούμερο παπούτσι και είχε πατήσει το σιδέρι στη σέντρα. Έλεγε τέτοια πράγματα. Ήταν μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, με τον ίδιο τρόπο που προσέγγιζε αυτή την λογική, αυτή τον τρόπο, την πλευρά της ζωής, με τον ίδιο και καλύτερο τρόπο προσέγγιζε και τους ποιητές. Mm-hmm. Και ήταν ένας από αυτούς που του χρωστάμε ακριβώς το ότι τους ποιητές μας τους γνώρισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Ακριβώς.
2: Είχαμε τον ογκόλυθο Θεοδωράκη, ο οποίος έβαλε την ποίηση στην καθημερινότητα του λαϊκού ανθρώπου, και κάποια στιγμή ο Μικρούτσικος ήρθε και το συνέχισε αυτό όλο. Mm-hmm. Με έναν τρόπο μαγικό. Ο Καβαδίας είναι μέγιστο δημιούργημα και θα μένει στους αιώνες των αιώνων, και από εκεί και πέρα όλες του οι επιλογές σε ό,τι αφορά το θέμα των στίχων ήταν συγκλονιστικές και απίστευτες. Πολύ γρήγορα το κλείνω. Συνεργαστήκαμε για πρώτη φορά το 88-89 επεξεργαζόμενοι μια συναυλία στις Βρυξέλλες για πιάνο και φωνή με τη Γαλάνη. Και από τότε αυτό που καταφέραμε και κάναμε, εκτός από το να αγαπιόμαστε, ήταν και να συνυπάρξουμε σε πάρα πολλές δουλειές μέχρι την ημερομηνία της αναχώρησής του.
0: Ωραία. Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θέλω κάποια στιγμή, αν δεν έχεις μεταδώσει, Ένα τραγούδι που θεωρώ κομβικό και ύμνο, ένα τραγούδι στα λόγια του Λαχά, του Κώστα Λαχά, που κι αυτός αναχώρησε. Θέλω να παίξεις, αν δεν έχεις παίξει, τον Τιμβόρυχο.
0: Θα τον παίξω.
3: Μα αυτό θα
0: και να τον είχα παίξει, θα τον ξανάπαιζα. Γιατί είμαι και κακός.
3: Καταλαβαίνεις γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει τόσα έντες τη διάλεξη.
0: Γεια σου Ηλία, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
3: Με την Βορύχο θα επιστρέψουμε λοιπόν.
4: Η Winsport FM 94,6. Του αγοριού απέναντι.
5: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Την Κυριακή στις 11 ο Γιώργος Πανός στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ατρόμητος, ανήμερα των γενεθλίων του Συλλόγου, που συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 21 ετών δικής του παρουσίας στο τιμόνι της ομάδας, μιλά στον Μανώλη Μουσουράκη κάνοντας απολογισμό τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Παράλληλα, ανοίγει τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα και τον προγραμματισμό εν ώψη της νέας περίοδου. Την Κυριακή στις 11 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Αυτό το τραγούδι το κόβεις μόνο άμα έχεις τη γραμμή αυτόν που το λέει. Χαίρετε.
1: Γεια σου.
2: Γεια σας. Γεια,
1: γεια σου Μίλτο. Είμαι πολύ περήφανος. Είμαι πολύ περήφανος που έχω αυτή τη σχέση μαζί σου. Αισθάνομαι ότι έχω έναν άνθρωπο δικό μου, έναν φίλο μου, και όταν και εφόσον βρισκόμαστε τα λέμε και με τον καλύτερο τρόπο. Βρισκόμαστε για έναν παράξενο λόγο, για έναν περίεργο λόγο, για να μιλήσουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλά, έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην ελληνική μουσική, έχει αλλάξει πράγματα εκεί. Και έχεις την μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να ήσουν παρόν.
2: Να είστε φίλοι.
1: Να είστε και φίλοι και να έχεις πει πάρα πολλά τραγούδια. Και μάλιστα σε αυτό το τραγούδι ακούγεται από πίσω που φωνάζει ωραίο.
2: Ωραίο. Ήταν πολύ χαρούμενος. Εντάξει, αυτό που έχει πλάκα στην ιστορία και δείχνει και πόσο στάρ ήταν ο Μικρούτσικος στη σκηνή είναι το εξής. Ότι από τότε που το έχω πει αυτό το τραγούδι μαζί του, που ήταν απλώς παρόν στη σκηνή και έπαιζε πιάνο δηλαδή.
1: Ναι.
2: Από το 15 οι πιτσιρικάδες που έρχονται στις συναυλίες μου κάθε φορά που έρχεται η στιγμή φωνάζουν αυτή τη φράση ωραίο. Δηλαδή τους έμεινε πολύ χαρακτηριστικό. Ναι, αποτυπώθηκε η φράση του, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφες στιγμές, έτσι κι αλλιώς η ζωή μας είναι στιγμές, και εσύ έχεις ζήσει πάρα πολλές με τον
2: το Θάνο, ναι.
1: Και
2: ναι,
1: ακόμα και σήμερα, μάλιστα η τελευταία σου συναυλία στο Christmas Theater ήταν και sold out και απίστευτη σε ποιότητα κτλ.
2: Όπως ναι, παρουσιάσαμε mm-hmm. για πρώτη φορά το καινούργιο Embargo mm-hmm. που ξαναφτιάξαμε με τον Χρήστο Φιβαίο. Το είχα ζητήσει δηλαδή του Θάνου και μου είχε δώσει το πράσινο φως να ξαναφτιάξουμε αυτό το έργο μετά από 40 χρόνια. Mm-hmm. Και το ξαναφτιάξαμε σαν έργο ενός συνθέτη και δύο τραγουδοποιών στην πραγματικότητα και ξανακυκλοφόρησε και το παρουσιάσαμε πρώτη φορά στο Christmas Theater της προάλλης 23 του μήνα, που ήταν μια συγκινητική πολύ βραδιά, γιατί εκτός από εμάς μετά στο δεύτερο μέρος ήταν και ο Κότσιρας και ο Θωμαΐδης και η Αντωνοπούλου και ήρθε και ο Μανώλης ο Μητσιάς και είπε την πυρόγα και ήταν πάρα πολύ τρυφερά και συναισθηματικά.
0: Είναι σε αυτό το δίσκο η πυρόγα το ερωτικό, έτσι, στο Embargo.
2: Ναι, η εκτέλεση του Μητσιά, mm-hmm. στην ναι. πρώτη του εκτέλεση το 82 είναι
0: το έχω σε βινήλιο.
2: Ναι, και εγώ. Και είναι από τα λίγα βινήλια που μου έχουν απομείνει. Γιατί όταν πριν πάρω χαμπάρι ότι θα ήταν πολύτιμα, τα μοίραζα δεξιά-αριστερά σε φίλους, ξέρεις. Γυριστάκια, δανεικάκια γύριστα. Κάντε τώρα να ψάχνεις που είναι.
0: Ακριβώς. Τότε που δεν υπήρχε ίντερνετ, ακούγαμε το τραγούδι στο ραδιόφωνο, οι γονείς μου, γιατί εγώ είμαι πιτσιρικάς. Και ψάχναμε να δούμε σε ποιο δίσκο είναι και δεν το βρίσκαμε. Γιατί το λέγανε όλοι πυρόγα. Μέχρι να βρούμε ότι είναι ερωτικό και είναι στο δίσκο Embargo, είχε γίνει μεγάλη ψαχτική.
2: Το ένα αυτό, και δεύτερον ότι αυτό είναι ένα λαϊκότατο τραγούδι, τραγουδισμένο από ένα λαϊκό τραγουδιστή μέσα σε ένα δίσκο που ο οποίος είναι jazz rock.
1: Αλλού, ναι.
2: Δηλαδή
1: ναι,
2: δεν μοιάζει δηλαδή τίποτα, κανένα άλλο τραγούδι από το περιβάλλον του Embargo δεν μοιάζει με την πυρόγα. Οπότε όλοι ψάχναμε τότε να το βρούμε σε κάποιο λαϊκό δίσκο του Μητσιά.
1: Ακριβώς. Είσαι στο Σταυρό του Νότου, άλλο μεγάλο
2: κεφάλαιο, δίσκο, ναι, ναι.
1: Κεφάλαιο του το 79 βγήκε αυτό, του Νίκου Καβαδία αλλά και του Θάνου Μικρούτσικου.
2: Σωστό.
1: Έτσι είναι και το ίσως το καλύτερο μαγαζί στην Αθήνα για αυτό το είδος.
2: Για αυτό το είδος μουσικής, ναι.
1: Ναι.
2: Ναι, παίζουμε εκεί Σάββατα και Κυριακές.
1: Ωραία.
2: Εδώ και 1,5 μήνα και αισιοδοξούμε ότι βλέποντας και κάνοντας πώς ήταν τα μέτρα και πώς ήταν η κατάσταση θα συνεχίσουμε με έναν τρόπο να παίζουμε.
1: Ναι. Μάλλον θα πρέπει να τραβήξετε λίγο πιο νωρίς. Δηλαδή όταν λέει ότι 12 η ώρα κλείνει η μουσική, σημαίνει ότι θα πρέπει να το ξεκινήσετε κατά τις 8.
2: Εμείς τις Κυριακές έτσι κι αλλιώς παίζουμε 9 με 11.30.
1: Α, 9 με 11.30, ναι.
2: Άρα, έτσι λοιπόν παίζουμε τις Κυριακές, άρα θα παίζουμε και τα Σάββατα mm-hmm. έτσι μάλλον.
1: Γιατί, ναι.
2: Με αθεατρική συνθήκη και να σου πω και κάτι. Mm-hmm. Εμείς όλη η μουσική που το συζητάμε μεταξύ μας κάνουμε το σταυρό μας. Γιατί κανείς από εμάς δεν έχει καταλάβει γιατί κάποια στιγμή καθιερώθηκε στην Ελλάδα να παίζουμε 12 με 3.
1: Μόνο στην Ελλάδα.
2: Ναι, μας φαίνεται...
1: Είναι λίγο βάσανο για τους μουσικούς, ναι, εντάξει.
2: Και για όλους μας, παιδί μου, που παίζουμε σε αυτό το πράγμα, είναι μια μυστήρια συνθήκη. Δεν καταλάβαινα ποτέ γιατί πρέπει να ξεκινάμε τόσο αργά. Αυτό είναι ένας εξορθολογισμός που αν ήρθε, καλώς ήρθε για να μείνει. Ναι.
0: Ωραία.
1: Θέλουμε
0: ένα τραγούδι.
1: Ένα τραγούδι.
0: Μίλτο, ποιο σου έρχεται τώρα για να ακούγεις από το Θάνο.
1: Ένα τραγούδι του Θάνου, άσχετα αν το λες εσύ ή δεν το λέει κάποιος άλλος.
2: Όχι, δεν θέλω να το λέω εγώ. ένα του Θάνου. ο δεύτερος πιο αγαπημένος μου δίσκος μετά το Εμπάρκο είναι τα Τροπάρια για Φωνιάδες. Οπότε ή τη Δίκοπη Ζωή ή το Είσαι η Πρέβεζα.
1: Τη Δίκοπη Ζωή είχαμε καλεσμένο τον...
2: Το Μεράτζα.
1: Το Μεράτζα.
2: Ναι. Την ακούσατε.
1: Ναι, την ακούσαμε.
2: Τότε βάλτε, ξέρω εγώ, να σου πω, βάλτε από τις γραμμές των οριζόντων, βάλε το, αυτό που λέει ο Βασίλης σε πρώτη εκτέλεση, το William George Alum.
0: Okay. Ναι.
1: Okay.
2: Και αυτό το βάλατε?
1: Όχι, θα το βάλουμε. Το θέλαμε.
2: Κοίταξε, αν βάλετε και αυτό, σας πάω στη μουσική πράξη στον Μπρέχτ που δεν ξέρετε κανένα.
0: Λοιπόν, όχι, θα βάλουμε αυτό.
1: Καλά, μην είσαι σίγουρος, αλλά εμπάσχε.
0: Και από Μπρέχτ κάτι θα. Μπαίνουμε σε αυτό.
1: Μίλτο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κάτσε. Το πιο συγκινητικό τραγούδι για να ακούσετε αργότερα ή τελειώνοντας, αν και δεν κάνω εγώ παραγωγή, ο Μπάμπης κάνει, είναι το «Εγώ είμαι ο Μπέλτορ Μπρέχτ και είμαι από τα Μαύρα Δάση», που το λέει ο ίδιος ο Θάνος. Άμα το βρείτε, βάλτε
1: το. Θα το βάλουμε. Μίλτο, σε ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά στις γυναίκες σου.
2: Έγινε, ευχαριστώ. Γεια σας.

σαν αποκοιμήθηκες. Φύλαγε βάρδια ο κάμπος σε σπίτι μες, σε χάσες προχτές το φυλακτό. Γελάσμα εγώ σε πούλησα στο Ρίο για δυο στεντάμπος κι αυτές εξαναγόρασα ακριβά στη Βηρητό. Με πόρφυρο στα χείλη μου το χείλη σε προστάζω, στο χέρι το γεράκι σου και τα σκυλιά λιτά απάνω δεν μου σκούφισε τη θάλασσα που στάζω και μάθε με ένα φέρμα το πάνω στη γυρωστά το κύμα παρέ του βιβλίου και εδώ με ένα γυρίζει.

0: Καλήσαμε και βρήκαμε κίτρινα ποδήλατα με Θάνο Μικρούτσικο από το
1: από την
0: Τεχνούπολη. Αλέξανδρε, τι κάνεις?
2: Ρε παιδιά, τι έκπληξη ήταν αυτή που βάλατε το συγκεκριμένο ηχογράφημα που είναι από το live.
0: Σκαλίσαμε ρε φίλε.
1: Το ψάξαμε λίγο.
2: Το λέω γιατί δεν έχει κυκλοφορήσει επίσημα.
0: Όχι.
2: Και αυτή τη στιγμή συγκινήθηκα γιατί ήθελα να μιλήσω για αυτή τη στιγμή ακριβώς. Στιγμή που κάναμε πρόβες. Και πώς είχε αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο
0: ότι
2: τραγούδι.
0: Δεν έχουμε συνεννοηθεί.
1: Μπράβο, είναι βασικό.
0: Είναι βασικό έτσι. Δεν έχουμε συνεννοηθεί κάτι.
2: Αυτό που μου κάνατε ήταν δώρο. Ναι. Ήταν δώρο. Γιορτινό δώρο. Ο Θάνος είναι πάντα δίπλα μας. Και θυμάμαι πολύ έντονα ό,τι εμπειρία είχαμε μαζί του. Γιατί παρά το τεράστιο καλλιτεχνικό του level, αυτό το επίπεδο ας πούμε, σε άφηνε να αναπνεύσεις και να έχεις τις ιδέες σου, του άρεσε να του μιλάς, του άρεσαν πολλές φορές στην πρόβα αυτά που κάναμε, ξέρεις, σε επιβράβευε. Οι εμπειρίες που είχαμε με τον Θάνο ήταν απίστευτες και μάθαμε πολλά. Ήταν δάσκαλος, αλλά ήταν και δάσκαλος που σ' άφηνε να αναπνέεις και ήθελε τη δική σου άποψη, μας έδωσε φτερά δηλαδή.
0: Αυτό θυμάσαι φαντάζομαι από...
2: Παιδιά, θυμάμαι τις πρόβες για το συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό το κομμάτι είναι μια ιδέα που είχε ο αδερφός μου και τη δουλέψαμε όταν εμείς ακόμα δεν είχαμε κάνει δισκογραφία καθόλου. Είχε μείνει στο συρτάρι μας γιατί αισθανόμασταν περίεργα να αγγίξουμε το έργο του Καβαδία, ας πούμε, ναι, του ποιητή μας που ο Θάνος του είχε δώσει τέτοια διάσταση.
1: Έχει μπει πολύ ψηλά ο πήγης.
2: 10 χρόνια μετά όμως αποφασίσαμε να συναντήσουμε τον Θάνο και να τον ρωτήσουμε την άποψή του για αυτό το τραγούδι. Και πραγματικά, δηλαδή, του άρεσε πολύ. Έκανε ό,τι μπορούσε για να το μελοποιήσουμε. Με τις ευχές του... Και βγήκε το δισκάκι το οποίο είχε μέσα το Γιάρα Γιάρα, αλλά και κάποια στιγμή τα όνειρά μας γίνανε πραγματικότητα. Πάνω στη σκηνή μαζί με τον Θάνο είπαμε το τραγούδι αυτό.
0: Να πείτε αυτό το τραγούδι.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Ωραία στιγμή λοιπόν.
2: Ο Θάνος είναι δίπλα μας. Είναι το έργο του τόσο μεγάλο που ακόμα δηλαδή θυμόμαστε τα πάντα.
0: Αν σου λέγανε ότι θα πρέπει να διαλέξεις ένα τραγούδι του Θάνου για να συνεχίσει αυτό το αφιέρωμα, το μικρό αφιέρωμα που κάνουμε σήμερα, ποιο θα ήταν, Αλέξανδρε?
2: Έχω μια δυναμία στο έργο που στο έργο του στο Καβαδία.
1: Όλοι μας.
2: Και θα έλεγα το μαχαίρι.
0: Το μαχαίρι.
1: Ωραία.
2: Είναι το αγαπημένο μου. Είναι και το τραγούδι που θυμάμαι στην εφηβεία. Γνώρισα τον Θάνο Μικρούτσικο και τον έψαξα. Γι' αυτό είναι το συγκεκριμένο.
0: Θα προσπαθήσει ο νέαρχος να το βρει, να το ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε, που ήσουν
2: εδώ. Παιδιά, να είστε καλά. Και ο Θάνος, είπαμε, θα είναι πάντα δίπλα μας όταν θυμόμαστε.
0: Να είσαι καλά. Αλέξανδρε. Ας ακούσουμε λοιπόν.
1: Καλή συνέχεια. Αλέξανδρε, λοιπόν, από τα κίτρινα ποδήλατα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: πόσο μεγάλη αλήθεια αυτή που είπε ο Αλέξανδρος από τα και θέλω να πω δυνατά, γιατί είμαστε πάνω κάτω μια γενιά. Και εγώ και νομίζω όλη τη γενιά μα με αυτό το τραγούδι πρωτοακούσαμε μικρούτσικο Καβαδία και αρχίσαμε λίγο να ψαχνόμαστε.
1: Πρώτο μπουκάρανε, ναι.
0: Άλλη μια κομματάρα.

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Ποιος είχαν στο στόχο με δάφτον εργαστή. Έλεγαν ότι κάποτες από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί.

έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει. Μάγρια αγάπη, ακράτητη, βαθιά και αληθινή. Κι αυτή πως τον απάντησε με κάποιον αυτή αράπη, γιατί ήτανε μια ανέσχυτη γυναίκα.

Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια, με βότανα το στήθος του να τρίβει οι θεραμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμουν τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιάς περνούσαμε από το Bay of Biscay. Με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να εκκυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay. Με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα.

Ο Θάνος Μικρούτσικος έφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο 22 Δεκεμβρίου του 2019 σε ηλικία 72 ετών. Από τους τρεις γάμους του απέκτησε 4 παιδιά, 2 αγόρια και 2 κορίτσια. Ο Σταύρος Χονδροθύμιος και η Αφεντομουτσουνάρα μου προσπάθησαν σήμερα να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο. Μαζί μας ήταν ο Νέαρχος Κρυαζόπουλος, η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Έχω!

0: FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Καλημέρα, Χρυσό.
9: Κάτι πρωινή, άρρωστη είστε.
10: Καλημέρα, κορατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πάρεις μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και την καταστρέψεις.
8: Ξυπνήστε!
11: Πατέρα Αβραάμ, αδερφέ Ισαάκ, παππού Ιακώβ, μαμά Σάρα, αδερφή Εστίδ, ξαδερφή Μάρθα, Σαραμάρα.

0: Οι άνθρωποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
1: Χριστέ!
2: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
1: Χριστέ!
3: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε πω.
4: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.
0: Αμέ.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δύο λεπτάκια μετά τις 7. Εδώ είμαστε στο πρωινό του Σαββάτου, 30η ημέρα του Μαΐου του 2026. Ζωντανά στο Big Wins for FM στους 94,6. Λίγο πριν τα γενέθλια του σταθμού που θα κλείσει 30 χρόνια.

στα μικρόφωνα, την παραγωγή, την επιλογή της μουσικής, ό,τι τέλος πάντων φτάνει στα αυτιά σας. Μέχρι τις 10 θα είναι ο Πάνος Ρήλος, ένα ακόμη τα πάνω κάτω με μία έξτρα ώρα, 11 ρεπό του Σταύρου μας, του Καλογεράκη. Παίρνουμε μία ώρα περισσότερης μουσικούλας και πάμε 7 με 10. Μια τριωρή λοιπόν μουσική περιπλάνηση στα μονοπάτια της ελληνόφωνης rock και hip-hop σκηνής. Στις 8 θα το κάνουμε αυτό, 8.30. Και στις 9 θα συναντηθούμε τηλεφωνικά με τον Γρηγόρη Κλιούμη από τα υπόγεια ρεύματα, διότι υπάρχει καινούριο άλμπουμ για το συγκρότημα με μελλονποιημένη ποίηση, Οργή Λαού ο τίτλος του. Και υπάρχει και παρουσίαση αυτού το Σάββατο 13 του Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα σας έχω και προσκλησούλες όταν θα μιλήσουμε με τον Γρηγόρη. Αλλά όλα αυτά στην ώρα τους. Στην παρέα της περιπλάνησης αυτής, όλοι εσείς μέσω της ακρόασης και του όποιου μηνύματος επιχειρήσετε. Και στις μηχανές της εκπομπής πάντα τα Coffee 3. Σηκώθηκες, ετοιμάζεσαι για δουλειά, ετοιμάζεσαι για βόλτα, οτιδήποτε τέλος πάντων θες να κάνεις, χρειάζεσαι ένα καφεδάκι, το καλύτερο θα το βρεις στα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν τι καφέ θέλεις πουλάκι μου. Σε 9 σημεία στην πόλη, προσεχώς 10. Που θα τα βρεις λοιπόν στην Ομόνια Αιώλου 105, στον Πειραιά Λεωφόρος Πειραιός 70, στην Καλυθέα Θησαίος 152, στην Ακαδημία Πλάτωνος Σερών 24, στην Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στο Παγκράτη Φιλουλάου 16, στο Περιστέρι Παναγή Τσαλδάρη 12, στο Ήλιον Θιβών 497 και στο Εγάλεο Ιερά Οδός 297. Ετοιμάζεται και το κατάστημα στις Αχαρνές, το 10ο στη σειρά, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221, αλλά ακόμα δεν έχει ανοίξει τις πόρτες του. Τον καλύτερο καφέ λοιπόν της πόλης, ζεστό ή κρύο, με τα ανάλογα σνακ γύρω-γύρω, θα τον βρεις στα Coffee 3. Μαζί μας καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude, κεντρικό κατάστημα Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι και δύο ευωκαταστήματα στην Κρήτη, 1866 ο δρόμος στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο και Ποτιέ 17 στα Χανιά. Για τις ηλεκτρονικές σας αγορές www.monsterville.gr. Φυσικά μαζί μας η ομάδα της Strange Brew, της ελληνικής ηθοποιίας, η οποία πρωτοσυστήθηκε το Μάιο του 2017 με την κυκλοφορία της αγαπημένης Jasmine IPA. Ακριβώς δύο χρόνια αργότερα, το Μάιο του 2019, η Strange Brew βρίσκει το πρώτο της σπίτι, το Taproom and Bottle Shop, στο Κουκάκι, στην Οδοφαλήρου 86. Εκεί, 12 βρύσες φιλοξενούν τις μπύρες της Strange Brew, αλλά και πολλών άλλων Ελληνών και ξένων μικρών ηθοποιών. Επίσης, στα ψυγεία μπορείς να βρεις μια μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια για δοκιμή στο χώρο ή για να τα πάρεις στο σπίτι. Από πέρσι ένα ακόμα κεφάλαιο ξεκίνησε για την ελληνική ζυθοποιία. Στην οδό Αγίου Γεωργίου, 8, στο Περιστέρι, το ζυθοποιείο της Strange Brew άνοιξε τις πύλες του. Για πληροφορίες για όσα γίνονται και στο Κουκάκι και στο Περιστέρι, www.strangebrew.gr. Επίσης και εκεί θα βρείτε όλα τα label που κυκλοφορούν από την Strange Brew. 6 από αυτά μπαίνουν στη διαδικασία της κλήρωσης για έναν τυχερό ή μία τυχερή που θα κληρωθεί αύριο λίγο πριν το τέλος της εκπομπής.
όπου και αν βρίσκεστε εντός Ελλάδος θα μπορέσετε να τις παραλάβετε, οπότε ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew για να τις διεκδικήσετε. Πάντα στην παρέα μας και το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr. Πάμε να δώσουμε τις πρώτες μας καλημέρες.

στην τετράδα μας τον Μπραχάμι, τη Σταματία, τη Μέμη, τον Βασίλη και τον Γιάννη, το Μακούλι μας εκεί στο Περιστέρι, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία εύχεται, στο Γιάννη στη Βόρεια Εύβοια, ο οποίος καλημερίζει το Βαγγέλη, είναι Σάββατο, ο Βαγγέλης από Δευτέρα. Νομίζω ούτε Δευτέρα θα είναι ο Βαγγέλης, παρέα θα το πάμε και τη Δευτέρα. Σταύρο μου καλημέρα, κάποιος άλλος, Χρήστος Λευκοσία, το πήραμε συγκινητικές στιγμές στο ΆΚΑ. Καλημέρα Σταύρο και καλή εκπομπή. Ο Γκομενιάρης είναι σήμερα μαζί σου. Εγώ είμαι αυτός. Δεν λέω όνομα, κατάλαβες ποιο εννοώ. Ποιο, ένας είναι ο Χολίδης που είναι Γκομενιάρης. Μάλιστα. Καλά πάει αυτό. Καλημέρα Πάνο. Καλημέρα Κώστα Σάτιρε, λέει κάποιος εδώ. Κάτι ξέρει παραπάνω. Καλημέρα στο Βίκτορα στο Πέραμα. Στην εργατική Καλυθέα. Η σελίδα του σταθμού γράφει, ακούτε τώρα ηχογραφημένη εκπομπή, όλα καλά, είμαστε ζωντανοί ακόμα, αλήθεια είναι. Πολλές καλημέρες από το γεμάτο κρουάζ γύρω Πριλία Πειραιά, λέει ο Γιώργος Metal Taxi, καλημέρα και εκεί. Καλή επιτυχία στα παιδιά των ΕΠΑΛ και στο Σπύρο μου που ξεκινούν σήμερα πανελλοδικές, Αποστόλη Σταβέρν. Ρε Απόστολε, σήμερα Σάββατο ξεκινούν τα παιδιά. Μάλιστα, καλημέρα Ολυμπιακός, θα σκουπίσει το πρωτάθλημα, Δημήτρης από Φούρνου. Από φούρνους κάπου στον Ινδικό ωκεανό, καλές θάλασσες να ευχηθώ αρχικά Δημήτρη μου, και εγώ έτσι πιστεύω, ο Παναθηναϊκός είναι σε κατάσταση αποσύνθεσης. Λοιπόν, καλημέρα στην Σαντορίνη, για να δω, λίγο κυματάκι. Καλημέρα λοιπόν στην Κερασία, στο Γιάννη και τα Διδυμάκια. Καλημέρα στο Δημήτρη, στην Χαβούζα. Καλημέρα μου στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό Σαββατοκύριακο εύχεται. Γεια σου Γιώργο, πάμε για τρία ώρα με ρίλο, με τρέλα, συμμετοχή για τα πυρόνια και όχι τα μπατσόνια. Ο Παναγιώτης ο Μακρύς παρέλαβε τη βλέπω από άσυλο ονείρων, μπαλάντες για φόνους, εξαιρετικό άλμπουμ. Μποντζόρνο στο Ηράκλειο της Κρήτης στην Φωτεινή. Και στο Βασίλη στη Χαλκίδα. Εντάξει, η φωτογραφία από πάνω έχει γίνει viral, δεν τη λέω. Έφερα το γιο για Πανελλήνιες και σε έπιασα από την αρχή. Εκτός από την καλημέρα μου, πες μου πότε ήταν η εκπομπή αφιέρωμα στο Μικρούτσικο για να την ακούσω. Δεν θα τη βρεις, Βασίλη μου. Έχει περάσει πολύ καιρός και έχει διαγραφεί πια. Νομίζω ότι πλέον το αρχείο κρατάει περίπου 2 χρόνια. Καλημέρα στον Θοδωρή, τον Ταξιτζή, τον Παναγιώτη, τον Πανιόνιο. Καλημέρα, έκπληξη που ξεκινάς από τις 7, λέει ο φίλος ο Ζήσης ο Τσούμπος. Πού είσαι, αγόρι μου, χαθήκαμε. Καλημέρα μας τον Νίκο στην Ντόχα, στην αφιλόξενη Κυψέλη, με αεκάρα στην καρδιά, λέει κάποιος άλλος.

0: Η μουσική του Χρήστου Μανδάλη. Η στίχη της Ελένης Αλμπαντάκη.
1: Μύρισε τα λουλούδια.
0: Είναι η Ύδρα και το Διαστρικό.

Εντάξει, μπορεί σε κάποιος να θυμίζει Στέριο Νόβα. Έχει ενδεχομένως κάποια στοιχεία. Καλημέρα, μα πάνω, μην ξαναγίνει αυτό, σε παρακαλώ. Μπήκα στα μάξι και λέω: Λάκα, αργήσα να πάω δουλειά. Νίκος, καλημέρα. Θα γίνει και αύριο, ίσως και τη Δευτέρα. Θα το δω μετά έξω. Γεια σου, Μιχαλιό, στα Χανιά. Βάλεμε για τις μπύρες. Ναι, αμέ. Τρίωρη έκπληξη. Ευχαριστούμε, λέει ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό Καφέ στο Περιστέρι. Τα ΕΠΑΛ ξεκινούν Σάββατο. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Αποστόλη. Ναι, το κατάλαβα. Κάθε επιτυχία στα παιδιά. Σε όποια βαθμίδα και αν γράφουν, είτε για τις εξετάσεις για την επόμενη χρονιά, είτε για τις πανελλήνιες, αυτό το βάσανο. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, στην Καλαμάτα. Τώρα θα ακούσω αυτό που μου έχει στείλει, οπότε... λίγο υπομονή. Πάμε να συνεχίσουμε.

Λοιπόν, εδώ και εδώ είμαστε το 2025, το άλμπουμ Detroit. Η μουσική σύνθεση και η παραγωγή από τον Βίκτορα, η στίχη και η ερμηνεία από τον Πιεύ και το Μάκη Παπασημακόπουλο, στα αγγλικά του Μάκη η στίχη και η ερμηνεία. Πιεύ λοιπόν και Μάκης Παπασημακόπουλος στο κομμάτι με τίτλο «Ευαισθησία». Καλημέρα στον Ηλιόλου στο Νέο Βουτζά και έλεγα πως ξύπνησα νωρίς. Καλή εκπομπή, λέει ο Νίκος. Μήπως έλεγες ότι ξύπνησες αργά. Τη Δευτέρα δεν έχει σίγουρα εκπομπή ο Βαγγέλης, οπότε μάλλον δεν το γλιτώνει στο τρίωρο. Ελπίζω να μην είναι τετράωρο. Γιατί όχι. Αλλά μάλλον τριωράκι θα είναι. Ξένα τώρα, εντάξει, μερική στίχη του Μάκη. Δεν το λες ξένα, βρε, εσύ, Κωνσταντίνε μου. Ρε, πρωί-πρωί ρίξε μια ειδοποίηση να συντονιστούμε. Χάσαμε 20 λεπτά, ρε, κρίμα. Έχασε και την καλημέρα, Γιάννη. Έριξα ειδοποίηση, έριξα, πώς το λένε, ανάρτηση. Οπότε και αύριο θα είμαστε από τις 7. Και τώρα θα τσεκάρω αν θα είμαστε και τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Καλημέρα στον Πάπη Σταγιάννα. Καλό μας σου κουδούμε, υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλή και η εκπομπή, φιλαράκι. Ετοιμάζομαι για μεροκάματα. Τουλάχιστον καθόμαστε Κυριακή Δευτέρα. Καλό είναι αυτό. Εμείς δεν καθόμαστε καθόλου. Χαιρετισμού σε ηρωικό Θοδωρή και Τέρι Παγουρίξη, λέει ο φίλος ο Πάπη από τα Γιάννηνα.

0: φτιάξει, φεύγω.
1: 2024, η μουσική του Κώστα Σιδέρη και του Δημήτρη Μποτή, οι στίχοι ανήκουν στον πρώτο, τον Κώστα Σιδέρη, ο Μιχάλης Καράκης, DB Project, ο Μιχάλης Καράκης στη φωνή, DB Project λοιπόν και σε ένα χνάρι ουρανού το κομμάτι που μόλις τελείωσε. Καλημέρα ρε μάγκα από Κύπρο, λέει κάποιος άλλος. Γεια σου Γιάννη, μπήκες για τις μπύρες. Ναι λοιπόν, και τη Δευτέρα 7 με 10 θα είμαστε εδώ παρεούλα, το τσέκαρα. Οπότε πάμε να παίξουμε άλλο ένα κομματάκι. Α, περίμενε, έχουμε καλημέρες. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στο Μίλτο τον Παράφρονα. Σήμερα ρεπό, περιμένω καφέ και έβαλα να δω τι παίζει και ακούω τι παίζεις από τις 7. Ομορφιές, ομορφιές και τρελαίνες ομορφιές. Καλημέρα και στη Δήμητρα και στον Τάσο, στο Περιστέρι. Άντε, μπίλης.

η διασκευή από Big Black στο κομμάτι Dead Billy από το 1982. Η ελληνική στίχη του Γιώργου Μίχα, η μουσική του Steve Albini, είναι η Λάτζα και ο Μπίλης. Γεια σου κότσο Λατζιέρι, λέει κάποιος. Την καλημέρα στο Βασίλη τον Μπάουτζη. Συγγνώμη, στο Βασίλη τον Μπάουτζη, στη Δάφνη. Και στο Γιάννη στη Βόρεια Εύβοια. Θα πεθάνουμε πάνω στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, την καλημέρα στον Κίμωνα. Συμφωνώ με τον φίλο που παραπονέθηκε για το χαμένο 20 λεπτό. Εντάξει, παιδιά, το πρώτο δεκάλεπτο ήταν εισαγωγή. Χάσατε ένα κομμάτι. Δεν έγινε κάτι. Αλήθεια, δεν μπορείς να μας πάρεις ένα τηλέφωνο να συντονιστούμε, λέει ο Κίμωνας. Καλημέρα από το καλοκαιρινό ηλιόλουστο και πολυπληθές Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα και στο σταμάτη του Μουστάκα. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Και αυτά μας οδηγούν στο πρώτο μας διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
6: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
5: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
6: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και να φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
5: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Τριάντα χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Η συνειδητοποίηση ότι αυτό είναι ένα κομμάτι 26 χρόνων με τρομάζει. 2000, στη σκιά της Σελήνης, στο άλμπουμ, η στίχη της Άννας Καρλάφτη, η μουσική του Γιώργου Αρχοντάκη, ήταν η Μοτίβο 4 στο κομμάτι με τίτλο Πόλη. Καλημέρα στο Γιάννη στην Κεσαριανή. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από Άλυμο. Τέσσερις εποχές όλα αυτά για σένα. Στην αρχή του τέταρτου ημιώρου θα το ακούσεις. Καλημέρα στο Μάικ από Λονάρα, δεν κοιμάμαι. Μπορείς να επαναλάβεις ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που έβαλες. Ίδρα, Χάιντρα θα τους γράψεις. Το D με Δέλτα. Αλλιώς θα περιμένεις να πάει γύρω στις 11 και θα μπεις, αν είσαι χρήστη του Facebook, στη σελίδα τα πάνω κάτω με ελληνικούς χαρακτήρες και τόνους, το πάνω με όμικρον, Big Wins Sport FM δίπλα, στο Facebook ξαναλέω τα πάνω κάτω, για να δεις τη λίστα των κομματιών και να το βρεις. Διαστρικό ήταν το τίτλος του κομματιού. Καλημέρα στο Γιάννη στην Κεσαριανή. Έχω μπερδευτεί. Είσαι live για κονσέρβα. Όπως και να έχει, καλημέρα Παναγιώτ. Νίκος Βρυλίσια, ερωτικός μετανάστης. Δαμιανέ, φωνάζει. Καλημέρα στην Κατερίνα, στη Λιμόζ και στην Ιωάννα, που ετοιμάζεται λογικά για δουλειά. Δεν ξέρω αν έχω Δημήτρη. Θα έχω, δεν μπορεί να μην έχω. Βέβαια, έχω Δημήτρη στην Ραφίνα. Ελπίζω να έφερε το κινητό σήμερα. Ναι, το έφερε. Μια φορά το ξεχάσαμε, μην κάνετε έτσι. Δηλαδή, όπα κάπου.

0: τα αστέρια.
1: Είπα ότι το προηγούμενο κομμάτι ήταν από μοτιβό 4 η πόλη.
0: Τα αστέρια ενός θολού ουρανού.
1: Δεν έχω ξυπνήσει ακόμα, δεν ξέρω.
0: Που πάνω του τρέχουν λείψα καλοκαίρια. Που μέσα τους ψάχνω τη βροχή.

Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στον Χαργκάιβερ, τον πολυμήχανο πρικοδιώκτη, στον Αριστοτέλη. Ρε, τι γράφετε. Πολυμήχανος πρικοδιώκτης. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην κόρη μου με τις Πανελλήνιες και σε όλα τα παιδιά, λέει ο Θοδωρής Ταξί. Κάθε επιτυχία στα παιδιά. Και αν δεν έρθει, κάτι θα βρεθεί. Πάνω έχεις κανονίσει να πας σε καμιά συναυλία αυτό το μήνα. Αν μιλάς για τον Ιούνιο, άλλη μία έχω κανονίσει. Είναι στις 22 Ιουνίου στο Νιάρχος, τον Ζαρ Μισελ Ζαρ. Εντάξει παιδιά, ξεπαραδιαστήκαμε ήδη. Και πάμε να συνεχίσουμε έτσι.

2011 το άλμπουμ Ανθεραγκόρικ Πλάζα, η στίχη, μουσική και ερμηνεία από τις Άγριες Φράουλες. Ακούσαμε Παράξενο Φινλί. Καλημέρα στον Νίκο. Για πες για Maiden, λέει, σύγκριση. Τι σίγουρο, δεν υπάρχει σύγκριση. Δεν υπάρχει σύγκριση. Ευλογημένοι που καταφέραμε να δούμε σε 15 μέρες τα δύο λατρεμένα συγκροτήματα που μας έβαλαν και μας συνόδευσαν στην εφηβεία, στην εποχή, τέλος πάντων, την άγρια του metal. Ήταν ό,τι περίμενα, πρέπει να πω, το τεράστιο βίντεο γουόλ από πίσω τους. Φανταστικά πράγματα, ειδικά σε κομμάτια του στυλ που είχαν έτσι και story από πίσω. Κορυφαία στιγμή, κατ' εμέ, το The Rime of the Ancient Mariner. Δεν ακούσαμε Clairvoyant, τα ακούσαμε Infinite Dreams, ok. Θα προτιμούσα το πρώτο, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνω ότι έχει να παιχτεί χρόνια και χρόνια. Σε πέτυχα έξω, λέει, πριν μπεις, δεν είπες ένα γεια, δεν πειράζει. Καλημέρα Παναγιωτάκη, μακάρι να βρεθούμε στον Νιάρχος. Κολούσαν και Air, λέει ο Νίκος από Κυψέλη. Εννοείς την αρχή της συναυλίας ή τώρα ζητάς Air, γιατί τώρα ξέρεις δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση και πάλι ο ήχος ήταν προβληματικός στις κερκίδες. Αλλά τι να κάνουμε. Ο Άκα είναι αυτό, δεν περιμένεις τα καλύτερα. Στις κερκίδες πάντα.

Η στοιχική μουσική του Παύλου Παυλίδη, τα ξύλινα σπαθιά, ένα παράξενο τραγούδι. Το λέω συνέχεια, το ΆΚΑ δεν κάνει για συναυλίες, πρέπει να είναι πίτα και πάλι αν χάνε το ήχος. Εντάξει, Μάρια έκανε συναυλίες στη Φιλαδέλφια, λέει κάποιος άλλος, γιατί πιστεύεις ότι θα είναι πολύ καλύτερα, ας πούμε. Γενικώς τα γήπεδα με αντίχυση δεν βοηθούν στις συναυλίες. Παγκόσμιο τσουνάμι κατακραυγής για το γόκανο σιούργημα του Νόλαν. Συγγραφείς, καλλιτέχνες και σύσσωμη ελληνική ομογένεια εκφράζουν την οργή τους για την κατακρεουργημένη Οδύσσια. Ο Βελόπουλος στέλνει μηνύματα στην εκπομπή. Συγγνώμη. Καλημέρα, το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πέτρας παίζουν οι Grandfather και κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού ροκ. Μιχάλης Pointer Setter, αγάπη και υγεία για όλους. Και γνώμη ζητάει κάποιος για αέρα πατέρα. Μια χαρά, μια χαρά. Τι κομματάρα, 30 χρόνια μπροστά, μουσικά ο κύριος Μέγκαμαν. Καλημέρα στον Ισίδωρο, πού είσαι? Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε, ευτυχώς που δουλεύουμε ανθρώπινα και σε προλαβαίνω, γελάει. Νέο κόμμα Αλέξης, έβαλε και κόκκινο αστέρι και δεν τράπηκε. Γιατί να τράπει, ποιος ντρέπεται σε αυτή τη χώρα? Θα τα φτιάξει όλα κι αυτός, λογικά την επόμενη εβδομάδα θα μπορώ να σε ακούσω. Έληξε η γαλέρα που τραβούσαμε. Χαίρομαι, Ισίδωρε. Καλημέρα και στην οικογένεια. Και αρένα είχε παράπονα ότι δεν άκουγε το Βρασίδα τόσο ψηλά όσο και Κερκίδα. Α, μάλιστα. Βρασίδας. Νομίζω σ' αλλιώς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Πάμε. Τελευταίο κομμάτι για την πρώτη μας ώρα. Α, είναι τούτο εδώ.

0: 1997 επίσης το άλμπουμ «Κατάσταση ανάγκης», η στίχη και η μουσική του Άρη Τσουκαντάη είναι η «Love in Sadness» και η «Υψηλή κορφή». Κάπως έτσι πηγαίνουμε στο διάλειμμα των 8. Επιστρέφουμε με τα χιπ-χοπάκια μας.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp.

0: ήσουν. Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν. Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Λοιπόν, 2022 η παραγωγή από τον Γκαζάλη, στίχη και ερμηνεία από τον Νόβελ 729, μη φοβάσαι όταν πέφτω. Καλημέρα φίλε Πανάγο, καλή εκπομπή, καλό τριήμερο σε όλους, ο Θοδωρής από την Κεσαριανή, καλημέρα στο Βίρονα στα Χάνια, μούφα μουσική. Αλλίωσε τους χαρακτήρες για να ταιριάζουν με τη walk διαλογία της, καθώς είναι σκληρή ακτιβίστρια της κουλτούρας του μηδενισμού. Χθε μου, βαριέμαι τόσο. Καλημέρα από τα εξωτικά Ινόφυτα, ο Δημήτρης από τη Νέα Φιλαδέλφια. Όσοι ήμασταν μπροστά στις πρώτες 5 με 8 σειρές, δεν ακούγαμε καλά τη φωνή του Μπρους. Όταν μετακινήθηκα προς τα πίσω, άκουγες την πάντα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, άρε Μέγκαμα, τι μου θύμισες, φοιτητική ζωή, Θεσσαλονίκη 96-2000, να είσαι καλά, λέει ο Σταύρος απ' τη Ρόδο. Ωραία, ο Ισίδωρος, πολύ κακή μπλούζα Ισίδωρε στο παιδί, ντροπή. Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, 12 Ιουνίου Γιώργος Γάκης and the Troublemakers, 13 Ιουνίου 15.50 στην Άρτα, λέσχη κλασικών οχημάτων Άρτας. Καλημέρα, είπα ο κύριος Μπαγκανίνη on the spot. Καλημέρα και στη Δήμητρα. Μάλιστα, βλέπω εδώ, θα το πω από το Δημήτρη, υπάρχει μια κενή θέση εργασίας για άμεση πρόσληψη στη βιοτεχνία στρωμάτων που εργάζομαι. Είτε ανειδίκευτο είτε να γνωρίζει από γαζωτική. Λιωσίων 18 στις Σαχαρνές. Όποιος ενδιαφέρεται ή όποια εν πάση περιπτώσει και ψάχνει δουλειά, μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ και σας στέλνω κινητά για τη θέση εργασίας που ανέφερε ο Δημήτρης. Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη τα καμένα. Καλημερίζουμε τον Πάνο στη Βιωτία. Κάτσε γιατί. Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα κύριε Ρίλε. Παρακαλείστε όπως προσφέρετε πόνον στο φίλτα των ακροατήριων. Μάλιστα κύριε Πάνο, μας χάσατε την πρώτη ώρα. Δεν έχει σημασία.

0: 2025 το άλμπουμ Ψιτάλια, η παραγωγή από Σολιτάρι, η στοιχική παρουσίαση από το Τουτέμ, το κομμάτι με τίτλο
1: «Ζήσω ό,τι ξέρω τα μελούμενα».
0: Πρόσεχε μαλάκα.

0: Θα μας κόψει το εσουρού, ρε.
1: Καλημέρα, αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το δίσκο. Αυτός ο δίσκος πραγματικά άλλαξε τη ζωή.
2: Τι γράφεις, ρε πάλι, Γιάννης, χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ για τη μουσική σου. Δεν το ξέρεις. Αλλά είναι σαν να έχεις σώσει τη ζωή.
2: Γιάννη, αλήθεια, σε ευχαριστώ προσωπικά. Μας κρατά ζωντανούς μέσα στο τσιμέρι.
1: Ευχαριστώ που μέσα σας.
4: Ένα χειρουργείο δύσκολο. Με τα χέρια μου να υδρώνουν 8 ώρες σήμα. Ένα νέο παιδί από τροχείο πριν συμβεί το μοιραίο. Μια ανάσα πριν το τέλος κατά.

0: καν το χειροκρότημα.
1: 2026, το άλμπουμ Ανάδυση, η παραγωγή από τον Εβέρσορ, η στίχη και η ερμηνεία από τον Άνσερ. Ακούσαμε το κομμάτι που κλείνει το άλμπουμ με τίτλο «Χειροκρότημα». Ο Άνσερ το επόμενο Σάββατο, 6 του μήνα, Σάββατο δεν είναι 6, μιλώ βλακίες, πολύ ωραία, στην Τεχνόπολη παρουσιάζει το άλμπουμ και στις 16 του μήνα στο Θέατρο Κήπου στην Θεσσαλονίκη κάνει και εκεί την παρουσίαση του άλμπουμ Ανάδυση. Επίσης, αν μπορέσεις, βάζε και το «Θέλω να σε δω από λευκές νύχτες», λέει ο Κωνσταντίνος από Άλυμο. Κωνσταντίνε, φορτώνεις και δεν γίνεται να παίξουν όλα, το καταλαβαίνεις. Δίνομαι να φύγω για Ρέθυμνο. Ελπίζω το πρόγραμμα να είναι ταξιδιάρικο, ώστε να απολαύσω ακόμα καλύτερα τη διαδρομή. Το νου σου και το νου σου, τόσο παλιός Ρεκίμωνα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, Μωρίση, που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
8: Ναι.
7: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
13: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
12: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
13: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
14: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: 2025. Το βιβλίο των σκιών. Η παραγωγή από Νόσφερ, Lemon Juice και Σαΐσμα. Ένα μικρό απόσπασμα από το δρόμο του Μάνου Λουίζου και της Κοστούλας Μητροπούλου.
1: Ήταν μια λέξη μόναχα, ελευθερία. Και πίτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά.
0: Αυτός ήταν ο Βέβυλος και ο Θερισμός. Καλημέρα πάνω σε όλη την παρέα, με σεβασμό και αγάπη στον κλούνι του Αμαρουσίου. Αυτόν το στα χάνοφ της εργατιάς, λέει η Ευγενία. Καλημέρα από το καυτό Λονδίνο, Βάς. Καλημέρα και στο Βάς. Ο Κωνσταντίνος τι έστειλε, οπ, βιντεάκιο, μια χαρά. Μια χαρά με ηχιάκι, εξαιρετικά. Λοιπόν, κυκλοφορίες χάτος, ξανά μετά από χρόνια. Αυτό που λέει, οι χολύπτες έχουν 3.548 διακόπτες μπροστά τους, κάτι δεν τους αρέσει, βρίσκουν ένα στην τύχη, τον γυρίζουν 2 χιλιοστά. Ναι, τώρα... πριν από 2 μέρες ο Υπουργός Μαϊντανός Σπυρίδων έδωσε παράσταση στο καπί της γειτονιάς. Η μάνα μου έκανε χειραψία μαζί του. Την έχω από τότε στην καραντίνα. Δεν ξέρω τι να την κάνω. Ακούω προτάσεις, λέει ο Πάνος. Καλημέρα, πέτυχα κάποιους Greek Dark Club Up, επιρωτικό κλαρίνο και ραπάρισμα. Άκουσε, νομίζω ότι αξίζει, λέει ο Ηλίας. Ναι. Κυκλοφορούν διάφορα σε κάθε περίπτωση. Εμείς θα πάμε πίσω.

0: 1997, μικρή θεή το άλμπουμ. Μιχάλης Παπαθανασίου στη σύνθεση, Νίκος Βουλιώτης στους στίχους. Η Going Through με τη Unique. Εκεί που βρίσκεται το φως. Καλημέρα καπετανέ, από δουλικά πολυτελείας, λέει ο Λίνος και δεν είμαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλή δουλειά σε όλους όσους πηγαίνουν ή βρίσκονται στη δουλειά.
1: Εκεί που βρίσκεται το φως.
0: Αφού είμαστε σε φάση παραγγελιών, δεν είμαστε. Εγώ θα ήθελα τον κρεμιστή, θα ακούσουμε άλλα πράγματα από υπογειαρεύματα στις 9 που θα φιλοξενήσουμε το Γρηγόρη Κλιούμη. Ή το BB ή το στις πάργας τον ανήφορα από κούπες, λέει ο Αριστοτέλης. Καλημέρα στο Ανατολικό Λονδίνο, αγαπημένο μας Δρύλο, η Ήρα και ο Ντούλας. Αν είχε εκπομπή σήμερα ο Μανώλης, νομίζω 2-4, θα το τσεκάρω και θα σου πω. Καλημέρα πάνω. Κάθε φορά που σε ακούω αγαλιάζει η ψυχή μου και έρχονται μνήμες από τα ωραία παλιά βράδια, λέει ο Ηλίας The Builder. Άλλες εποχές, παλιές και καλές. Καλημέρα στην Ειρήνη. Τι έγινε, ξυπνάω 8 παρα 20 και σε ακούω στον αέρα. Γιατί στο πρόγραμμα λέει Big Win 8-10. Του Big Win λέει 8-5-10. Εντάξει, τώρα δεν το έχουμε αλλάξει. Αλλά το ξέρετε από την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Σταύρος θα λείπει αυτό το διήμερο. Τελευταίο κομμάτι.
2: Μια σκηνή το τελευταίο τραγούδι από το EP. Εδώ με τον Τασούζο στον διάκι του, ας στείλουμε την καλή νύχτα μας. Λευτεριά σε όλους.

0: τελεία.
1: 2012 το EP «Δεν με ρώτησε κανείς», η παραγωγή από Τάσου Λί, η στίχη και η ερμηνεία από τον Dave. Ήταν το κομμάτι με τίτλο «Καληνύχτα σας». Βγαίνει και λέει ότι λέει Μαϊντανός ότι τα χρέη των κομμάτων δεν πρόκειται να πληρωθούν, του Πασόκ και της Νουδού για την ακρίβεια, ή πουλάει εγκαθιδρύουν στον κόσμο αυτή την πραγματικότητα για να μην ασχολείται, θα το αφήσουμε να ρωτιέται η Ευγενία. Εντάξει, εσύ Ευγενία, εσύ αν χρωστάς, ξέρω εγώ, 3-4 χιλιάρικα στην τράπεζα και έχεις ένα σπίτι, θα σου το πάρουν. Τα κόμματα, θα κλείσουμε τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, δηλαδή κάπου όπα, κάπου όπα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα και θα αλλάξει εντελώς το μουσικό κλίμα. Θα πάμε χαλαρά στο επόμενο ημίωρο σχετικά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
5: Πόσο κάνει 50 επί 200?
6: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
7: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Hey, κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
12: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
11: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
12: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
11: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, πήγαμε στο 1999, το άλμπουμ 4 εποχές. Η στοιχική μουσική του Γιώργου Αλουπογιάννη, στους στίχους και Δημήτρης Κοτάκος. Είναι οι 4 εποχές, όλα αυτά για σένα, για το φίλο τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα στο Στάση, τον επικίνδυνο γαλάτι. Και τη φαμίλια στην πανέμορφη Καλαμάτα. Μα δεν μπορώ να έρθω. Έτσι είναι, παιδιά, οι προύχοντες έχουν φύγει τριήμερα.

Πάνω καλημέρα, μουσικάρες από τον πάγκο της καλλιτεχνίας, ο παππούς ο καλλιτέχνης. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Πάνω, Μάριος, Ηράκλειο, Κρήτης. Εμείς κομπλέμε τα κομμάτια με τα ραπάκια. Ο Τσούτσικας κομπλέ, ναι, με. Απόψε σαν φίλοι. Σκέφτομαι τον Τζουβέλα με φωνή παππού, Καρατζοβαλή. Να σου κάνει παρατήρηση για τους στίχους των τραγουδιών. Δεν μπορώ να τον κάνω, συγγνώμη. Έβαλαν στον τοίχο μόλις στο Sky μέλος του Ελλάς. Όπα, όπα, κάτσε να τα μαζέψουμε λίγο. Ελ, αλφα, σίγμα, ελληνική, ανεξάρτητη σκηνή, μόνο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Έτσι, σε είδεις και τα μυαλά στο Blender. Λοιπόν, μέλος λοιπόν του Ελλάς για πράγματα που έλεγε παλιά για τον Τζίπρα. Πότε θα κάνει ο Sky κάτι αντίστοιχο για τον Άδωνη, ποτέ, λέω εγώ. Πάω να πάρω καφέ για να παρακολουθήσω τον κύριο Πάνο, ίσως και παράνομα. Αυτά είναι ωραία. Αυτά καλό είναι να γίνονται. Όχι. Τι ωραία που τα λέει, τρελαίνομαι, λέει η Κατερίνα. Έχεις καλημέρα από την ερωτική Άρτα. Τα καλύτερα πρωινά ξεκινούν με τις μουσικές σου. Σε ευχαριστώ πολύ για την αναφορά στο ένα το φεστιβάλ κλασικών οχημάτων Πάτρας. Το έκανε ο Μπαγκανίνη. Όχι εγώ, το έστειλε και το διάβασα. Φιλιά σε σένα, στο Θεό της Μπάλας, και στον Θεό της Μπάλας, του Κλαρίνου και του Έρωτα, Νίκολο Μπαγκανίνη. Έχεις πολλούς ακροατές εδώ, να το ξέρεις. Να είστε όλοι καλά. Και με το μήνυμα καλημέρα στη Βόρεια Κορέα. Πάμε και σε αυτό, γιατί Δήμητρα που το ζήτησε. Καλημέρα και στη Σοφία.

2020. Η στίχη του Παντελή Κυραμαριού, η μουσική και η ερμηνεία από τον Αφανή Ήρωα. Ακούμε το κέντρο του κόσμου.

0: χρωστάω μια απάντηση στον Τούλα. Ναι, 2 με 4 ο Μανώλης Μουσουράκης σήμερα έχει εκπομπή και στο 10-12 θα βρίσκεται ο Απόστολος Λιβάνιος μετά. Το τέλος της δικής μου εκπομπής.
1: Αυτό που γυρίζει τη γη. Στο κέντρο του κόσμου κρύβεσαι εσύ.
0: Δεν θα είχαμε διάλειμμα παρά Τετάρτο. Γίνεται, δεν γίνεται.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Μ' αφήσω αυτός μου, με κέρδισε στα χαρτιά. Χειμώνας του 90 και έφυγε μακριά.

0: 2024. Η στοιχική μουσική του Νικόλα Γερβάση. Είναι η Στουρνάρη Street Band στο κομμάτι με τίτλο Generation X. Ξύπνησες, σηκώθηκες, θες οπωσδήποτε καφέ, που θα βρεις τον καλύτερο? Στα Coffee 3.
1: Και πάνε χρόνια τώρα που κοιμάμαι στις ακτές.
0: 9 καταστήματα προσφέρουν τον καλύτερο καφέ της πόλης, ζεστό ή κρύο ή
1: χρώματα για...
0: συνοδευόμενο με τα καλύτερα σνακ και τα γύρω-γύρω, τέλος πάντων, που μπορείτε να βρείτε. Τα καταστήματα με τα Three Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν τι καφέ θέλεις, πουλάκι μου, βρίσκονται σε 9 σημεία στην πόλη, στο Εγάλεο Ιερά Οδός 297 στην πλατεία Δαβάκη, στο Ήλιον Θηβών 497 πλησίων Λακιώτη, στο Περιστέρι Παναγίτη Σαλδάρη 12 στον Άγιο Αντώνη, στο Παγκράτη Φιλολάο 16, στην Ομονία Αιώλου 105 στην πλατεία, στον Πειραιά Λεωφόρος Πειραιός 70 κοντά στο Σταδίο Καραϊσκάκης, στην Καλλιθέα Θησαίος 152, στην Ακαδημία Πλάτωνος Ερών 24 και στην Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54. Ετοιμάζεται το 10ο κατάστημα στις Αχαρνές, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 221. Όλα αυτά για τα Coffee 3. 9 λεπτά πριν τις 9, καλημερίζουμε και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου σε δυσμενή ωράριο, θα μπορούσε να πει κανείς. Σε λίγο θα την ακούσετε στο πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Προς το παρόν καλημερίζουμε τον Θάνο. Πολύ καλημέρα από Κουβέιτ, βάρεσε 50 χθες και ανεμοθύελα. Τον κόκκινο Οκτώβρη. Καλημέρα φίλε Παναγιώτη, ευχαριστούμε για τη μία περισσότερη ώρα. Καλή δύναμη, καλή εκπομπή, Μάκη Σιλίου Πολυμόνο Πανκ. Καλημέρα κουκλάκια, ανέμελο, κατά πως φαίνεται είναι αρκετή από την άρθρα στο payroll του μεγάλου φούρναρη, λέει ο Μιχάλης Εθέλ. Μια καλημέρα από τον γάτο στην κυρία Ζουζού. Καλημέρα από Αντίπαρο, Παρνούλη, βάλε σε παρακαλώ το να δεις που θα μας πούνε και μαλάκες ή το να δεις τι σου έχω για μετά, έτσι κι αλλιώς το νόημα είναι το ίδιο. Καλό τριήμερο, ίσως αύριο, Κωνσταντίνε μου. Και δεν υπάρχει κάτι άλλο εδώ. Φύγαμε.

2026 το άλμπουμ Ζέων. Η στοιχική μουσική του Ευάγγελου Βαγενά. Όπως και οι δεύτερες φωνές, πίσω από τη Θέλμα Καραγιάννη, η οποία ερμηνεύει το ένα μπουκέτο λουλούδια. Εγώ πιστεύω πάντως ότι έλειψαν σήμερα τα ζώδια. Προτείνω ψηφοφορία. Καλημέρα. Όχι παιδιά, όταν είναι ο Σταύρος εδώ. Ευχαρίστως. Καλημέρα και στον κύριο Μανώλη Μουσουράκη και αυτός δίπλα στη Βαλεντίνα. Πάμε και ένα τελευταίο.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους. Διερμηνείς σε καμπαρέ της σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

0: Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, το ασθενοφόρο.
1: Μαύρα πουμένα. 1998.
2: Είναι σήματα τεντωμένα. Οι φίλοι μου είναι μαύρα.
1: Τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών.
2: Σήματα τεντωμένα.
1: Η στίχη της Κατερίνας Γόγου, η μελοποίηση από τον Νίκο Μαϊντά.
0: Κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει.

0: η Magic The Spell, εμένα οι φίλοι μου.
1: Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τετρωμένα.
0: Λοιπόν, έτσι πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων από τη Βαλεντίνα Νικολακόπουλου και αμέσως μετά θα μιλήσουμε εδώ στον αέρα με τον Γρηγόρη Κλιούμη από τα Υπόγεια Ρεύματα, καινούριο άλμπουμ Όργη Λαού και παρουσίαση το σε δύο Σάββατα στην Τεχνόπολη. Θα έχω και προσκλησούλες. Συνεχίζετε, αν θέλετε εσείς να στέλνετε για την εξάδα από τα label της ελληνικής ισοποιίας Strange Brew. Η κλήρωση αφορά όλους τους κατοίκους εντός Ελλάδος. Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew για μια εξάδα από τα label της ελληνικής ισοποιίας. Να τα γνωρίσετε, να τα γευτείτε και να δείτε τι ταιριάζει στη γεύση σας και τη διάθεσή σας. Η κλήρωση θα γίνει αύριο λίγο πριν τις 10. Φύγαμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
5: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
6: Λες για την Πατητή Τσιμεντοκονία. Την Πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και Πατητή της ντουροστίκ.
5: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
6: Εννοείται.
5: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
6: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το τελικό OK του Ουνάι Λόπεθ απομένει για να ολοκληρωθεί μεταγραφή του 30χρονου μέσου από τη Ράγιο Βαγεκάνο στον Ολυμπιακό. Αλλά έναν παίκτη στα χαφ με χαρακτηριστικά ανασταλτικού μέσου θέλουν να προσθέσουν στο ρόστερ ερυθρόλευκοι. Απόφαση του Χωσέλος Μεντιλίμπαρη, παραμονή του Ροντινέη. Με την άφιξη του Γιάκοπ Νέστρουμ, την επόμενη εβδομάδα θα τεθεί σε εφαρμογή η υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού του Παναθηναϊκού. Τερματοφύλακα, στόπερ και χαφ αποτελούν προτεραιότητα για το τριφύλι. Απασχολεί ο Ζαγαρίτης, αλλά η περίπτωσή του θα πρέπει να πάρει το πράσινο φως από το νέο τεχνικό. Την μη πώληση παίκτη που βρίσκεται στο βασικό rotation της ΑΕΚ, εκτός αν έρθει μια μεγάλη πρόταση, έχουν εισηγηθεί Μάρκο Νίκολης και Χαβιέρη Μπάλτα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Μάριο Ηλιόπουλο. Καραργύρης και Αργυρίου θα συμπεριληφθούν εκτός απρόπτου στην αποστολή της προετοιμασίας. Σκληρή απάντηση έδωσε μέσω ανακοίνωσης ο Παναθηναϊκός άκτορος στον προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργο Μπαρτζόκα με αφορμή τοποθετήσεις του για τους πράσινους μετά το μάτς με την ΑΕΚ. Σταμάτα να γίνεσαι παραχαράκτης ιστορίας, είσαι πολύ μικρός για να ασχολείσαι με το ασύγκριτο μέγεθος των 7 φορές δίκαια πρωταθλητών Ευρώπης, αναφέρει. Χωρίς τον Ντόρσε, λόγω τενοτήτηδας θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στον δεύτερο ημιτελικό του στοίχημα GBL με την ΑΕΚ, μετά τους τελικούς η παρουσίαση της μακέτας του νέου σεφ. Στιγμιότυπο από τα ποινίκια και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, όπου ο Γιώργος Μπαρτζόκας τραγουδά σύνθημα με τον κόσμο, δημοσίευσε η ΚΑΕ, λίγη ώρα μετά την τεχμηρή ανάρτηση του Παναθηναϊκού άκτορ. Κορυφώνεται η αγωνία στην ομάδα μπάσκετ του Άρη που περιμένει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας την απάντηση του Βασίλη Σπανούλη προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Δεν επιβεβαιώνεται η φημολογία περιοριστική συμφωνία των δύο πλευρών, αλλά υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για θετική έκβαση. Την προσεχή εβδομάδα αναμένονται ανακοινώσεις για το νέο οργανόγραμμα στον ΠΑΟΚ. Θα είμαι μέρος της επόμενης ημέρας της ΠΑΦΟΥ, δήλωσε ο μεγαλομέτοχος της κυπριακής ομάδας Ρωμάν Ντουμπόφ, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με το δικέφαλο του Βορρά. Εντείνονται οι προσπάθειες του Άρη για τις πρώτες προσθήκες εν ώψη της νέας σεζόν, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να επιθυμεί να έχει γίνει το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταγραφών το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου. Ευχαριστώ για όλα, φεύγω περήφανος για την προσπάθεια που κατέβαλα, έγραψε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Αθανασιάδης. Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλτος Τεντόγλου στο meeting της Λεμεσού. Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτή η χρονιά θα είναι η καλύτερη μου, τόνισε ο Έλληνας Ολυμπιονίκης. Στο ίδιο meeting, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα στο άλμα επί κοντό. Τον τρίτο σερί τίτλο του και έκτο συνολικά στην ιστορία της Handball Premier κατέκτησε ο Ολυμπιακός που νίκησε 31-27 την ΑΕΚ στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης στο ΆΚΑ και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών. Η Βουλιαγμένη επικράτησε 11-9 το Ολυμπιακό στο κολυμβητήριο του Λεμό και σοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Water Polo League γυναικών. Ο τίτλος του πρωταθλητή κρίνεται στις 3 νίκες. Το επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων είναι την Κυριακή στο Παπαστράτιο. Το δεύτερο κύπελλο στην ιστορία της κατέκτησε στην Κύπρο η Πάφος που νίκησε 2-0 τον Απόλλωνα Λεμεσού στον τελικό που διεξήχθη στο γασιπί της Λευκοσίας. Ο αγώνας διακόπη για λίγα λεπτά στις καθυστερήσεις και μετά την επίτευξη του δεύτερου γκολ μετά από ρήψη μπουκαλιών και επιρρυσών στον αγωνιστικό χώρο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Παναγιώτης Ρήλος.
2: Big Win Sport FM 94,6.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
12: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
15: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

τρέχεις. Εμπρός σου πάντα θα μ' έχεις, πίσω μου τρέχεις.

0: Ναι, οκ, έγινε κορυφαίο Σαρδάμ από τη Βαλεντίνα με τον Μίλκο Τεντόγλου. Μίλκο κάπου μου λέει στα αυτιά, δεν ξέρω. Λοιπόν, επιστρέψαμε 10 λεπτάκια μετά τις 9.
1: Να με θυμάσαι.
0: Big Wins Sport FM 94,6.
1: Ο δρόμος μια έγνοια στάσε κι εγώ μια.
0: Σε πολύ λίγο θα έχουμε στην παρέα μας τον Γρηγόρη Κλειού από τα υπόγεια ρεύματα. Καθώς κυκλοφορεί ήδη το άλμπουμ Οργή Λαού.
1: Καβαλάρι.
0: Εδώ είναι ένα ποίημα του 1910 του Κωστή Παλαμά μέσα από τη συλλογή «Η Πεντασύλλαβη». Η μελοποίηση από τα υπόγεια ρεύματα, ο τίτλος του «Στον ποιητή που έγινε κριτικός μου». Λοιπόν, όσο συζητάμε με τον Γρηγόρη Κλιούμη, τον οποίο καλημερίζω στην παρέα μας.
2: Καλημέρα πάνω μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς για τις 13 του μήνα, όπου και τα υπόγεια ρεύματα στην Τεχνόπολη θα παρουσιάσουν το καινούριο τους άλμπουμ Οργή Λαού, και όχι μόνο φαντάζομαι. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι.
0: Όνομα, τεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, δίπλα τη λέξη live, για να τα ξεχωρίζουμε από την άλλη μας διαδικασία διαγωνισμού. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μετά το πείραμα εντός εισαγωγικών του γκρεμιστή ήρθε η ώρα να πάμε σε ολόκληρο άλμπουμ με ποιητές, ή απλά ήταν κάτι το οποίο θέλαμε να κάνουμε και έγινε?
2: Ήταν κάτι το οποίο θέλαμε, κάτι το οποίο κάνουμε από την αρχή.
0: Ούτως ή άλλως, ναι.
2: Και κοίτα, για μένα προσωπικά, γιατί έχει τα πρώτα τραγούδια που έγραψα ήταν μελοποίησεις πάνω στο Βάρναλι.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε για μένα ήταν και καιρός να βγούνε. Δηλαδή έχει αρχαίο τραγούδι μέσα, ας πούμε, ξέρεις, την πραγματικότητα.
0: Okay. Οπότε μιλάμε για ηλικία τι, 16-17, ας πούμε, τότε άρχισε να το
2: ανασκάρουν. 14. Ναι, ήταν συγκυρία φοβερή με το Βάρναλι. Mm-hmm. Και εμένα, οπότε, στην πραγματικότητα, με έμαθε να γράφω. Γιατί είναι τα πρώτα μου τραγούδια. Μόλις έπιασα κιθάρα, mm-hmm, είχα στα χέρια μου και αυτή τη συλλογή του Βάρναλι.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε έγινε κάπως έτσι.
0: Οπότε φτάνουμε τώρα στο 2026, ας μην πούμε μετά από πόσα χρόνια, δεν χρειάζεται.
2: Νομίζω ότι εκεί μέσα ο Γάιδαρος του Γόλια, ένα από τα τραγούδια, mm-hmm, πρέπει να είναι 40 ετών. Ξέρεις, είναι.
0: Πόση σχέση είχε αυτό που έφτιαξε τότε με αυτό που παρουσιάζεται σήμερα? Ή απλά ήταν, ξέρω, μια μελωδία στην κιθάρα που τώρα εμπλουτίστηκε και από τους υπόλοιπους της παρέας?
2: Επειδή μόνο σε εσένα τα λέω αυτά και σε όλο τον κόσμο που ακούει, βέβαια, αλλά θα τα έλεγα με αυτά κοντά. Κοίτα, ο Γάιδαρος του Κόλια μπορεί να πω ότι είναι ένα τραγούδι που γραφόταν για 40 χρόνια, γιατί το πρώτο μέρος είναι ακριβώς όπως ήταν όταν βγήκε. Mm-hmm. Αλλά προσθέσαμε τώρα μετά από 40 χρόνια το δεύτερο μέρος. Mm-hmm. Οπότε στην πραγματικότητα, ξέρεις, φτιάχνεται 40 χρόνια.
0: Μάλιστα. Δεν το λες και λίγο?
2: Δεν το λέω καθόλου λίγο. Και ξέρεις, είμαι ένας άνθρωπος που λέω σε όλα τα παιδιά που συναντάω, ας πούμε, μην, ό,τι γράφετε βγάλετε το δεινό, να μην μένουν τα πράγματα στο σιρτάρι. Αλλά το δικό μου το σιρτάρι είχε, ευτυχώς όχι σκελετούς, είχε πράγμα μέσα, ξέρεις. Οπότε το βγάλαμε, ήταν μια ωραία συγκυρία και είμαστε και πολύ χαρούμενοι για αυτό το δίσκο που έχουμε κάνει.
0: Και πάμε να το παρουσιάσουμε στην Τεχνόπολη. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι μόνο αυτά τα κομμάτια του άλμπουμ.
2: Θα είναι όλες οι μελοποιήσεις που έχουμε κάνει.
0: Okay.
2: Δηλαδή θα παρουσιάσουμε το δίσκο, θα το αντέξει ο κόσμος, νομίζω.
0: Γιατί να μην το αντέξει, υπέροχος είναι.
2: Όχι, θα το αντέξει, το έχουμε τσεκάρει πάνω στις συναυλίες και το αντέχει. Κάναμε κάποιες συναυλίες που ήταν μόνο αυτό και ο άνθρωπος, ο κόσμος το άντεξε χωρίς να ακούσει, ξέρεις, το Μαρίσα Μιλοπολάτη να σφινιάξει, γιατί το άντεξε. Οπότε είμαστε καλά.
0: Τέλεια.
2: Και θα παίξουμε αυτό το δίσκο τις υπόλοιπες μελοποιήσεις που έχουμε κάνει, νομίζω ότι σύνολο οι μελοποιήσεις μας μαζί με το δίσκο είναι 19 με 20 τραγούδια.
0: Μάλιστα. Αυτό πήγα να ρωτήσω, πόσα κομμάτια είναι, το απάντησε.
2: Κάπου εκεί θα είναι όλες οι μελοποιήσεις, αλλά στη συνέχεια τα κανονικά γνωστά.
0: Αγαπημένα, αλλά τρεμένα.
2: Αυτά που λένε.
0: Τη μεγάλη πορεία.
2: Έτσι, τη μεγάλη επιτυχία.
0: Τη μεγάλη πορεία, είπα. Εγώ δεν μίλησα για επιτυχίε. Αυτό τα λες εσύ.
2: Οπότε ξέρεις, δεν θέλουμε να είναι μια βραδιά ποιήσης, αλλά μια κανονική συναυλία στην πραγματικότητα. Οπότε ελπίζουμε ότι έτσι θα γίνει και έτσι θα γίνει.
0: Εντάξει, υπάρχουν βραδιές ποίησης και βραδιές ποίησης. Υπάρχουν βραδιές ποίησης που ανεβαίνει ο ποιητής και απαγγελεί τα ποίηματά του. Οκ, okay, για να τα γνωρίσει ο κόσμος. Αλλά υπάρχει και υπάρχουν βραδιές ποίησης και βραδιές ποίησης. Υπάρχουν βραδιές ποίησης που ανεβαίνει ο ποιητής και απαγγελεί τα ποίηματά του. Οκ, okay, για να τα γνωρίσει ο κόσμος. Αλλά υπάρχει και

0: θέμα, φαντάζομαι. Εκτός από τον συγκεκριμένο ποιητή και τους ανθρώπους που έχουν τα δικαιώματά του, δεν υπήρξε.
1: Όχι, όχι.
0: Okay. Okay. Πάμε να μου πεις το σετ των ανθρώπων στο άλμπουμ Οργή Λαού και ποιοι θα είναι και στη σκηνή, αν θα είναι οι ίδιοι, αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στην Τεχνόπολη.
1: Κοίτα, ευτυχώς τα υπόγεια ρεύματα έχουν αποκτήσει ένα νέο μέλος. Mm-hmm. Είμαστε πλέον τέσσερις και είναι ο Σπύρος Σπυρόπουλος.
0: Τον Μπαλαντέρ, σε τέσσερα συγκροτήματα.
1: Ο Μπαλαντέρ μας, ναι. Δεν τον αφήνουμε να φύγει με τίποτα, δεν έχουμε αρπάξει. Ευτυχώς αντέχει να είναι σε δύο συγκροτήματα, σε τρία σχήματα ακόμα. Οπότε ο Σπύρος λοιπόν που είναι το σχήμα. Κοίτα, η ομάδα μας είναι σχετικά σταθερή πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή στον ήχο είναι πάντα ο Πέτρος. Έχουμε τον Σπύρο Σπυρόπουλο και τον Πέτρο Πετρόπουλο. Έχουμε και ένα τέτοιο πράγμα να μας συμβαίνει. Κατάλαβες το.
0: Αφού πήγατε και μπλέξατε τους Αγίους Αναργύρους.
1: Εσύ να είσαι Πάνος Πανόπουλος. Όχι. Έχουμε όνομα επώνυμο. Είναι το ίδιο. Πέτρος Πετρόπουλος, Σπύρος Σπυρόπουλος.
0: Λοιπόν.
1: Τα παιδιά από την Goodhart πάντα μας βοηθάνε. Ο Αχιλλέας και αυτοί. Και μαζί μας θα έχουμε τις κυρίες πρώτα. Τη Μαρία Βαγιοργίου και την Αγγελική του Μπανάκη. Που θα μας βοηθήσουν. Και θα έχουμε τον Άλεξη Καλοφολιά. Που έχει παίξει φυσαρμόνικα στο δίσκο. Σε ένα τραγούδι. Τον Τάκη Σπυρόπουλο. Από τους Σοπαναρέιβ και πατέρα του Σπύρου.
0: Ναι, ναι.
1: Που έχει επίσης παίξει σε ένα τραγούδι στο δίσκο. Και θα έχουμε και τον Ερίκο Λίτσι.
0: Να
1: μας βοηθήσει λίγο.
0: Μας
1: τον οποίο σου δίνω χαιρετισμούς, τεράστια αγάπη, συζητάγαμε για σένα.
0: Καταπληκτικός ο Ερίκος, φίλος καλός και να δώσει και τα δικά μου, εννοείται. Και το σχήμα κλασικά, Γρηγόρης Κλιούμης στην κιθάρα και στη φωνή, Τάσος Πέπας στα drums και
1: Νίκος Ιούσεφ.
0: Στον μπάσο θα χρειαστεί και πριόνια.
1: Θα χρειαστούμε πριόνια.
0: Εντάξει.
1: Νομίζουμε μια ωραία έκπληξη με τις κοπέλες.
0: Τέλεια.
1: Θα φτιάχνουμε τώρα.
0: Ωραία. Γρηγόρη μου, δώσ' μου ένα δυόμισά λεπτό, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Έγινε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Να δω

0: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόνισουνα!
1: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μα.

0: Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr/Fiber.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, αυτός είναι ο θρυλικός γάιδαρος του Κόλλια που τα τίναξε, που αναφέραμε έτσι νωρίτερα με τον Γρηγόρη. Οργή Λαού, το άλμπουμ που έρχεται 6 χρόνια μετά το τελευταίο, ή κάνω λάθος? Βέβαια υπήρχε και η Πόγα στο ενδιάμεσο, έτσι, με τις διασκευές, ναι, κυρίως των Ρεμπέτικων.
1: Ναι, το προηγούμενο είχε, ναι, έχουν πέρασει 6 χρόνια, έτσι, μέσα στην πανδημία.
0: Ναι, ό,τι είχε βγει. Τόσο καλά. Παρ' όλα αυτά, ήρθε το επιτυχιακό για τα 30 χρόνια του συγκροτήματος και τώρα έρχεται το Οργή Λαού. Ο τίτλος έρχεται...
1: Ο τίτλος έρχεται από την συλλογή του Βάρναλη, που από αυτή είναι τα 7
0: βήματα
1: μέσα από το δίσκο. Έχει ιστορική αξία, ξέρεις, για μας, και η συλλογή πέραν του τι λέει και το αν είχε σχέση τελικά με όλα τα τραγούδια, είναι ότι είναι και σαν φόρος τιμής. Για μας είναι η πρώτη μας και ουσιαστικότερη επαφή στην πραγματικότητα με την ποιήση, ο Βάρναλης. Οπότε, για όλους αυτούς τους λόγους.
0: Γι' αυτό λοιπόν και τα περισσότερα κομμάτια είναι από εκεί. Επίσης, μέσα στο άλμπουμ, ποιους άλλους ποιητές θα βρούμε? Καριωτάκη, τον Καλά.
1: Καριωτάκη, τον Καλά, ένα. Και τον Παλαμά, πέντε.
0: Πέντε. Έτσι. Οπότε
1: όχι, τέσσερα. Είμαι με τα νούμερα.
0: Το κελάιδαμα του Δειλινού. Το μέσα μου ανοίχθηκε βαθυπηδικά. Είναι και το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε στον ποιητή που έγινε κριτικός μου. Γενικότερα υπήρχε αυτό.
1: Και το τελευταίο που είναι οι εργάτες.
0: Και οι εργάτες, σωστά. Σωστά, σωστά. Γενικότερα υπήρχε αυτό τότε, οι ποιητές να σχολιάζουν ποιητές τα...
1: Δεν είναι φοβερό. Ναι, υπήρχε, αλλά δεν το έχουμε δώσει και μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία με αυτό. Δεν είναι φοβερό ότι πρόκειται για diss track που λέμε
0: κανονικά
1: στην πραγματικότητα.
0: Πολλά χρόνια πριν ανακαλυφθεί το diss.
1: Πολλά χρόνια πριν.
0: Γιατί μιλάμε για τις αρχές του αιώνα περίπου, έτσι, του προηγούμενου αιώνα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά είναι πριν το 20, νομίζω.
0: Πόσο επίκαιρα μπορεί να πει κάποιος ότι είναι αυτά τα ποίηματα τώρα στο 2020?
1: Όσο δεν πάει άλλο. Όσο δεν πάει άλλο. Ένα και ένα είναι όλα τους τρομερά επίκαιρα. Και αυτό το κάνει η τέχνη και η ποίηση. Είναι καταγραφή μεν, αλλά πραγμάτων που προσπαθούν να που έχουν ουσία, πράγματα που δεν αλλάζουν τελικά. Και δυστυχώς και στα πιο...
0: Δεν θα έπρεπε να μας προβληματίζει αυτό το πράγμα, ότι πράγματα τα οποία είναι γραμμένα στις αρχές του 1900, ας πούμε, παραμένουν επίκαιρα και δεν δείχνει να μην πηγαίνουμε βήμα, αν θέλεις, ή βήματα μπροστά ως λαός.
1: Από τη μία, ναι, στον Παλαμά, ναι, και βέβαια δεν έχει αλλάξει. Αυτό είναι οι εργάτες, αυτό είναι ο λαός. Αλλά για τον Βάρναλ είναι βαρύ που δεν έχει αλλάξει, γιατί μιλάει για τις αμερικάνικες βάσεις, ας πούμε. Γιατί μιλάει για το εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί και από αυτά δεν έχει αλλάξει τίποτα πραγματικά. Είμαστε σε αυτά τα χαλιά. Είμαστε σε αυτό το κράτος που, όπως ένας φίλος είπε, σκότωσε τον Καριωτάκη. Ξέρεις, εκεί θεωρούμε το θάνατο του κρατική δολοφονία. Τελικά. Από το κυνήγι που έφαγε.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι. Ας τα πάνω. Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Okay, Γρηγόρη μου, το άλμπουμ κυκλοφορεί ψηφιακά προς το παρόν, έτσι, ή θα τυπωθεί και κάτι?
1: Στα σχέδιά μας είναι.
0: Για
1: βινήλιο, ναι, για βινήλιο.
0: Okay.
1: Πρώτα για να το έχουμε στα χέρια μας, να το χαρούμε, γιατί μας αρέσει και πάρα πολύ το εξώφυλλο.
0: Πες μου για το εξώφυλλο.
1: Μας το φτιάξω το όνομα. Πέτρος Βουλγαρής, το λέω. Το έχεις πουθενά πρόσφατο, εύκαιρο, γιατί είμαι με τα ονόματα
0: το
1: πρωί.
0: Ναι, Πέτρος Βούλγαρης, πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Τέλεια, τέλεια. Μας έκατσε αυτός ο εξαιρετικός καλλιτέχνης, μας έκατσε έκφραση, ποιητική τελείως η έκφραση. Και είμαστε φοβερά ευχαριστημένοι, με την πρώτη δηλαδή, μας το πρότεινε και... και εμείς ευχαριστούμε, παιδάκι μου. Έτσι. Κοίτα, η ιδέα μας για να ενωθούμε με το, κυρίως με το Βάρνερ και με την εποχή, ήταν να πάμε προς το χαρακτικό.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει να κάνει η ιδέα μόνο. Πρέπει να είσαι πολύ τυχερός ώστε να βρεις ένα καλλιτέχνη
0: να το καταλάβει με τη μία και
1: να το καταλάβει και να μας δώσει αυτό που μας έδωσε. Δηλαδή, είμαστε πολύ ευγνώμονες.
0: Μάλιστα. Έχουμε περίπου πάνω κάτω περίοδο που περιμένουμε να βγει το βινήλιο ή...
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ελπίζω σύντομα, αλλά βέβαια ξέρεις τώρα λίγο και είναι και καλοκαίρι και όλα στείνονται και έχουμε... Δεν το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ τελευταία, αλλά είναι σίγουρο. Δεν ξέρω πότε.
0: Okay. Μετά το live στην Τεχνόπολη, υπάρχει κάτι άλλο στην Ελλάδα γύρω-γύρω που ετοιμάζεται, είναι κλεισμένο?
1: Υπάρχουν κάποιες συναυλίες, υπάρχει κάποιο φεστιβάλ στην Κρήτη. Δεν είμαι πολύ κακός με τα τέτοια. Η Κύπρος νομίζω. Και κάτι θα εμφανιστεί τον Οκτώβρη. Νομίζω ότι θα πάμε αυτή τη δουλειά πάλι στο Λονδίνο. Γιατί πρωτοπαίξαμε αυτά τα πράγματα σε κάποιες συναυλίες που είχαμε κάνει μόνο με ποιήση. Που είχαν γίνει δύο στην Κρήτη, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στο Βερολίνο. Και αυτές οι συναυλίες μας έπεισαν τελικά να τα ενώσουμε σε δίσκο όλα αυτά. Οπότε κάτι τέτοιο θα ξαναγίνει. Και τον Οκτώβρη θα πάμε μία έξω πάλι.
0: Okay. Φαντάζομαι ότι στις σελίδες του συγκροτήματος θα αναρτηθούν με τον καιρό και στο Facebook, υπογερεύματα με ελληνικούς χαρακτήρες, και στο Instagram.
1: Υπογερεύματα. Ευτυχώς έχουμε τη Χριστιανά μας και φροντίζει.
0: Πολύ ωραία. Γρήγορη μου, μη σε ταλαιπωρώ άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι χαρά μου να σου μιλάω πάνω. Ξέρεις.
0: Εντάξει, είναι πάντα πρωινές οι ώρες και είναι πάντα δύσκολες.
1: Δεν πειράζει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν και σήμερα εδώ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γρηγόρης Κλιούμης από τα υπόγεια ρεύματα. Έχω εδώ 5 διπλές προσκλήσεις. Θα με βοηθήσει ο Μανολής να κάνω την κλήρωση όσο ακούμε. Το μέσα μου ανοίχθηκε. Αυτό ακριβώς.
2: Μέσα του κάθε φόνου λαβόγισμα λυπητερό.
0: Κωστής Παλαμάς.

0: Λοιπόν, έγινε η κλήρωση, πάμε να σας δώσω τα ονόματα. Ηλίας Βουρόπουλος, Σόφης Γιώργος, Γιούλη Μπόκιου, Παρασκευάς Θυμάκης και Διονύσης Φράγκος. 5 διπλές προσκλήσεις, καθένας παίρνει ένα φίλο ή μια φίλη και πηγαίνει το μεθεπόμενο Σάββατο στις 13 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, στο booth που είναι για τις προσκλήσεις, παίρνει τα εισιτηριάκια του και παρακολουθεί την συναυλία των υπογείων ρευμάτων, η παρουσίαση του άλμπουμ Οργή Λαού και τα υπόλοιπα ποίηματα που έχει μελοποιήσει το συγκρότημα και τα γνωστά του κομμάτια, φυσικά με πολλές εκπλήξεις. Τρομερά μεγάλη αλήθεια αυτό που είπε για τον Καργιωτάκη ο Γρηγόρης, λέει. Καλησπέρα από το πάρκο ο Κώστας. Ξαναλέω μία τα ονόματα: Ηλίας Βουρόπουλος, 323 το κινητό του. Γιούλη Μπόκιου, 943 το κινητό της. Σόφης Γιώργος, 112. Παρασκευάς Θυμάκης, 073. Και Διονύσης Φράγκος, 673, οι 5 τυχεροί. Καλημέρα στον Πάνο, στην Κέρκυρα. Πάνω, δεν θυμάμαι που πέφτει ο τόνος μου, χτερός. Λοιπόν, βγήκε από τη Δευτέρα, κυκλοφορεί ο Βίος Αβίωτος του Πάνου από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Σύντομα θα τα πούμε, φαντάζομαι, και στον αέρα για το πρώτο του, μπορεί και όχι, εγχείρημα. Λοιπόν, τα παιδιά θαύματα δουλεύουν κάθε μέρα χωρίς τριήμερα και με ελαστικό ωράριο στα όρια. Καλημέρα, Παναγιώτης Αφαφίδινες. Βουλιάζω στο ναυάγιο. Έλα ρε Πάνο. Τον μπέρδεψε με τον Μίλικο Μιλίσεβιτς που δεν μπορούσε να επιδείξετε πάνω από χάρτα πετσέτα, αλλά τα έβαζε, λέει ο Δημήτρης από την Φιλαδέλφια, γιατί Βαλεντίνα πάει αυτό. Καλημέρα Πάνο, είδα χθες όλο το μάτς του Τζόκοβιτς, να σημειωθεί, λέει ο Χρήστος. Ωραία. Καλημέρα σας κύριε, αγωνιστική χαιρετισμή από το Ρέθινο. Γρηγόρη, να είσαι πάντα καλά. Κώστα Κωνσταντίνο από τους Ίδρα. Ωραία, νομίζω ότι τα έχω διαβάσει όλα. Τώρα τα καβένα μηνύματα είπαμε. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να ευχαριστήσουμε τη Χριστίνα τη Φινέ για τις 5 διπλές προσκλήσεις και για όσα κανονίζουμε και με τα υπόγεια και με άλλους άνθρωπους της τέχνης που τα λέμε εδώ στον αέρα. Διάλειμμα, επιστρέφουμε για το τελευταίο μας 25 λεπτό.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Ας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Nova Mix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Nova Mix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Πόσο κάνει 50 επί 200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
3: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
7: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
6: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
7: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
8: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζώζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Στην Betzone, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είμαι ο Σάκης Ψάρας, προπονητής βόλεϊ. Και εύχομαι χρόνια πολλά και αθλητικά στον αγαπημένο μας Big Win Sport FM να συνεχίζει πάντα να μας κρατά συντονισμένους με πάθος, ένταση, μεγάλες στιγμές και πολύ περισσότερο βόλεϊ.
1: Big Win Sport FM 94,6.

στο δρόμο και λες πάντα μέσα σου κουράγιο και αγάλα. Στερήθηκες και σαν παιδί, σαν νέος, σαν μεγάλος, 40 χρόνια πέρασες μίζερα πονεμένα. Δεν σου συμπαραστάθηκε ποτέ κανένας άλλος. Λίγοι είναι αυτοί που βρέθηκαν να πουν καλό για σένα.

0: Εδώ είμαστε, 16 λεπτά πριν από τις 10. 2021, το άλμπουμ Ιστορίες των Κυμάτων που ακόμα είναι σε εξέλιξη. Η μελοποίηση του ποίηματος του Ματζουράνη Κουναδίνη με τίτλο «Η μοίρα μου» από τον Ανδρέας Ατσί ή αλλιώς από τον Ανδρέα Κοντογιώργη.
1: Θα βρεθεί ποτέ κανείς που να σε καταλάβει.
0: Λοιπόν, Ανδρέας Ατσί, «Η μοίρα μου», το κομμάτι που μόλις τελείωσε. Πότε θα κάνει live ο Ανδρέας? Κοιτάξτε, κάπου εκεί στις αρχές Δεκέμβρη ενδεχομένως να γίνει κάτι. Να τα κάνουμε όλα όπα, λέει. Θα ενημερωθείτε. Η Καλαμάτα είναι εδώ και στέλνει ένα αχάου, λέει ο Παναγιώτης. Μπικές. Σίγουρο στον Παράγκα, λέει ο Παρασκευάς. Έγινε. Την άλλη Παρασκευή έχουμε Παράγκα. Έτσι. Καλημέρα στο Γορίλα, στα Σεπόλια, Αλίμονο. Ναι, ναι, πάνω μου αυτό είναι. Αυτό είναι. Ο κύριος Μπαγκανίνη, Μίλκο Στεντόγλου και Ζαμπονοντήροβιτα, κακός συνδυασμός. Μάλιστα, μάλιστα. Κάτι θα ξέρετε. Κάτι θα ξέρετε. Καλημέρα στο Γιάννη. Ναι, και εδώ να το στέλνες. Συνήθως τα στέλνουμε στο live 24 μέσω της διαδικασίας του σταθμού. Ένα σύμνο στην αισιοδοξία, λέει κάποιος. Άλλος, νομίζω τα έχω διαβάσει όλα, οπότε με παλιόπαιδο θα συνεχίσουμε.

Πώς πέρασε έτσι το τρίωρο, είσαι δύναμη λίγο Βίκτορος από το πέραμα. Μια χαρά, άνετα, υπέροχα. Έλα, φαντάσου,

2026. Η στίχη από το Μίμη Καλατζή και τον SXO, από τους Ρασιοναλίστας.

Στη μουσική ο Μίμης Καλατζής και ο Στρατάλ. Εγώ φαντάσου. Όταν μάθουν την αλήθεια τα παιδιά σου. Και άμα θέλετε να τους δείτε, τους εγώ μαζί με τους De Facto, 6 Ιουνίου στη Δράμα στο Φάμπρικα και 7 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη στο 8ball. Τρίωρο εύκολα, άμα κάθεσαι. Βέβαια, ρε φίλε, αυτό είναι. Άμα κάθεσαι, δηλαδή, όποιος κάνει καθιστική δουλειά δεν κουράζεται. Κάτι που δεν γνωρίζει ο Πάρης.

2019, το άλμπουμ ευτυχώς που βράσαμε και φέτο. 24 γράδα σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Μίλα για αγάπη. Πάντα στην παρέα μας τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude. Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι το κεντρικό κατάστημα. Ποτιά 17 στα Χανιά. Και 1866 η οδός στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο της Κρήτης το τρίτο. www.monsterville.gr. Και αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας Coffee 3, μπορείτε να στείλετε mail για να λάβετε όποια πληροφορία θέλετε στο info@coffee3.com και σύντομα θα έχετε μια απάντηση για το πώς μπορείτε να αποκτήσετε, εάν επιθυμείτε πάντα, ένα δικό σας Coffee 3. info@coffee3.com. Τελευταίο κομμάτι. Χωρίς την εισαγωγή για να προλάβουμε να τα ακούσουμε.

Καλημέρα στον Άρη. Η Γαργαλιάνη σήμερα είναι εδώ στο στον ξάδερφο στην Καλαμάτα, Αχάου. Καλημέρα και στη Δήμητρα. Ήσουν εκεί όταν σε βρήκα κρεμασμένο ανάποδα. 10 παρά 5 πτώματα, ρε Γιάννη. Έχουν όμως στυλ στον ύπνο.

0: Ναι, ρε, άρχοντα φωνάζει ο Νίκος από την Κυψέλη. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Μπορεί να κάνει εκπομπή και να τη λύγει σουβλάκια. Ας πούμε, αγνώρισε τους Πανάρεμους. Πάμε με 1000 Γιώργος Λάντσια 037. Αυτό ήταν, τα μαζεύουμε. Τι, πώς είπατε.
1: Έλα να κάνει κανένα Σαρδάμ, κανένα άνθρωπος με την ησυχία του.
0: Την ησυχία του, με την άνεσή του. Λοιπόν.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr, καταστήματα Monsterville, τα Coffee 3 και τη Strange Brew. Όλους και όλες όσοι ήσασταν στην ακρόαση, είτε από την αρχή είτε στην πορεία της εκπομπής, και αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στον αέρα. Να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε, όπως έλεγε και ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος, τύχη να έχετε. Και να σκέφτεστε, είναι νόμιμο και δωρεάν. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Καλή μέρα. Ακολουθεί η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά, Αποστόλης Λιβάνιος ανοίγει την αθλητική ραδιοφημερίδα για σήμερα, Σάββατο 30 Μαΐου του 2026. Παρακαλώ.
1: Που έχει κάνει βέβαια το κορυφαίο Σαρδάμ.
0: Με Αποστόλης μικρόφωνος. Εξαιρετικός.

0: Στη Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πράξη δεύτερη στα μετελικά της στοίχημα GBL. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 3 παρα 10 στο Παλατάκι τον Παναθηναϊκό Άκτορ που έχει κάνει το 1-0 στη σειρά, ενώ στις 5 και 4 η ΑΕΚ φιλοξενεί στη Σανέλα Αρένα τον Ολυμπιακό που προηγείται με 1-0. Χωρίς Ντόρση λόγω τενοτήτηδας ερυθρόλευκη. Η πρόκριση κρίνεται στις 2 νίκες. Μετάδοση και των 2 αγώνων από RT2 Sports ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Το τελικό OK του Ναρ Λόπεθ απομένει για να ολοκληρωθεί μεταγραφή του 30χρονου μέσου από τη Ράγιο Βαγεκάνο στον Ολυμπιακό. Άλλο να παίκτη στα χαφ με χαρακτηριστικά ανασταλτικού μέσου θέλουν να προσθέσουν στο ρόστερ οι Ερυθρόλευκοι. Απόφαση του Χωσέλος Μεντιλίμπαρ, η παραμονή του Ροντινέη. Με την άφιξη του Γιάνκοπ Νίστρουπ την επόμενη εβδομάδα θα τεθεί σε εφαρμογή η υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού του Παναθηναϊκού. Τερματοφύλακας, στόπερ και χαφ αποτελούν προτεραιότητα για το τριφύλι. Απασχολεί ο Ζαγαρίτης, αλλά η περίπτωσή του θα πρέπει να πάρει το πράσινο φως από το νέο τεχνικό. Την μη πώληση παίκτη που βρίσκεται στο βασικό rotation της ΑΕΚ, εκτός αν έρθει μια μεγάλη πρόταση, έχουν εισηγηθεί οι Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρη Μπάλτα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Μάριο Ηλιόπουλο. Καραργύρης και Αργυρίου θα συμπεριληφθούν εκτός απρόπτου στην αποστολή της προετοιμασίας. Την προσεχή εβδομάδα αναμένονται ανακοινώσεις για το νέο οργανόγραμμα στον ΠΑΟΚ. Θα είμαι μέρος τις επόμενες μέρες της ΠΑΦΟ, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής ομάδας Ρωμάν Ντουμπόφ, το όνομα το οποίο συνδέθηκε με το δικέφαλο του Βορρά. Κορυφώνεται η αγωνία στην ομάδα μπάσκετ του Άρη που περιμένει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας την απάντηση του Βασίλη Σπανούλη προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Δεν επιβεβαιώνεται η φημολογία περιοριστική συμφωνία των δύο πλευρών, αλλά υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για θετική έκβαση. Εντείνονται οι προσπάθειες του Άρη για τις πρώτες προσθήκες εν ώψη της νέας σεζόν με τον Μιχάλη Γρηγορίου να επιθυμεί να έχει γίνει το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταγραφών το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου. Ευχαριστώ για όλα, φεύγω περήφανος για την προσπάθεια που κατέβαλα, έγραψε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Αθανασιάδης. Την πρόκριση στη φάση των 16 του Ρολάν Γκαρός για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια θα διεκδικήσει η Μαρία Σάκαρη που αντιμετωπίζει στις 12 την 24χρονη Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα νούμερο 114. Η νικήτρια της αναμέτρησης θα παίξει με αυτή του ζευγαριού Διάν Παρή Αμάντα Ανισιμόβα. Τον τρίτο σερί τίτλο του και έκτος συνολικά στην ιστορία της Handball Premier κατέκτησε ο Ολυμπιακός που νίκησε 31-27 την ΑΕΚ στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης στο ΆΚΑ και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών. Μια νίκη από την κατάκτηση του 40ου πρωταθλήματος της ιστορίας του απέχει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Παπαστράτιο στον τρίτο τελικό της Water Polo League Ανδρών. Πρώτο σπρίτ στις 5, κάλυψη από Mega News. Ωρα στέψη στο Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal κοντράρονται στις 7 στον τελικό που διεξάγεται στην Puskas Arena στη Βουδαπέστη. Στην back-to-back κατάκτηση στοχεύουν οι Παριζιάνοι στο πρώτο τους τρόπο σε διοργάνωση κανονιέριδες. Τηλεοπτικά από Cosmorte, Sport 1 και Mega. Ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αποστόλης Λιβάνιος.
0: Big Win Sport FM 94,6.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Κεφαλιά στα δίχτυα για την Τότενα με τον Σολάνκε, παίκτη παλιά της Λίβερπουλ. Ο Σολάνκε, η πιο ακριβή μεταγραφή της Τότενα, είναι αυτός που σκοράρει. 0-1. Σαλάχ, ωραία παλιά. Την παλιά Δίας 1-1. Κοιτάξτε πόσο έξυπνα παίρνει την μπάλα ο Γκράφενμπεργκ, αφήνει το πλεονέκτημα και είναι γκολ και πολύ σωστά αφήνει ο Μπράμαρ το πλεονέκτημα, γιατί ο Μακάλιστερ το εκμεταλλεύεται κάνοντας το 2-1 στο 24. Η εκτέλεση, η απόκρουση, Χακπό, το σού του Χακπό 3-1 στο 34, Κόντι Χακπό, μετά από 10 παιχνίδια χωρίς γκολ για τη Λίβερπουλ, 3-1. Μακάλιστερ και τώρα ο Σόμποσλαϊ. Και η Λίβερπουλ μπορεί να βγει μπροστά. Ο Σαλάχ ζητάει την μπάλα πλάγια. Εκεί πάει η μπάλα. Σαλάχ. Σαλάχ! Γκολ! Μετά από αρκετό καιρό. Αλλά μπορούσε να λείπει ο Σαλάχ από το πάρτι τίτλου. Η απάντηση φυσικά είναι όχι. 4-1 στο 63. Εδώ κοιτάξτε, σέλφι με την εξέδρα, σέλφι με το κοπ. Αλεξάνδερ Άρνολτ, Ζώτα, Αλεξάνδερ Άρνολτ, Σαλάχ, 5-1 στο 69. Εδώ όλο το σετ των Ολλανδών, οι συνεργάτες του Σλότ, όχι μόνο ο ίδιος. Λοιπόν, η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια για το 2024-25. Λίβερπουλ Τότεναμ 5-1, σφραγίζεται ο τίτλος για την ομάδα του Άρνε Σλότ. 20ος τίτλος στην ιστορία της Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ είναι η πρωταθλήτρια Αγγλίας για το 2024-2025. Είναι αυτή που σταματάει η κυριαρχία των 4 χρόνων της City, είναι αυτή που ξαναπαίρνει το πρωτάθλημα μετά το 2020, είναι ο δεύτερος τίτλος της στην εποχή της Premier League, 20ος συνολικά αυτός. είναι ο άνθρωπος που οδηγεί τη Λίβερπουλ στην πρώτη του σεζόν, όπως είχαν κάνει κάποτε ο Μακουίν, ο Φέιγκαν και ο Νταλγκλής, στον τίτλο. Η κόκκινη πλευρά στην πόλη του Λίβερπουλ δεν πρόκειται να κοιμηθεί απόψε, με δεδομένο ότι θα διάσει πόλη και από πύρα. Εδώ, οι φανέλες του Champions 24-25 με τη Λίβερπουλ

Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο Bwin Sport FM, στην 4,6. Είμαστε εδώ πρωινό Σαββάτου 30 Μαΐου και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 με τον Πάνο Ρήλο να βρίσκεται στην των λίγων και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη στην παραγωγή της εκπομπής, ευωδώντας το πλευρό του και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, ενώ στο μικρόφωνο για δύο περίπου ώρες θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος.

Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα, τα φώτα είναι ασφαλώς στραμμένα στον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Παρί και την Arsenal. Ένας τελικός ο οποίος θα διεξαχθεί, θα ξεκινήσει στις 7 η ώρα. Εντελώς ασυνήθιστη ώρα για μια σειρά από λόγους για τελικό Champions League που τον έχουμε συνηθίσει να γίνεται τα τελευταία χρόνια στις 10 και Σάββατο. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια γινόταν, τα άμεσα προηγούμενα χρόνια γινόταν στις 10 παρατέρατο, τουλάχιστον αυτή την ώρα γνωρίζουν οι άνθρωποι έτσι, της δικής μου γενιάς. Από εκεί και πέρα υπάρχει ασφαλώς δράση και στην στοίχημα GBL, δίνουν τα δεύτερα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, το συγκεκριμένο παιχνίδι θα γίνει στο Παλατάκι, και η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, το συγκεκριμένο μάτς θα γίνει στην Σαν Ελαρίνα, αλλά ασφαλώς τη μερίδα τηλεόδος θα έχει ο τελικός του Champions League, ο οποίος όπως προαναφέραμε προγραμματισμένος για τις 7.

Δικαιολογεί το μήνυμά σας και μας στέλνετε εντελώς δωρεάν. Το διαβάζουμε σε κατευθείαν ακαρία μέσω της ειδικής πλατφόρμας που υπάρχει.

0: Πάμε για ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε άμεσα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου, All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. Big Win Sport FM 94,6.

Από εκεί πέρα είπαμε τα άλλα δύο παιχνίδια της ημέρας που έχουν ενδιαφέρον είναι και το στοίχημα GBL για τα ημιτελικά των play-off της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Παναθηναϊκό 3 παρα 10 σε ασυνήθιστη σε γενικές γραμμές ώρα για τόσο σημαντικό

Παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα. 3 παρά 10 λοιπόν το συγκεκριμένο μάτς με μετάδοση από RTO Sport. Είναι το δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων. Τη προάλλη ο Μαθαϊκός κατάφερε να κάνει το 1-0, λυγίζοντας τον διάφαλο του Βορρά στην παράταση. Θα χρειάστηκε η ομάδα του Εργίνα Ταμάνη, η οποία καλείται να θυμηθεί να παίξει σε πιο υψηλά στάνταρ, να θυμηθεί τον καλό της αυτό. Δείχνει σε μια κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος να μην πατάει καθόλου καλά η ομάδα του Εργίν Αταμάν, να μην έχει τον έλεγχο έτσι της κατάστασης και ο Τούρκος τεχνικός. Ακούσατε και τον Γιώργο Πετρίδη χθες να λέει ότι έχει χαθεί η επικοινωνία μεταξύ Αταμάν και των παικτών του, και όταν αναγκάζεσαι να περιμένεις τόσα πολλά από τον Κώστας Λούκα, ο οποίος μόλις επανέλθε από τον τραυματισμό που υπέστη λίγο πριν τα πλέοφ της Ευρωλίγκας. Είναι ένα ζητηματάκι. Είπαμε, είναι ανεβασμένος, θέλει να ανέβει γενικότερα ο ΠΑΟΚ, αλλά στην τωρινή κατάσταση το να δυσκολεύεται τόσο πολύ ο Παναθηναϊκός σίγουρα ήταν έκπληξη. Από εκεί πέρα υπάρχει λίγη ώρα πιο μετά, συγκεκριμένα στις 5 και 4, το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ θα θελήσει να παρουσιαστεί ανταγωνιστή, είναι τουλάχιστον πιο ανταγωνιστική σε σχέση με το πώς εμφανίστηκε στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων, ενώ ο Ολυμπιακός θέλει να καθαρίσει τη σειρά, να κάνει το 2-0 στο παιχνίδι στην Σαν Ελ Αρίνα, ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο οποίος δεν έχει τελειώσει σεζόν ασφαλώς. Μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας θέλει να πάρει και το πρωτάθλημα. Έδειξε τη νούμερο των αλλαγιών σε καλή κατάσταση στο πρώτο παιχνίδι. Είπαμε 5 και 4 είναι το συγκεκριμένο μάτς και αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από R2 Sport.

Φυσικά, αφού μιλάμε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, δεν λείπει, παρότι δεν αγωνίζονται ακόμα μεταξύ τους, και ο χαρτοπόλεμος ανάμεσα στις δύο πλευρές. Είχαμε έτσι αρχικά τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά την νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, όπου αναφέρθηκε για τις βολές του Παναθηναϊκού το 24, έπειτα από τη συζήτηση που έχει γίνει για τις βολές του Ολυμπιακού στη φέτινη σεζόν, για την, για τον, την Ευρωλίγκα που είχε κατακτήσει ο Παναθηναϊκός το 96 και την, το κόψιμο του Βράγκοβιτς, και το πώς πήρε ο Παναθηναϊκός τότε την Ευρωλίγκα και τα όσα είχαν προηγηθεί βέβαια πριν από το κόψιμο του Βράγκοβιτς. Έκανε μια ανάρτηση ο Παναθηναϊκός όπου χαρακτήρισε πολύ μικρό τον Γιώργο Μπαρτζόκα για να μιλάει για τον Παναθηναϊκό, τον χαρακτήρισε επίσης παραχαρακτήρις ιστορίας και έτσι γενικότερα έκανε μια μακροσκέλη ανάρτηση το Τριφύλι. Ο Ολυμπιακός θέλησε να στείλει έτσι το μήνυμά του κάνοντας ένα αποστάρισμα με την πρόσφατο με την πρόσφατο πανηγυρισμό έτσι του Γιώργου Μπαρτζόκα στο Δημοτικό Θέατρο, για να δείξει έτσι το, να δείξουν οι θρόλευκοι το πως στηρίζουν σε αυτήν την κατάσταση τον Έλληνα τεχνικό, και ακόμα δεν έχουν αρχίσει έτσι οι τελικοί. Σίγουρα θα δούμε και άλλα στη συνέχεια, είναι κάτι που ούτως ή άλλως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, και ανεβαίνουν σιγά σιγά οι εντάσεις, ανάβουν σιγά σιγά τα αίματα, πριν καν ξεκινήσουν οι τελικοί ανάμεσα στις δύο ομάδες.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε ισχύ θα είναι έως τη 1 το μεσημέρι απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών. Περισσότεροι από 28.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής, σύμφωνα με την εκτιμόμενη επιβατική κίνηση των ακτοπλοϊκών εταιριών. Με πληρότητα που αγγίζει το 100% συνεχίζεται και σήμερα η έξοδος από τα κτέλη Κηφισού και Λιωσίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σε οδικούς άξονες 8 δήμων της Αττικής από το Παλαιόφαλιρο μέχρι και το Σούνιο λόγω ποδηλατικού αγώνα. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ηγέτη και εγκέφαλο της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, υπογραμμίζει το State Department σε νέα γραπτή ανακοίνωσή του. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή, τονίζεται στην ανακοίνωση. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η χθεσινή σύσκεψη στο Λευκό Οίκο ολοκληρώθηκε χωρίς τελική απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε απολύτως ικανοί να επαναλάβουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον παραμένει προσιλωμένη στη δέσμευση πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ετοιμότητα του Ιράν να επιτύχει ένα αξιοπρεπές πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας Πεζεσιάν. Κατέληξε ο 67χρονος που ξυλοκοπήθηκε χθες το βράδυ άγρια στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης από τον 38χρονο πρώην γαμπρό του. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Την Κυριακή στις 11 ο Γιώργος Πανός στον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ατρόμητος, ανήμερα των γενεθλίων του Συλλόγου, που συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 21 ετών δικής του παρουσίας στο τιμόνι της ομάδας, μιλά στον Μανώλη Μουσουράκη κάνοντας απολογισμό τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Παράλληλα, ανοίγει τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα και τον προγραμματισμό εν ώψη της νέας περίοδου. Την Κυριακή στις 11 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
12: Είμαι ο Αναστασιάδης ο Άγγελος, πρώην προπονητής και προσφερειστής, παλέμαχος. Θέλω να ευχηθώ στο Sport FM όλα αυτά τα χρόνια που κάνει όλη αυτή την προσπάθεια για να ενημερώσει τον κόσμο να συνεχίσει να το κάνει με τον ίδιο τρόπο και καλύτερο. Οι ευχές μου για ένα καλύτερο αύριο είναι μαζί σας. Σας ευχαριστώ.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: The cross comes in from Luca Dini. It's turned in by Matty Cash. And Aston Villa hit the front. It is the worst thing that City would have wished for. As Watkins glances the ball on towards Coutinho, shooting chance. And Villa lead 2-0. Philippe Coutinho has
14: has slotted it into the corner of the City net, and the Blues must score three times in 22 minutes. Jesus out wide to Sterling in the right wing position. Sterling towards the edge of the penalty area, tries to get beyond Lucas Digne. The cross is a beauty. Now the City are back in the game. Ilkay Gundogan. Wow, when you need a goal, Ilkay Gundogan seems to provide it. He's picked the ball up and plopped it on the centre circle. Sean Gota, are we about to see something quite special? De Bruyne now advances. On it goes to Zinchenko. Wide on the left-hand side, Zinchenko. Cuts in field. Comes again. Plays it towards Rodri. Rodri! 2-2! Absolute bedlam inside the Etihad. City 2, Aston Villa 2. João Cancelo, midway inside the Villa half, plays it in the gap to Jesus. It reaches De Bruyne. De Bruyne into the penalty area. And did he win it? City coaching staff are saying that's time, Michael Oliver. Blow your whistle, Michael Oliver. The whistle is in his mouth, and City have won the Premier League! You are privileged, wherever you are, whoever you've decided to listen to today. You are privileged to be a fan of Manchester City Football Club. They have come from 2-0 down, yes, 2-0 down, to turn the match on its head and beat Aston Villa by 3-2 and raises it up. They are the champions of England for 21-22, the fourth time in 5 years. Pep Guardiola's team, quite remarkable. The most number of wins, the most number of goals. No team have conceded fewer. And in the end, they got the most number of points with 93 to pip Liverpool by a point.

Λοιπόν, επανήλθαμε. 11 παρά 20. Άκουσατε για την πολιτική ενημέρωση μέσω του Sky. Από εκεί και πέρα είπαμε το ότι εντάξει, ο τελικός της Παρί με την Arsenal βρίσκεται ασφαλώς στο επίκεντρο. Υπάρχουν και δύο παιχνίδια για τη Stoiximan GBL, για τα ημιτελικά των play-off της Stoiximan GBL, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Νωρίς ό,τι υπάρχει σήμερα στην δραστηριότητα είναι νωρίς τους ή άλλως. Θα μου ξεμπερδέψει και με τον τελικό Champions League, εφόσον δεν πάει και σε κάποια παράταση ή πέναλτι. Αλλά ακόμα και έτσι δεν θα ξενυχτήσουμε. Από εκεί και πέρα, τι υπάρχει στην επικαιρότητα για τις ομάδες μας? Κάτι τρομερό δεν υπάρχει. Εντάξει, ούτως ή άλλως ακόμα καλά μόλις λίγο καιρό τελείωσαν οι υποχρεώσεις τους για τη σεζόν 2025-26. Ίσως η ομάδα που έχει την περισσότερη δραστηριότητα ή μάλλον την πιο σοβαρή επικαιρότητα να είναι ο ΠΑΟΚ, διότι με κάποιο τρόπο το θέμα του προπονητή παραμένει έτσι ανοιχτό. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο για ένα χρόνο ακόμα, το έχει επισημάνει 1, 2, 3 φορές, έχουμε χάσει και το μέτρημα, διότι κάνει συχνά πυκνά δηλώσεις στον τύπο της Ρουμανίας. Είναι ούτως ή άλλως κάτι που ο 57χρονος τεχνικός συνηθίζει όταν φεύγει από την Ελλάδα, τον συγκλάνει και οι συμπατριώτες του. Δεν είναι άνθρωπος που θα κρατήσει και το στόμα του κλειστό. Τέλος πάντων, από τη δική του πλευρά επισημαίνεται ότι υπάρχει ένα συμβόλαιο το οποίο θέλει να εξαντλήσει ο ίδιος, αλλά πετάει παράλληλα και τον μπαλάκι στην διοίκηση, αναφέροντας ότι ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να πάρει τις αποφάσεις του για το μέλλον των δύο πλευρών. Ακούσατε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου χτες να αναφέρει ότι κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά για το τι θα γίνει με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Φαίνεται ότι ο τρόπος που έκλεισε η σεζόν για τον ΠΑΟΚ, δηλαδή χωρίς κάποιον τίτλο στα εκατοστά χρόνια του συλλόγου, χωρίς κάποιο τίτλο για την ποδοσφαιρική ομάδα εννοούμε, γιατί σε άλλα τμήματα έχει πάρει τίτλους ο ΠΑΟΚ, φαίνεται ότι θα φέρει και αλλαγές. Δεν ξέρουμε αν θα είναι μία από αυτές οι αλλαγές το θέμα του προπόνητη. Πάντως θέλει να στελεχωθεί διαφορετικά ο ΠΑΟΚ. Συζητά μετά από καιρό το να γίνει η πρόσληψη κάποιου αθλητικού διευθυντή για να οργανωθεί καλύτερα ο δικέφαλος του Βορρά, για να δούμε αν θα υπάρξει εξέλιξη πρώτα στο ένα θέμα ή πιθανόν και στο άλλο, παρότι μέχρι πρόσφατα φαινόταν ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει κανονικά με την πετυχημένη συνταγή με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, δηλαδή, στο τιμόνι του.

Πρώτα το περάσουμε στα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Να σας πω ότι την εκπομπή προσφέρει Ιντερβέντεν, παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.

Και επειδή ρωτάτε για τα ρεπορτάζ, να σου πω ότι θα έχει κανονικά μετά τις 12 τους ρεπορτέ. Θα ακούσετε δηλαδή για ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό πιο αναλυτικά, αλλά επιγραμματικά μπορούμε να σας αναφέρουμε, επειδή έχετε στείλει κάποια μηνύματα, το ότι υπάρχει για Ολυμπιακό που ρωτάει ένας φίλος, αφού απαντήσω τον φίλο, ούτως ή άλλως απαντήσαμε ότι θα έχει ρεπορτέ μετά τις 12, οπότε εμείς δεν θα βγάλουμε κάτι όσον αφορά τις συγκεκριμένες ομάδες. Να σας πω για τον Ολυμπιακό λοιπόν που ρωτάει ο φίλος. Το θέμα που υπάρχει έτσι στην επικαιρότητα είναι αυτό του Νάι Λόπεθ, αφού ολοκλήρωσε και τις υποχρεώσεις του με την Ράγιο Βαγεκάνο, ο εμπειρός μέσος, ο οποίος φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Αναμένεται να σφραγιστεί συμφωνία, να το πούμε. Τέλος πάντων, έχει δώσει, φαίνεται να έχουν δώσει έτσι τα χέρια οι δύο πλευρές. Να απομένει το τελικό και κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Το πιθανότερο σενάριο είναι λοιπόν να αποκτηθεί ο Νάι Λόπεθ, να κάνει ο Ολυμπιακός το χατήρι του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ο οποίος έχει να αναλάβει να χτίσει την ομάδα και τις επόμενες σεζόν στον Ολυμπιακό, αφού ολοκληρώθηκε το συγκεκριμένο θέμα με τη συνάντηση που υπήρξε ανάμεσα στον Ευαγγέλη Μαρινάκη και τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, και αφού έχει φύγει για την πατρίδα του Βάσκος τεχνικός, είναι αυτός που έχει αναλάβει το χτίσιμο και τις επόμενες σεζόν στον Ολυμπιακό. Υπάρχει στήριξη σε έναν προπονητή που έχει φέρει τίτλους στην ομάδα, και παρά το γεγονός ότι φαινόταν να μέχρι ενό σημείου να είναι όλα ανοιχτά για το μέλλον του, είναι αυτός ο οποίος τρέχει την ομάδα και για την συνέχεια, και ένας παίχτης που ζήτησε σε πρώτη φάση ήταν ο Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος θα φορέσει, όπως φαίνεται, τα ερυθρόλευκα των Πειραιωτών. Ο Ολυμπιακός ψάχνει να κάνει ασφαλώς και άλλες κινήσεις, ψάχνει και έναν ακόμη παίχτη στα χαφ. Φαίνεται ότι θα πάρει και αριστερό μπακ και δεξί μπακ από τη στιγμή που ο Κωστίνια θα συνεχίσει την καριέρα του στην Brighton, και να δούμε από εκεί πέρα τι θα πάρει ο Ολυμπιακός. Θα ψάξει και έναν επιθετικό. Φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση να ρίξει αρκετά χρήματα για να αποκτήσει και έναν παίχτη έτσι στην κορυφή της επίθεσης. Να δούμε από εκεί πέρα. Αναμένονται αρκετές αλλαγές, αρκετές σε σχέση με το ότι έχουμε συνηθίσει με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ο οποίος το έχει ως λογική να μην κάνει πολλές αλλαγές, αλλά άμα είναι επιτακτική ανάγκη και άμα φαίνεται ότι θα σημειωθούν κάποιες αποχωρήσεις, όπως του Κωστίνια, όπως πιθανότατα του Ορδέγκα στο αριστερό πλευρό της άμυνας, είναι λογικό να προβεί σε αλλαγές ο Ολυμπιακός.

Ένας φίλος ρωτάει που πήγε σήμερα ο Χρήστος Τυριακόπουλος. Ο Χρήστος Τυριακόπουλος σήμερα δεν έχει εκπομπή, διότι είναι στη Βουδαπέστη. Αργότερα μετά τις 11 θα τον έχουμε στην ελέγχη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι στη Βουδαπέστη, προφανώς αντιλαμβάνεστε, για τον τελικό Champions League ανάμεσα στην Παρί και την Άρσελαν, που θα τον δούμε να ξεκινάει στις 7 η ώρα. Από και πέρα για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πλέον έχει νέο προπονητή. Ο Νίστρου πανέλαβε έτσι να την επόμενη ημέρα, χτίσει τον Παναθηναϊκό της επόμενης ημέρας σε συνεργασία σου λαλός με τα υπόλοιπα στενέχη του Παναθηναϊκού, τον Μπαλτίν, τον Στέφανο Κοτσόλη. Πήγε σε ένα project ο Παναθηναϊκός εντελώς διαφορετικής λογικής σε σχέση με τους προπονητές που είχε στο αμέσως προηγούμενο διάστημα και σίγουρα εντελώς διαφορετική περίπτωση με τον Ράφα Μπενίτεθ, έναν πολύ πυροτεχνικό, ένα βαρύ όνομα, όπου δεν κατάφερε να δώσει τα αναμενόμενα στο τριφύλι. Ο Παναθηναϊκός πήγε σε έναν προπονητή με πολύ διαφορετικά στοιχεία, με πολύ πιο νέο, πολύ πιο φρέσκο, έναν φιλόδοξο προπονητή που με το καλημέρα έτσι στην προπονητική του καριέρα έχει δείξει πράγματα. Ας ελπίζουμε να καταφέρει να πιάσει και στον Παναθηναϊκό για να δώσει έτσι, να βάλει σε άλλη διάσταση το τριφύλι για να το επαναφέρει στις επιτυχίες.

Αντιλαμβάνεσαι ότι και στον Παναθηναϊκό θα γίνουν πολλές αλλαγές, όποιος και αν ήταν ο προπονητής. Φαίνεται ότι θα είναι αρκετές αλλαγές και αυτό το καλοκαίρι στο Τριφυλλί όσον αφορά την στελέχωση του ρόστερ. Ξεκινώντας από τα βασικά, από τον Άσο, δηλαδή τον τερματοφύλακα, πάει σε άλλη λύση ο Παναθηναϊκός όπως όλα δείχνουν. Θέλει ο Νίστρουπ έναν τερματοφύλακα ο οποίος να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Αυτός δεν θα είναι όμως ο Λαφών, όπου στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά έτσι δεν μας έβγαλε και τα μάτια. Ο Βορειναιώνος τερματοφύλακας ακούγεται έτσι ότι μπορεί να πάει σε μια λύση όπως είναι ο goalkeeper της Πλιτζέν. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Λούκας Τσάβες, ο οποίος αποκτήθηκε το χειμώνα αλλά δεν έκανε έτσι στην την παρουσία του, δεν πήρε κάποια ευκαιρία, αλλά ένας τερματοφύλακας ο οποίος θα παραμείνει όπως φαίνεται στο ρόστερ του Τριφυλλιού. Σίγουρα θα γίνουν αλλαγές σε όλες τις γραμμές του Τριφύλλι, σιγά σιγά, αφού θα βάλουν κάτω τα πράγματα οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Ήδη τα έχουν βάλει, αλλά όσο μαθαίνει καλύτερα τα που πρέπει να επικεντρωθεί και ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιακόμπ Νίστρουπ, θα δούμε σιγά σιγά και πιο ξεκάθαρο το τοπίο, θα δούμε και πιο πολλά ονόματα. Αντιλαμβάνεστε, εντάξει, κάθε καλοκαίρι βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε αρκετά ονόματα. Έχει επανέλθει στο προσκήνιο και το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο Βασίλης Ζαγαρίτης, ο οποίος αγωνίζεται στη ΕΡΕΦΕΝ στο Τριφύλλι. Ακούσατε και το Διονύση Δεσίλα χτες, ο οποίος είπε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος απασχολεί τον Παναθηναϊκό, ο Βασίλης Ζαγαρίτης.

0: στην ΑΕΚ και ο σχεδιασμός εν ώψη της νέας σεζόν γίνεται με μεγαλύτερη ηρεμία σε σχέση με προηγούμενα καλοκαίρια, διότι αφενός θα έχει περισσότερο χρόνο μπροστά της ΑΕΚ μέχρι να ξεκινήσουν επίσημες υποχρεώσεις. Αλλιώς είναι να έχεις μπροστά σου τρεις προγραμματικούς γύρους, όπως έγινε πέρσι στο Conference League. Αλλιώς είναι να έχοντας κενό προπονητή τότε. Και αλλιώς είναι να έχεις ένα εμπόδιο μπροστά σου μέχρι να παίξεις στην League Phase, όποιας διοργάνωση και να παίξει η ΑΕΚ. Και ασφαλώς λογικό είναι, όταν έχεις πάει πολύ καλά όπως έκανε φέτος η ΑΕΚ, κατέκτησε τον τίτλο, επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος, με διαφορετική ηρεμία, με λιγότερη πίεση κάνεις τον προγραμματισμό σου. Ακούστηκε πρόσφατα το ενδεχόμενο έτσι να κάνει πρόταση Μπεσίκτας, η οποία αναζητά προπονητή, για τον Μάρκο Νίκολτς. Όπως είπε και ο Γιώργος Σακίρης, δεν υπάρχει καμία ανησυχία για το μέλλον του Σέρβου τεχνικού στην ΑΕΚ. Τρέχει κανονικά ο σχεδιασμός με τον Νίκολιτς και τον Χαβιέρ Μπάλτα να οργανώνουν την κατάσταση στην Ένωση. Φυσικά βέβαια, όταν κάνεις και καλή σεζόν και όταν έχεις παίχτες που έχουν κάνει μπόλικους παίχτες που έχουν κάνει καλή σεζόν, λογικό είναι να στρέφονται οι προβολείς και προς τους συγκεκριμένους παίχτες. Και εντάξει, αν υπάρχει κάποια καλή πρόταση για παίχτες όπως η Μουκουντή, η Κοϊτά, Πινέδα, Ρέλβας και άλλοι ασφαλώς, εντάξει, όλα έχουν την τιμή τους και φυσικά η ΑΕΚ θα το συζητήσει. Αλλά αυτή τη στιγμή τρέχει ο προγραμματισμός με απόλυτη ηρεμία, ησυχία στην πρωταθλήτρια Ελλάδας. Και σιγά σιγά θα οδηγηθούμε σε απαραίτητες διαφημίσεις, σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τη Βαλεντίνα Νικολακόπουλου. Και ποια η καλύτερη γέφυρα από το μήνυμα του φίλου, ο οποίος μας λέει: «Δεν μας χαίρεις, Ντέιβις, ρε Λιβάνι». Όχι, εντάξει, του το δίνω πάνω, είναι ωραίο, καλό είναι. Δεν προσβάλλει, δεν βρίζει.
1: Έχει στείλει όλους, βέβαια.
0: Ναι, εντάξει. Α, εντάξει, ωραία. Χάνει πόντους τότε. Αλλά εντάξει, ωραίο είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με τη Βαλεντίνα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω.
2: Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
9: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
8: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Πράξη δεύτερη στα ημιτελικά τη στοίχημα GBL. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στι 3 παρα 10 στο Παλατάκι τον Παναθηναϊκό Άκτορ που έχει κάνει το 1-0 στη σειρά, ενώ στι 5 και 4 η ΑΕΚ φιλοξενεί στη Σανέλα 1 τον Ολυμπιακό που προηγείται με 1-0. Χωρί Ντόρση λόγω τενοτήτητα η Ερυθρόλευκη. Η πρόκριση κρίνεται στι 2 νίκε. Μετάδοση και των δύο αγώνων από RTO Sports και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού αλλά και τη Μπράγκα βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός της Ορλάντο City Μάρτιν Οχέδα. Ο 27χρονος μπορεί να αγωνιστεί και ως εξτρέμ μετρά 44 γκολ και 30 σύστημα την ομάδα του MLS που αξιώνει πάνω από 15 εκατομμύρια. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Νάι Λόπεθ. Μάρτιν Οχέδα. Ο 27χρονος μπορεί να αγωνιστεί και ως εξτρέμ μετρά

0: 44 γκολ και 30 assist με την ομάδα του MLS που αξιώνει πάνω από 15 εκατομμύρια. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Νάι Λόπεθ. Με την άφιξη του Γιάκοπ Νίστρουπ την επόμενη εβδομάδα θα τεθεί σε εφαρμογή η υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού του Παναθηναϊκού. Τερματοφύλακα, στόπερ και χάφ αποτελούν προτεραιότητα για το τριφύλι. Απασχολεί ο Ζαγαρίτης, αλλά η περίπτωσή του θα πρέπει να πάρει το πράσινο φως από τον νέο τεχνικό. Την μη πώληση παίκτη που βρίσκεται στο βασικό rotation της ΑΕΚ, εκτός αν έρθει μια μεγάλη πρόταση, έχουν εισηγηθεί οι Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρη Μπάλτα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Μάριο Ηλιόπουλο. Καραργύρης και Αργυρίου θα συμπεριληφθούν εκτός απρόπτου στην αποστολή της προετοιμασίας. Την προσεχή εβδομάδα αναμένονται ανακοινώσεις για το νέο οργανόγραμμα στον ΠΑΟ και λυμμένη απόφαση για την πρόσληψη ξένου αθλητικού διευθυντή. Θα είμαι μέρος τις επόμενες ημέρες της ΠΑΦΟΥ, δήλωσε ο μεγαλομέτοχος της κυπριακής ομάδας Ρωμάν Ντουμπόφ, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με το δικέφαλο του Βορρά. Μεταγραφική λίστα για προσθήκες στον Άρη σε συγκεκριμένες θέσεις και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά έχει δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου στο Θοδωρή Καρυπίδη. Άμαση η προτεραιότητα αποτελεί αμυντική γραμμή, ενώ οι κίτρινοι κινούνται και για τερματοφύλακα. Στην Ουντάτ Καζαμπλάνκα θα συνεχίσει ο Μεντίλ όπως γράφουν στο Μαρόκο. Την πρόκριση στη φάση των 16 του Ρολάν Γκαρός για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια θα διεκδικήσει η Μαρία Σάκαρη που αντιμετωπίζει στις 12 την 24χρονη Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα νούμερο 114 στον κόσμο. Η νικητρία της αναμέτρησης θα παίξει με αυτή του ζευγαριού Διάν Παρή Αμάντα Ανισίμοβα. Μια νίκη από την κατάκτηση του 40ου πρωταθλήματος της ιστορίας του απέχει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Παπαστράτιο στον τρίτο τελικό της Water Polo League Ανδρών. Πρώτο σπριτ στις 5 κάλυψη από Mega News. Ωρα στέψη στο Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal κοντράρονται στις 7 στον τελικό που διεξάγεται στην Puskas Arena στη Βουδαπέστη. Στην back-to-back κατάκτηση στοχεύουν οι Παριζιάνοι στο πρώτο τους τρόπο στη διοργάνωση κανονιέριδες. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1 και Mega. Ενημέρωση από τον Bwin Sport FM. Κοντά στη μεταγραφή του στη Ρώμα είναι ο Μάριο Μιτάη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Σαουδική Αραβία, οι Τζαλορώσοι προσφέρουν 10 εκατομμύρια ευρώ στην Al Ittihad για να αποκτήσουν τον 22χρονο Αλβανό πρώην αμυντικό της ΑΕΚ. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αποστόλης Λιβάνιος.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Rafinha, first touch for him. They've been trapped, thought about coming for it. Thought better of it. Has it gone over the line? Is there an early goal for Barcelona? Here there is. And they've scored. Oh, what a sensational start to the match. Barcelona score with 2 minutes on the watch. Iniesta lets it run, then tries to chase down a Marquinhos. Oh, he's done well, Iniesta. Oh, it's a second goal. And it really is game on here. Calamitous defending from Paris Saint-Germain. Barcelona, for the second time in the first half, forced the ball over the line. 2-0 on the night, 4-2 on aggregate, and PSG's enormous first leg advantage has been cut in half before the break.
3: What a big moment, so early in the second half.
4: He's got problems, Unai Emery.
3: He'll have bigger problems if Messi puts this one in the back of the net. Can Kevin Trapp keep this one out? Messi with 10 goals in the Champions League already this season. It's Messi for Barcelona! 3-0!
2: Stunning start to the second half. And it's unravelling for Paris Saint-Germain. They're in big trouble, leaning back on the ropes now.
3: Now what's Neymar got up his sleeve here?
2: Oh, he's got something really special up his sleeve. Great goal. Neymar for Barcelona. 4-1 on the night. 4-5 on aggregate.
4: What a free kick. And it's going to be Neymar to take the penalty.
2: To make it 5-1 on the night. Neymar against Trapp. He scored! 2 quick goals for Neymar. Right at the end of the game. It's 5-1 Barcelona. 5-5 on aggregate.
4: It's now all about how much added time is going to be given here.
2: Oh, what a grandstand finish to this game. Away off the head of Adrian Rabiot. Intense pressure now on the Paris Saint-Germain defence. It's Neymar trying to feed it through. It's a stretch and it's in. Oh!

0: Μπήκαμε στο Sport FM 4,6. Είμαστε 10 λεπτάκια μετά τις 11. Αλλαγή σκυτάλη στην κονσόλα του ήχου, με τον Γιώργο Γιάννηση να αντικαθιστά τον Πάνο Ρίλο, ο οποίος θα πάει προσεχώς να ξεκουραστεί. Μάνος Μουσουράκης, παραγωγή της εκπομπής, με Βαλεντίνα Λιγολακοπούλου στο πλευρό του, Αποστολής Λιβάνιος στο μικρόφωνο. Και σιγά σιγά θα πάμε full σε κλίμα Champions League. Αναφέραμε έτσι τα πρώτα στοιχεία ούτως ή άλλως νωρίτερα. Και πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη Βουδαπέστη, όπου βρίσκεται ο Χρήστος Σιρακόπουλος, ο οποίος θα παρακολουθήσει από κοντά ακόμη έναν τελικό Champions League. Καλημέρα, τι κάνουμε?
1: Καλημέρα, ρε, πώς είσαι?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλημέρα και στο Κροατές. Καλά είμαι, καλά είμαι. Δόξα τω Θεώ.
0: Τι καιρό έχουμε?
1: Ωραίος καιρός, πολύ ωραίος. Εντάξει, όπως όλη η Ευρώπη ουσιαστικά.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, είναι νωρίς η σέντρα, οπότε θα το δούμε πόσο θα επηρεάσει. Γιατί χθες είχε ζέστη, ας πούμε, το 6 ώρα που είναι εδώ.
0: Ναι.
1: 6 ώρα μέχρι 7-7.30 χθες. Καταλάβαινες ότι έχει ζέστη αν ήσουν στον δρόμο, αν περπατούσες. Που σημαίνει ότι είναι άλλο το βραδινό μάτς που συνηθίσαμε πόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Έχει να γίνει μάτς νωρίς από το 1967. Τελικός. Είναι δηλαδή 50 χρόνια ακριβώς.
0: Ναι.
1: Θα επηρεάσει. Πιστεύω θα επηρεάσει. Όχι ότι θα το βλέπαμε τρελό πρώτο ημίχρονο, αλλά από πλευράς ταχύτητας δεν νομίζω να το άφηνε αποστολή. Να ανοίξει το παιχνίδι. Η αφέλεια η περσινή της Ίντερ, δηλαδή, που της κόστησε. Γιατί πραγματικά η Ίντερ μπήκε αφελώς πέρσι στο γήπεδο. Να ανοίξει τους χώρους, με τα μπακ της να είναι ψηλά. Τη βρήκε στους ανοιχτούς χώρους και ήταν πόσο 2-0 πολύ γρήγορα, 3-0 αμέσως μετά, τελείωσε το παιχνίδι. Η Άρσεναλ θα είναι πολύ πιο κλειστή απέναντι στην Παρί και νομίζω ότι η Παρί δεν τη φοβόταν την Ίντερ πέρσι, σε αντίθεση εδώ με την Άρσεναλ που σίγουρα θα την υπολογίσει. Είναι η ομάδα και οι άλλοι νομίζω θα είναι προσεκτικές απέναντι στον αντίπαλο.
0: Θα δούμε ένα παιχνίδι σήμερα, πιο κοντά στα...
1: Περιμένουμε ένα παιχνίδι πιο μαζεμένο, ναι. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο του λέω και πάλι το ότι βάζω την παράμετρο δεν το είχα βιώσει εδώ την ώρα. Χθες δηλαδή το πρωί που μιλήσαμε με τον Βάιο δεν το έβαλα. Χθες το απόγευμα που περπάτησα εκείνη την ώρα αρκετά μέσα στην πόλη, καταλάβαινες, είναι μια πόλη η οποία είναι δίπλα στο Δούναβι φυσικά, υπάρχει υγρασία. Το νωρίς αυτό έχω την εντύπωση ότι γενικώς θα μας δώσει ένα πρώτο ημίχρονο μαζεμένο.
0: Γενικότερα
1: παραμένει για μένα φαβορή η Παρί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να δω το τέλος της ημέρας μεταξύ των δυο τους. Δηλαδή ψάχνω να βρω τον τρόπο που η Arsenal είναι στατικές φάσεις. Μπορεί να προηγηθεί και μετά να είναι πολύ δύσκολο να τα αντιμετωπίσεις. Η Παρί έχει πιο πολύ τρόπο να σε χτυπήσει. Παραμένει για μένα η Παρί φαβορή, αλλά όχι με τον τρόπο που θα ήταν πιθανός απέναντι σε ομάδα η Ατλέτικο Μαδρίτη. Θα σου λέγα ότι δεν έχω καμία αμφιβολία, το μάτς είναι 3-1, 2-0, ένα πολύ εύκολο για την Παρί. Αυτό θα ήταν για μένα. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε καμία περίπτωση η Ατλέτικο Μαδρίτη να χτυπήσει την Παρί. Η Άρσεναλ, λόγω του ότι είναι η χρονιά του πρωταθλήματος, νιώθει καλά. Δεν δέχεται εύκολα γκολ. Ούτε η Παρί δέχεται εύκολα γκολ όμως, έτσι. Ας το έχουμε υπόψη μας και αυτό. Έχει κρατήσει στα νοκάου 4 φορές το 0. Είδαμε ότι στο Μόναχο ουσιαστικά τον γκολ πια το έφαγε στις καθυστερήσεις του αγώνα από την Bayern.
0: Ναι.
1: Ξέρει και αυτή. Ξέρει να παίξει και έτσι, αλλά ξέρει να παίξει και αλλιώς. Οπότε, στοιχηματικά το 2-3 γκολ που κοιτάνε πολλές φορές κάποιοι για τους τελικούς, νομίζω ότι εδώ ταιριάζει. Και από εκεί και πέρα τώρα νομίζω καθαρά αγωνιστικά δεν είναι, πώς το πω, δεν ανακαλύπτω την πυρίτιδα, αλλά αυτός που προηγείται σε έναν τέτοιο τελικό βάζει πολύ δύσκολα πια στον άλλο. Δεν είναι εύκολος τελικός για ανατροπή αυτός του σκορ. Αν προηγηθεί η Άρσεναλ θα είναι πολύ δύσκολο να το γυρίσει όλο το μάτς Παρί. Αν προηγηθεί η Παρί το βλέπω ακόμα πιο δύσκολο να το γυρίσει εντελώς η Άρσεναλ. Οπότε ναι, είμαστε κάπου εκεί.
0: Και μια Παρί που δεν είναι πλέον αφελής με τον Ενρίκε κιόλας.
1: Η Παρί δεν είναι αφελής, όχι, η Παρί από πέρσι, αλλά και φέτος πάλι δεν ξεκίνησε καλά. Και σιγά σιγά μετά πάλι πέρασε, χρειάστηκε να πάει να παίξει τον έξτρα γύρο. Πάλι χρειάστηκε παιχνίδια στα πόδια της, πάλι χρειάστηκε στη League Phase, το ξεκίνημα δεν ήταν καλά, όταν δύο ομάδες συναντήθηκαν, αλλά με τον καιρό και όσο περνάει ο καιρός, βέβαια τη διευκόλυνε πάρα πολύ και η Γαλλική Ομοσπονδία, αναβάλλοντας τις παιχνίδια, οπότε πήγε σε αρκετές φάσεις ξεκούραστη. Αλλά τι να κάνουμε, είναι το, τα φυσιολογικά είναι αυτά. Ρε, αυτό το θεωρώ πολύ λογικό. Έτσι. Υπάρχει μια γκρίνια των Άγγλων ότι να, οι υπόλοιπες χώρες ας πούμε κάνουν αυτό. Η απάντηση εσύ είναι πάρα πολύ απλή, Αποστολή. Κάντε το κι εσείς. Θέλετε να διευκολύνετε τις ομάδες να πάνε πιο μακριά. Μην βάζετε 732 παιχνίδια. Έτσι. Θα μου πεις και πού θα τα βρούνε πιο μετά. Ναι, εντάξει. Η Παρή λοιπόν είχε την, ας το πούμε, αβάντα της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που πέρσι είδε την ομάδα που είναι η κυρίαρχος του πρωτάθλημα της να παίρνει μετά τη Μαρσέη το 93 το κύπελο, και τη βοήθησε και φέτος να πάει, να πάει μακριά. Εντάξει, το λένε οι κανονισμοί τους, δηλαδή δεν το ανακάλυψαν ξαφνικά οι Γάλλοι. Οι Άγγλοι δεν έχουν τέτοιο κανονισμό ούτε καν στον ημιτελικό να διευκολύνουν παιχνίδι ομάδας που παίζει. Παρ' όλα αυτά πάλι είδαν τις αγγλικές ομάδες, η Άστον Βίλα να κάνει ένα περίπατο στο Europa League, και η Πάλας, όχι περίπατο αλλά πάντως εύκολη επικράτηση, ναι, στον τελικό απέναντι στη Ράγιο. Αν κάνουν το 3 στα 3 θα είναι η πρώτη φορά από το 1990, το είχαν κάνει τότε οι Ιταλοί. Μια εποχή που κυριαρχούσε το ιταλικό ποδόσφαιρο, το ιταλικό πρωτάθλημα, οι ακριβές μεταγραφές ήταν δικές τους. Αυτό μπορεί να γίνει μετά από τόσα χρόνια να γίνει και φέτος. Και τα επόμενα χρόνια πιθανώς κάποια στιγμή να επαναληφθεί από τους Άγγλους. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό μια αγγλική ομάδα πάλι του χρόνου να πάρει το Conference. Είναι πολύ πιθανό του χρόνου μια αγγλική ομάδα να πάρει το Europa League. Δηλαδή οι μικρομεσαίες τους ομάδες είναι πολύ ανώτερες από τις μικρομεσαίες ομάδες των υπολείπων μεγάλων πρωταθλημάτων. Οπότε ξαναπερνάς στο Champions, όπου στο Champions τώρα πάλι οι Άγγλοι πάλι πολλές έχουν. Υπάρχουν οι σταθερές αξίες από τους άλλους.
0: Θα έχουν και 9 ομάδες γενικότερα ούτως ή άλλως.
1: Θα έχουν πάλι 9 ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay. Είναι. Του χρόνου πάλι το πιο πιθανό είναι λοιπόν με το σύνολο των βαθμών που μαζεύουν πάλι να έχουν 5 στο Champions και πάει λέγοντας.
0: Άγγλους μεγάλους έχουμε ξαναδεί τελικό.
1: Άγγλους μεγάλους τελικό, ωραίο αυτό, ωραία ερώτηση. Όχι. Άγγλους μεγάλους τελικό, ωραίο αυτό, ωραία ερώτηση. Όχι. Όχι. Εγώ δεν θυμάμαι άγγλους μεγάλους τελικό. Μπορείτε να

0: για να το βάλανε, δεν το βάλανε βασάνιστα. Θεωρούν ότι αποφορτίζει και το αεροδρόμιο, αποφορτίζει το αεροδρόμιο για αύριο, για την επόμενη μέρα, αποφορτίζει την ίδια μέρα την πόλη, διότι πάρα πολλοί οπαδοί θέλουν να έρθουν να δούνε τον αγώνα, αυτοί που έρχονται μετά της ίδιας μέρας στο τσάρτερ. Αν το μάτς πάει κάποια στιγμή παρατάσεις και αυτά, πήγαινε μετά τις 12 το βράδυ, τώρα στη χειρότερη 10 η ώρα θα έχει τελειώσει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να φύγει λοιπόν πολλοίς κόσμος που δεν βρίσκει ξενοδοχεία. Ξέρεις, έχει μια γενικότερη σκέψη το πράγμα, ναι, δεν είναι μόνο αγωνιστική. Και τις, επειδή το ζω τον τελικό αυτό, αυτός είναι ο 37ος που βρίσκομαι, 36ος δημοσιογραφικά ας το πούμε, το έχω ζήσει. Κόσμος δηλαδή να φεύγει, να πηγαίνει στα αεροδρόμια, να μένει όλη τη νύχτα εκεί γιατί δεν έχει δωμάτιο. Εδώ σου δίνουν ευκαιρίες να φύγεις. Δηλαδή και σε τα επόμενα χρόνια να είστε βέβαιοι ότι οι τελικοί θα ξαναγυρίσουν μόνο σε μεγάλες πόλεις, γιατί εδώ έγινε, αλλά από πλευράς γηπέδου είναι μικρό το γήπεδο πολύ. 60.000 δεν φτάνουν ούτε για ζήτο σε έναν τελικό τέτοιο πια. Του χρόνου είναι Μαδρίτη, θα γίνει στις Ατλέτικο, το Μετροπολιτάνο ξανά, που είχε γίνει το 19. Το 28 θα γίνει Μόναχο, που ξανά έγινε, είχε γίνει Μόναχο πέρσι. Το Μόναχο μπορεί να κρατήσει και να αντέξει τέτοια ιστορία. Θα πάει πιθανώς Βαρκελόνη το 29. Και θα πάει και Wembley πάλι το 30, που θα είναι ένας ακόμα τελικός της τελευταίας 20ετίας στο Wembley, που γίνεται το 24, γίνεται το 11, γίνεται το 13. Ναι, αλλά μπορεί το Λονδίνο να υποστηρίξει πολλά πράγματα. Στο Λονδίνο μπορείς να πας με τόσα αεροδρόμια, υπάρχουν πάρα πολλά ξενοδοχεία. Εδώ δεν φτάναν τα ξενοδοχεία ούτε για ζήτο. Χρειαζόταν δηλαδή τουλάχιστον εδώ άλλα τόσα ξενοδοχεία η Βουδαπέστη για να εξυπηρετήσει κόσμο με βάση το πώς έχει μεγαλώσει. Όσο αυτούς τους τελικούς τόσα χρόνια, ένα εντελώς άλλο πράγμα η δεκαετία του 80. Πήγαμε στη Στουτγκάρδη το 1988, θυμάμαι, για το Άιντχόβεν Μπενφίκα και έκλεισα μια εβδομάδα πριν το ξενοδοχείο μου. Θα πάει από την εφημερίδα. Μια εβδομάδα πριν δεν μπορείς να βρεις, μόνο να αγοράσεις ξενοδοχείο μπορείς μια εβδομάδα πριν πια, δεν μπορείς να βρεις δωμάτιο.
1: Ούτε για ζήτο που λέμε.
0: Το 95 θυμάμαι στη Βιέννη. Ακόμα και την ίδια μέρα του τελικού, ένας δύο άνθρωποι που είχαν έρθει και μας είχαν βρει, ρωτήσαμε κάποιους εκεί ανθρώπους της UEFA και βρήκαν επιτόπου ένα εισιτήριο. Τώρα πάλι δεν υπάρχει τίποτα. Μήνες πριν, ανεξαρτήτως ποιες ομάδες παίζουν, γι' αυτό και θέλουν πια μόνο μεγάλα γήπεδα, για να μπορούν να δώσουν σε ένα γήπεδο 80.000 θέσεων τα 55.000 εισιτήρια περίπου στο παδούς. Και τα 25.000 εισιτήρια πηγαίνουν όσο και αν γκρινιάζουν κάποιοι, μα πάνε στους χορηγούς. Συγγνώμη, αλλά έτσι, για να υπάρχουν αυτά τα χρήματα, για να μπορούν τα κανάλια να πληρώνουν αυτά τα χρήματα, για να μπορούν οι χορηγοί να βάζουν τα χρήματα για να διαφημιστούν σε ένα τέτοιο προϊόν, για να μπορούν οι ομάδες να πάρουν τα 60 και τα 70 και τα 80 εκατομμύρια, ας γκρινιάζει ο οπαδός. Για να θέλει τη μεταγραφάρα ο οπαδός, φέρε πρόεδρε παίκτες, πρέπει να καταλάβει ότι και 20.000 εισιτήρια θα πάνε σε χορηγούς. Δεν γίνεται αλλιώς. Λόγισε μόνο τα τηλεοπτικά κανάλια κάποτε ήταν ένα σε κάθε χώρα που έδειχνε τα παιχνίδια. Το έδειχνε η Ευρώπη και μερικές χώρες ακόμα. Τώρα είναι ένα προϊόν το οποίο υπάρχουν εδώ από την Ινδία, από την Κίνα, από την Αυστραλία, από την Αμερική, από το Μεξικό. Σε πολλές χώρες υπάρχουν 2 και 3 κανάλια που μεταδίδουν τα παιχνίδια. Μόνο αυτό υπολόγισε. Οι δημοσιογράφοι κάποτε ήταν 500, 600, 800. Στον τελικό της Αθήνας το 83 ήταν μαζί με τους Έλληνες δημοσιογράφους 800 όλοι συνολικά που καλύπταν το παιχνίδι. Τώρα εδώ πέρα μπορώ να σου πω ότι είναι τουλάχιστον 2.500 οι ανάγκες του χώρου. Ναι. Για τους δημοσιογράφους και τους φωτογράφους. Υπολόγισε τα κανάλια που πληρώνουν όλα αυτά τα λεφτά. Τώρα θα μπει το HBO στο επόμενο κύκλο, θα καλύπτει για την Αγγλία και δίνει 400 εκατομμύρια το χρόνο. 400 εκατομμύρια το χρόνο. Θα τους πεις, σου δίνω 2 εισιτήρια για το τελικό. Θα τους πεις, σου δίνω 50 για τους ανθρώπους σου, τα στελέχη, το αυτό, τον εκείνον, τον άλλο. Υπολόγισε πόσα κανάλια τέτοια υπάρχουν. Δεν γίνεται πια να μην πάνε τα 25.000 σε Hollywood, όσο και αν κάποιοι γκρινιάζουν. Μα ο κόσμος πρέπει να είναι πολλής από τις δύο φιναλίστες. Φυσικά. Για να είναι πολλής κόσμος από τις δύο φιναλίστες δεν μπορεί το γήπεδο να είναι 60.000 που είναι σήμερα. Ναι. Αλλά τώρα έπρεπε να γίνει, το είχαν δώσει στη Βουδαπέστη. Τώρα όλα αυτά τα ξαναδούμε.

0: βλέπουμε πια σιγά σιγά το 60.000 του Φενερμπάχτσε Αρένα θα είναι για Europa League μόνο. Ήδη το Europa League έχει μεγαλώσει. Ήδη μεγάλο στο conference. Mm. Και δεν αρκούν οι 25 και 28 και 30 και 32 χιλιάδες θέσεις. Που σημαίνει τέλος πάντων το προϊόν μεγαλώνει. Θα πάει σήμερα η εικόνα σε 200 χώρες όλο τον πλανήτη. Μόνο τελικός παγκοσμίου κυπέλλου πηγαίνει τόσο. Και καταλαβαίνεις όλα αυτά τα πράγματα πώς εξελίσσονται. Τα θεωρώ φυσιολογικό. Δηλαδή όλα προχωράνε. Το 6 ώρα λοιπόν, γιατί από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα, νομίζω θα παραμείνει. Και ειδικά από κάποιες χώρες μπορείς να φύγεις αμέσως μετά, από το Παρίσι, από το Μόναχο, από το Λονδίνο, μπορείς να φύγεις κατευθείαν αμέσως μετά και με το τρένο.
1: Και θα το δούμε και στην πράξη σήμερα, οπότε θα γλυκάνει ακόμα περισσότερο μάλλον.
0: Ναι, ναι, αυτό θα το δούμε. Το πρώτο ημίχρονο εγώ το βλέπω ένα μάτσο το οποίο θα είναι επηρεασμένο σαφέστατα από τον καιρό και την υγρασία. Να σου πω, να πω ότι υπάρχει το καινούριο κανάλι μου που έχουμε φτιάξει το Telegram με την ομάδα για τα παιδιά του England 365, όταν κάποιος αν θέλει μπαίνει και καθημερινά παίρνει τις προτάσεις, κάποιες περνάνε, κάποιες δεν περνάνε, αυτό πάλι το ξέρω κόσμος, δωρεάν είναι, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Θα ανεβούν και η πρόταση, η όποια πρόταση, τελική πρόταση θα δούμε για το παιχνίδι αργότερα, αλλά και κάποιες πιο ειδικές, που αντός χάρη μες το βδόμαδα πιάσαμε τον ΣΥΣ που πήρε την κάρτα στο Crystal Palace Βαγεκάνο και κάποια πιο ειδικά στοιχήματα. Τα ειδικά στοιχήματα πάντα με εξηγώ στον κόσμο ότι δεν είναι στοιχήματα που έρχονται, ακριβώς για αυτό λέγονται και ειδικά στοιχήματα. Τα βλέπεις και κρίνεις αν αυτό το 6, το 7, το 8 που μπορεί να δίνει ένα ειδικό στοίχημα αξίζει να βάλεις πάνω το ένα δεκάρικο, ας πούμε, για να πάρεις κάτι. Το θέμα είναι, το βρίσκει εύκολα κάποιος, βάζει το όνομά μου, δηλαδή, Χρήστος Τυρακόπουλος, betting tips στο Telegram, στην εφαρμογή του Telegram, και από εκεί και πέρα εγγραφή και τους κόντε δωρεάν. Θα είναι δωρεάν αυτό όλο το σέρβις και στο παγκόσμιο κύπελο, οπότε θα είναι και μετά καθημερινά η επαφή και η πρόταση, όποιος θέλει μπορεί να μπει και να το κάνει. Αποστολή αυτά. Να δούμε έναν ωραίο τελικό.
1: Καλή απόλαυση σε εσένα που θα είσαι και από κοντά.
0: Και να πω ότι η Παρή το πήρε πέρσι, το περίμενε χρόνια, το ήθελε. Για σαν φαντάσου που το ζητάει μια ολόκληρη ζωή. Και αν το κάνει θα είναι μετά από την Λίβερπουλ που το είχε κάνει το 77 πρωτάθλημα και εκεί το Βαρκελόν το ξανά κάνει το 84. Το έκανε η Manchester United με το Treble το 99 και το ξανά έκανε με το πρωτάθλημα και Champions League του 2008. Το έκανε η Manchester City που κάνει το Treble το 23, θα το κάνει και η Arsenal που το περιμένει πώς και πώς. Έναν τελικό έχει παίξει και το 2006. Οπότε ναι, για την Arsenal γέννη, αν ολοκληρωθεί με μια νίκη απόψε, να είναι μια ονειρική χρονιά, έτσι, για την ιστορία της μαζί με την κατάκτηση μετά από 22 χρόνια και της Premier League. Για την Paris Saint-Germain θα είναι μια επιβεβαίωση, γιατί νομίζω ότι ελάχιστοι μπορεί να διαφωνήσουμε ότι πέρσι μακράν ήταν η καλύτερη ομάδα. Τελικά το πήρε. Νομίζω ότι και τη φετινή χρονιά έχει παίξει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ειδικά εκείνο το Paris Bayern το 5-4 μας πρόσφεραν και δύο ομάδες. Ίσως το καλύτερο μάτς των τελευταίων 20 χρόνων, τουλάχιστον 20 χρόνων στο Champions League. Και πάλι νομίζω ότι όποιος κερδίσει απόψε, δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να πει α, δεν το άξιζε με βάση τη χρονιά. Η Άρσεναλ ήταν πρώτη σε όλη τη League Phase, σταθερή, ταυτόχρονα διεκδικούσε το πρωτάθλημα, το πήρε. Η Παρή είναι αυτή που βλέπουμε, έχει παίξει και μερικά εκπληκτικά παιχνίδια. Νομίζω ότι είναι ένα καλό ζευγάρι για το τέλος της ημέρας για αυτή τη σεζόν. Αυτά.
1: Ωραία, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν και από τον Χρήστο Σερακόπουλο. Μας ανέλησε όλα τα δεδομένα ενώπιση τελικού του Champions League. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε άμεσα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Wins Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr.
4: Big Wins Sport FM 94,6.
1: Λοιπόν, για ένα φίλο που έχει στείλει αρκετά μηνύματα για το τι ισχύει με τον Βασίλη Σπανούλη, αυτό μπορούμε να πούμε είναι ότι παίζει πολύ δυνατά το θέμα του Άρη. Βασικά μπορούμε να πούμε ότι είναι ο επικρατέστερος προορισμός για τον ομοσπονδιακό τεχνικό, για τον θρύλο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όχι μόνο του ελληνικού, το να συνεχίσει την προπονητική του στον Άρη έπειτα από την παρουσία που είχε στην Μονακό, την οποία οδήγησε έτσι πέρσι και μέχρι τον τελικό της Ευρωλίγκας, όπου ιτήθηκε από την Φενέρμπαχτσε. Τα προβλήματα όμως που υπήρχαν φέτος στους μονεγάσκους τον οδήγησαν στην πόρτα της εξόδου. Ο Άρης έχει μπει πολύ δυνατά στο θέμα του Σπανούλη, στο να τον πείσει να κάτσει στον πάγκο του. Έχει στα πλάνα του κάτι πολύ δυνατό ο ΣΥΑΟΣ τους Κίτρινους και θεώρησε έτσι και πολύ λογικά το να χτυπήσει τον Βασίλη Σπανούλη για τον πάγκο της ομάδας, κάτι το οποίο θα σημαίνει έτσι θα δίνει μια άλλη προοπτική για την επόμενη μέρα στους Κίτρινους. Έχει αυτή την πρόταση στα χέρια του ομοσπονδιακός τεχνικός, ο οποίος ως γνωστόν έχει τον Μίσκο Ραζνάντοβιτ να τον εκπροσωπεί. Υπάρχει ασφαλώς και το ενδιαφέρον του Ερυθρού Αστέρα, αλλά ο Αστέρας, ο οποίος έδειξε πρόσφατα τον Σάσο Μπράντοβιτς, φαίνεται ότι χρειάζεται παραπάνω χρόνο για να αποφασίσει το πώς θα κινηθεί. Εντάξει, υπάρχει προοπτική της Ευρωλίγκας που είναι κάτι το παραπάνω, το κάτι το διαφορετικό, αλλά σίγουρα ο Άρης έχει μπει πολύ δυναμικά. Θα κάνουμε ένα διαλυματάκι για πολιτικό διευθύνσεων και επιστρέφουμε. Το χάσαμε το δελτίο, οπότε θα κάνουμε ένα μικρό break και επανερχόμαστε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
6: ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Να δω.

0: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
8: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
9: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Και για να δείτε πόσο επαγγελματίας είναι ο Γιώργος Τσακηρής, 12:25 και είναι ήδη εδώ. Η εκπομπή ξεκινάει 12:05, κάπου εκεί. Η ρεπόρτερ και είναι ήδη εδώ. Τόσο επαγγελματίας. Και αφού είπαμε για τον Γιώργο Τσακηρή, θα τον χρησιμοποιήσουμε έτσι ως συνδετικό κρίκο για να πούμε για έναν πρώην παίχτη ΣΑΕΚ, τον Μάριο Μιτάη, ο οποίος όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα στο εξωτερικό, Σαουδική Αραβία, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρώμα. Είναι το πιθανότερο σενάριο, είναι πολύ κοντά στην μετακίνησή του στην ιταλική ομάδα ο 22χρονος αριστερός μπακ, ακόμα 22 είναι έτσι ο Μάριος Μιτάη, διότι είχε ξεπεταχτεί πολύ, σε πολύ μικρή ηλικία στην ΑΕΚ και πήρε μεταγραφή πριν από λίγα χρόνια για την Ρωσία. Είχε πάει στην Λοκομοτίβ ο Αλβανός Άσος, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην ιταλική ομάδα, να καλύψει τη θέση του αριστερού μπάκου που αγωνίζεται ως δανεικός αυτή τη στιγμή ο Κώστας Τσιμίκας από τη Λίβερπουλ, και φαίνεται ότι ο επόμενος σταθμός έπειτα από μια διετία περίπου που βρίσκεται στην Al Ittihad θα μετακινηθεί στην Ρώμα, ένας παίκτης ο οποίος χωρίς να έχει προλάβει να κάνει πολλές συμμετοχές στην ΑΕΚ, κοιτάζοντας εδώ τα νούμερα, είχε αγωνιστεί περίπου, για να μην πω και κάποιο λάθος, πάντως δεν είχε πολλές συμμετοχές, είχε με την πρώτη ομάδα 16 συμμετοχές, με την ΑΕΚ Β' είχε 20 συμμετοχές. Ο Μάριος Μιτάη είχε πάρει μεταγραφή στην Λοκομοτίβ με περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ τότε, το καλοκαίρι του 2022. Στη συνέχεια, έπειτα από μια παρουσία 2 ετών στη Λοκομοτίβ, πήγε στην Al Ittihad ως δανεικός στη σεζόν 24-25 και από το 25 ανήκει κανονικά στην Al Ittihad, η οποία θα πάρει ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι φαίνεται από τους Τζάλο Ρώσι, για να τον παραχωρήσει και να γίνει κάτοικος Ιταλίας ο Μάριος Μιτάης στα 22 του.

Εγώ να σου πω ότι ο Νικολάς Οταμέντι, ο πολύπειρος Αργεντινός στόπερ, είναι πλέον παίχτης της River Plate. Ανακοινώθηκε τα ξημερώματα από τους Μιλιονάριους ο 38χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν με μεγάλη επιτυχία στην Μπενφίκα. Από το 2020 συγκεκριμένα ήταν στους αετούς της Λισαβόνας ο Οταμέντι. Ο πρώην αμυντικός των Βελές, της Πόρτο για μια τετραετία, της Βαλένθια, της Ατλέτικο Μινέιρο για ένα μικρό διάστημα ως δανεικός και της Manchester City, όπου πιθανότατα να είχε τα καλύτερα χρόνια της επαγγελματικής του καριέρας, ένας από τους πιο aggressive stopper των τελευταίων ετών. Θα αγωνίζεται πλέον στα 38 του στην River Plate, όπου υπέγραψε για 1,5 χρόνο. Συνεχίζει κανονικότατα, το λέει η καρδούλα του Νικολάς Οταμέντι, ο οποίος βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, παρότι βρίσκεται στην συγκεκριμένη ηλικία. Τη φετινή σεζόν εξάλλου έκανε πολύ γεμάτη χρονιά, έκανε 49 μάτς, είχε και 3 γκολ, είχε 4 assist με την ομάδα της Λισαβόνας.

σιγά σιγά μαθαίνουμε και τις ομάδες όπου θα έχουν στη διάθεση τους προπονητές στο προσεχές παγκόσμιο κύπελο, το οποίο ως γνωστόν ξεκινάει στις 11 Ιουνίου και για περίπου ένα μήνα θα είναι το κυρίαρχο θέμα συζήτησης, τουλάχιστον στα ποδοσφαιρικά, σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια ομάδα που έβγαλε σχάτο στην αποστολή της, στην 26άδα, είναι αυτή του Καναδά, η οποία έχει στη διάθεσή της τον Αλφόνσο Ντέιβις, τον μπακ της Μπάγερ Μονάχου, ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμό. Ήταν ένα σημαντικό ερώτημα το αν θα είναι στη διάθεση, αν θα παίξει με τον Καναδά στο παγκόσμιο κύπελλο, αλλά είναι κανονικά στην αποστολή. Θεωρείται, φαντάζομαι, ότι είναι σε κατάσταση, έχοντας λίγο διάστημα που είναι έτοιμος ο 25χρονος διεθνής αμυντικός, ότι θα είναι σε ετοιμότητα, ότι θα είναι έτοιμος για να αγωνιστεί στο προσεχές παγκόσμιο κύπελλο. Είναι παντός κανονικά στην 26άδα ο ποδοσφαιριστής της Μπάγερ Μονάχου την τελευταία 6 ετία, 7 ετία περίπου, ο Καναδός μπακ.

Να πούμε και δύο πιθανές ενδεκάδες έτσι για τον τελικό. Εντάξει, πάντα αυτά με μικρές αποκλίσεις, αλλά να πούμε έτσι από ό,τι φαίνεται και από τα ρεπορτάζ που μεταφέρουν στο εξωτερικό. Από ό,τι φαίνεται η Παρή θα έχει στο τέρμα τον Σαφόνοβ. Δεξιά θα είναι ο Χακίμι, ο οποίος έχει επανέλθει από τον τραυματισμό. Το αριστερά ο Μέντες, ο Πάτσου και ο Μαρκίνιος θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Ο Νέβες θα είναι στα χαφ μαζί με τον Βιτίνα και τον Ρουίθ. Στις δύο πλευρές θα είναι ο Κβαρατσχέλια και ο Ντουέ, ο Γάλλος διεθνής. Με τον Ντεμπελέ από ό,τι φαίνεται να είναι στην κορυφή της επίθεσης για την Παρή. Πάντα με το ενδεχόμενο να υπάρξουν μια-δύο αλλαγές στην ενδεκάδα. Ο Αρτέτα σε 4-2-3-1 θα έχει τον Ράγκη ασφαλώς στα κάτω από τα δοκάρια, τον Τίμπερ δεξιά, τον Χρυκάπη αριστερά και τον Γκάμπριελ με τον Σαλιμπά στο κέντρο της άμυνας. Ο Λουίς Σκέλι θα είναι στα χαφ μαζί με τον ασφαλώς με τον Ντέκλαν Ράις. Στο δεξί άκρο της επίθεσης ο Σάκα, αριστερά ο Τροσάρτ και ο Εντεκάρτ, ο Νορβηγός διεθνής, θα είναι πίσω από τον Γιόγκερες. Αυτή θα είναι, φαίνεται, η ενδεκάδα της Arsenal από τη στιγμή κιόλας που προπονήθηκε τις τελευταίες ημέρες ο Τίμπερ, ο οποίος προορίζεται για το δεξί άκρο της άμυνας. Φαίνεται ότι είναι σε θέση να τον ξεκινήσει ο Αρτέτα, ο οποίος αφήνει εκτός τον White για το δεξιάκρο της άμυνας. Κάποιο άλλο θέμα δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει η Arsenal, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.

Να σας ρίξω και ένα τιζεράκι για το τι θα ακούσετε αύριο την ίδια ώρα περίπου που θα έχει εκπομπή ο Μανώλης Μουσουράκης, ο οποίος λίγο μετά τις 11 θα έχει συντροφιά τον Γιώργο Σπανό στον αέρα του Big Winning Sport FM, το μεγάλο μέτοχο της ΠΑΕ Ατρόμητος, διότι πρόκειται για τα 103 γενέθλια του Ατρόμητου και με αυτή την αφορμή και με την παρουσία 21 ετών στην διοίκηση, στην ηγεσία του Ατρομήτου, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, ο Γιώργος Πανός, λίγο μετά τις 11 θα είναι στον αέρα του Big Win Sport FM, στην εκπομπή του Μανώλη Μουσουράκη. Πρόσφατα είχατε ακούσει και τον Ντούσαν Κέρκες σε αυτήν τη συχνότητα από πλευράς Ατρομήτου, λίγο πριν την έναρξη των play-off συγκεκριμένα. Και αύριο αναμένεται ο Γιώργος Πανός να είναι στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.

Το μενού έχει και κάποια διεθνή φιλικά σήμερα, εν ώψη και του Μουντιάλ. Οι ομάδες έτσι προετοιμάζονται, ανεβάζουν στροφές για το πολύ μεγάλο event, το οποίο θα ξεκινήσει σε περίπου 10-12 ημέρες από τώρα. Στις 3 ώρα υπάρχει το παιχνίδι ανάμεσα στη Σκωτία, την αντιμετωπίσαμε στα προκριματικά ως Εθνική Ελλάδος, και την Εθνική Ομάδα Κουρασάο. Αυτό το μάτς είναι για τις 3 προγραμματισμένες. 4:30 υπάρχει το παιχνίδι της Ινδίας με την Τζιμπάμπουε, και Τζαμάικα Νιγηρία. Αυτό το μάτς είναι προγραμματισμένο για τις 9:30. Υπενθυμίζω ότι και η δική μας εθνική έχει φιλικό, προσεχώς, για τους λάθος, όχι για τους λόγους μάλλον που θα περιμέναμε, όχι για την προετοιμασία όπως θα φανταζόμασταν, θα θέλαμε, για την τελική ευθεία κάποιας εν ώψη της συμμετοχής μας στο παγκόσμιο κύπελο, διότι δεν τα καταφέραμε ως γνωστόν, και θα παίξουμε το φιλικό στο πλαίσιο έτσι της προετοιμασίας για την επόμενη μέρα. Με την Σουηδία έχουμε φιλικό στις 4 του μήνα στη Στοκχόλμη, ενώ σε 7 του μήνα, 3 ημέρες μετά, στο Παγκρίτιο θα υποδεχθούμε την Εθνική Ιταλίας. Μια Εθνική Ιταλίας όχι όπως θα θέλαμε να τη δούμε από κοντά, με τα μεγάλα της αστέρια. Μόνο ο Ντόναρουμ ουσιαστικά από τα πολύ πολύ μεγάλα αστέρια θα βρεθεί στο Ηράκλειο. Αλλά εντάξει, είναι έτσι, σε μια μεταβατική φάση η ομάδα της Ιταλίας, και δεν θα έρθει με τα βαριά της χαρτιά στην Ελλάδα.

Μία είδηση που μας έρχεται από το χώρο του μπάσκετ έχει να κάνει με τον Ντέγιαν Ράντονιτς, τον πρώην τεχνικό του Παναθηναϊκού. Τον θυμάστε την σεζόν 2022-2023 σε μια άλλη κατάσταση που επικρατούσε τότε στον Παναθηναϊκό, με έσοδα-έξοδα, με όχι δηλαδή πολύ μεγάλο μπάτζετ. Ο Μαυροβούνιος τεχνικός τότε είχε φύγει σχετικά νωρίς και με την παρουσία του στο Τριφύλι να στέφεται από αποτυχία. Πλέον έχει περάσει από δύο ομάδες. Ήταν τη σεζόν 23-25 στην Μπάξα Σεχίρ. Τώρα πριν από λίγο καιρό είχε αναλάβει την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, αλλά αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας της Ρωσίας. Υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση για τον 56χρονο τεχνικό, ο οποίος έτσι ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, όπως και η Ζενίτ ψάχνει το νέο της τεχνικό. Δεν θα συνεχίσουν μαζί ο 57χρονος τεχνικός και η Ζενίτ. Ουσιαστικά ο Ράντονιτς, ο οποίος είναι προπονητής από το 2005, είχε ένα καλό πέρασμα στην Μπουντούσνος που ήταν μια οχταετία, από το 5 έως το 2013. Είχε μια πολύ καλή παρουσία την πρώτη θητεία στον Ερυθρό Αστέρα, όπου το έμαθε έτσι το ευρύ κοινό, το 2013 έως το 2017. Είχε μια αποτυχία στην Μπάγερν. Επέστρεψε το 20 στον Ερυθρό Αστέρα, δεν έλαψε τότε. Και στη συνέχεια, θυμάστε, είχε αναλάβει τον Παναθηναϊκό σε μια, όπως προαναφέραμε, δύσκολη περίοδο. Αλλά δεν τα πήγε ιδιαίτερα καλά. Είχε έτσι μια, η αλήθεια είναι, μια έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα στον τεχνικό και τους παίχτες. Υπάρχει και το θέμα που δεν έχει καλή επαφή και με την αγγλική γλώσσα ο Ράντονιτς. Και στη συνέχεια πήγε στην Μπάξα Σεχίρ στην Τουρκία και στη Ζενίτ. Και πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

0: Και μια ακόμα είδηση από τον χώρο του μπάσκετ και με αυτή σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Αφορά την Virtus Bologna, αφορά τον Αλεσάντρο Παγιόλα, ο οποίος στα 26 του πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο 26χρονος γκάρτ, το επιβεβαίωσε ο GM της Virtus, ο Πάολο Ρόντσι, ότι δεν θα συνεχίσουν μαζί οι δύο πλευρές. Ο Παγιόλα, ο οποίος είναι από το 2025 το στρατιώτης της Virtus, έως τώρα ήταν στην ομάδα, ένας στρατιώτης της ομάδας, ένας παίκτης που είναι και πολύ καλός στην άμυνα, ο συγκεκριμένος γκάρτ, ο οποίος θα αναζητά πλέον στα 26 τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, θα συνεχίσει στην Virtus, η οποία και φαίνεται ότι θα κάνει αρκετές αλλαγές στο δυναμικό της, και να δούμε έτσι αν θα καταφέρει να πάει σε κάπως πιο υψηλό επίπεδο, διότι παρά τις κινήσεις που κάνει τελευταία χρόνια δεν είναι να πει στις top ομάδες στην Ευρώπη. Σιγά σιγά εμείς θα τα μαζέψουμε, για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμασταν μαζί με τον Αποστόλη Βιάννη να βρίσκεται στο μικρόφωνο, αρχικά τον Πάνο Ρίλο και συνέχεια τον Γιώργο Γιαννίση στην κονσόλα του ήχου, τον Μανώλη Μουσουράκη στην παραγωγή της εκπομπής και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στο πλευρό του. Σας αφήνουμε, θα ακούσετε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων με την Βαλεντίνα και συνέχεια για το επόμενο δύο ώρο οι ρεπόρτερ θα σας μεταφέρουν τα νέα για ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
4: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πράξη δεύτερης τέμη τελικά της στοίχημαν GBL. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 3 παρα 10 στο Παλατάκι τον Παναθηναϊκό Άκτορ που έχει κάνει το 1-0 στη σειρά, ενώ στις 5 και 4 η ΑΕΚ φιλοξενεί στη Σανέλα Αρένα τον Ολυμπιακό που προηγείται επίσης με 1-0. Χωρίς δόρση λόγω τενότητας η Ερυθρόλευκη. Η πρόκριση κρίνεται στις 2 νίκες. Μετάδοση και των 2 αγώνων από RT2 Sport ραδιοφωνικά από τον bwin Sport FM. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού αλλά και της Μπράγκα βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες ο Αργεντινός μεσοπιθετικός της Ορλάντο Σίτι Μάρτιν Οχέδα. Ο 28χρονος μπορεί να αγωνιστεί και ως εξτρέμ με 44 γκολ και 30 assist με την ομάδα του MLS που αξιώνει πάνω από 15 εκατομμύρια. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Ουνάι Λόπεθ. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκοπ Νίστρουπ την επόμενη εβδομάδα βρίσκονται στον Παναθηναϊκό ώστε να τρέξουν οι εξελίξεις στο σχεδιασμό της νέας σεζόν. Τερματοφύλακα, στόπερ, χαφ και φόρα αποτελούν προτεραιότητα για το τριφύλι. Απασχολεί η περίπτωση επιστροφής του Βασίλη Ζαγαρίτη για το αριστερό άκρο της άμυνας. Καμία ανησυχία στην ΑΕΚ που δεν ασχολείται με τα σενάρια των Τούρκων για Μπεσίκτας και Μάρκο Νίκολιτς. Πιθανότερο ενδεχόμενο είναι η πρόορη επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου Τεχνικού για ένα ακόμα χρόνο στο 2028, κάτι που επιθυμεί και ο ίδιος. Μετά την επιστροφή του Χαβιέρ Ιμπάλτα από το εξωτερικό και εξελίξεις στον αγωνιστικό σχεδιασμό. Εβδομάδα εξελίξεων ερχόμενη για τον ΠΑΟΚ, καθώς αναμένεται να γνωστοποιηθεί το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Λυμμένη απόφαση για την πρόσληψη ξένου αθλητικού διευθυντή. Θα είμαι μέρος τις επόμενες ημέρες της ΠΑΦΟΥ, δήλωσε ο μεγαλομέτοχος της ομάδας Ρωμάν Ντουμπόφ, το όνομα το οποίο συνδέθηκε με το δικέφαλο του Βορρά. Μεταγραφική λίστα για προσθήκες στον Άρη σε συγκεκριμένες θέσεις έχει δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου στον Θοδωρή Καρυπίδη. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί αμυντική γραμμή, ενώ οι κίτρινοι κινούνται και για τερματοφύλακα. Στην Ουντάτ Καζαμπλάνκα θα συνεχίσει ο Μεντήλ όπως γράφουν στο Μαρόκο. Την πρόκριση στη φάση των 16 του Ρολάν Γκαρός για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια θα διεκδικήσει η Μαρία Σάκαρη που αντιμετωπίζει στις 12 την 24χρονη Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα νούμερο 114. Η νικήτρια της αναμέτρησης θα παίξει με αυτή του ζευγαριού Διάν Παρή Αμάντα Νησίμοβα. Μια νίκη από την κατάκτηση του 40ου πρωταθλήματος της ιστορίας του απέχει Ολυμπιακός που υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Παπαστράτιο στον τρίτο τελικό της Water Polo League Ανδρών. Πρώτο σπριτ στις 5, κάλυψη από Mega News. Ώρα στέψη στο Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal κοντράρονται στις 7 στον τελικό που διεξάγεται στην Puskas Arena στη Βουδαπέστη. Στην back-to-back κατάκτηση στοχεύουν οι Παριζιάνοι στο πρώτο τους τρόπο στη διοργάνωση κανονιέριδες. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1 και Mega, ενημέρωση από τον bwin Sport FM. Κοντά στη μεταγραφή του στη Ρώμα είναι ο Μάριο Μιτάη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Σαουδική Αραβία, οι Τζαλορώσοι προσφέρουν 10 εκατομμύρια στην άλλη τη Χάτ για να αποκτήσουν τον 22χρονο Αλβανό πρώην αμυντικό της ΑΕΚ. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
0: bwin Sport FM 94,6.

0: Γεια σας, γεια σας. Big Win Sport FM 94,6, κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 12, θα πάμε έως τις 2. Είναι η εκπομπή Reporter. Έχω Νίκο Αθανασίου μαζί.
1: Καλημέρα, φίλε μου, και ωραίο να σε δω.
0: Και εγώ. Νίκο, να πούμε, είναι γεγονός πλέον μετά από 10 μήνες που υπάρχουν και οι Γαλακτικούς, αλλά είμαστε και εδώ τόσα χρόνια στο Big Win Sport FM 94,6.
1: Τρία πλέον χρόνια εδώ.
0: Ναι. Ότι σε βλέπω όντως περισσότερο από την. Από τη γυναίκα και από. Ευτυχώς που.
1: Από τη γυναίκα μου σε βλέπω περισσότερο σίγουρα. Ευτυχώς δεν σε βλέπω περισσότερο από το παιδί μου.
0: Όχι, εντάξει, και πάλι καλά. Εντάξει, παντρεύεται.
1: Το λέμε γιατί δουλεύουν οι. Έτσι, δεν δουλεύει.
0: Ναι, βέβαια δουλεύει. Η γυναίκα, βέβαια, ήρω. Να μην κάνω διαφήμιση που δεν χρειάζεται. Για την εταιρεία εννοώ.
1: Και εμάς εταιρεία είναι, αλλά δεν χρειάζεται διαφήμιση.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε μαζί στις 2. Θα έχουμε και Κώστα Νικολακόπουλο. Έχουμε ή θα έχουμε. Θα έχουμε και Κώστα Νικολακόπουλο. Θα τα πούμε για την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό φυσικά. Την επικαιρότητά τους που, αν μη τι άλλο, τέλη Μαΐου δεν είναι και η πιο παραγωγική περίοδος, να το πω έτσι, για κοσμοϊστορικές αλλαγές. Εντάξει, ο Παναθηναϊκό, ο Νίκο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ήσυχα.
0: Με την αρχή του Ιούνιου θα γίνει όμως δουλίτσα.
1: Νομίζω εκεί γύρω στις 15, νομίζω θα αρχίσουν να σκάνε πράγματα. Γιατί...
0: Καταρχάς, πριν τις 15 θα σκάσει ο Δανός.
1: Εντάξει, αυτά είναι τυπικά για μας. Έχουμε, ναι. Έχουμε σκάσει στους μέσους όρους. Είναι ένα expected παρουσίαση προπονητή, ένα εξάμηνο, ξέρω κάτι τέτοιο. Κάνω και λίγο πλάκα.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον που είναι ένας νέος.
1: Έχει, ναι. Έχει.
0: Άλλο project εντελώς.
1: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει και η επιλογή κρύβει από πίσω τη ποδοσφαιρική λογική. Αλλά για τα μεταγραφικά, αυτά που καίνε τον κόσμο, πρέπει ο προπονητής να κάτσει κάτω με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, να βάλουν κάποια δεδομένα, κάποιες νόρμες που λένε και στο χωριό μου, για να προχωρήσουν μετά στο παρασύνθημα. Γι' αυτό δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ονόματα που δεν τα έχει τσεκάρει ο Παναθηναϊκός, αλλά με το ποιους πραγματικά θα ασχοληθεί. Θα το δούμε από την επόμενη εβδομάδα και μετά.
0: Και είναι και ποδοσφαιρικά σωστό αυτό, έτσι, δηλαδή, σαν πλάνο. Γιατί, κακά τα ψέματα, έρχεται ένας προπονητής. Προφανέστατα οι ομάδες καταρτίζουν λίστες από το Μάρτι.
1: Σωστά.
0: Έτσι, έχουν κάποιες προτάσεις που τους έχουν σκάσει και. Αλλά, να πω τα διαδικαστικά. Έχουμε Γιώργο Γιαννίση στα μαγικά κουμπάκια και στις μουσικές επιλογές και στο γεγονός ότι η αγροφωνάρα μας φτάνει υπέροχα στα αυτιά σας. Εννοείται Μανώλη Μουσουράκη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, φαντάζομαι, ή μας έγραψε τέλος πάντων. Α, έχουμε, εντάξει. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή αυτής της εκπομπής, ένα σούπερ δίδυμο. Να προσέχετε λίγο στο δρόμο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Βγήκα από τη Φιλαδέλφια από Εθνική και γύρισε και έφτασα μέχρι εδώ, Φάληρο. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι και την, από το Εγάλεο που είδα, μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια ήταν. Θα λυπομονή. Να είστε λοιπόν προσεκτικοί. Βιάζεστε άρα να πηγαίνετε αργά.
1: Μπράβο,
0: για να φτάσετε.
1: Να σου πω.
0: Και να περάσετε ένα υπέροχο τρίμερο. Ορίστε.
1: Λέει εδώ ένας φίλος.
0: Ναι.
1: Αν θα πούμε, λέει, νέο παρουσιαστή Γαλάκτικος ή είναι spoil. Δεν θα πούμε.
0: Δεν θα πούμε.
1: Απλά για εσάς που μας ακούτε.
0: Αλλά έχει σχέση
1: εδώ
0: με τον Brad Pitt.
1: Σωστό. Και για εσάς που μας ακούτε εδώ.
0: Τον Brad Pitt, ακούτε τι σας έχω.
1: Ναι, νομίζω θα χαρείτε πολύ.
0: Ναι.
1: Για εσάς που μας ακούτε τώρα, ναι, εδώ,
0: ναι, ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Εδώ
1: μη
0: τώρα
1: σου πω, θα χαρείτε πιο πολύ και από ότι χαίρεστε όταν βλέπετε και ακούτε εμάς εδώ. Ή εκεί.
0: Σωστό.
1: Εντάξει.
0: Συμφωνώ.
1: Οπότε, μέχρι εδώ.
0: Τι είπε.
1: Διαψεύδω. Διαψεύδω. Μια ζωή μου το κάνουν αυτό 20 χρόνια, τώρα το κάνω εγώ. Διαψεύδω.
0: Επίσης ο Γιώργος Γιαννίσης, άμα ερχόταν, θα μας φτιάξει τον ήχο εκεί.
1: Σωστό.
0: Που είχαμε κανένα δύο θεματάκια. Στο στούντιο. Αλλά να έρθει να κάνει τον παρουσιαστή άνθρωπος, δεν ξέρω. Αν έχει τέτοιε. Εμεί να σε στηρίξουμε. Δεν έχουμε, όχι. Δεν τον βλέπω διαθέσιμο.
1: Έχουμε τελικό Champions League απόψε.
0: Ναι, σήμερα είναι κανονικά. Σωστά το λέω, φίλο. Θα έπρεπε να είχε πεντάωρη εκπομπή ο Τσόχος από τη Βουδαπέστη.
1: Α, ναι, και τον Τσόχο, ρε.
0: Έχει πολύ δίκιο. Μην ζητά συγγνώμη, αδερφέ μου. Είμαι μαζί σου.
1: Να τον πάρουμε τηλέφωνο.
0: Τον Τσόχο.
1: Για κάτσα τον πάρουμε.
0: Πόσο δίνει να είναι ξύπνιο. Ξυπνητό μάλλον.
1: Είναι 12 και 10, ρε.
0: Θα τον πάρουμε εμείς σε λίγο, λέει ο Μανώλης.
1: Μην
0: του κόβεις τη δουλειά. Μην του κόβεις τη δουλειά, έχει εκπομπή 2-4.
1: Εγώ το σκέφτηκα πρώτος.
0: Έχει εκπομπή 2-4. Ο Κετσετζόγλου βγήκε καθόλου ή συνεχίζει τον τουρισμό.
1: Ο Κετσε.
0: Βρε τον Νικολακό, εννοείται τον έχουμε.
1: Και έτσι είναι Βουδαπέστη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συγγνώμη να σου πω κάτι.
0: Ένα είσαι στη Βούδα και άλλο είσαι στην Πέστη.
1: Μπράβο.
0: Κώστα. Αυτό δεν λέγαμε.
2: Εγώ δεν είμαι ακριβώ στη
0: όχι,
2: Βούδα.
0: Εσύ, όχι εσύ. Ο άλλο ο Κώστα λέω. Και έτσι είναι. Είσαι στη Βούδα
2: ή
0: στην
2: Πέστη. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Ικανή είναι να έχουν πάει ένα στη Βούδα και άλλο στην Πέστη.
1: Εντάξει, δεν είναι και. Μια μέρα, τη μέρα του αγώνα βασικά με τη Φερεντσβάρος, το έκανα με τα πόδια. Έφυγα από τη.
0: Πού σου άρεσε περισσότερο.
1: Πάω τον μπερδεύω τώρα.
0: Βούδα ή Πέστη σου άρεσε.
1: Βοήθησε με λίγο, περίμενε. Η Βούδα είναι εκεί που είναι τα μνημεία, η πάνω πλευρά, και η Πέστη είναι εκεί που είναι το κέντρο, το εμπορικό και τέτοια. Να ξεκίνησα από την Πέστη. Μπράβο. Και έφτασα μέχρι τη Βούδα. Πάνω όμως, τέρμα.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Τέρμα.
0: Πιο ωραία δεν είναι η Βούδα.
1: Η Βούδα είναι 100 φορές καλύτερη. Απλά η Βούδα Πέστη είναι από τις καλύτερες, από τις πιο όμορφες. Έχει πάει, για να σα πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απλά να ξέρεις, όταν
0: έχω
1: επέστρεψα.
0: Πάει τρεις φορές.
1: Αλήθεια.
0: Ναι,
1: θα πάω και με την οικογένεια, να σου πω την αλήθεια.
0: 28 μία έχω πάει 20... να βρω το Όζερ εκεί, να τα πούμε.
1: Έλα, ρε, 28 ναι. Χιλιόμετρα έγραψε το κινητό σε μία μισή μέρα.
0: Καλό περπάτημα. Εσύ Κώστα έχεις πάει.
2: Κι όμως όχι.
0: Πώς και έτσι.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Πώς και έτσι.
2: Ναι, κι όμως δεν μου έχει κάτσει. Έχω πάει στα όλα τα γύρω-γύρω, Πράγα, Βιέννη κλπ. Αλλά όχι.
0: Εντάξει, πολύ ωραία και αυτά που έχει πάει όμως. Να τα λέμε και αυτά.
2: Ναι, αλλά όχι, δεν έχω πάει.
0: Αν σου βγάλει ο δρόμος κάποτε, αν σε βγάλει ο δρόμος να πας, γιατί είναι υπέροχη. Είναι ωραία.
2: Ναι, μου το είπε και η κόρη μου, είχε πάει τις προάλλες και μου είπε ότι της άρεσε πραγματικά.
1: Φανταστική.
0: Είναι υπέροχη.
2: Πρώτο Θεός, να πάμε κάποια στιγμή.
0: Ναι, εννοείται.
1: Στο ευχόμαστε, Κώστα.
0: Να πας, αλλά πας γιατί και όχι με Ολυμπιακό.
1: Μπράβο, μην είναι κανένας τελικός.
0: Ναι, μην πας με Ολυμπιακό. Ναι,
2: είχε παίξει. Το 96 με τη Φερεντσβάρος Ολυμπιακός, αλλά δεν είχα πάει. Είχε χάσει 3-1.
0: Είχε 3-1
2: το Μπάγεβιτς, το πρώτο το παιχνίδι του Μπάγεβιτς.
0: Το θυμάμαι χαρακτηριστικά.
2: Ναι,
0: αυτό,
2: ναι,
0: γιατί είχαμε βγάλει σύνθημα εμείς ο Παδιτσάκη μετά. Για τη Φερεντσβάρος. Γιατί εμείς συνεχίσαμε στην Ελλάδα. Και για να πικάρουμε, λέγαμε για τη Φερεντσβάρος. Τι ωραία.
1: Το βάρος μου
0: θυμίζει. Τότε και εμείς μία φορά, Κώστα, μετά αυτά που ακολούθησα, δεν τα λέμε. Άστο.
1: Με το Μίλαν Μπάρος, εμένα μου έχει μείνει το σύνθημα που του λέγαμε τότε στο Euro. Όταν λείπει σπίτι είναι ο κουμπάρος.
0: Ναι.
1: Μίλαν Μπάρος, βέβαια.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Αμέ.
2: Τη Λίβερπουλ.
0: Αυτό. Μίλαν Μπάρος.
1: Στο Euro. Νομίζω οι οπαδοί της Εθνικής το φώναζαν αυτό στην Πορτογαλία. Δεν μπορεί. Εκτός και αν το έχω βγάλει εγώ μόνος με το σύνθημα και το έχω στο μυαλό μου. Δεν νομίζω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έπεσε.
0: Το βλέπεις δηλαδή και να το έλεγες μόνος σου. Αχ, σε καλό να μας βγει. Θες να πάρεις ένα.
2: Είμαστε σε καλή διάθεση.
0: Πάντα σε καλή είμαστε.
1: Αφού έρχεται τρίμερο, ρε Κώστα, είναι δυνατόν να είμαστε σε κακή διάθεση.
2: Σωστά.
0: Πάμε σε ένα break, να τελειώνουμε με τα break του Τετάρτου. Του πρώτου Τέταρτου τέλος πάντων και επιστρέφουμε και ξεκινάμε με τα ρεπορτάζ. Με ποιο θέλετε να αρχίσουμε.
1: Ποιος ήταν πρώτος.
0: Ποιος έχει άσε ποιος ήταν πρώτος τώρα.
1: Μηδένει στην αθμολογία. Μηδένει.
0: Θα βάλουμε Παναθηναϊκό.
2: Ωραία.
0: Πάμε στο break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
7: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: bwinΣΠΟΡ FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια bwinΣΠΟΡ FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
3: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Θα μπει μια τάξη σε αυτό.
1: Θα αρχίσω να το επιβάλλω από τρίτη.
0: Λοιπόν, Κώστα, μια και είπε να πούμε ναι, για Champions League.
1: Πείτε τι βλέπετε, τι θέλετε.
0: Εγώ θα ήθελα η Arsenal, παιδιά, είμαι United βέβαια, αλλά θα ήθελα η Arsenal γιατί καταρχάς έχουμε πάρει μαζί το 71 το πρωτάθλημα.
2: Και να πάρουμε τις αγγλικές στα τρία κύπελα.
0: Μπράβο, ωραίο, δεν θα είναι. Εγώ είμαι και Αγγλισσάς όπως ξέρεις, Κώστα μου, οπότε θα μου άρεσε. Δηλαδή και εθνική Αγγλία που στηρίζω.
2: Θα έχω να λέω κιόλας ότι η ομάδα από την οποία ο Ολυμπιακός ήταν 1-0 στο Λονδίνο μέχρι το 92 μπράβο. Πήρε το Champions League, ας πούμε, και λοιπά.
0: Είδες
1: και ωραία που τα φέρνεις όλα όπως σε συμφέρουν, Κώστα μου, έμπια χαρά.
2: Όχι, όπως είναι η πραγματικότητα.
0: Έτσι, facts.
1: Ναι, ρε, παιδί μου.
0: Πες, Κώστα, facts μόνο.
2: Έτσι.
0: Η αλήθεια είναι ότι θα το ήθελα γιατί κακά τα ψέματα η Παρή είναι το μεγάλο φαβορί. Έτσι. Και είναι δικαιολογημένα το μεγάλο φαβορί, όχι γιατί έχει μόνο παιχταράδες, γιατί έχει φτιάξει ομαδάρα ο άνθρωπος, ο κορυφαίος προπονητής για μένα, ο Λουίς Ενρίκε. Θα πρέπει να κάνει υπέρβαση για να το πάρει η Arsenal. Το εύχομαι και για τον Τζόχο, τον Μάικ, που είναι εκεί. Να χάρη και αυτός, κρίμα είναι. Να μεταδώσεις και τελικό τώρα και να κάνεις και ήττα Κλαρίνο. Δεν έχεις. Εντάξει, φίλος μας είναι. Και βέβαια είμαστε και Μαρσέιγ εμείς. Θέλουμε να χάσει και αν γίνεται και με εμφαντικό τρόπο. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν προβλέπεται πάντως. Εχθές πάντως τον Άσο της Νης τον έδωσα, Κώστα. Να τα λέμε αυτά.
2: Άσος τελικά,
0: Όχι Άσος, τετράμπαλο. 4-1.
2: Πω, σοβαρά,
0: Ναι, 4-1. Και αν δεν κάνω λάθος, Κώστα, θα το δω τώρα να σου πω κιόλας 100%. Όλα μπήκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή πήγαινε να πιάσει το 0-0. Ναι, έπιασε το πρώτο 100% νομίζω.
2: Δεν μπορείς να πεις ότι είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Ας έκανε cash out, πες του. Αν έκανε cash out, φίλε, θα τον είχες πληρώσει. Λοιπόν, 4-1 ήρθε. Ναι, το πρώτο γκολ μπήκε στο 62. Στο 62 το πρώτο γκολ. Ναι, ισοφάρισε. Στο 79 η Σεντετιέν με τον Νταβιτασβίλη. Για ποιον έχει ακουστεί ο Νταβιτασβίλη? Για εσάς δεν είχε ακουστεί.
1: Ναι, για τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν παίζει κάτι.
0: Με, στο 79 ισοφάρισε με πέναλτι λοιπόν ο Νταβιτασβίλη και μετά έγραψε στο 81, στο 87 και στο 90 συν 2 άλλα τρία μπιφτεκάκια ημείς και διατηρήθηκε στη League One για να είμαστε και συγκεκριμένοι σε αυτό που συμβαίνει.
2: Κοιτάξτε για τον τελικό, έχω προσέξει κάτι. Η Arsenal πρόπερση έφτασε προημιτελικά Champions League όπου αποκλείστηκε από την Bayern Munich.
0: Ναι.
2: Πέρυσι έφτασε ημιτελικά Champions League.
0: Ναι,
2: όπου αποκλείστηκε από την Paris Saint-Germain.
0: Ναι, πες εσύ.
2: Τώρα έφτασε τελικό. Έχει δηλαδή γεωμετρικά άνοδο κάθε χρόνο, οπότε τώρα μου κάθεται το εξής ότι δεν ξέρω αν η άνοδος αυτή η γεωμετρική σημαίνει ότι θα χάσει αυτό το τελικό και θα τον πάρει το τελικό του χρόνου που θα ξαναπάει ή αν θα κερδίσει φέτος. Δεν μπορώ να το δω καθαρά.
0: Σωστά. Είναι έτσι όπως το λες με την εξέλιξη. Το ζητούμενο είναι αυτό, αν θα το πάρει του χρόνου ή αν φέτος θα είναι η...
2: Υπάρχει μια φοβερή εξελικτική πορεία την οποία την είχε και σταθερότητα σχεδόν κορυφή, στην οποία την είχε και στο πρωτάθλημα. Αν σκεφτείτε ότι τα προηγούμενα χρόνια όλα έβγαινε δεύτερη στο αγγλικό πρωτάθλημα.
0: Σωστή.
2: Φέτος το πήρε.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή την βλέπεις ότι είναι εκεί αυτή η ομάδα. Είναι εκεί. Είναι δεύτερη συνέχεια. Κάποια στιγμή θα το έπαιρνε. Δεν γίνεται. Έτσι και στο Champions League. Όσο ας πούμε πλησιάζεις και είσαι τόσο καλά, κάποια στιγμή θα το πάρεις. Δεν ξέρω αν θα είναι φέτος ή του χρόνου, ξέρω εγώ, αλλά ναι, μου φαίνεται ότι κάποια στιγμή θα το πάρει τέτοια η
0: αν συνεχίσει έτσι, γιατί το ισχύει και το αξίζει κιόλας, έτσι για να μας θέλει.
2: Ναι, είναι τρία χρόνια ήταν δεύτερη στην Αγγλία, τώρα ήρθε πρώτη. Τώρα Champions League, προημιτελικά, ημιτελικά, τελικό. Είναι ωραία αυτή η ιστορία. Αν σκεφτείς ότι αυτή η ομάδα όταν την ξεκίναγε νομίζω Αρτέτα την απέκλεισε ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο στην παράταση
0: ναι. Το μάτσο πόσο... ποιος το είχε βάλει τον γκολ το... Όχι.
2: Ελκαμπή,
0: μπράβο.
2: Ο Ελκαμπή και ο Ελκαμπή.
0: Και εγώ, γι' αυτό πήγα από Ελκαμπή και εγώ πήγα από άλλα.
1: Μα το ίδιο είναι.
0: Είναι ίδιοι. Στο Ελ.
2: Του Μωρόκου.

0: Μπερδεύουμε, ναι. Ναι. Είχε κάνει το στο 113 ο Μπαμιγιάνκ την ισοφάριση. Στην παράταση και έκανε στο 120 ο Ελαραμπή και στο 123 έχασε την ευκαιρία της χρονιάς που λέμε ο Μπαμιγιάνκ.
1: Ναι, ο Μπαμιγιάνκ. Σωστά.
0: Τέλος πάντων.
1: Εσύ τι
0: αυτό
1: βλέπεις,
0: βλέπω,
1: Νίκο?
0: Για τελικό, για πείτε.
2: Αχ, τι βλέπω. Βλέπω παράταση.
1: Παράταση, ε.
2: Ναι, μάλλον τι θέλω κιόλας. Γιατί μου αρέσουν πάντα από μικρός οι τελικοί να έχουν και παράταση και πέναλτι, να έχουμε δράματα τέτοια.
1: Σωστά.
2: Μ' αρέσουν τα δράματα.
1: Όμως δεν παίζει η ομάδα μας.
2: Αυτό είναι. Απολύτως σωστό. Θέλω να το πάρει. Δεν ξέρω ποιος θέλω να το πάρει. Δηλαδή λατρεύω και τους δύο αυτούς προπονητές. Και τον Αρτέτα και τον Λουίς Ενρίκε. Λατρεύω την Άρσεναλ που μου θυμίζει λίγο τον Παναθηναϊκό, γιατί είχε πάρα πολλά χρόνια να πάρει την Premier League. Μακάρι να μην φτάσουμε στα χρόνια τους. Λατρεύω αυτό που κάνει η Παρή όταν σταμάτησε να είναι τσίρκο και έγινε κανονικός ποδοσφαιρικός σύλλογος. Πέταξε έξω τον Μέση, τον Νεϊμάρ, τον Εμπαπέ. Παίκτες που ήταν πάνω από την ομάδα. Έβαλε παίκτες της ομάδας φοβερά προφίλ και νεαρών παικτών, έτσι, μεταξύ άλλων παικταράδων. Και φτιάξε φανταστικό σύνολο. Νομίζω είναι η πιο καλή ομάδα στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, δηλαδή τώρα. Δεν θέλω
0: έχει
2: να το...
0: αέρα, έχει αέρα.
2: Ας το πάρει, ο Αρτέτα. Ναι, ας το πάρει, ο Αρτέτα. Ας το πάρει η Arsenal που δεν το έχει πάρει ποτέ. Να μην το πάρει δεύτερη σερή σεζόν η Παρή. Να χαρεί και ο Μιχάλης, άντε. Το δίνω και αυτό. Αλλά πάνω απ' όλα, ρε παιδί μου, να δούμε κάτι που όταν θα έχει ολοκληρωθεί ο τελικός, να έχουμε χορτάσει. Είτε αυτό θα είναι συναισθήματα, είτε θα είναι ποδόσφαιρο. Μην σαν το περσινό που ήταν πολλά με λίγα. Δεν είναι ωραίο. Να γίνει ένας τελικός που θα.
1: Έτσι, ναι, εντάξει,
2: θα πούμε, τι είδαμε. Πώς είδαμε τον ημιτελικό που δεν σ' άρεσε.
1: Έτσι.
2: 27-26 έτσι, έτσι, που είχε με την Μπάγερ.
0: Είναι φαβορή πάντως, ξεκάθαρο είναι.
1: Αν δούμε και το Μπάγερ πάρει σε τελικό, ενώ το δεύτερο μάτς, θα είμαστε ακόμα πιο ικανοποιημένοι νομίζω. Ήταν πολύ ωραίο. Μπάγερ, ναι, σωστά λέω. Ήταν πιο μαζεμένο αυτό το παιχνίδι. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία να έχουν. Καλά να περάσουν αυτοί που βρίσκονται εκεί, να το απολαύσουν.
2: Σωστό.
1: Και πάμε λίγο έτσι.
2: Πάμε Παναθηναϊκό.
1: Μέχρι τη διακοπή.
0: Ήδη υπάρχουν επεισόδια, ναι.
1: Ναι, δεν θα υπάρχουν επεισόδια. Ποδόσφαιρο είναι, τι θα το κάνουμε. Water polo είναι.
0: Από το πρωί.
1: Από το βράδυ, από χθες γίνονται.
0: Από το βράδυ.
1: Κώστα. Από χθες το βράδυ γίνονται.
2: Έχουν, κοιτάξει, οι οπαδοί της Παρή και όλα δεν είναι Παριζιάνοι ακριβώς.
1: Καλά και της Άρσεναλ αυτή που πρέπει.
2: Ναι, δεν είναι Λονδρέζοι ακριβώς.
1: Οπότε
2: ναι, έχουν δικά τους θέματα εκεί που πρέπει να λύσουν.
1: Υπάρχουν και Γαλλία.
2: Ήρεμα.
1: Πάντα Γαλλία, Άγγλοι έχουν κόντρα.
2: Θες να πω ρεπορτάζ τώρα.
1: Ναι, πες δύο-τρία πράγματα. Μην μέχρι να πάμε στην πρώτη διακοπή για το πολιτικό.
2: Απλά ξέρεις τι γίνεται, δεν θα μπορούν να το κόψουν. Λοιπόν, περίμενε, θα κάνω ερώτησεις για τον τελικό και να το πάμε.
0: Γιατί είναι ο Γερμανός.
2: Μπράβο. Ποιος?
0: Που τον είχαμε στο και εδώ πέρα αρκετές φορές, έχει έρθει ο Ζίμπερτ.
1: Α,
2: οκ.
1: Καλώς ήρθες.
0: Φέτος τον θυμάμαι Ολυμπιακό Άρη, το 2-1 με την αποβολή και το πέναλτι. Πέρσι Παναθηναϊκό Ολυμπιακό 0-0 στο ΆΚΑ.
1: Εντάξει, δεν νομίζω να έχουμε κακές αναμνήσεις από αυτόν.
0: Όχι,
1: είναι. Να κάνει κάτι ακραίο, κατάλαβες.
2: Καλώς
0: είναι. Καλώς είναι για το φιλοξενούμενο καλύτερα, να σας πω.
1: Εντάξει, τώρα είναι τελικός, δεν υπάρχει φιλοξενούμενο.
2: Ποιος είναι τυπικά.
0: Ναι.
1: Αυτό θα ψάξουμε. Αυτό,
2: ναι. Εντάξει, μωρέ. Γκολ. Πείτε μου ποιος πιστεύετε θα βάλει γκολ σήμερα.
1: Ποιος θα βάλει γκολ,
2: Εγώ θα έπαιζα ένα πενιντάρικο, αν δεν το είχα κόψει Κβάρα.
1: Κοίτα, Ντεμπελέ είναι σίγουρα. Και Ντεμπελέ είναι των μεγάλων μάτς. Πάντα είναι εκεί, στα μεγάλα μάτς.
2: Σωστό.
1: Να σου πω.
2: Και κάποιον στόπερ της Arsenal θα παίζα, γιατί βάζει πολλά γκολ από στατικές. Κάσα, Λιμπά, τίποτα τέτοιο.
0: Το θέμα είναι θα φάει γκολ όντως ο τερματοφύλακας Arsenal αυτός.
2: Ωράγια, ε.
0: Φοβερός,
2: ο οποίος έδωσε μια τρομερή συνέντευξη, τη διάβασα τώρα πρόσφατα, που έλεγε το πώς άλλαξε το σώμα του όταν πήγε στην Premier League. Αν δεις φωτογραφίες του όταν έπαιζε στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Λέει έτρωγα χαμπουργκέρ, γλυκά. Ξέρεις, δεν πρόσεχε καθόλου το κορμί του.
1: Ναι.
2: Και μετάλλαξε. Κανονική. Νομίζω είναι ένα από τα τρία κορυφαία τέρματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Πάρα πολύ καλό.
0: Και με ύψος 1,80, φοβερό.
2: Ναι, κοντός. Ναι, κοντός.
0: Φοβερό, πραγματικά.
2: Λοιπόν, πάμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε ισχύ θα είναι έως τη 1 το μεσημέρι απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών. Περισσότεροι από 28.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν από τα λιμάνια της Αττικής. Με πληρότητα που αγγίζει το 100% συνεχίζεται η έξοδος από τα κτέλ Κηφισού και Λιωσίων. Το οργανωμένο έγκλημα στις επιδοτήσεις στο ΠΚΠ αποκαλύπτει και χτυπά το ελληνικό FBI. Τους τελευταίους 6 μήνες με την επιχείρηση Θερισμός, εξάρθρωσε 5 εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν από την Κρήτη μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα. Οι κατηγορούμενοι για εμπλοκή ανέρχονται σε 1.151. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Χωρίς τελική απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ολοκληρώθηκε η χθεσινή σύσκεψη στο Λευκό Οίκο. Είμαστε απολύτως ικανοί να επαναλάβουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέξεθ. Την ετοιμότητα του Ιράν να επιτύχει ένα αξιοπρεπές πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας Πεζεσκιάν. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου του Μονάχου, το οποίο παρέμεινε επί περίπου μία ώρα κλειστό μετά από αναφορές για παρουσία ντρόουν. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για όσους δεν έχουν επικυρωμένο εισιτήριο ή την απαραίτητη κάρτα μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Πόσο κάνει 50 επί 200?
9: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
10: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
12: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Η μέρα εκείνη δε θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
13: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Βέβαια, μας επιστρέψαμε λοιπόν. Μπήκαμε στο Πορεφέ με 4,6 αντικείμενο με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ένα φίλο μου ζητάει πάντω, αν μπορούμε να αλλάξουμε σήμα στην εκπομπή, δεν αντέχει άλλο.
1: Δεν διαφωνώ να σου πω την
0: αλήθεια. Άμα θέλει, είστε από του χρόνου θα αλλάξουμε.
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου πια.
0: Εντάξει.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Θα το αλλάξουμε.
1: Αλλά δεν είναι δική μας δουλειά, δεν ξέρω ποια δουλειά είναι τώρα.
0: Θα το ζητήσουμε στο.
1: Θα το πει υπεύθυνο. Εντάξει, θα το ζητήσουμε.
0: Και στη ροή τον διευθυντή, τον κύριο Σταύρο Χονδροθύμιο, και μετά θα πάμε.
1: Πώς σου φαίνεται.
0: Δεν έχω θέμα. Μ' αρέσουν οι αλλαγές στη ζωή μου πάντα.
1: Ναι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε την εισαγωγή.
0: Την ριντάχτα, την ριντάχτα.
1: Και την πιντάει, την πιντάει, την πιντάει.
0: Προτείνεται, προτείνεται. Αδερφέ μου, εσύ που είσαι και μόνο ΑΕΚ που λες και είσαι αδερφός ενωσίτης, στείλε ποιο θα σου άρεσε για σήμερα εκπομπής. Ορίστε. Πάμε παρακάτω.
1: Και να μην είναι κάτι χαρούμενο, κάτι πιο σκοτεινό λίγο.
0: Άκου άλλο.
1: Πιο ιδιαίτερο.
0: Άκου άλλο.
1: Αυτά, jump και jump. Άσε μας τα. Θα βάλουμε λίγο το τραγούδι των Peaky Blinders.
0: Ωραίο. Δεν θα μπορούμε, κάτσε, γιατί τα λέμε έτσι αού εμεί.
1: Γιατί, εντάξει, δεν κάνουμε, μια πρόταση, κάνουμε μια πρόταση. Θα αρχίσω να σα κάνω μηνύματα τώρα. Ποιο σα είπε, εσά που αλλάζετε τραγούδια, στέλνει ο Σταύρο και τέτοια. Λοιπόν, ξεκινάμε με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο οποίο Παναθηναϊκό περιμένει την Δευτέρα την άφηξη του Γιάκοπ Νίστρουπ. Αν θα πω τώρα τα λεφτά μου, θα έλεγα ότι θα έρθει κόγκνητο και όχι με ταρατατζούμ. Δηλαδή με την πανοκρουσία, με αφήξει στα αεροδρόμια, με επίσημε παρουσιάσει. Το αφήνω ανοιχτό, αλλά δεν το βλέπω, γιατί αναμένεται να έρθει για λίγες ημέρες και μετά να επιστρέψει για μόνιμη εγκατάσταση, εκεί λίγο πριν ξεκινήσει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού, η οποία έχει οριστεί για τις, η έναρξή της για τις 15 Ιουνίου. 22 του μηνός ο Παναθηναϊκός αναχωρεί για Ολλανδία, για το Apeldoorn, εκεί που θα πάει και η ΑΕΚ, και θα μείνει μέχρι τις 5 Ιουλίου και θα παίξει τα πρώτα του φιλικά εν ώψη των προκριματικών του Conference League. Οπότε η μίνι παρουσία του Νίστρουπ στην Αθήνα θα ξεκαθαρίσει νομίζω σε πολύ σημαντικό βαθμό τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού. Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα οι τεχνικοί διευθυντές, ο Στόφανος Κοτσόλης και ο Μιγγέλ Άγχελ Κορώνα, είχαν καταρτήσει κάποιες λίστες στις θέσεις όπου ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί. Ποιες είναι αυτές, η θέση του τερματοφύλακα, η θέση του στόπερ, των ακραίων μπακ, ένας παίκτης στο 6, ένας στο 8. Ένας δεξιός εξτρέμ και ένας επιθετικός. Σε κάποιες θέσεις θα γίνουν και δύο κινήσεις, όπως είναι για παράδειγμα η θέση του τερματοφύλακα και η θέση του κεντρικού αμυντικού. Αλλά πάντα η έλευση ενός νέου προπονητή μπορεί να διαφοροποιήσει, τις περισσότερες φορές έτσι κι αλλιώς διαφοροποιεί, όταν σε μια ομάδα δεν υπάρχει συγκεκριμένη ποδοσφαιρική ταυτότητα, τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που αναζητούνται στην αγορά. Έχω ξαναπεί για το παράδειγμα του τερματοφύλακα, όπου για παράδειγμα μπορεί να έχει γίνει μια λίστα με τερματοφύλακες και από τους 5 που να είχαν ξεχωρίσει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, οι δύο να μην ήταν εξαιρετικοί με την μπάλα στα πόδια. Αυτομάτως καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβεί, γιατί ο Νίστρουπ θέλει από τον τερματοφύλακά του να είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια για να έχει άμεση συμμετοχή στο build-up της ομάδας του. Ένα άλλο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η θέση είτε του αριστερού είτε του δεξιού back, όπου οι ομάδες του Νίστρουπ, όταν επιτίθονται, όταν βρίσκονται ψηλά στο γήπεδο, ο ένας από τους δύο back συνήθως δημιουργεί μια τριάδα στο κέντρο της άμυνας μαζί με τους δύο στόπερ. Οπότε είναι πράγματα τα οποία θα κάτσουν κάτω οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, θα τα μελετήσουν, θα τα αξιολογήσουν και έπειτα θα μπούμε στο μεταγραφικό παρασύνθημα. Υπάρχουν κάποια από τα ονόματα που όντως ο Παναθηναϊκός θα έχει τσεκάρει, απλά ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς να δώσουμε πιθανότητες και να πούμε αν είναι πιθανό να συμβεί κάτι. Γιατί ξαναλέω, είναι σε εκκρεμότητα αυτή η κουβέντα που προανέφερα του προπονητή με τους τεχνικούς διευθυντές. Για παράδειγμα, ο Ζαγαρίτης έχει προταθεί. Είναι μια περίπτωση που συγκεντρώνει κάποια χαρακτηριστικά που θέλουν στον Παναθηναϊκό, αλλά είναι μια περίπτωση μέσα σε μια λίστα με αρκετούς άλλους ποδοσφαιριστές. Μπορεί, για παράδειγμα, να έρθει ο Νίστρουπ και να πει: εμένα δεν μου κάνει ο Ζαγαρίτης, θέλω τον Τσακίρη. Θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να πάρει τον Τσακίρη. Η περίπτωση του Ράστοντερ, του Σκοπιανού επιθετικού της Τούν. Έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι και αυτός είναι ένας παίχτης που τον έχουν τσεκάρει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Από το να τσεκάρεις έναν παίχτη και να βρίσκεται σε μια λίστα με 10-15 ποδοσφαιριστές μέχρι το να γίνει μεταγραφή, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Το καλό είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος, έχει κάνει την προεργασία του και σε συνεργασία με τον Νίστρουπ θα προχωρήσουν όλες τις μεταγραφές, γιατί βλέπω και ακούω, το ξαναλέω, περίεργα πράγματα διαβάζω, ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μεταγραφές χωρίς να ρωτάει τον προπονητή. Μπαίνουμε, βασικά κάποιοι άνθρωποι το κάνουν αυτό, συγκεκριμένοι και για συγκεκριμένους σκοπούς. Απλά καλό είναι να βάζουμε κάποια πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Ούτε με τον Μπενίτεθ, ούτε και τώρα με τον Ίσουπο, ο Παναθηναϊκός δεν θα κάνει μεταγραφές από μόνος του, χωρίς συζήτηση με τον προπονητή, χωρίς τη συγκατάθεσή του. Και αν υπάρχουν και περιπτώσεις που ο προπονητής τους γνωρίζει και μπορούν να έρθουν στον Παναθηναίκο, θα γίνουν και τέτοιες κινήσεις. Από εκεί και πέρα να πω εγώ ότι μέχρι αύριο, για τους φίλους του Παναθηναίκου που θέλουν να πάρουν εισιτήριο διαρκείας, είναι η τελευταία μέρα για να γίνουν μέλη στον Ερασιτέχνη Παναθηναίκο, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν να πάρουν ένα εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο, όπου ο Παναθηναίκος θα παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο και τα παιχνίδια της Ελλάδας και τα παιχνίδια της Ευρώπης. Και αυτομάτως, όπως έχουμε ξαναπεί, διαρκείας του χρόνου σημαίνει και προτεραιότητα για τον Βοτανικό. Αυτά από εμένα. Και πάμε στον επόμενο.
0: Και αρκετά είπες. Έλα Κώστα.
2: Ναι, ο Ολυμπιακός προσπαθεί και αυτό σιγά σιγά να καλύψει τις αδυναμίες, τα κενά του, αλλά και γενικότερα να συμπληρώσει το ρόστερ του, γιατί για παράδειγμα έχουν φύγει και παίκτες οι οποίοι δεν είναι βασικοί, αλλά πρέπει να αναπληρωθούν, όπως για παράδειγμα ο Μπότης, που δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του, και ο Καλογυρόπουλος, αυτά τα δύο παιδιά. Ο Καλογυρόπουλος, σύμφωνα με το περιβάλλον του, είναι πολύ κοντά να τελειώσει μεταγραφή στο εξωτερικό. Έχει ακουστεί το όνομα της Μόντσα, αλλά έχει και άλλη πρόταση, λέει. Και ο Μπότης, θα δούμε που θα συνεχίσει την καριέρα του, είναι διαφορετικές λίγο οι περιπτώσεις. Ο Ολυμπιακός δεν ανανέωσε τον Μπότη, κυρίως γιατί δεν είναι γηγενής, γιατί έλειπε, ήταν στην Ιταλία τα κρίσιμα χρόνια που λέμε, και έτσι λογίζεται ως ξένος στην ευρωπαϊκή λίστα, και αυτό είναι εμπόδιο. Ο Καλογυρόπουλος, με τον Καλογυρόπουλο έγινε γιατί ο παίκτης ήθελε περισσότερο χρόνο συμμετοχής να έχει, εκτιμούσε ότι δεν θα το ενέβρισκε στον Ολυμπιακό, δεν του το εγγυόταν κανείς, και πάει στο εξωτερικό, μακάρι το παιδί να βρει εκεί το χρόνο, ας πούμε, που θέλει. Τώρα για τη θέση του Μπότη έχουμε πει ότι αν δεν προκύψει κάποιο απρόπτο θα είναι ο Στουρνάρας, πρώην goalkeeper του Ολυμπιακού και την τελευταία διετία στον Ηράκλη, 24 ετών, ενώ εσωτερική θα είναι η λύση για την αναπλήρωση του κενού του Καλογερόπουλου, καθώς τον Ολυμπιακό ετοιμάζονται να προωθήσουν τον Κουτσίδη, τον πολύ ψηλό σωμοστόπερ που τον είχαμε γνωρίσει από την ομάδα που πήρε το Youth League. Ήταν από τις κολόνες μαζί με τον Κοστούλα, τον Μουζακίτη, τον Μπακούλα, αλλά δυστυχώς είχε τραυματισμούς, έβγαλε την διετία αυτή, δεν τον βοήθησε, δεν βοηθήθηκε σε αυτό το κομμάτι καθόλου, και έτσι πήγε πίσω. Είναι όμως ακόμα 21 ετών, έχει βέβαια μπροστά του πάρα πολύ χρόνο και άρχισε και έπαιζε φέτος περισσότερο. Έχουν διάθεση στον Ολυμπιακό, τέλος πάντων, να του δώσουν πάλι την ευκαιρία να είναι στην πρώτη ομάδα, για να είναι, να πλαισιώσει τους υπόλοιπους στόπερ. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τις εξελίξεις, φαντάζομαι μέσα στην εβδομάδα, για τον Ουνάη, τον κεντρικό χαφ της Ράγιο. Τα ισπανικά ΜΜΕ έχουν πάντα την παράμετρο του ενδιαφέροντος και της Athletic Bilbao, αλλά η αίσθηση που έχουμε είναι ότι θα τελειώσει η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, έτσι όπως τα έχει πει ο ατζέντης του στους Ερυθρόλευκους. Ο Ινιάκη, τον ξέρουν πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό από την εποχή του Βαλβέρδε, έχει, η αλήθεια είναι ότι έχει χρόνια να κάνει δουλειά, ενώ μεταγραφή, παίκτη, είναι ο μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ κιόλας, αλλά και όλα δείχνουν ότι τώρα θα γίνει αυτή η συνεργασία για τον 30χρονο Ουνάι Λόπεθ. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να γίνουν, να πέσουν και υπογραφές, να γίνει και τυπικό του Φορτούνι, και σίγουρα υπάρχει κινητικότητα στον Ολυμπιακό για πολλούς παίχτες σε όλες τις γραμμές, σε όλες τις θέσεις, αφού μην ξεχνάμε ότι ήδη έχει κλείσει μεταγραφή του Κοστίνια στην Brighton, απλά δεν ανακοινώνεται γιατί μεταγραφές στην Αγγλία ξεκινάνε 15 Ιουνίου. Και βεβαίως μην ξεχνάμε επίσης ότι ο Ποντένσε είναι δανεικός, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να ανανεώνει, οπότε υπάρχουν αρκετά κενά τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν από τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι έχουν ετοιμάσει και τα της προετοιμασίας. 29, σε ένα μήνα από σήμερα, 29 Ιουνίου, θα μαζευτούν στο Ρέντι για τα ιατρικά, πρώτες συγκεντρώσεις, και μετά από λίγο θα πάνε στην Ολλανδία, εκεί που είχαν πάει και πέρσι και πρόπερσι. Δεν αλλάζει ο Μεντιλίμπαρ, του άρεσε και σε όλη την ομάδα άρεσε αυτό το αθλητικό κέντρο που θα κάνουν εκεί προετοιμασία. Όπως πέρυσι κατά πάσα πιθανότητα, σε δύο δόσεις δηλαδή, θα πάνε εκεί δύο φορές δηλαδή στην Ολλανδία, για να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι εν όψη της παρουσίας τους στο τρίτο προκριματικό του Champions League αρχές Αυγούστου. 20 Ιουλίου θα μάθει ο Ολυμπιακός τον αντίπαλό του, όπου ξέρουμε ότι θα είναι κατά 25% που λέμε, είτε η δευτεραθλήτρια Βελγίου,
0: Ιουνιόν,
2: είτε η δευτεραθλήτρια Τσεχίας, η Σπάρτα, είτε η τρίταθλήτρια Ολλανδίας, η Νέκ Νάιμέγκεν, είτε το υπόλοιπο 25% θα είναι ο νικητής του ζευγαριού της Στουρμ Γκρατς στο δεύτερο προκριματικό τέλη Ιουλίου, η οποία Στουρμ Γκρατς θα αντιμετωπίσει ή την σκοτσέζικη Χάρτς ή την πολωνική, την Γκόρνικ Ζάμπρζε. Οπότε αυτή θα είναι ένας από αυτούς, θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού για αρχές Αυγούστου. Και από εκεί και πέρα, αν καταφέρει και περάσει, θα παίξει και play-off Champions League. Εκεί η πιθανότερη αντίπαλη είναι η Olympique Lyon, με την συμπαθή ή ασυμπάθη στην Bodo Glimt. Εφόσον βέβαια οι δύο αυτές ομάδες κάνουν προκρίσεις και αυτές στον τρίτο προκριματικό γύρο. Θεωρούνται φαβοροί και η Lyon και η Bodo, γι' αυτό λέμε ότι είναι το πιθανότερο να είναι μία εκ των δύο ομάδων που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Σίγουρα γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα στα play-off, αλλά η ουσία είναι να περάσει καταρχάς ο Ολυμπιακός τον άλλο γύρο, τον τρίτο. Αν δεν προκριθεί, όπως έχουμε εξηγήσει, πάει στην
0: Europa απευθείας. League phase Europa.
2: Europa. Ακριβώς, πάει στο Europa League, αν δεν προκριθεί στον τρίτο γύρο.
0: Χωρίς προκριματική διαδικασία ή play-offs εκεί, είπαμε πάλι έτσι, να το ξέρει ο κόσμος. Πάει απευθείας. Χωρίς, λέω, μάτς εκεί, θα πάει απευθείας.
2: Χωρίς.
0: Στο League Face, για να ξέρει ο κόσμος.
2: Αν έρθει το απευθέω. Αλλά
1: αποκλείεσαι και ρεμείς.
2: Ναι, αν έρθει το απευθέω και αποκλειστεί αρχές Αυγούστου, έτσι, δεν χρειάζονται play-off για να μπει στο Europa League. Πας κατευθείαν. Είναι από τα καλά που έχεις όταν το ranking σου είναι υψηλό. Αυτό είναι δηλαδή. Αν ήταν ο ΠΑΟΚ θέση του Ολυμπιακού και έρχονταν δεύτερος, δεν θα είχε αυτό το ευεργέτημα, το προνόμιο ΠΑΟΚ.
1: Κώστα μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Νομίζω δεν ισχύει αυτό. Και να σου εξηγήσω. Ο Παναθηναϊκός όταν είχε βγει δεύτερος και πήγε και έπαιξε με την Τνίπρο, η βαθμολογία του ήταν στα τάρταρα. Θέλω να πω ότι είναι έτσι το format. Δηλαδή, οι ομάδες που αποκλείονται από τον τρίτο προκριματικό του Champions League, ωραία, και μένουν έξω, πηγαίνουν απευθείας ομίλους Europa League ανεξάρτητα από τη βαθμολογία τους. Συνέβη στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 23, δηλαδή, το θυμάμαι.
0: Ναι,
1: με την Τνίπρο. Εάν ο Παναθηναϊκός έμενε έξω από την Τνίπρο, είχε γίνει ένα rebalancing τότε εκείνο το καλοκαίρι. Όχι rebalancing, είχε γίνει αυτή η ιστορία και δεν το ξέραμε. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολλά χρόνια να παίξει στην Ευρώπη. Και λέμε, κοίτα. Ωραίο. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός πέρασε την Τνίπρο, πέρασε μετά και τη Μαρσέγ και πήγε με την Μπράγκα.
2: Παιδιά, θα σας πω ότι αυτό το έχει στείλει ο Ανδρέας Δημάτος, που νομίζω ότι τα ξέρει πολύ καλά αυτά τα πράγματα, και το μήνυμα που μου είχε γράψει είναι ότι αυτό συμβαίνει μόνο για τον Ολυμπιακό, λόγω του ranking. Εκτός αν δεν το θυμάμαι καλά, αλλά θα μπω τώρα.
0: Να δεις το μήνυμα.
2: Να το, λέει. Ολυμπιακός, αν έρθει δεύτερος, είναι η μοναδική ελληνική ομάδα, έτσι μου γράφει, η μόνη mm-hmm. ελληνική ομάδα που με κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα θα αποφύγει το δεύτερο προκριματικό και ξεκινώντας από τον τρίτο προκριματικό έχει μίνιμουμ εξασφαλισμένο το Europa.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Το ίδιο λέτε. Απλά αυτό που σου λέει είναι ότι εξασφαλίζει την πρόκριση κατευθείαν στο Β. Αυτό είναι το κλειδί. Το άλλο είναι αυτόματα γίνεται. Καταλαβες. Το να περάσει απευθείας στο league phase του Europa.
1: Έχουμε όλοι δίκιο. Λοιπόν, να το εξηγήσω γιατί το κατάλαβα. Αυτό που λέει ο Ανδρέας και που λες και εσύ έχετε δίκιο, δηλαδή ο Ολυμπιακός γλίτωσε τον δεύτερο προκριματικό και πήγε στον τρίτο.
0: Αυτό θα γινόταν μόνο για τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Μόνο. Ναι.
1: Και το φορμάτι της UEFA λέει ότι όποιος αποκλειστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Ωραία, πώς ήταν τότε ο Παναθηναϊκός με την Τίτρο,
0: στο League Face του Europa.
1: Πηγαίνει απευθείας στο League Face του Europa.
2: Α, μάλιστα.
0: Όπως και γίνεται τότε με την ΑΕΚ και το τέτοιο. Δεν είχε αποκλειστεί από το τέτοιο, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε περάσει στο τέτοιο. Ο Παναθηναϊκός... Εμείς παίξαμε για να μπούμε
2: άρα
0: στο
2: Europa. Άρα να το Europa. Πω έτσι.
1: Αν ο Παναθηναϊκός, αν ο Παναθηναϊκός είχε αποκλειστεί από τη Μαρσέιγ, τότε έμπαινε απευθείας στο League Face.
0: Θυμάμαι, ναι, γιατί παίζαμε...
1: Άρα γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό τότε να περάσει την Τρίπρο.
2: Ναι, σωστά. Άρα λοιπόν το σωστό είναι να πούμε ότι. Ότι ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ομάδα που εκμεταλλεύονταν, που μπορούσε να εκμεταλλευτεί αν έρχονταν δεύτερος το να αποφύγει ένα προκριματικό γύρο. Αυτό είναι το σωστό.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή τότε έτσι. Για παράδειγμα η Μαρσέιγ που αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό πήγε και έπαιξε απευθείας ομίλους Europa League και κληρώθηκε μετά με την ΑΕΚ. Μαζί δεν παίξατε.
0: Ναι. Ναι, ναι,
1: εκείνη γύρω. Η χρονιά δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πήγε απευθείας League Face και παίξαμε εμείς με Μαρσέιγ,
2: Brighton. Είναι, παιδιά,
0: Είναι
2: ξεκάθαρο εύκολο. Ότι εδώ και 2-3 χρόνια με το νέο φορμάτ έχει ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο ο συντελεστής του κάθε συλλόγου, γι' αυτό και πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν όλες οι ομάδες μας που μας ενδιαφέρουν περισσότερο ακριβώς για να φτάνουν να έχουν καλύτερες κληρώσεις, να εκμεταλλεύονται rebalancing και διάφορες άλλες τέτοιες που φαίνονται χαζομάρες αλλά αποδεικνύονται πάρα πολύ σημαντικές, ας πούμε. Βέβαια πάνω απ' όλα το πιο σημαντικό είναι να φτιάξεις όσο το δυνατό καλύτερη ομάδα και να είσαι ακόμα ίσως πιο σημαντικό όσο πιο έτοιμος γίνεται την κρίσιμη πώς το λένε, χρονική συγκυρία τον Αύγουστο.
0: Για αυτά τα μάτς, ναι.
2: Αυτά.
0: Και να μπορέσεις και να το συνδυάσεις αυτό γιατί πολλές φορές φτιάχνεις την ομάδα τον Αύγουστο, είσαι καλά στα προκριματικά και μετά ακολουθεί μια βουτιά η οποία μπορεί να σε παρασύρει στο χάος. Ευτυχώς είναι ναι. Αυτό επειδή υπήρξε μια κοιλιά πολύ σημαντική, θα θυμάστε μέχρι τον Οκτώβριο, γι' αυτό έλεγε Νοέμβρη, περιμένει ο coach. Ήταν προγραμματισμένο μεν, αλλά αν δεν έπαιρνε εκείνες τις νίκες, τις λεπτομέρειες, το 1-0 τότε που λέγαμε.
2: Είχε το πλεονέκτημα ο προπονητής ΣΑΕΚ ότι έχει κάνει πολλά προκριματικά και έτσι έχει ένα know-how που λέμε.
0: Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά.
2: Αντίθετα με το Μεντιλίμπαρ, πρέπει να πω, που είναι η πρώτη του φορά που δίνει προκριματικά.
0: Α, ναι, με το Ολυμπιακό χάρη στο Conference League και χάρη στο περσινή εξέλιξη με τον Double. Δεν
2: και με τη Σεβίλη κατευθείαν αυτό είχε πάρει.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
2: Ναι, ναι, μάλιστα. Ναι.
0: Πάμε και στα Τσάικ, τα οποία είναι πιο light, λογικό. Ο χρόνος είναι πολύ μεγάλο σύμμαχος της Ένωσης για το κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού και θα το προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί σε απόλυτο βαθμό, όπως και την οικονομική δυνατότητα που παρουσιάζει αυτή η εξέλιξη της κατάκτησης του πρωταθλήματος, ενώ η δεδομένη, η εγγυημένη οικονομική έτσι, δυνατότητα, ποια είναι εγγυημένη, ότι θα είναι είτε μίνιμουμ στο league phase του Europa League, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, σε επίπεδο οικονομικού όφελους. Αυτό που έχει σημασία για την ΑΕΚ να πούμε είναι ότι καταρχάς δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ό,τι αφορά το κομμάτι της υποτιθέμενης πρότασης προς τον Μάρκο Νίκολιτς. Πρέπει να πω εδώ ότι σύμφωνα με το δικό μου το ρεπορτάζ ο Σέρβος τεχνικός στο περιβάλλον του αυτό παραφέρει ότι δεν ασχολείται με κάποια άλλη πρόταση αυτή τη στιγμή που να αφορά το μέλλον του είτε από την Τουρκία είτε από άλλο οποιοδήποτε πρωτάθλημα στο εξωτερικό. Θεωρεί ότι πρέπει να ολοκληρώσει και να συνεχίσει το project που έχει με την ΑΕΚ. Και έχουμε πει, έχουμε αποκαλύψει εδώ στον Πούνγκο Σπορ FM 94,6 ότι η επιθυμία του είναι να παρατείνει και για ένα χρόνο το συμβόλαιό του. Κάτι το οποίο, αν γίνει, αυτό θα γίνει. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει άμεσα ή στο μέλλον ή όταν γυρίσει από τις διακοπές του. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι και ότι η ΑΕΚ είναι το πιστόλι στον κρόταφο για τον Σέρβο τεχνικό. Όμως δεν μπορούμε να το αφήσουμε και έτσι από τη στιγμή που το ίδιο το θέλει. Και θυμίζω Γιατί δεν έχει σημασία τι λέμε εμείς καμιά φορά. Σημασία έχει τι λένε οι άνθρωποι που τρέχουν τις υποθέσεις. Μετά από αυτά που λέγαμε εδώ σε τούτο σταθμό και όχι μόνο, υπήρξε συνέντευξη του Ριμπάλτα που αναφέρθηκε λόγω του σερβικού μέσου και στο μέλλον του συνεργασίας, στο μέλλον της συνεργασίας τους με τον coach αλλά και με τον Γιώβιτς. Και εκείνος ανέφερε ότι όταν κάποιοι μπαίνουν στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου είναι καλό εφόσον θέλεις και επιθυμείς και εσύ αλλά και άλλη πλευρά να τελειώνεις και να παρατείνεις την συνεργασία σου εφόσον το θες να την επεκτείνεις με τον άνθρωπο αυτόν. Τις επόμενες εβδομάδες, γιατί τώρα πανηγυρίζουμε ακόμα και το γιορτάζουμε λίγο, είχε πει τότε, ξαναλέω, θα τα δούμε όλα αυτά με κάθε λεπτομέρεια. Δεν έχουν περάσει εβδομάδες όπως καταλαβαίνετε, είναι η πρώτη που περνάει επί της ουσίας από το που είχε δώσει εκείνη τη συνέντευξη ο Ριμπάλτα. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι θα γίνει κίνηση και για τον coach ώστε να επεκταθεί το συμβόλαιο του για ένα ακόμα χρόνο. Δεν αποκλείω και του ιδίου του Ριμπάλτα, επαναλαμβάνω, στην ίδια εποχή. Και βέβαια και για τον Λούκα Γιώβιτς, όπως γίνεται και συζήτηση και υπάρχει κρούση, ας πούμε, για να δούμε αν θα καταλήξουμε όταν θα τελειώσει και το Μουντιάλ ίσως. Για τον Πινέδα. Αυτά είναι του 27, έτσι, γιατί οι υπόλοιποι που ήταν για το 26 το καλοκαίρι και ήθελε η ΑΕΚ να τους κρατήσει ή να τους αποδεσμεύσει. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, όπως αντιλαμβάνεστε. Τυπικά είναι τα θέματα της ολοκλήρωσης συμβολέων με τον Γιόνσον, για παράδειγμα, ο οποίος θα μείνει ελεύθερος. Διάβασε και για τον Ηρακλή πριν της Άρχους. Εγώ ξέρω ότι έψαχνε για Δανία ο Γιόνσον και ότι είναι σε επαφή με την Άρχους, την πρωταθλήτρια. Από εκεί και πέρα. Σε ό,τι αφορά την ενίσχυσή της δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες. Παραμένουν αυτές που ήταν, το στόπερ, ο χαφ, ο μεσοπτητικός ένας ακόμη. Τι σημαίνει όμως αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο coach προφανέστατα και θα έχει ανοιχτά τα ραντάρ του ανάλογα την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι παίχτες που θα δει στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, ειδικά στο πρώτο που θα έχει τη μεγαλύτερη δυνατότητα από τις 6 Ιουλίου δηλαδή μέχρι τις 19, αν δεν κάνω λάθος, μετά 18 μετά γυρνάνε. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει βασικά από την Ολλανδία, πάει όπου θέλει μέχρι και τις 22. 23 Ιουλίου επιστρέφουν στο βασικό στάδιο, στο δεύτερο κομμάτι του βασικού στάδιου προετοιμασίας στον Κίτρινο Μαύρο στην Ολλανδία, μέχρι και θυμίζω τις 2 Αυγούστου. Περιμένουμε να δούμε κιόλας αν θα υπάρξει κάτι και στην Ελλάδα σε επίπεδο φιλικής αναμέτρησης Παύλα Πρόβα Τζενεράλε ή θα γίνει το Super Cup για παράδειγμα που θα συνιστά αυτό Πρόβα Τζενεράλε για την ΑΕΚ ενώπιση των playoffs του Champions League που θυμίζω θα γίνει τον Αύγουστο 18 ή 19 του μηνός. Αυτό το λέω γιατί πραγματικά όταν θα γίνει η ΑΕΚ θα είναι νωρίς όπως αντιλαμβάνεστε στην Αθήνα, 2 Αυγούστου εννοώ, και θα περιμένεις, θα έχεις τουλάχιστον 2,5 εβδομάδες, 2 εβδομάδες και κάτι, πάνω από 14 μέρες δηλαδή, 16-17 μέρες για να παίξεις. Άρα στο ενδιάμεσο αυτό κομμάτι θα πρέπει να έχεις μια αναμέτρηση να δώσεις οπωσδήποτε, είτε είναι φιλική σοβαρή αναμέτρηση, είτε είναι κάτι πιο έτσι επίσημο, όπως είναι ένα Super Cup με τον Όφη για παράδειγμα, λέγεται για το Παγκρίτιο, αυτά θα τα δούμε. Θα το αποφασίσει άλλωστε η ΕΠΟ. Να πω εδώ ότι στο πρώτο βασικό στάδιο προετοιμασίας από τις 6 Ιουλίου και μετά δεν θα υπάρχει μόνο για παράδειγμα ο Καραργύρης που λέγαμε και ο Αργυρίου που είναι η σίγουρη δύο. Ο Αργυρίου γεννημένος το 2009 με 29 γκολ στην ΚΑΠΑ 17 ρεκόρ κατηγορίας. Ο Καραργύρης υπολογίζει τους άλλους για φορ. Αλλά και ο Σταύρος Ψηρόπουλος θα είναι εκεί, γεννημένος του 2007, και ο Χριστόφος Κολυμάτσης λογικά του 2006. Ο Κολυμάτσης είχε πάει δανεικός στη Μίσου Λασίρου, επιστρέφει τώρα. Και ο Χρυστακόπουλος επίσης του 2006 είναι και δεξιμπάκ, θα τον κοιτάξει έχοντας μαζί και τον Κωσίδη, τον Χρήστο Κωσίδη εννοώ. Παίκτες που μπορεί να είναι κάποιοι από αυτούς, ένας ίσως και δύο, να υπάρχουν και στη λίστα. Έχουμε πει άλλο, στη Ευρωπαϊκή Λίστα θέλει 17-4-4. Στη δεύτερη τετράδα ανήκουν οι συγκεκριμένοι που προανέφερα. Ο Καραγίδης δεν νομίζω ότι το συμπληρώνει 100%. Οι υπόλοιποι όμως είναι. Εννοώ στα χρόνια παρουσίας στην Ακαδημία. Αυτά είναι η ηρεμία. Είναι γιατί υπάρχει και απουσία στελεχών. Εκτός είναι ο Μίνας Λισάνδρου και αυτό σε μια άδεια σχετική. Εκτός είναι ο Χαβιέρι Μπάλτα, ο οποίος από 24 Μαΐου είναι στην Ελβετία. Τον βρήκαν και εκεί αεκτζίδες. Η αλήθεια είναι από ό,τι είδα χθες ο Ζορμπά Place που είχε πάει. Και είναι και ένωσή της εκεί στο Σενγκάδεν ο ιδιοκτήτης αυτής της την τατορία, τέλος πάντων, μπαρ, ρεστόραν, ό,τι θέλετε πείτε το.
1: Εστιατόριο,
0: ναι, ρε παιδί μου, είναι κάτι, κάτι από όλα μαζί.
3: Πώς το πες?
0: Ζορμπά Γκρίκ, κάπως έτσι λέγεται. Στο Σενγκάλερ.
3: Μου κέντρισε στο ενδιαφέροντα.
0: Έχει ενδιαφέροντα. Και έβγαλε φωτογραφία από το Κασκόλ. Δεν έχει επιστρέψει, εννοώ. Είναι να πάει και στη Μαδέρα Πορτογαλία, αν δεν κάνω λάθος, για κάποιες ολιγόμενες διακοπές, εννοείται ο Ριμπάλτα. Το ίδιο ισχύει και με τον Νίκολιτς, ο οποίος θα πάει στην. Ωραίο, ε.
3: Εστιατόριο.
0: Είναι ωραίο εστιατόριο.
3: The Greek Project.
0: Έτσι. Και υπάρχει βέβαια και το ταξίδι που θα κάνει και ο Νίκολιτς για διακοπές ο άνθρωπος, έτσι, γιατί είχε πάει στη Σερβία, αλλά θα πρέπει να πάει και στην Ίμπιζα, από ό,τι μαθαίνω. Ίμπιζα, Ίμπιζα, όπως θέλετε, πείτε το. Και εγώ θα πρέπει να πάω κάπου, έτσι δεν είναι, Γιώργο μου? Θα πάω και εγώ σε ένα break, εδώ μου το ζητάει ο Γιάννης και έχει δίκιο, γιατί έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων και εμείς με τις ερωτήσεις σας.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Η ώρα είναι μία.
14: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
15: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
16: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
15: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
16: Εννοείται.
15: Κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
16: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
17: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
16: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πράξη δεύτερη στα ημιτελικά της στοίχημαν GBL. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 3 παρα 10 στο Παλατάκι τον Παναθηναϊκό Άκτορ, που έχει κάνει το 1-0 στη σειρά. Ενώ στους 5 και 4 η ΑΕΚ φιλοξενεί στη Σανέλα Αρένα τον Ολυμπιακό που προηγείται με 1-0. Χωρίς ντόρσελ λόγω τενοτήτηδας ερυθρόλευκη. Η πρόκριση κρίνεται στις 2 νίκες. Μετάδοση και των 2 αγώνων από RT2 Sports ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού αλλά και της Μπράγκα βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες ο Αργεντινός μεσοπιθετικός της Ορλάντο City Μάρτιν Οχέδα. Ο 28χρονος που μπορεί να αγωνιστεί και ως εξτρέμ μετρά 44 γκολ και 30 assist με την ομάδα του MLS που αξιώνει πάνω από 15 εκατομμύρια. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Νάι Λόπεθ. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκοπ Νίστρουπ την επόμενη εβδομάδα βρίσκονται στον Παναθηναϊκό ώστε να τρέξουν οι εξελίξεις στο σχεδιασμό της νέας σεζόν. Τερματοφύλακα, στόπερ, χαφ και φόρ αποτελούν προτεραιότητα για το τριφύλι. Απασχολεί η περίπτωση επιστροφής του Βασίλη Ζαγαρίτη για το αριστερό άκρο της άμυνας. Καμία ανησυχία στην ΑΕΚ που δεν ασχολείται με τα σενάρια των Τούρκων για Μπεσίκτας και Μάρκο Νίκολιτς. Πιθανότερο ενδεχόμενο είναι η πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου τεχνικού για ένα ακόμα χρόνο στο 2028, κάτι που επιθυμεί και ο ίδιος. Μετά την επιστροφή του Χαβιέρ Ιμπάλτα από το εξωτερικό, οι εξελίξεις στον αγωνιστικό σχεδιασμό. Εβδομάδα εξελίξεων ερχόμενη για τον ΠΑΟΚ, καθώς αναμένεται να γνωστοποιηθεί το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ, η λυμένη απόφαση για την πρόσληψη ξένου αθλητικού διευθυντή. Θα είμαι μέρος της επόμενης ημέρας της ΠΑΦΟΥ, δήλωσε ο μεγαλομέτοχος της ομάδας Ρωμάν Ντουμπόφ, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με το δικέφαλο του Βορρά. Μεταγραφική λίστα για προσθήκες στον Άρη σε συγκεκριμένες θέσεις έχει δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου στον Θοδωρή Καρυπίδη. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η μετική γραμμή, ενώ και την κινούνται για τερματοφύλακα. Στην Ουιντάτ Καζαμπλάνκα θα συνεχίσει ο Μεντήλ, όπως γράφουν στο Μαρόκο. Με πρωινή προπόνηση στο Ρέντι συνεχίστηκε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας ενόψει των φιλικών με Σουηδία και Ιταλία στις 4 και 7 Ιουνίου. Μοναδικός απόνο Γιαννούλης που ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Την πρόκριση στη φάση των 16 του Ρολάν Γκαρός για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια διεκδικεί η Μαρία Σάκαρη που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την 24χρονη Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα νούμερο 114. 1-0 στα σετ προηγείται η Ελληνίδα τενίστρια. Η νικήτρια της αναμέτρησης θα παίξει με αυτή του ζευγαριού Διάν Παρή, Αμάντα Νησίμοβα. Μια νίκη από την κατάκτηση του 40ου πρωταθλήματος της ιστορίας του απέχει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Παπαστράτιο στον τρίτο τελικό της Water Polo League Ανδρών. Πρώτο σπριτ στις 5 κάλυψη από Mega News. Ωρα στέψη στο Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal κοντράρονται στις 7 στον τελικό που διεξάγεται στην Πούσκας Αρένα στη Βουδαπέστη. Στην back-to-back κατάκτηση στοχεύουν οι Παριζιάνοι στο πρώτο τους τρόπο στη διοργάνωση κανονιέριδες. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1 και Mega, ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6, κορυφαία συχνότητα στον πλανήτη. Και πάμε με μηνυματάκια τα οποία.
1: Αθλητική να είμαστε,
0: αφορούν. Γενικότερα. τα οποία αφορούν τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος, μεγάλη Αθανασίου, πες τους να πάρουν τον Χουάν Σοριάνο από Λεγανιές. Δεν λέω σε κανένα να πάρει τον οποιοδήποτε. Αλλά είναι καλό τέρμα, το ξέρω. λοιπόν, αλλά δεν είναι αυτή.
1: Αλλά πάρτε τον,
0: αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εδώ πάλι ένα άλλο μήνυμα για τερματοφύλακα.
1: Πάντως το διάβασε, φίλε, άρα το όνομα ακούστηκε. Πώς τον είπαμε,
0: Χουάν Σοριάνο τη Λεγανιές.
1: Ορίστε.
0: Παναθηναϊκός από τη Λεγανιές και πάει το Ρούμεν Πέρεθ. Ο Αθανασιάδης που έπεσε στον Άρη δεν θα μπορούσε να σταθεί ως βασικό τέρμα στον Παναθηναϊκό. Όχι.
1: Μπορώ εγώ να πάω, θες.
0: Όχι. Και επίσης τερματοφύλακας που δημόσια. Εγώ τον Αθανασιάδη και όλα θυμάμαι εδώ να τον υπερασπίζομαι και να λέω ότι ήταν από τους πιο καθοριστικούς παίκτες όταν πήρε Άκη το πρωτάθλημα και αντικειμένος, αλλά τερματοφύλακας που λέει, έχει πει δημόσια, γιατί να βγω εγώ να κάνω την έξοδο και να πάρω την ευθύνη, συγγνώμη παιδιά, μένα δεν μου κάνει.
1: Ναι, ούτε εμένα.
0: Εντάξει. Άρα ακόμα και αν δεν το είχε πει αυτό, όχι, δεν είναι για βασικό τερματοφύλακα στον Παναθηναϊκό, παρότι είναι ένας καλός τερματοφύλακας. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος θα πάει στον Ηρακλή. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Έτσι φαίνεται. Έχει έτσι ραντεβού φαίνεται. Τη Δευτέρα, Τρίτη, δεν θυμάμαι.
0: Okay.
1: Για να το τελειώσει.
0: Καλημέρα, Νίκο. Ξέρεις αν υπάρχει περίπτωση να βγουν διαρκείας για το πάνω διάζωμα του ΆΚΑ, μόνο εάν εξαντληθούν τα διαρκείας στο κάτω διάζωμα. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται απίθανο. Δεν έχουν ανοίξει διαρκείας για το πάνω διάζωμα. Καλημέρα, καλό τρίμερο και σε ένα φίλο μου. Νίκο, διάβασα ενδιαφέρον τη Άλκα Λίτς του Πογέτ για τον Μπακασέτα. Ισχύει ή πουλάνε τζάμπα ελπίδα στον κόσμο του Παναθηναϊκού? Καταρχήν, ο κόσμος του Παναθηναϊκού νομίζω περισσότερος δεν περιμένει την ελπίδα να την βρει από το αν θα μείνει ή αν θα φύγει ο Μπακασέτας. Ασχολείται με πιο σημαντικά πράγματα. Από την άλλη, δεν θα απέκλεια, εάν παραμείνει ο Πογέτης στην Αλκαλίτς, γιατί δεν είναι σίγουρο, να γίνει κάτι εκεί. Αλλά πρέπει πρώτα να μείνει ο Πογέτης στην Αλκαλίτς και μετέπειτα θα πρέπει και ο Μπακασέτας, εάν έρθει κάτι, να θέλει να πάει εκεί πέρα να παίξει. Σημαντικά πράγματα. Κύριε Αθανασίου, θέλω να πάρω διαρκεία στον Εραστέχνη για πρώτη φορά. Να πάρεις. Πέραν του εισιτηρίου διαρκεία, θα χρειαστεί να πληρώσω και κάποια επιπλέον συνδρομή μέσα σε χρονιά που έρχεται? Όχι. Καλημέρα, παιδιά. Νίκο, λέει στην Ολλανδία πού θα μείνεις εσύ και ο Τάσος, στο Άμστερνταμ ή στο Απέλντορν? Τα φιλικά πότε θα γίνουν, τα έχεις μάθει?
1: Διεύθυνση, πες.
0: Είναι εύκολο, γιατί αν η προετοιμασία είναι στο Απέλντορν, που είναι, το να μένεις στο Άμστερνταμ σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνεις κάθε μέρα 100 χιλιόμετρα να πας και 100 να γυρίσεις. Είναι σαν να είναι η προετοιμασία στη Λιβαδιά. Ωραία, στο Λουτράκι, και Λιβάδια, στο Λουτράκι και πιο μακριά βασικά, και θα μένει στην Αθήνα. Δεν βγαίνει. Οπότε θα μείνουμε πρώτα, Θεός, να είμαστε καλά, να πάμε όλοι στο Απέλντορν. Τα φιλικά ακόμα δεν έχουν γνωστοποιηθεί, ούτε οι ημερομηνίες, ούτε οι αντίπαλοι. Είναι πράγματα τα οποία θα τα αποφασίσει ο Νίστρουπ. Νίκο, έχει κυκλοφορήσει φήμη ότι έχει κλείσει ο επιθετικός και είναι γνωστό στο ελληνικό κοινό. Έχεις κάποια πληροφορία? Όχι, καλή μου φίλε, δεν έχω κάποια πληροφορία σχετικά με αυτό, και από όσο γνωρίζω δεν έχει κλείσει κανένας επιθετικός. Αθανασίου, λέει, ο ΠΑΟ όταν κέρδισε την Ευρωλίγκα και ο Ολυμπιακός στο Conference πήγαν με τα κύπελα στο Μαξίμου? Αν όχι, γιατί? Δεν πήγαν. Και αν με ρωτάς, δεν με απασχολεί και γιατί πήγε ο Ολυμπιακός τώρα στο μπάσκετ. Μου είναι πράγματα διάφορα. Αυτά θα πρέπει να απασχολήσουν όσους ασχολούνται με την πολιτική. Εμένα, έτσι πως είναι η πολιτική στην Ελλάδα, με αφήνει παγερά διάφορο. Για να μην χρησιμοποιήσω και καμία άλλη λέξη τώρα. Εντάξει. Πήγε, δεν πήγε, δεν πήγανε. Και πήγε ο Ολυμπιακός. Okay. Και τι έγινε?
1: Βασικά δεν προσκλήθηκαν.
0: Ναι, δεν
1: μπορεί να πάει μόνος του.
0: Ελπίζω ότι το ρωτάει υπό αυτό το πρίσμα.
1: Ναι.
0: Πολύ σωστά κάνεις και το αναφέρεις.
1: Ναι, γιατί δεν είναι ότι δεν πάει Παναθηναϊκός.
0: Ανοίγεις την πόρτα, πάω εγώ με τον Τζακίρι στο Μαξίμου να μας δει ο Μητσοτάκης.
1: Θα φάμε πόρτα από εδώ μέχρι την Ομόνοια.
0: Ναι. Αυτά γίνονται με προσκλήσεις. Πολύ σωστά. Προφανώς δεν προσκλήθηκαν. Λοιπόν, πάμε. Ο επόμενος. Next.
1: Ο Κώστας. Ο Κώστας.
2: Ναι. Είμαστε πανέτοιμοι.
1: Εμείς ναι, εσύ είναι το.
2: Ωραία, υπάρχουν κάποια μηνύματα για τον Τζάπρα. Δεν ξέρω αν είναι από τον ίδιο, γιατί έχει εξαφανιστεί εντελώς το θέμα και γιατί είναι must να έρθει ακόμα και με 2,5 εκατομμύρια. Τον θέλει ο προπονητής κλπ. Κλπ. Θέλουμε Έλληνες παίκτες. Μα ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται όντως για τον Τζάπρα. Δεν έχει εξαφανιστεί κανένα θέμα. Πολύ απλά αυτή τη στιγμή οι απαιτήσεις του Λεβαδιακού κρίνονται υπερβολικές από τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με πληροφορίες. Αυτό είναι. Τι να σας πω τι θα γίνει στο τέλος. Αν τον πάρει ο Παναθηναϊκός ή αν τον πάρει μια ξένη ομάδα ή αν ο Ολυμπιακός αποφασίσει να δώσει τα χρήματα αυτά τα οποία ζητάει ο Λεβαδιακός. 30 Μαΐου είναι πάντως. Οι μεταγραφές τελειώνουν 15 Σεπτεμβρίου. Έχει δηλαδή ψωμιά ακόμα, πώς να το πω. Έτσι δεν είναι. Χρωστάω κάτι μηνύματα από χτες κιόλας.
1: Θυμάμαι εγώ.
2: Δεν νομίζω πάντως ότι είναι τίποτα φοβερά και τρομερά έτσι όπως τα βλέπω. Ο Ελκαμπή δεν περνάει λέει κακό φεγγάρι, αυτά είναι η καριέρα του, δεν ήταν Ελαραμπή, για μία σεζόν είχε καλό φεγγάρι. Όχι, είναι ισοπεδωτικό αυτό εντελώς.
0: Ψέματα!
2: Μία σεζόν, είναι ισοπεδωτικό πραγματικά. Και ο Ολυμπιακός θα ήθελε ένα Μέλμπερκ με το συγχωρεμένο τον Νάντζα. Πάμε λίγο πίσω νομίζω.
1: Όχι λίγο.
2: Να αλλάξει οι εποχές. Εντάξει, οκ.
1: Εχταράς ήταν ο Μέλμπερκ, για όνομα του Θεού.
2: Α, ερώτηση από ένα Παναθηναϊκό. Θα είναι για σένα το νέο γήπεδο στο Βοτανικό το καλύτερο της χώρας? Φαντάζομαι ότι θα είναι, από τη στιγμή που θα είναι το πιο καινούριο γήπεδο, θα είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Μπορεί να το πει κάποιος το καλύτερο της χώρας, αλλά εγώ σαν Ολυμπιακός το καλύτερο γήπεδο θα βλέπω το Καραϊσκάκι, ακόμα και αν ήταν το παλιό Καραϊσκάκι, όχι το καινούριο. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Βοτανικός φαντάζομαι ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο, ξέρω εγώ.
0: Κώστα, αν μου επιτρέπεις γρήγορα για τον Ελκαμπή να πω, στην Wydad 57 μάτς 45 γκολ, στη Χατάη Σπορ 55 μάτς 26 γκολ, στην Μπερκάν 32 μάτς 20 γκολ και στον Ολυμπιακό 134 μάτς 81 γκολ.
2: Ήταν λίγο καλός. Ισοπεδωτικό, ας πούμε.
1: Δεν ήταν κάπως.
0: Κάπως.
1: Ήταν αντιποδοσφαιρικό εντελώς σχόλιο. Αλλά οκ.
2: Στον Πειραιά λέει ότι ο Ολυμπιακός έδωσε το μάτς πρωταθλήματος στο Καραϊσκάκι στον Παναθηναϊκό για να του δώσει μετά τα δύο μάτς στα play-off. Α, όχι. Θα μας δώσει ακόμα μετά και ένα για του χρόνου κιόλας. Το έχουμε κανονίσει.
0: Θα πούμε bonus και θα στα δώσω όλα του χρόνου και τα τρία, τέσσερα, πώς θα είναι.
2: Λοιπόν, ποια η λογική του να πάρουμε Βίχο ενώ έχουμε Αθανασίου? Επίσης, ποιο είναι το πρόβλημα του Μεντιλίμπαρ με τον Αθανασίου εφόσον αυτός έχει πει να έρθει? Παιδιά, καταρχάς δεν είπαμε ότι θα πάρουμε το Βίχο. Είπαμε ότι είναι ένας παίκτης που δεν περνάει απαρατήρητος. Τώρα από εκεί και πέρα, κι άλλο, για ποιο λόγο δεν διώχνουμε και τους δύο αριστερούς μπακ και να πάμε με Αθανασίου και ένα βασικό, ιδιατά Τσιμίκα Γιαννούλη? Ο Αθανασίου απέδειξε ότι είναι καλύτερος από Ορτέγκα και Μπρούνο. Okay, στα δικά σου τα μάτια, φίλοι, μπορεί να τα απέδειξε. Στα μάτια, ας πούμε, του προπονητή του Ολυμπιακού ή των ανθρώπων γενικά του Ολυμπιακού, να μην έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει να αντιμετωπίσεις και αυτό, ας πούμε, το ενδεχόμενο? Νομίζω ότι ναι. Τι ισχύει, τι με Κορέα και Ολυμπιακό, λέει. Δεν έχω ακούσει κάτι για τον Κορέα. Ανεξάρτητα από τις όποιες μεταγραφές γίνουν, πόσο διαφορετικό ποδόσφαιρο αναμένουμε να παίξει ο Ολυμπιακός του χρόνου με το Μεντιλίμπαρ προπονητή? Όχι, δεν περιμένουμε να παίξει διαφορετικό ποδόσφαιρο από αυτό που έπαιξε πρόπερση, πέρσι και φέτος. Εξαρτάται πώς θέλουμε να το βλέπουμε. Αν βλέπουμε, ας πούμε, το τελευταίο τρίμηνο της φετινής σεζόν, θα απογοητευτούμε. Αν βλέπουμε το υπόλοιπο διάστημα, πιστεύω θα είμαστε γενικά ok. Εξαρτάται πώς το βλέπουμε, τι να σου πω. Ο Ροντινέ είναι 34 και ξένος, γιατί δεν τον δίνουν? Γιατί ανανεούν τον Γκαρθία? Εμείς θέλαμε να μείνει ο Μέντι, αλλά με καλύτερους παίχτες. Υποτίθεται θα έρθουν καλύτεροι παίχτες, γι' αυτό εδώ αλλάξει όλος ο Ολυμπιακός σχεδόν. Για το Ροντινέ που ρωτάτε, γιατί να τον δώσουν δηλαδή το Ροντινέ? Αν δεν υπήρχε ο Ροντινέ να βγάλει μια προσωπικότητα και να σου βάλει όλα τα γκολ στα play-off, τώρα θα μιλάγαμε διαφορετικά, ας πούμε, έτσι δεν είναι? Επίσης ο Γκαρθία είναι ένας παίχτης που στο πλάνο του προπονητή έχει έναν καλό ρόλο, έναν συγκεκριμένο ρόλο. Χρειάζονται και οι έμπειροι παίχτες, προφανώς αυτό είναι το σκεπτικό. Τώρα αν έρχονταν, ας πούμε, Ατλέτικο Παραναένσε και έδινε ένα κάρο λεφτά, μπορεί και να τον έδινε ο Ολυμπιακός, τι να σου πω, ακριβώς επειδή είναι 34 ετών. Αλλά δεν έδωσε, αν καταλαβαίνω καλά, δεν έδωσε τίποτα, όχι 2 εκατομμύρια που λένε. Στη Βραζιλία υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι ο Ολυμπιακός ζήτησε 1 εκατομμύριο ευρώ και ήθελε να τον πάρει ως ελεύθερο. Αν είναι αληθή βέβαια, γιατί πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται κλπ. Είμαι ΑΕΚ και θεωρώ πως ο Γιάραμτσουκ είναι ο καλύτερος σέντερφορ του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Πιθανόν, ναι. Με βάση εννοώ την εικόνα του Στυλιών και την εικόνα του Ελκαμπή και του Ταρέμι στο τέλος της φετινής σεζόν. Αν ερχόταν πρόταση για τον Πυρόλα, λέει, από 25 μοίρα και πάνω, τον δίνεις και με κορδέλα. Καλός χρυσός, αλλά οδείς αναντικατάστατος. Οκ, okay, με αυτή τη λογική, αν έρχονταν πρόταση και για τον Τζολάκη με πάνω από 25 τον έδινες και για τον Έσε επίσης κλπ. Άρα να τους δώσουμε όλους. Κανείς δεν είναι αναντικατάστατος και μετά να ψάχνουμε να κάνουμε δεκάδα όμως. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι νομίζω τόσο απλά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
2: Ποιος είναι ο Μαροκινός που γράφει ο πρωταθλητής? Είναι ο πρώτος σκόρερ στη ΔΕΜΠΗΤΑ Γαλλίας, παιδιά. Ο Μπενταγέμ. Αυτός είναι ο Μαροκινός.
1: Και με αυτό το Μαροκινό θα πάμε στο break του και τέταρτο που είναι και 18, εντάξει, συγγνώμη Γιώργο. Μας δώσει μια άφηση αμαρτιών, έτσι. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6. Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Η κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση.

0: κατεβαίνει μέσα στην πόλη.
1: Τι?
0: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη. Και την προηγούμενη, από την προ-προηγούμενη, 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι, παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το Γιοτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Είμαι η Πηγή Δεβετζή και θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στα 30 χρόνια του Sport FM. Όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα μας και στηρίζει τις προσπάθειές μας.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε. Λοιπόν, παίρνω και εγώ το πακετάκι μου για να πάμε και σε break μετά για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε ξανά μετά. Έχουμε χρόνο. Λοιπόν, καλημέρα καταρχάς να πω, ναι, και εγώ υπόκληση και μεγάλη αγάπη για την Ευανθία. Καλημέρα, υπέροχα πλάσματα για όλους μας το λέει, η αεκάρα μας. Τσαγκυράκο, πόσο χαίρομαι που σου έσκασε το χέρι και εγώ χάρηκα πολύ που σε είδα, Ευανθία μου, στη Φιλαδέλφια. Σε ξέρω και μου κάνεις παρέα πριν αποκτήσεις το παλικάρι σου. Σε ευχαριστώ, αεκάρα, που είσαι η φωνή μου. Εγώ ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Να είσαι καλά, Ευανθία μου. Και πάντα έτσι ευχάριστος άνθρωπος. Τσάκ, ενδιαφερόμαστε για πιτσιρικάδες Έλληνες τύπου Καλοσκάμι, και αν είναι για ποιους. Επίσης, δεν μπορεί να φέρουμε έναν Έλληνα όπως ο Τσάπρας, Βίχος κλπ. Μάκη Σιράκλειο, μάλλον. Ναι. Μάκη μου, δεν ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για Έλληνες τύπου Καλοσκάμι, γιατί δεν υπάρχουν πολλοί κιόλας. Αφενός, αφετέρου, ο Τσάπρας δεν θα μας αφήνει αδιάφορο, όχι σε αυτά τα οικονομικά δεδομένα που καλά κάνει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του κλαμπ στον οποίο ανήκει ο παίκτης, και κοστολογεί. Δεν θα την άφηνα διάφορη την ΑΕΚ ο Τσάπρας πάντως, σίγουρα. Όταν ξεπερνάει τα 2,5 με 3 εκατομμύρια ευρώ η αξίωση, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να ασχοληθεί σοβαρά καμία ελληνική ομάδα. Όχι γιατί δεν είναι καλός παίκτης ο Τσάπρας, προσέχτε. Δεν μπορεί να είναι αυτά τα ποσά, παιδιά. Για μένα, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν έχω ούτως ή άλλως, δεν είναι δική μου η τσέπη. Του Λιόπουλου είναι, δεν κάνω εγώ κουμάντο. Αλλά σοβαρά μιλάμε τώρα. Πάρει παίχτη από ελληνική ομάδα οποιονδήποτε. Στα 24 προς 25, πόσο είναι, δεν θυμάμαι, ο Τσάπρας.
1: 26.
0: 26, μπράβο. Χωρίς να έχει παίξει ποτέ εκτός συνόρων.
2: 24,
1: ναι.
0: Εγώ θα αυτό θυμάμαι, ότι του χρόνου θα είναι 25. Αυτό θυμόμουν.
2: Ναι.
1: Τι έτος έχουμε.
0: 26.
1: Τι έτος.
0: Του χρόνου θα έχουμε 27.
1: Ωραία. Όταν θα μπει 27, θα είναι 26.
0: Θα είναι 25, λέω. Τι γράφει.
1: Τι έτος έχουμε, αγόρι μου. 26. Είναι 25 τώρα που μιλάμε. Τον Οκτώβριο θα κλείσει τα 25. Είναι 24 και 8. 25 είναι.
0: Α, είναι 25. Εντάξει.
1: 25 στα 26.
0: Του χρόνου θα είναι 26, Κώστα.
1: Λοιπόν. Και του παραχρόνου 27 και μετά 28.
2: Ναι, παιδιά, αλλά πρέπει να λέμε πόσο είναι τώρα ένας παιδί.
0: Τώρα είναι 25, δεν είναι 24, όμως μήπως 24.
1: Το 2001.
2: Ο άνθρωπος είναι 24 ετών και 5 μηνών, 6. Αυτό είναι. Είναι απλό.
0: Αλλά ναι, 20, δηλαδή τον Οκτώβριο θα γίνει 25, 26, θα μεταλλάνετε, παιδιά.
1: Είναι 24 και 8 μηνών, αλλά τώρα πάμε το μήνα τώρα.
0: 24 και 8 μηνών
2: είναι 22 Οκτωβρίου. 24, μέχρι να πάει ο Οκτώβριος, μέχρι να φτάσει ο Οκτώβριος, τον λες 24 κάτι.
0: Καλά λες, 25 λοιπόν, θα πάει τον Οκτώβριο.
1: Με λογικές ο Ζώσα Πουτζάκη είναι 24, πάμε.
0: Έτσι. Εγώ 24 λέω ότι είναι.
1: Πάμε, 24.
0: Και πάει 25. Τώρα για μήνες δεν θα πάμε τώρα, το θέμα μου είναι άλλο.
2: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Το θέμα μου είναι άλλο. Σε αυτή την ηλικία, με αυτές τις παραστάσεις.
1: Τα 3 εκατομμύρια είναι το πρόβλημα, όχι πότε γεννήθηκε.
0: Με αυτές τις παραστάσεις και με μία
2: σούπερ σεζόν. Νομίζω ότι ακόμα πιο σωστό το λέει τώρα ο Νίκος.

0: γυναικός. Ναι.
1: Και με δύο σούπερ σεζόν.
0: Δεν είναι ηλικία το θέμα.
1: Ακριβώς. 3 εκατομμύρια δεν πηγαίνει πολλά. Έτσι νομίζω εγώ. Τσακ, με ειλικρίνεια, τι γίνεται σε αριστεχνική ΑΕΚ και διπλωματικά, γιατί καταραίει και ακούγονται πολλά και αντίθετα. Την αλήθεια, πες μας. Παιδιά, δεν καταλαβαίνω γιατί καταραίει. Απέτυχε φέτος σε αθλήματα, χάσαμε και το χάντμπολ. Καλά, αναμενόμενα το χάσαμε το χάντμπολ. Και μπράβο στον Αλέξη Αλβανό, θέλω να πω, για το ότι διατήρησε την ομάδα σε πολύ ανταγωνιστικό επίπεδο. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα άλλαξε όλο το ρόστερ και κατάφερε να είναι ανταγωνιστική, να πετάξει έξω τον ΠΑΟΚ από τον τελικό και να φτάσει εκείνη πάλι τελικό πρωταθλήματος να το διεκδικήσει με τον Ολυμπιακό. Ήταν απίθανο να κάνει το καμπάκ, αλλά όλοι λέγανε για 3-0 και με διαφορές 10 γκολ. Και η ΑΕΚ κατάφερε όχι απλά να είναι ανταγωνιστική, να κάνει και μια φορά ένα break, να πάρει μια νίκη, να είναι ανταγωνιστική, να χάσει χθες με 2-3 γκολ από τον Ολυμπιακό, να είναι ντερμπάρα το μάτς. Δεν το συζητάμε ότι απέτυχε σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό παντιοτρόπος φέτος η ΑΕΚ στην αριστεχνική. Δεν το συζητάμε. Αν εξαιρέσουμε ένα-δύο τμήματα. Στα ομαδικά εννοώ, έτσι, δεν πάω τώρα στα υπόλοιπα. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το διπλωματικά, τι διπλωματικά, τι είναι μπατζανάκι μου κανείς εκεί μέσα. Δόξα τον Πανάγα, δεν έχω σχέση με κανέναν από την αριστεχνική ΑΕΚ. Ούτε φιλική, ούτε προσωπική, ούτε αδερφική, ούτε εχθρική βέβαια. Έχω ξαναπεί για την αριστεχνική ΑΕΚ, παιδιά. Δεν μπορώ να ακούω κάθε καλοκαίρι να τελειώνει η σεζόν. Ας πούμε, αν θα πάρουμε κύπελλα, είμαστε και αν δεν πάρουμε. Το ίδιο μοτίβο είναι. Ο ίδιος άνθρωπος είναι ο Αλεξίου. Α, δεν τον θέλουμε. Συμμετέχουμε ενεργά. Γινόμαστε μέλη. Πάμε, ψηφίζουμε και του αντικαθιστάμε. Και όχι τον οποιοδήποτε αντικαθιστάμε. Ο λαός, η δύναμη του λαού εννοώ. Από εκεί και πέρα, αν χρωστάει, αν υπάρχουν θέματα, να τα λύσει χθες. Είναι το μήνυμα τη υποχρέωσή του. Και δεύτερο και πιο σημαντικό, θα πρέπει να είναι. Όλα κρυστάλλινα στην αριστεχνική ΑΕΚ. Επί δύο από στις ανώνυμες εταιρείες. Επί δύο στο σωματείο, στο σύλλογο. Ό,τι γίνεται σε οικονομικό και διοικητικό επίπεδο θα πρέπει να το ξέρει και ο τελευταίο μέλος του συλλόγου. Δεν το συζητάω καν αυτό. Τελεία. Τώρα τα υπόλοιπα παιδιά πρέπει να έχω χαρτιά να μου δώσετε χαρτιά έγγραφα, να τα διαπιστώσω, να τα δώσω και εγώ νομίζω σε νομικούς, να σας πω αν υπάρχουν κάτι. Γιατί ακούω παράλογα πράγματα τα οποία δεν μου προκύπτουν να τα ρωτάω. Και δεν θέλω να παίρνω το μέρος κανενός. Δεν θέλω να δικαιώσω καμία διοίκηση που έχει αποτύχει, ούτε να δικαιώσω κάποιον που λέει ισότα δικά του. Τσάκ, τα δεδομένα της ΑΕΚ σε σχέση με το cost control μπορεί να θέσει περιορισμούς μεταγραφές, δεδομένου πως δεν έχει κάνει και πολλές πωλήσεις, δηλαδή να μην ανοιχθεί όσο θα ήθελε. Μάικ Ηρακλή, όχι, καθόλου. Ίσα-ίσα που μετά τις πωλήσεις και τον πόνισε και του Λιβάη Γκαρσία, το έχει απογειώσει αυτό το έργο. Επιπρόσθετα, μαζί με τα έσοδα που είχε από την Ευρώπη φέτος, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Τσάκερ, ενδιαφερόμαστε για πιτσιρικάδες, τύπου το είπαμε αυτό. Τσακίρι διαρκείας, οπορτουνισμός ακραίος. Του φταίνε οι τράπεζες και τα φαντς. Αυτό με τα διαρκείας δεν είναι κλοπή. Τα εισιτήρια στις θύρες μας όλη τη χρονιά ήταν 30% κάτω. Δεν ήταν όλη τη χρονιά 30% κάτω, λες ψέματα. Το ξέρω γιατί έπαιρνα πολλά εισιτήρια για άλλους. Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο κομμάτι, τα διαρκείας όπως τα βρήκε τα έχει αφήσει από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα, εγώ, για μένα, από την έναρξη του γηπέδου, δεν ήταν σωστό για να είναι εκεί τιμές. Το είχα πει. Και δεν άρεσε και στην τότε ιδιοκτησία του κλαμπ, στον κύριο Μελισανίδη. Το ίδιο δεν μου αρέσουν και τώρα. Θεωρώ ότι είναι πολύ ακριβά. Δεν θα αλλάξει αυτό τώρα όμως. Αφενός. Αφετέρου, δεν έχει αλλάξει κάτι ο άνθρωπος. Δεν έχει κάτι παρά μικρή αύξηση. Νομίζω οποιοδήποτε άλλο ήταν στη θέση του στη δεδομένη χρονική στιγμή και με πρωτάθλημα ΙΑΕΚ και δεδομένη ευρωπαϊκή παρουσία μπορεί και να κατάυξει. Εδώ δεν άλλαξε τίποτα. Επαναλαμβάνω, για μένα είναι ακριβά. Πάντα είναι από την έναρξη της λειτουργίας του γηπέδου. Μεταγραφές ΑΕΚ, αυτό αδερφέ που το έχεις γράψει, σε παρακαλώ στείλε μου τι εννοείς, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί να με χαζώ εγώ, συγγνώμη. Μεταγραφές ΑΕΚ τυφλή. Παραμονές αποχωρήσεις τυφλή. Το αν με δεδομένη τη στιγμή και τα έσοδα θα πάει να κάνει μια ομάδα πρώτο-δεύτερη, τυφλή επίσης. Με λίγα λόγια, θέλετε λεφτά μόνο. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, αδερφέ. Ειλικρινά, προσπαθώ να καταλάβω. Το έχω διαβάσει 5-6 φορές για να καταλάβω τι εννοείς. Αν μπορείς και έχεις την καλοσύνη για να σε βοηθήσω και να μπορέσω να σου απαντήσω. Τσακίρ, γιατί ο Ποροποπό μου Αλμέιδα εννοείς. Θέλει τον Πινέδα και όχι τον Μπεγταρά Πιζάρο που μας έχει φορτώσει. Και για τους δύο έχει ακουστεί ότι τον θέλει, τους θέλει. Μάλιστα, ψάχνα δείτε να βγει ελεύθερος ο Πιζάρο για να πάει στη Μοντερέι του Αλμέιδα. Άρα, εντάξει, έχεις κόλλημα προσωπικό. Δεν ξέρω τι σου έχει κάνει ο άνθρωπος. Να το κοιτάξεις. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν. Και επίσης, το τι γράφεται στο Μεξικό με το. Τι γίνεται μέχρι στιγμής, ούτε κρούση δεν έχει ΑΕΚ από τη Μοντερέι μέχρι στιγμής πάντως για τον Πινέδα. Άσε τι γράφουμε. Γιώργο, αν θες αναβάθμιση, χρειάζεσαι αριστερό μπακ επίπεδου, Ναι, για βασικό, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, το έχω ξαναπεί άλλωστε. Γιώργο, κλείνει Βλάχοβιτς και της Νάπολη τον στόπερ? Όχι, ακόμα δεν κλείνει τίποτα, ούτε την πόρτα. Εγώ θα κλείσω όμως τη σειρά των μηνυμάτων για να πάμε σε ένα break και πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τσάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
7: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
6: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
7: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
6: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Τύχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Την Κυριακή στις 11, ο Γιώργος Πανός στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ατρόμητος, ανήμερα των γενεθλίων του Συλλόγου, που συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 21 ετών δικής του παρουσίας στο τιμόνι της ομάδας, μιλά στον Μανώλη Μουσουράκη κάνοντας απολογισμό τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Παράλληλα, ανοίγει τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα και τον προγραμματισμό εν ώψη της νέας περίοδου. Την Κυριακή στις 11, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Απλά να απαντήσω εγώ σε ένα μήνυμα. Γιώργο, η σειρά σου δεν είναι. Ή η δική μου.
1: Όχι, ολοκλήρωσε τη διαδικασία.
0: Α, η δική μου είναι. Α, ωραία. Άρα θα το κάνω χωρίς να κλέψω κανένα στη σειρά. Λέει εδώ ένας φίλος 24 και 8 μηνών, σημείο ότι διανύει το 25ο της ηλικίας του. Μάθετε λίγο τα βασικά, δεν γίνεται να μιλάτε στο μικρόφωνο και να μην ξέρετε τίποτα. Όπως λέει ο Τσακίρης πολύ εύστοχα, μπορείς να στείλεις το βιογραφικό σου στο mail του Βάιου Τσίτσουκα.
1: Έτσι.
0: Και να αυτοπροταθείς, να φύγουμε εμείς από εδώ, αφού εσύ κατέχεις αυτή την μυθική γνώση, μπορείς να έρθεις εδώ να κάνεις εσύ εκπομπή. Σαββατιάτικα δεν έχετε καλύτερη δουλειά να κάνετε. Ένας-δύο. Πραγματικά δηλαδή, απορώ ώρες. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα που αφορούν τον Παναθηναϊκό. Νίκο, λέει, έχουμε εικόνα αν τα φετινά διαρκεία θα μπορούμε να τα μεταβιβάζουμε. Μέχρι και φέτος αυτό δεν μπορούσε να συμβεί. Θα πρέπει να αλλάξει. Το έχουμε συζητήσει, το έχουμε συμφωνήσει, το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Είναι απαράδεκτο. Όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, γενικά. Ο φίλος μου Τσάκ εδώ έχει πει κάποιους τρόπους κάποιες φορές, αλλά αυτά νομίζω δεν μπορούμε να τα λέμε δημόσια. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Όπως το είπες.
0: Θα πρέπει να γίνεται κανονικά και. Καλό, όχι ότι είναι παράνομο. Δεσπότα θα πρέπει να γίνεται με απόλυτη νομιμότητα, να το πω έτσι. Να βρουν τον τρόπο να το φτιάξουν. Να βοηθήσουν τον κόσμο. Να μπορεί να μεταβιβάσει τα διαρκεία του και έτσι να δίνεται βοήθεια σε ανθρώπους που θέλουν να πάνε στο γήπεδο. Πάρα πολύ απλό. Αθανασιώ τα μπόρτα των 5 εκατομμυρίων, εάν δεν είναι απολύτως συμβατός με το πλάνο του Νίστρου που δεν πρέπει να δοθεί κάπου να παίξει. Αυτές είναι αποφάσεις τις οποίες θα τις πάρει ο προπονητής. Δεν μπορώ εγώ να σου απαντήσω πάνω σε αυτό το κομμάτι. Για κάθε όμως σημαντική επένδυση του κλαμπ, όπως έχω πει και πέρσι, θα πρέπει ο σύλλογος να κάνει ό,τι μπορεί στα μέτρα του δυνατού για να αξιοποιεί ποδοσφαιρικά αυτές τις επενδύσεις και να δημιουργεί υπεραξίες. Κύριε Αθανασίου, τι κάνει ο Ραστέχνης Παναθηναϊκός που αθλητές, αθλήτριες που πληρώνονται από τον Παναθηναϊκό ανεβάζουν story στα social για κατάκτηση της Ευρωλίγας από τον Ολυμπιακό? Λέει η Θύρα 13 τι κάνει. Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου κάτι συγκεκριμένο. Αν θες να γίνει συγκεκριμένο, στείλε μου. Δεν είναι κάτι που μπορεί να κάνει η Θύρα 13 πάνω σε αυτό. Τι είναι η Θύρα 13, δηλαδή δεν το λέω αρνητικά. Δεν είναι η δουλειά της. Τι θα κάνει? Δηλαδή, αν ανεβάσει κάποιος ένα story και αν θέλει στο ερασιτέχνη, τι πρέπει να κάνει η Θύρα 13, η Θύρα 7, η Θύρα 21. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό είναι η δουλειά της διοίκησης ενός συλλόγου. Αν υπάρχει κάποιος αθλητής του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού που ανέβασε story με την κατάκτηση της Ευρωλίγας από τον Ολυμπιακό, την επόμενη μέρα το πρωί, γιατί την άποψή μου επί της ουσίας ρωτάς, την επόμενη μέρα το πρωί, στο καλό. Και αν μας γράφει, όποιος κι αν είναι. Αλλά ξαναλέω, δεν ξέρω αν έχει συμβεί. Έτσι, τώρα μιλάμε θεωρητικά. Αν έχει υποπέσει κάτι στην αντίληψή σου, στείλ το μου, να το συζητήσουμε. Λέει εδώ ο φίλος Νίκος, εσύ παίζεις ποδόσφαιρο, κάνεις για επιθετικό στον Παναθηναϊκό. Κάνω σίγουρα για επιθετικό σε κάτι 8-8 που πήγα και χθες με τον Μικονίου συμπαίκτη μέχρι εκεί. Ρε φίλε, θυμάσαι τα γήπεδα που παίζαμε? Έπαιζα επί πολύ καιρό, όχι εκεί που παίζουμε. Μανώλη, εσύ παίζεις σε κάτι ρημάδια. Λοιπόν, εκεί που παίζαμε το πρωτάθλημα ιστοσελίδων, ακριβώς απέναντι είναι το γήπεδο που εδώ και ένα χρόνο πάω τις Παρασκευές με τον Μικονίου και παίζω. Ναι, στο Ρέντι, στον Παπαδόπουλο που παίζαμε. Φίλε, τα γήπεδα που παίζαμε τότε έχουν γίνει πάρκινγκ. Πάρκινγκ, τσιμέντο. Δεν αναγνώρισα το χώρο. Και ενώ πηγαίνω ένα χρόνο, λέω, είμαι καλά. Και πηγαίνω, ξέρεις, 10 βήματα πιο κάτω. Το βασικό γήπεδο που παίζαμε, αυτό εκεί στην άκρη που ήταν μόνο του, έχει γίνει τσιμέντο. Τίποτα.
1: Αυτά του Καρούγια δεν ήταν.
0: Στεναχωρήθηκα. Του Καρούγια είναι τα πιο πάνω.
1: Α, πιο πάνω.
0: Είναι εκεί που παίζουμε τώρα. Του Παπαδόπουλου δεν ξέρω αν έχει μείνει. Πρέπει να έχουν μείνει μόνο αυτά που ήταν δεξιά, θυμάσαι.
1: Εκεί δεν τα πήρε.
0: Εκεί που ήταν τα ποδητήρια.
1: Δηλαδή, το κούμπο υποτίθεται.
0: Τι ξέρω τι έχει.
1: Εκείνο
0: πάρει
1: το χώρο που ήταν εκεί το Λούνα Πάρκ.
0: Νομίζω ο Γιάννης έχει πάρει το.
1: Αλούφαν Πάρκ.
0: Το Village έχει πάρει ο Γιάννης. Και μέσα στο Village σκοπεύει να κάνει κάποια πράγματα, γυμναστήρια, γήπεδα και τέτοια. Το μόνο γήπεδο που έχει τώρα στα Village, επειδή πηγαίνω συχνά με το μικρό για κανένα σινεμά, έχει beach volley. Δεν έχει κάτι άλλο. Αθανασίου, λέει, οι ομάδες του Νίστρου που πιέζουν στο 1/3 του αντιπάλου. Δεν είναι απόλυτα ακριβές αυτό. Τέλος πάντων, ο Ντέζερς μπορεί αυτό να το υπηρετήσει. Μου φαίνεται βαρύς, χωρίς ένταση και πίσω του αντίπαλου αμυντικού. Δεν νομίζω ότι ο Ντέζερς είναι ένας βαρύς επιθετικός. Δεν είναι ο πιο γρήγορος επιθετικός στον κόσμο, αλλά βαρύ δεν τον λες. Αν θα μπορούσε να πιέσει ή όχι και να υπηρετήσει το πλάνο του το προπονητή, εγώ θα σου έλεγα ότι μια χαρά θα μπορούσε να το υπηρετήσει. Λοιπόν, να δω αν έχει έρθει και κάτι τελευταίο. Νίκο, λέει, πόσα φιλικά θα δώσουμε, γιατί δεν ξέρω ημερομηνίες. Δεν ξέρω ημερομηνίες γιατί δεν έχουν κλείσει τα φιλικά.
1: Είναι θέμα και με τις τοπικές αρχές και εμείς που έχουμε κλείσει κάποια φιλικά, χωρίς να ξέρουμε αντιπάλους ακόμα. Είναι ανοιχτά και στον αέρα λόγω των τοπικών αρχών για τις ημερομηνίες.
2: Όλοι στην Ολλανδία πάνε.
1: Ναι, όλη η Ολλανδία. Φέτος. Εμείς πάμε στο ίδιο με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Φεύγει ο Παναθηναϊκός 5 Ιουλίου και μπαίνουμε εμείς στις 6. Το είχαμε κλείσει πριν εμείς βέβαια.
0: Ναι, και αν η ΑΕΚ δεν έπαιρνε το πρωτάθλημα, θα έπρεπε ο Παναθηναϊκός να πάει στην Αυστρία.
1: Άλλο, ναι.
0: Γιατί η ΑΕΚ θα πήγαινε πιο πριν. Λοιπόν, Νίκο, λέει, γιατί το να δώσεις χαρακτήρα στον αντίπαλό σου είναι αδίκημα. Ή μίλησα εγώ για κάποιο αδίκημα? Δεν μίλησα για αδίκημα. Για σκέψου, εσύ, αν είσαι φίλος του Ολυμπιακού, να είναι ένας βολεϊμπολίστας των Ερυθρολεύκων, να παίρνει ο Παναθηναϊκός στη EuroLeague και να αποστάρει στο Instagram, ξέρω εγώ, σηκώσαμε το 8ο. Δεν το λες και πολύ normal. Λοιπόν, πάμε. Ο επόμενος. Αλλά ξαναλέω, δεν ξέρω να έχει γίνει κάτι έτσι. Πάμε.
1: Αδιάλειμμα θες. Όλα καλύτερα. Κάνει διάλειμμα για να πάρει ο Κώστας το πακέτο του.
0: Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και επωφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Για πάμε. Έχουμε ακούσει.
3: Πάμε Ολυμπιακό.
2: Ναι, βέβαια.
3: Λέει ένας φίλος εδώ ότι στην MTK Βουδαπέστης υπάρχει ένα παιδί 19 χρονών, πρώην Ολυμπιακός, που σήμερα γίνεται πρωταθλητής με την ΚΑΠΑ 19 της MTK. Ο φίλος ο Σταύρος το στέλνει. Μπράβο στο παιδί. Αν θα ασχοληθεί ο Ολυμπιακός με Τσιμίκα για αριστερό μπακ, υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να ασχοληθεί, ναι. Δεν γίνεται, λέει, να έχει ο Ολυμπιακός το διπλάσιο μπάτζετ από τους άλλους και οι άλλοι να αγοράζουν πιο ακριβούς παίχτες όπως Ζαφίρης, Αντίνο, Τετέ κλπ. Ναι, απλά δεν μπορείς να βλέπεις μόνο έναν, πώς το λένε, παίχτη που πήρε κάποια ομάδα. Πρέπει να το πας πιο σφαιρικά, νομίζω. Ο Ολυμπιακός κινείται για το Βαγιανίδη. Όχι, που να ξέρω, όχι. Κάρμο, λέει, πάλι. Δεν νομίζω ότι αν έρχονταν ο Κάρμο θα μας χάλαγε πάντως, όπως φαίνεται να χαλάει το φύλλο. Αν έρχονταν δηλαδή ο κανονικός Κάρμο στα μυαλά του, εννοώ. Ο Κλέιτον είναι καλός παίχτης. Τι να σου πω, μακάρι να μείνει, να κάνει προετοιμασία και να το δείξει. Τι να σου πω. Ο Ορτέγκα, λέει, τακτικά γενικά αυτά τα χρόνια ήταν καλός. Πρέπει να οργώσουμε περιπτώσεις από Ισπανία που είχε κονέ ο coach. Ναι, γενικά καλός είναι, καλός ήταν ο Ορτέγκα, αλλά με τα γνωστά του αμυντικά προβλήματα και με το ταβάνι του στο αμυντικό κομμάτι. Τώρα για τον Αθανασίου που γράφει ένας, δύο, δεν ξέρω πώς είναι που γράφουνε. Παιδιά, δεν έχω εγώ τίποτα με τον Αθανασίου. Μια χαρά παίχτης είναι. Αλλά δεν τον πάρω εγώ στον Ολυμπιακό, μήπως το έχετε καταλάβει. Δεν ξέρω αν δεν το θετεί για τον Τσάπρα, ξέρω εγώ κλπ. Γιατί δεν συζητήσαν, ο πρόεδρος, λέει, για το μετεριότατο στάφ του με τη Λίμπαρ χωρίς παραστάσεις. Λέει, μια βοηθάρα δεν θα ήταν σωστό για την αλλαγή. Δηλαδή, κρατήσει το με τη Λίμπαρ, αλλά να του αλλάξει βοηθό. Τι να πω, ρε παιδιά, τώρα. Μιλάτε σοβαρά. Τι να πω.
2: Πραγματικά, μετά μας σας λέει, μιλάμε σοβαρά, ή αν σας πούμε κάτι τέτοιο, θεωρείτε ότι έχουμε και έπαρση ή ότι σας μιλάμε και άσχημα, δηλαδή. Το ότι ρωτάτε πράγματα τα οποία είναι εκ του κάλευ, δηλαδή.
3: Πώς τέλος θα γίνει, δηλαδή, τώρα αυτό το πράγμα? Το έχετε δει πουθενά αυτό το πράγμα, ας πούμε, σε καμιά ομάδα να του λένε το προπονητή?
2: Ποιο θα βάλει?
3: Ναι, θέλουμε να σου κρατήσουμε, αλλά πρέπει να αλλάξει βοηθό, ας πούμε, ξέρω εγώ. Καλά, όχι ότι δεν έχει γίνει ποτέ ιστορικά κάτι τέτοιο, αλλά τώρα να το κάνεις και σε έναν άνθρωπο που πήρε ένα ευρωπαϊκό τρόπο και ένα ντάβλι και είναι 65 χρονών.
2: Μα δεν θα το δεχτεί, ρε Κώστα, μεταξύ μας τώρα μιλάμε.
3: Μα απλό δεν είναι. Το λες καταρχάς κιόλας.
2: Καλά, δεν το λες, εννοείται. Αλλά να το πεις, θα πας να χωρίσεις απλά. Θα είναι λόγος για να χωρίσεις.
3: Μήπως βοηθούσε, λέει, το Μέντιο Σιλαϊδόπουλος και τώρα φέτος υπάρχει κενό σε κάποιους τομείς, δεν πήρε άλλους. Σίγουρα όλο και κάτι θα βοηθούσε και ο Σιλαϊδόπουλος, δεν υπάρχει αμφιβολία επί τούτου. Πάντως γενικά για να ήταν καταλυτικός ο ρόλος του στο staff του με τη Λίμπαρ, δεν ήταν, παιδιά, να το ξέρετε αυτό. Άμα ο Τσάπρας ήταν Πορτογάλος θα θεωρούνταν ευκαιρία, λέει. Μπορεί,
2: δεν,
3: παιδιά,
2: είναι.
3: Πάντως να ξέρετε ότι τον Κοστίνια, τον οποίο ο Ολυμπιακός έχει πουλήσει ουσιαστικά στην Brighton με 11 εκατομμύρια ευρώ, τον πήρε 2,5. 2,5 τον αγόρασε. Εντάξει, πριν αγοράσει τη Ριοάβε ο Μαρινάκης.
2: Και πόσο χρόνο ήταν τότε, Κώστα? 22?
3: Ήταν 23-24.
2: 23 πήγαινε στα 24, για τώρα 25.
3: Αν θυμάμαι καλά, για να δούμε πόσο είναι τώρα. 26 δεν είναι, 26, ναι. Ίδια ηλικία τον πήρε με τον Τσάπρα. Μην μπλέξουμε με τους μήνες τώρα πάλι και...
2: Πάλι να μπλέξουμε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
3: Ναι. Ναι. Λοιπόν, για μένα, λέει ένας φίλος, το καινούριο γήπεδο του Παθηναϊκού θα είναι το καλύτερο και ομορφότερο τη μέρα που θα σηκώσει ο θρύλος στο Europa στο γήπεδο αυτό. Μάλιστα. Στο ότι... Βλακίες. Ο Τσάπρας, λέει, αξίζει πάνω από 5, Λουκούμ είναι τα 3. Να, και μια άλλη άποψη.
2: Εντάξει, ναι. Σεβαστή είναι, για όνομα του Θεού.
3: Ναι.
2: Τα κλαμπ δεν το θεωρούν έτσι. Και εγώ προσωπικά για παράδειγμα. Αλλά και τα ίδια τα κλαμπ δεν το θεωρούν, παιδιά. Η ΑΕΚ δεν το θεωρεί. Ο Ολυμπιακός, από ό,τι είπε πριν ο Κώστας, θεωρεί τον κοστολογίζει πιο ψηλά από ό,τι πρέπει. Κοστολογεί ο Λεβαδιακός.
3: Κανένας. Ιδάλλως θα τον είχε πάρει κάποιος.
2: Ακριβώς. Ο φίλος λέει, όντως, κάλει για 5 εκατομμύρια. Μαζί σου, το ακούω, οκ. Okay.
3: Με Ρέτσο θα πάμε και φέτος και με Ζέλσον και τα Ρέμι και τον Ελκαμπή. Δεν νομίζω να είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού πάντως. Ο Ρέτσος, ας πούμε, έκανε μια πολύ καλή σεζόν. Παρεπιπτόντως, με όποια λάθη έχει κάνει και θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα τα κόψει κάποια στιγμή. Ο Ταρέμι το πιο πιθανό είναι να φύγει. Ο Ζέλσον και ο Ελκαμπή το πιο πιθανό είναι να μείνουν. Για τον Τζολάκη λέει πώς να έρθει μεγάλη πρόταση. Το συμβόλαιό του λύγει το 2027. Όχι, το 28 νομίζω λύγει το συμβόλαιο του Τζολάκη, αν θυμάμαι καλά. Αλλά γιατί να μην έρθει κάποια πρόταση για τον Τζολάκη? Τη σχέση έχει πότε λύγει το συμβόλαιό του?
2: Ότι και δεν καλά θα μπορεί από Γενάρη, ρε παιδί μου, του 27, να διαπραγματεύεται τους ελεύθερους. Κατάλαβες πώς θέλει να το πει?
3: Εντάξει, αυτό καταλαβαίνει. Μια... Μα ήδη καταρχάς έχουν έρθει προτάσεις για τον Τζολάκη από τις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους και λογικά θα έρθουν και τώρα, ας πούμε. Δεν βλέπω διάθεση για επένδυση, λέει. Τι γίνεται με το γήπεδο, πάγος οριστικά? Για το γήπεδο έχουμε εξηγήσει ότι δεν πήρε άδεια ο Ολυμπιακός για να ξεκινήσει εργασίες στο Καραϊσκάκι, οπότε προς το παρόν δεν μπορεί να κάνει εργασίες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το ότι υπάρχει η αποφασιστικότητα, η απόφαση να αλλάξει το Καραϊσκάκι, υπάρχει, είναι δεδομένο. Το θέμα είναι ότι όσο μένει ο Γκαρσία στην ομάδα, ξέρουμε ότι θα προτιμάται για αυτή τη θέση όποιος και να έρθει. Δεν νομίζω, παιδιά, γιατί αν βλέπω εδώ πέρα στα στατιστικά, Ντάνι Γκαρθία έπαιξε φέτος το πρωτάθλημα 18 παιχνίδια βασικός από τα 32. 18 έπαιξε από τα 32. Δεν τα λες πολλά, δεν τα λες και λίγα, αλλά δεν είναι και ότι... 18 στα 32, είναι σχεδόν τα μισά. Επίσης το Champions League βασικός έπαιξε 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 στα 10 βασικός στο Champions League, στα 2 βγήκε στο ημίχρονο. Αυτές είναι οι συμμετοχές του. Οπότε δεν νομίζω ότι ισχύει έτσι όπως το λέτε. Θα έχουμε χάσει Ντόι, Βρουσάη, Καλογερόπουλο, Κουτσογούλα, Μπότι από παίκτες ακαδημιών και το λέω λόγω καλή σωματοδομής, ενώ η ΚΑΠΑ19 γενικός μας έχει νεαρούς σε δύναμη σωματικά. Ο Ντόι και ο Βρουσάη είναι στην Ρίο Αβε, είναι υπό έλεγχο δηλαδή. Ο Κουτσογούλας είναι στον Ολυμπιακό, στην Β' ομάδα και προφανώς κρίνονται ότι δεν είναι για να παίξουν στον Ολυμπιακό. Από τους αρμόδιους. Να μας πει στις ηλικίες των παιχτών του Ολυμπιακού πλέον τον φορτούνι και μεταγραφή μέσου. Θα πούμε τώρα όλες τις ηλικίες των παιχτών του Ολυμπιακού, δεν το καταλαβαίνω. Έχει και παίχτες μεγάλους, έχει και παίχτες πιο μικρούς, κάποιοι θα φύγουν, ξέρω, δεν νομίζω ο Καμπελά να μείνει, ο Ταρέμι δύσκολα θα μείνει, ο Ποντένσε δύσκολα θα μείνει, που είναι από 30 ως 36 ετών, για παράδειγμα αυτοί οι παίκτες. Έτσι είναι τα πράγματα, να δω αν έχει τελευταίο, εφόσον λέω με τη Λίμπαρ είπε ότι θέλει τον Τζάπρα, από όσους Έλληνες του πρότειναν, τότε γιατί δεν τον παίρνουμε? Αυτό εσύ το λες στήριξη? Καλά, από όσους Έλληνες του πρότειναν είναι μια υπερβολή αυτό. Δεν υπάρχει τώρα αυτό, από όσους Έλληνες του πρότειναν. Ούτε έχουμε πει κάτι τέτοιο. Και πρέπει, λέει, να πατήσει πόδι διοίκηση για τον Αθανασίου. Τι να πω, ρε παιδιά. Σας έχει κατσικωθεί τώρα? Πιστεύει δηλαδή κανένας ειλικρά ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ο Αθανασίου ή γενικά ένας παίχτης, κάποιος συγκεκριμένος? Ο Σιλαϊδόπουλος αν θα συνεχίσει στη Ρίο Αβε. Λογικά, ναι, η επιθυμία του είναι 100% να συνεχίσει στη Ρίο Αβε, τουλάχιστον και την επόμενη σεζόν. Αυτά βλέπω.
2: Τέλεια. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι επιμένουν οι Τούρκοι. Α, πες μου.
3: Μισό λεπτό απλά.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Το Μπετανκόρ, αν τον έχουν λέει ξεγραμμένο, ο Μπετανκόρ νομίζω θα πουληθεί από τον Ολυμπιακό. Και επίσης έχει βγει μια ανακοίνωση στον Ολυμπιακό για τους κατόχους διαρκείας. Μπείτε μέσα να τη διαβάσετε, γιατί έχει ενδιαφέρον. Και να μην έχουμε και χρόνο από τα μήνυματά σας. Υπάρχει ανακοίνωση στο site του Ολυμπιακού.
2: Οπότε να τη διαβάσουμε. Λοιπόν, έλεγα ότι υπάρχει νέο δημοσίευμα στην Τουρκία για τον Νίκολιτς και την Μπεσίκτας. Στην ιστοσελίδα Haberer.gr υπάρχει ένα δημοσίευμα στο οποίο αναφέρει πως η Μπεσίκτας έχει κάνει πρόταση ήδη στο Σέρβο προπονητή και ότι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη συζητήσεις των δύο πλευρών, με την ΑΕΚ σύμφωνα με τους Τούρκους να έχει αντιδράσει δυναμικά και να προσπαθεί κιόλας, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί, να κρατήσει την ομάδα το Μάρκο Νίκολιτς. Λοιπόν, είναι μια συνέχεια στα ρεπορτάζ που δίνονται από την Τουρκία. Θυμίζω ότι εχθές έλεγαν ότι υπάρχει πρόταση και ότι και η ΑΕΚ έχει κάνει. Τώρα λένε ότι είναι σε εξέλιξη συζήτηση του Νίκολιτς με την Μπεσίκτας για αυτό το κομμάτι. Επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω ότι δεν έχει κάποια συζήτηση ανοιχτή αυτή τη στιγμή ο coach, σύμφωνα με τον ίδιο τουλάχιστον και το περιβάλλον του, αυτά που λέει στο περιβάλλον του δηλαδή, με όχι μόνο την Μπεσίκτας, γενικότερα με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αλλά αλλάξει κάτι, εννοείται ότι θα σας το μεταφέρω. Λοιπόν, Τσακ, ποιες μεταγραφές πρέπει θεωρείς να γίνουν ως την έναρξη του πρώτου σταδίου προετοιμασίας, Μάξ Ηράκλειο? Κοίταξε, πάντα για όλες τις ομάδες λέμε αν γίνουν το συντομότερο δυνατό οι μεταγραφές 2-3 που θέλει η ΑΕΚ, ας πούμε 3-1 όλες από την αρχή του βασικού στάδιου προετοιμασίας, θα ήταν ιδανικό. Αν πρέπει να διαλέξω μία, γιατί δεν, θα πω, δεν πρόκειται να γίνουν, όπως αντιλαμβάνεσαι και με την ΑΕΚ να μην είναι με το πιστόλι στο κρόταφο, αν έλεγα μία-μία θα έλεγα σίγουρα του ΧΑΦ. Για να μπορέσει να δέσει όσο το δυνατό, το συντομότερο γίνεται. Θα λείπει και ο Πινέδα, θα είναι να αρχίσει να δουλεύει μαζί με τον Μαρίνα από νωρίς. Γι' αυτό θα λέγα. Θα λείπει ο Πινέδα ενώ θα είναι μουντιάλε. Τσακίρι, μίστη στο τσακατάκ πίσω σου είναι ένα κουτί με ρολόι. Μήπως είναι αφριγαντήρα πουρών? Άλεξ Χανιά, πες μου ναι. Ναι, Άλεξ μου. Δεν είναι δική μου χρήση, όπως καταλαβαίνεις. Γύρω τώρα, άνοιξα, δεν ξέρω αν είπες, αλλά υπάρχει περίπτωση για Τσάπρα ή όχι? Δεν είναι αδιάφορη περίπτωση για την ΑΕΚ Τσάπρας. Σε αυτά τα οικονομικά δεδομένα δεν υπάρχει. Έχουν καταλάβει στην ΑΕΚ ότι στο Champions League δεν θα παίζουν με χωριά και πανεπιστήμιο? Ναι, κάτι έχουν καταλάβει. Κάτι ξέρει και ο coach και ο Ριμπάλτα.
3: Να σε ρωτήσω, ορίστε, τώρα που το, ναι, θέλα, το θυμήθηκα. Ναι. Η ΑΕΚ για να είναι στο επικεφαλής.
2: Να είναι στους ισχυρούς.
3: Ναι, στους ισχυρούς εννοώ. Ναι,
2: θέλει έναν αποκλεισμό.
3: Ανάμεσα σε Ερυθρό Αστέρα.
2: Μέχρι να φτάσει στα play-offs. Σε δύο ζευγάρια, δεν θυμάμαι ποια είναι. Το ένα είναι
3: Σλόβαν,
2: ο Ερυθρό Αστέρα.
3: Λεχ, αυτές,
2: νομίζω αυτές οι δύο είναι. Θέλει έναν αποκλεισμό.
3: Έναν αποκλεισμό θέλει,
2: Ναι. Αυτό θέλει. Εντάξει, μπορεί.
3: Δεν
2: okay.
3: είναι και εύκολο, δεν είναι και απίθανο.
2: Όχι, δεν είναι απίθανο. 50-50 είναι. 50-50. Αλλά και να προκριθεί και να είναι στους χειρούς, Κώστα μου, πάλι 50-50 θα είναι για μένα.
3: Εντάξει. Ναι.
2: Δεν είναι. Champions League τώρα. Playoff Champions League και
3: είναι
2: με ομάδες που θα
3: είναι
2: πρωταθλητές.
3: Είναι καλύτερα νομίζω να είναι στους ισχυρούς πάντως.
2: Προφανέστατα, εντάξει, εννοείται. Εννοείται αυτό. Εννοείται,
3: είναι καλύτερα λογικά.
2: Εννοείται. Μακάρι και να. Θα αυξήσει τις πιθανότητες, θα πάει από 50-50 στο 55-45, να σου πω την αλήθεια.
3: Αλλά
2: για μένα.
3: Και πάλι όπως λες, ναι.
2: Είναι, είναι,
3: θα είναι
2: ο
3: και θέμα κλήρωσης.
2: Βέβαια, κλήρωση είναι, Κώστα. Είναι θέμα του πρωταθλητή.
3: Είναι θέμα κλήρωσης. Γιατί άλλο να σου τύχει η Τσέλια που λέμε,
2: μπράβο,
3: ξέρω εγώ, άλλο να σου τύχει η Λάσκ. Άλλο η Βίκινγκ, υπάρχει διαφορά.
2: Υπάρχει,
3: ναι,
2: διαφορά, σε όλους, ναι, πάλι.
3: Ναι, ναι.
2: Τσάκ, σας ακούω χρόνια. Ναι. Τσάκ, σας ακούω χρόνια. Πρώτη φορά γράφω μήνυμα. Στα ειστήρια είσαι λάθος. Το γήπεδο ήταν καινούριο, γι' αυτό και ήταν ακριβά. Τώρα δεν δικαιολογείται. Θέλω τη γνώμη και των υπολείπων αν το επιθυμούν. Και τι έγινε, πάλιωσε σε 4 σεζόν το γήπεδο? Δεν παλιώνει ένα γήπεδο σε 4 χρόνια. Να μου πει, πέρασε 10 χρόνια, να σου πω, okay, το καταλαβαίνω. Μόλις την 5η σεζόν θα μπούμε τώρα. Όπως τότε ήταν ακριβά, έτσι είναι ακριβά και τότε. Θα πει τα καινούριο. Δεν έχει φίλε τα καινούργια. Αφενός, αφετέρου να δεχθώ όμως από την άλλη, εντάξει, το άποψή σου είναι, να δεχθώ από την άλλη ότι είναι θέμα ζήτηση. Αυτό μου είχε πει και τότε η διοίκηση με τον Δημήτρη Μελισανίδη, μου είχε πει ότι αγόρι μου, το που αν είναι ακριβό κάτι ή φθηνό, το καθορίζει η νόμη της αγοράς. Είχε δίκιο. Επιβεβαιώθηκε ο άνθρωπος. Πουλάγε σαν τρελό. 24, 25, 26 διαρκείας σε αυτές τις τιμές. Τρελά ποσά τώρα. Τρελές πωλήσεις. Οπότε είναι λογικό. Το ακούω αυτό. Για μένα λέω είναι ακριβά. Ήταν, είναι και, είναι και παραμένουν. Αυτό λέω. Τσακ, δεν ξέρεις. Δεν αφήνει, λέει, να γίνει μέλος αν δεν είσαι δικός του. Ο Αλεξίου εννοείς. Δύο ενεργά μέλη σε προτείνουν, όπως λέει το καταστατικό του σωματείου, και δεν γίνεις αλλιώς μέλος στην αριστεχνική. Κακός. Αν ισχύει αυτό, γιατί εγώ ήμουν μέλος, δεν μου ζητήθηκε κάτι τέτοιο, αλλά ήμουν πριν νομίζω από τον Αλεξίου και μετά απλά να ανανεώνω. Είναι απαράδεκτο, αν ισχύει αυτό. Τσακ, λέει, με την αριστεχνική δεν λέτε τίποτα ότι έχασε αθλητική ιδιότητα του χρόνου, δεν θα κατέβουν τα τμήματα. Δεν νομίζω. Έτσι γράφτηκε, υπόθηκε, αλλά δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Ήταν μάλιστα άμεση η εντολή, υποτίθεται, αλλά παίξαμε κανονικά. Ναι, αδερφούλη μου, τίμω μου, είναι δυνατόν να με γίνει αυτό να μην το πούμε? Αν επιβεβαιωθεί και τελεσυνδικής, ας πούμε, και γίνει κάτι τέτοιο να μην το. Πώς θα γίνει κρυφτό, πώς θα το κρύψουμε, και όχι εγώ, οι συντάκτες που καλύπτουν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, έτσι, γιατί μαθαίνουν για τον αριστεχνή, αλλά μέχρι εκεί δεν καθόμαστε να είμαστε καθημερινά πάνω από το τέτοιο για την αριστεχνική. Όταν έπρεπε και είχαμε φορτηθεί και εμείς αυτό το ρεπορτάζ, το καλύπταμε την περίοδο που ήμασταν πιο νέοι. Τώρα είναι άλλοι. Πιστεύεις ότι κρυφτεί αυτό το πράγμα? Γιατί, λέει, δεν ενημερώνω τον κόσμο. Είναι δυνατόν? Τι είμαστε, πού ζούμε, στο ενέτη 2026? Εκτιμάζει δηλαδή ότι του χρόνου δεν θα έχει ομάδα η ΑΕΚ στα αριστεχνικά τμήματα, δεν θα παίζει πουθενά, πουθενά, και θα μπορούμε να το καλύψει κάποιος? Όχι βέβαια. Και δεν θα καλυφθεί και θα αναδειχθεί και θα γίνουν και άλλα μετά. Πολύ άσχημα πράγματα. Γιώργο, με την κάρτα φίλου της νέας σεζόν μπορώ να πάω στα προκριματικά του Champions League, έτσι? Τι έτσι, τι εννοείς, μόνο με την κάρτα φίλου? Όχι. Να βγάλεις εισιτήριο μπορείς. Βγάζεις την κάρτα φίλου και παίρνεις εισιτήριο. Χωρίς κάρτα φίλου δεν παίρνεις εισιτήριο. Τσακίδη, ακόμη και με τα προπέρσινα Λιβάη και Πόνσε συζητάμε. Πώς απογειώνεις τα έσοδα? Και έβαλε 12 εκατομμύρια ΑΜΚ προχθές πάλι. Ουσιαστικά μην έβαλε 35 εκατομμύρια. Συγγνώμη κιόλας για το ύφος μου, αλλά 2,47 έβαλε. Υπάρχει μια απόκληση 10 εκατομμυρίων ευρώ με αυτά που λες, αδερφέ μου. Ήμαρτον. Ναι, ο φίλος με ρώτησε για το cost control. Η ΑΕΚ το έσβησε τότε. Με τις πωλήσεις αυτές το είχε σβήσει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θέλετε να έχει πρόβλημα να πω? Η ΑΕΚ θα έχει πρόβλημα cost control. Άμα θέλετε να σας το πω για να χαρείτε, να σας το πω. Απλά να ξέρετε ότι είναι ψέμα. Δεν υφίσταται. Δεν έχει κανένα πρόβλημα cost control η ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κανένα. Αυτή τη στιγμή. Αλλά αύριο γίνει κάτι άλλο. Εδώ είμαστε, ρε παιδιά. Που δεν νομίζω να γίνεται, γιατί όπως καταλαβαίνετε η ΑΕΚ έχει εγκυημένη παρουσία στην Ευρώπη του χρόνου. Μίνιμουμ 8 εκατομμύρια ευρώ, 9 κέρδος άμεσα από τα δύο playoff, δηλαδή από το ένα playoff, γιατί στο άλλο πάει κατευθείαν στην League Phase του Europa, και ό,τι κερδίσει από εκεί πέρα, που είναι, μπορεί μίνιμουμ να είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ ακόμα. Πώς δηλαδή να. Ειλικρινά, ρε παιδιά, πώς θέλετε να μου στείλετε, αλλά τα διαβάζετε κάπου. Θέλω να μου τα στέλνετε, να σας δώσω εγώ, άμα θέλετε μετά, να επικοινωνήσετε μαζί αυτούς που τα γράφουν. Δεν με απαντάω για αυτούς. Δεν είναι δυνατόν. Κάπου διαβάζετε κάτι από κάποιον, δεν ξέρω και εγώ τι. Όπως με το Μητάι. Είδα το Μητάι. Έλεγα εγώ ότι δεν γίνεται να πάρει με το Μητάι. Το λέγαμε και μαζί. Θυμάσαι, Κώστα, με το Ζουγκαλάκτικο. Γιατί.
3: Φανό, αριστερό, ναι. Μπακ.
2: Μπράβο. Γιατί αυτό το παιδί, η ομάδα στην οποία ανοίξει τα δουκερευεία, ζητάει πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ. Μου γράφετε μηνύματα, είσαι τρελός, έχεις παλαβώσει, ποιος ζητάει 8 εκατομμύρια ευρώ, αού. Δεν έχετε ιδέα, δεν ξέρετε πώς γίνεται το ρεπορτάζ, κράζετε. Σήμερα γράφετε στην Ιταλία και στη Σαουδική Αραβία ότι η Ρώμα πάει να τον πάρει και η πρόταση που κάνει είναι στα 10 εκατομμύρια ευρώ. 10 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε εσείς και δεν ξέρετε κανείς άλλος όμως, είπαμε, ρε παιδιά. Λίγο εντάξει, μας γουστάρετε, να μαθαίνουμε από αυτά που ακούμε λίγο. Καλό τριήμερο, Κώστα.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
2: Και στον κόσμο, καλό τρίμηνο, να περάσετε τέλεια όπου πάτε, να προσέχετε με την οδήγηση, είπαμε, και να μείνετε εδώ. Ακολουθεί Μανώλης Μουζουράκης με πολλή κουβέντα για το Champions League. Θα έχουμε και τσόχο, δεν ξέρω ποιον άλλο θα βγάλει. Μείνετε στο Big Win Sport FM 94,6.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πράξη δεύτερη στα ημιτελικά τη στοίχημα GBL. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 3 παρα 10 στο Παλατάκι τον Παναθηναϊκό Άκτορ που έχει κάνει το 1-0 στη σειρά. Εκτός εξάδας ξένων του Τριφυλίου Ραγκόμεθ Γκρικόνης, ενώ προληπτικά έξω είναι και ο Σλούκας. Η ΑΕΚ φιλοξενεί στις 5 και 4 στη Σανέλ Αρένα τον Ολυμπιακό που προηγείται με 1-0, χωρίς Ντόρσεϊ λόγω τενοτήτηδας σε ερυθρόλευκη. Η πρόκριση κρίνεται στις 2 νίκες, μετάδοση και των 2 από RTL Sports ραδιοφωνικά από τους 94,6. Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού Β' Σίδερος Κουτσίδης αναμένεται να πάρει τη θέση του Καλογερόπουλου, που όλα δείχνουν ότι θα αποχωρήσει στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. Στην τελική ευθεία είναι η μεταγραφή του Νάι Λόπεθ. Στο στόχαστρο των πυρετών και της Μπράγκα είναι 27χρονος Αργεντινός μεσοπιθετικός της Ορλάντο Σίτι, Μάρτιν Οχέδα. Εν αναμονή της άφηξης του Γιάκοπ Νίστρουπ την επόμενη εβδομάδα βρίσκονται στον Παναθηναϊκό ώστε να τρέξουν εξελίξεις στο σχεδιασμό της νέας σεζόν. Τερματοφύλακα, στόπερ, χαφ και φόρ αποτελούν προτεραιότητα για το τριφύλι. Απασχολούν οι ζαγαροί της Κερά στον Τέρ, αλλά θα πρέπει να περάσουν από την έγκριση του νέου τεχνικού. Επιμένουν οι Τούρκοι για Μάρκο Νίκολιτς και Μπεσίκτας, με νέο δημοσίευμα να αναφέρει ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη οι επαφές των δύο πλευρών. Δεν ανησυχούν στην Ένωση που θεωρούν πιθανότερο ενδεχόμενο την πρόορη επέκταση του συμβολέου του Σέρβου τεχνικού για ένα ακόμα χρόνο στο 2028. Στο προσκήνιο οι ανανεώσεις των Πινέδα και Γιώβιτς. Εβδομάδα εξελίξεων ερχόμενη για τον ΠΑΟΚ, καθώς αναμένεται να γνωστοποιηθεί το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Η λυμμένη απόφαση για την πρόσληψη ξένου αθλητικού διευθυντή. Θα είμαι μέρος τις επόμενες ημέρες της ΠΑΦΟΥ, δήλωσε ο μεγαλομέτοχος της ομάδας Ρωμάν Ντουμπόφ, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με το δικέφαλο του Βορρά. Μεταγραφική λίστα για προσθήκες στον Άρη σε συγκεκριμένες θέσεις έχει δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου στον Θοδωρή Καρυπίδη. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί αμυντική γραμμή. Στην Ουιντάτ Καζαμπλάνκα θα συνεχίσει ο Μεντίλ, όπως γράφουν στο Μαρόκο. Την ανανέωση του συμβολέου του Δημήτρη Σταυρόπουλο το 2021 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ατρόμητος, που μετά το Λευτέρη Χουτεσιώτη δένει και τον έτερο αρχηγό της ομάδας. Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους και εύχομαι μαζί να ζήσουμε ακόμα καλύτερες ημέρες, δήλωσε ο Έλληνας στόπερ. Με πρωινή προπόνηση στο Ρέντι συνεχίστηκε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου εν όψει των φιλικών με Σουηδία και Ιταλία στις 4 και 7 Ιουνίου. Μοναδικός από ο Γιαννούλης που ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Την πρόκριση στη φάση των 16 του Ρολάν Γκαρός για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια διεκδικεί ευθύνη Μαρία Σάκαρη που ισοπαλεί 1-1 στα σετ με την 24χρονη Πολωνή Μάγια Τσφαλίνσκα νούμερο 114 στον κόσμο. Η νικήτρια θα παίξει με αυτή του ζευγαριού Τιάν Παρή Αμάντα Νησίμοβα. Μία νίκη από την κατάκτηση του 40ου πρωταθλήματος της ιστορίας του απέχει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Παπαστράτιο στον τρίτο τελικό της Water Polo League Ανδρών. Πρώτο σπριτ στις 5 κάλυψη από Mega News. Ώρα στέψη στο Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal κοντράρονται στις 7 στο τελικό που διεξάγεται στην Puskas Arena στη Βουδαπέστη. Στην back-to-back κατάκτηση στοχεύουν οι Παριζιάνοι στο πρώτο τους τρόπο στη διοργάνωση κανονιέριδες. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1 και Mega, ενημέρωση από τους 94,6. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Big Win. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Πώς είμαστε εδώ, Big Wins Sport FM 94,6 μεσημεράκι Σαββάτου. Μπόλικη ζέστη, ελπίζω να σας πετυχαίνω καθοδόν προς παραλία. Ακόμα καλύτερα να έχετε φτάσει, να έχετε παραγγείλει κιόλας. Καφεδάκι, μοχίτο, ό,τι προτιμάει ο καθένας. Με Γιώργο Γιαννίση θα πάμε παρεούλα στα DEX μέχρι και τις 4. Φυσικά με Βαλεντίνα Νίκολα Κοπούλου να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μουσουράκη στο μικρόφωνο. Σάββατο, βεβαίως, ξεχωρίζει ο τελικός στο πρόγραμμα το σημερινό, νωρίς 7 η ώρα, με την συζήτηση που κυριαρχεί τις τελευταίες μέρες, κυρίως ώρες, να περιστρέφεται γύρω από το μενού που θα περιλαμβάνει αυτός ο τελικός, η διαφοροποιημένη φετινή κατάσταση, λόγω ώρας, και το πώς επηρεάζει το τι θα έχουμε μπροστά μας την ώρα που θα βλέπουμε τους Παριζιάνους, την ώρα που θα βλέπουμε τους Λονδρέζους. Εντάξει, αλήθεια είναι, χωρίς να κάνω κάποιο πόλεμο στα ψητοπολία, δεν είναι και πολύ σουβλάκια εκείνη την ώρα για πιτόγυρα με την ζέστη που έχει. Αλλά νομίζω η επιλογή της πίτσας καλά κρατεί και για εκείνη την ώρα μια χαρά είναι. Ή ακόμα καλύτερα, όπως μου πρότεινε και ένας φίλος, βέβαια δεν μπορώ, μπαρμπεκιού. Μπαρμπεκιού, αν έχεις και καμιά πισινούλα δίπλα, να το απολαύσεις όπως του πρέπει. Ελπίζουμε να είναι ωραίος ο τελικός. Επίσης, πολλή συζήτηση έχει σηκωθεί για τους όχι και τόσο ωραίους τελικούς που έχουμε δει, έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια. Θα τα πούμε για τον τελικό, θα τα πούμε και με Μιχάλη Τσόχο, ο οποίος είναι στην Βουδαπέστη, γενικά πολυμελής η απαρτία του Big Wings FM στην Ουγγαρία. Πούσκας Αρίνα, 67.000 χωράει η Πούσκας Αρίνα, γεμάτη θα είναι. Βεβαίως θα έχουμε και μπασκετάκι, 3 παρά 10 είναι ο ημιτελικός, μπήκε τόσο νωρίς ώστε να έχει προβλεφθεί και το σενάριο παράτασης. Εξάλλου εκεί πήγαμε τις προάλλες στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τώρα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο Παλατάκι, 3 παρά 10, 5 και 4 ο έτερος ημιτελικός ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην Σανέλ Αρένα. Έβαλαν και οι δύο δικεφαλοί δύσκολα τις προάλλες, ο ΠΑΟΚ κυρίως, okay. Και η ΑΕΚ για όσο μπορούσε, ήταν εμφανές το έλλειμμα βάθους της ένωσης σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Πάντως και οι δύο αιώνιοι έχουν κάνει το 1-0. Αν νικήσουν σήμερα, τελειώνει η σειρά, τελειώνουν οι σειρές και προκρίνονται στον τελικό. Βέβαια, ας το δούμε. Ας το δούμε αυτό, επειδή ειδικά στο ζευγάρι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός τα πράγματα, όπως έδειξε και το πρώτο παιχνίδι, ήταν αρκετά ρευστά.

Ρευστά ελπίζουμε να είναι τα πράγματα και στο παιχνίδι των 7 στο Champions League. Οκ, υπάρχει φαβορή, είναι η Παρί. Ωστόσο, η Arsenal θέλετε, διότι έχει φύγει και αυτό το βάρος από το πρωτάθλημα, μήπως εμφανιστεί πιο απελευθερωμένη. Καλή ομάδα είναι εξάλλου, πολύ καλή ομάδα. Ωστόσο, ήταν εμφανές ότι το τελευταίο δίμηνο, μην πω και παραπάνω, έπαιζε με ένα βραχνά. Αυτός ο βραχνάς έφυγε, το πήρε το τρόπαιο, πανηγύρισε την Premier League μετά από 22 χρόνια και σήμερα θέλει να κάνει το double. Δεν το έχει πανηγυρίσει ποτέ. Γενικά δεν έχει σηκώσει το βάρτιμο τρόπαιο. Ένα τελικό έχει πάει πριν από 20 χρόνια και ήταν από τους ωραίους τελικούς, αυτούς που είχαμε παρακολουθήσει, εκεί με το γκολ του Κάμπελ. Είχε προηγηθεί επί της Μπαρσελόνα, το γύρισε τελικά η ομάδα της Βαρκελόνης. Με Μπελέτη, θυμάστε Μπελέτη? Αυτό έχει κάνει το 2-1. Έμελε να χρηστεί και σκόρερ ο Μπελέτη. Τρίτος τελικός για την Πάρη μετά το χαμένο του 20 από την Bayern. Πάει για το back to back, δεν το έχουν κάνει και πολλές. Τα τελευταία πολλά χρόνια μόνο η Real το έχει κάνει, το 16, το 17 και το 18. Τότε με Ζιντάν, ο οποίος τα πήρε όλα και είπε μετά από 2-3 χρόνια να σταματήσει την προπονητική, τουλάχιστον να την βάλει σε μια αγρανάπαυση. Θα το ξαναπιάσει από το καλοκαιράκι και μετά, όταν θα, όπως φαίνεται, θα πάει να αναλάβει την Εθνική Γαλλίας. Την καλησπέρα μου και στον Χριστόφορο από τη Σάμο. Θα πάει η μπύρα σύννεφο, λέει. Εντάξει, η μπύρα ταιριάζει με όλα. Βέβαια και για λόγω ώρας, κοκτέιλάκι μια χαρά είναι.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι, να προσπαθήσουμε να συνδεθούμε μία με Βουδαπέστη, να τα βάλουμε όλα κάτω για τον τελικό του Τσούλου.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
4: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, τα χαιρετίσματα μου στον Ανδρέα κατά κόκκινη ουαλία. Χαιρετίσματα γενικά σε όλους τους ακροατές στο εξωτερικό. Χαιρετίσματα στον Θάνο από το Ρέθυμνο, ο οποίος επίσης δίνει χαιρετίσματα από την πλευρά του. Στον Νίκο τον Ταρίφα, στην ΚΟ. Έτσι, γι' αυτό είμαστε εδώ, να μεταφέρουμε τα χαιρετίσματα. Την καλησπέρα μου. Και στο Διονύσα Τρομητάρα, καλησπέρα Μάνο Γιώργο. Και Βαλεντίνα, καλή εκπομπή. Καλό καλοκαίρι μπροστά μας. Και όπου καλό καλοκαίρι, τι σημαίνει αυτό? Όχι, δεν είναι κάτι χορηγικό. Είναι ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος χτύπησε πριν από λίγο. Το έγραψε και ο φίλος ο Μιχάλης Σάικ Νορβηγιά. Πράγματι, έτσι είναι. Πριν από λίγο είχαμε ένα πολύ σημαντικό tweetάρισμα από τον Φαμπρίτσιο, ο οποίος αναφέρεται στον Άρνε τον Σλότ. Και τι λέει? Ότι τελείωσε από τη Λίβερπουλ. Αυτό αποφασίστηκε. Συναντήθηκαν οι δύο πλευρές και αποφάσισαν να πάρουν δρόμους ξεχωριστούς. Και μάλιστα παρουσιάζει ως ισχυρό φαβορή τον Ιραόλα.

Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος πολύ εύστοχα υπογραμμίζει Βαλεντίνα. Και χθες, γενικά, να ξέρεις, σε σκεφτόμουν και για αυτό το λόγο Βαλεντίνα. Εκτέθηκε, τον εξέθεσε η Ατλέτικο. Θα μπορούσε να έχει γράψει την ανακοίνωση, την ανάρτηση της Ατλέτικο ίδια η Βαλεντίνα. Και λόγω ύφους, αλλά κυρίως λόγω χρησιμοποίησης Bad Bunny. Πολύ ωραία, πολύ έξυπνη η απάντηση της Ατλέτικο. Και εν συνεχεία, βέβαια, κλασική ισπανική απάντηση. Το έχουν πάει αλλού εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όχι μόνο η Ατλέτικο, και η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα. Έχουν γίνει μια σούπερ λίγκα από τα πάνω, από το πάνω ράφι. Δηλαδή έχουν και αυτή full τοξικότητα. Έκανε μια σχετική λοιπόν ανάρτηση με κατηγορίες προς Μπαρτσελόνα. Όλα αυτά για τον Χούλιαν, τον Άλβαρες, για τα δικά του μάτια. Οπότε κρατάμε την ανάρτηση του Ρωμάνο ότι τελειώνει ο σλότ από την Λίβερπουλ παρά τα αντίθετα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών που έκαναν λόγο ότι έχουν κάτι στο τραπέζι και μάλιστα έχουν αρχίσει και τον προγραμματισμό για την σεζόν, πώς θα αναδιορθωθεί το πράγμα, πώς θα πάει καλύτερα. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και η μάχη της Μαρία Σάκαρη στο Γαλλικό Open. Αποκλείστηκε, έχασε 2-1 και μάλιστα με ανατροπή από την αθλητριά της, στην αθλητριά της από την Πολωνία, την Τσουαλίνσκα. Από την αθλητριά της στην αθλητριά της από την Πολωνία, την Τσουαλίνσκα.

ήταν σε ρυθμούς επεισοδίων. Και για τα παιδάκια, για τα παιδάκια που σε όλο το πλανήτη, κυρίως στην Ευρώπη, που θα έχουν την ευκαιρία αφού βοηθά και η ώρα να κάτσουν να το παρακολουθήσουν. Και ξέρετε, εντάξει, εμείς μπορεί να έχουμε μεγαλώσει, αλλά πάντα οι τελικοί που θυμόμαστε, ακόμα και να μην ήταν τόσο ωραίοι, πόσο μάλλον αν ήταν και ωραίοι, εκεί γύρω στα νιάτα μας είναι αυτοί που καθορίζουν τις αναμνήσεις, μένουν στο θυμικό. Οπότε μάλλον έχει και αυτό κατά νου η UEFA. Δεν ξέρω αν είναι ο πρώτος λόγος, αν είναι ο τελευταίος. Πάντως, όπως είχε αφήσει μέσω μιας διαρροής, και αυτό το λόγο είχε κατά νου όταν αποφάσισε να μεταφέρει την ώρα πιο πίσω. Βέβαια, παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες, όπως και η αγορά της Ασίας, όπου θα βοηθήσει να το δουν τον τελικό και εκεί πέρα.

0: Τι χαρά, έχουμε Μιχάλη Τσόχο από Βουδαπέστη να μας μεταφέρει το κλίμα, σαφώς. Βέβαια θα ήθελα και ένα σχόλιο για Άρνε Σλότ, δεν ξέρω αν έχουν φτάσει στα αυτιά του ή στα μάτια του ειδήσεις εκεί που αφορούν τον Σλότ. Γεια σου Μιχάλη.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πώς είμαστε? Συνήθως κάτι τέτοια δεν τα μαθαίνετε εσείς στα αγκαλά που γίνονται μια μέρα πριν εκεί με Τσέφεριν? Στα πηγαδάκια. Να είστε προετοιμασμένοι.
1: Όχι, όχι, δεν ήξερα τίποτα στα πηγαδάκια, απολύτως τίποτα.
0: Ρε εσύ, είναι σε κανένα πηγαδάκι ο Ρωμάνο, ο Φαμπρίτσιο? Αποκλείται να μην είναι καλεσμένος.
1: Είναι, εδώ είναι.
0: Είναι,
1: εδώ είναι.
0: Με ένα κινητό στο χέρι.
1: Τον είδα από μακριά όμως.
0: Μας έχεις πάει στα νεύρα, πες του.
1: Δεν τον είδα από κοντά για να ρωτήσω για Σλότ. Για πες, το έχω δει, αλλά για δώσε λεπτομέρειες. Για δώσε λεπτομέρειες.
0: Τέλος. Δεν υπάρχει άλλη λεπτομέρεια. Ναι. Τέλος και η Ραόλα, μάλλον.
1: Η Ραόλα, ε.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Πώς σου φαίνεται η Ραόλα?
1: Okay. Ήταν η στιγμή να πάρει την μεγάλη ευκαιρία. Mm. Τη διαδρομή, την πιο μεγάλη, την έχει κάνει ο Γκλάσνερ, μια αλήθεια, από τις δύο πολύ hot που ήταν ελεύθεροι. Και λέω τη διαδρομή γιατί ο Γκλάσνερ έχει 20 τρόπαια, την κάνει τη δουλειά επιτυχημένα πολύ περισσότερα χρόνια σε όλα τα επίπεδα, είτε με την Λίντσερ που την ανέβασε, είτε με την όταν ξεκίνησε την καριέρα του, είτε με την Wolfsburg που την οδήγησε στο Champions League, είτε με την Άιντραχτ που την οδήγησε σε ευρωπαϊκό τίτλο, είτε με την Crystal Palace. Αλλά το πρόσωπο του Ραόλα είναι πολύ πιο γοητευτικό.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι ενδεχομένως που...
0: Και ταιριάζει με Λίβερπουλ.
1: Και τον καθοριστικό ρόλο, ναι, ναι. Και προφανώς ταιριάζει και με Λίβερπουλ.
0: Λοιπόν, κλίμα εκεί πέρα.
1: Κλίμα εδώ πέρα... Δεν είδα στο ίντερνετ κάποια μικρό επεισόδια που έγιναν σε κάποια σημεία της πόλης. Δεν τα πετύχαμε πουθενά αυτά. Mm-hmm. Πετύχαμε πολύ ωραίο κλίμα στη χθεσινή βραδινή βόλτα στην πόλη, γιατί από την ημέρα χθες, από την ώρα που ήρθαμε δουλεύαμε, οπότε μόνο βράδυ την είδα. Τώρα, ξέρεις, είναι λίγο παράξενο. Εγώ φτάνω γήπεδο, σε 5 λεπτά είχαμε γήπεδο. Είναι λίγο παράξενο να πηγαίνεις στο τελικό Champions League.
0: Ναι, με το μεσημεριανό. Από το μεσημεριανό.
1: Το τοπική ώρα. Πριν κάτω μεσημεριανό, πιο μεσημεριανό. Οριακά έχει χωνέψει το πρωινό.
0: Εντάξει, έχει και αυτό τη φάση του, νομίζω λίγο, να το δούμε.
1: Φάση του, ναι. Πιθανόν να έχει την πλάκα του. Ευτυχώς καμιά ανησυχία για το γήπεδο και ξέρει για τον ήλιο, για το αν χωρίζεται αυτό το άσχημο στον τηλεθεατή στο μάτι να έχει μισό σκιά, μισό ήλιο. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι, και θυμάμαι και μια ιστορία που μας είχες πει παλιότερα, που είχες αναγκαστεί να περιγράψεις τελικό με γυαλιά ηλίου. Ενδεχομένως να σου χρειαστεί πάλι.
1: Δεν λέω για προσωπικές εμπειρίες, λέω κυρίως για το τουρκικό κοινό.
0: Ναι, ναι.
1: Και το κοινό που θα είναι στο γήπεδο, ξέρεις, αυτό το μισό...
0: Θα θυμίζει λίγο Μουντιάλ.
1: Ναι, παρότι θυμίζει λίγο Μουντιάλ, είναι και πολύ ενοχλητικό, γιατί δεν είναι εύκολο να ρυθμιστούν οι κάμερες, είναι διαφορετική φωτεινότητα εκεί που έφτει ο ίδιος, εκεί που έφτει. Τέλος πάντων, ξέρεις, επειδή ήμουνα στην αντίστοιχη ώρα σε όλη τη διάρκεια στην Πούσκας Αρένα, η οποία παρεμπιπτόντως είναι ένα απίθανο γήπεδο, απίθανο γήπεδο. Δεν ξέρω ποδοσφαιρικά με ποιον να το

0: Κίνο, γιατί είναι πάνω από 65.000 χωρητικότητα. Είναι κλουβί. Κατάφερα να φτιάξω ένα τόσο τεράστιο γήπεδο και να είναι κλουβί. Είναι πάρα πολύ κοντά οι κερκίδες και ο κόσμος στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πολύ κάθετο, πάρα πολύ κάθετο. Το μόνο πρόβλημα υπάρχει είναι για εμάς δημοσιογράφους, γιατί είμαστε στο υψηλότερο σημείο του γηπέδου και βλέπεις λίγο σαν να βλέπεις από τον 20ο όροφο ουρανοξύστη την επιφάνεια της γης. Αλλά τέλος πάντων το γήπεδο είναι καταπληκτικό. Οι Ούγγροι είναι πάρα πολύ οργανωμένοι. Καμία σχέση με οποιονδήποτε τελικό Champions League έχω πάει. Καλά κρίση ήταν με την Κωνσταντινούπολη που ήταν λίγο σχήμα τελείως κατάσταση. Ακόμα και από το Μόναχο ας πούμε και τους Γερμανούς. Εδώ η οργάνωση μου φαίνεται πολύ πολύ, πολύ καλύτερη. Οι πόλοι είναι πανέμορφοι. Η αλήθεια είναι ότι κυρίως Άγγλοι είχαν έρθει χθες. Πολύ πιο σπάνια συναντούσες Γάλλους. Φαντάζομαι περισσότεροι έρχονται σήμερα. Τα πάντα στο γήπεδο είναι στην εντέλεια, ακόμα και τα σημαίακια και τα κομμάτια για το κορεό που θα φτιάξουν οι δύο ομάδες, είναι τοποθετημένα στις καρέκλες που θα κάτσουν οι φίλοι της Άρσεναλ και οι φίλοι της Παρή από χθες.
1: Πάντως επειδή υπάρχει και μια ανησυχία για το ότι έχει πάρει πολύ μεγάλο κομμάτι της εξέδρας, έχουν πάρει οι χορηγοί, νομίζω ότι είναι αυτό το συναπάντημα από εδώ, δηλαδή okay, Άγγλοι όποιοι να ήταν, αλλά κυρίως οι Παριζιάνοι που ο κόσμος δεν πρέπει να τους έχει στο μυαλό ως η οπαδή μιας νεόπλητης ομάδας, πλέον δεν είναι και νεόπλητη, είναι πολύ φασαριώζη. Νομίζω είναι καλή η συνθήκη για να δούμε και έναν ωραίο τελικό από άποψη κόσμου.
0: Ναι,
1: τουλάχιστον εντός
0: γηπέδου. Και πέρυσι που και η Ιταλή Τσίντερ είναι
1: ναι,
0: πολύ φασαριώζη, δεν, η Γάλλη ακούγονταν πολύ περισσότερο.
1: Δεν βοήθησε και το μάτς πέρυσι.
0: Ναι, σωστά. Η πόλη είναι, το καταλαβαίνεις, από την ώρα προσγειώνεσαι σε κάθε βήμα που κάνεις, ότι είναι η πόλη που γίνεται ο τελικός Champions League. Υπάρχει δρόμος, γωνία, στενό, δεν ξέρω εγώ τι, που να μην σε ενημερώνει ότι εδώ είναι ο τελικός του UEFA Champions League. Εντάξει, είναι και μια πανέμορφη πόλη και βοηθάει αυτό. Παντού, ακόμα και τώρα που σου μιλάω, περνάω από ένα πολύ μεγάλο περίπτωρο που είναι συγκεντρωμένοι φίλοι και των δύο ομάδων χορηγών. Υπάρχουν παντού τέτοια μέσα στην πόλη. Πέρα από τα επίσημα fan park της UEFA και της διοργάνωσης. Ωραία ατμόσφαιρα.
1: Αγωνιστικά, πες μου. Okay, κλεισέ ερώτηση. Πού πιστεύεις μπορεί να κρυθεί, πώς μπορεί να κρυθεί πέρα Arsenal?
0: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Paris Saint-Germain είναι μια καλύτερη ομάδα που έχει μεγαλύτερη ατομική ποιότητα. Άρα αυτό είναι το δεδομένο. Και αυτό είναι νομίζω που την καθιστά και στα μάτια, αν όχι όλων των περισσότερων, μεγάλο φαβορή για το ψινό μάτς. Τα καλά νέα για την Arsenal είναι ότι μάλλον επιστρέφει ο Τίμπερ, γιατί εκεί θα είχε μεγάλο πρόβλημα, δεν υπάρχει άλλο δεξιό back και δεν υπάρχει κανένας να παίξει τον Κουβαρατσχέλια. Τώρα νομίζω είμαστε αρκετά μακριά. Δώσ' μου ένα λεπτό, ναι, γιατί περνάμε από έναν έλεγχο.
1: Ναι,
0: δώσ' μου.
1: Το παίρνω εγώ το μικρόφωνο για λίγο και να πω ότι για την Παρή δεν υπάρχουν προβλήματα. Οκ, okay, αποτελεί ερωτηματικό η κατάσταση και του Χακίμη και του Ντεμπελέ. Okay. Και δύο είναι στην αποστολή κανονικά. Ωστόσο, ο Χακίμη έχει να παίξει και περίπου ένα μήνα τελευταία φορά που είχε αγωνιστεί. Οπότε υπάρχει και το σχετικό θέμα με την έλλειψη του όποιου ρυθμού. Πάντως και δύο είναι στην αποστολή. Κατά τα άλλα και για την Άρσεναλ, όπως είπε και ο Μιχάλης, όλοι μέσα, κυρίως ο Τίμπερ. Οκ, okay, μακροχρόνια ήταν η απουσία του. Μπεν Γουάιτ, Μιχάλη, έτοιμος, εδώ. Όχι ακόμη.
0: Έλα, μ' ακούς τώρα.
1: Ναι.
0: Μ' ακούς τώρα.
1: Αμέ.
0: Ωραία.
1: Άρα μπήκες μέσα.
0: Όχι, πέρασε το πρώτο έλεγχο, είμαι ακριβώς απ' έξω τώρα.
1: Οκ, okay, οκ. Okay.
0: Είναι καλά νέα λοιπόν ότι επιστρέφει ο Τίμπερ. Θα δούμε βεβαίως σε τι κατάσταση είναι, γιατί έχει πολύ καιρό να παίξει. Και ποτέ δεν είναι εύκολο αυτό. Αλλά το Μοσχέρα Κβαρατσχέλια δεν νομίζω ότι μπορούσε να βγει ποτέ. Mm-hmm. Οπότε μάλλον είναι καλά νέα αυτά για την Arsenal. Νομίζω ότι η Arsenal θα προσπαθήσει να χαμηλώσει το τέμπο, να μην δώσει χώρους, να παίξει ένα ποδόσφαιρο υπομονής και χαμηλού τέμπο. Είναι μια ομάδα που προσαρμόζεται σε όλες τις συνθήκες. Μπορεί να προσαρμοστεί αν έχει 60% κατοχή μπάλας, μπορεί να προσαρμοστεί αν έχει 30% κατοχή μπάλας. Δεν έχει τέτοιες προβλήματα. Αν βάλει πρώτη γκόλ η Παρή, μου φαίνεται από δύσκολο απίθανο η Άρσεναλ να μπορέσει να κατακτήσει αυτό το τρόπαιο. αν βάλει πρώτη γκολ η Arsenal, μπορεί να δούμε κακό τελικό. Υπό την έννοια ότι δεν νομίζω ότι η Arsenal δύο αρτέτα θα αφήσει την Πάρη να παίξει. Θα χαμηλώσει πολύ τα μέτρα της.
1: Και γίνεται μια συζήτηση, Μιχάλη, τις τελευταίες μέρες τώρα ενώπιση και του τελικού, το ότι τα τελευταία χρόνια δεν βλέπουμε ωραίους τελικούς. Δεν ξέρω εσύ κατά πόσο την ακούς αυτή τη συζήτηση. Και κατά πόσο έχει σημασία κιόλας. Δηλαδή, δεν ξέρω αν σε ένα τόσο μεγάλο ραντεβού περιμένουμε μπαλάρα. Μπορούμε να περιμένουμε μπαλάρα.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο. Ίσως αυτό εδώ να είναι. Γιατί είναι και οι δύο αρκετά απελευθερωμένες. Δηλαδή, η Παρή δεν παίζει με την πίεση, δεν το έχω πάρει ποτέ. Πρέπει κάποια στιγμή να το πάρω.
1: Σωστό.
0: Και η Arsenal επίσης δεν παίζει με μεγάλη πίεση, γιατί πριν μια εβδομάδα κατέκτησε αυτό που ήθελε πάρα πολύ, το ορδάθμι Αγγλίας. Οπότε έχει έρθει εδώ αρκετά και για να το ζήσει.
1: Συμφωνώ.
0: Θα ήταν τελείως διαφορετική συνθήκη αν η Arsenal είχε πάρει το ορδάθμι Αγγλίας πριν μια εβδομάδα. Και σε αυτό το mood νομίζω ότι είναι και οι φίλοι των δύο ομάδων. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ θετική διάθεση, μια πολύ θετική άβρα και στις δύο ομάδες, και αυτό το καταλαβαίνεις από τις προπονήσεις τους μέχρι τις συνεντεύξεις τύπου και τις συνεντεύξεις που δίνουν ξεχωριστά. Οπότε μπορεί αυτό να μας βοηθήσει. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα δούμε μπαλάρα, αλλά τέλος πάντων μπορεί να μας βοηθήσει.
1: Εντάξει, και νομίζω στο τέλος της βραδιάς ή καλύτερα του απογεύματος, δεν νομίζω να σε χαλάσει να δεις ένα τελικό σούπα και να το πάρει Arsenal.
0: Καλά, εντάξει. Yeah. Αυτό δεν χαλάει κανέναν. Φίλο καμιά ομάδα. Yeah. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Ποιος είναι ο τελευταίος πιο ωραίος τελικός που έχεις δει, ποιος είναι? Που θυμάσαι, δεν είναι ανάγκη να τον έχεις από κοντά.
0: Εντάξει. Δεν νομίζω ότι θα ξεπεράσει εύκολα αυτό το 3-3 της Κωνσταντινούπολης.
1: Αυτός είναι. Κοίτα, και ο επόμενος με Arsenal μέσα δεν ήταν άσχημος.
0: Όχι, πολύ ωραίος. Ήταν εκεί, ήμουν μέσα. Έμειναμε νωρίς με 10 παίκτες και αυτό το χάλασε λίγο. Αν βλέπαμε ένα 11, ένα 2-11 μέχρι το τέλος, μπορεί να ήταν ακόμα πιο θεαματικός ο κοινός τελικός με την Μπαρσελόνα. Κι άλλοι ωραίοι τελικοί έχουν γίνει. Κι άλλοι ωραίοι τελικοί. Αλλά αν πρέπει να ξεχωρίσεις έναν,
1: ναι,
0: είναι πολύ ξεχωριστός αυτός της Κωνσταντινούπολης.
1: Μιχάλη, να το χαρείς. Εδώ θα είμαστε, ό,τι προκύψει φυσικά και μετά και πριν. Και ευχόμαστε το καλύτερο.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Μιχάλης Τσόχος, ο οποίος φυσικά θα είναι και στην περιγραφή της αναμέτρησης. Εμείς πάμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αμαρίσι που ξέρει. Novamix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα.
5: Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια bwinsport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: bwinsport FM 94,6 ραδιόφωνο με

Εδώ είμαστε, Wings Pro FM 94,6 με Γιώργο Γιαννίση στα DEX, με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση παραγωγής, Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο, παρόλα μέχρι και τις 4. Αυτό που μεταφέραμε μέσω Φαμπρίτσιο Ρωμάνο νωρίτερα έχει πάρει πλέον και επίσημη μορφή και μάλιστα μ' αρέσει που στην ανακοίνωση της η Liverpool αρχίζει λέγοντας η Liverpool FC μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο Arne Slot θα αποχωρήσει. Θέλω να πω ότι επιβεβαιώνει ουσιαστικά τον Ρωμάνο. Αυτή είναι η ανακοίνωσή της. Εδώ έχουμε φτάσει. Λοιπόν, τέλος ο Slot και επίσημα από τη Liverpool. Μέσα σε 2 χρόνια τάζει σε όλα. Κορυφή και μετά πτώση. Έτσι είναι η ζωή. Και για τους προπονητές. Στη συνέχεια, δε υπογραμμίζει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανέβρισης διαδόχου. Όπως μετέφερε ο Ρωμάνο, αυτός που είναι στην κορυφή των υποψηφίων είναι ο Ιραόλα. Ο Ιραόλα μετά από μια πολύ πολύ πετυχημένη τριετία στην Μπόρμουθ την έβγαλε και Ευρώπη τώρα.

0: Λοιπόν, παρά 10 θυμίζω στο παλατάκι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Πράξη δεύτερη. Δεύτερο παιχνίδι για τα ημιτελικά. Προηγείται 1-0 στη σειρά ο Παναθηναϊκός. Με χίλια ζόρια νίκησε τις προάλλες στην παράταση τον Δικέφαλο του Βορρά. Εκτός εξάδας των Πρασίνων είναι Γκριγκόνης και Χουάντσο. Εκτός αποστολής είναι και ο Κώστας Λούκας. Περισσότερο βέβαια για να προστατευτεί. Θυμίζω ότι είχε επιστρέψει στη δράση στο πρώτο παιχνίδι. Επιστρατεύτηκε στο φινάλι και μάλιστα ο Αταμάν είχε πει ότι αν δεν ήταν και ο Σουλούκας, μάλλον θα χάναμε. Εκτός επίσης Καλέτζακης και Ρουγκαβόπουλος. Άντε, κάντε μου και μία πρόβλεψη εσείς για απόψε, για σήμερα. Για πάρει Λίβερπουλ πήγα να πω, για πάρει Άρσεναλ. 3-0 ημίχρονο, λέει η Βαλεντίνα. Συμπλέει με Μουζακίτη, ο οποίος είπε πάρει και εύκολα μάλιστα. Έχει κάνει μια σχετική ανάρτηση η Εθνική Ελλάδος, όπου όλοι οι Έλληνες διεθνείς είπαν την άποψή τους. Έχει περισσότεροι πάρει είπαν. Υπήρχαν βέβαια και εκείνοι που τάχθηκαν με Arsenal και ένας εξ αυτών ήταν και ο Χρήστος ο Τζόλης και δεν ξέρω αν το λέει και λίγο επειδή συνδέεται το όνομά του όχι μόνο με Arsenal και με άλλες ομάδες του Big Five, Big Six, γενικά του Big Five πρωταθλήματων. Πάντως συνδέεται και με Arsenal και θα ήταν και μια πάρα πάρα πολύ ωραία μεταγραφή αυτή και για τον Τζόλη και για την Arsenal. Μασούρας και Τζολάκης οι άλλοι δύο, πλην Τζόλι που τάχθηκαν υπέρ των Λονδρέζων. Ξεσκονίζουμε διάφορα εν ώψη τελικού, στατιστικά τι τρόπαια έχει πάρει κάθε ομάδα, τι ρεκόρ θα καταγραφούν αν το πάρει μία ή άλλη. Ένα επίσης στοιχείο που τις ενώνει μάλιστα τις δύο σημερινές αντιπάλους και την Πάρη και την Άρσεναλ είναι ότι όχι, okay, πανηγύρισαν τον τίτλο του πρωταθλητή στα εγχώρια πρωταθλήματά τους. Το ιδιαίτερο δε είναι ότι στέφθηκαν πρωταθλητρίες, δηλαδή πήραν την κούπα, πανηγύρισαν, τις σήκωσαν στον αέρα, σε εκτός έδρας μάτς. Θυμίζω η Arsenal στο τελευταίο παιχνίδι της Premier με την Crystal Palace και το ακόμα πιο ιδιαίτερο είχε να κάνει με την Paris. Με την Paris Saint-Germain, η οποία το πανηγύρισε στην έδρα της Paris FC. Το γήπεδο είναι λίγα μέτρα μακριά από τις Paris Saint-Germain. Και μάλιστα επειδή είχε κανονίσει διάφορα δικά της γεγονότα εκεί και τελετουργικά δρόμενα, όπως θέλετε πείτε τα, η Paris FC είχε αναγκαστεί η Paris Saint-Germain να σηκώσει το τρόπαιο μια ωρίτσα, μισή ώρα, κάτι τέτοιο, πριν το παιχνίδι. Άλλο πάλι και τούτο. Κάντε το βρε παιδιά μια άλλη μέρα εκεί μπροστά στον κόσμο σας που είχαν κόσμο και οι δύο. Αλλά οκ, okay, άλλο να το πανηγυρίζεις μπροστά σε χίλιους, δύο χιλιάδες οπαδούς και άλλο μπροστά σε 50-60 και βάλε. Λοιπόν, μικρό break για να πάμε σιγά σιγά και προς παλατάκι για την περιγραφή του αγώνα από τον Κώστα το Δελή.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14.
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Η Winsport FM 94,6.

Σε 5 λεπτάκια λοιπόν το τζάμπολ στο παλατάκι. Την καλησπέρα μου και στον Γιάννη. Με φροντικό καπουτσίνο κλασικά στο χέρι και αεκάρα στην καρδιά. Και το μυαλό ανανέωσα διαρκείας. Ανυπομονώ, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Γιάννη, βέβαια, σε πόσο καιρό, σε ένα τριμινάκι. Άντε δεις την ΑΕΚ από κοντά. Κάπου εκεί. Κάτι λιγότερο. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στον Γιάννη από το Σάντερλαντ. Καλησπέρα, φίλε. Τι είχες, Γιάννη? Τι είχα πάντα. Πήρε έτοιμη ομάδα από τον Κλοπ. Στον σλότ αναφέρεται. Μπάι, Άρσεναλ και εύκολα. Οκ. Okay. Κάθε φορά που παίρνει μια ομάδα ένα πρωτάθλημα δεν είναι εύκολο. Πόσο μάλλον στην Premier League. Οκ. Okay, σε άλλα πρωταθλήματα ίσως είναι. Π.χ. στη Γαλλία, που εκεί προσπάθησε φέτος η Πάρη να το κάνει λίγο πιο δύσκολο για την ίδια, να βάλει δύσκολα στον εαυτό της. Προσπάθησε και η Λάνς να το κάνει λίγο πιο ενδιαφέρον. Προσπαθούν γενικά και οι άλλες, και η Μαρσί και η Μονακό, να το κάνουν πιο εύκολο κάθε χρόνο στην Πάρη. Καλησπέρα, σύντροφε. Κάνε ένα σχόλιο για Ρουκουνάκι. Γιατί δεν κάνει glow up? Δεν ξέρω τώρα πώς έχει προκύψει αυτό το μήνυμα, αλλά μου αρέσει και θα το σχολιάσω. Μια χαρά glow up έχει κάνει. Πολύ καλός παίκτης ο Ρουκουνάκης. Ή τουλάχιστον εμένα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ ο Ρουκουνάκης, τουλάχιστον για αυτό το επίπεδο της Κηφισιάς, για να μην πω και παραπάνω. Γενικά ήταν ένας παίκτης από την Ακαδημία της ΑΕΚ, ο οποίος φαινόταν ότι είχε τεχνική, αλλά τα τελευταία χρόνια, επειδή για κάποιο λόγο τον ακολουθούσα και στο Instagram, χωρίς παρεξήγηση, οκ, okay, το για κάποιο λόγο, τον έβλεπα συνεχώς να ανεβάζει βιντεάκια από γυμναστήρια και τα λοιπά, και όντως το κορμί του το έχει φτιάξει άπειρα. Είχε την τεχνική, έβαλε και κορμί και είναι μια χαρά χαφάκι, προωθεί και την μπάλα, μια χαρά, μια χαρά.

Καλά, γενικά τα έχουμε ξαναπεί ότι οι κάμερες του Big Wings FM δεν θα έπρεπε να περιορίζονται εντός στούντιο, θα έπρεπε να είναι και εκτός. Γενικά, τώρα που ακούτε μουσική, δεν είναι μόνο επειδή την επιμελείται άριστα ο Γιώργος Γιαννίσης, είναι και για να καλύπτονται άλλα πραγματάκια. Αυτά που βλέπουν τα μάτια μου εκτός στούντιο. Ο Αλαντίνα Νικολακόπουλου με μια super duper μπάλα που έχω φέρει, δεν την κληρώνω. Έχουμε δώσει αρκετά δώρα. Ο σταθμός είναι δικιά μου, αλλά δεν έχει πάρει Βαλεντίνα. Έχει στο ένα χέρι την μπάλα, στο άλλο χέρι το τηλέφωνο, διότι σε πολύ λίγο έχουμε τον τζάμπολ και πρέπει να συνδεθούμε με τον Κώστα το Δελή.

Το δεύτερο παιχνίδι, ξαναλέω, 5 και 4 ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην Σανελ Αρένα, με τους Πειραιώτες να προηγούνται 1-0 στη σειρά. Ο Ολυμπιακός σήμερα χωρίς Ντόρσεϊ, όπως φαίνεται, το μετέφερε και χθες ο Νίκος Ζέρβας. Έχει χτυπήσει το πρώτο παιχνίδι, ωστόσο δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Τενοντίτιδα έχει, οπότε και όχι σε, δεν είναι σε ήπια μορφή. Οπότε, όπως φαίνεται, θα είναι διαθέσιμο στους τελικούς αν περάσει ο Ολυμπιακός. Για την ΑΕΚ, το είναι ο Φίζελ. Δεν υπολογίζει αυτόν η Ένωση. Και να δούμε τώρα με Δημήτρη Φιλιώνη, επειδή χθες είχαμε την τραϊκή είδηση με τον χάμο του πατέρα του. Συλληπιτήρια καταρχάς. Μετά το τέλος του αγώνα και όλα στην Σανελ Αρένα, έχει ενημερώσει η ΚΑΕ ΑΕΚ ότι θα γίνει το meet and greet αυτή τη φορά με τον coach Άκωτα, αφού πέρασαν όλοι οι παίκτες. Ήρθε και η σειρά του μεγάλου Σάλε να πάρει και αυτός μέρος της δόξης, που βέβαια εδώ και πολύ καιρό το παίρνει σε κάθε παιχνίδι.

0: Που βέβαια επειδή κινούμαστε σε μπασκετικούς ρυθμούς, okay, καλά τα ψέματα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή τουλάχιστον σε μπασκετικό επίπεδο είναι Βάσιλης Πανούλης. Εκεί έγκυται το αν τελικά θα πει το τεράστιο ναι στον Άρη. Θα είναι τουλάχιστον τεράστια η είδηση. Θα αλλάξει άρδιν τους σχετισμούς, θα αλλάξει το budget βεβαίως του Άρη. Υπάρχει αυτή η συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορεί να γίνει. Δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο, το καταλαβαίνει ο καθένας, αλλά δεν είναι και απίθανο. Λοιπόν, όλα έτοιμα σχεδόν στο παλατάκι εκεί όπου βρίσκεται ο μπασκετικός Κώστας Δελής για την περιγραφή της αναμέτρησης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Μανώλη. Κυρίες και κύριοι, εδώ από το ΠΑΟΚ Sports Arena, ξεκίνημα τζάμπολ στις 3 παρα 10, μια ώρα που δεν την έχει συζητήσει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, άλλες ομάδες όπως ο Ολυμπιακός παίζει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μία η ώρα το μεσημέρι. Αλλά για το ΠΑΟΚ είναι πραγματικά κάτι πρωτόγνωρο. Αυτό επηρέασε και την προσέλευση του κόσμου εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena, όταν το παιχνίδι ξεκίνησε και το ΠΑΟΚ να είναι στην πρώτη επίθεση και να κερδίζει ένα φάουλο πριν τα Ταϊρή. Ενώ δεν έχουμε ακόμα αποτέλεσμα 0-0 για τον ΠΑΟΚ, όπου συνεχίζει ο κόσμος να προσέρχεται, είναι περίπου 4.000, αλλά έχει αρκετό κόσμο έξω, τώρα έκλεισε η αγορά και έρχονται στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Beverly, Ταϊρή, Περσίδης, Μέλβιν και Μουρ ξεκίνησαν στην αρχική πεντάδα για τον Παναθηναϊκό. Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χες Ντέιβις και Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό, που ήρθε με 10 παίκτες στη Θεσσαλονίκη. Ενώ τώρα ένα σκληρό φάουλ για τον ΠΑΟΚ, άναψε λίγο εκεί και τα αίματα για τους παίκτες που έχουν μια μικρή θάλαγη κάνει σύραξη. Έλεγα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό ότι ο Εργίνα Ταμάν δεν έχει τον Σλούκα, ο οποίος ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη, αλλά προτιμήθηκε να προφυλακτεί και να είναι εκτός. Ο Μπάντσο έμεινε εκτός, ο Φαρίντι είναι εκτός. Ενώ τρεις πόντους ξεκινάει το παιχνίδι με τον Ταϊρή να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι. Γκριγκόνης, Ρογκαβόπουλος, Καλαϊτζάκης για την ομάδα του Παναθηναϊκού εκτός. Ο ΠΑΟΚ είχε πρόοδο με τον Τίμσα, ενώ ένα τρίποντο τώρα για την ισοφάριση από τον Όσμαν, Τζέντι Όσμαν ισοφαρίζει σε 3-3 στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Σε ένα μάτσο από το οποίο είναι το δεύτερο από τα ημιτελικά στο πρώτο παιχνίδι πριν από δύο μέρες στην Αθήνα. Ο ΠΑΟΚ ήταν αρκετά ανταγωνιστικός, έχασε 114-102. Λέβει ο Μπέβερλι και μια ακόμα ασίστ για τους σουτ τριών πόντων. 6-3 για τον Μέλβιν, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι. 3 πόντους για τον παίκτη του ΠΑΟΚ και το 6-3, 8 και 19 πριν το τέλος της αναμέτρησης. Γυρίζει ο Λεσόρ, θα χάσει το καλάθι, rebound για τον ΠΑΟΚ, γίνεται στα γρήγορα και τον Μπέβερλι και δίνει για τον Ταϊρή. Συστάθεια για τον ΠΑΟΚ, θα μεγκώς έκασε την ευκαιρία. Προηγουμένως, ΠΑΟΚ έχει μπει φουριόζος και το χέρι το 8-3 και το Περσίδη να παίρνει και αυτός στον πίνακα των σκόρων, ξυλί του ΠΑΟΚ. Θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι. Αν έπαιζε και βουλιάζει το ΠΑΟΚ θα ήταν πολύ καλύτερος, αλλά το ΠΑΟΚ ο οποίος είναι μειώνει τώρα σε 8-5. Ο Γκραντ για τον Παναθηναϊκό έχει κάνει πολλές αλλαγές φέτος. Ένα φάουλ τώρα θα κερδίσει ο Μπέβερλι από τον Λεσόρ. 8-5, 7-27 και το ΠΑΟΚ που πήγε στο τελικό του FIBA Europe Cup έχασε από την Bilbao, ενώ στην κανονική διάρκεια τερμάτισε τρίτος. Αν δεν προκριθεί απέναντι στον Παναθηναϊκό θα τερματίσει και σε αυτή τη θέση. Δεν έχει παιχνίδια για τις θέσεις 3-4. Παλαιότερα, Μανώλη, υπήρχαν πολλές μάχες επικές με Ηρακλή, με Πανιόνιο, αλλά υπήρχε και μια θέση στην Ευρωλίγκα τότε που έδινε.
0: Ναι, εντάξει, τουλάχιστον το ελπιδοφόρο Κώστα έχει να κάνει με το ότι όλα αυτά που ακούμε και με Άρη και Σπανούλη, ακόμα και ο Σπανούλης να μην είναι, φαίνεται ότι θα φτιαχτεί μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς είναι δυνατή. Βέβαια, το χάσμα δεν καλύπτεται εύκολα ανάμεσα στους δύο ενίους και τους προαναφερθέντες. Αλλά οκ, okay, θα είναι όπως προδιαγράφεται ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό σχέση με τα προηγούμενα χρόνια πρωτάθλημα και προς τα πάνω την επόμενη
1: έτσι,
0: σεζόν.
1: Έτσι ακριβώς. 15 ο Μπέβερλι έβαλε τις δύο βολές και παίρνει και αυτός το πίνακα των σκόρες. Ο παιχνίδι στην Αθήνα είχε 13 ασίστ. Πολύ καλή απόδοση από τον Μπέβερλι. Σου τριό πόντο τώρα για τον Παναθηναϊκό. 18. Παναθηναϊκός που ήρθε, όπως είπαμε, αρκετές αποψίες και αλλαγή στους ξένους. Είναι και ο DJ Shorts. Δεν ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι. Ωραία στη διακόπη με το Πάουκ, του Τάι Πάουκ και το παίρνει ο Άλεν. Και καλά του δεν το πέτυχε. Θα πάει στις βολές. Ο Τίμπι Άλεν 18. 6:47 για το πρώτο δεκάλεπτο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Με τον Άλεν να εκτελεί την πρώτη βολή. Να είναι άστοχος. 18 υπέρ του Πάουκ παραμένει. Για τον Στίγμα την Τράγκα, γιατί περίμενε ένα σφύριγμα για αντιαθλητικό φάουλ στον Άλεν. Έχασε και το καλάθι, όμως την προσπάθεια που έκανε. Ο Άλεν θα πετύχει τη βολή, θα κάνει το 11-8. Παναθηναϊκός. Με τον Τζέρι Αγκράντ. Να βρει και το Λεσόρ και να κάνει τελικά την μπάλα. Αντεπίδευση για τον Πάοκ. Το Περσίδης θα κάνει το 13-8. Ο Περσίδης κάνει τους 4 πόντους. Κάνε. Στην τριό πόντο άστοχο. Μαζεύει ο Μπέβερλι το rebound. Μπέβερλι θα πάρει την προσπάθεια και θα πετύχει και καλά. 13 και το πρώτο time out εσπεσμένο από τον Έγκη Καρναβάν, ο οποίος είναι έξαλλος από τους παίκτες του.
0: Κώστα, να καταλήξουμε το... Να καταλήξουμε το time out, να σας μεταφέρω και εγώ μια είδηση που έχει να κάνει με την ΑΕΚ, την μπασκετική. Είπαμε νωρίτερα το ότι πέρα από τον Φίζελ που είναι δεδομένο εκτός, είναι τραυματίας, είναι και... αμφιλεγόμενη τώρα η παρουσία ημί του Δημήτρη Φιλιώνη. Θα είναι κανονικά πάρον. Θα είναι κανονικά πάρον ο Δημήτρης Φιλιώνης, ο οποίος έχασε τον πατέρα του χθες. Και είναι πολύ δυνατή η ανάρτηση του Γιώργου Νικολάου, του Διευθυντή Επικοινωνίας της ΚΑΕΑΕΚ. Και νομίζω έχει και αξία να τη διαβάσουμε. Τι και να μιλήσαμε όλοι μαζί του, με πρώτο τον προπονητή για να πράξουμε το αυτονόητο, να τον πείσουμε ότι προέχει να μείνει στην πατρίδα του, κοντά στη μητέρα και στα αδέρφια του, απερίσπαστος από τα μικρά και υγιεινά. Ο ίδιος μας έλεγε από χθες, μα πώς θα αφήσω την ομάδα μόνη. Έχουμε αγώνα. Ο Δημήτρης συμπληρώνει πάνω από 1000 χιλιόμετρα σε διάστημα μερικών ωρών, κουβαλώντας το ασήκωτο βάρος της τραγικής απώλειας και τελικά θα είναι παρόν. Ο Δημήτρης με τον αδιανόητο ψυχισμό και τον ανεπιτίδευτο ιδεαλισμό που δεν γεννήθηκε στην ΑΕΚ, αλλά ανδρώθηκε στην ΑΕΚ και αποτελεί ισόβιο μέλος της οικογένειάς μας, είναι το παιδί που όλοι οι μπαμπάδες θα ήθελαν. Ο μπαμπάς του, που ξεκίνησε βιαστικά χθες το ταξίδι προς το αιώνιο φως, και που του μεταλαμπαδεύτηκε τα ιδανικά της αφοσίωσης και της αξιοσύνης, θα ήταν και είναι περήφανος για τον σπουδαίο γιο του και εμείς όλοι εδώ στην ΑΕΚ είμαστε υπερήφανοι να ζήσεις χρόνια πολλά, να θυμάσαι τον άξιο πατέρα σου, αδελφέ μας. Κουράγιο, άρχιγε, πολύ δυνατή η ανάρτηση του Γιώργου Νικολάου. Οπότε, στα πεζά, ο Δημήτρης Λιώνης, ο αρχηγός της ΑΕΚ, θα δώσει το παρόν στο σημερινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Επιστροφή στο Παλατάκι και στον Κώστα Δελή.
1: 15-8 Πάοκ Παναθηναϊκός εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο Πάοκ έχει πάρει ένα προβάδισμα με καλή απόδοση από τον Μπέβερλι που έχει φτάσει 4 πόντους, Περσίδης 4, Μέλβιν 3, Ταϊρή 3 και ο Μπέρμουρ 1 πόντο για τον Παναθηναϊκό. 5 πόντους από τον Τζέρι Αγκράντ, 3 πόντους από τον Όσμαν, τον Τζέντι Όσμαν. Ο Παναθηναϊκός είναι στην επίδεση με τον Λεσόρ, να δίνει για τον Γκραντ και η Ζέιλις Γκραντ. 5 δεύτερα για την επίδυση του Παναθηναϊκού. Ο Λεσόρ γυρίζει και θα πετύχει ένα όμορφο καλάθι. Ο Λεσόρ που και στο παιχνίδι στην Αθήνα ήταν αρκετά καλός και δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσουν οι παίκτες του ΠΑΟ. Μπεν Μουρντ. Μπέβερλι. Κάνει το βήμα πίσω, θα πετύχει το καλάθι. 17-10 για τον Patrick Beverly, ο οποίος και στο γήπεδο τα μπήκε, αποκριώθηκε από τους φίλους του ΠΑΟΚ κάπως σπουδιασμένα όταν είχε έρθει, αλλά έχει δείξει το ταλέντο του και την εμπειρία του βέβαια. Ενώ τώρα ο Γκράντ θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και φάουλ. Καλό ξεκίνημα από τον Τζέριαν Γκράντ, ο οποίος επιθετικά σηκώνει τον Παναθηναϊκό. 17-12 ο ΠΑΟΚ προηγείται. 5 λεπτά και 2 δεύτερα πριν το τέλος. Ο Γκράντ θα πετύχει και την βολή, 8 πόντους ο Τζέριαν Γκράντ. Κάνω προσπάθεια τώρα για τον ΠΑΟΚ με τον Πέβερλι. Τα κάνει όλα μόνος του. Προσπάθεια από τον Λεσόρ πήγε να πετύχει το καλάθι, αλλά τελικά τα άλλα δεν το έκανε την πατήρη. Θα δακώσω ένα άστοχο σλουτ από τον Τογιόπουλο που μπήκε στο παιχνίδι και τώρα πάω ξανά σε μια νέα επίθεση. 4-30 πριν το τέλος. 17-13. Ταρή θα πάρει το φάουλ. Στην αρχή της φάσης λένε οι διαιτητές. Αυτή την προσπάθεια αυτή. Ταρή και ο Κόνιαρης. Το παιχνίδι από τις αλλαγές. Ο Παντελής Μπούσκος έχει αλλάξει τον ΠΑΟΚ μετά τον Γιούρι Στόκς. Βέβαια θα ήταν πολύ διαφορετική εικόνα του ΠΑΟΚ αν καταστήσε και το... Το τελικό στο φύμα γύρω κάπου απέναντι στην Πιμπάου έκανε για δεύτερη γωνιά φέτος. Τα ειρήγια δεν προσπάθησε. Σου τριών πόντων. Οι πρώτες εκεί ο Λεσόρ από το σχεδόν έρμπον τρίποντο. Τα ειρή που δεν μας έχει συνηθίσει. Λεσόρ κατεβάζει την μπάλα, δίνει για τον Γκραντ. Πάω για τον Παναθηναϊκό. Το Κέις Ντέιβις θα παίρνει το πάνω του. Και δύο βολές για το Παναθηναϊκό, 17-13. ΠΑΟΚ προηγείται, έφτασε να προηγείται και 15-8 ήταν η μεγαλύτερη διαφορά. Και 7 πόντοι ήταν και το 17-10. Όλες δύο φορές το έχει κάνει. Κέις Ντέιβις κατάσχει την πρώτη βολή. Παραμένει το 17-13. 4 λεπτά πριν το τέλος. Την πρώτη δεκαλέπτω εδώ στη Θεσσαλονίκη στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο πρώτος έχει πυκνώσει. Σας είπα ότι είχε αρκετό πρόβλημα εξήκη με το κλείσιμο της αγοράς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτή την περίεργη ώρα σήμερα. Ήρθε να ενισχύσει το ΠΑΟΚ. Στη σειρά των αγώνων ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0. ΠΑΟΚ κάνει σοφαρή στο παιχνίδι. Θα παίξουμε και δύο κομμάτια στην Αθήνα. Σου τριό πόντων άστοχο για τον ΠΑΟΚ. Το rebound με περιπετειώδη τρόπο. Του φάουλ στον Όσμαν. Παίρνουν στις βολές. 17-13, 3-52. Είναι το τέλος. Το ΑΟΚ έχει ένα προβάδισμα. Έχει ξεκινήσει καλά στο παιχνίδι. Άστοχη η πρώτη βολή. Η δεύτερη βολή από τον Μπεν Μουρ, ο οποίος θα πετύχει μια ακόμα βολή. Έχει δύο πόντους και ένα ζευγάρι πάλι βολών. Επίσης είχε αυτούς τους πόντους. Ένα στα δύο δηλαδή. Πολλές. Παναθηναϊκός με τον Τζέριαν Γκραντ. Όσμαν. Θα πήγε στην ρακέτα. Δεν προτείνει να κάνει το σουτ. Καλάθι για τον Παναθηναϊκό με τον Κέις Ντέιβις. Να πετυχαίνει καθοριστικούς πόντους στα τελευταία λεπτά. ...18-15, λάθος από τον ΠΑΟΚ, ο Λεσόρ, κατεπίδησε για τον Παναθηναϊκό με τον Όσμαν. Όσμαν, δεν θα επικυρίσει τίποτο. Πέρυσι ρακέτα, πάλι διστάζει το σουτάρι. Τζέρα κράτησε τριών πόντων άστοχο. Ταϊρή. Πριν ταϊρή για τον Πάο. Κλείνεται, προσπαθεί να βρει χώρου σου τριών πόντων τώρα άστοχο. Βλέπω ότι παίξει ο Παναθηναϊκός, αλλά θα γίνει το λάθος. Και δεν θα πετύχει το καλάθι. Ο Μπεν Μπούλ. Έφτιαξε ο Μπεν Μπούλ την μπάλα. Εκεί οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού δεν κατάφεραν να τα κερδίσουν την κατοχή. Ο Μπεν Μπούλ ξανά στις βολές. Για δύο ελεύθερες βολές. 18-15. 2-44. Πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου εδώ στην Θεσσαλονίκη, δηλαδή μετάδοση από το Ρδίβιρ Σπορ FM 94-6 από το Πάουτ Σπορ της Αρίνα Μπέρμπουρ. Έστω και η πρώτη βολή 19-15. Πάουτ έχει το προβάδισμα σε αυτό το δεκάλεπτο. Ήταν πολύ ανταγωνιστικός στην Αθήνα και θα μπορούσε να πάρει και την νίκη. Ο Μουρ βάζει και την δεύτερη βολή 20-15. Να δούμε όμως πόσο ανταγωνιστικός μπορεί να είναι τώρα και εδώ στο δεύτερο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. 25 μέρες μετά από το τελευταίο παιχνίδι και την νίκη με 91-79 στη Θεσσαλονίκη εδώ απέναντι στο Περιστέρι. Ενώ και ο Παναθηναϊκός όμως είχε κάποιες μέρες έτσι εκτός τη Βιέννη και η Ευρωλίγκα το γήπεδο του, το Final Four. Παναθηναϊκός με τον Τζέρι Αγκράντ. Μείνεται, το μαρκάρουν τρεις παίκτες. Θα πάρει την προσπάθεια, θα κάτσει όμως το σουτ. Αντεπλήρωσε και το πόδι του Μπέβερλι. Ασίστ του Μπέβερλι. Ο Μπορούγι πήγε στο παιχνίδι και θα καθώσει. Αποτυχημένη πρώτη προσπάθεια για τον Μπορούγι, ο οποίος θα καρπώσει με τη δεύτερη προσπάθεια 22. 15 ξεσηκώνεται ο κόσμος από το πιάτομα του Μπομπορούγκη. Σου τριών πόντων τώρα για το Παναθηναϊκό, πάλι άστοχο από τον Τζέι Σόρτς. Ο Σόρτς ήταν εκτός στο προηγούμενο παιχνίδι. Επιλέχθηκε τους ξένους να είναι την έχει απουσίες ο Παναθηναϊκός στο Σλούκα, τον Ενταγκόμεν, δεν τους πρέπει να είναι εκτός. Ο Σόρτς έχασε την ευκαιρία για το τρίποντο. Πάμε για το κόμμα. Το κόμμα έχει στην επίθεση και βρίσκει τους τρόπους να πετύχει την ανάπτυξη. Είστε οι σόρτς. Θα γυρίζει, θα κάνει το σουτ άστοχο. Προσπάθησε ο Λεσόρ να πάρει το rebound. Την μπάλα σου παίξει στο πάω. Του τριών πόντων έστω. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει λύσεις επιθετικά, δεν έχουν σκοράρει πολλοί παίκτες του. Ο Γκραντ ψάχνει να βρει στη ρήματα. Θα χάσει την μπάλα τελικά, ο Πέμπερδη κλέβει, αλλά κάπως άτσαλα. Ανάποδα πήγε να γυρίσει την μπάλα και χάνει την μπάλα ο Παναθηναϊκός απαντήσει με τρίποντο. Και βιώνει τη διαφορά 27-15, 22 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου καλεπτού. Πατ Μπέβερλι για τον ΠΑΟΚ θα εξαντλήσει όλο τον χρόνο. 27-17. 9-8 Κόγιαρης για τον Μπέβερλι στο τρίποντο παίρνει μέσα από τη ρακέτα. Δεν θα σου πάρει. Τώρα σου τριών πόντων άστοχα στο Μουρ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα για το πρώτο δεκάλεπτο. 27-17 ο ΠΑΟΚ προηγείται με 10 πόντους. Είχε προηγηθεί και με 12. Πρόσφυγε ξεκίνησε πολύ καλά το πρώτο δεκάλεπτο. Ήδη και 27 πόντια απέναντι στο Παναθηναϊκό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τη συνέχεια του αγώνα. Time out Το λόγο Σπανόλη ξανά σα φέρα για λίγο.
0: Ωραία, Κώστα. Θα επανέλθουμε, θα διορθώσουμε και το μικρό πρόβλημα που έχουμε στον ήχο. Οκ, okay, το περιμέναμε νομίζω να βάλει και σήμερα Ζόρι ο Πάοκ. Το κάνει και πάρα πολύ καλά ο δικέφαλο του Βορρά. Όπω είπε και ο Κώστα, παίρνει πόντου από πολλού. 6 παίκτε του δικεφάλου του Βορρά έχουν σκοράρει. Βέβαια, αυτά που κάνει ο Μπέβερλ και σήμερα. Έχει αγωνιστεί 7 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Έχει 5 assist. Θυμίζω, στο προηγούμενο παιχνίδι είχε σταματήσει στις 13. Έχει και 6 πόντους. Από την άλλη, όπως είπε και ο Κώστας, δεν έχει πολλούς παίκτες που έχουν συμβάλει στο σκοράρισμα. Η ομάδα του Αταμάν. Μόλις 4 είναι ο Γκραντ με 8 πόντους. Πρώτος. Και από εκεί πέρα είναι ο Χέις Ντέιβις με 4. Ο Σμαν το τρίποντο που πέτυχε. Και ο Λεσόρ με μόλις 2 πόντους. Στο συν 10 λοιπόν ο ΠΑΟΚ στο φινάλι της πρώτης περίοδου. Έχουμε και την πρώτη δήλωση του Σλότ μετά το φινάλι της συνεργασίας του με την Λίβερπουλ. Ήταν μια καταπληκτική διαδρομή μαζί με τη Λίβερπουλ. Είμαι τόσο ευγνώμων που καταφέραμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν. Υπογράμμισε ο Ολλανδός τεχνικός. Έχει βγάλει, όπως είπαμε, σχετική ανακοίνωση και η Λίβερπουλ. Και με δήλωση της ιδιοκτησίας πολλά λέει. Και με πολύ καλά λόγια στέκεται για τον Σλότ. Ήταν μια δύσκολη απόφαση. Στήριξε την ομάδα και σε δύσκολες περιόδους, όπως ήταν σαφώς εκείνη με το χαμό του Ντιόγκο Ζώτα. Αυτή η απόφαση δεν μειώνει τη δουλειά που έκανε ο Άρνε ή το σεβασμό που τρέφουμε για αυτόν, ούτε αντανακλάται τα ταλέντα του. Αντίθετα, είναι ενδεικτική αυτή η απόφαση της ανάγκης για μια διαφορετική προσέγγιση. Τώρα, ποιος θα δώσει αυτή τη διαφορετική προσέγγιση? Βάσει και Φαμπρίτσο Ρωμάνο και κάποιων άλλων πηγών, ο Ιραόλα είναι πρώτος υποψήφιος στην κορυφή της σχετικής λίστας για να αντικαταστήσει τον Άρνε Σλότ.

0: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδο στο Παλατάκι. Συνδεόμαστε και πάλι με Κώστα Δελή. Κώστα.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει η Μανώλη και πιστεύω να ακουγόμαστε λίγο καλύτερα.
0: Καλύτερα, πολύ
1: με
0: καλύτερα.
1: Με το τρίποντο του Μίτο. Το παραθέτει αυτό είναι εντάξει, εγγύηση. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει.
0: Ναι, να πούμε και στον κόσμο. Δεν έχει πάει. Σε κάποιο χώρο υπόγειο, απλώς φοράς super duper κάσκα που απομονώνει όλους τους ήχους. Αν θέλεις, πες σε κάποιον δίπλα να φωνάζεις συνθήματα πιο δυνατά για να φαίνεται ότι είμαστε εκεί μέσα.
1: Είναι φοβερό σου λέω. Δηλαδή, εντάξει, το έχω και σε άλλες περιγραφές το έχω κάνει. Πραγματικά απομονώνει όλους τους άλλους ήχους. Αν είχαμε και αυτό του μέλλοντος να μας λέει και τους παίκτες, έτσι μια εφαρμογή, φαντάζεσαι να λέει.
0: Κοίτα, δεν είμαστε μακριά. Δεν είμαστε μακριά. Σε λίγο AI θα είναι οι περιγραφές, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έχουμε 27, Κώστα Δελή 20, AI.
1: 27-20 και 29-20 τώρα με τον Μπέδερλι. Ο Μίτογλου μείωσε για τον Παναθηναϊκό προηγουμένως με τρίποντο. 29-20 τώρα με τον Μπέδερλι. 9 λεπτά πριν το τέλος και της δεύτερης περίοδου θα γίνει το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπέδερλι έκοψε και τον Μίτογλου αντικανονικά. 8 και 56 πριν το τέλος. Λέγαμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ έχει βρει αρκετούς παίκτες να έχουν σκοράρει και τον Μπεν Μουρ που τα πηγαίνει πολύ καλά και έχει δώσει αρκετές λύσεις και τον Μπέβερλι. Φυσικά ο Μπέβερλι είναι και βαρόμετρο για τον ΠΑΟΚ. Ενώ τώρα ο DJ Shorts έξω από την περιοχή θα προσπαθήσει να βγάλει την πάσαρα ακόμα ένα καλάθι που δεν πετυχαίνει ο Παναθηναϊκός. Θα κερδίσει όμως το φάουλ. Ο Ναν, όχι ο Μίτογλου. Ο Μίτογλου κερδίζει το φάουλ. Διαιτές έριξαν αρχικά φάουλ στην αρχή της φάσης. Τελικά στο lay-up του Μίτογλου, ο οποίος έχει πετύχει τους τρεις πόντους του Παναθηναϊκού σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο, σε αυτό το 1,5 λεπτό που παίζουμε. Ο Μίτογλου στην πρώτη ελεύθερη βολή θα τη χάσει. 29-20 προηγεί το ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού. Έχει ξεκινήσει καλύτερα ο ΠΑΟΚ, έχει φτάσει και διαφορά μέχρι και τους 12 πόντους. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός με τον Μίτογλου να βρίσκεται έτοιμος για αυτή τη δεύτερη ελεύθερη βολή και να την ευστοχεί να κάνει το 29-21. 4 πόντους για τον Παναθηναϊκό και οι 4 από τον Μίτογλου που έχει δώσει έτσι μια επιθετική ανάσα στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Ο Μπρίνταρη ξεκινάει μια νέα προσπάθεια τώρα για τον ΠΑΟΚ. Δεύτερη περίοδος, είπαμε αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, σοφαρίζει σειρά των αγώνων που είναι 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Έγινε το λάθος από τον Μπέβεντε. Αυτή τη φορά η ασίστ δεν βγήκε, ήταν καλά διαβασμένη η άμυνα του Παναθηναϊκού. Με τον Όσμαν να δίνει για τον Χέις Ντέιβις, αυτός θα δώσει για τον TJ Shorts. Θα κάνει ένα βήμα πίσω για να πετύχει το καλάθι με ωραίο σουτ. Ο TJ Shorts 29-23. Βάζει και αυτός το δικό του λιθαράκι σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει πετύχει αυτούς τους 6 συνεχόμενους πόντους. Σου 3 πόντων τώρα εύστοχο για τον ΠΑΟΚ με τον 32-23, το που είναι εκπληκτικό σήμερα, και ο TJ Shorts κατεβάζει την πάλα για τον Παναθηναϊκό. Ο τρίποντο έβαλε ο Μέλβιν. Ενώ τώρα θα απαντήσει ο Μίτογλου για να πετύχει το καλάθι και να φτάσει στους 7 πόντους. 32-26 στους 3 πόντων από το Μίτογλου. Έχει πει πολύ δυνατά ο Μίτογλου στο αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Έχει δώσει λύσεις στον Παναθηναϊκό που τις έψαχνε ο Αταμάν από το πρώτο δεκάλεπτο τους παίκτες του. Περσίρης για τον Ομορούγη που μπήκε μέσα. Μέλβιν θα κοπεί. Όχι αντικανονικά λένε οι διαιτητές και αντεπίδυση για τον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν κάνει μπάλα στο χατήρι, ούτε ο Σμάν προσπαθεί να πάρει το rebound και τώρα κερδίζει φάουλο από τον Μίτογλου ο Μπριν Ταϊρή. Ζητάει και challenge ο Ταϊρή. 32-26, 7 και 10 πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου, του δεύτερου δεκαλέπτου εδώ στη Θεσσαλονίκη στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ζητάει για αντιαθλητικό ο Μπριν Ταϊρή. Οι διαιτητές έχουν μια σύντομη συνομιλία τώρα με τον Παντελή Μπούτσκο, τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Έφευγε στην αντεπίθεση ο παίκτης ομάδας της Θεσσαλονίκης. Τελικά είναι κανονικό φάουλ, δεν υπάρχει κάποια αναβάθμιση. Και ενώ στήθηκε ο Μίτογλου, του Ταϊρή. Πήρε ένα απλό φάουλ τελικά. 32-26 ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να προηγείται εδώ στην Θεσσαλονίκη. Τον Ταϊρή να κάνει τις τρίπλες, θα προσπαθεί να βρει χώρους. Δίνει στον Πάτρικ Μπέβερλι. Μπέβερλι που δεν έχει σουτάρει πολλές φορές, το κάνει τώρα ένα άστοχο σουτ. Δεν μπορεί ο Μωρούγι να πάρει το rebound. Ο Τζέντι Όσμαν για τον Παναθηναϊκό κατεβάζει την μπάλα σε χρέη playmaker, δίνει στο Μίτογλου. Ο TJ Shorts ένα σουτ τριών πόντων άστοχο και δεν το κάνει το κατέρι να πάρει και το rebound. Ο Πριν Ταϊρή θα κάνει το μπάσιμο, η μπάλα περιπέτεια πηγαίνει από την άλλη πλευρά για να το χάσει το, ο Μέλβιν το τρίποντο, ο Όσμαν και ο Σόρτς θα πετύχει το καλάθι για να κάνει 32-28. 32-28 μειώνει ο Παναθηναϊκός. Τον Μπέβερλι τώρα. 6 λεπτά και 9 δεύτερα πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μπέβερλι. Προσπάθεια του Μέλβιν, θα πάρει το φάουλ, δεν θα πετύχει το καλάθι. Το φάουλ από τον Σόρτς. Μια ακόμα ασίστα από τον Μπέβερλι, δεν ξέρω αυτά στις 13 πάντως για την ώρα. Έχει δώσει αρκετές ασίστα, αλλά δεν έχει σκοράρει όμως πάρα πολύ ο Μπέβερλι. Έχουν βοηθήσει αρκετοί παίκτες όμως του ΠΑΟΚ για να υπάρχει αυτή η διαφορά στο παιχνίδι και να τη διατηρεί ο ΠΑΟΚ, ακόμα και αν έχει μειώσει ο Παναθηναϊκός τώρα στους 4, ο Μωρούγι. Μέλβιν, Μπέβερλι, 32-28, 5 και 50, ο ΠΑΟΚ προηγείται, ο Μπέβερλι, αλλαγή παιχνιδιού, σου τριών πόντων, άστοχο. DJ Shorts θα πάρει το επιθετικό rebound, θα ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό, Μίτογλου. Μπήκε και ο Τογιόπουλος τώρα για τον Παναθηναϊκό, Μίτογλου, άστοχο το σουτ. Rebound τώρα για τον ΠΑΟΚ. 5 και 24, ο Μέλβι θα κάνει το σώτο σουτ. Rebound τώρα για τον ΠΑΟΚ. 5 και 24, ο Μέλβι θα

0: Δεν γεύσει όμως το ΠΑΟΚ Sports Arena, η αλήθεια είναι αυτή. 33-28, ο Μωρούγι θα πετύχει την πρώτη βολή, θα πετύχει και τη δεύτερη. Ο Μωρούγι που έχει δώσει κάποιες λύσεις και αυτός ευθετικά φτάνει τους 6 πόντους για τον ΠΑΟΚ. 5 και 12 πριν το τέλος. DJ Shorts έχει χώρο, είναι σχεδόν μόνος του. Ο Μπέβερλι είναι πολύ πιο πίσω, του δίνει το χώρο και το εκμεταλλεύεται αυτό ο Shorts για να πετύχει το καλάθι και να κάνει το 34-30 για τον Παναθηναϊκό. Έκανε κάποια πισωβήματα ο Μπέβερλι, δεν περίμενε να πάρει όλη την προσπάθεια ο Shorts, ο οποίος το εκμεταλλεύτηκε. Ο Μωρούγι, Μπέβερλι, ξανά ο Μωρούγι. Μέλβιν το σουτ, μπάλα στο καλάθι, 36-30, ο Μέλβιν σταθερά σκοράρει για τον ΠΑΟΚ και διατηρεί αυτή τη διαφορά για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να μπορεί να την ροκανίσει. Ενώ τώρα έχουμε το κάρφο από τον Λεσόρ, πολύ θεαματική προσπάθεια για τον παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος πήρε το rebound από το σουτ που έγινε και κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι του ΠΑΟΚ για το 36-32. Σε γρήγορη όμως αντεπίδευση, ο ΠΑΟΚ με τον Μπέβερντ έχασε ένα άχαστο καλάθι. Πραγματικά που δεν χάνεται από κοντά, πάση διαρκείας τον Μπέβερντ να παίρνει το rebound και τελικά να πετυχαίνει το καλάθι ο Μέλβιν και να κάνει 38-32. Ο Μέλβιν στα τελευταία λεπτά μόνιμο σκόρερ για τον ΠΑΟΚ. DJ Shorts, Osman δίνει αυτές τις λύσεις που θέλει η ομάδα του Παντελή Μπούτσικου, φάουλ στον Osman. Δεν ξέρω αν είναι τρεις βολές γιατί πήγε να σηκωθεί για το φάουλ ο Osman. 38-32 προηγείται το ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού. 3:48 πριν το τέλος του ημικρόνου εδώ στην Θεσσαλονίκη. Θυμίζω χωρίς τον Σλούκα ο Παναθηναϊκός, χωρίς τον Χουάντζο, χωρίς τον Γκριγκόνης, με τραυματίες τον Ρογκαβόπουλο και τον Καλαϊτζάκη, με μια σύνδεση ανάγκης 10 παικτών. Ενώ έχουμε time out 38-32. Μανώλη, αν έχεις.
1: Ναι. Και κάτι. Καλά κάνεις και το θυμίζεις για την απουσία του Σλούκα, επειδή έπαιξε ρόλο στο προηγούμενο παιχνίδι και φαίνεται ότι την έχει ανάγκη. Ακόμα και ενός παίκτη που προέρχεται από τραυματισμό και τόσο καιρό απουσίας, ο Παναθηναϊκός δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Είναι αν μη τι άλλο εμφανές. Έχει γίνει γνωστή η εντεκάδα με την οποία θα κατέβει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, 5 και 4. Καταρχάς, να πούμε ότι είναι για δεύτερο σερί παιχνίδι εκτός εξάδας ο Φουρνιέ, παρά την απουσία κιόλας του Ντόρσεϊ, ο οποίος, όπως είπαμε, αντιμετωπίζει τενοντίτιδα στο δεξιπόδι. Βέβαια δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό, άρα αν περάσει ο Ολυμπιακός στους τελικούς, όπως φαίνεται, θα είναι διαθέσιμος. Οπότε λοιπόν, εκτός Φουρνιέ και επίσης εκτός εξάδας έχει μείνει και ο Ταερίκ Τζόουνς. Οπότε ο Ολυμπιακός κατεβαίνει με 11 παίκτες, με Γουόκαπ, με Νιλικίνα, Γουόρτ, Λαρετζάκη, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Χολ. Όπως είπαμε νωρίτερα, η ΑΕΚ χωρίς Φίζελ, αλλά με Δημήτρη Φλιώνη. Πραγματικά αρχική παρουσία από τον Δημήτρη Φλιώνη. Διαβάσαμε και την ανάρτηση του Διευθυντή Επικοινωνίας της ΚΑΕΚ, του Γιώργου Νικολάου. Ο Φλιώνης, ο οποίος έκανε 1000 χιλιόμετρα περίπου για να μεταβεί στον τόπο του, να αποχαιρετήσει τον πατέρα του, ο οποίος έφυγε από την ζωή. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Παλατάκι και στον Κώστα Δελή. Κώστα.
0: Ναι. Ο Τζέντι Όσμαν είναι στις ελεύθερες βολές, 38-32. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με τον Όσμαν να χάνει την βολή και να παραμένει αυτό το σκορ. Έλεγες, Μανώλη, ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλός και γενικά στο πρωτάθλημα αυτό της έχει κάνει και 5 ήττες. Η τελευταία εδώ στη Θεσσαλονίκη από τον Ηρακλή, 8 Μαρτίου.
1: Ναι, απλώς, από τον Άρη. Κώστα, εντάξει, πέρα το ότι γενικά είναι μια σταθερή κατάσταση κακή για τον Παναθηναϊκό όλη τη σεζόν. Περίμενε κανείς μετά από τα όσα πέρασε το τελευταίο διάστημα να βγάλει μια αντίδραση. Φαίνεται και από αυτό το κομμάτι ότι έχει. Τουλάχιστον έχει χάσει.
0: Κοντά είναι το σκορ, βέβαια, τώρα θα δούμε.
1: Ναι, δεν είναι μόνο. Είναι εικόνα πάνω απ' όλα. Δεν μπορεί να το νικήσει το.
0: Η εικόνα, ναι. Γιατί έρχεται και η τελική, αν περάσει, τον Ολυμπιακό. Έτσι. Ναι. Ο Όσμαν πέτυχε μία βολή από τις τρεις, γιατί σου είχα πει ότι το φάουλ είχε γίνει για τρεις βολές και έτσι τελικά δόθηκε. Με τον Μπέβερλι τώρα να έχει συνέχεια στο παιχνίδι. 3:37 πριν το τέλος. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να έχει το προβάδισμα από την αρχή του αγώνα και τώρα να είναι 5 πόντους μπροστά. Δεν έγινε καλή βαγιά από το Περσίδη. Την μπάλα θα περάσει για τον Παναθηναϊκό. Λάθος για τον ΠΑΟΚ. Σε κάποια στατιστικά, όση ώρα έχουμε τα ρημάτια, 9 στα 15 σουτάρει ο ΠΑΟΚ στα δίποντα με 60%. 9 στα 17

0: για τον Παναθηναϊκό, με 52% 4 στα 13 τρίποντα για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν είχε πολύ καλά ποσοστά στα τρίποντα και στα υπόλοιπα παιχνίδια.
1: Και 19 assist σε 1,5 παιχνίδι ο Μπέβερλι. 19 assist. 13 το προηγούμενο, 6 έχει τώρα.
0: Α, σύνολο λες. Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Και στα δύο.
0: Για άλλη προσπάθεια αυτή για τον Παναθηναϊκό, με τον Λεσό να δίνει για τον Τζέρι Αγκράντ, αυτό θα σουτάρει 3 πόντους και θα ευστοχίσει για 38-36. Για τον Παναθηναϊκό 3 και 5 πριν το τέλος του ημικρόνου. Ο Κόνιαρης πήγε και αυτός τώρα για τον ΠΑΟΚ. Θα κάνει το μπάσιμο και από σύν που δεν βρήκε παίκτες ξεμαρκάριστος, είδε ότι ήταν μόνος του, βρήκε κενό εκεί στην άμυνα του Παναθηναϊκού, βάζει και ο Κόνιαρης ένα δίποτε και να πάει το μάτσο 40-36, 2-41 πριν το τέλος. Και περίμενε κανείς μετά από εκείνο το μάτσο στην Αθήνα πριν δύο μέρες, οι παίκτες να είναι και κάπως κουρασμένοι, δηλαδή μετά το 114-102, να υπάρχει έτσι ένα σχετικά μικρό σκορ. Έχουν τη διάθεση να παίξουν κάπως επιθετικά. Θα έλεγε κανείς, και εγώ το περίμενα λίγο μικρότερο το σκορ. 40-36 προηγεί το ΠΑΟΚ, με το Παναθηναϊκό να κερδίσει τώρα το φάουλ. Με τον Λεσόρ να βρίσκεται στις ελεύθερες βολές. Ο Μουρ πάει στον πάγκο, έχει συμπληρώσει 3 φάουλ. Είναι ένα πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ. Ο Μουρ κάνει πολύ καλό παιχνίδι σήμερα και επιθετικά και αμυντικά απέναντι στο Λεσόρ. Στην Αθήνα, στο πρώτο παιχνίδι ο Λεσόρ έκανε πάρτι με τους ψήφους του ΠΑΟΚ. Θα ευστοχίσει ο Λεσόρ τον μεταξύ, θα κάνει το 40-37. Δεύτερη βολή, 2-37 πριν το τέλος, ο Λεσόρ θα ευστοχίσει και στη δεύτερη για να μειώσει κι άλλο τη διαφορά και πάλι στο καλάθι. Ο ΠΑΟΚ θυμίζει ότι προηγήθηκε με 12 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, 27-15, 40-38 τώρα. Προηγείται για να δούμε προσπάθεια αυτή. Για τον δικέφαλο του Βοράς, τα τελευταία δευτερόλεπτα, 6-5, ο Κόνιαρης. Αλλά ο Μωρούγι θα πάρει το ηρωικό rebound του μέσα στην περιοχή και θα πετύχει το καλά, θα κερδίσει και φάουλ. Ο Μωρούγι έχει δώσει πολλές λύσεις στους ψηλούς του ΠΑΟΚ σήμερα και είναι αρκετά ορεξάτος επιθετικά, το δείχνει. Με ένα ακόμα καλάθι που πέτυχε, έχει φτάσει στους 8 πόντους. Βλέπω εγώ στα δικά μου κοιτάπια και έχει την ευκαιρία να κάνει και ένα πόντο παραπάνω. 42-38 προηγείται ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού. 43-38 με ένα έμεσο τρίποντο από τον Μωρούγι. Λεσόρ χτύπησε την μπάλα δυνατά στο τερέν, σατισμένος από την τροπή που πήρε η εξέλιξη της φάσης αυτής. Ναν. Ο Ναν που δεν έχει πολλά λεπτά συμμετοχής και είναι και μακριά από τον καλό του εαυτό.
1: Κωστά, με την ευκαιρία, υπάρχει μια ενημέρωση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το ότι ο Κέντρικ Ναν αγωνίζεται με έντονες ενοχλήσεις στον δεξιό καρπό από το πρώτο δεκάλεπτο. Μετά από μια πτώση που είχε, έχει κάποιες ενοχλήσεις. Πάντως έχει ξαναμπεί, αλλά είναι εμφανές ότι όντως δεν είναι καλά και λόγω του προβλήματος.
0: Ναι. Τώρα ο Ναν δίνει για τον Λεσόρ, αυτός θα κερδίσει το φάουλ 1-36. Γι' αυτό και πραγματικά έτσι με έκανε εντύπωση και εμένα για ποιο λόγο ήταν εκτός για αρκετή ώρα. Το πρόβλημα αυτό με τις ενοχλήσεις τον επηρέασε. Πάντως και για τον Παναθηναϊκό, ο Ναν είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης, το έδειξε και στο πρώτο παιχνίδι που έκανε την Αθήνα, ήταν αρκετά καλός. Ο Λεσόρ είναι έτοιμος για τις δύο ελεύθερες βολές, για να πάμε σιγά σιγά προς το ημίχρονο. 5 στις 10 βολές για τον Παναθηναϊκό, 6 στις 11 τώρα με τον Λεσόρ να ευστοχεί, 43-39. ΠΑΟΚ προηγείται του Παναθηναϊκού και έχει το προβάδισμα από την αρχή του αγώνα, όσο και αν έφτασε στους 2 πόντους. Η διαφορά από τον Παναθηναϊκό, αν έχει μειώσει, δεν έχει προσπεράσει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Το κάνει και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. 43-40, εύστοχη βολή από τον Λεσόρ, ο οποίος έχει δώσει πολλές λύσεις και έχει πολλές μάχες κάτω από την ρακέτα. Έχει βοηθήσει σήμερα αρκετά τον Παναθηναϊκό. Επαναφορά τώρα με τον Κόνιαρη να κατεβάζει την μπάλα σχετικά γρήγορα, να κερδίσει κάποια δευτερόλεπτα. Το ΠΑΟΚ έχει 18 δεύτερα για να εκτελέσει την επίθεση. Ο Κόνιαρης θα πάρει το σουτ μόνος του κάνει την προσπάθεια, με τον ομορούγι θα πετύχει το κάθε ομορούγι, το αφήνει, όχι, ναι, το αφήνει την μπάλα για να πετύχει ένα όμορφο κάθομα, ένα ακόμα, δεύτερο και θεαματικό για τον ομορούγι, έχει φτάσει στους 10 πόντους, 45-40 πάω. Ενώ άφησε σαν lay-up την μπάλα ο Κόνιαρης αρχικά, ήρθε ο ομορούγι και έκανε το κάθομα. Τζέριαν Γκραντ για τον Ναν, ο οποίος θα μπει στην περιοχή, θα κάνει με τη βοήθεια και της τύχης το 45-42. Έχει πέσει το έδαφος ο Λεσόρ από ένα μαρκάρισμα. Τώρα το σηκώνει οι παίκτες του. Ελπίζω να μην αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Όχι. Πρέπει να χτύψει το πρόσωπο ο Λεσόρ από την διεκδίκηση και το ριμπάντα. Να υπάρχει χτύπημα το ομορούγι εκτός φάσης. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει challenge ο Παναθηναϊκός για να το δει αυτό. Υπήρχε ένα χτύπημα το ομορούγι στον παίκτη του Παναθηναϊκού. Συνέχεια πάλι στο παιχνίδι. 47 δεύτερα. Η επίθεση για τον ΠΑΟΚ 45-42 προηγείται εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Να δω πως θα κλείσει το ημίχρονο ο ΠΑΟΚ προηγούμενος. Ένα σουτ 3 πόντων άστοχο. Η μπάλα όμως πηγαίνει στον Μίτογλου για να καταλήξει ξανά για τον ΠΑΟΚ. 34 δεύτερα πριν το τέλος του ημίχρονου. Τα 4 για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Εδώ έχουμε time out, Μανώλη. Αν έχεις κάτι να μας πεις.
1: Ναι.
0: Πρόσδεκτο.
1: Λοιπόν, παίρνουμε το μικρόφωνο. Προηγεί το ΠΑΟΚ 45-42 στο συν 3. Έχει φτάσει και σε διψήφιες διαφορές ο δικεφαλός του Βορρά, ο οποίος παίρνει πράγματα από πολλά. Θυμίζω ότι ο Ναν παίζει με πρόβλημα στο δεξί χέρι. Ο Ναν, ο οποίος είναι στους 2 πόντους, μόλις 2 πόντους σε 12 λεπτά συμμετοχές. Πρώτος ο Γκραντ, 11 πόντους, 8 Λεσόρ, 7 ο Μίτογλου. Ο ΠΑΟΚ με τον Μέλβιν στους 15. Από 9 έχει ο Μωρούγι, ακολουθούν και άλλοι. Ο Μπέβερλι, σαφώς, πέρα από τις 6 ασίστ, έχει βοηθήσει και με τους 8 πόντους. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η δημιουργία. Υπάρχουν πραγματάκια στο τι έχει να κάνει με το Τσούλου, αλλά θα σας τα πω και στο ημίχρονο του αγώνα. Θυμίζω στις 7 η ώρα είναι η σέντρα του πολύ μεγάλου τελικού και σαφώς θα έχουμε ενημέρωση και από εδώ. Περιγραφή κανονικότατα από τον Big One Sport FM. Βλέπω τους παίκτες να επιστρέφουν στο παρκέ, οπότε και εμείς επιστρέφουμε στο Παλατάκι και στον Κώστα Δέλη. Κώστα.
0: Ωραία, πάμε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ έχει 4 δεύτερα για την επαναφορά. Στα 34 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Συστάσεις τώρα από τους διαιτητές για το χρονόμετρο να γυρίσει και να υποδείξει και τα 4 για το ΠΑΟΚ. Προφανώς θα κάνει μια γρήγορη επίθεση. Σου 3 πόντων άστοχο. Ενώ εφηδιασμός για τον Παναθηναϊκό θα πετύχει το καλάθι με τον Ντετζέντι Όσμαν, 45-44, θα εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Παναθηναϊκός. Τα 22 δευτερόλεπτα μπήκε και ο Ντίμψα στο παιχνίδι, αυτός έκανε το άστοχο τρίποντο, ο Ντίμψα που ήταν εκτός στο προηγούμενο μάτι, 45-44. 11 δευτερόλεπτα ακόμα και αν τελειώσει, όλη η επίδυση για τον ΠΑΟΚ. 3-2-1, μέσα, 47-44. Αυτό είναι το αποτέλεσμα από τον Μπριν Ταϊρή. Να πετυχαίνει το καλό, 43-44, αποτέλεσμα ημιχρόνου με τον ΠΑΟΚ να προηγείται και όπως είπαμε από την αρχή του αγώνα, να έχει αυτό το προβάδισμα και έχει στο ημίχρονο να το διατηρήσει. Ωραία προσπάθεια από τον Μπριν Ταϊρή, εκμεταλλεύτηκε το χρόνο, 3-2-1 πριν το τέλος.
1: Ήταν και ένα καλό σου ψυχολογίας, ένα καλάθι ψυχολογίας για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε δει τον Παναθηναϊκό να μειώνει. Όπως είπες, είχε πάρει και διψήφιες διαφορές. Οπότε...
0: Ναι, για πρώτη φορά στον πόντο, Μανώλη, και τελικά ναι. 47-44 είναι το αποτέλεσμα ημιχρόνου. Τώρα βλέπω λίγο τους διαιτητές, αν δουν αν είναι πρόσδεκτος με καλά, εγώ νομίζω ότι είναι. Δεν έχουμε, δεν τελείωσε ακόμα. Πρέπει να το δουν τελικά τι ακριβώς θα γίνει. Εμείς πιστέψαμε ότι τελείωσε το ημίχρονο, αλλά οι διαιτητές έχουν διαφορετική άποψη.
1: Δεν ξέρω αν το έχουν πιστέψει και οι οπαδοί εκεί πέρα και έχουν πάει. Σε κάνα και ηλικείο, να τους φωνάξουμε πίσω.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, πάντως όντως θα ήταν βοηθητικό αυτό για την ψυχολογία του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να πούμε επί τη ευκαιρία, μέχρι να εξεταστεί η φάση, ότι τσακ μπαμ γίνονται όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή, αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι και για το ζευγάρι που βλέπουμε τώρα και για το επόμενο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, θα γίνει τη Δευτέρα και μετά τσακ μπαμ ξεκινούν και οι τελικοί. Δηλαδή, από τις 3 του μήνα, Τετάρτη, και μετά 5 του μήνα, 8 του μήνα και αν χρειαστεί 10 και 13. Δηλαδή,
0: Μέχρι... έλειξε, Μανώλη έλειξε εδώ το ημίχρονο. Τώρα βλέπω κάποιες οδηγίες του Παντελή Μπούτσκου που δίνει στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Μάλλον έχει μείνει ένα δευτερόλεπτο. Κάτι, οι διαιτητές πάντως έδειξαν να μετρούν το καλάθι και πρέπει να έχει μείνει ένα δευτερόλεπτο στο...
1: Ναι, και έχουν πάρει time out. Οπότε ολοκληρώνω και εγώ,
0: ναι,
1: αυτό που έλεγα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το ότι έχουμε Σάββατο 30 του μήνα και στις 13, ακόμα και σε πέμπτο παιχνίδι να πάνε δηλαδή οι τελικοί, θα έχουμε πρωταθλητή. Τα έχουν κάνει έτσι, πολύ γρήγορα όλα τα παιχνίδια να διεξαχθούν το ένα μετά το άλλο, με πολύ λίγες μέρες ξεκούρασης. Θα μετρήσει και το βάθος, θα μετρήσει και η ποιότητα, τα πάντα μετράνε. Να δούμε ποιο θα είναι το ζευγάρι των τελικών. Λοιπόν, δόθηκαν και τελευταίες οδηγίες. Επιστρέφουμε για λέξη μηχρόνου στο παλατάκι. Έλα, Κώστα.
0: Ωραία. Εδώ στο Power Sports Arena απομένουν πολύ λίγα δευτερόλεπτα για μια γρήγορη επαναφορά από τον Παναθηναϊκό. Στο χρονόμετρο να είναι στο ένα δεύτερο. Προφανώς μια μεγάλη πάσα, ένα σουτ γρήγορο από τον Ναν. Για να δούμε. Τζέρα Γκραντ θα επαναφέρει. Για τον Ναν προφανώς θα πάρει την πάρα και να κάνει ένα γρήγορο σουτ. Ναι. Δεν θα προλάβει τελικά. Η μπάλα βρίσκηκε από τον Μίτρο και από τον Σαμοντούροφ και στο ταμπλό, αλλά 47-44 είναι το αποτέλεσμα μικρόνου. Θα τα πούμε σε λίγο λοιπόν εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό το αποτέλεσμα πάω πανθαϊκό στο ημίχρονο.
1: Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε 47-44. Πάμε εμείς σε break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πόσο κάνει 50 επί 200?
4: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
10: Κλιματιστικά το Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Πού
16: ήσουν. Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν. Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
18: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
19: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο.
20: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
19: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
20: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
19: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
21: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Κατηγορώ τη Βαλεντίνα. Είναι αλήθεια, αλλά κάνω χειρότερα στα break με την μπάλα που έχω φέρει. 47-44, αυτό είναι το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Στο παλατάκι, ο ΠΑΟΚ και σε αυτό το παιχνίδι βάζει δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Στο ξεκίνημα είχε προηγηθεί ακόμα και με διψήφια διαφορά. Στο συν 3 πήγε στο ημίχρονο. Λοιπόν, για να το συνδέσουμε λίγο και το τσουλού με το μπασκετάκι που έχουμε τώρα, να κάνουμε αυτή τη σύνδεση. Μεταξύ των άλλων κοινών στοιχείων που είχαν και έχουν πάρει και Arsenal είναι ότι οι ιδιοκτήτες τους, δηλαδή από πλευράς Arsenal ο Stan Kroenke και από πλευράς Πάρη ο Al Khelaifi, συνδέονται και με το άνοιγμα που επιχειρείται από πλευράς NBA στην Ευρώπη. Να δούμε και αυτό πώς θα προχωρήσει και με τη συμμετοχή ποιων ομάδων, αν δεν υπάρχει ελληνική, αν δεν υπάρχει ΑΕΚ, που αυτή τη στιγμή κάνει και τις μεγαλύτερες προσπάθειες, και υπάρχουν και διάφοροι τρόποι. Δεν είναι εύκολοι, αλλά δεν είναι μόνο ένας ο τρόπος που θα μπορούσε η ΑΕΚ να βρεθεί στο NBA Europe, που σαφώς θα της άλλαζε άρδιν τα δεδομένα υπέρ της, ώστε να μπορέσει κιόλας να μπει με αξιόλογες πιθανότητες σε αυτή τη μάχη κοντρά σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό. Εντάξει, ο ένας τρόπος σαφώς είναι μέσω franchise, να καταφέρει να πάρει ένα, ας το πούμε, συμβόλαιο σε αυτή την λίγα. Η μία ανοιχτή θα είναι ακριβώς, όχι κλειστή όπως Ευρωλίγκα, όχι ορθάνοιχτη. Θα υπάρχει και μέσω πρωταθλημάτων ιδίωδος. Τέλος πάντων, ένα συμβόλαιο που δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Είναι ο ένας τρόπος. Ο άλλος είναι αγωνιστικά, δηλαδή θα μπορούσε η ΑΕΚ με το τρόπαιο του BCL, αν το κατακτήσει την επόμενη σεζόν, έχει φτάσει δις μια ανάσα τα τελευταία δύο χρόνια. Φέτος τον τελικό, πέρσι στα ημιτελικά. Σαφώς το έχει κατακτήσει κιόλας. Το 18, τέλος πάντων, αν κατακτήσει το τρόπαιο, θα μπορέσει να συμμετάσχει στο NBA Europe και από εκεί και πέρα είναι και μέσω προκριματικών, αυτό που λέμε ιδίωδος με αγωνιστικά κριτήρια. Θα τα δούμε όλα αυτά. Δεν είναι και μόνο, δεν είναι μόνο η ΑΕΚ, είναι κυρίως η ΑΕΚ από πλευράς Ελλάδας που αυτή τη στιγμή το προσπαθεί λίγο πιο θαρετά. Ενόψη τελικού διαβάζουμε διάφορα και για τα prim που θα πάρει κάθε ομάδα και θα δώσει κάθε ομάδα στους παίκτες της. Μάλιστα, το ιδιαίτερο σε ό,τι έχει να κάνει με την Παρή είναι ότι στα συμβόλαια που έχουν υπογράψει οι ποδοσφαιριστές της ομάδας συνολικά υπάρχει ως να το πω έτσι πολιτική να μην επιβραβεύεται απλά η παρουσία σε προημιτελικά, σε ημιτελικά, αλλά η παρουσία σε τελικό και μάλιστα η κατάκτηση του τροπαίου. Θέλουν να χτίσουν ένα χαρακτήρα νικητή εκεί στην Παρή. Οπότε μπορεί να μην πρημοδοτείται πολύ ψηλά η παρουσία σε ημιτελικά και προημιτελικά, αλλά στον τελικό ο κάθε ποδοσφαιριστής θα πάρει 1 εκατομμύριο. Και όχι απλά ο κάθε ποδοσφαιριστής που έχει συμμετάσχει συνολικά στην πορεία, ακόμα και παίκτες που ήταν και είναι εκτός δράσης, όπως ο νεαρός, ο 18χρονος ο Τζαντού, ο οποίος είναι τραυματίας, και αυτός προβλέπεται να πάρει κανονικά το 1 εκατομμυριάκι του, αν η Παρή πάρει το τρόπαιο. Βεβαίως στην Arsenal τα πριμ είναι πολλά και διαφορετικά. Το όλο ενδιαφέρον έχει να κάνει με τον για πολλούς νούμερο ένα παράγοντα που έχει φτάσει ως εδώ, που έχει φτάσει η Arsenal, και δεν είναι ο Αρτέτα, είναι ο Χοβέρ, ο Νικολάς Χοβέρ, Γάλλος, ο προπονητής των στατικών φάσεων. 34 φορές έχει σκοράρει μέσω στατικών φάσεων φέτος η Arsenal, 25 στην Premier League, 34 συνολικά. Για κάθε ένα τέτοιο γκολ ο κύριος Χοβέρ παίρνει από 100.000 λίρες, σύνολο μέχρι στιγμής 340.000 λίρες. Αν σκοράρει μάλιστα σήμερα η Arsenal με αυτόν τον τρόπο θα πάρει ακόμα παραπάνω.

Πάντως καθαρά αγωνιστικά συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, που είπε και ο Μιχάλης, ότι είναι ένας τελικός ανάμεσα σε δύο ομάδες πολύ απελευθερωμένες. Η Μεν Παρί, επειδή πέρσι κατέκτησε το τρόπαιο, η Δε Άρσεναλ που είναι και το outsider, διότι έχει φύγει αυτός ο μεγάλος βραχνάς που ήταν το πρωτάθλημα, το πήρε, το σήκωσε, πάει, τελείωσε. Οπότε σήμερα μπορεί να το χαρεί. Okay, τρόπαιο είναι, διακύβευμα μεγάλο υπάρχει, αλλά μπορεί σαφώς να το χαρεί. Και αφού το χαρεί, δεν λέω να πάει έτσι πάτε σκύλια λέστε, προφανώς με την τακτική που έχει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, αλλά να παίξει λίγο πιο απελευθερωμένα, ενδεχομένως να το χαρούμε κι εμείς οι ουδέτεροι λίγο παραπάνω.

Λοιπόν, ορθότατη παρέμβαση Διονύσου Καπάτου. Πού είναι όμως ο Καπάτος, είπε τηλέφωνο. Έξαλλος. Με τα μαθηματικά μου. Δεν ήταν λάθος μαθηματικών, ήταν λάθος πληροφορία που σας έδωσα. Δεν παίρνει 100 χιλιάρικα τον γκολ, παίρνει 10 χιλιάρικα λίρες τον γκολ. Εξού και τα 340 χιλιάρικα. Τόσα θα πάρει. Μη χαρεί, αν άκουγε για κάποιο λόγο ο Νικολάς Χοβέρ, Big Win Sport FM, δεν θα πάρει παραπάνω. 340 χιλιάρικα θα πάρει. Απλώς είναι 10.000 λίρες το κάθε γκολ που προέρχεται από στατική φάση. Αμάνερ, Διονύση, με φαγές.

Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει και πάρα πολύ ειδησιογραφία εδώ, στα Ελλάδα. Μην περιμένετε και πάρα πολλά. Κάποιες ανανεώσεις που έχουν κάποιες ομάδες. Μεταξύ αυτών, ο Ατρόμητος σήμερα ανανέωσε και έδεσε τον έτερο αρχηγό του, τον Σταυρόπουλο. Χθες, θυμίζω, ήταν πρώτος από ανανεώσεις ο Λευτέρης ο Χωτεσιώτης. Σήμερα είναι η σειρά, ήταν η σειρά του Δημήτρη Σταυρόπουλου. Θα ακολουθήσουν κι άλλες αυτό το σουκού. Ελληνικές ανανεώσεις. Δημήτρης Σταυρόπουλος, λοιπόν, μέχρι το 29 φέτος είχε τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής με τον Ατρόμητο. Σύνολο 3.646. Τρέχει ο προγραμματισμός του Ατρόμητου για αυτά τα ζητήματα και πολλά παραπάνω, και για την επόμενη μέρα και για τη φετινή σεζόν. Για όλα θα μας μιλήσει αύριο ο μεγαλομέτοχος ΠΑΕ εδώ στον Big Wings Sport FM, ο Γιώργος Σπανός. Κατά τις 11 η ώρα θα τον έχουμε παρεούλα να μας τα κάνει λιανά. Κατά τα άλλα, στην Τουρκία επιμένουν για Νίκολιτς. Εκεί η Μπεσικτέι, βέβαια, όλους έχουν βάλει, και τον Λουτσέσκο έχουν βάλει και τον Ζιντάν έχουν βάλει. Ποιον έχουν βάλει, δεν θυμάμαι, τον Κονσεσά έχουν βάλει. Άπαντες, έτσι, σε δουλειά να βρισκόμαστε.

πέρα από το δεύτερο παιχνίδι των ημιτελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, ανάμεσα σε ΑΕΚ Ολυμπιακό, αφού είναι στην Σανέλα Αρένα, έχουμε και ντέρμπι Ιωνίων στο Πόλο και ενδεχομένως να έχουμε και πρωταθλητή. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, με τον Ολυμπιακό να προηγείται 2-0 στους άντρες. 5 ώρα είναι το παιχνίδι. Αν είναι και ο Ολυμπιακός, θα κάνει το 3-0 σειρά, δηλαδή θα πάρει το τρόπαιο. Αλλιώς μειώνει ο Παναθηναϊκός και έχουμε παράταση. Παράταση σειρά εννοώ. Στις τρεις νίκες.

0: Λοιπόν, έχουμε επανεκκίνηση του αγώνα στο Παλατάκι, οπότε έχουμε και Κώστα Δελή. Έλα Κώστα.
1: Μανώλη, ο Μέλβιν Τζάντ 49-44 έχει ξεκινήσει η τρίτη περίοδος με ένα καλάθι. Ενώ ένα σουτ τώρα τριών πόντων μειώνει κι άλλο την διαφορά. Ο Κέντρικ Ναν 49-44. Ο Ναν είπες και εσύ ότι έχει πρόβλημα και έχει φτάσει στους 5 πόντους. Το τρίποντο αυτό είχε 2, ανέβηκε στους 5. Ο Μπορούγι τώρα για τον ΠΑΟΚ 49-47. Δεν περνάει μπάλα για τον Μπέβερλι. Τώρα θα φτάσει σε αυτόν. Πάλι ύψωσε για να καρφώσει ο Μωρούγι. Γυρνάει ο Μωρούγι, θα πάρει το φάουλ, αλλά κάτι λέει ο Όσμαν δεν υπάρχει φάση. Πιο πριν ζητούν φάουλ του Παναθηναϊκού. Να πω ότι στο γήπεδο δεν είναι ο Τέλης Μητακίδης, ο μεγαλομέτωχος της ομάδας του ΠΑΟΚ. Είναι εκτός Ελλάδος. Δεν έχω δει και τον Ανδρέα Τρινκέρι, ο οποίος τον αναλάβει από το καλοκαίρι και μετά την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Αν ο ΠΑΟΚ χάσει σήμερα, τελειώνει και την αγωνιστική περίοδο, έτσι, και ο Παναθηναϊκός θα στους τελικούς της Α1 χαμένο. Η φάση για τον Παναθηναϊκό, ο Μπριν Ταϊρή θα δώσει για τον Μέλβιν και αυτός για τον Μπέβερλι. Ο Μέλβιν είναι πρώτος σκόρερ του αγώνα με 17 πόντους και του ΠΑΟΚ. Έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι μέχρι τώρα. Αλλάζει την παίκτη του ΠΑΟΚ και ο Γορούγι θα καρφώσει τρίτο κάρφωμα για τον Ομορούγι, ο οποίος πραγματικά είναι εντυπωσιακός σήμερα και έχει φτάσει τους 11 πόντους με το καλάθι αυτό, 51-47 κόψιμο από τον Ομορούγι, ο οποίος με κεκτημένη ταχύτητα από το κάρφωμα παίζει και καλή άμυνα σε μεγάλη μέρα. Ο Μωρούγι θα κατεβάσει τον Ναν με ένα χέρι, πάλι όμως είναι για τον Παναθηναϊκό. Προσφέρει θέαμα ο Μωρούγι σήμερα και με το κάρφωμα και με την ωραία τάπα αυτή που έκανε. Προηγουμένως ΠΑΟΚ έχει την διάθεση να παίξει καλό μπάσκετ και να κάνει την ισοφάριση το 1-1, αλλά ο Παναθηναϊκός θα πετύχει το τρίποντο 51-50. Η διαφορά και πάλι στον ένα πόντο είναι η πιο μικρή διαφορά που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, που το έχει ξανακάνει το 51-50. Ο Μέλβιν δεν θα πετύχει αυτή τη φορά το καλάθι. Αντεπίδυση για τον Παναθηναϊκό με τον Τζέντι Όσμαν. Από και τους πόντους, ο Όσμαν έχει πετύχει 6 πόντους μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, άστοχο το σουτ, 6 και για τον Σόρτς, 11 πόντους ο Γκραντ για τον Παναθηναϊκό, Τζέριαν Γκραντ, 8 ο Λεσόρ, 7 ο Μίτογλου. Για τον ΠΑΟΚ 17 ο Μέλβιν, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ τώρα με τον Μέλβιν. Ο Ταϊρή έχει 5, ο Κόνιαρης 2, ο Μωρούγι 11, 8 ο Μπέβερλι, αλλά με 6 ασίστ και 4 πόντους για τον Μουρ. 51-50, 7-31 βρει το τέλος. Ο Πάτρικ Μπέβερλι στην επαναφορά για τον δικέφαλο του Βορρά. Ο Μωρούγι θα χάσει ένα σχετικά εύκολο καλάθι από κοντά. Δεν το έκανε μπάλα το χαρτίρι. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. 7-22 βρει το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, τρίτη περίοδος. Ο Παναθηναϊκός έβαλε 27 πόντους στην προηγούμενη περίοδο, έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ενώ τώρα καλάθι και φάουλ για τον Παναθηναϊκό με τον Λεσόρ θα προσπεράσει για πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός 51-52 σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Το κρατάμε σαν στατιστικό. Ο Λεσόρ με το καλάθι αυτό έχει φτάσει τους 10 πόντους και μπορεί να κάνει και 11 με τη βολή εκεί ο Μωρούγι. Δεν μπόρεσε να τα καταφέρει. 51-52 και 51-53. Ο Λεσόρ εύστοχος, 11 πόντους και αυτός. Πάλι τον Τζέριαν Γκραντ στους κοράζα. 51-53 ο Παναθηναϊκός θέλει να σκουπίσει τον ΠΑΟΚ για να πάει και στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό πιο ξεκούραστος. Αλλιώς θα έχουμε τρίτο παιχνίδι στην Αθήνα αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Στους 3 πόντων για τον ΠΑΟΚ άστοχο. Παίρνει ο Τζέριαν Γκραντ 6-55 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Παναθηναϊκός δείχνει να συνέρχεται με τον Τζέριαν Γκραντ. Ρουκανίζει λίγο το χρόνο, 11 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις θα κάνει το σουτ, την μπάλα θα το κάνει το χατήρι. Εκεί μπερδεύονται όμως οι παίκτες του ΠΑΟΚ, 3 παίκτες. Με τον Μπέβερλι να κάνει το λάθος, μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Αλτρουισμός από 3 παίκτες του ΠΑΟΚ να ποιος θα κερδίσει το rebound, τελικά έγινε το λάθος για τον Παναθηναϊκό που πήρε την κατοχή. Τζέριαν Γκραντ Παναθηναϊκός έχει το πρώτο προβάδισμα για πρώτη φορά στον αγώνα με 2 πόντους. Εδώ τώρα ο Νάν θα κερδίσει το φάουλ από τον Μπέβερλι. Ο Μπέβερλι που διαμαρτύρεται, χειροκροτά έτσι για να ανέβει και ο ίδιος, μάλλον αποδέχτηκε την διαιτητική αυτή απόφαση, γιατί ήξερε και ο ίδιος ότι έκανε φάουλ. Ο Μπέβερλι σήμερα δεν έχει πολλούς πόντους, έχει αυτές τις 6 ασίστ, έχει 8 πόντους. Θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο στο σκοράρισμα. Τζέριαν Γκραντ, σου 3 πόντων τώρα για τον Παναθηναϊκό. Και ανεβαίνει η διαφορά στο 51-56. 5 πόντους προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό, που δείχνει με τον νόμο Μαυρή να βρίσκει λύση στην επίθεση πριν Ταϊρή. 6 λεπτά για το τέλος της περίοδου. Πιέζει το Ταϊρή. Θα βγάλει για τον Μέλβιν. Αυτός πηγαίνει έξω προς το τρίπο, το ξανακάνει το μπάσιμο. Θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. 53-56 από τον Μέλβιν, που παλεύει μόνος του αυτή τη στιγμή επιθετικά. Έχει φτάσει στους 19 πόντους και θα έχει και μια ελεύθερη βολή. 5-54 από το τέλος της περίοδου. Βγήκε προς το τρίποντο, έκανε τελικά το πάσιμο. Μετά από μαρκάρισμα 2 παιχτών, έκανε και το σούτ, την μπάλα κατέληξε στο καλάθι. 53-56 και τώρα 54-56. Ο Μέλβιν, πρώτος σκόρερ στην αναμέτρηση, έχει φτάσει στους 20 πόντους. Με τον Παναθηναϊκό να ξεκινά μια νέα επίδυση με τον Τζέριαν Γκραντ. Και αυτός είναι στους πρώτους σκόρερ μαζί με τον Λεσόρ. Δύο παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν από 11 πόντους. Λεσόρ έχει δίπλα τον Όσμαν, τον προτιμά. Ο Όσμαν θα κάνει το σούτ, την μπάλα στο καλάθι. Ο Όσμαν πετυχαίνει το καλάθι και αυτός ανεβάζει τα δικά του στατιστικά. Φτάνει τους 8 πόντους. 54-58 προηγείται ο Παναθηναϊκός. 4 πόντους. Έχει προηγηθεί και με 5 προηγουμένως. Ταϊρή σου 3 πόντο τώρα για τον ΠΑΟΚ, με τον Περσίδη να κάνει το 57-58. Ο Περσίδης δίνει μια λύση επιθετικά, φτάνει τους 7 πόντους. 5 στα 17 τρίποντα για τον ΠΑΟΚ. Ο Λεσόρ θα πάρει το φάουλ από τον Περσίδη. 57-58, 5 λεπτά πριν το τέλος. Το μάτς είναι στην κόψη του ξηραφιού και όσο ο ΠΑΟΚ δείχνει ανταγωνιστικός, θα πάει πιθανότητα και μέχρι τέλους, έτσι. 57-58 με τον Τζέριαν Γκραντ να δίνει για τον Κέντρικ Νάν. Θα γίνει το κλέψιμο και ένα χτύπημα εκτός φάσης στον Μπέβερλι, ο οποίος χτύπησε στο πρόσωπο, δείχνει να πονά έτσι στα μάτια, πρέπει να χτύπησε μια αγωνιά. Έκλεψε την μπάλα, αλλά είναι καλός και σε αυτά τα mind games ο Μπέβερλι και αρέσει την κερκίδα. Αυτό έτσι δείχνει ένα δικό του στυλ, πώς ζει το παιχνίδι, πώς κάνει αυτούς τους μορφασμούς. Έκλεψε την μπάλα, χτύπησε μέσα στο πρόσωπο, αλλά το έκανε και λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε. Έφτασε λίγο τραυματικά στο παρκέ, τελικά είναι καλά. 57-58, φάουλ για τον Ναν, για τον Παναθηναϊκό, που έχασε την μπάλα και την κατοχή, και time out από τον Παντελή Πούτσικο. Δεν ξέρω αν έχει πει στο στούντιο Άρης Ασβεστάς.
0: Όχι ακόμη. Ωστόσο,
1: εντάξει.
0: Ωστόσο, να σχολιάσω εγώ και αυτό το συναπάντημα Μπέβερλι Νάν φέρνει κάτι από NBA και να το συνδέσω με αυτό που είχε πει Κώστα νωρίτερα με την απουσία του Τέλη Μιστακίδη. Από εδώ και πέρα το πραγματικά ενδιαφέρον έχει να κάνει με τα χαρτάκια που θα κοβαλάει ο Τέλης Μιστακίδης. Θυμίζω ότι το όνομα του Μπέβερλι υπήρχε σε ένα από αυτά τα χαρτάκια, το χαρτάκι, στο κινητό λίγο πριν ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ. Τέτοιες μεταγραφές, όπως σημαίνει ότι
1: πότε το θυμήθηκες αυτό, έχει πολύ καιρό που έγινε.
0: Ναι, κάτι τέτοια μένουν.
1: Πραγματικά.
0: Κάτι τέτοια μένουν.
1: Για τον Μπέβερλι δεν ξέρω πάντως αν θα μείνει. Έχει γίνει πρόταση του Βρυν Ταϊρή για τη νέα χρονιά, σε έναν ιδιαίτερο όμως ρόλο, γιατί θα αποκτηθούν και άλλοι παίκτες. Και φυσικά τώρα στον ΠΑΟΚ και στον Άρη περιμένουν να δουν. Η Μπουρκ δεν τα κατάφερε να συμμετέχει στην Ευρωλίγκα, να δουν θα γίνει με τη Μονακό. Αλλά εντάξει, να είμαστε λίγο ρεαλιστές, όλοι οι δρόμοι για τον ΠΑΟΚ περνάνε από το EuroCup. Έτσι δηλαδή του χρόνου.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει εκεί να...
0: Πάντως και παρά την απουσία της Μπουργκ, όπως διάβαζα και εγώ εδώ στο site χθες, δεν είναι αναγκαστικό να αντικατασταθεί αριθμητικά η Μπουργκ Αν ήταν άλλη ομάδα, π.χ. Μονακό, για άλλους λόγους θα μπορούσε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί του χρόνου η Ευρωλίγκα να είναι ακόμα και με 19 ομάδες, εφόσον η Μπουρκ δεν θα είναι, όπως ανακοίνωσε. Θα το δούμε. Εντάξει, το δικό μας ενδιαφέρον είναι και τις ελληνικές.
1: Έχουμε καιρό. Θα είναι θερμότερο καλοκαίρι και αρχίζει και το μένει στις πρώτες μέρες. Ο Μπέρμουρ έκανε το 59-58 για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα εκμεταλλευτεί το άστοχο τρίποδο για τον Παναθηναϊκό, και ο Μπέβελη κατεβαίνει για να πετύχει αυτό στο καλάθι 61-58. Να λοιπόν που ο Μπέβελη μπαίνει τώρα στην εξίσωση επιθετικά και έχει φτάσει στους 10 πόντους. Και ο ΠΑΟΚ εκεί που έκανε με 54-58 τρέχει ένα σερί και προηγείται με 3 πόντους τώρα αυτός. 61-58, 4 λεπτά πριν το τέλος. Για τον Παναθηναϊκό τώρα. Σπάθε του Χέις Ντέιβις, ο οποίος μπαίνει μέσα, αλλά airball θα κάνει. Ενώ φαινόταν ότι θα κάνει ένα σούτ εύκολο, το airball ήταν αυτό που έδωσε τον ΠΑΟΚ μια γρήγορη επίθεση. Η μπάλα, λέει ο Μούρο, ότι βγήκε από παίκτη του Παναθηναϊκού και διαμαρτύρεται έντονα στο μπάσιμο του Περσίδη. Οι διαιτές δίνουν την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Ο Περσίδης έκανε το lay-up, τον έκοψε στη συνέχεια ο Λεσόρ, αλλά ζητάνε challenge από τον ΠΑΟΚ στην προσπάθεια αυτή για το κόψιμο. Οι διαιτές έδωσαν την μπάλα αρχικά στον Παναθηναϊκό. Ζητάνε να μετρήσει και το καλάθι από ό,τι βλέπω. Του Περσίδη τη βρήκε στο ταμπλό δηλαδή, και μετά το κόψιμο δεν ήταν πρόθεσμο για τον Λεσόρ. 61-58, 3-45 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Έχουμε αυτό το time out για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Πάντως το παιχνίδι είναι καλό, έχει μικρό σκορ.
0: Ματσάρα βλέπεις Κωστά, και δεν ξέρω αν σου μπαίνουν και σκέψεις στο μυαλό να το γυρίσεις στο μπάσκετ. Όχι πως δεν κάνεις έτσι καλύτερα μέσα στη χρονιά, αλλά να το μονιμοποιήσεις.
1: Γιατί, επειδή έπεισε ο Παναθηναϊκός, ε?
0: Όχι μωρέ μου γι' αυτό. Επειδή σου πάει αυτή η καλαθόσφαιρα, να το καλέ.
1: Να σκεφτείς ότι ήμουν και παίκτης του μπάσκετ, αλλά με έχει κερδίσει το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω γιατί το λέω.
0: Ομάδα.
1: Τέλος πάντων.
0: Ομάδα.
1: Στο ναό Σερών. Με σήμα το τριφύλι.
0: Όλα μαζί.
1: Ναός. Χρώμα.
0: Χρώμα κοκκινό.
1: Πράσινο, φυσικά, πράσινο.
0: Α, πράσινο.
1: Τριφύλι.
0: Θα μπορούσε να γίνει μια μίξη εκεί πέρα. Ωραία, να εκμεταλλευτώ λίγο τη διακοπή και το time out για να γίνει και η παράδοση, η παράλαβη με τον Άρα Ζεστά, ο οποίος έχει εισέλθει στο στούντιο. Να πω ότι. Περνάει αυτός ήχος τώρα. Περνάει έτσι. Ωραία. Εγώ θυμίζω ότι υπάρχει μια μπάλα εδώ μέσα. Λοιπόν. Το ακούτε, το ακούτε. Λοιπόν. Τι γίνεται. 30 χρόνια επιτυχίες, φίλε. Μόνο. Δεν μας δέρνουν, δεν μας δέρνουν. Εντάξει. Λοιπόν, με Τσαρούχα, Καρπάνο και Χριστινάκη, αυτή είναι η διαιτητική τριάδα για το δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην Σανέλ Αρένα. Επιστρέφω μικρόφωνο, αυτά από μένα. Να περάσετε καλά, να δούμε ωραίο τελικό. Θα σας απαντήσει ο Άρης Βεστάς τι θα φάμε τώρα που θα έχει πάει η ώρα στις 7 για τον τελικό του Τσουλού. Είναι ο πλέον κατάλληλος. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα. Επιστρέφω και πάλι στον Παλατάκη και στον Κώστα Δελή.
1: Ναι, 61-60 ο Παναθηναϊκός μειώνει την διαφορά και την ροκανίζει. 3 πόντους είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ με τον Μπέβελη, 3-9 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Ντίμσα θα κάνει ας 3 πόντων και είναι εύστοχο. 64-60 ο Ντίμσα, που είναι πολύ καλός στα τρίποντα σε όλη τη χρονιά για τον ΠΑΟΚ, έλειψε και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. 64-60, 2-50 πριν από το τέλος με τον Παναθηναϊκό. Να μειώνεις 64-62. Και τον Μπέβερλι τώρα να ξεκινάμε για νέα προσπάθεια. 2-37 πριν το τέλος. Τζέρια Γκραντ έφτασε τους 15 πόντους. Να το σημειώσω και εγώ στα κοιτάπια μου. Είναι αυτή τη στιγμή πρωτοσκόρερ για τον Παναθηναϊκό. 20 έχει ο Cleveland Melvin, ο Αμερικανός του ΠΑΟΚ. Και το τρίτο δεκάλεπτο έχει να μας προσφέρει συγκινήσεις. Βέβαια είπαμε, όχι εκείνο το μεγάλο σκορ που είχαμε στην Αθήνα πριν 2 μέρες. Λογικό είναι. Οι παίκτες έχουν να παίξουν και αρκετές ημέρες. Ειδικά ο ΠΑΟΚ 25 μέρες μετά την πρόκριση με το Περιστέρι στις δύο νίκες. 64-62 προηγεί το ΠΑΟΚ 2-28. Πριν το τέλος ο Μπέβερλι για τον Νέβιν που θα χάσει την ευκαιρία να πετύχει ένα εύκολο καλάθι. Ο Όσμαν αντεπίδυση για τον Παναθηναϊκό, θα πάρει όλους την προσπάθεια μέχρι τέλους για να πετύχει αυτό στο καλάθι και να κάνει το 64-64. Ο Όσμαν έχει φτάσει τους 10 πόντους Και ενώ στην αρχή δεν ξεκίνησε κανένα, είναι καθοριστικό στα τελευταία λεπτά για το σκοράσμα του Παναθηναϊκού. Φάουλ που κερδίζει ο Μπέβερλι. 2 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, 14 δευτερόλεπτα στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Φάουλ από τον Όσμαν. Κάπως λίγο σκληρό. Πάλι έπεσε ο Μπέβερλι στο παρκέ. Όσμαν μας χάρισε μια ωραία φάση προηγουμένως. Το έκανε όλο το drive. Μέχρι τέλος πέτυχε το lay-up για να κάνει το 64-64 για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πάλι ισοφαρίζει το μάτς. Είπαμε, το μάτς είναι ανοιχτό για όλα τα αποτελέσματα. Ο Ντίνσα θα κάνει τους τριών πόντων, όχι. Περσίδης αλλάζει και τελικά το τρίποντο έρχεται από τον Πριν Ταϊρή. 67-64 Ταϊρή έχει φτάσει στους 8 πόντους από ό,τι βλέπω. Στις δικές μου σημειώσεις, 1-46 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Καθοριστικό το τρίποντο για τον Ταϊρή και ενώ υπήρχε παίκτης που τον μάρκαρε, ο Χέις Ντέιβις σηκώθηκε πολύ καλά για να πετύχει αυτό το καλά. Θα κάνει 67-64, 1-46 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Έτσι έρχεται ένα τέταρτο δεκάλεπτο το οποίο θα κρίνει πολλά. Πήγε να κάνει ένα θεαματικό κάρφωμα τώρα ο Λεσόρ. Ο υπερβολικός ζήλος χτύπησε στη ρακέτα την μπάλα και δεν κατέληξε στο καλάθι Ταϊρή. Έξω από την γραμμή των 6-25 χάζει μια κάτι μεγάλη πάσα και αυτός από την άλλη πλευρά για τον Τίμσο, ο οποίος πάτησε γραμμή από τη λένε οι διαιτητές και έτσι σταματά αυτή η προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ. 67-64 δεν πρόλαβε να κάνει το τρίποντο ο Τίμσο, Τόμας Τίμσο έλειψε το προηγούμενο παιχνίδι. Επιστρέφει σε αυτό, 1-18 πριν το τέλος τρίτης περίοδου, 19 δευτερόλεπτα στην επίθεση του Παναθηναϊκού με τον Όσμαν. Θα μπαίνει με στην περιοχή και να κάνει το lay-up γυρνώντας το σώμα του και το κορμί του εκπληκτικά. Ένα ακόμα καλάθι για τον Όσμαν. Πάντα στους 12. Όσμαν σκοράρει τελευταία για τον Παναθηναϊκό. Ο Τίψα παίρνει όλο το drive, θα αστοχήσει στο σουτ που έκανε στο πάσιμο. Ξανά ο Όσμαν σου τριών πόντων εύστοχο. 15 πόντους για τον Όσμαν που τελευταία σκοράρει κατά ρυπάς και βάζει τον Παναθηναϊκό τώρα να είναι αυτός μπροστά 67-69. Από 67-64 προηγήθηκε για λίγο προσωρινά ο ΠΑΟΚ. 67-69 ο Παναθηναϊκός έχει πάρει για μικρή διαφορά ένα καλάθι. 22 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου, τα 11 για τον Παναθηναϊκό, θα μείνει και 4-5 δεύτερα για τον ΠΑΟΚ. Κέντρικ Νάν για τον Όσμαν, ξανά σου τριών πόντων, θα πάρει το φάουλ και τρεις βολές. Ο Τζέντι Όσμαν είναι καθοριστικός σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, σκοράρει κατά ρυπάς και τρεις βολές για τον παίκτη του Παναθηναϊκού. 3 δευτερόλεπτα απομένουν, σχεδόν εξύπνησε το χρόνο που είχε για τον Παναθηναϊκό. Να δούμε και το χρονόμετρο, γιατί νομίζω θα έμεναν 4,5 με 5 δεύτερα για τον ΠΑΟΚ. Απομένουν 3,3 εκτός αν έγινε λάθος με το χρονόμετρο. 67-69, 8,5 δεύτερα μένουν ακόμα και 3,3 για τον Παναθηναϊκό. Όσμαν πάντως έχει την ευκαιρία να διευρύνει το σκορ για τον Παναθηναϊκό. 67-70. Εύστοχος σε αυτήν την πρώτη βολή. Και η πόντη αυτή που έβαλε ο Όσμαν είναι καθοριστική στο τρίτο αυτό δεκάλεπτο. Το είχε 6 αν θυμάμαι καλά μέχρι το ημίχρονο και έχει φτάσει στους 16, τώρα 17 με τη δεύτερη εύστοχη βολή. Αυτός παίρνει τις περισσότερες πρωτοβολίες στο τρίτο δεκάλεπτο για τον Παναθηναϊκό. 67-71 στα 8,5 δεύτερα πριν το τέλος. Τρίτη βολή τώρα για τον Όσμαν εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena και τον Παναθηναϊκό να παίρνει μια διαφορά 4 πόντων, έχει προηγηθεί και με 5. Και τώρα πάλι με 5, 18 πόντους για τον Όσμαν, 67-72, μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι, με τον Γκόνιαρη να έχει 8,5 δεύτερα για μια τελευταία κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί 67-64 και ο Παναθηναϊκός τώρα έχει ένα 8-0 σερί που τον έβαλα μπροστά. Ταϊρή, κλείνεται, 2 δευτερόλεπτα, κόνιαρης από πολύ μακριά, ένα σου τριοπόδο, άστοχο, 67-72 είναι το αποτέλεσμα και για την περίοδο αυτή. Και πάμε σε ένα δεκάλεπτο, το οποίο το τέταρτο θα είναι καθοριστικό για το παιχνίδι. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, πάει τη σειρά, όπως είπαμε, στη συνέχεια στην Αθήνα. Εάν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, προκρίνεται στους τελικούς της Greek Basketball League.
2: Ωραία, Κώστα, πάρε τις ανάσες σου μέχρι να ξεκινήσει το τέταρτο δεκάλεπτο. 67-72. 5 πόντους μπροστά είναι ο Παναθηναϊκός στο κλειστό της Πηλέας. Ξεκινάει όπου να είναι η τέταρτη περίοδος. Να σας καλησπερίσω εγώ. Είμαστε εδώ στον αέρα του Big Wins Sport FM στους 94,6. Είμαι ο Άρης Ασβεστάς μαζί με τον Γιώργο Γιαννίση στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Το Μανώλη Μουσουράκη που αναλαμβάνει τώρα την οργάνωση της παραγωγής. Έως τις 7 θα είμαστε παρέα. Θα δούμε τι θα γίνει στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και βεβαίως στη συνέχεια έχουμε το μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στις 5 και 4 το τζάμπολ στο δεύτερο παιχνίδι μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού. Και βεβαίως θα πάμε ως στις 7 τότε που θα ξεκινήσει νωρίτερα από ποτέ αυτή τη φορά ο μεγάλος τελικός του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Αυτά είναι όλα όσα γίνονται σήμερα. Περιορισμένη δράση, βέβαια δεν είναι και λίγα. Είναι ο τελικός του Champions League και οι δύο ημιτελικοί για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός και αργότερα ο Ολυμπιακός κάνουν το 2-0 και τελειώσουμε εδώ σε ό,τι αφορά τους ημιτελικούς, ή θα πάμε σε τρίτο παιχνίδι, είτε αυτό αφορά το ένα ζευγάρι είτε το άλλο. Λοιπόν, αυτά επί του παρόντος, θα έχουμε και πολλά να πούμε στη συνέχεια και να απαντήσω και σε κάποια μηνύματα που έχετε στείλει. Να επιστρέψουμε στην Θεσσαλονίκη, στον Κώστα Δελή.
1: Ναι, ξεκίνησε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού να χάνει τελικά την μπάλα και το Βρίν Ταϊρή να ξεκινά μια νέα προσπάθεια για το ΠΑΟΚ. 67-72 προηγεί το Παναθηναϊκός του ΠΑΟΚ. Ένα σουτ τριών πόντων εύστοχο από τον Ταϊρή. Η μπάλα θα πετύχει το καλά, θα κάνει το 70-72. Να λοιπόν, χρειάζεται τους πόντους του Ταϊρή ο ΠΑΟΚ. 11 πόντους για τον Βρίν Ταϊρή. 9 και 27 πριν το τέλος. Για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ που είπε Σάρη, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ και αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ, δεν θα υπάρχουν αγώνες για τρίτη και τέταρτη θέση, δεν υπάρχει λόγος. Έτσι λοιπόν τερματίζει τρίτος ο ΠΑΟΚ αν χάσει και τέταρτη η ΑΕΚ. Έτσι αυτό γιατί δεν έχουμε εκείνα τα παιχνίδια που είχαμε παλαιότερα, έτσι μονομαχίες για την κατάκτηση της τρίτης θέσης, ούτε καν σαγόητρο, είναι ότι τερματίζουν οι ομάδες από την κανονική διάρκεια. Εκτός τώρα αν ο ΠΑΟΚ περάσει και στους τελικούς, έτσι. Θα είναι θέση σε ένα διολογικό. 70-75 ο Όσμαν κάνει το δικό του χορό και πετυχαίνει ένα καθοριστικό τρίποντο και φτάνει στους 21 πόντους και είναι ο πρώτος σκόρερ αυτή τη στιγμή στον αγώνα. 24 στην Γιώργη, 21, εγώ είχα λάθος. 24 πόντους για τον Όσμαν. 70-75 ο Παναθηναϊκός προηγείται με τον ΠΑΟΚ τώρα σε μια νέα προσπάθεια να κερδίζει το φάουλο πριν τα Ειρήν. 70-75 με τον Όσμαν να πέσει μόνος του σε αυτό το χρονικό σημείο εδώ και ένα δεκάλεπτο και τον Παναθηναϊκό επιθετικά εννοώ. Από 6 πόντους έχει φτάσει στους 24. Ο Όσμαν πραγματικά μια πολύ καλή απόδοση και όταν βλέπει ένας παίκτης ότι του βγαίνουν τα καλάθια από όπου σουτάρει είτε από μακριά είτε από κοντά, έχει αυτή τη ρέντα και έτσι έχει οδηγήσει τον Παναθηναϊκό να πάρει αυτό το προβάδισμα των 5 πόντων. 5 πόντους είναι και το μεγαλύτερο προβάδισμα που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι, κυρίως από τα μέσα της τρίτης περίοδου και μετά. 70-75 ο Μπριν Ταϊρή θα εκτελέσει την βολή, θα κάνει το 71-75 και μειώνει και άλλο το σκορ. Το Παναθηναϊκό 8 και 47 πριν το τέλος. DJ Shorts θα πετύχει το καλάθι μετά από ώρα, ένας άλλος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό. Ο Shorts που επιλέχθηκε να είναι στους παίκτες σήμερα του Παναθηναϊκού στους ξένους σαν τους 8 πόντους. Μπριν Ταϊρή θα κάνει το βάσιμο μέχρι τέλους και αυτός όπως προηγουμένως ο Σμαν θα κάνει το 73-77. Ταϊρή σηκώνει τώρα το βάρος της επίθεσης του ΠΑΟΚ με αυτά τα καθοριστικά καλάθια 13 πόντους για τον Πριν Ταϊρή. Φάουλ τώρα για τον Παναθηναϊκό. Αυτή τη φορά ο Ταϊρή το έκανε, ο Χέις Ντέιβις το κέρδισε. 73-77, 8 λεπτά πριν το τέλος, 8 και 12. Τέταρτη και καθοριστική περίοδος εδώ στο PAOK Sports Arena. Ζωτάρι μετάδοση από το γήπεδο της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Στον δεύτερο ημιτελικό, 1-0 η σειρά των αγώνων, προηγείται ο Παναθηναϊκός με την νίκη πριν δύο μέρες στην Αθήνα. Το ζευγάρι μας έχει δώσει καλά παιχνίδια, γιατί και το προηγούμενο ήταν καλό. Όπως επίσης ανταγωνιστικό είναι και αυτό για το τι θα γίνει. Με το Χέις Ντέιβις τώρα να κάνει το 73-78. Με την πρώτη εύστοχη βολή και να έχει την ευκαιρία με την επόμενη βολή, αν είναι εύστοχη, να περάσει για πρώτη φορά πάνω από το φράγμα των 5 πόντων ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Θυμίζω ότι από την αρχή του αγώνα ο ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί και με 12 πόντους. 27-15 ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά. Έτσι είναι 73-79 με τον Χέις Ντέιβις να πετυχαίνει το καλάθι και τον Κόνιαρη να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Ταϊρή θα κερδίσει ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Ταϊρή που και κατεβάζει την μπάλα αλλά και παίρνει τις επιθετικές πρωτοβολίες για το δικαίωμα του Βορρά στα τελευταία λεπτά. Απόντος του Μπέβερνη. Έχει βάλει και τους περισσότερους πόντους στο τελευταίο χρονικό σημείο για τον ΠΑΟΚ. 73-79, 7 και 56 πριν το τέλος. Ταϊρή για τον Κόνιαρη. Ο Μέλβιν, ο οποίος θα στοχίσει. Ο Μέλβιν έχει πετύχει καθοριστικούς πόντους από την αρχή για τον ΠΑΟΚ. Είναι και πρώτος σκόρερ με 20, αλλά από τότε πέφτασε στον αριθμό 20, έχει συγγύσει επιθετικά. Ωραίες τρίπλες μας χαρίζει ο Μπριν Ταϊρή. Αλλά ένα άστοχο τρίποντο ο Ταϊρή θα πάρει και το rebound. Μέλβιν σουτ ξανά για 3 πόντους για τον ΠΑΟΚ. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Λέει πήγε ο Μουρκ να διεκδικήσει το rebound. Ταϊρή έκανε φοβερή προσπάθεια. Ίσως και του βγήκε τρίπλαρε 2 παίκτες του Παναθηναϊκού. Θύμισε λίγο ο Kevin Porter Jr. ΠΑΟΚ στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό ήταν ανταγωνιστικός και στο πρωτάθλημα. 69-74 είχε χάσει εδώ στη Θεσσαλονίκη τον Γενάρη για το πρωτάθλημα. Πριν 2 χρόνια με τον Πόρτερ που θυμήθηκα έχασε 93-96 και σε μια άλλη περίοδο 96-99 σε ένα παιχνίδι που πάλι έτσι ήταν κοντά στο σκορ αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη Παναθηναϊκός. Που θυμήθηκα έχασε 93-96 και σε μια άλλη περίοδο 96-99 σε ένα παιχνίδι που πάλι έτσι ήταν κοντά στο σκορ αλλά δεν κατάφερε να πάρει

0: για σε τελικούς. Ο Τζέριαν Γκραντ θα κάνει μια πάσα που πήγε στον Αταμάν. Δεν βρέθηκε παίξει στο Παναθηναϊκό εκεί, αλλά ο Αταμάν μπλόκαρε την μπάλα. Δεν μπορεί να το πιστέψει το Τούρκος προπονητής πώς έγινε αυτό το λάθος σε ένα καθοριστικό σημείο. Σκασμένος ο Αταμάν για τη φάση αυτή που πήγε μπάλα πάνω του. Εντάξει, όμως είναι και φάσεις που γίνονται, έτσι. Τώρα είναι λίγο υπερβολικό αυτό για τον Τούρκο προπονητή. Δεν μπορεί τώρα για τον ΠΑΟΚ, 73-79, παραμένει στα δύο λεπτά το σκορ αυτό. Ωραία προσπάθεια για τον Μωμορούγγι. Θα χάσει αυτός από κοντά έτσι το άσημο. 73-79 παραμένει. Παθακός προηγείται με 6 πόντους που είναι και η μεγαλύτερη του διαφορά. 19-33 τα δίποντα, 18-35 για τον Παναθηναϊκό. Και κάτι στατιστικά τώρα που βλέπω και εγώ την τηλεόραση από το μόνιτορ που έχω εδώ. 7-7 τα λάθη. Ο ΠΑΟΚ τώρα σε μια νέα επίδεση θα γίνει το κόψιμο διτάπο από τον Λεσόρ. Παραμένει στο 73 ο ΠΑΟΚ. Λεσόρ για τον Σόρτς μόνος του. Ο Σόρτς θα πετύχει το τρίποντο. DJ Σόρτς θα πετύχει το τρίποντο. 73-82 ο Παναθηναϊκός ξεκινά και παίρνει ένα αποτέλεσμα. 11 πόντους για τον Σόρτς. Έμεινε ανενόχλητος. Η άμυνα του ΠΑΟΚ το ξέχασε. Στη γρήγορη μετάβαση του Παναθηναϊκού. Με το Χες Ντέιβις θα δίνει για τον Λεσόρ και αυτός στο DJ Σόρτς, ο οποίος με τρίποντο ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά στο 73-82. Τα time out από τους προπονητές, κυρίως από τον Παντελή Μπουζούκο, βλέπει την ομάδα του να μένει λίγο πίσω στο σκοράρισμα.
1: Λοιπόν, 73-82. Η διαφορά είναι στους 9 από τους πλέον για τον Παναθηναϊκό κοντά στον ΠΑΟΚ. Έχει ακόμα βέβαια. Δεν έχει κριθεί το αποτέλεσμα. Έχει όμως σημαντικό προβάδισμα ο Παναθηναϊκός για να κάνει το 2-0 και να τελειώσει εδώ τη σειρά των ημιτελικών, να προκριθεί και να περιμένει να δει μετά τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στο κλειστό των Ανολιοσίων.

0: Εκτός η Φουρνιέ, Ντόρσεϊ και Τζόουνς για τον Ολυμπιακό, όπως έχει γίνει γνωστό από νωρίς σήμερα. Λοιπόν, κατεβαίνει με 11 παίκτες Ολυμπιακός στο κλειστό των Αναλυσίων. Και για την ΑΕΚ η είδηση που έχει κάνει και αίσθηση αφορά τον Δημήτρη Φλιώνη, ο οποίος χθες έχασε ευνηδίως τον πατέρα του. Να μεταφέρουμε και εμείς τα συλληπιτήριά μας στον αθλητή της ΑΕΚ. Και παρά το γεγονός αυτό, ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία να αγωνιστεί κανονικότατα σήμερα κόντρα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, μισό δεκάλεπτο έχει μείνει, 5 και κάτι, για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι στο κλειστό της Πηλέας. Να επιστρέψουμε στον Κώστα Δελή.
1: Δύναμη ψυχής για το Φλιώνη, προσθέσω κι εγώ. Άρη, πραγματικά δηλαδή, αυτό που κάνει είναι ηρωικό.
0: Νιώθει το παιδί ότι αυτό θα ήθελε και ο πατέρας του έτσι να κάνει. Και σου λέει, θα κατέβω να αγωνιστώ κανονικά. Ναι, ναι, καλά βέβαια.
1: Και τι είναι ο μεγάλος επαγγελματίας. Λοιπόν, εδώ 5 και 15 πριν το τέλος, 75-82, ξανά έχουμε time out. Αλλά Άρη, είσαι άτυχος, γιατί δεν είμαστε στη σεζόν που έχουμε πολλά παιχνίδια, στοίχημα, πρωταθλήματα σε εξέλιξη. Δεν έχεις να πεις τίποτα, ε. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι, πάντως έτσι έχουν τελειώσει όλα.
0: Ναι.
1: Και είμαστε σε μια αναμονή εν ώψη του καλοκαιριού. Τέλος πάντως η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε μια καλή σειρά αγώνων. Φάνηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και μέχρι αυτό το σημείο, δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα μέχρι το τέλος. Και το πρώτο παιχνίδι ήταν πολύ καλό, το 114-102 στην Αθήνα, αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη μέχρι το τέταρτο δεκάλεπτο και όπως είπες στο τελευταίο τώρα πεντάλεπτο, ακόμα δεν ξέρουμε την τελική έκβαση. 75-82 έχει πάρει ένα προβάδισμα ο Παναθηναϊκός και με την εμπειρία του μπορεί και να το κρατήσει, να κάνει το 2-0 σειρά του αγώνων και να πάει στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Αυτό θέλουν άλλωστε και οι παίκτες Γκίνα Ταμάν να είναι και ξεκούραστοι για τα παιχνίδια. Τώρα ο ΠΑΟΚ τα καλύτερα έρχονται με τη διοίκηση του κυρίου Μιστακίδη και τις μεταγραφές που θα γίνουν. Να δούμε σε ποια κατηγορία θα παίζει στην Ευρώπη όμως. Προφανώς, εγώ λέω ότι και το προφορείο στο EuroCup. Γιατί έτσι είπε

0: η Ευρωλίγκα, πρέπει πρώτα να περάσει από το σκαλοπάτι του EuroCup για να πάει στη συνέχεια στην Ευρωλίγκα. Αλλά αν δεν κατέβει Μπουρκ, που είναι σίγουρο που δεν κατεβαίνει, δεν κατέβει και Μονακό, για να δούμε, υπάρχουν κάποιες λίγες ελπίδες για ΠΑΟΚ και Άρη που το έχουν ζητήσει να παίξουν. Θα δούμε τι θα γίνει. 75-82 προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ 5 και 12 πριν το τέλος. Έμεναν 2 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού, ο οποίος κέρδισε τελικά το φάουλ στην περίπτωση αυτή. Κάποια χαμόγελα εκεί του Τζέντι Όσμαρ με τον Παντελή Μπούτσκο για την προηγούμενη φάση. Προφανώς κάτι είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ και γέλασε ο Όσμαν. Πάντως στις βολές είναι ο Χέις Ντέιβις, 75-82, ο Παναθηναϊκός στάρει 13-18 στις ελεύθερες βολές, 11-14 για τον ΠΑΟΚ. Χέις Ντέιβις εύστοχος 75-83, ανεβάζει διαφορά στους 8 πόντους και έχουμε ένα τελευταίο καθοριστικό πεντάλεπτο στο παιχνίδι, τέταρτη περίοδος. Ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στο να πάρει την νίκη. Ο ΠΑΟΚ έχει προηγηθεί μέχρι και 12 πόντους. Ο Παναθηναϊκός έχει προηγηθεί μέχρι και 9. Τώρα είναι αυτή η διαφορά. Από το 75-84 ο Μπέβερλι ήταν εκτός για λίγα λεπτά και επηρέασε λίγο την επίθεση του ΠΑΟΚ. Τώρα έχει κάτοχος της μπάλας. Παίζει με τον Μέλβιν. Μέλβιν πρώτο σκόρ του ΠΑΟΚ με 20 πόντους. Θα πετύχει το καλάθι, θα φτάσει στους 22 και με τη βοήθεια εκεί το Μουρούγι. Δεν χρειάστηκε, όμως τελικά ο Μέλβιν πέτυχε το καλάθι, 77-84. Κρατιέται ζωντανός ο ΠΑΟΚ ακόμα, 4-62 πριν το τέλος. Ψάχνει τον Όσμαν, δεν θα πάρει αυτό στην προσπάθεια. 8 δεύτερα για τον Παναθηναϊκό, Τζέριαν Γκραντ. Όσμαν, η προσποίηση σου τριών πόντων, εύστοχο. Όσμαν βλέπει το καλάθι σαν μια μεγάλη, σε ένα μεγάλο βαρέλι, σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο, εκπληκτική εμφάνιση από τον TJ Osman, 27 πόντους με πολύ καλά στατιστικά, 77-87. Πρώτο σκόρ και του αγώνα Osman. Με το Lesort τώρα πετυχαίνει ακόμα καλύτερα, 77-89. Ο Παναθηναϊκός δείχνει να καθαρίζει σιγά σιγά το παιχνίδι. Αυτή η διαφορά των 12 πόντων είναι και η μεγαλύτερη. Ισοφαρίζει εκείνη τη διαφορά που είχε ο ΠΑΟΚ στο 27-15 και αυτό αναγκάζει τον Φαντελή Μπούτσκο να πάρει γρήγορα time out, 77-89. Ο Παναθηναϊκός έχει τους 12 πόντους. Στα 4 τελευταία λεπτά δείχνει να, με την εμπειρία του να είναι κυρίαρχος. Ο ΠΑΟΚ του έχει βγει η κούραση από ό,τι φαίνεται και δεν μπορεί να ανταγωνιστεί επιθετικά, κάνει κάποια λάθη, δεν βρίσκει λύσεις, δέχεται καλάθια κυρίως από τον Όσμαν που τον έχει πληγώσει. Στο παιχνίδι με αυτούς τους 27 πόντους είναι πολύ καθοριστική για να αλλάξουν και τη ροή του αγώνα. Δεν ξέρω κατά πόσο ευχαριστημένος είναι ο Όσμαν, αλλά έγινε τα μάνα, αλλά ο Όσμαν έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι σήμερα από τον Παναθηναϊκό και όχι από την αρχή του αγώνα, από το αμέσως δευτέρω δεκαλέπτο και μετά ο Όσμαν πέτυχε καθοριστικά τρίποντα, πέτυχε σημαντικά χρονικά σημεία κάποια καλάθια, παίζει και άμυνα, κάποια στιγμή ξεκίνησε ένα lay-up από την άμυνα μέχρι το τέλος να βάλει το καλάθι, δηλαδή πρόσφερε και θέαμα. Γενικά ήταν από τους ελεξάντους παίκτες του Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκός που πάλι οι καλές προβλημάτισε πάλι στο πρώτο μήχρονο, δεν ήταν καλός, είχε και τις απουσίες αυτές, θυμίζω ότι ο Σλούκας είναι εκτός, ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη, αλλά για να προφυλαχθεί όποιοι είδαν το παιχνίδι πριν δύο μέρες, κάποιες ενοχλήσεις που είχε στο μάτς με τον ΠΑΟΚ τον αφήνουν εκτός. Ο Ναν, ο Κέντρικ Ναν και αυτός έμεινε σε ρηχά νερά, αλλά είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού και κάποιες ενοχλήσεις, σίγουρα από την ενημέρωση του Παναθηναϊκού. Χωρίς Γκριγκόνης, χωρίς τον Φάριτ στους ξένους, χωρίς τον Χουάντσο Ναγκόμεθ και χωρίς τους τραυματίες Ρογκαδόπουλο και Καραϊτζάκη, με μια σύμβαση ανάγκης 10 παιχτών, Παναθηναϊκός, ό,τι φαίνεται, όπως όλα δείχνει, 3 και 45 πριν το τέλος, προηγείται 77-89, θα περάσει εδώ από τη Θεσσαλονίκη, με το Λεσό τώρα να έχει υποπέσει σε ένα φάουλ, με τον ΠΑΟΚ να έχει την επαναφορά με τον Μπέβερλι, ο οποίος έκανε και σήμερα έτσι ένα καλό παιχνίδι με πολλές assist, όχι πολύ καλό στο σκοράρισμα όμως, θα μπορούσε να πετύχει περισσότερους καθοριστικούς πόντους. Δίνει στον Ταϊρή, ο Μπέβερλι, ο Ταϊρή θα πετύχει το καλάθι 79-89. Ταϊρή και αυτός καθοριστικός για τον ΠΑΟΚ στο 4ο δεκάλεπτο, όχι όμως στην αρχή που είχε πετύχει μέχρι 5 με 8 πόντους. 3 και 30 πριν το τέλος. 10 πόντους στο προβάδισμα και το Παναθηναϊκό 79-89. Χέις Ντέιβις. Ένα σου 3 πόντων 79-92. Χέις Ντέιβις καθοριστικός και αυτός σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα. Διαδικαστικά Άρη τα τελευταία λεπτά. Με τον Μέλβιν να πετυχεί ένα καλάθι και να μειώνει στο 81-92. Δύσκολο πάω τώρα να ανταγωνιστεί αυτή την διαφορά. Δεν έχει και χρόνο. 2 και 55. 81-92. Ο Μέλβιν έχει φτάσει στους 22 πόντους. Είναι ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ. Είπαμε 27 για τον Τζέντι Όσμαν. Αυτοί είναι οι δύο πρώτοι σκόρερ. Δεν πέρασε μπάλα για τον Λεσόρ. Κόβει ο Μωρούγι, ο Πέβερλι. Και ένα κάθμο τώρα για τον ΠΑΟΚ. Μειώνει και άλλο τη διαφορά. Με τον Μπεν Μπούρ να κάνει το 83-92, 2 και 37 πριν το τέλος του αγώνα. Είπαμε έτσι διαδικαστικά λίγο τα λεπτά αυτά μέχρι το τέλος. Πάω και έδειξε καλά στοιχεία και σε αυτό το μάτς. Στο δεύτερο παιχνίδι δεν μπορούσαμε να πάμε μέχρι και 100 πόντους. Όπως το πρώτο επήλθε και η σχετική κούραση. Η αλήθεια είναι αυτή. Για τους παίκτες που είχαν να παίξουν 25 ημέρες είχαν να παίξουν στο ΠΑΟΚ μετά την πρόκριση με το Περιστέρι στις 2-0 νίκες από τα προημιτελικά στα ημιτελικά λόγω και της Ευρωλίγκας. Η διαφορά της κούρασης ήταν πολύ μεγάλη και πάλι καλά από ΠΑΟΚ έτσι φάνηκε ανταγωνιστικός από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Χτύπησε και τα δύο μάτς. Στο τέλος επήλθε η κούραση ο Παναθηναϊκός με την εμπειρία του και πολύ καλύτερους παίκτες στο ρόστερ κάνουν τη διαφορά ιδιαίτερα με τους ξένους του. Για να πάει στους τελικούς με τον Ολυμπιακό και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα η ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία για μια ακόμα φορά αποδειφαίνεται θα περάσει από την Θεσσαλονίκη. Είπαμε ότι έχει μια πάρα πολύ καλή παράδοση εδώ ο Παναθηναϊκός και σε αυτό το γήπεδο, σε αυτή τη χιλιετία, γιατί τα προηγούμενα χρόνια πριν το 1999 ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ ανταγωνιστικός με πολύ καλές ομάδες, μας χάρισε και επιτυχίες με τα ευρωπαϊκά, τα δύο ευρωπαϊκά τρόπαια, αλλά είπαμε για το ΠΑΟΚ η επόμενη μέρα είναι καλύτερη με τον Ντέρμπι Στακίδη στην διοίκηση, με τον Ανδρέα Τρινκέρι, δεν είναι στο γήπεδο, ο οποίος θα αναλάβει, αν αυτό είναι το τελευταίο μάτς για τον ΠΑΟΚ, θα ολοκληρώσει και ο Παντελής Μπούτσικος την θητεία του σε ό,τι αφορά την ομάδα, την τεχνική ηγεσία, για να αναλάβει ο Ανδρέας Τρινκέρι από την νέα σεζόν πλέον, που είπαμε προφανώς ίσως βρει τον ΠΑΟΚ στο EuroCup. Αυτές είναι τις τελευταίες πληροφορίες. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 83-92, τέταρτη και τελευταία περίοδος και στα τελευταία καθοριστικά λεπτά. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα γίνει. 2 και 36 με τον Παναθηναϊκό. Να δίνει για τον DJ Shorts, όλα αυτός κατεβάζει την μπάλα. Θέλει να ροκανίσει έτσι τα λεπτά ο Παναθηναϊκός. 9 δεύτερα για την επίθεση των πράσινων. DJ Shorts θα πάρει προσπάθεια μόνος του από ό,τι φαίνεται. Κλείστηκε, δεν βρήκε στηρίγμα. Θα δίνει τώρα στον Ναν. Άστοχο το σουτ του Ναν. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟ κλείνει διαιτές. 83-92. Ο Παντελής Μπούτσικος είπε τώρα στο time out να εξοπλίσουν κάθε πιθανότητα είτε με σούτ από μακριά για να μειώσουν τη διαφορά και να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα, αλλά είναι ταξιδικά λίγο δύσκολο, δεν υπάρχει και χρόνος. Όσο λιγοστεύει ο χρόνος τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και ένα μικρό time out από την πλόκο για ένα challenge τώρα για τους διαιτητές Άρη για να δουν τη φάση ξανά. Αν ήταν στο χρόνο προφανώς, 1,4 και ποιος έβγαλε την μπάλα έξω. Το βλέπουν τώρα οι διαιτητές.
1: Ωραία, έρχομαι πάλι σε σένα Κώστα. Πάρε τις ανάσες, 83-92, να δούμε τι θα γίνει και με αυτή τη φάση που παρακολουθούν τώρα, εξετάζουν τώρα στο μόνιτορ. 2 και 12 θέλει για να τελειώσει το μάτς στη Θεσσαλονίκη. Η δωδεκάδα της ΣΑΕΚ έχει γίνει γνωστή. Γκρέις, Κορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Πετσάρσκι, Κουσμίνσκας, Νάναλη, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος και Μπιλιώνης. Αυτή είναι η 12 στο μάτς που θα ξεκινήσει στις 5 και 4, δηλαδή σε περίπου 40 λεπτά και λιγότερο. Από τώρα, Σας είπα για την... σας έχω πει και του Ολυμπιακού και ποιοι μένουν έξω από την συνέχεια. Πήραν απόφαση. Κώστα?
0: Όχι, δεν πήραν ακόμα. Περιμένουμε.
1: Ωραία.
0: Τώρα φαίνεται να παίρνουν ότι είναι η μπάλα και το ΠΑΟΚ. Αυτό που είχαν αποφασίσει έτσι αρχικά. Ολοκλήρωσε αυτό. Κάτι έλεγε νομίζω.
1: Όχι, έχω ολοκληρώσει. Έλεγα για τις δωδεκάδες της ΑΕΚ και του, και ναι, του Ολυμπιακού. Ναι, την εντεκάδα του Ολυμπιακού για την ακρίβεια, γιατί κατεβαίνει με 11.
0: Ωραία. Εδώ τώρα ο Μπέβερλι θα κερδίσει την μπάλα σε μια μονομαχική με τον Ναν. Δίνουν και τα χέρια οι δυο τους. Χαμόγελα για τους δύο, Μπέβερλι και Ναν. Σε καλό κλίμα, έτσι 2-11 πριν το τέλος του αγώνα. 83-92, Ναν θα αποβληθεί κιόλας, έχει συμπληρώσει και τα 5 φάουλ. Ενώ ο Μπέβερλι θα πάει στις βολές για να κατεβάσει προφανώς κι άλλο τη διαφορά. Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ δεν έκανε πολύ καλά παιχνίδια στην αρχή, κάπως λίγο αφισβητήθηκε, κακός βέβαια γιατί είναι ένας NBA παίκτης με πολύ μεγάλη εμπειρία, στο 37 του. Πάτρικ Μπέβερλι έχει βοηθήσει πολύ τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος και από τις αλλαγές που έγιναν τον Γιούρις Ντόβιτς και μετά και στο ρόστερ. Και οι δύο εύστοχες βολές από τον Μπέβερλι. 86-92, για να δούμε αν έχει κάτι να μας δώσει το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Σχέιτ Ντέιβις, πιέζουν σε όλο το παρκέι του ΠΑΟ, Κόσμαν, Τζέριαν Γκραντ, 85-92, 1-58 πριν το τέλος, 12 για την επίδεση του Παναθηναϊκού που θα την εξαντλήσει με τον Γκραντ. DJ Σόρτς θα πετύχει το καλάθι, 85-94, εδώ είχε και λίγο τη βοήθεια της τύχης. Ο DJ Shorts έκανε το βάσιμο με τον Beverly, 1-40 πριν το τέλος, διαδικαστικά έτσι πλέον. Αυτό το 1,5 λεπτό ο Παναθηναϊκός θα πάρει την νίκη και την πρόκριση στους τελικούς. Beverly γυρίζει, δεν θα κάνει το shoot, τώρα ξαναγίνεται κάτω από τις μπάλες. Θα χάσει το να πετύχει το καλό, θα πάρει το φάουλο από τον Lesor και έτσι το μάτς οδεύει προς το τέλος με τον Beverly να θέλει να ροκανίσει λίγο την διαφορά αυτή που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός και του δίνει την νίκη, θα πάει στις βολές. Ωραία προσπάθεια από τον Μπέβερλι, έτσι λίγο θεαματική, έκανε την προσποίηση για να κερδίσει το φάουλ. Πάτρικ Μπέβερλι και σήμερα με πολλές ασίστ το παιχνίδι, πολύ καλή η παρουσία του, 1-26 για το τέλος. Ο Μπέβερλι θέλει να ροκανίσει έτσι κι άλλο την διαφορά. 85-94, 86-94 τώρα, εύστοχη η πρώτη. 1,5 λεπτό, αυτό είναι το τελευταίο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ φέτος. Καλή χρονιά για τον ΠΑΟΚ, με τρίτη θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στους τελικούς μπορεί να έχασε από την Bilbao για δεύτερη χρονιά, αλλά στο FIBA Euro Cup για δεύτερη χρονιά πήγε σε τελικό, στους διπλούς τελικούς. Και είπαμε τα καλύτερα για τον ΠΑΟΚ, έχω την πιθανότητα με την συμμετοχή στο Euro Cup. Την πέτυχε και τη δεύτερη βολή ο Μπέβερλι, 87-94. Ένα φάουλ τώρα που δεν σφυρίζει από τους διαιτητές. Μόνο στο Λεσόρ θα καρφώσει την μπάλα για να κάνει το 87-96. Τον άφησαν μόνο του. Επέξω του ΠΑΟΚ, ο Λεσόρ επίδειξη δύναμης. Καλά, ήταν και μόνος του βέβαια. Κάτω από τη ρακέτα για να κάνει το 87-96 για τον Παναθηναϊκό. 1,5 λεπτό για το τέλος. Σε αυτή την περίεργη ώρα, Άρη, που βλέπουμε μπάσκετ, δεν το έχει συνηθίσει ο ΠΑΟΚ να παίζει τέτοιες ώρες. Είπα και τον Ολυμπιακό, έχει παίξει και μία η ώρα το μεσημέρι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο πρωτάθλημα. Αλλά για τον ΠΑΟΚ είναι κάτι πρωτόγνωρο. 3-10 τζάμπολ στον αγώνα και με ανοιχτή την αγορά θα μπορούσε να έχει περισσότερο κόσμο το ΠΑΟΚ Sports Arena. Ωστόσο, με το κλείσιμο της αγοράς κάποιοι φίλοι ήρθαν, έχασαν ένα δεκάλεπτο και άρχισε να γεμίζει λίγο περισσότερο το γήπεδο που έχει περίπου αυτή τη στιγμή τις 6.000 κόσμο. Βλέπω τον ΠΑΟΚ να σταματά την προσπάθειά του στο ημιτελικά. Αλλά είπαμε, η νέα χρονιά θα βρει και με νέες μεταγραφές. Με μια καλύτερη πορεία προφανώς. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια δεν δείχνει κάτι δυνατό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει την παλιά καλή ομάδα, αλλά δεν επανέλθει στις μέρες δόξας και μπορεί να το κάνει με τη νέα διοίκηση και με τον Ανδρέα Τρινκέρι, την τεχνική ηγεσία πλέον, αλλάζουν έτσι κάποια πράγματα. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στους τελικούς με τον Ολυμπιακό, σκουπίζει τον ΠΑΟΚ 2-0 τις νίκες, όπως όλα δείχνουν, εκτός πολύ συγκλονιστικού απρόπτου, από τρία τρίποντα στο τέλος του δευτερόλεπτο λεπτό και αλλάξει η κατάσταση, αν και πολύ δύσκολο. Για να πάμε σε αυτό το τελευταίο έτσι λεπτό, να ολοκληρώσουμε αυτή τη μετάδοση από το PAOK Sports Arena 87-96, τέταρτη περίοδο. Και το τελευταίο λιγότερο από 1,5 λεπτό, με την μπάλα στον PAOK. Μπερμούρ δίνει για τον Μπριν Ταϊρή. 1 και 15 Ταϊρή θα σουτάρει για 3 πόντους, αστοχή. Μάχες εκεί για το rebound και ο Λεσόρ θα κερδίσει το rebound και το foul. Λεσόρ πολύ παθιασμένος στα τελευταία λεπτά και με το κάρφωμα που έκανε πριν και τώρα πανηγυρίζει έτσι την κατάκτηση του rebound. Στην ουσία θα αναλέγεται ότι το παιχνίδι τελειώνει. 1-10. 1 λεπτό και 10 δεύτερα, η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, 87-96. Θα δούμε και αν ο Παναθηναϊκός θα φτάσει και σε ένα αποτέλεσμα με καθοστάρα ή όχι στη Θεσσαλονίκη. Αυτό απομένει. Ο Σμαν μόνος του είναι για το τρίποντο και δεν το μαρκάρει κανένας. Έχει την μπάλα, προτιμά να το κάνει στο δευτερόλεπτο παρά να σουτάρει. Ο πρώτος σκόρ του Παναθηναϊκού με 27 πόντους σήμερα, ο Τζέντι Όσμαν στα 53 δευτερόλεπτα. Τι έγινε τώρα, κάτι έγινε εκεί με τους διαιτητές, είναι ένα φάουλ στον Λεσόρ, ο οποίος αποβλήθηκε, ναι, με τεχνική ποινή, γιατί κάτι έκανε τώρα ο Λεσόρ, δεν το κατάλαβα. Και κάτι του λέει τώρα ο Σλούκας, 87-96, 53 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, κάτι τώρα προφανώς έγινε εκεί με το Λεσόρ. Μια βέβαια και μόνη τώρα έχουμε δει. Κάτι είπε στο διαιτητή, κάτι είπε στο διαιτητή και πήρε τεχνική ποινή και αποβλήθηκε. Ο Λεσόρ, σας είπε το ματιάσαμε, σας είπα ότι ήταν χαρούμενος στο τελευταίο λεπτό, για υπέρμετρο ζήλος από τον Λεσόρ για να αποβληθεί στο 88-96, δευτερόλεπτα πριν το αποτέλεσμα του τελικού μας νοιάζει, να δούμε πλέον στην αναμέτρηση αυτή. Φάουλ που κερδίζει ο Παναθηναϊκός. 88-96 με τον Χέις Ντέιβις στα 48 δεύτερα που παίρνει από τον Μπριν Ταϊρή. Χέις Ντέιβις έκανε καλή παρουσία σήμερα. Νομίζω ήταν και καλύτερος από το παιχνίδι με τον στο ζευγάρι αυτό από την Αθήνα, το παιχνίδι πριν δύο μέρες. Ήταν καθοριστικός σε κάποια σημεία, ιδιαίτερα στα πρώτα δεκάλεπτα ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε καλά. Πάω που προηγήθηκε μέχρι και 12 πόντους, 27-15, ήταν πολύ νωρίς το σκορ. Ο Παναθηναϊκός όταν πήρε προβάδισμα στο παιχνίδι, έδειξε ότι θα πάρει και τη νίκη, με τον ΠΑΟΚ να μην αντέχει έτσι μέχρι το τέλος. 88-97 από τον Χέις Ντέιβις, εύστοχη πρώτη βολή, εύστοχη, όχι δεν είναι εύστοχη, δεύτερη, μπάλα δεν το έκανε το χαρακτήρι. Τώρα ο Αταμάν του λέει, του Λεσόρ ότι γιατί το έκανες, αυτό δεν υπήρχε λόγος, ενώ ένα θεαματικό κάρφωμα και πάλι από τον Ομορούγη, έχει κάνει τουλάχιστον 4 καρφώματα στο παιχνίδι, 90-97, 40 δεύτερα πριν το τέλος. Θα βάλει ένα τρίπον το Παναθηναϊκός ή θα το αφήσει ο TJ Shorts έξω από την περιοχή, θα κερδίσει ένα φάουλ. 31 δεύτερα πριν από το τέλος, 90-97 με τον Shorts να πηγαίνει να εκτελέσει δύο βολές. Προφανώς ο Παναθηναϊκός θα είναι να φτάσει στην κατοστάρα, αλλιώς δεν υπάρχει κάποιος λόγος να τρέχει για αυτές τις τελευταίες φάσεις, το τελευταίο λεπτό, το οποίο περνάει αργά και βασανιστικά. Εύστοχος ο TJ Shorts. 90-98. Patrick Beverly πηγαίνει στον πάγκο, αγκαλιάζει τον Παντελή Μπούτσικο και ρητά και όλους τους παίκτες. Άστοχος στη δεύτερη βολή 90-98 και κατεβάζει την μπάλα ο Πάουκ σε μια τελευταία επίθεση 92-98 με τον μπορεί να πετυχαίνει το καλάθι. DJ Shorts, 20 δεύτερα, θα τα εξαντλήσει όλα ο Παναθηναϊκός για να κερδίσει φάουλ με το Χέις Ντέιβις πάλι. Θα φτάσει την κατοστάρα ο Παναθηναϊκός, για να δούμε. Σε δύο βολές από το Χέις Ντέιβις, ο οποίος λίγο πριν, λίγα δεύτερα πριν, έχασε και μια βολή. Αλλά τώρα έχει την ευκαιρία να φτάσει και τους 100. Και ο Ταϊρή αγκαλιές με τον Μπούτσκο και χειροκρότημα από τον κόσμο. Του πάω και τον Μπριν Ταϊρή, ένα παίκτη που ήρθε στον ΠΑΟΚ και άφησε το δικό του στίγμα και έχει και πρόταση για να παραμείνει και τη νέα σεζόν με ένα ειδικό όμως ρόλο, γιατί θα προκριθούν και άλλοι παίκτες. 92-99 17 δεύτερα πριν το τέλος ο Χέις Ντέιβις θα πετύχει την ελεύθερη βολή και έχει και μια δεύτερη, να δούμε αν θα κάνει την κατοστάρα. Την κάνει ο Παναθηναϊκός 92% με τον Χέις Ντέιβις να ευστοχεί. 15 δεύτερα, ο Ντίμσα κατεβάζει την μπάλα. Το 1-2 ο Ντίμσα θα κάνει το κάρφωμα τελικά του Μωρούγη που χειροφυλακτούσε στο χαμένο σου του Ντίμσα για να καρφώσει αυτό την μπάλα. 94% στα 8,5 δευτερόλεπτα, νέο φάουλ που κερδίζει ο Όσμαν για τον Παναθηναϊκό. Μένει μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα έγινε το φάουλ αυτό, τι είχε να κερδίσει κάτι ο ΠΑΟΚ. 8,5 δεύτερο ο Παναθηναϊκός με τον Ζέντι Όσμαν πάει στις βολές. Πρέπει να είναι ικανοποιημένος ο Εγκίνα Ταβάν από την προσπάθεια της ομάδας του. Κουπίζει τον ΠΑΟΚ, παίρνει τη δεύτερη νίκη και προκρίνεται στους τελικούς με τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ. Λέμε για Ολυμπιακό γιατί τουλάχιστον είναι το φαβορί. Τώρα αν η ΑΕΚ θα είναι ανταγωνιστική, θα είναι καλό και για το ελληνικό μπάσκετ. 94-101. 8,5 δεύτερο ο Όσμαν. Πολύ καλή εμφάνιση σήμερα, πρώτο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό, 28 πόντους. 94-102. 8,5 δεύτερα, απλά θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, θα κυλήσει ο χρόνος. Δεν θα εκδηλώσει επίθεση ο ΠΑΟΚ. Τελικό αποτέλεσμα άρα 94-101. Ο Παναθηναϊκός δίκαια παίρνει την νίκη και την πρόκριση στους τελικούς, με καλή εμφάνιση ιδιαίτερα στο τρίτο δεκάλεπτο μέχρι το τέταρτο, όπου κέρδισε τον ΠΑΟΚ με καλό μπάσκετ και τελικά ο ΠΑΟΚ κλείνει και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για φέτος, τερματίζει την τρίτη θέση με καλή και ανταγωνιστική εμφάνιση και στο δεύτερο μέρος και φυσικά άλλη μια κατοστάρα όπως και στο πρώτο παιχνίδι 114-102 που κέρδισε ο Παναθηναϊκός και δίνει τώρα 94-101 εδώ. Τίποτα άλλο εδώ από το Θεσσαλονίκη, τελευταία μετάδοση και για μένα. Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε σε όλους. Ραντεβού με υγεία τη νέα σεζόν.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ευχαριστώ τον Κώστα Δελή. 94-102. Ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών αγώνων με τον ΠΑΟΚ. Επικρατεί και στο παλατάκι, στο κλειστό της Πηλέας του Δικεφάλου του Βορρά και περνάει στον τελικό του φετινού πρωταθλήματος εκεί όπου θα αντιμετωπίσει είτε τον Ολυμπιακό είτε την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0, παίζουν στις 5 και 4 στο κλειστό των Άνω Λιωσίων, είναι ασφαλώς το φαβορί. Αν κάνει από σήμερα το 2-0, θα κλείσει ραντεβού με τον Παναθηναϊκό στους τελικούς. Αν νικήσει σήμερα η ΑΕΚ, θα έχουμε άλλο ένα παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Αυτά επί του παρόντος, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα που είναι απολύτως απαραίτητο και θα επανέλθουμε σύντομα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και επωφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Τι.
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
8: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος. Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
9: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
10: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
11: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τσάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
10: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
13: Τι?
12: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
13: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Ο Παναθηναϊκός είναι στον τελικό του πρωταθλήματος. Νίκησε 102-94 τον ΠΑΟΚ, έκανε το 2-0. Έφτασε τις δύο νίκες και πέρασε στους τελικούς. Να δούμε αν θα το πετύχει κάτι αντίστοιχο και ο Ολυμπιακός σε λίγη ώρα, ο οποίος δοκιμάζεται στο κλειστό των Ανολιωσίων κόντρα στην ΑΕΚ στις 5 και 4 το τζάμπολ, σε 20 λεπτά και λιγότερο από τώρα, σε 18 λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει το πρώτο μάτς στο στάδιο της Κηφιλίας. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα στο κλειστό των Άνω Λιωσίων.

Να σας πω επίσης ότι τώρα στις 5 ξεκινάει και ο τρίτος τελικός για το πρωτάθλημα πόλο των ανδρών. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό έχοντας ήδη προβάδισμα 2-0 στη σειρά των αγώνων. Θα σας ενημερώνουμε και γι' αυτό. Τι θα γίνει λοιπόν στο ντέρμπι αιωνίων, στον τρίτο τελικό στο πόλο των ανδρών.

Νωρίτερα η Μαρία Σάκαρη αποκλείστηκε στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ιτήθηκε 2-1 σετ από την Τσβαλίνσκα από την Πολωνία. Η Μαρία Σάκαρη που πήρε το πρώτο σετ και το πήρε εύκολα, μπήκε πολύ δυνατά, το πήρε 6-1. Στη συνέχεια μάλλον έμεινε από δυνάμεις και έχασε τα δύο επόμενα σετ, 6-3 τα games, 6-3 και 6-3 τα games στα δύο επόμενα σετ, και η Τσβαλίνσκα πέρασε στον επόμενο γύρο.

Περιμένουμε τον Νεϊμάρ από το πρώτο μας παιχνίδι στη διοργάνωση απέναντι στο Μαρόκο. Αν δεν είναι έτοιμος, θα τον περιμένουμε για το δεύτερο παιχνίδι. Δεν κάνουμε καμία αλλαγή. Έχουμε διαλέξει τους 26 παίκτες μας και αυτοί θα βρεθούν στο Μουντιάλ. Τα ΔΕΦ, Κάρλο Αντσελότη, βάζοντας έτσι τέλος, ήταν πολύ ξεκάθαρος στα όσα ακούγονταν τις τελευταίες ημέρες, ότι μπορεί ο Νεϊμάρ να αντικατασταθεί από την αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας εν ώψη Μουντιάλ. Δεν θα αντικατασταθεί, όπως είπε ο Αντσελότη. Θα είναι κανονικά στην αποστολή και αν δεν μπορέσει στο πρώτο μάτς, στην πρεμιέρα, θα μπορέσει στο δεύτερο, λέει ο Κάρλο Αντσελότη. Λοιπόν, όχι ότι περιμένουμε η Βραζιλία να κάνει και πολλά πράγματα σε αυτό το Μουντιάλ, είναι η αλήθεια. Δεν κατεβαίνει και με την καλύτερη ομάδα που είχε ποτέ. Περιορισμένων δυνατοτήτων κατά την άποψή μου, αλλά ο Νεϊμάρ είναι Νεϊμάρ, δεν το συζητάμε, αν και δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι απόλυτα έτοιμος ακόμη και αν αγωνιστεί.

Βεβαίως η είδηση της ημέρας, καλά πέρα από τα αγωνιστικά, τελικούς Champions League κτλ., είναι το τέλος στην συνεργασία του Σλότ με την Liverpool. Οριστικά παρελθόν ο Σλότ από τον πάγκο της Liverpool. Το 2027 έλυγε το συμβόλαιό του. Παρόλα αυτά δεν θα συνεχίσει στο Anfield. Προφανώς δεν έμειναν ικανοποιημένοι με την πέμπτη θέση. Λοιπόν, και τώρα έχει κάνει καταρχάς μια δήλωση, η οποία βγήκε πριν από λίγο. Μια δήλωση, έχει στείλει ένα μήνυμα. Λέει: ήταν ένα απίστευτο ταξίδι μαζί με τη Liverpool. Είμαι πολύ ευγνώμων που καταφέραμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν, είπε ο Σλότ. Τώρα να δούμε ποιος θα τον αντικαταστήσει. Σύμφωνα με διάφορα ξένα μέσα, ο φαβορί φαίνεται να είναι ο Άντονι Ραόλα, ο οποίος την περασμένη τριετία ήταν στην Bournemouth. Φαίνεται να είναι το μεγάλο φαβορί για να τον διαδεχθεί, με τριετές συμβόλαιο. ΑΕΚ Λάρνακας, Μιραντές, Ράγιο Βαγεκάνο και Bournemouth είναι η καριέρα του Ιραόλα.

0: Και την ίδια στιγμή ξένα μέσα και δημοσιογράφοι λένε πως δεν πέρασαν ούτε καν λίγες ώρες από την λίστη συνεργασίας Liverpool Slot και η Μίλαν φαίνεται να κινείται για τον Slot για να είναι ο επόμενος της προπονητής. Και γράφεται μάλιστα σε διεθνή ΜΜΕ ότι βρίσκονται αυτή την ώρα σε διαπραγματεύσεις και πολύ άμεσα, ίσως και τις επόμενες ώρες, να ξεκαθαρίσει το ζήτημα για το αν ο Σλότ θα αναλάβει τελικά τις στίχες της Μίλαν. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα και θα επιστρέψουμε για να πάμε σιγά σιγά στο κλεισό των αναλυσίων για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η bwin φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
1: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 5 και 10 η ώρα, σε 5 λεπτά το τζάμπολ στο κλεισό των Ανολιωσίων, στο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, το δεύτερο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς, το πρώτο το είχε πάρει άνετα ο Ολυμπιακός στο στάδιο της Κηφιλίας με 17 από τους διαφορά, αν δεν με αποτάει η μνήμη μου. Να δούμε θα κάνει σήμερα το 2-0 για να συναντήσει τον Παναθηναϊκό στους τελικούς ή θα ισοφαρίσει η ΑΕΚ και θα πάμε σε τρίτο μάτσο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Νωρίτερα, θυμίζω, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη 102-94, έκανε το 2-0 και πέρασε στους τελικούς.

Στις 7 φέτος ο τελικός του Champions League, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά. Προσωπικά δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται στις 7 ο τελικός, το προτιμούσα έτσι βραδάκι. Λοιπόν, αλλά η UEFA έτσι αποφάσισε, ποιος ξέρει. Λέγεται ότι η απόφαση έχει να κάνει με το να το δουν και σε άλλες υπήρους, στην Ασία για παράδειγμα, να μπορούν να το δουν σε μια κανονική για εκείνους ώρα. Για τελικό του Champions League πάντως το 7 για εμάς τους Ευρωπαίους δεν είναι και τόσο κανονική ώρα, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η απόφαση. Στις 7 θα ξεκινήσει η Paris Saint-Germain κόντρα στην Arsenal, ένας τελικός που γίνεται στο Puskas Arena στην Βουδαπέστη. Λοιπόν, με την Paris Saint-Germain να θέλει να κατακτήσει δεύτερο σερί Champions League. Θυμίζουμε πέρσι το πήρε κόντρα στην Ίντερ, την οποία την διέλυσε στην κυριολεξία με 5-0.

Από την άλλη, η Arsenal, η οποία κοιτάζει να κάνει φέτος πράγματα τα οποία δεν τα έχει κάνει ποτέ στο παρελθόν, όπως το να πάρει το Champions League, επιστρέφει σε έναν τέτοιο, σε ένα τελικό δηλαδή, πρώτη φορά μετά το 2006. Τότε είχε παίξει τον τελικό, είχε χάσει, στο Παρίσι είχε γίνει, είχε χάσει 2-1 από την Μπαρτσελόνα το 2006. Πήρε το πρωτάθλημα στην Premier League μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Θέλει λοιπόν να πετύχει κάτι πραγματικά ανεπανάληπτο για εκείνη, εκτός από το πρωτάθλημα, να πάρει και το Champions League. Διαβάζω ότι έτσι κάποια στατιστικά, γιατί έχουμε ωραία πράγματα και στο site του σταθμού, στο sportpavlefm.gr, να διαβάσετε για τον τελικό του Champions League, στοιχεία, στατιστικά, πράγματα, αφιερώματα. 8 ομάδες είναι αυτές, 8 δεν είναι, 2, 4, 6, 8 ομάδες είναι αυτές που έχουν κάνει back to back σε κύπελα πρωταθλητριών, παύλα Champions League. Να έχουν πάρει δηλαδή και δεύτερο σερί. Η Ρεάλ εννοείται, το έχει πετύχει. Το έχει πετύχει η Μπάγερν, το έχει πετύχει η Μίλαν, η Ίντερ, η Λίβερπουλ, η Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Άγιαξ και η Μπενφίκα. Αυτές είναι όλες και όλες οι ομάδες που έχουν πάρει δεύτερο σερί Champions League. Να δούμε αν μπορεί να το πετύχει η Paris Saint-Germain σήμερα.

0: Ωραία μηνύματα έχω εδώ. Λέει Άρη, εμείς τι να πούμε που θα το δούμε στις 5 ώρα Αγγλίας. Ναι, φίλε μου, μέρα μεσημέρι, εσύ κανονικότατα θα το δεις. Και ένας άλλος φίλος που λέει: μια χαρά ώρα είναι η έναρξη του τελικού. Όχι που θα καθόμαστε να μαζεύουμε τις μπύρες και τα πιάτα στις 12.30 ώρα τη νύχτα. Λοιπόν, και αυτό είναι μια άποψη, σε όλους μας έχει τύχει. Και το 12.30 καλά είναι, μην έχει και παράταση και πέναλτι. Και πάμε μετά τη 1.30.
1: Λοιπόν,
0: οπότε ναι, όλα αυτά τα ακούω. Έχουμε αυτή την ώρα την ανάκρουση του εθνικού ύμνου στο κλειστό των Άνω Λιουσίων. Λίγο απομένει για να ξεκινήσει ο δεύτερος ημιτελικός σε αυτό το ζευγάρι.

0: Ο Κώστας λέει θα είναι η μεγαλύτερη έκπληξη της τελευταίας 20ετίας αν το πάρει η Arsenal. Δεν ξέρω αν θα είναι η μεγαλύτερη έκπληξη της τελευταίας 20ετίας. Πάντως συμφωνώ ότι έχει φαβορεί ο τελικός. Έχει φαβορεί. Και το φαβορεί είναι η Paris Saint-Germain. Η Paris Saint-Germain είναι διαστημική ομάδα την τελευταία διετία. Είναι απίστευτη. Αν και φέτος δεν ξεκίνησε και πολύ καλά στη League Phase. Παρ' όλα αυτά όμως είναι τρομερή, δεν το συζητάμε. Άρη, καλησπέρα. Πώς σχολιάζεις την εμφάνιση Μπαρτζόκα στον Πρωθυπουργό, ξέροντας τις πολιτικές του πεπιθήσεις? Εμένα μου κλώτσισε, λέει ο Γιώργος από Πολύγωνο. Και τι θες να κάνει, αδερφέ, επειδή ψηφίζει άλλη κυβέρνηση, άλλο κόμμα, για να τον τιμήσουν, πήγε. Λοιπόν, όλοι πάνε, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους πεπιθήσεις, τις οποίες δεν τις ξέρω καν, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι ένα πεδίο του ενδιαφέροντός μου. Ποιες είναι οι πολιτικές επιθέσεις του Μπαρτζόκα. Λοιπόν, καλημέρα από Αστόρια, Νέας Υόρκης, 12 μεσημέρι, Ανατολική Ακτή Αμερικής. Ο τελικός και το βράδυ έχει NBA. Ωραίος, φίλε μου, ωραία. Ωραία φάση ήταν το Μουντιάλ, που δεν θα έχουμε τι να κάνουμε τη νύχτα, στη νύχτα και το ξημέρωμα, και θα έχει μπαλίτσα να βλέπουμε, κάτι ώρες τελείως περίεργες, κάτι πρωινά, κάτι ξημερώματα, κάτι τέτοια. Λοιπόν, θα χορτάσουμε Μουντιάλ. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι όλα έτοιμα στο κλειστό των Ανολιωσίων για να ξεκινήσει ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό στο κλειστό των Ανολιωσίων. Πάμε για περιγραφή στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άρη. Καλησπέρα, φίλοι και ακροατές του Τίμου Ισπορεφέ. Φανέλα Αρένα, εδώ που ΑΕΚ υποδέχει τον Ολυμπιακό για δεύτερο παιχνίδι στην τελική φάση. Το play-off στοίχημα Basket League. Ο Ολυμπιακός αυτός έκανε το 1-0. Πριν δύο μέρες το ΣΕΦ επικράτησε με τα 4-77 και θέλει να κάνει το 2-0 να προκριθεί στους τελικούς του στίγμα GBL, ο οποίου περιμένει ο Παναθηναϊκός. Το μάτι έχει ξεκινήσει, βρισκόμαστε 9:30 πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου. Έχουμε δύο άστοχα σούτ εκατέρωθεν, ένα από κάθε ομάδα εκατέρωθεν. Ο Χιόνις τώρα με την μπάλα στα χέρια, ο οποίος περνάει δύσκολες ώρες, καθώς χθες έμαθε το θάνατο του πατέρα του, οπότε να ευχηθούμε συλληπιτήρια από αέρος. Ο Σκορδίλης πάει να κάνει το lay-up αστοχή, όμως ο Μιλουτίνο παίρνει το rebound, δίνει στο walk-up. Εκείνος ο Βανικολάου μέσα στο Βεζέγκοφ, είπε πως στάρει τον Μπάρτλεϊ. Και εκείνος θα κάνει το λάθος στο Βεζέγκοφ, την πάσα προς τα έξω. Θα πούμε ότι από την ΑΕΚ δεν αγωνίζεται ο Κισόν Φίτζελ, ο οποίος έχει υποστεί κάκο στο γόνατο. Ενώ από τον Ολυμπιακό είναι εκτός ο Τάιλερ Ντόρση με το ενωτήτητα στο δεξί πόδι. Ενώ εκτός εξάδας έμειναν η Κουρνιέ και τα Ερικ Τζόουνς. Ενώ δεν είναι δηλωμένη στη λίστα η Μουστάφα Φαλ, Σακίλ Μακίση και Κόρι Τζόσεφ. Ο Φρανκ Μπάρτλι τώρα έχει την μπάλα στα χέρια. Δίνει στον Σκορδίλη ξανά ο Μπάρτλι, 3 δευτερόλεπτα. Ο Κιόνης, ο Χαραλαμπόπουλος στη λήξη, αστοχή. Χωρίς σκορ 0-0 τα πρώτα 1 και 20 του παιχνιδιού. Ο Βεζέγκοφ μάζεψε το rebound και έρθει στο Γόκα. Από εκεί στον Παπα-Νικολάου, βγαίνει ο Γόρτα τα screen. Αστοχή και αυτός, έχουν μπει οι ομάδες κρύες, ο Σκορδίλης στο rebound και τώρα ο Μπάρτλι για το Πιόνι. Ένα screen του Σκορδίλη, ο Πιόνις βάζει την πλάτη του Παπα-Νικολάου, δίνει στο Σκορδίλη, ο οποίος θα ευστοχίσει και θα πετύχει το πρώτο καλάθι. ΑΕΚ Ολυμπιακός 2-0, στο και 10 πριν τη λήξη του προϊόντου, ο Γόκα τώρα κατεβάζει την μπάλα. Δίπλα στο Γουόρντ, Μιλουτίνο στο πρώτο screen. Άλλο ένα από τον σέρβο ψηλό, ο Γουόρντ, πάει να κλέψει ο Μπάρτλι, κλέβει τελικά. Ο Χιόνις ηρεμεί το παιχνίδι, δεν βγαίνει στον εφηβιασμό. Ναι, δίνει στο Χαραλαμπόπουλο, ξανά ο Σκορδίνης, δίνει το σκρίσο Χιόνι, ο Χιόνις κάτω το καλάθι, τον ακολουθεί ο Μιλουτίνο. Ο Χαραλαμπόπουλος, ο Σκορδίνης θα κερδίσει το φάουλ από τον Γουόρντ. Χαμηλά λένε ο Καρπάνος, διαιτές είναι η Βασιλική Ταρούχα, ο Καρπάνος και ο Χριστινάκης, διαιτές στο αγώνα. Πρώτο φάουλ για τον Ολυμπιακό από τον Τάισον Γουόρντ και επαναφορά της μπάλας από τον Δημήτρη Πιόνι. Ο Γκρέι ξαναδίνει στο Πιόνι και επαναφορά της μπάλας από τον Δημήτρη Πιόνι. Ο Γκρέι ξαναδίνει στο Πιόνι

0: Ταϊκουάν Γκρέι. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι έχασε δύο φορές, όχι μόνο μία. Και τώρα ο Γόκαπ προσπαθεί να παγώσει το ρυθμό. 2-0 παραμένει το σκορ ο Ολυμπιακός, 6-40 πριν την πρώτη περίοδο. Γόκαπ. Ο Βεζέγκο ποστάρει, δίνει έξω το Γόκαπ, για 3 το Γόκαπ. Το φόλο από το Γόρντον νομίζω. Για 3 όχι, θα χρεωθεί σε τρίποδο του Γόκαπ. Δεν ακούμπησε ο Γόρντον. Θα το δουν σε πρώτο replay οι διαιτητές. Ο Μπάρκλεϊ σε μια γρήγορη επίθεση αστοχή για τρίτη γύρω με τη σειρά του. Και πάλι ο Γόκαπ. Με το Μιλουτίνοφ να δίνει το screen. Ο Βεζένκοφ για 3. Εξοχή. Κάνει το 6-2 για τους ερυθρόλευκους. 2 σερή τρίποντα. Πρώτα για τον Γόκαπ έπειτα από τον Σάσα Βεζένκοφ. Τον έφυγε του Ζήρολικ. Στην κανονική περίοδο. Ο Κέμς κατεβάζει την μπάλα ενώ το μαρκάρει ο Γόρντ. Ο Μπάρκλεϊ ξανά στο Τιόνι, σκρίνει από τον Σκορδίλη, έξω στο Γκρέι, ο οποίος προσπαθεί να κάνει τη διείσδυση, μαζί από άλλο τον Βεζένκοφ, αστοχή πάλι ο Ραϊκουάν Γκρέι, τρίτη άστοχη προσπάθεια. Βεζένκοφ αλλάζει με τον Γόκα Μαστραπιέα και εκείνος αφήνει την μπάλα, ο Σάσα Βεζένκοφ αφήνει την μπάλα στο καλάθι με lay-up και κάνει το 8-2 με τον Ολυμπιακό. 8 αναπάντη πόντι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Την έχουν φέρει στο σύν 6. Ο Μπάρκλεϊ δίνει στο Φιόνι. Εκείνος από κάτω το καλάθι αστοχή και εκείνος κάτω το καλάθι ο Φιόνις. Παίρνει το rebound. Όταν ωραία η πάσα του Μπάρκλεϊ, αλλά ο Φιόνις αστοχήσε κάτω το καλάθι. Ο Γουόρτ ξανά στο Μιλουτίνο. Στο Γόκα, που Ολυμπιακός έχει βρει ρυθμό, το φαίνεται. Φάουλ του Γκρέι πάνω στο Βεζένκοφ. Και όπως δείχνει οι διαιτητές θα εκτελέσει ο Σάσα Βεζένκοφ μετά το ελεπτικό time-out 2 βολές. 4:55 πριν τη λήξη, τελικά το χρέωσε δίποτο του Γόκα από όχι τρίποντο. Οπότε είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός 2-7, 4:55 πριν τη λήξη πρώτη περίοδου time-out.
1: Ωραία. Κωνσταντίνε, έρχομαι σε σένα πάλι, σε πολύ λίγο. Έχουμε time-out. 2-7. Προηγείται ο Ολυμπιακός της ΑΕΚ στο κλειστό των Άνω Λιωσίων. Θυμίζω νωρίτερα ο Παναθηναϊκός νίκησε 102-94 τον ΠΑΟ και πέρασε στον τελικό. Να δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το ζευγάρι, αν θα κάνει το 2-0 ο Ολυμπιακός ή θα έχουμε ισοφάριση στη σειρά των αγώνων από την πλευρά της ΑΕΚ και θα πάμε σε τρίτο παιχνίδι. Λοιπόν, θυμίζω επίσης ότι... να το δούμε αυτό. Πότε ξεκινούν οι τελικοί, γιατί και εγώ δεν το θυμάμαι. Να δούμε ακριβώς το πρόγραμμα. Θα σας το πω σε λιγάκι, επειδή με ρωτάτε κιόλας. Σε ποιες ημερομηνίες έχουν οριστεί, για ποιες ημερομηνίες έχουν οριστεί τα παιχνίδια των τελικών. Και βεβαίως πάντα με την προϋπόθεση ότι με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει το 2-0 σήμερα, που δεδομένο δεν είναι, αλλά να δούμε πως και με τη μία περίπτωση και με την άλλη έχει βγει το πρόγραμμα για τους τελικούς. 7-2 προηγείται ο Ολυμπιακός. Τετάρτη 3 Ιουνίου είναι το πρώτο παιχνίδι, Παρασκευή 5 και Δευτέρα 8. Είναι τα τρία πρώτα μάτς που σίγουρα θα γίνουν. Αν χρειαστεί τέταρτο θα πάει Τετάρτη, 10 του μηνός, Δευτέρα και Τετάρτη, δύο μέρες μετά μάλιστα. Θα πάει Τετάρτη 10 Ιουνίου το τέταρτο παιχνίδι. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο, γιατί το time out τελείωσε.
0: Έτοιμος ο Σάσα Βεζένκοφ να εκτελέσει βολές. Τελικά το καλάθι, το σουτ του Γόκαπ, πρόσθεσε για 2 πόντους γιατί ήταν φόλο από το Γόρτ. Η Άκρη έχει ξεκινήσει πολύ άστοχη, 1 στα 10 σουτ, 10% ποσοστό. Έχει χάσει τα 5 από αυτά ο Ραϊκουάν Γκρέι, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ εξοχή στην πρώτη βολή και πετυχαίνει το 2-8, συγγνώμη. Ο Βεζένκοφ είπε έχει φτάνει τους 6 πόντους, είναι αλάθαστος μέχρι στιγμής. Έχοντας 2 στα 2 σούτ εντός παιδιάς και 2 στις 2 βολές και τώρα φτάνει τους 7 και διαμορφώνει το 9-2.

0: και το χιόνισε ένα επίθεση της ΑΕΚ. Αλλαγές στις δύο πεντάδες δεν υπάρχουν. Την πρώτη ευκαιρία θα περάσει ο Λούκας Λεκαβίτσιους. Ο Μπάρτλεϊ δίνει στον Γκρέι. Εκείνο με τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος Σέρβος Φίλος έχει ήδη 5 rebound. Χαραλαμπόπουλος, 5 δευτερόλεπτα μένουν, λάθος πάσα. Προσπαθεί να διορθώσει ο Σιόνις. Τελικά μπάλα για την ΑΕΚ, 2,7 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της επίθεσης. Και θα γίνει η αλλαγή που είπαμε, θα βγει ο Δημήτρης Σιόνις κάτω από καθολική αποθέωση. Θα μπει ο Λούκας Λεκαβίτσιους στη θέση του. Και ο Μπάρτλεϊ έτοιμος να κάνει την επαναφορά, 2,7 δευτερόλεπτα απομένουν για την εκδήλωση της επίθεσης. Ο Μπάρτλεϊ προσπαθεί να βγει τον Λεκαβίτσιους, το φλότερ μέσα στον Ισλανδό. Κάνει το 4-9, μειώνει ο Λούκας Λεκαβίτσιους. Τώρα εγώ καπ, 4-20 με τη λήξη πρώτου περίοδου. Ο Βανικολάου, ο Μιλουτίνο θα βγει να αποστάρει του Σκορδίλη. Σκορδίλης εκεί δίνει μάχη με το Σέρβο ψηλό. Ο Γόκαπ κόβει τη ρακέτα, δίνει στο κόψι. Ο Μιλουτίνοφ έχει πάρει 3 συνεχόμενα rebound. Τελικά αστόχησε εξ αρχής ο Γόρ. Ο Μιλουτίνοφ πήρε 2 επιθετικά rebound, αστόχησε και με την τρίτη πέτυχε το καλάθι και έγραψε το 4-11. Ο Σκορδίλης από το ύψος του Βολόνα αστοχή. Ο Γόκαπ το rebound. ΑΕΚ Ολυμπιακός 4-11, πάνω από τον Χαραλαμπόπουλο, πάνω στον Παπα-Νικολάου για να διακόψει τον επικείμενο ευνηδιασμό. ΑΕΚ Ολυμπιακός 4-11, 3:50 πριν τη λήξη πρώτης περίοδου, με το Σέρβο ψηλό να πετυχεί το τελευταίο καλάθι, τον Μιλουτίνοφ, και να φτάνει τους πρώτους δύο πόντους, ενώ ο Γόκαμ να εξοχεί σε δίποντο και γράφει το 4-13. Μόλις βγήκε από την επαναφορά σηκώθηκε και ευστόχησε. Ο Σκορδίλης γίνει στο Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος παίρνει το φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. 3:31 απομένουνε. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 13-4. Ο Τόλς Δράκασέκος θα προχωρήσει σε δεύτερη αλλαγή. Θα βγει ο Γάιος Σκορδίλης, θα βγει ο Γκρέγκ Μπράουν. Ενώ από πλευρά Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζόκας κάνει την πρώτη αλλαγή στη θέση του Τόμας Γόκαπ, ο οποίος αποχωρεί με 2 πόντους και 2 ασίστ. Μπαίνει ο Φρανκ Ντιλικίνα, ο Μπάρτλεϊ βγαίνει από την επαναφορά στο χ για 2. Ο Μιλουτίνοφ το rebound, δίνει δίπλα στον Ντιλικίνα, ο οποίος θα οργανώσει την πρώτη επίθεση από τα δικά του χέρια. Δίπλα στον Παπα-Νικολάου, ξανά στον Μιλουτίνοφ μέσα προσφάρα στην φορά τον Ραϊκουάν Γκρέι. Έχει πλονέκτημα εκεί ο Σέρβος, ο Γκρέι βάζει στα χέρια στην μπάλα και αφήνει 4,4 δευτερόλεπτα στον Ολυμπιακό, ο οποίος επαναφέρει με τον Tyson Ward. Μια αλλαγή από την ΑΕΚ, ο Τζεν Μέναλι θα περάσει πρώτη φορά στο παρκέ. Θα δούμε ποιος θα βγει, υπάρχει μια συνεργασία. Τελικά θα βγει ο Βασίλη Χαραλαμπόπουλος, στη θέση που θα περάσει ο Μέναλι. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 9 πόντους, 13-4. Έχει την επίθεση, ο Γόρτ κάνει την επαναφορά, στον Μιλουτίνο κάτω το καλάθι. Ξέρω ότι θα γυρίσει ένα πολύ δύσκολο έρμπολ. Θα κάνει, θα λήξει η επίθεση ενώ πάλεψε ο Βεζέκοφ να πάρει το rebound. Αλλά το 24 δεν βρήκε μπάλα στο Στεφάνι, οπότε η κατοχή περνάει στα χέρια της Ένωσης. Με τον Λούκας Λεκαβίτσιους να κατεβάσει την μπάλα. Με τον Τάισον Γόρτ να τον μαρκάρει. Ο Μπάρκλεϊ θα πάρει το φάουλ από τον Τιλικίνα, το πρώτο προσωπικό του Γάλλου, το τρίτο ομαδικό, άρα δεν είναι βολές για τον Ολυμπιακό. 2:51 απομένουν, 14 δευτερόλεπτα για την λήξη του ΑΕΚ. Το πάρτι λεγγένα από τα σκριν, πάλι με τον Τιλικίνα, σκριν από τον Γκρέγκ Μπράουν. Ο Παπα-Νικολάου προσπάθησε να βρει με διαγώνια πάσα τον Άναλη, ο Παπα-Νικολάου παρέμβει. Θα αφήνει 8 δευτερόλεπτα στην επίθεση της Ένωσης. Νάναλι, χαμηλό σκορ πολύ. Ο Μπράουν, ο Νάναλι, 3 δευτερόλεπτα. Βάζουν τα χέρια της παντού οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα για να κάνουν την ΑΕΚ να μην μπορεί να δει ελεύθερο σουτ και να μην εκπληρώσει μια επίθεση κανονική. Ο Νάναλι στην επαναφορά, 2 δευτερόλεπτα, 1 turnaround jumper από τον Μπάρτλεϊ. Αέρος, δεν βρίσκει ούτε σίδερο. Ο Βεζέκοφ το rebound στην Πιλικίνα. 15 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Παπα-Νικολάου παίρνει το σκρίνι από τον Βεζέκοφ. Ο Μιλουτίνοφ η μπάλα. Ο φτάσει στον χώρο συνεργάζεται με τον Σέγκο Ψηλό. Ο Γουόρ θα πάρει το φάουλ και τις δύο βολές. Από τον Λεκαβίτσος νομίζω είναι το φάουλ. Είναι το τρίτο προσωπικό ομαδικό της Ένωσης, αλλά θα πάει για να εκτελέσει βολές ο Γουόρτ. Θα δώσει αυτή την προσπάθεια για σουτ. Και ο Γουόρτ λοιπόν ο Αμερικάνος εκτελεί, εκστοχή στην πρώτη. Κάνει τους τρεις προσωπικούς πόντους ο Τάισον Γουόρτ. Έχει ένα στα τέσσερα σουτ εντός παιδείας. Η Άκη έχει μείνει στους τέσσερις πόντους στα πρώτα σχεδόν 8 λεπτά, 7 και 20. Πρώτη περίοδου, σουτάρει με 2 στα 14 εντός παιδείας, πάρα πολλά, σουτάρει 14%, 0 στα 3 τρίποντα, δεν έχει πετύχει ακόμα κάτι στο 3 πόντων. Ο Μπάρτλι δίνει στη θέση του στον διεκδικητή κατέβαινε. Το Λεκαβίτσου θα οργάνωσε άλλη μια επίθεση. 15-4 ο Ολυμπιακός προηγείται, ο Λαρεζάκης πέρασε τη θέση του Τάισον Γουόρτ. Ο Λεκαβίτσιους θα δώσει τον Καστίβλη έξω, ο οποίος τον βγαίνει σωστά ο Βεζένκοφ, στον Μπάρκλι, ελεύθερος, ο Νάναλι δεν παίρνει τον τρίποντο, δίνει στον Λεκαβίτσιους, αυτός βαρά ελεύθερος, εκτελεί συγγνώμη ελεύθερος, ριμπάντα μακρινό από τον Νάναλι, ο οποίος δίνει στον Μπράουν, που ποστάρει τον... Θα κάνει εντύπωση αυτό, κάνω τον Βρίκ Μπράουν, ποστάρει τον Λαριζάκη που είχε πλονέρθει μέτρας, πήρε τα βήματα, γύρισε, κάρφωσε πάνω από τον Λαριζάκη και από την Λουκίνα. Και αυτό είχε ένα εντυπωσιακό κάθομα, 2 στις 6-15, την Λουκίνα για 3, αστοχή. Ο Λαριζάκης όμως έπρεπε να πάρει το rebound και θα πατήσει όμως την πλάγια γραμμή χωρίς φάουλ όπως θα πούνε οι διαιτητές. Και η μπάλα θα περάσει στα χέρια της ΑΕΚ. 1:30 της λήξης πρώτης περίοδου, ΑΕΚ 26-15. Με τον Λεκαβίτσιους να οργανώνει την επίθεση. Ο Γκρέι εδώ πήγε να γλιστρήσει, αλλά κρατάει σταθερό. Λεκαβίτσιους βγαίνει από τα σκριν. Ο Μπράουν πάνω στον Μιλουτίνοφ αστόχησε. Και πάνω σε εργοψηλό βρήκε ισορροπία στον αέρα. Αλλά αστόχησε την προσπάθεια. Πάλεψε όμως ο ίδιος για το rebound και κράτησε την κατοχή από πλευρά του κεφάλου. Η οποία θα το αναφέρω με 14 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ο Μιλουτίνοφ ο οποίος αφήνει τη θέση του πρώτα χρόνια έχοντας κάνει εξαιρετική δουλειά. Έχει πετύχει 2 πόντους και 8 rebound. Έχει κυριαρχήσει στον αέρα. Το rebound όταν όλοι οι ΑΕΚ έχει 4 rebound. Ο Λεκαβίτσου στο φλότερ αστοχή. Υπάρχει πολύ νευρικότητα από πλευράς ένωσης. Αυτό το σούτ είναι σήμα κατευθείαν του Λεκαβίτσου. Αλλά αστοχή σε αυτό το φλότερ. Την Λικίνα δίνει στον Βεζένκο, ο οποίος με 2 βήματα πολύ εύκολα τον έχασε ο Κατσίπελης, θα πει την μπάλα στο καλάθι και θα διαμορφώσει το 17-6. 5 δευτερόλεπτα από την λήξη της πρώτης περίοδου. Λεκαβίτσιους ξανά στην κατοχή της μπάλας, δίπλα στον Άναλι, στον Μπράουν θα δώσει ένα σκριν, ο οποίος έχει μπει ορεξάτος, ωραία πάσα στο short roll στον Λεκαβίτσιους, και εκείνος θα κάνει το lay-up και θα δώσει 8-17. Και την εκείνα κατεβάζει 25 δευτερόλεπτα. Θα μείνουν άνοιχτο πλήσω όλη την επίθεση 10 δευτερόλεπτα στην ΑΕΚ. Ξανά το ίδιο καλά και φάρα του Σάσα Βεζένκοφ. Η ίδια επίθεση κάνει το screen στον Ντιλικίνα. Αμέσως κόβει προς το καλάθι και ο Ντιλικίνα δίνει στον Βεζένκοφ και εκείνος παίρνει το καλάθι και φάουλ. Το φάουλ το οποίο το έκανε ο Greg Brown. Είναι το πρώτο προσωπικό. Και έτοιμος να εκτελέσει άλλη μια βολή ο Βεζένκοφ, ο οποίος έχει 9 πόντους περισσότερους από ό,τι όλοι οι ΑΕΚ μαζί. Και μπορεί με την ανευστοχή στη βολή να γίνει ο πρώτος εξήκειος της αναμέτρησης. Πράγμα το οποίο γίνεται, αυστοχή ο Σάσα Βεζένκοφ κάνει το 28 για τον Ολυμπιακό. 19 δευτερόλεπτα, όλα τα άλλη δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Ο Λεκαβίτσιους δίνει στον Κατσίβελη. Ο Γκρέκ Μπράουν δίνει στον Άναλι, ο οποίος θα πάρει το screen, θα υψώσει στον Γκρέκ Μπράουν. Με εντυπωσιακές φάσεις από τον Αμερικάνο forward. Ο Λαριζάκης πετάει την μπάλα στο G, στο τρίποντο πίσω από το κέντρο του γηπέδου. 10-20 προηγείται ο Ολυμπιακός, 10 πόντους στη λήξη προς περίοδου.
1: Ωραία Κωνσταντίνε, λοιπόν αυτά συμβαίνουν μέχρι στιγμής. 10-20 είναι το σκορ στο κλειστό των Ανολιωσίων. 10-20 σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. 10 πόντους μπροστά είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να κάνει το 2-0 για να περάσει από τώρα στον τελικό, να μην χρειαστεί τρίτο μάτς, στον τελικό, στους τελικούς μάλλον, που θα συναντήσει τον Παναθηναϊκό. Σας θυμίζω εγώ ότι για τις 3 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, Τετάρτη που μας έρχεται, είναι προγραμματισμένο το πρώτο μάτς των τελικών, την Παρασκευή 5 Ιουνίου το δεύτερο και την Δευτέρα 8 Ιουνίου το τρίτο. Τα 3 είναι τα σίγουρα που πρέπει να γίνουν. Αν χρειαστεί τέταρτο και πέμπτο παιχνίδι, το τέταρτο θα είναι στις 10 του μήνα, ημέρα Τετάρτη, και το πέμπτο στις 13 του μήνα, ημέρα Σάββατο. Αυτά μέχρι στιγμής. Προβάδισμα 10 πόντων για τον, για τον Ολυμπιακό στο κλειστό των Άνω Λιωσίων. Υπήρξε στο ξεκίνημα και ένα μήνυμα για τον, για τον Φλιώνη, ο οποίος έχασε ευνηδίως χθες τον μπαμπά του. Καταχειροκροτήθηκε ασφαλώς, και ένα μήνυμα από τα Μάτριξ εκεί του, από τον φωτεινό πίνακα του γηπέδου. Κουράγιο, αρχηγέ. Λοιπόν, και ο ίδιος εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τον κόσμο και ξεκίνησε στο παιχνίδι, μάλιστα. Έτσι ήταν στη βασική πεντάδα της ΑΕΚ. Πραγματικά θέλει ψυχή για να το κάνεις αυτό. Χθες έχασε τον πατέρα του. Σήμερα είναι κανονικά στο παρκέ και αγωνίζεται για την ΑΕΚ. Αυτά για τον Δημήτρη Φλιώνη. Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο. Θα πάμε σε πολύ λίγο εκεί, στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. Βεβαίως, θα κάνουμε ένα πάρα πολύ μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στο κλειστό των Άνω Λιωσίων. Το δεύτερο δεκάλεπτο έχει ξεκινήσει εδώ και ένα περίπου λεπτό. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Κωνσταντίνος Κοντογιώργος.
1: Βρισκόμαστε 8.45 πριν λήξη του πρώτου του χρόνου. Ο Ολυμπιακός προηγείται 22-11, 22-13. Χάρη θα καλάζει την τρέχη για 2 σε μονοψήφια διαφορά. Συνεχίζει να νοστοχεί η ομάδα Τράκα Σάκοτα, αλλά έχει βρει περισσότερες λύσεις στο ξεκίνημα. Κυρίως με την είσοδο του Greg Brown, ο οποίος έχει πετύχει 5 πόντους, έχει κάνει και μια assist. Το ξύμορο σε αυτήν την κατάσταση είναι ότι έχει πετύχει 13 πόντους η Ένωση σε 12 λεπτά, σε 11,5 περίπου αγωνιστικά λεπτά, και έχει μόλις ένα λάθος. Δηλαδή είναι πολύ χαμηλός αριθμός λαθών για τόσους λίγους πόντους. Απλά είναι αρκετά άστοχη. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός κυρίως μέσα από τη ρακέτα χτυπάει, με τον Κώστα Βεζέγκο, ο οποίος τώρα βρίσκεται στον πάγκο. Ενώ ο Μόρις παίζει το πικεντρό με τον Τόντα Χολ, εκείνος καρφώνει και παίρνει και το φάουλ και διαμορφώνει το 24-13, ωραία πάσα του Μόντε Μόρις για το τράγωμα του Χολ. Το φάουλ έγινε από τον Δημήτρη Καστιβέλη, ο Χολ ο οποίος έφτασε τους 4 πόντους σε 2 λεπτά συμμετοχή, σε πολύ μικρό χρόνο συμμετοχή, 2 καρφώματα έχει και τώρα έχει την ευκαιρία να τους κάνει 5 άμα εξοχίσει την ελεύθερη βολή. Αστοχή, παίρνει το rebound ο Μπράουν, το και 16 πριν τη λήξη του χρόνου, ΑΕΚ 13-24, Λακαβίτσου κατεβάζει, δίπλα στο Καστίβελη, ο Γκρέ το πρώτο screen, σαν όσο Λακαβίτσου, κεντρικό screen από τον Μπράουν, πάλι από τον Τόντα Χολ, και το μαζικό για τον Ολυμπιακό, οπότε θα υπάρξει παραφορά από το πλάι, 14 επίθεση Ένωσης. Ο Καστίβελης δίνει στον Γκρέι, σαν αυτό Καστίβελη χτυπάει στο γόνατο την μπάλα, βάζει τα χέρια του σωστά πάνω στην μπάλα ο Λαρετζάκης, χτυπάει η μπάλα στο γόνατο του Καστίβελη και περνάει στα χέρια των Ερυθρολεύκων και επίθεση για τον Ολυμπιακό με τον Γουόρ. Είναι στον Πίτερ και εκείνος έχει μείνει με τον Λεκαβίτσιου στο Λαρετζάκη, η έκτρα πάση στο Μόρις περνάει μέσα από ένα δάσος χεριών, το Μόρις ετοχεί σε ένα mid-range shot στην μεσαία απόστασης και διαμορφώνει το 13-26 double score για τον Ολυμπιακό και το Λεκαβίτσιου τώρα να ξανακατεβάσει την μπάλα. Ο Νάναλι, ο Φλότερ, εύστοχος, μειώνει σε 15-26, 17-24 είναι τη λίγη δεύτερης περίοδου, ενώ ετοιμάζει το ποιος θα περάσει σε ένα αγωνιστικό χώρο. Ο Μόντε Μόρις, δίπλωσης ο Λαρετζάκη, διπλός σκρίν από Χολ και Πίτερς. Ο Λαρετζάκης κάνει τη διείσδυση, μπορεί να κάνει και βήματα ξανά έξω στο Μόρις. Ο Λαρετζάκη σηκώνεται πίσω από 6.75 και αστοχή σε σου 3 πόντων. Γκρέι παίρνει το ριμπάν και κατεβάζει την μπάλα. Βρίσκει ελεύθερο διάδρομο, προτιμάει να δώσει έξω στον Κατσίβελη. Παρεμβαίνει ο Λαρετζάκης και η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. 16 δευτερόλεπτα που μένουν για την ένωση. Ο Λεκαβίτσιος βγήκε για να μπει ο Δημήτρης Γιόνης. Ο Φιόνης, ο Καστίβλης Φωστάρης το Λαριζάκη. Ο Μπράνο του Σοβολών ευστοχή για 2 και μειώνει σε 17-26. Ένα μικρό 4-0 της Ερήφης ΑΕΚ με τον Μπράνο να φτάνει τους 7 προσωπικούς πόντους. Και έναν πρώτο σκόρερ της ένωσης, Λαρετζάκης, ξανά στο Μόρις, ο Χολ, δίνει χέρι-χέρι στο Γουόρντ, ο οποίος παίρνει το σκριν από τον Τόντα Χολ, ο Γουόρντ με τον Νάναλι αντίπαλο, θα πάρει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή των βολών για να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Καθώς ο Τζέμι Νάναλι πέμπτει σε φάουλ, το δεύτερο του προσωπικό, του Αμερικάνου Φόργορ. 17-26, 6-28 πριν τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Ο Ολυμπιακός έχει τον έλεγχο. Από τη στιγμή προηγήθηκε η ΑΕΚ με 2-0. Ο Ολυμπιακός έτρεξε ένα σερί 9-0. Και από εκεί τη στιγμή δεν έχει χάσει το προβάδισμα. Η Κατερίνα διαφορά κοντά στους διψήφια, κοντά στους 10 πόντους. Ο Γόρης έτοιμος εκτελέσει 2 βολές, αστοχή στην πρώτη. Ο Γουόρντ ο οποίος έχει 2-3 με αυτή την ελεύθερη βολή, είναι η πρώτη που χάνει σήμερα, παραμένει το 17-26. έτοιμος να εκτελέσει τη δεύτερη. Εστοχή, κάνει το 17-27, ξανά διαφορά σε καμπότη. Ο Φιόνις κατεβάζει την μπάλα. Ο Κατσίβιλς που το δίνει να διώκει το σκριν. Ο Μπάρκλι είναι ωραία στον μπάκο, ο οποίος δεν έχει γίνει όπως χειριστός. Ο Νάναλι, νέο φλότερ, μπορεί να του γίνει και φάουλ από το Μόρις. Εστοχή τελικά ο Αμερικάνος. Και μειώνει σε 19-27. Με τον Μόντε Μόρις να, και τον Γόντα αυτή τη στιγμή και δύο playmaker του Ολυμπιακού βρίσκονται στην ίδια πεντάδα. Αλλά ο Γόντα είναι αυτός ο οποίος θα τρέξει την επίθεση και ο Γόντα θα αποστάρει. Δίνει στον Πίτερς όμως ο Γόντα, ο Πίτερς με ένα δύσκολο mid-range shot ενώ κινούταν, πετύχει το 19-29, θα εξοχίσει. Ο Κατσίβελς στον Γκρέι. Γκρέι ξανά στο Φιόνι προς τα έξω, φοβήθηκε το Τονταχόλ. Ο Κατσίβελς νέο σκριν δίνει ο Μπράουν, διπλή βοήθεια. Ο Μπράουν θα πάρει την μπάλα με το Χόλ αντίπαλο, θα γυρίσει. Δύσκολη προσπάθεια στο Χ, ο Γόρτο rebound. Την έπιζε τον Ολυμπιακό, ο Μόρις. Δίνει στον Πίτερς έξω. Και ο Γόκαπ τώρα θα ηρεμήσει, θα βάλει την επίθεση μια τάξη. Ο Κόλ σκαλοπάτι που θα δει να γίνει για τον Πίτερ. Τελικά ξανά στο Γόκαπ, ο Γόρτο τρεις. Αστοχή είναι και όμως ο Γόκαπ για να μαζέψει το rebound και να πετύχει το 31-29, 5-0 χερί για τον Ολυμπιακό, διαφορά 12 πόντους, 4-56 που είναι η λήξη του μηχρόνου. Ο Νάναλι παίρνει το σκέν από τον Μπράουν, ο Γκρέι ο οποίος δεν έχει βγει καθόλου από την αρχή του μάτς, θα κάνει λάθος πάσα στο Φιόνι, η μπάλα θα περάσει για τους Πειραιώτες. Τηλεοπτικό time out για το δεύτερο ημίχρονο.
0: 31-19 λοιπόν προηγείται ο Ολυμπιακός της ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός ο οποίος διατηρεί σταθερά αυτό το προβάδισμα εκεί γύρω στους 10 πόντους όπως ήταν και το σκορ στο τέλος της πρώτης περίοδου. Έχουμε διανύσει τώρα μισό δεύτερο δεκάλεπτο. Άλλο τόσο περίπου απομένει για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 31-19 το σκορ αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 2-0 για να προκριθεί στους τελικούς. Ο Παναθηναϊκός ήδη περιμένει εκεί. Ο Βαγγέλης ρωτάει αν πάει τρίτο μάτς Ολυμπιακός ΑΕΚ πότε θα ξεκινήσουν οι τελικοί. Νομίζω δεν αλλάζουν οι ημερομηνίες, ακόμα και σε τρίτο μάτς να πάει το ζευγάρι αυτό του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Οι τελικοί θα ξεκινήσουν όπως έχουν προγραμματιστεί και όπως τους αναφέραμε νωρίτερα. Δηλαδή στις 3 Ιουνίου. Αυτή την εντύπωση έχω. Λοιπόν... Άρη που ακούγονται ότι θα πάνε Μαυροπάνος, Κουλιεράκης και Τζόλης. Φίλε μου, δεν ξέρω. Πάντως είναι πολύ πιθανό όλοι τους να πάρουν μεταγραφή. Ο Μαυροπάνος υποβιβάστηκε. Θα δούμε τώρα για τον Κουλιεράκη και εκεί τον θέλουν σύλλογοι. Ο Τζόλης έκανε εκπληκτική σεζόν. Πραγματικά, ίσως ο κορυφαίος στο βελγικό πρωτάθλημα φέτος. Οπότε και εκείνος πιστεύω θα πάει για πολύ μεγάλη μεταγραφή. Τέλος πάντων. Για να δούμε, θα αναφερθούμε και στην εθνική αργότερα, την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία έχει δίνει και δύο φιλικά μάτς τώρα, τις επόμενες ημέρες. Δυστυχώς για την εθνική μας δεν έχει υποχρεώσει το Μουντιάλ, οπότε περιορίζεται σε φιλικά παιχνίδια εν ώψη Nations League. Να επιστρέψουμε στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο, στο κλεισό των Ανολιοσίων.
1: Τρίποντα από το Μόντο Μόρις, μετά το time out, η πρώτη επίθεση κληρώθηκε με επιτυχία. Για τον Ολυμπιακό διαμορφώνει το 34-19, ψηλότερη τιμή της διαφοράς στο σημερινό μάτς για τον Ολυμπιακό. Ο Ραϊκόν Γκρέι βγήκε μετά από 15 λεπτά να πάρει τις πρώτες φανάσες, μπήκε θέση στο Πετσάρσκι. Η Άκρη έχει πετύχει 19 πόντους και έχει 9 ασίστ. Δηλαδή όλοι τις πόντους σχεδόν έχουν προέρθει έπειτα από ασίστ. Είναι πολύ καλός ο δείκτης αυτός, αλλά έχει μείνει πολύ χαμηλά. Γιατί εκτελεί με 9-25 σούτερ ως παιδιά, 36% ποσοστό και δεν μπορεί να βρει λύση. Εδώ έγινε φάουλ από τον Πίτερς και η Άκη έχει 9-14 επίθεση με τον Πετσάρσκι να δίνει στο Φιόνι. Εκείνος θα κάνει τη διείσδυση και να μην μπορεί να δώσει έξω σωστά στον Άναλι, ο οποίος θα περίμενε μόνος ελεύθερος. Στον εφηδιασμό γόρνια πάσα ολόκληρη γηπέδου στο walk-up. Ξανά στο Μόρις. Βλέπει τον Πίτερς που κόβει στο καλάθι και αφήνει την μπάλα. Πολύ εύκολα σε lay-up. Και διαμορφώνεται 36-19 στο σύν 17 Ολυμπιακός. Και στεσμένο Ντράγκα Σάκοτα. Καλή νέο time-out για να μην ξεφύγει κι άλλο διαφορά.
0: Μάλιστα, ωραία. Θα επανέλθουμε στη Σανέλ Αρένα. 36-19. Ανοίγει τη διαφορά τώρα ο Ολυμπιακός. Θέλει 3-54 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Στους 17 πόντους. 17 πόντους είχε λήξει και το πρώτο παιχνίδι, θυμίζω. Λοιπόν, για να δω τι με ρωτάτε εδώ. Ναι, είπαμε να αναφερθούμε και στην εθνική. Η εθνική ομάδα, καταρχάς, υπάρχει μια είδηση που αφορά τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος είναι ο μοναδικός απόντας στην αποστολή της εθνικής, ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης. Είναι απόνο Γιαννούλης από την τελευταία, από την πρώτη προπόνηση, που είχε κάποιες ασκήσεις, περιελάμβανε ενεργοποίηση, ασκήσεις μετάβασης, παιχνίδια σε μικρό χώρο μετά το ζέσταμα. Ο Γιαννούλης δεν μπόρεσε να συμμετάσχει. Να δούμε αν θα είναι κανονικά στην διάθεση του Γιωβάνοβιτς για τα δύο φιλικά. Τα φιλικά είναι, το ένα είναι την Πέμπτη που μας έρχεται, 4 του μήνα. Στη Στοκχόλμη παίζει η εθνική ομάδα, αντιμετωπίζει την Σουηδία. Και έχει άλλο ένα φιλικό την Κυριακή 7 του μήνα, την άλλη Κυριακή δηλαδή. Κόντρα στην Ιταλία, στο Παγκρίτιο στάδιο, στο Ηράκλειο της Κρήτης θα γίνει το μάτς αυτό. Κόντρα στην Ιταλία, που έγινε πολλή κουβέντα για το αν θα έρθει η κανονική Ιταλία ή θα έρθει μια άλλη πειραματική με νεαρούς ποδοσφαιριστές. Μια πειραματική θα έρθει στην πραγματικότητα με νεαρούς ποδοσφαιριστές. Αλλά έτσι κι αλλιώς στην Ιταλία είναι όλα στον αέρα τώρα, αυτόν τον καιρό, από προπονητή, από στελέχη, από εκλέκτορες, από αυτά είναι ψιλοδιαλυμένοι. Η εθνική ομάδα της Ιταλίας δεν κατάφερε να πάει στο Μουντιάλ και είναι σε φάση ανοικοδόμησης τώρα η εθνική ομάδα της Ιταλίας. Λοιπόν, αυτά επί του παρόντος, να επιστρέψουμε στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο.
1: Ο Greg Brown μετά το time out Ράκα Σάκοτα πέτυχε το καλάθι κεφάλι, μείωση 21-36 γιατί ο Αμερικάνος φόρβοντα σώζει στην βολή. Και ο Ολυμπιακός έχει μια επίθεση με τον Σβεζέγκο που να γυρνάει μόλις γύρισε από τον πάγκο να στοχεί σε ένα μακρινό τρίποντα από τα 7,5 μέτρα. Ο Πιόνις πάτησε το rebound και οργανώνει την επίθεση, σκρίνει από τον Πετσάρσκι, ο οποίος δεν θα πάρει το τρίποντα από την κορυφή της ρακέτας. Ο Μπράουν θα πάρει νέο φάουλ από τον Τόρνταν Χολ και θα εκτελέσει άλλες δύο φωνές. Ο Γκέρικ Μπράουν, ο οποίος είναι ο πιο κινητικός παίκτης, ο πιο ενεργός, αυτός που είναι περισσότερο μέσα στο πνεύμα του αγώνα, έχει 9 πόντους, 4 rebound, είναι ο πρώτος σκόρερ μακράν της ΑΕΚ. Έχει ευκαιρία με αυτές τις δύο ελεύθερες βολές να γίνει και ο πρώτος ψήφιος από πλευράς Ένωσης. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός επέστρεψε ο Σάσα Βεζέγκοφ, που έχει 12 πόντους και πριν ασώσει στο πρώτο σουτ, και είναι 4-5 στα σουτ της παιδιάς με αυτό. Ο Μπράουν εξοχή την πρώτη βολή, μειώνεται 22-36. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει 21 rebound, έναντι των 13 του ΣΑΕΚ, έχει κάνει μεγάλη ζημιά στο τμήμα του rebound, ελέγχει την κυκλοφορία. Λογικό, από τη στιγμή που λείπει το Κισόν Φίζελ, η Ένωση είναι με μοναδικό καθαρό ψηλό το Γάιο Σκορδίλη. Ο Μιλουτίνοφ γύρισε στο παρκέ.
0: Κωνσταντίνε, σε διακόπτω για λίγο. 22-36 προηγείται ο Ολυμπιακός της ΑΕΚ. Θέλει 2-50 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Έχουν βγει οι εντεκάδες του τελικού του Champions League και της Paris Saint-Germain και της Arsenal. Να δούμε ο Λουίς Ενρίκε τι κατεβάζει. Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Ρουίθ, Νέβες, Βιτίνια, Ντεμπελέ, Κβαρατσκέλια και Ντουέ. Αυτή είναι η 11 του Λουίς Ενρίκε. Για να δούμε και ο Αρτέτα τι έχει επιλέξει. Ράγια, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Νκαπιέ, Ράις, Λιούις Σκέλι, Έντεγκαρντ, Σάκα, Τροσάρ και Χάβερτς. Αυτή είναι η 11 που κατεβάζει ο Αρτέτα. Λοιπόν, είδαμε και τις, και τις εντεκάδες των δύο αντιπάλων. Ό,τι βγαίνει από ρεπορτάζ από, το, από τη Βουδαπέστη θα σας το μεταφέρουμε. Έτσι κι αλλιώς απομένει πλέον μία ώρα και κάτι για τον μεγάλο τελικό του, του Champions League. Είναι πολύ νωρίς, ξέρετε, και δεν το έχουμε στο μυαλό μας ότι ξεκινάει τόσο νωρίς ο τελικός του Champions League. Συνήθως, ξέρετε, προετοιμαζόμαστε για, για βραδάκι αργά όταν έχει τέτοιους τελικούς. Λοιπόν, 1,5 λεπτό απομένει για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο κλειστό των Ανολιωσίων. Πάμε στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο.
1: ΑΕΚ Ολυμπιακός 28-41, μεγατρικός διαφορά. Η ΑΕΚ βρήκε δύο τρίποτα με τον Μάρκο Πετσάρ και τον Τζεν Σάναλη. Απάντησε και ένα από αυτά τα δύο walk-up. Επίθεση 1 λεπτό απομένει για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Με τον Μπράουν να δίνει στον Μπάρκλεϊ. Έχει απέναντί του το γουόρ, το Μπάρκλεϊ μπαίνει προς τα μέσα με ταμπλό ευστοχή και μειώνει σε 30-41 ο Φρανκ Μπάρκλεϊ με χέντς τρόση του από ψηλούς πόντους μετά από τρεις άστοχες προσπάθειες. Time out από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, 57 δευτερόλεπτα πριν λήξει το ημιχρόνου, ΑΕΚ Ολυμπιακός 30-41.
0: 30-41 στους 11 πόντους η διαφορά, 57 δευτερόλεπτα απομένουν. Με την ευκαιρία να δούμε λίγο τι έχει πει ο Αταμάν στις δηλώσεις του μετά την νίκη στο κλειστό της Πηλέας, την νίκη του Παναθηναϊκού. Νομίζω είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό, είπε, και θα το δείξουμε στους τελικούς. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της EuroLeague, αλλά εμείς θα κατακτήσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, είπε ο Αταμάν. Έχουμε τρεις τραυματίες, είναι ο Λούκας, ο Ρογκαβόπουλος, ο Καλαϊτζάκης, τρεις τραυματίες. Ο Ολυμπιακός έχει τόσους ξένους στο ρόστερ και έχει πλεονέκτημα σε αυτό. Σήμερα δείξαμε τη δύναμή μας και είμαστε έτοιμοι για τον τίτλο. Έχει πει για το μάτς, έτσι διάφορα. Για την τοξικότητα λέει όσα γράφονται στο διαδίκτυο ενώπιση τελικών. Δεν μας νοιάζει τι γράφουν στα social media, τι γράφουν κάποιοι δημοσιογράφοι, ξέρουμε τι θέλουν. Ελπίζουμε να είναι όλα δίκαια στους τελικούς. Μας έλειπε ο Ρογκαβόπουλος που μοιράζεται τα λεπτά σε αυτή τη θέση, στη θέση για τον Όσμαν, είναι η ερώτηση. Όπως και ο Καλαϊτζάκης επίσης. Ο Τζέντι έπαιξε καταπληκτικά σήμερα. Και για τον Λεσόρ και την ένταση που είχε στο φινάλε, είπε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Του είπα να είναι ήρεμος γιατί ο κόσμος εξοργίστηκε με όσα έγιναν και με την τεχνική ποινή. Και αν γινόταν κάτι μετά, μπορεί να έπαιρνε κάποια ποινή για τους τελικούς. Του είπα να είναι έξυπνος. Όλοι περιμένουν κάποιο λάθος μας, κάτι να πάει στραβά και να σπάσει η ισορροπία στους τελικούς. Μας περιμένουν για να το εκμεταλλευτούν, είπε ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του. Πάμε στο κλειστό των Ανολιωσίων, τελευταία δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο, Κωνσταντίνος Κοντογιώργος.
1: 30 δευτερόλεπτα απομένουν, ο Μόρις εξώρισε τον τρίποντο για πόντο 44-30, ο Μπάτλι ένα δύσκολο στο τριών πόντων, αστοχή, πήγε με τα πιο να πετύχει το καλάθι, αστόχησε. Μάζεψε ο Φιόνις το επιθετικό rebound. 8 δευτερόλεπτα απομένουν για την εξελίξη της Ένωσης. Ο Φιόνις απέναντι με τον Μιλουτίνο σηκώνεται για 2. Αστοχή και εκείνος με τη σειρά του. Φουγό το rebound. 9 δευτερόλεπτα για την λήξη του μικρόνου. Έχει να δώσει φάουλ, φωνάζει ο Σάκοτα. Δεν το κάνει ο Τετάρσκι. Ο Βεζένκο αστοχή έχει ξαπαθήσει κάτω το καλάθι. Παραλαμβούλος παίρνει το rebound. Πετάει την μπάλα από ένα παραλίγο να εξοχίσει από πίσω το κέντρο. Τελειώνει το πρώτο μικρόνο. 30-44 προηγείται ο Ολυμπιακός. ΑΕΚ σε ένα πρώτο μήκονο σε κάθαρα οι ηλεκτρόλευκοι πήγαν το πάνω χέρι, κράτησαν σε πολύ χαμηλά την ΑΕΚ την επίθεση με όλους 30 πόντους και περισσότεροι στα τελευταία λεπτά. Η ΑΕΚ η οποία πήρε 6 πόντους με όλους από την βασική της πεντάδα, όλοι οι άλλοι 24 είναι από τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο, ενώ από τον Ολυμπιακό ο Σάσα Βεζένκο είναι πρώτος σκόρερ με 12 πόντους, ενώ ο Μιλουτίνοφ έχει 4 πόντους με 10 rebound. Τόμας Βόκαμ, 7 πόντους με 4 ασίστ. ΑΕΚ Ολυμπιακός, 30-44, τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
0: Μάλιστα, 30-44 το σκορ του πρώτου ημιχρόνου στο κλειστό των Ανολιωσίων ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Έχει ένα προβάδισμα, 14 πόντων ο Ολυμπιακός. Να δούμε αν θα πάει έτσι το πράγμα έως το τέλος. Ο Ολυμπιακός κάνει το 2-0. Και περάσει στον τελικό. Λοιπόν, Αταμάν παίξε κανένα πλακωτό και άσε το σκάκι για τον μάστερ του είδους Μπαρτζόκα, λέει εδώ ο φίλος μου, Τζον Τάπας. Ποια Βουδαπέστη, κανένα νέο από Μεξικό έχουμε, που άρχισε ο άλλος να θέλει πάλι τον Πινέδα στη Μοντερέι. Αυτό είναι ένα θέμα τώρα, το οποίο το παρακολουθούμε, γιατί γράφουν κιόλας στα ξένα μέσα διάφορα. Και το One Football συγκεκριμένα γράφει ότι η άφιξη του Ματίας Αλμέιδα στη Μοντερέι αρχίζει ήδη να αντανακλάται στον σχεδιασμό για το νέο πρωτάθλημα, ότι η διοίκηση εργάζεται πάνω σε διάφορες κινήσεις και τα λοιπά. Ένα από τα ονόματα που αναδεικνύεται έντονα είναι αυτό του Ορμπελίν Πινέδα. Η αποχώρηση του Σέρχιο Κανάλες άφησε ένα σημαντικό κενό στη δημιουργία του παιχνιδιού και ο Αλμέιδα θεωρεί ότι ο Πινέδα θα μπορούσε να γίνει ο νέος ηγέτης της ομάδας. Και λέει ότι συνεργάστηκαν στην Ελλάδα, μπλα μπλα μπλα κτλ. Η Μοντερέι, λέει, το OneFootball διαθέτει σημαντικό οικονομικό περιθώριο μετά τα πρόσφατα έσοδά της και η διοίκηση φαίνεται πρόθυμη να υποστηρίξει το σχέδιο του Αλμέιδα. Μάλιστα. Για να δούμε. Πάντως δεν υπάρχει τίποτα μέχρι στιγμής, πρέπει να γνωρίζετε. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια πρόταση ή τέλος πάντων κάποια επίσημη πρόθεση να πληρωθεί η ρήτρα για να πάει ο Πινέδα στην Μοντερέι. Η ΑΕΚ από την άλλη διαρρέει και προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι επιδιώκει την επέκταση του συμβολέου του. Οπότε για να δούμε αν και αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε έτσι διάφορα επεισόδια σε αυτό το σύριαλ, στο σύριαλ του Πινέδα. Λοιπόν, ΑΕΚ Ολυμπιακός 30-44 στο ημίχρονο. Εν αναμονή της έναρξης του Δευτέρου. Εμείς θα πάμε τώρα στο απαραίτητο διάλειμμα μας και θα επανέλθουμε.

0: 94,6.
1: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.

0: Δρέσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο Πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο Πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η κεφαλιά και το 1-1, ένα εκπληκτικό γκολ. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Τέριν Σέριχαμ. Σηκώθηκε και πήρε όλη την άμυνα του Γιουβέντους με στα δίχτυα. 1-1 στο 31 το λεπτό εδώ ο Φέργκισον.
2: Χάσει την μπάλα, Φίνκ. Που μπήκε ο Ρεξάτος. Η μπάλα για τον Έλμπερ. Απέναντι στο Ρεβό, το 5-1. Η Μπάγερν απλά, πάρα πολύ απλά, δίνει μαθήματα ποδοσφαίρου στην Παρή απόψε.
1: Σέντρα, πάλι ο Ασπρίγια και το 3-0. Το 3-0 με τον ίδιο σχεδόν τρόπο. Από τη σέντρα, από τα πλάγια του Γκιλέσπι, ο Ασπρίγια αφήνει την άμυνα της Μπαρσελόνα άγαλμα και πετυχαίνει το 3-0 με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Θυμίζω στο κλειστό των Άνω Λιωσίων, ΑΕΚ Ολυμπιακός 30-44 στο ημίχρονο. Ένα προβάδισμα 14 πόντων για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πολλοί θα μπερδευτείτε. Τώρα δεν είναι η εκπομπή αλήθειες μόνο στο YouTube. Παρ' όλα αυτά είναι η εκπομπή μας εδώ στον Big Win Sport FM, αλλά τον ίδιο καλεσμένο θα έχω, τον Κώστα και Τσετζόγλου. Γεια σου Κωστή!
1: Γεια σου, Άρη, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Ελπίζω να μην έχουμε τεχνικά προβλήματα όπως χθες.
0: Τουλάχιστον δεν χρειάζεται εικόνα εδώ, μόνο ήχος, οπότε νομίζω θα είμαστε okay.
1: Οπότε θα πάμε όλα καλά.
0: Τι γίνεται?
1: Ωραία, εδώ πέρα είμαστε σε αναμονή. Έχουν βγει τερματοφύλακες των δύο ομάδων για προθέρμανση.
0: Ναι.
1: Και σιγά σιγά περιμένουμε και τις ομάδες να βγουν για ζέσταμα. Εντεκάδες πιστεύω να έχεις πει.
0: Τις έχω πει.
1: Οπότε... Εντάξει, η ατμόσφαιρα είναι ωραία, η διοργάνωση μέχρι τώρα πάει καλά. Το μόνο θέμα είναι ότι με τη νέα ώρα το 1/5, ας πούμε, να πούμε, του γηπέδου, 1/4 του γηπέδου είναι μέσα στον ήλιο, είναι λίγο πρόβλημα αυτό.
0: Α, δηλαδή, έτσι,
1: Για να σου δώσω να καταλάβεις, είναι όπως ήταν η Φιλαδέλφια πριν πέσει ο ήλιος στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό.
0: Στα play-off, ναι.
1: Μπράβο. Αυτό.
0: Εντάξει, θέλει λίγο υπομονή τώρα εκεί να πέσει ο ήλιος.
1: Ήσυχα έχουν κυλήσει τα πράγματα μέχρι τώρα, από ό,τι γνωρίζω. Η οργάνωση είναι πολύ καλή, οι Ούγγροι πολύ οργανωμένοι, πολύ αυστηροί, η αστυνομία εννοώ. Δεν είχαμε...
0: Έπεσε και λίγο ξύλο βέβαια, εγώ κάτι διάβασα, είχε κάτι.
1: Ναι, εντάξει, απλά δεν είναι κάτι που να το... Πάντα βάζω σαν σύγκριση στο Παρίσι, ρε παιδί μου, που
0: έγινε ένα χάος. Έγινε χαμός, ναι.
1: Τώρα κάτι μεμονωμένο πάντα γίνεται. Όπου έχω πάει, σε όποιο τελικό έχω πάει, πάντα κάτι μεμονωμένο έχει γίνει. Αλλά εδώ πέρα υπήρχε μια ροή για το γήπεδο με διάφορα μέσα. Δεν υπήρξε έτσι κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει και πάρα πολλοί που έχουν χωρίς εισιτήρια. Αλλά είναι, πιστεύω, ανθρωπίνως αδύνατο να πλησιάσει το γήπεδο άνθρωπος χωρίς εισιτήριο. Είναι 4 οι έλεγχοι. Οπότε
0: λες, δεν θα έχουμε κανένα ντου, ας πούμε, τίποτα.
1: Το βλέπω απίθανο, όχι. Το βλέπω απίθανο. Δεν μπορεί να γίνει. Σου λέει είναι 4 οι έλεγχοι. Ξεκινάνε από πάρα πολύ μακριά, έχει αστυνομία, είναι και λίγο ψαλωτική αστυνομία εδώ η Ουγγρική.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε ένα ωραίο παιχνίδι. Ας πούμε, έδιαν υπομονώ να δω την Παρή πάλι, όπως πέρυσι στο τελικό. Παίζει ένα ποδόσφαιρο που δεν το έχουν ξαναδεί. Και θα προσπαθήσω και σήμερα έτσι να κάνω μια προσπάθεια, όπως καταλάβω πώς παίζουν.
0: Ναι.
1: Είναι μια φοβερή ομάδα.
0: Δεν υπάρχει αμφιβολία.
1: Πιστεύω η Arsenal δεν θα την πατήσει όπως η Ίντερ πέρυσι. Θα είναι πολύ προσεκτική, πολύ μαζεμένη. Εντάξει, σίγουρα είναι φαβορή Παρή. Εντάξει, περιμένουμε ένα ωραίο παιχνίδι. Είναι πάντα μια ωραία γιορτή και είναι ωραίο. Και εγώ έτσι το χαίρομαι πολύ πάντα αυτό το μάτς, γιατί τα κάνω ψέματα όλη τη χρονιά έτσι με την ΑΕΚ, ρε παιδί μου. Είναι και κάποια πράγματα που δεν σε αφήνει να το ευχαριστηθείς εσύ. Το ποδόσφαιρο σαν αγνό ποδόσφαιρο.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Και αυτό το παιχνίδι είναι ό,τι πρέπει τώρα. Πριν το καλοκαίρι, πριν τις διακοπές.
0: Έτσι είναι, δεν το συζητάμε.
1: Είναι σούπερ.
0: Είναι λίγο
1: και Μουντιάλ φέτος.
0: Ναι, καλά, εντάξει, το Μουντιάλ. Εκεί να δεις ανομαλία στις ώρες.
1: Ναι, όντως. Θα έχει πολύ ξενύχτη για τους μερακλείδες.
0: Θα έχει ξενύχτη, αλλά νομίζω ότι και το πρωί, αν σηκωθείς νωρίς, θα έχει ματσάκια.
1: Με το καφέ. Ναι, εντάξει. Και μπορεί να δεις και τίποτα στο Replay TV, ρε παιδί.
0: Βέβαια, εννοείται. Ωραία φάση θα είναι. Οπότε βλέπεις Παρί, αλλά με αντιστάσεις.
1: Εντάξει, είναι,
0: με αντιστάσεις.
1: Είναι ξεκάθαρο φαβορί, ρε. Ξεκάθαρο φαβορί. Εν τω μεταξύ και φέτος όπως και πέρυσι, η League Phase 5η τερμάτισε, δηλαδή ούτε καν στην οκτάδα μπήκε, έπαιξε
0: μέτρα.
1: Αλλά πάλι...
0: Όταν πήρε μπρος μετά, εντάξει.
1: Η σεζόν είναι σε top form όπως ήταν και πέρυσι. Η Arsenal δεν ξέρω πόσο έχει αδειάσει το πρωτάθλημα. Είναι και αυτό κάτι που πρέπει να το συνυπολογίσουμε.
0: Είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερο μάτς αυτό, ρε φίλε. Όσο και να έχεις αδειάσει, θα τα δώσεις όλα, ας πούμε. Πόσο μάλλον όταν έχεις απέναντί σου μια ομάδα η οποία ξέρεις ότι άμα την αφήσεις, θα ξεφεύγει το πράγμα.
1: Περιμένω πολύ προσεκτική την Arsenal.
0: Ναι.
1: Και να δούμε. Τι τρόπους θα βρει. Πάντως η Παρή είναι μια ομάδα που μπορεί και σε παιχνίδι και σε transition να γίνει τρομερά επικίνδυνη. Έχει τους μηχανισμούς και το κάνει.
0: Μπασκετάκι παρακολουθείς καθόλου?
1: Εντάξει, παρακολουθώ μέσα από τα site.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα Ολυμπιακός ΑΕΚ, πέσει. Η ΑΕΚ θα... Το πιθανότερο είναι ότι σήμερα τελειώνει η σεζόν. μια πολύ καλή σεζόν κατά τη γνώμη μου για την ΑΕΚ, που δυστυχώς δεν είχε το αποτέλεσμα που δικαιούταν, δηλαδή η κατάκτηση του Champions League.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να σηκώσει κεφάλι και του χρόνου να συνεχίσει ακόμη καλύτερα, γιατί του χρόνου θα μεγαλώσει και ο ανταγωνισμός με ΠΑΟ Κάρι.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μην το βάλει κάτω η ΑΕΚ. Ο Μάκης Αγγελόπουλος πάντα βρίσκει τον τρόπο και στο τέλος έρχεται μια ομάδα που κάτι κάνει. Έχει και τον Τράγκαν Σάκοντα μαζί που είναι το συνώνυμο της επιτυχίας στην ΑΕΚ. Οπότε περιμένουμε του χρόνου μια ακόμη καλύτερη χρονιά και περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Αυτά.
0: Ναι. Έχω εδώ και τους γνωστούς τρελαμένους εδώ στα μηνύματα. Τώρα λέει που έχεις τον Γκέτσε, δεν τον ρωτάς τι γίνεται με την ΕΡΕΣ τεχνική. Ναι ρε παιδιά, τώρα θα τον ρωτήσω.
1: Γιατί όμως υπάρχει πραγματικά τόσο πολύ άγχος με την ΕΡΕΣ τεχνική χωρίς λόγο, ειλικρινά τώρα.
0: Ναι.
1: Το λέω με ειλικρίνεια. Μέσα στην άλλη εβδομάδα θα έχει τελειώσει αυτό το θέμα που δημιουργήθηκε, το οποίο ήταν ένα αστείο θέμα από την αρχή και θα αποδειχθεί κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν ξέρω τώρα, πραγματικά όλα αυτά που κυκλοφορούν, βέβαια έχει ευθύνη και η ερευνητική και προσωπικά ο Αλεξίου που τα αφήνει έτσι και κυκλοφορούν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω μέσα στην άλλη εβδομάδα το πιθανότερο ότι θα έχουμε και μια τοποθέτηση αναλυτική από την ερευνητική για όλα τα θέματα.
0: Και να ομαλοποιηθεί, ας πούμε.
1: Αμέσως μετά τη λήξη του συναγερμού, να το πω έτσι, που είχε προκύψει και τη λύση του προβλήματος και την εξήγηση του προβλήματος, γιατί πολλοί δεν το κατάλαβαν από τι προήλθε αυτό. Και να φύγει αυτό το άγχος και να ασχοληθούμε πλέον με τις μεταγραφές της ποδοσφαιρικής ομάδας,
0: ακριβώς,
1: της βασκετικής και όλα αυτά.
0: Μάλιστα, φίλε.
1: Και με την κλήρωση του Champions.
0: Σωστό και αυτό. Αργεί αυτό, νομίζω,
1: Αργεί. Ναι. 3 Αυγούστου.
0: Λοιπόν, να περάσεις ωραία.
1: Καλά, Άρη μου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να το απολαύσεις, να το ευχαριστηθείς. Λοιπόν, και να είναι όλα ήσυχα εκεί και να δούμε ωραίο τελικό. Σε ευχαριστώ, φίλε μου.
1: Κι εγώ. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Κετσετζόγλου, είναι στη Βουδαπέστη για τον τελικό του Champions League, ο οποίος ξεκινάει πλέον ούτως 40 λεπτά σχεδόν. Έχουμε σέντρα, τις εντεκάδες τις έχουμε πει. Την ίδια στιγμή έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο κλεισό των Άνω Λιωσίων. ΑΕΚ Ολυμπιακός, δεύτερος ημιτελικός. Πάμε στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο.
2: ΑΕΚ Ολυμπιακός 30-47, 9 λεπτά πριν τη λήξη της περίοδου. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε μια άστοχη προσπάθεια του Δημήτρη Πιόνι και ένα του τριών πόντων από τον Τόμας Βόκα, που ποιος έγινε ψήφιος και έφτασε στις 10. Πραγματικά από την ΑΕΚ, από τη βασική πεντάδα που ξεκίνησε, έχει μια αλλαγή. Θέση του Χαραλαμπόπουλου είναι ο Νάναλη. Γιατί η βασική πεντάδα της ΑΕΚ που ξεκίνησε τον αγώνα έχει μόλις 6 πόντους και βρισκόμαστε σε 22ο λεπτό, το οποίο είναι πολύ χαμηλό. Χαμηλή συγκομιδή. Τώρα ο Νάναλη δίνει στον Γκρέι, ο Πιόνις από την γωνία για 3 εξοχή και μειώνει στις 33-47 και 45 στις περιόδους. Ο Παπα-Νικολάου στο Βεζέγκο που είναι μαζί με τον Γκρέι, ξανά στο Γόκα από Βεζέγκο, γρήγορες αναλλαγές μπάλας από τους παίκτες του Ολυμπιακού, γρήγορη κυκλοφορία μάλλον. Ο Μιλουτίνοφ από Σάρι τον Γκρέι, 5 δευτερόλεπτα. Ο Μιλουτίνο με τον Γκρέι, γυρνάει ο Σέρβος, καλάθι και φάουλ από το Σέρβο ψηλό. Θα πάρει το δεύτερο φάουλ του Ραϊκουάν Γκρέι, θα ευστοχίσει κιόλας και θα γράψει το 33-49. Ο Σέρβος, ο οποίος υπερέχει σε ύψος σχέση με τον Ραϊκουάν Γκρέι, το έδειξε εδώ και το κέρδισε κατά κράτος. Έφτασε τους 6 προσωπικούς μαζί με 11 rebound. Άλλοι 4 πόντοι του μένουν για να κάνει double-double. Αστοχή όμως στη βολή, θα δώσει επανάληψη τελικής, καθώς μπήκα νωρίτερα ο Σκορδίλης με τον Γκρέι. Στο 22 βρισκόμαστε, ο Ολυμπιακός προηγείται με 49-33. Έχει μια πολύ καλή διαφορά, 16 πόντων. Δείχνει ελέγχει την κατάσταση. Μιλουτίνοφ τώρα ξανά εκτελεί τη βολή και είναι εύστοχος αυτή τη φορά. Και ο Ολυμπιακός 50 πόντους, 50-33. Ο Πιόνις κατεβάζει την μπάλα απέναντι τον Tyson Ward, όπως σε όλο το μάτς όταν είναι δυο στο παρκέ. Ο Σκορδίλης του δίνει καλά το πτυχό πεδίο ο Μιλουτίνοφ, επιθετικό φάουλ δίνει οι διαιτητές. Στη σκρίνη του Σκορδίλη δεν μαρτύρεται ο Τράνιας Σάκοτα λίγο έντονα. Επιθετικό φάουλ του σκρίν πάνω στο Ward, ότι κινήθηκε στο σκρίνο, ότι ήταν σταθερός. Ο Νικολά θα κάνει την επαναφορά στον Τόμας Μόκαπ, μια 24 για τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι ελέγχουν την κατάσταση, ο Γουόρντ, δίπλα στον Μόκαπ, παίρνει το σκρίν, δεύτερο σκρίν από τον Μιλουτίνο, βγαίνει ο Βεζένκοφ, ο Παπα-Νικολά, ο Βεζένκοφ έχει μείνει με το πιόνι, αυτό θέλει να αξιοποιήσουν οι προσελυντακούς, αδύνατη πλευρά ο Γουόρντ γλιστράει, βλέπει ο Σκορδίλης. Και πάει μπάλα στο πόδι του Μιλουτίνο, θα είναι ο Σκορδίλης που θα την τάσει στο παρκέ. Και η νέα επίθεση για την ΑΕΚ, 22 δευτερόλεπτα. 7:44 απομένουν. Η ΑΕΚ, εδώ τώρα κάτι γίνεται, κοιτάει κάτι για τις θέσεις, να περιμένει λίγο ο Μπάρτλ για την παραφορά. 50-33 προηγούνται οι Περιώτες. Με το πιόνι να δίνει στον Γκρέι απέναντι του ο Βεζένκοφ, ο Νάναλι, απέναντι του Παπα-Νικολάου, πάντα ο Νάναλι, κάνει τη διείσδυση, δίνει στο πιόνι, ο οποίος θα στοχίσει, ο Γκρέι σκαμπυλίζει, δίνει ένα χαστούκι στην μπάλα και είναι ο Μπάρκλεϊ, ο Μπάρκλεϊ είναι ο σκριν, ωραία κυκλοφορία με τον Γκρέι και τους κορδίνει να καρφώνει. Μια φάση από τις λίγες που είναι σήμερα η ΑΕΚ στις ωραίες συνεργασίες. Σε έχει κόψει μια συνεργασία. Ο Ολυμπιακός μειώνει ο Σκορδίλη σε 35-50. Ο Γόκαπ τώρα 12 δευτερόλεπτα μένουν. Βεζένκο, ξανά Γόκαπ. Στατική επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Γόκαπ προσπαθεί να κάνει drive. Προστάρει τον Κιόνι, δίνει στο Μιλουτίνο. Θα στοχεί εκείνο σε προσπάθεια 2 πόντων. Και ο Κιόνι μαζεύει το rebound γρήγορα στον Νάναλι. Ο Νάναλι πίσω από τον Σκορδίλη, αστοχή για τρεις όμως, ο Τζέμις Νάναλι και ο Μιλουτίνο που μαζεύει το 12ο του rebound. Παπα-Νικολάου, ξανά στον Γόκα, ηρεμεί το παιχνίδι, ο Σκορδίλης με τον Μιλουτίνο, να μάχει γιγάντων εκεί. Ο Σκορδίλης, ο οποίος φαίνεται λίγο κουρασμένος, θα κάνει το φάλσο σέρβο ψηλό, σηκώνει αμέσως τον Μάρκο Πεθάρχη, ο Ντράγκαν Σάκοτα, για να περάσει προς αγωνιστικό χώρο ο Γάιος Σκορδίλης. Ο οποίος έκανε το δεύτερο του φάουλ, έχει και 4 πόντους, κάθεται στον πάγκο. Ο Παπα-Νικολάου έτοιμος να δώσει συνέχεια 6-28 πριν τη λήξη της περιόδου με το Γόκαπ. Αδύνατη πλευρά, πολύ κακή πάσα του Γόκαπ. Βλέπει ο Μπάρτλεϊ, κάνει φάουλ ο Γόρτ, δεν το δίνουν διαιτητές. Ο Μπάρτλεϊ κάνει drive, δεν ξέρω τι πήγε να κάνει. Αποφάσισε τον αέρα να δώσει πάσα, τελικά σούταρε, εκτέλεσε συγγνώμη και αστόχησε. Λάθος πάσα στον επιβιασμό του Παπα-Νικολάου και στον Βεζένκο. Μείωσε ο επιβιασμός από την ΑΕΚ με το πιόνι και τον Γκρέι. Με το πιόνι να ηρεμεί τώρα, να παγώνει αφού είδε ότι δεν έχει ελεύθερο σουτ. Να δίνει στον Πετσάρσκι να στοχεί εκείνος για δύο. Πιόνι να ηρεμεί τώρα, να παγώνει αφού είδε ότι δεν έχει ελεύθερο σουτ. Να δίνει στον Πετσάρσκι να στοχεί εκείνος για δύο.

0: θα βγει ο Πιόνι, θα περάσει, θα πει στη θέση του Λούκας Λεκαβίτσιους. Ο Νάνα Λέτιμος να καταφέρει στο Πεντάρκι, εκείνος ο Λεκαβίτσιους. Ο Φρουρός αυτήν την φορά, ο Τιλικίν, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπάρτλεϊ με τον Παπα-Νικολάου να βάζει σωστά τα χέρια του στην μπάλα. Θα συζητάει φάουλ ο Μπάρτλεϊ, αλλά σωστά έβαλε τα χέρια του πάνω στην μπάλα ο Παπα-Νικολάου. Χτύπησε στο γόνατο του Μπάρτλεϊ και οι Πειραιώτες πήραν την κατοχή. Και ναι, επίθεσε τον Ολυμπιακό. Ο Τιλικίνα και ο Γόκαπ. Δύο χειριστές της μπάλας ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Γόκα, λάθος πάσα, ο Γονάνια βγαίνει στον κλέβι και βγαίνει στον εμβλιασμό και καρφώνεται το σιακά. Μία από τις λίγες εντυπωσιακές φάσεις που έχει στο σημερινό μάτ, μειώνει σε 37-50, 4 και μήνα πριν την νίκη του περίοδου. Η Λικίνα, στο Γόκα, μαζί με τον Μπάρτλεϊ, ο οποίος ο Γόκα χάνει την ισορροπία του, όπως δείχνει ο Καρπάνος με φάουλ. Είναι το πρώτο του Frank Barclay και Μαρτέρο Ντέρντονα φύλαξε της ΑΕΚ και θα έχουμε τελευταίο time out 4.43 της περίοδου ΑΕΚ Ολυμπιακός 37.50.
1: Μάλιστα, 37.50 προηγείται ο Ολυμπιακός της ΑΕΚ στο κλειστό των ανολιοσίων. Να δούμε πώς θα πάει το πράγμα, πώς απομένει. 4.43 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, 37.50. Στο sportpavlafm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού, έχουν ανέβει, υπάρχει υλικό για τον τελικό του Champions League. Εκτός από τις εντεκάδες υπάρχουν αφιερώματα και έχει ανέβει και ωραία έτσι βίντεο, πολλά βίντεο να δείτε από τους φίλους της Paris Saint-Germain, έτσι, την πορεία τους προς το γήπεδο. Μια πολύ εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, συνθήματα, καπνογόνα. Ένας χαμός, βίντεο που έχουν ανέβει στο X και τα οποία τα έχουμε ανεβάσει και εμείς στην ιστοσελίδα του σταθμού. Να πάρετε έτσι λίγο γεύση για το τι γίνεται αυτή την ώρα και στο Πούσκας Αρίνα, στη Βουδαπέστη, αλλά και γύρω-γύρω στους δρόμους, στο δρόμο προς το στάδιο, προς το γήπεδο για τον μεγάλο τελικό. Τις εντεκάδες σας έχουμε πει, να τις θυμίσω. Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Ρουίθ, Νέβες, Βιτίνια, Ντεμπελέκ, Βαρατσχέλια και Ντουέ. Είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Λουίς Ενρίκε. Ράγια, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ, Ράις, Λιούις Σκέλι, Έντεγκαρτ, Σάκα, Τροσάρ και Χάβερτς. Η 11 του Αρτέτα για τον μεγάλο τελικό. Θα πούμε κι άλλα στην συνέχεια. Προς το παρόν, 4 και 20 πριν το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, ΑΕΚ Ολυμπιακός, στο κλειστό των ανολιοσίων, Κωνσταντίνος Κοντογιώργος.
0: ΑΕΚ Ολυμπιακός 37-52, προς τα 15 πόντους επιτρόλευση, με ένα κάρθωμα του κόλ και να πήγαν την επαναφορά 15 πόντους. Αστόχης είναι και ο Πεντάρκη και τώρα έχουμε την κατοχή ο κόλ, δίνει στον Τιλικίνα, εκείνος για τρεις με μαρκαρισμένο το τρίποντο εξοχή, το είχε βάλει το χέρι του ο Λεκαβίτσιους, κάτι που δεν εμπόδισε το Γάλλο, για να διαμορφώσει το 37-55 στο ΣΥ 18 Ολυμπιακός, ο οποίος είναι πολύ ανώτερος σήμερα. Ο Λεκαβίτσιους αστοχή, ο Πεθάρχη παίρνει το rebound, δέχεται το block από τον Βολ, γρήγορη πάσα στον εμβλιασμό του Παπα-Νικολάου στο Βεζέγκο, εκείνος βλέπει το κόλ που έρχεται σαν τρέιλε και καρβώνει την μπάλα για να φτάσει ο Ολυμπιακός διαφορά στους 20 πόντους. ΑΕΚ Ολυμπιακός 37-57, 3-20 στην τέμινη της λήξης του περίοδου. Πολύ γρήγορη συνεργασία και νέο κλέψιμο του Ντόνα Χόλ από λάθος του Νάναλη, που Χόλ δίνει τον Παπα-Νικολάου, εκείνος αφήνει την μπάλα κάτω εύκολα στο καλάθι και γράφει το 37-59 για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, γρήγορο ντράκαν σαν κοντά. Καλή time out, 1-9-0 Ολυμπιακός, σε ενρυπή οφθαλμού θα λέγαμε, σε ένα λεπτό και κάτι θα κάνει αυτό το σερί, κάτι που ανάγκη στον Γκράνκα Σακοντά να καλέσει time out.
1: Μάλιστα Κωνσταντίνε, θα επιστρέψουμε σε σένα. 37-59 ανοίγει τη διαφορά ο Ολυμπιακός στους 22 πόντους στο κλειστό των ανολιοσίων. Παίρνει προβάδισμα, πολύ μεγάλο πλέον. Και από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον έτσι όπως πάει το πράγμα μέχρι τώρα, πολλά έχουμε δει στο μπάσκετ, αλλά ο Ολυμπιακός οδεύει για το 2-0

0: όσους έκανε και ο Παναθηναϊκός νωρίτερα για να συγκρουστούν οι δυο τους στους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ. Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο ενώπιση του τελικού. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω ότι στο πόλο, επειδή αναφερθήκαμε σε αυτό νωρίτερα, έπαιζε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Παπαστράτιο. Ο Ολυμπιακός έκανε το 3-0 στην σειρά των τελικών. Νίκησε 17-12 τον Παναθηναϊκό και το τελείωσε με 3-0 και κατέκτησε το πρωτάθλημα. Αυτό μάλιστα είναι το 400ο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού στο πόλο των ανδρών. 40 πρωταθλήματα. Επαναλαμβάνω, στο Παπαστράτιο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 17-12 και 3-0 οι Ερυθρόλευκοι στη σειρά των τελικών, κατακτώντας με αυτόν τον τρόπο το πρωτάθλημα. Πάει και αυτό. Επιστρέφουμε στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο.
1: Άκολυμπιακός 37-59, 2-57 τελειλήσεις του τρίτου περίοδου. Ένωση πολύ πετυχή στο δύο φόντσες, πολύ δύσκολο έργο μπροστά της. Τουλάχιστον να μειώσει διαφορά. Ο Κασίβελης δίνει στον Άναλη, εκείνος κάνει το drive. Ο Γκρέι 3 δευτερόλεπτα, ο Κασίβελης στη λήξη θα προλάβει να στάρει. Ναι, με τα μπλό αστοχή, ο Ούγκα από το rebound. Την εκεί να τρέξει σε ενθουσιασμό, ο Λακαβίτσος σταματάει με foul. Αλλά είναι το πέμπτο μαδικό της Ένωσης και θα στείλει τον Φρανκ Τιλικίνα στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ο Ολυμπιακός, όπως δείχνουν, θα είναι η δεύτερη ομάδα που θα προκριθεί στο τελικό της στοίχημα Basket League, εκτός αν αλλάξει κάτι πάρα πολύ ριζικά στα τελευταία 12 αγωνιστικά λεπτά που απομένουν, εκεί όπου έχει προκριθεί ο Παναθηναϊκός πριν λίγο, έκανε το 2-0 απέναντι στον ΠΑΟ. Ο Τιλικίνα θα εκτελέσει τώρα τις δύο βολές, ο οποίος Γάλλος είναι στους 3 πόντους και 2 ασίστ, αλλά έχει κάνει πολλή δουλειά στο αμυντικό κομμάτι όσο έχει χρησιμοποιηθεί. Ευστοχή στην πρώτη, διαμορφώνει το 37-60 μια μεγαλύτερη τιμή διαφοράς στον αγώνα, το συν 23. Έτοιμος να εκτελέσει με την Λυκίνα τη δεύτερη. Η Άκη, η οποία έχει σε πολύ μέτριο, σε ριχά νερά θα λέγαμε, τους Ραϊκάν Κρίκ και Φρανς Μπάρτλεϊ, έχουν από 2 πόντους οι δυο τους, οι οποίοι είναι οι ηγέτες στην προσπάθεια της Ένωσης. Δεν βρίσκονται στην καλημέρα. Ευστοχή και δεύτερο από την Λυκίνα, γράφει το 37-61. Ο Λεκαβίτσος κατεβάζει την μπάλα, σκρίνει από τον Μπράουν. Το μαρκάρει τώρα ο Χολ. Η έξτρα πάσα στο τρίποντο του Νάνα, αστοχή. Ο Ραϊκουάν Κρέι με follow θα δώσει μια ανάσα και θα διακόψει το 11-4 του Ολυμπιακού και θα διαμορφώσει 39-61. Κάπως έχει διακόψει αυτό το σερί των Ερυθρόλευκων. Ο Χόκα τώρα παίρνει το σκρίνει από τον Χολ. Η πάση στον Κουλικίνα. Εκείνος θα κάνει ένα step back τρίποντο πάνω στον Κασίβελη, δεύτερο τρίποντο για τον Γάλλο, 8 πόντους και 8 στην τρίτη περίοδο για την Τιλικίνα, 39-63, για δύο τελικά πατούσε. Ο Νάνα Λινέο τρίποντο εξοχή αυτή τη φορά και μειώνει 42-63, 1-43 της περίοδου. Την γρήγορη επίθεση αυτή από την Άκη, που βρήκε το ελεύθερο σώμα τον Άναλη. Ο Χόλ τώρα αφήνει στον Παπα-Νικολάου. Κανικολάου πίσω από το Σιντουφόλ, ο Βεζέγκο παίρνει το drive, κλέβει ο Ραϊκόν Γκρέι, έβαλε τους πάντα χέρια στην μπάλα, κλέβει την κατοχή και ο Κατσίβελ, και ο συγγνώμη ο Λακαβίτσιους, έχει τώρα την μπάλα στα χέρια του. Ο Ραϊκόν Γκρέι δίνει στον Άναλη, ο Άναλη νέο λέει αυτό τώρα, 44-63, ένα τέτοιο μικρό από τον Αμερικάνο Φούργορ, ο οποίος έφτασε τους 14 προσωπικούς, είναι ο πρώτος σκόρερ για την ΑΕ. Διαφορά ο Μπράουν είναι ο δεύτερος με 10. Ο Γόκα τώρα, ο Βεζέγκοφ εκείνο ήταν μέσα για 3. Πάρα πολύ δύσκολο τρίπο του Σάστα Βεζέγκοφ, μαρκαρισμένο από τον Γκρέι. Τι άλλο να κάνει λέει ο Γκρέι, το ευστοχείο Σάστα Βεζέγκοφ και γράφει, διαμορφώνει το 44-66. Ο Γκρέι Μπράουν τώρα από την αρχή του Νάναλη θα βρεχτεί ένα στόπο από τη Στεφάνη, θα λέγαμε, υπό την πίεση των Αγόλ. Σε ρεφηδιασμό ο Βεζέγκοφ για 3 ασωσή και εκείνος με τη σειρά του. Ο Κατσίβελης δίνει στον Λεκαβίτσιους, τον σταματάει τον ρεφηδιασμό Βεζέγκοφ. Σωστά διακόπτει τον ρεφηδιασμό γιατί είχε να δώσει πάλι ο Λυμπιακός. Μείνουν 25,5 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ και τα 20 είναι για, τα 25 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου, από τα οποία τα 20 είναι για την ΑΕΚ, με το Κατσίδελ να έχει την μπάλα στα χέρια του και να θέλει να, να ροκανίσει όλο την επίδεση. Πάντα ο Κατσίδελ με την μπάλα στα χέρια, ο Γόκα που δουλώσει του, ο Κατσίδελ περνάει, δίνει στον Μπράουν, εκείνος καρφώνει την μπάλα, πιώνει στις 46-6, στο δευτερόλεπτο που μένει με τον Ολυμπιακό, ο Γόκα τρέχει, δίνει στον Τόντα Χολ, εκείνος ένας μέσα απόστασης κάνει airball, ο Βεζένκος μαζί από το rebound δεν προλαβαίνει να εκτελέσει και κάπως έτσι λύγει τον τρίτη περίοδο, ο Ολυμπιακός συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και βρίσκεται να προηγείται με 66-46.
0: Πολύ ωραία Κωνσταντίνε, θα έρθουμε πάλι σε σένα σε δευτερόλεπτα. 46-66, 20 πόντους μπροστά ο Ολυμπιακός. Έτσι ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο. Απομένει ένα και όπως όλοι καταλαβαίνουμε, πολύ δύσκολα θα αλλάξει κάτι. 10-20, 20-24, 16-22 είναι τα επιμέρους σκορ. Στα τρία δεκάλεπτα που έχουν προηγηθεί και έχουν ολοκληρωθεί, όπως όλα δείχνουν, ο Ολυμπιακός, το προφανές δηλαδή θα συμβεί, το αναμενόμενο, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στους τελικούς του φετινού πρωταθλήματος, στους τελικούς και του φετινού πρωταθλήματος, με τον Ολυμπιακό βεβαίως, θυμίζω, να έχει το πλεονέκτημα έδρας.

0: Σας είπα προηγουμένως για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Πόλο των ανδρών από τον Ολυμπιακό. 3-0 στη σειρά των τελικών κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αυτά στα 40 πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός. 38 έχει ο Εθνικός, 2 λιγότερα. Ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών έχει 8, ο Άρης 4, Γλυφάδα 4, Βουλιαγμένη 4 και ο Πειραϊκός Σύνδεσμος 1. Αυτό είναι είναι οι τίτλοι αναλυτικά. Μάλιστα για τον Ολυμπιακό είναι το 14ο συνεχόμενο πρωτάθλημα που κατακτά. Έχουν σερία από το 2012. Και επίσης να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει σηκώσει τα 26 από τα 28 τελευταία πρωταθλήματα. Ο Εθνικός το πήρε το 2006 και η Βουλιαγμένη το 2012. Αυτές είναι οι μοναδικές εξαιρέσεις. Αυτά συμβαίνουν στο πόλο των ανδρών. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο μπάσκετ. Ξεκίνησε το 4ο δεκάλεπτο. Νομίζω όλοι γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο τελικός νικητής. Πάμε όμως να δούμε τι θα γίνει ως το τέλος. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Κωνσταντίνος Κοντογιώργος.
1: Το ήταν η περίπτωση που ξεκίνησε. Ένα λεπτό έχουμε διανύσει. Με ένα καλάθι του Τιλικίνο, ο οποίος έφτασε 9 πόντους. Η ΑΕΚ αστόχησε από την πλευρά της κάθε επίθεση. Ενώ τώρα ο Παπα-Νικολάου παίρνει το rebound, δίνει στο Μόρις. Ο Πίτερ στην close-out επίθεση θα επιτεθεί, αλλά θα κάνει το φάουλ ο Μιντάκος Κουσμίτσκας, ο οποίος παίρνει τα πρώτα λεπτά συμμετοχή στο σημερινό αγώνα. 46-68 προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι, 8-43 πριν τη λήξη της περίοδου, ενώ ο Παπα-Νικολάου αφήνει τη θέση του στον Όμερο Νεκύπογλου, ο οποίος θα πατήσει αυτός πρώτη φορά παρκέ στο σημερινό αγώνα. Ο Μόρις έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα. Την Λυκίνα, δίπλα στον Τζίπογλου, ο οποίος παίρνει το σκήνα από το χολ. Ξανά ο Τιλικίνα, μακρινό τρίποντα τα 10 μέτρα, στο χ, ριπάντ από τον Λεκαβίτσιους, ο οποίος προσπαθεί να τρέξει την ΑΕΚ. Γυρνάει και ο Μπιτακός γρήγορα, ο Νάναλι, σουτάρει για 3 εκδοχή. Είναι ο Νάναλι, ο οποίος είναι ο μαζί με τον Κρυφτάουν με την ΑΕΚ. Στο σημερινό παιχνίδι της ΑΕΚ έφτασε τους 17 πόντους, είναι μακράν ο πρώτος σκόρερ και της αναμέτρησης μάλιστα, και διαμόρφωσε το 49-68, ενώ ένα φάουλ κερδίζει ο Μόρις από το Κατσιβέλη. Και ο Μόρις έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, ο Τιμικίνα τον Κατσιβέλη, απέναντι στο Κατσιβέλη, στο Μόρις στο σκριν, στον Πίτερ, ο οποίος θα πάρει το φάρο του Αλεκαβίτσιους, δύο βολές, θα εκτελέσει ο Αμερικάνος forward, ο οποίος πραγματοποίησε, είναι σε εξαιρετική κατάσταση, πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό Final Four. Σήμερα έχει μείνει σε ριχά νερά, μόλις 4 πόντους. Έχει τώρα όμως τη δυνατότητα να αυξήσει τον προσωπικό του λογαριασμό με δύο βολές, εστοχή στην πρώτη και κάνει το 69-49, 8-23 πριν τη λήξη του αγώνα. Και η δεύτερη εύστοχη για τον Άλεκ Πίτερς, 49-70 συν 21 η Ερυθρόλευκη. Ο Λεκαβίτσιους σε μια νέα επίθεση παίρνει το σκήνα από τον Μίσκας, ο οποίος προσποιείται, δίνει στον Κασίβελη απέναντι τον Μόρις. Ο Μπράουν έρχεται να δώσει το σκριν, 5 δευτερόλεπτα από μένους. Ο Κοσμίσκας στα 7,5 μέτρα, αστοχή, ο πόλτο rebound. Η Άκη, η οποία έχει 5 στα 16 τρίποντα. Τρίποντα από τον Πίτερς, άστοχο συγκίνηση με τη σειρά του, ο Μπράουν το rebound, ο οποίος ένα τρέχει μόνο του στον αφιλιασμό. Ο Πόλτον ακολουθεί. Μπράουν είναι δύο χόλ είναι η επίθεση. Εκπληκτή ο Γκρέμ Μπράουν. Το πήρε προσωπικά. Και μείωσε σε 51-70. Έφτασε τους 14 προσωπικούς πόντους. Ο Αμερικάνος forward. Αλλά μαζί με τον Άννα Λίνι, μόνοι που έχουν πάνω από 4 πόντους, δηλαδή ο τρίτος σκόρερ της Ένωσης είναι ο Γκρέι με 4 πόντους. Ωραία συνεργασία του Μόντε Μόρις με τον Τόντα Χολ, με τον δεύτερο να καρφώνει την μπάλα στο καλάθι και να κάνει το σκορ 51-72. Νέο φάουλ του Μόρις, του Τιλικίνα, συγγνώμη, το οποίο είναι το τρίτο προσωπικό. 7 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, Ολυμπιακός ΑΕΚ 72-51. Ο Λεκαβίτσιος κατεβάζει την μπάλα, ο Κατσίβελης με τον Μόντε Μόρις. Ξανά ο Κατσίβελης, ο Μπράουν δίνει το σκριν. Ο Λεκαβίτσιος με τον Βόλ τώρα, ο Σμίτκας επιχείρησε πιο ζάο και να καλάθει, θα μειώσει 53-72. Πιστεύω η ΑΕΚ δεν μπορεί να βγάλει αντίδραση, εδώ και ώρα η διαφορά κυμαίνεται στους 20 πόντους, ο Ολυμπιακός ελέγχει πλήρως την κατάσταση. Μόρις τώρα με το φόλ, 6 δευτερόλεπτα ο Μόρις, δίνει στον Νετζίπογλου, 3 δευτερόλεπτα, θα κάνει λάθος πάσα ο Νετζίπογλου, ναι, λίγη επίθεση, πήγε να κλέψει ο Νάναλη, τελικά έληξε το 24 και η κατοχή περνάει την Ένωση και έχουμε time out, 6-12 πριν γίνει ο αγώνα, ο Ολυμπιακός προηγείται με 72-53.
0: Μάλιστα, 53-72 στους 19 πόντους είναι η διαφορά. Ο Ολυμπιακός οδεύει προς την νίκη και το 2-0 κόντρα στην ΑΕΚ και την πρόκρισή του βεβαίως στους τελικούς κόντρα στον Παναθηναϊκό.

0: Ακούστε τώρα έτσι κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν από τις εντεκάδες που κατεβάζουν οι δύο ομάδες. Η Paris Saint-Germain θα εμφανίσει εντεκάδα στην οποία οι 10 από τους 11 ήταν παρόντες και στον περσινό τελικό με την Ίντερ. Οι 10 από τους 11 ήταν οι ίδιοι ακριβώς με τον περσινό τελικό. Λοιπόν, και συνολικά οι παίκτες που έχουν επιλέξει οι δύο ομάδες φαίνεται ότι είναι, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, πιο κουρασμένοι της Arsenal, διότι αυτή, η εντεκάδα που έχει παραταχθεί, οι παίκτες που θα αγωνιστούν για την Arsenal έχουν παίξει 21.458 λεπτά στην Premier League, ενώ αντίθετα οι 11 που κατεβάζει ο Luis Enrique έχουν παίξει στο πρωτάθλημα 15.377. Είναι μεγάλη η διαφορά. Θα έλεγες ότι είναι έτσι πιο φρέσκοι οι 11 της Paris Saint-Germain σε ό,τι αφορά, ας πούμε, το πόσο έχουν αγωνιστεί την φετινή σεζόν. Έτσι, μερικά στοιχεία, ας πούμε, που προκύπτουν από τις εντεκάδες που κατεβάζουν οι δύο ομάδες στον τελικό του Champions League, ο οποίος ξεκινάει σε 15 λεπτά πλέον. Δεν έχει τελειώσει όμως, απομένουν 5,5 περίπου λεπτά για να ολοκληρωθεί το match στο κλειστό των Άνων Λιωσίων. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Κωνσταντίνος Κοντογιώργος.
1: ΑΕΚ Ολυμπιακός, 5 και 24 πριν τη λήξη της αναμέτρησης, 53-75 στο σύνδεσμο του 2. Ολυμπιακός με ένα τρίποντο του Τόμιρο Νικούπουλου, ο οποίος πρόσθεσε για αυτούς τους πόντους τους πρώτους του πόντους του σημερινού ματ. Και επομένως από τους 11 παίκτες που έχει χρησιμοποιήσει ο Γιώργος Μπαλτζόκας, μόνο ο Γιαννούλης Δραδιτάκης ήταν σκοράρι, είχε μείνει άποντος. Ο Τζεμ Φέραλ τώρα κέρδισε ένα φάουλ και θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας και εκτελέσει δύο βολές και να μειώσει τη διαφορά. Εξοργή την πρώτη, 54-75 από τα χέρια του Αμερικάνου Τσάικ, ο οποίος μαζί με τον Γκρέκ Μπράουν είναι οι μόνοι παίκτες που έχουν ξεχωρίσει από τα πλευρά ΣΑΕΚ. Δεύτερη εύστοχη από τον Άναλη, 55-75, στους 20 πόντους διαφορά. Αυτή τη θέση τώρα ο Τζέιμς Άναλη, αυτή τη θέση του Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος είναι πολύ χαμηλά σήμερα, με 2 πόντους και ένα στα 6 σουτ, πρώτο σκόρερ της ΣΑΕΚ σε ελληνικό πρωτάθλημα. Και τώρα ο Μόρις παίρνει το σκρίν από τον Χόρν, δεύτερο σκρίν. Ξανά ο Μόρις, 8 δευτερόλεπτα, τον Νετσίπογλου, το γκολ με τον Κατσίβελη. Θα κάνει ωραίο Eurostep και θα αφήσει ανάποδο, λέει, από την μπάλα μια περίτεχνη ενέργεια από την Τόντα Χολ. Θα διαμορφώσει το 77-55. Ο Λεκαβίτσιους τώρα θα περάσει τον Νετσίπογλου, δίνει στον Μπράουν. Ο Μπράουν αστοχή, στο φόλο ο ίδιος. Θα πετύχει το καλάθι και θα μειώσει σε 57-77. Εκεί η διαφορά κυμαίνει στους 20 πόντους. Ο Χόλ σε μια νέα επίθεση δίνει στον Νετζίπογλου. Ο Νετζίπογλου κάνει τον drive, κόβει χωρίς την μπάλα εκπληκτικά ο Πίτερς. Σήμα κατά τεφρέν ο Άλεκ Πίτερς. Και γενικά το τρόπο παιχνιδιού του Γιώργου Μπαρτζόκα να κόβουν τα τεσσάρια χωρίς την μπάλα. Τον είδε ο Νετζίπογλου, τον χειροκροτεί ο Μπαρτζόκα κιόλας, τον Νετζίπογλου. Και ο Άλεκ Πίτερς πέτυχε το καλάθι και φάουλ και διαμόρφωσε το 79-57 και έφτασε τους ο Άλεκ Πίτερς τους 9 προσωπικούς πόντους να πω ευστόχηση στην συμβολή. 80-57 λεπτών λοιπόν, συγγνώμη, 8, 4 και 14 πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Λεκαβίτσιους δίνει στον Μπάρκλεϊ, παίρνει το σκέντρο από τον Μπράουν. Ο Μπάρτλεϊ πάντα με την μπάλα στα χέρια, σηκώνεται αστοχή για 2, συνεχίζει άστοχος ο Αμερικάνος. Ο Μπράουν όμως σώζει την κατοχή και θα παραμείνει νέο 14 για την Ένωση από την προσπάθεια του Greg Brown, ο οποίος έχει 14 πόντους και 6 rebound. Ο Κατσίβελης προστάρει τον Τίποβλου, εννάει αστοχή στο lay-up. Ο Νετζίπογλου παίρνει το rebound, του γίνεται τώρα φάουλ από τον Κατσίβελη. Με συνέπεια ο Όμηρος Νετζίπογλου να πηγαίνει εκτελέσει 2 βολές, καθώς έχει συμπληρώσει η ομάδα του Ντράκα Σάκ κοντά τα 5 ομαδικά φάουλ. Ο Νετζίπογλου θέλει με αυτές τις δύο βολές να πάει διαφορά στους 25 πόντους, στη μέγιστη τιμή της. Ήταν εύστοχο στην πρώτη, στους 24 υπηρεώτες, οι οποίοι θα είναι η δεύτερη ομάδα που προκρίνεται στους τελικούς στη στιγμή της Basel League, απέναντι, εκεί που θα βρει απέναντι της Παναθηναϊκό. Αστοχή στη δεύτερη ο Νετζίπογλου, ριμπάντα από τον Greg Brown και δίνει στον Λεκαβίτσιους. Λεκαβίτσιους, το screen από τον Κουσμίσκας, ο οποίος είναι ελεύθερος. Δεν παίρνει τον τρίποντο όμως, κάνει το φλότερ. Ο Χολ αντικανονικά θα κόψει την μπάλα, την πορεία της μπάλας προς το καλάθι. Το Κουσμίσκας θα φτάσει τους 4 πόντους και θα μειώσει σε 59-81. Ενώ τώρα ακούει ρυθμικά το όνομά του τον Δράκα Σάκοτα από τους οπαδούς της Ένωσης. Ο Μόρις έχει την μπάλα. Παίρνει το σκήνο από τον Τηλικίνα, πολύ καλή παρουσία και από τη Ζιούκα, το μόρισε τον Τηλικίνα σήμερα. Ο Τηλικίνα θα αφήσει την μπάλα lay-up, θα φτάσει τους 11 προσωπικούς. Θα γίνει ο τέταρτος δεξιδιπιός από πλευράς ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα. Και θα διαμορφώσει το 83-59 ο Φράνκ Τηλικίνα. Τώρα σκουπίζουμε το παρκέ γιατί είχαμε μια πτώση στην προηγούμενη ενέργεια, γιατί καθώς έκανε το drive ο Τηλικίνα, ο Χολ έκανε ένα screen και είχαμε την πτώση από παίκτη της ΑΕΚ. Όλα καλά όμως, θα συνεχιστεί ο αγώνας. Πραγματικά το παράδοξο είναι ότι έχει ο Νάναλ 19 πόντους, ο Μπράουν 16 και ο τρίτος παίκτης της ΑΕΚ έχει 4 πόντους. Δηλαδή παλεύουν μόνοι τους οι Αμερικάνοι. Συνεχίζεται το μάτς, ο Λεκαβίτσιους με την μπάλα στα χέρια, δίνει στον Κατσίβελη. Η Τηλικίνα κάνει το φάουλ πάνω στον Κουσμίσκας. Είναι το τρίτο προσωπικό, το τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού, το τέταρτο προσωπικό για τον Γάλλο Γκάρ, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Λεκαβίτσιους τώρα παίρνει το screen. Κολλάει επίθεση, ο Κουσμίσκας στα 7 μέτρα, εκτελεί αστοχή, ο Μπράουν το rebound, παίρνει το rebound και καρφώνει την μπάλα. Φτάνει τους 18 προσωπικούς πόντους, μειώνει 60-83. Και τώρα ο Μόντε Μόρις. Με το Χολ αλλάζει ξανά ο Μόρις, ο οποίος έχει δώσει ηρεμία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Χολ εντυπωσιακά σε ένα φόλο κάρφωμα μετά το άστοχο σου του Μόντε Μόρις. Διαμορφώνει το 85-61. Εντυπωσιακό κάρφωμα του Ντόντα Χολ, ο οποίος φτάνει στους 14 προσωπικούς πόντους. Ο Μπάρτλεϊ τώρα το screen. Με τον Γκρέκ Μπράουν αλλάζουν την μπάλα. Ο Μπάρτλεϊ, ο Λεκαβίτσιους, ο Κατσίβελ, εκτελεί για τρεις. Και στο χ, πρώτη προσωπική πόντη για τον Δημήτρη Κατσίβελ. Μειώνει σε 64-85. 2 λεπτά πριν τη λήξη αναμέτρησης. Ο Χολ τώρα προσπαθεί να βρει στήριγμα, κάνει την πάσα στον Νετζίπογλου, εκείνος θα πάρει το καλάθι και φάουλ. Θα πετύχει καλάθι και φάουλ, θα κερδίσει κατά κράτος τη μονομαχία του Κατσίβελη, ο οποίος θα χρεωθεί και το 5ο του φάουλ και θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο Νετζίπογλου θα φτάσει τους 6 προσωπικούς πόντους και θα έχει ευκαιρία να τους κάνει 7 από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. 1:52 πριν τη λήξη του αγώνα, οι ερυθρόλεπτοι προηγούνται 87-64. Ο Κατσίβελης αποσύρεται με τα 5 προσωπικά φάουλ. Ο Φιόνις μπήκε στη θέση του. Αστοχή στη βολή ο Νετζίπογλου. Γρήγορα στο transition ένα τρίποντο του Λεκαβίτσιους, ο οποίος και εκείνος θα βρει σίδερο. Ριμπάντα από τους Πειραιώτες με το Μόρις να πάει coast to coast και να κάνει το lay-up. 89-64 από τον Μόντε Μόρις, ο οποίος γίνεται ο έκτος, όχι ο πέμπτος διψήφιος από πλευράς Ολυμπιακού. Νέα άστοχη προσπάθεια από την πλευρά Ένωσης. Ριμπάντα από τον Πίτερς, ο Μόρις δίνει στον Πίτερς. Εκείνος κάνει την προσπίση με τα μπλό, πετυχαίνει ένα δύσκολο καλάθι. 91-64 συν 27 για τον Ολυμπιακό, 1 και 12 πέντε λήξη αναμέτρησης. Λεκαβίτσιους, πέμπτος και είναι από τον Κουσμίσκας, δίνει στον Μπράουν, Λεκαβίτσιους, ωραία πάσα για τον Κουσμίσκας, σωστό φάουλ όμως από τον Νετζίπογλου, τέταρτο ομαδικό. Το μάτι έχει κρυθεί εδώ και πολύ ωραία, ένα λεπτό απομένει. Ο Ολυμπιακός ο οποίος πήρε το προβάδισμα με 2-5 με το καλάθι του Γκόρντ, δεν το χάσε ποτέ. Πήρε διψήφιες διαφορές από την αρχή της δεύτερης περίοδου και τη διατήρησε και στο δεύτερο ημίχρονο της το σκόρ διακυμάνθηκε στους 20 πόντους και έκανε οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτσόκ είχαν εύκολο απόγευμα. Ο Γκρέγκ Μπράουν με ένα καλάθι και φάουλ φτάνει τους 20 πόντους και αστοχή όμως τη βολή, παραμένει στους 20 πόντους. Πρώτος σκόρερ στον αγώνα ο Γκρέγκ Μπράουν. 91-66 ο Ολυμπιακός προηγείται με τον Μόρις. 45 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Ντιλικίνα βρίσκει ελεύθερο διάδρομο, κάνει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Συν 27 πάλι για τον Ολυμπιακό με τον Φρανκ Ντιλικίνα. 35 δευτερόλεπτα απομένουν. Λεκαβίτσιους, πάλι από τον Πίτερς. Το στείλει το Λιθουανό. Να εκτελέσει τη γραμμή της φιλανθρωπίας, να εκτελέσει δύο βολές. 33,4 δευτερόλεπτα απομένουν. Ο Ολυμπιακός θα είναι στο τελικό της στοίχημα GPL, εκεί που θα βρει τον αντιμέτωπο τον Παναθηναϊκό. Ο Λεκαβίτσιος ευστοχίζει την πρώτη βολή. Μειώνει 67-93. Ευστοχίζει στη δεύτερη. Δύο θεωρητικά επιθέσεις απομένουν για την ολοκλήρωση αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός ο οποίος στις 10 σκόραραν και οι 6 ήταν διψήφοι, ο Πολ. Όπως όλα δείχνουν θα διαμορφώσει το τελικό 95-68. Ο Πάρτιλε δεν θα επιτεθεί και ναι, θα έχουμε το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός κερδίζει 95-68. Θα είναι η δεύτερη ομάδα που προτείνεται στους τελικούς της κλίμας GPL και να μάθει και τον πλήρη έλεγχο του αγώνα από την πρώτη περίοδο. Έκλεισε πολύ καλό διαδρόμο στην Ένωση και είχε 6 ψηφίες σκόρες με πρώτο του Τόντα Χολ, ο οποίος πέτυχε 16 πόντους και 10 rebounds, double-double από τον Αμερικάνο. Δεύτερος ήταν ο Σάσα Βεζέγκο, που 23 λεπτά πέτυχε 15 πόντους με 7 rebounds και τρίτος ο Άλεξ Πίτερς με 10 πόντους. Από πλευράς Ένωσης, οι μόνοι που ξεχώρισαν ήταν ο Τζέιμς Νάναλι με 19 πόντους, ο Γκρέγκ Μπράουν με 20, που είχε μαζί και 20 με 10 rebounds, ο Γκρέγκ Μπράουν, και έκανε double-double. Η Ένωση αποχαιρετά τελειώνει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για φέτος, ενώ ο Ολυμπιακός προκρίνεται στους τελικούς συστήματα Basic League. Τελικό σκόρο, Ολυμπιακός ΑΕΚ 95-68.
0: Κωνσταντίνε Κοντογιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την μετάδοση της αναμέτρησης από το κλεισό των Άνω Λιωσίων. Τελικό αποτέλεσμα, ΑΕΚ Ολυμπιακός 68-95. Ο Ολυμπιακός στους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ, αντίπαλός του βεβαίως ο Παναθηναϊκός, με πλεονέκτημα έδρας οι Ερυθρόλευκοι. Κύλησαν τα πράγματα όπως αναμένονταν, 2-0 Ολυμπιακός, 2-0 και ο Παναθηναϊκός και προκρίνονται στους τελικούς. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και αυτή η διαδικασία. Σε 2-3 λεπτά ξεκινάει ο μεγάλος τελικός του Champions League στη Βουδαπέστη ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Σας έχω πει εντεκάδες, σας έχω πει διάφορα που αφορούν έτσι το pre-game. Θα πάμε σε διάλειμμα. Όταν θα επιστρέψουμε εδώ στη θέση μου στο μικρόφωνο του Big Wins Sport FM θα είναι ο Νίκος Ράλης, με τον οποίο θα περάσετε το υπόλοιπο βράδυ. Με τελικό Champions League και τα λοιπά και τα λοιπά και ό,τι άλλο έχει, με απονομές, αντιδράσεις, σχόλια έτσι, για τον τελικό, έχουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, ήμασταν από τις 4 παρέα, στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς, στον ήχο ήταν ο Γιώργος Γιαννίσης αρχικά, ο Χάρης Χριστόγλου στη συνέχεια, η Κωνσταντίνα Πανούτσου ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6. Ένα λεπτάκι μετά τις 7. Έχουμε ήδη μια μικρή καθυστέρηση στην έναρξη του τελικού του Champions League. Κράτησε το show λιγάκι παραπάνω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 σήμερα με τον τελικό του Champions League. Φυσικά, Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, με Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτση στην αρχισυνταξία. Κατευθείαν στον Κώστα Μιαούλη, ο οποίος θα περιγράψει το μεγάλο παιχνίδι. Έλα, Κώστα.
1: Γεια σου, Νίκο μου. 0-0 πρώτα δευτερόλεπτα με τον Ζίμπερτ πριν από λίγο να δίνει το πρώτο σφύριγμα για την αναμέτρηση. Χωρίς εκπλήξεις, η Paris Saint-Germain, κάτοχος του τροπέου, έχει κατέβει με 10 από τους περσινούς 11, δηλαδή μόνο τον Ροναρούμα δεν υπάρχει πλέον στο ρόστερ. Οι άλλοι 10 οι περσινοί που ξεκίνησαν, δηλαδή ο Χακίμι, ο Μαρκίνιος, ο Πάτσο, αριστερά ο Νίνο Μέντες, ο Ζωάν Νέβες, ο Βιτίνια, ο Φαμπιάν Ρουίθ, ο Ντουέ, ο Ντεμπελέ και ο Κβαρατσχέλια, αυτοί οι 10 δηλαδή που έπαιζαν, ή μέσα, να το πούμε έτσι πιο απλά, για την Paris Saint-Germain στο περσινό θριαμβευτικό τελικό με το 5-0 κόντρα στην Ίντερ. Ο Τροσάρ θα κερδίσει το πρώτο φάουλ του αγώνα. Παίζει αριστερά με τον Όντεγκαρντ και τον Σάκα πίσω από τον Χάβερτς, που έχει προτιμηθεί σήμερα από τον Μικέλ Αρτέτα για την κορυφή της επίθεσης των κανονιέρδων. Ο Λιούις Σκελί με τον Ράις είναι οι δύο χαφ, με τον Χινκαπιέ και τον Μοσκέρα στα δύο άκρα. Μεγάλο στοίχημα το αν ο Μοσκέρα θα καταφέρει να σταματήσει τον Κβαρατσχέλια. Ο Σαλιμπά με τον Γκάμπριλ είναι οι δύο στόπερ και ο Ράγια στην αίσθηση. Ο Ράις αυτή την πρωτισμένη μπάλα για την Arsenal. 34 αν δεν έχω χάσει το μέτρημα τα γκολ που έχει πάρει στην φετινή σεζόν συνολικά η πρωταθλήτρια Αγγλίας από τις σημαίνες μπάλες σε όλες τις διοργανώσεις, και γι' αυτό ο προπονητής των φάσεων θα πάρει και ένα μπόνους 10.000 ευρώ το κομμάτι. Περνάει χωρίς προβλήματα για την αίσθηση του Σαφόνοφ, του Ματβέη Σαφόνοφ, αυτή η πρώτη επιθετική προσπάθεια για την Arsenal, για να δούμε αν θα επιλέξει ο Ρώσος να παίξει με κοντινή πάσα με κάποιο στόπερ, αλλά τον βλέπω να στείλει την μπάλα για γέμισμα. Οπότε λίγο πριν συμπλήρωση των 2 λεπτών στην Πούσκας Αρένα θα κάνει το βολέ, η μπάλα θα φύγει έξω στα χέρια του Άρτετα. Οπωσδήποτε αυτό που συζητούσαμε και χθες μεταξύ μας, ότι η ψυχολογία είναι καλή και για την πρωταθλήτρια Αγγλίας, από τη στιγμή που πήρε το μεγάλο στόχο, το πρωτάθλημα στη χώρα της. Από εκεί πέρα είναι πιο απελευθερωμένη, απαλλαγμένη από το μεγάλο πρέπει. Σίγουρα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και ψυχολογικά για την Arsenal αν έπρεπε σήμερα να κατακτήσει κάτι στη χρονιά και δεν είχε πάρει και το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Μια κακή αλλαγή παιχνιδιού από τον Νίνο Μέντες, αλλά ξανά στα πόδια των παίκτων της Παρί, οι οποίοι προσπαθούν να ελέγξουν το παιχνίδι με τον Ζωάο Νέβες, ο οποίος ελέγχει τώρα εντάξει ένταση και περιοχής της Παρί. Θα παίξει προς αριστερά προς τον Ρουίθ, ο οποίος έχει έρθει πιο πίσω για να βοηθήσει στο χτίσιμο. Ψηλά πιέζει η Άρσεναλ σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Θέλει και ο Ντεμπελέ να έρθει λίγο πιο πίσω, κινείται αριστερά στην αρχή και βλέπω τον Κβαρατσχέλια σε αυτό το πρώτο κομμάτι του αγώνα να είναι αυτός που βρίσκεται στον άξονα. Αυτό μπορεί να είναι και παροδικό βέβαια, να είναι δηλαδή σημείο. Θα το παρατηρήσουμε στην εξέλιξη του παιχνίδι, και έρθει ο Βιτίνια προς τα πίσω για να κάνει παιχνίδι, να παίξει προς τα δεξιά για τον Χακίμι. Ο Χακίμι που ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ πέρυσι κόντρα στην Ίντερ. Με τον Κβαρατσχέλια είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Παρί, ειδικά από την στιγμή που ξεκίνησαν τα νοκάουτ και μετά, ειδικά από την ενδιάμεση φάση όπου μετράει 7 γκολ και 3 ασίστ από την ώρα που, δηλαδή, που ξεκίνησαν τα νοκάουτ παιχνίδια. Συνολικά έχει 10 γκολ και 6 ασίστ στην σεζόν στο Champions League, αλλά ειδικά από την ώρα που ξεκίνησαν τα μάτς το πρώτο κόντρα στην Μονακό, στην ενδιάμεση φάση δηλαδή, έχει πάρει φωτιά. Κβαρατσχέλια ασφαλώς ένα πολύ μεγάλο νούμερο, 7 γκολ και 3 ασίστ από την ώρα που ξεκίνησαν τα νοκάουτ. Είμαστε στα 3 λεπτά και 40 δεύτερα, 4 λεπτά σκάρτα έχουμε παίξει, πάντα στο 0-0 με την Παρί να έχει την μπάλα στα πόδια του. Τώρα θα κόψει όμως ο Μοσκέρα, πρώτη επιθετική προσπάθεια με τον Σάκα να προσπαθεί να πάρει την μπάλα, αλλά μπλοκάρεται από δύο παίκτες και ο Μέντες θα κερδίσει ψηλά το πλάγιο από τον Μοσκέρα που είχε ανέβει πάνω από τη μέσα γραμμή για να κλείσει αυτή την πρώτη πάσα των Παριζιάνων. 4 λεπτά συμπληρωμένα στην Πούσκας Αρένα, πάντα στο 0-0. Να θυμίσω ότι από το τελικό της Real με τη Liverpool το 3-1 και με τα μεγάλα λάθη του Κάριους σε εκείνο τον τελικό, δεν έχουμε κάποια αναμέτρηση τελική για το Champions League που να έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες. Πολύ ενδιαφέρον στατιστικά και πολύ παράξενο, από το 2018 δηλαδή δεν έχουμε ένα τελικό που να έχουμε δει και τους δύο φιναλίστ να σκοράρουν. Εδώ ο Φαμπιάν Ρουίθ θα κάνει το φάουλ πάνω στον Σάκα, θα διαμαρτυρηθεί, θα γκρινιάξει και λίγο στον Ζίμπερτ που είναι ο διαιτητής με τις περισσότερες αναμετρήσεις φέτος στο Champions League, 9, και ο Λιούις Σκέλι θα δώσει πιο πίσω για να παίξει για τον Γκάμπριελ. Ο Ράι σε μια πάσα κάπως παρακινδυνευμένη, ωστόσο θα ελέγξουν εκεί οι παίκτες της Arsenal. Η Κόντρα και πάει να βγει τώρα από τα αριστερά. Πολύ επικίνδυνα η Arsenal σε αυτή την προσπάθεια. Περιμένει ο Σάκα μέσα στην περιοχή. Το shoot goal, φοβερό goal από τον Havertz. Ο Havertz που σκοράρει στο 6ο λεπτό. Η Arsenal ανοίγει το σκορ από πολύ δύσκολη γωνία. Ο Kai Havertz, όπως είχε κάνει και στο τελικό της Chelsea με τη City, ανοίγει το σκορ. Να η Arsenal λοιπόν που ευνηδιάζει την Παρί από πολύ δύσκολη γωνία στον ουρανό των δικτύων. Ο Kai Havertz κάνει το 1-0, σκόρερ σε δύο διαφορετικούς τελικούς. Ο Havertz που προτιμήθηκε από τον Γιόκερες και δικαιώνει απόλυτα τον Μικέλ Αρτέτα. 1-0 η Arsenal προηγείται στο σκορ. Σε αυτό το σπριντ ο Havertz που ξεκίνησε από τα αριστερά, την προσπάθειά του είχε γυρίσει πίσω και κάνει την κούρσα. Όλοι περίμεναν το Σάκα. Εγώ είχα λοκάρει το Σάκα που περίμενε στο σημείο του πέναλτι και ο Kai Havertz από πολύ δύσκολη γωνία σε αυτή την κόντρα. Σάφηκε και λίγο τυχερή γιατί πάει να απομακρύνει η άμυνα της Παρί και γίνεται καραμπόλα. Ο Μαρκίνιος είναι αυτός που έχει κάνει το λάθος και ο Havertz από πολύ δύσκολη γωνία σημαδεύει ψηλά τον ουρανό των δικτύων. Εδώ ο Μαρκίνιος σουτάρει την μπάλα για να διώξει πάνω στον Τροσάρ και μετά βγαίνει ο Havertz στην κόντρα επίθεση, πολύ δύσκολη γωνία πάνω από το κεφάλι του Σαφόνοφ, αλλά χωρίς να βρίσκεται σε σημείο που να έχει δυνατότητα ο Ρώσος Σπορτιέρε να απλώσει τα χέρια του πάνω από το κεφάλι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα κανένας τερματοφύλακας και από το λάθος του Μαρκίνιος και την κόντρα πάνω στον Τροσάρ, ο Kai Havertz χρήζεται σκόρερ και η Arsenal πολύ νωρίς μπαίνει μπροστά στο σκορ 1-0 με τον γκολ του Γερμανού που βάζει μπροστά στο σκορ την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Ένα ιδανικό ξεκίνημα για την Arsenal και τώρα θα δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι ποια θα είναι η αντίδραση της Παρί που έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν μασάει σίγουρα, αλλά έχει να κάνει με την αντίπαλο που έχει το αίτητο, έχει πολλά καθαρά φύλλα αγώνος χωρίς να έχει δεχτεί γκολ. Δηλαδή το 4ο γκολ σε 6 μάτς από τον Havertz και το 1-0 πριν συμπληρώσουμε 7 λεπτά. Πολύ δύσκολο τελείωμα, παρακινδυνευμένο, αλλά δικαιώθηκε ο Havertz αφού δεν πρόλαβε ο Πάτσο να τον κλείσει πάνω από το κεφάλι του Σαφόνοφ και πάνω από τον δεξιόμο του Ρώσου Πορτιέρε για να είμαι ακριβής, για να κάνει το 1-0 ο Havertz μόλις το 6ο λεπτό. Νίκο, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι για αυτό που είδαμε, αλλά είναι λίγο αναπάντεχο να βλέπουμε και ένα τέτοιο λάθος, αν πεις έστω και από κόντρα, αλλά ο Μαρκίνιος σίγουρα δεν υπολόγισε καλά την...
0: Καλά, Κώστα μου, έχουμε δει και χειρότερα λάθη. Και χειρότερα, ναι. Να σου θυμίσω τον τελικό του 2018, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο.
1: Εντάξει, ναι, μόλις το νωρίτερα τον αναφέραμε τον Γκάριος, ναι. Σίγουρα είναι ένα...
0: Καλό μαντάτο είναι αυτό για τον τελικό, καλό μαντάτο είναι.
1: Ναι, για τον τελικό είναι σίγουρα πολύ καλό. Θα δούμε ποια θα είναι η αντίδραση σε Παρί, ενώ ο Ντεγκάρτ με τον Φαμπιάν βρίσκει ένα μαρκάρισμα με τις τάπες, νομίζω ότι έχει βρει τον παίκτη της Παρί εδώ ο Ράις. Η Arsenal λοιπόν που μπαίνει μπροστά στο σκορ πολύ νωρίς, 1-0 με τον γκολ του Havertz, ο οποίος σκοράρει και θα βάλει την Arsenal. Δεν υπήρχε φαβορή και outsider, το είχε πει ειδικά ο Λουίς Ενρίκε χθες, πρωταθλητής Αγγλίας. Είναι τώρα για να δούμε την αντίδραση από τους Παριζιάνους. Η Σέντρα πάει να μπει στην φάση ο Ντεμπελέ, αλλά δεν προλαβαίνει. Έρχεται πολύ γρήγορα να καλύψει ο Χινκαπιέ. Εκεί, όχι, ο Σαλιμπά ήτανε, με το κεφάλι κάλυψε και συνέχεια ο Χακίμη θα γυρίσει πίσω. Πρόλαβε ο Σαλιμπά σε αυτή την σέντρα να βγει μπροστά από τον Ντεμπελέ και να καλύψει. Ένα το λεπτό πάντα στο 0-1 με τον γκολ του Havertz, ο οποίος έκανε την κούρσα, περίμενε ο Σάκα στο σημείο του πέναλτι, είχε κλείσει ο Havertz, προτίμησε να τελειώσει μόνος του τη φάση και δικαιώθηκε για να κάνει το 1-0. Ντεμπελέ θα χάσει καθαρά εδώ από τον Σάκα, ο οποίος έχει πάρα πολύ δουλειά με φάουλ, λέει ο Ζίμπερτ. Νομίζω ότι έχει πάρει μπάλα μόνο ο Σάκα και γι' αυτό διαμαρτύρεται. Ο Γερμανός βλέπει φάουλ σε αυτή τη φάση, λίγο πιο πάνω από τη μεσαία γραμμή. Από τα αριστερά θα πάρει και μπάλα, συνέχεια θα μαζέψει και το πόδι του Ντεμπελέ. Φαμπιάν Ρουίθ παίζει με τον Ντεμπελέ. Ακόμα η Παρίς δεν έχει καταφέρει να κάνει κάποια οργανωμένη επίθεση. Είναι ο Μέντες. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο με τον Ρουίθ τώρα να παίζει για τον Κβαρασχέλια. Έρχεται, τον κλείνει ο Ράις. Και ο Σάκα θα πετάξει μπροστά για τον Όντεγκαρτ. Όντεγκαρτ με το κεφάλι, με δεύτερη προσπάθεια. θα κερδίσει την κατοχή. Γίνεται λάθος, φτηνό μάλλον, από τους παίκτες της Arsenal. Συνέχεια υπάρχει υπόδειξη για offside, καθώς έρχεται παίκτης από πίσω προς τα μπρος. Τελείται γρήγορα και τώρα η Paris στην επίθεση με τον Desiré Doué. Προσπαθεί να αποφύγει εκεί. Έχει σκιά του τον Χινκαπιέ, ο οποίος του κλείνει τον δρόμο. Σίγουρα από την άλλη μεριά περιμένουμε το δίδυμο του Κουαρατσχέλια με τον Μοσκέρα. Να δούμε πώς θα πάει. Είναι βαρόμετρο για την αμυντική λειτουργία της Arsenal αυτό το ζευγάρωμα. Σίγουρα θα πάρει και πολλές βοήθειες από τον Σάκα, ο οποίος δεν αμέλει τα αμυντικά του καθήκοντα ποτέ. Και από τα δεξιά τώρα με τον Χακίμη και τον Βιτίνια, οι πρωταθλητές Ευρώπης που υπερασπίζονται τον τίτλο τους, προσπαθούν να ηρεμήσουν το παιχνίδι. Για να δούμε και πάλι τον Ζωάν Νέβες, θα παίξει με Χακίμη και αυτός και πάλι για τον Βιτίνια. Βιτίνια αλλάζει παιχνίδι για τον Νίνο Μέντες, αριστερά περιμένει. Ο Φαμπιάν Ρουίς που βγαίνει αριστερά στην άκρη για να κλείσει λίγο πιο μέσα Κουαρατσχέλια. Ένα τρίκ που κάνει στο ξεκίνημα του αγώνα ο Λουσενδίκη. Από τα δεξιά τώρα και πάλι Χακίμη. Χακίμη συγκλίνει προς τα μέσα. Χακίμη θέλει να βρει χώρο για να κάνει με τα αριστερό μια κάθεση στο Κουαρατσχέλια. Δεν περνάει μπάλα, όμως με δεύτερη προσπάθεια θα καθαρίσει τη φάση. Όχι κάποιε, και ο Γκάμπριελ έπεσε πάνω στην μπάλα και καθώς από την κόντρα Κουαρατσχέλια πήγε να βγει απέναντι από τον Ράγια, θα προλάβει εκεί ο Γκάμπριελ να διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Μαζί με τον Χικαπιέ έπεσαν στην μπάλα και δύο. Εκτελείται το κόρνερ, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, γύρισμα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Από αυτή τη λήψη μας ταλαιπώρησε λίγο. Φαμπιάν Ρουίς είναι αυτός που έκανε το γύρισμα, αλλά έξω από τα goal post. Με δύναμη η εκτέλεση προς το δεύτερο δοκάρι, η μπάλα θα καταλήξει στην έξω μεριά τον goal post. 1-0 με τον goal του Kai Havertz από το λάθος που έκανε ο Μαρκίνιος πάνω στον Τροσάρ. Havertz ξεχύθηκε, περίμενε ο Σάκα στο πέναλτι. Ο Havertz προτίμησε να τελειώσει μόνος του την φάση και να κάνει το 1-0 για την Arsenal. Τυπικά φιλοξενούμενη 0-1, πάρει Arsenal με τον Γερμανό να σκοράρει. Τώρα Havertz πάλι με τον Μαρκίνιο σε μια μονομαχία. Havertz και Μαρκίνιος. Havertz παίρνει καλύτερη θέση. Σίγουρα, ενώ καίσε τελικά ο Μαρκίνιος στην μονομαχία, θα είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία του Kai Havertz αυτό το γκολ και για όλη την εξέλιξη του αγώνα. Η Arsenal βάζει πολύ νωρίς δύσκολα στους πρωταθλητές Ευρώπης και θα έχει το ενδιαφέρον, καθώς μιλάμε για μια ομάδα που στηρίζεται πάρα πολύ στην άμυνά της. Η ομάδα που της έβαλε τα περισσότερα γκολ, και αν ακουστεί παράδοξο, μέχρι να φτάσουμε εδώ, ήταν η Καρέα Ταλμάτη. Τώρα παλιά στην πλάτη της άμυνας ένα διαγώνιο σούτ από τον Φαμπιάν Ρουίς, πολύ μακριά η μπάλα από την ευθεία του Ράγια και πάλι ο Φαμπιάν Ρουίς σε ρόλο αριστερού επιθετικού. Από αυτή την εξαιρετική πάσα που έβγαλε ο Ντουέ, ο οποίος είχε χαμηλώσει πάρα πολύ, ο Φαμπιάν Ρουίς σε ένα γύρισμα περισσότερο σέντρα σούτ, καθώς μπάλα πέρασε πολύ μακριά από τα χέρια του Ράγια, ο οποίος θα μάζεψε κιόλας για να μην κάνει κάποια επαφή. Δεν υπήρχε κάποιος παίκτης στο δεύτερο δοκάρι, κάποιος που να ακολουθήσει. Για να δούμε αν αυτή η δυσχέρεια, η κατάρα, να το πω κάπως έτσι, να κάνει back-to-back κάποια ομάδα πέρα από τη Real Madrid, στα χρόνια που το κύπελλο πρωταθλητών έχει μετονομαστεί και έχει γίνει Champions League, αν θα εξακολουθήσει να υπάρχει και μετά από την ολοκλήρωση αυτού του αγώνα. Νομίζω η τελευταία ομάδα που στο θεσμό κύπελλο πρωταθλητών έχει κάνει το back-to-back πέρα από τη Real Madrid, που πήρε τρεις συνεχόμενες φορές το τρόπαιο, είναι η Milan των Ολλανδών το 89 και το 90 σε διαδοχικές διοργανώσεις. Περιμένει και πάλι ο Φαμπιάν Ρουίς με τον Βιτίνια να είναι μπλοκαρισμένος συνεχώς πάνω του. Ο Ντεγκάρτ τον κυνηγάει παντού, σκιά του δηλαδή. Όχι ακριβώς να τον κυνηγάει παντού, αλλά έχει πάντα το νου του στο να βγάλει την πάσα ο Βιτίνια, την πρώτη πάσα για να ξεκινήσει το παιχνίδι της Πάρη που τώρα πιέζεται ψηλά από την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Προς τα πίσω η παλιά για τον αρχηγό τον Μαρκίνιους, Μαρκίνιους τον Χακίμη. Χακίμη έρχεται πιο πίσω για να δώσει βοήθειες. Αρκετά πίσω κιόλας βλέπω τον Ντουένα έχει γυρίσει. Από την άλλη μεριά ο Νούνο Μέντες. Ένα μπέρδεμα των κεντρικών αμυντικών της Arsenal. Κόντρες το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Λίγο πριν συμπληρώσουμε το πρώτο τέταρτο, πάει στα μέτρα που θέλει η Arsenal και αυτό μπορεί να έχει πολύ μεγάλη σημασία για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Το λέω όχι μόνο για τον γκολ, ακόμα και αν δεν είχε μπει το τέρμα του Χάβερς, θα έλεγα το ίδιο, γιατί είναι η εικόνα τέτοια. Περισσότερο στις μονομαχίες η Παρή μέχρι στιγμής δεν μπορεί να κάνει παιχνίδι, να παίξει αυτό το γρήγορο συνδυαστικό ποδόσφαιρο που την έχουμε συνηθίσει. Για να δούμε τον Φαμπιάν Ρουίς τώρα με τον Βιτίνια και πάλι δίπλα του. Σε οργανωμένη άμυνα κάνει συνεχώς επίθεση η Παρή και θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να μην την βρει οργανωμένη από τη στιγμή που έχει το προβάδισμα. Θα πρέπει να απαντήσει γρήγορα η Παρή, να μην αφήσει δηλαδή ώρα να περάσει αν θέλει να επιβάλλει τους δικούς στόρους στον τελικό. Χακίμη προς τα πίσω και το Μαρκίνης που είχε ανέβει ψηλά. Μαρκίνης μια κάθε πάσα για το Χακίμη. Για να δούμε εδώ το Χακίμη, η κόντρα και το κόρνερ, το δεύτερο που κερδίζει η Paris Saint-Germain αφού έχει συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο. Μας στο 16 Paris Saint-Germain Arsenal 0-1. Η Καμπιέ θα το παραχωρήσει αυτό. Ήταν και στη φάση του πρώτου κόρνερ. Αλλά εκεί νομίζω ότι είχε προλάβει ο Γκέμπριελ να διώξει την μπάλα. Δεύτερο κόρνερ για την Παρή, μπάλα στο πέναλτι, ο Σάκα μια γκέλα εκεί που πήγε να κάνει ο Σάκα, δεν την έδειξε με την πρώτη. Ζήτησαν, σήκωσαν τα χέρια ζητώντας ότι η μπάλα έκανε επαφή με το χέρι του ακραίου επιθετικού της Arsenal, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι, ήταν πολύ κοντά στη φάση ο Ζίμπερτ, δεν έδωσε κάτι. Πάντα στο 0-1, Φαμπιάν Ρουίς τώρα έχει μπροστά του τον Μοσκέρα. Ο Μοσκέρα που του κλέβει την μπάλα και πάλι ψηλά, για να δούμε τον Όντεγκαρντ. Ο Ντεγκάρτ περιμένει την κίνηση, ο Τροσάρντ είναι μακριά από την μπάλα, ο Σαφόνοφ βγαίνει λίγο πιο έξω από τη μικρή του περιοχή και μπλοκάρει. Εδώ μια απώλεια της μπάλας μπροστά από την μέσα γραμμή, για να δούμε την απόπειρα να... Ναι, ο Σάκα έχει βρει μπάλα πρώτα στο σώμα του, στο σύνθος του και μετά στο χέρι του, αλλά δεν βλέπει καμία πρόθεση ο διαιτής, έτσι αλλιώς ήταν μόνος του, πήγε να διώξει την μπάλα, έκανε το τσαφ, η αλήθεια είναι. 99 πάσες ολοκληρωμένες από την Παρή, 17 από την Arsenal, 78-22 κατοχή, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Το προβάσμα είναι για τους πρωταθλητές Αγγλίας. 1-0. Νέο λάθος. Με το κεφάλι προσπαθεί ο Βιτίνια, αλλοιώνει την τροχιά της μπάλας ο Μοσκέρα για να παραχωρήσει πλάγιο στο 17ο λεπτό, λίγο πιο πάνω από τη μέσα γραμμή. Ο Αρτέτα παρακολουθεί την ομάδα του να έχει κάνει το ιδανικό ξεκίνημα στο παιχνίδι, με το Χάβερτς να σκοράρει. Και τον Φαμπιάν Ρουίς τώρα να έχει έρθει ξανά προς τον άξονα. Κβαρατσχέλια δεν έχει γίνει ιδιαίτερα σιτός για την άμυνα της Arsenal και αυτό επίσης είναι σημαντικό. Βιτίνια έχει συνεχώς μπροστά του κόσμο, πότε τον Όντεγκαρ, πότε τον Τροσάρ να του φράζουν τους διαδρόμους για να βγάλει κάποια πάσα. Ο ντουέτο στον Κβαρατσχέλια. Κβαρατσχέλια πρώτη φορά που θα αποπειραθεί να κάνει μια προσωπική προσπάθεια. Αλλάζει για τον Φαμπιάν Ρουίς. Κοντά του είναι ο Βιτίνια. Πάνε να φτιάξουν ένα τρίγωνο στον άξονα οι τρεις τους. Κβαρατσχέλια θα παίξει απέναντι. Ντεμπελέ τώρα έχει βγει εκτός περιοχής. Ο Κβαρατσχέλια πάει να πατήσει για τον Ντεμπελέ, αλλά θα κάνουν λάθος και πάλι οι Άγγλοι με τον Τροσάρ. Οι κόντρες θα ευνοήσουν τελικά τους παίκτες Παρί που κάνουν γρήγορη ανάκτηση. Φαμπιάν Ρουίς αρχίζει λίγο εδώ να βάζει πίεση Παρί σιγά σιγά. Βιτίνια. Δεξιά του είναι ο Μαρκίνιος, αριστερά του είναι ο Μέντες. Θα παίξει για τον Ντουέ. Ο Ντουέ έχει έρθει τώρα αριστερά. Έπρεπε τον Μοσκέρα αλλά και τον Σάκα. Δεν μπορεί να τους περάσει και τους δύο. Εδώ του μπλάρουν οι παίκτες της Arsenal πολύ σωστά και αποσπούν την μπάλα από τον Ντουέ. Τον σκόρε του δεύτερου και του τρίτου τέρματος στο περσινό τελικό. Ράις πίσω για τον Ράγια. Ο Ράγια στο 19 θα απομακρύνει προς τη μεσαία γραμμή. Πάει ο Χάβερς για την πρώτη κεφαλιά. Νικητής η μονομαχία ο Πάτσο με το κεφάλι Ζωάο Νέβες. Όπως απομακρύνει ο Πάτσο. Υπάρχει offside από τον Ντουέ. Δεν μπορεί να μπει στη φάση. Ελέγχει ο Σαλιμπά και γυρίζει πίσω στο Ράγια. Ράγια τώρα θα γεμίσει προς την δεξιά πλευρά όπως αναπτύσσεται η δικιά του ομάδα. Ο Σάκα την πρώτη κεφαλιά. Πιο κοντά στην μπάλα ο Πάτσο ελέγχει και γυρίζει με το αριστερό πίσω στο Σαφόνοφ. Σαφόνοφ για το Μαρκίνιος. Σε λίγο θα συμπληρώσουμε το πρώτο 20 λεπτό. Η Άρσεναλ είναι μπροστά στο σκορ από το 6 με τον γκολ του Κάι Χάβερτς. 1-0. Γερμανός άνοιξε το σκορ σε ένα σημείο του αγώνα που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ποιος θα ρίξει την πρώτη, το πρώτο, ποιος θα δώσει το πρώτο χτύπημα στον τελικό, να το πούμε πιο ευγενικά. Μαρκίνιος θα παίξει δεξιά για τον Ντεμπελέ που έχει βγει πολύ μακριά από την περιοχή. Ο Ντουέ τώρα σε ρόλο σεντερφόρ. Ο Ντουέ πάει να παίξει για τον Χακίμη, το καταφέρει να σπάσει την μπάλα. Ο Χικαπιέ όμως θα κερδίσει και αυτή τη μονομαχία από τον Χακίμη με τη συμπλήρωση των 19 λεπτών έχουμε πει στο 20. Πάντα Παρί Άρσεναλ στο 0-1. Τώρα Παρί θα πρέπει να διασπάσει την πολύ ισχυρή άμυνα της Άρσεναλ, έχοντας μπροστά της ένα οργανωμένο σύμπλεγμα όπως στείνεται η Άρσεναλ για να της βάλει σε ένα γκολ. Για να δούμε τον Φαμπιάν Ρουίς, ο οποίος δίνει ύψος στην μπάλα, θέλει να μπει ο Ντεμπελέ στην διεκδίκηση, θα απομακρύνει για καλό ή για κακό εκεί ο Γκέμπριελ με την μπάλα να φεύγει πλάγιο για τους Παριζιάνους. Μαρκίνιος, συμπληρώσαμε τα πρώτα 20 λεπτά, πάντα στο 0-1 Παρί Άρσεναλ στο τελικό της Πούσκας Αρένα. Πέρυσι στην Αλιάνζα Αρένα η Παρί ήταν μεγάλη νικήτρια με το κατηγιστικό 5-0. Φέτος τα πράγματα έχουν ξεκινήσει εντελώς διαφορετικά. Είμαστε στο 0-1 τώρα σε βάρος των κατόχων του Champions League. Μαρκίνιος θα παίξει δεξί για τον Χακίμι. Αυτός στο ντουέ που έχει βγει πολύ έξω από την περιοχή. Τώρα μια σκαυτή παλιά του Βιτίνια, πολύ δυνατή, θα βγει και θα μαζέψει ο Ράγια. Εδώ δοκίμασε ο Βιτίνια να βρει πάλι τον Χακίμι. Ο Τροσάρ θα παίξει για τον Χάβερτς, ο οποίος τραβιέται στις άκρες για να πάρει πάνω του τον έναν κεντρικό αμυντικό, τον Πάτσο, και στην ουσία να δώσει διαδρόμους για τους, τρεις που έρχονται από πίσω του, για τον Τροσάρ δηλαδή, τον Όντεγκαρτ αλλά και τον Σάκα. Όντεγκαρτ και αυτός πάρα πολύ σημαντικός για την λειτουργία της Arsenal. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ζίμπερ να κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Η μπάλα πηγαίνει στο Λιουίς Σκέλι, πιέζεται αλλά δεν χάνει την ψυχραιμία του. Εδώ ο Χάβερτς πολύ ωραία σπάει στον Τροσάρ, περιμένει ο Όντεγκαρτ μπροστά, ξανά Χάβερτς που έχει γυρίσει αρκετά πίσω, κάνει μια μπαλιά, συγκρατούν πάνω στην πλάγια γραμμή, όχι το πλάγιο είναι για την Παρίλη, ο Ζίμπερ πήγαν να το εκτελέσουν γρήγορα με τον Χινκαπιέ οι πρωταθλητές Αγγλίας, αλλά άλλαξε η απόφαση του, μάλλον άλλαξε την κατοχή ο διαιτής, γιατί θεώρησε ότι η Πάρη είναι αυτή που πρέπει να πάρει την μπάλα στη δική της μεριά. Και από πολύ μακριά το γύρισμα για τον Ράγια, πάει να πιέσει τον Ντεμπελέ που κάνει νόημα και στον Ντουέ να ανέβει και να πιέσει τον πορτιέρε της Arsenal. Το βολέ, ο Πάτσο με το κεφάλι θα κόψει, θέλει να κατεβάσει ο Λιουίς Σκέλι, οι κόντρες στο κεφάλι του Βιτίνια, μπάλα καταλήγει στον Ντουέ, αλλά όσο η μπάλα δεν κυλάει κάτω, ενώ πάει να κάνει την κέλα τώρα ο Σαλιμπά με την ανάποδη κεφαλιά του Ντεμπελέ για τον Κουαρατσχέλια. Για τον Κουαρατσχέλια σε ένας εναντίον ενός, τώρα που είναι μόνο ένας πάνω του, τώρα πηγαίνει και ο Σάκα για να τον παρακολουθήσει. Κουαρατσχέλια θέλει να κάνει ένα τακουντάκι, η παρέμβαση από τον Μοσκέρα που θα κερδίσει και το πλάγιο. Νομίζω ο Φαμπιάν Ρουίς την έχει βγάλει πράγματι. Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου Παρί Άρσεναλ 0-1. Όσο Μοσκέρα που θα κερδίσει και το πλάγιο, νομίζω ο Φαμπιάν Ρουίς την έχει βγάλει πράγματι. Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου Παρί Άρσεναλ

0: τη μικρή διακοπή στον Χρήστο Σωτηρακόπουλο για ένα γρήγορο σχόλιο με βάση όσα έχουμε δει μέχρι στιγμή στη Βουδαπέστη. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νικόλα. Έχουμε δει την Άρσεναλ να προηγείται νωρίς με τον γκολ του Χάβερτς, το οποίο τελείωμά του είναι πολύ ωραίο και πολύ έξυπνο, γιατί κόβει και βλέπει ότι δεν ακολουθούν γρήγορα πολύ και σουτάρει ποντάροντας με δύναμη ψηλά σε αυτό ακριβώς που έγινε. Ο Τρισαφόνο δεν θα σηκώσει τα χέρια του ψηλά για να μην φάει τον γκολ στη κλειστή γωνία. Από εκεί και πέρα είναι αυτό που περιμένουμε. Όποια ομάδα από τους δύο θα είχε προηγηθεί, θα περιμέναμε αυτό το πράγμα, ότι ο άλλος θα κάτσει για λίγο πίσω από την μπάλα. Ειδικά τώρα που είναι η Arsenal, έχει κάτσει αρκετά πίσω από την μπάλα. Όμως υπάρχει μια νευρικότητα στην Παρή, υπάρχει ένα λάθος στη τελική πάσα, παιδιασμένες πάσες, αλλά έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι. Τώρα σιγά σιγά έχει πέσει και ο ήλιος. Αρχίζει λίγο, υπάρχει ένα αεράκι, γιατί ήταν πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα λίγο πριν, καμιά ώρα όταν βγήκαν οι ομάδες, δηλαδή ζέστραμα στις 5 εδώ, 6 Ελλάδος. Ήταν αποπνικτική η ατμόσφαιρα, Νίκο μου. Τώρα αρχίζει και υπάρχει ένα αεράκι. Να δούμε. Το μάτς είναι αυτό που περιμένω μέχρι τώρα να δω. Δηλαδή μια ομάδα, αν θα προηγηθεί, ότι δυσκολεύει για την άλλη πολύ. Η Arsenal δεν θα έμπαινε μέσα τόσο αφελώς όπως μπήκε η Inter πέρσι. Από την άλλη, όσο ξέρεις, πετάει την μπάλα μακριά, υπάρχουν μια-δυο κεφαλιές, δεν υπάρχει κόσμος να ακολουθήσει. Όταν σε τρέχουν οι άλλοι στα χαφ με πάσες, δεν είναι εύκολο να κάνεις αυτό το πάνω-κάτω συνέχεια. Ωραία το βλέπουμε εμείς από την τηλεόραση ή από το γήπεδο, αλλά για τους παίκτες δεν είναι εύκολο. Όπως κάνει τώρα, η μία πάσα για να βγει μια δεύτερη, τώρα είναι μια κανονική επίθεσή της. Με την προσπάθεια να γίνει η σέντρα, πέφτει ο Σαφόνοφ, δεν θα προλάβει. Στη συνέχεια πήγε ο Χάβερτς πάνω στην μπάλα, αλλά δεν θα προλάβει μετά την απόκριση του Σαφόνοφ. Λοιπόν, αυτά.
0: Ωραία, ωραία, Χρήστο.
1: Θα ξαναπούμε στο ημίχρονο.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στη Βουδαπέστη και παρακολουθεί το παιχνίδι. Τα σχολιάζει για τον Big Win Sport FM 94,6. Επιστρέφουμε στη μετάδοση. Κώστας Μιαούλης, πολύ μεγάλη φάση για την Arsenal, Κώστα.
2: Πολύ μεγάλη φάση και πράγματι ο Σαφόνοφ εδώ θα γλιτώσει την ομάδα από τα χειρότερα. Έχει χτυπήσει και στο κεφάλι ο Ρώσος από τη σέντρα του Σάκα και πάλι κακή αντίδραση, γιατί βλέπω τον Τροσάρ να έχει προλάβει να βγαίνει στην πλάτη του Μαρκινιούς και είναι ο Σαφόνοφ που έχει παρακολουθήσει την φάση και βγαίνει με το δεξί χέρι και μάλιστα έχει χτυπήσει με το γόνατο του αρχηγού του. Δεν έχει προσκρούσει δηλαδή σε κάποιον αντίπαλο ο Σαφόνοφ, αλλά έχει τρακάρει, γιατί πρώτος βγήκε στην μπάλα πάλι παίκτης της Arsenal και είναι ο Τροσάρ αυτός που προλαβαίνει, αλλά δεν πάει ακριβώς στο πόδι του η μπάλα. Απλώνει το δεξί του χέρι ο Σαφόνοφ και διώχνει την μπάλα και συνέχεια χτυπάει με το γόνατο του Μαρκίνιους. Αν πρόσκεισες και εσύ, ο Μαρκίνιους είναι αυτός που άθελά του τον έχει χτυπήσει και σίγουρα θα είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα αν δεν μπορέσει να συνεχίσει ο Ρώσος Πορτιέρε. Και έχουμε ήδη προθέρμανση από ό,τι βλέπω για τον Σεβαλιέ. Έχει σηκωθεί και να κάνει κάποιες ασκήσεις. Σαφόνοφ από αυτό το χτύπημα από το γόνατο του Μαρκίνιους στην προσπάθεια του να απομακρύνει την μπάλα μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα και καμιά φορά δεν είναι και από τα χτύπηματα που μπορεί να μην το καταλάβεις άμεσα. Μαζαλιστεί. Ναι, πράγματι με τον Μαρκίνιους έχει μπλεχτεί, γιατί ο Μαρκίνιους είναι αυτός που έρχεται από πίσω. Τον ρωτούν τώρα για να δουν σε τι κατάσταση είναι, αν έχει δηλαδή τις αισθήσεις του, αν μπορεί να εστιάσει και τα λοιπά. Το ιατρικό team της Παρή, είμαστε στο 28 λεπτό πλέον, χωρίς να υπολογίζουμε τις καθυστερήσεις που θα καθιστούν σίγουρα λόγω αυτής της περίπτωσης του τραυματισμού του Σαφόνοφ. Ο Αρσέν Βενγκέρ με αγωνία παρακολουθεί, δίπλα του ο Λουίς Φίγκο, τεράστιες μορφές του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ράφα Μπενίτες εκεί κοντά, γι' αυτός κάπου τοποθετείται πάγος στο κεφάλι του Σαφόνοφ. Ο Λουίς Ενρίκε ανήσυχος. Νομίζω ότι ο τελικός μέχρι τώρα πηγαίνει όπως τον θέλει η Άρσεναλ, Νίκο μου. Κακά τα ψέματα. Ο ρυθμός αυτός και το στυλ του παιχνιδιού, παρότι η Παρή έχει την κατοχή, είναι πολύ ευνοϊκότερος για την Άρσεναλ. Δεν μπορεί να βρει ρυθμό ακόμα. Κουαρατσχέλια είναι στην ουσία εκτός τελικού μέχρι στιγμής. Φυσικά αρκεί μια έξαρση του Γεωργιανού για να αλλάξει τελείως το παιχνίδι. Βλέπουμε αυτό το τρίκ με τον Φαμπιάν Ρουίς που χρησιμοποιήθηκε για κανένα τέταρτο

0: να παίζει σαν αριστερό εξτρέμ, να μην έχει πιάσει μέχρι τώρα, καθώς έχουν μπλοκάρει όλους τους διαδρόμους και είναι πολύ σωστός και στις αλληλοκαλύψεις του, ειδικά με το Μοσκέρα. Το περιμέναμε ότι θα πάει περισσότερο προς τη δεξιά πλευρά της Arsenal ή Paris Saint-Germain, αλλά ο Σάκα είναι πάρα πολύ καλός και στις επιστροφές του έχει βοηθήσει τον Μοσκέρα να ανταποκριθεί μέχρι τώρα και να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα είτε από τον Φαμπιά Ρίθι, είτε από τον Κβαρασχέλια, είτε από τον Ντουέ που βγήκε σε 2-3 περιπτώσεις από την αριστερή πλευρά, μήπως και μπορέσει εκείνος να κάνει κάτι. Εκεί θυμίζουμε ότι η τριάδα μπροστά πάντα αλλάζει θέση στην Paris Saint-Germain. Δεν είναι δηλαδή παίχτες που είναι στατικοί και σταθεροί, αλλάζουν και μέσα στη ροή του παιχνιδιού. Λιούις Σκέλι διεκδικεί μια μπαλιά, θα έρθει αυτή στο Βιτίνια, 73-27 είναι η κατοχή της μπάλας. Το προβάδισμα όμως είναι στην πλευρά των πρωταθλητών Αγγλίας. Ρατσχέλια τον ακολουθεί όμως και πάνω από τη μεσαία γραμμή και τώρα προσπαθεί να βάλει μπροστά την μπάλα ο Μέντες και να αλλάξει πολύ ωραία το παιχνίδι με το εξωτερικό φάλτσο για τον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ έχει το Χακίμι στο πλευρό του. Ντεμπελέ πάει να περάσει μια παράλληλη πάσα, δεν μπορεί. Κοντράρει μπάλα Χακίμι και πάλι με Ντεμπελέ που κινείται από τα δεξιά. Θέλει να βυθιστεί ξανά ο Ντουέ προς τα εκεί να δώσει μια έξτρα βοήθεια. Μπάλα στα πόδια του Βιτίνια, Βιτίνια και πάλι αλλάζει το παιχνίδι. Προς τα δεξιά επιμένουν τώρα οι Παριζιάνοι, η σέντρα, η κεφαλιά απομάκρυση από τον Γκέμπριελ. Και πάλι εκεί ο Ντουέ με το κεφάλι στρώνει στο Βιτίνια. Κατοχή ενώ έχουμε ξανά παίκτη της Παρί να έχει πέσει στο έδαφος. Ο Αρτέτα κάτι δείχνει. Έχουμε πεσμένο παίκτη των Παριζιάνων.
1: Ο Ντεμπελέ πρέπει να είναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι ο Ντεμπελέ.
1: Όχι.
0: Νομίζω ότι είναι ο Μέντες αυτός που είναι πεσμένος.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Ο Μέντες είναι πεσμένος.
1: Το 25, ναι, αυτός είναι.
0: Και δεν το σταματούν οι ίδιοι τους συμπαίκτες, έτσι.
1: Ναι,
0: παλιά μέσα στην περιοχή. Ανατροπή, τίποτα, δεν υπάρχει κάτι. Καθαρό το κόψιμο πάνω στον Ντουέ. Ο Μέντες φαδάζει. Δεν ξέρω γιατί οι ίδιοι τους συμπαίκτες δεν σταματούν το.
1: Ούτε ο διαιτητής κρίνει ότι είναι κάτι σοβαρό. Ακόμα κάτω είναι το μεταξύ.
0: Ακόμα κάτω είναι, ναι. Δεν σηκώνεται. Τώρα θα βγάλει πλάγιο την μπάλα ο Μαρκίνιος. Ίσως θέλησαν να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι ήταν πεσμένος στους συμπαίκτους και να δημιουργηθεί σύγχυση στους, στους αντιπάλους. Εδώ είναι η σέντρα που γίνεται. Παραπατάει πάνω στο πόδι του Γκέμπριελ, έχω την εντύπωση, και συνέχεια ο Ντουέ, καθαρό το στόπ που βάζει και σε δεύτερο χρόνο πάλι νομίζω ο Γκέμπριελ, γιατί είναι πεσμένος και δεν μπορώ να το διακρίνω καθαρά, είναι και πολλά σώματα μπροστά. Σε δύο φάσεις κάνει δύο εξαιρετικές επεμβάσεις ο Βραζιλιάνος στόπερ. Και τώρα η μπάλα επιστρέφει ξανά στους Παριζιάνους. Έχουμε φτάσει στο 32ο λεπτό. Από το 6 ο Χάβερτς έχει βάλει μπροστά στο σκορ την Άρσεναλ. Θυμίζω στο τελικό τότε με την Τσέλσι και την Σίτι είχε σκοράρει στο 42ο λεπτό, πάλι στο πρώτο ημίχρονο δηλαδή. Παίξει που σκοράρει με δύο διαφορετικές ομάδες σε τελικούς. Στη μία ήταν νικηφόρος, αρκούσε το δικό του γκολ δηλαδή για την ομάδα του. Για να δούμε σήμερα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βγαίνει ο Ράγια σε αυτή την παλιά στην πλάτη της άμυνας με το δεξί πόδι και απομακρύνει. Θα έχουμε σίγουρα ένα τρίλεπτο καθυστερήσεις, μπορεί και παραπάνω αν δεν. Μάλλον σίγουρα τόσο, εκτός αν έχουμε κάτι παραπάνω από διακοπές και καθυστερήσεις και στην εξέλιξη του υπόλοιπου σκέλους του πρώτου ημιχρόνου. Και τώρα από την πάσα του Μαρκίνιους ξανά ο Ντεμπελέ έχοντας τον Χακίμι κοντά του. Πολύ καλά κλεισμένη και τοποθετημένη πάνω απ' όλα σωστά η Arsenal, χωρίς να αφήνει αυτές τις πάσες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πολλή κίνηση από τους Παριζιάνους μέχρι τώρα. Στην ουσία είναι όλοι ανοιγμένοι στα άκρα, αλλά στον άξονα είναι πολύ λίγοι οι παίχτες. Τώρα πάνε κάποιοι στον άξονα για να μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποια σκαλοπάτια για τους συμπαίκτες τους. Προς τα έξω του Παρατσχίλια με το κεφάλι, Χακίμι προς τα πίσω ξανά για τον Μαρκίνιους. Μαρκίνιους για τον Βιτίνια. Βιτίνια στη μεσοαπόσταση μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, λίγο πιο κοντά στην περιοχή βυθισμένος. Φαμπιάν Ρουίς για τον Κβαρατσχέλια, έχει απέναντι το Μοσκέρα, ξανά για τον Φαμπιάν Ρουίς και αυτό στον Βιτίνια. Ο Νέβες δεν έχει πάρει πολλές πρωτοβουλίες μέχρι στιγμής, είναι αλήθεια. Τώρα η μπάλα πηγαίνει στο Χακίμι. Κβαρατσχέλια, ο Νέβες έχει πάει κοντά στον Center Four, να το πω έτσι, στον Ντεμπελέ δηλαδή. Σε αυτή τη φάση μια πάσα που βγάζει ο Βιτίνια, ο Ντεμπελέ πάει προς τα έξω ξανά για τον Χακίμι. Παρασκήλια έχει ήρθει από την άλλη μεριά, για με τον Ντεμπέλε με το αριστερό θέλει να βγάλει μια σέντρα, είναι προπόνηση για το Ράγια, βγαίνει λίγο πριν το ύψος του πέναλτι και μαζεύει την μπάλα. Ο Λουίς Ενρίκε βλέπει τα πράγματα να μην πηγαίνουν καλά για την ομάδα του. Χάβερτς καθαρά θα κοπεί. Βέβαια η Άρσεναλ δεν μπορεί να τη βγάλει όλο το μάτς έτσι. Θα πρέπει να κρατήσει και αυτή λίγο μπάλα στα πόδια της. Να απειλήσει ξανά την Πάρη, η οποία έχει μεταφέρει το σκηνικό τώρα προς τα καρέ του Ράγια και θα κερδίσει το τρίτο κόρνερ από την παρέμβαση του Χικάπιε στην απόπειρα του Ντουέ να βγάλει μια σέντζα ή μάλλον μια διαγώνια πάσα για να είμαι ακριβής προς κάποιο συμπαίκτη του μέσα στην περιοχή. Στο 34 με πάσα εκτελείται το κόρνερ, μπαλά φτάνει στο Βιτίνια, Βιτίνια στον Νομέντες, Νομέντες θα επιχειρήσει λογικά ότι θα κάνει μια σέντζα πονηρή όπως θα απομακρύνει ο Ράις εκεί με κάποιο περίεργο τρόπο βάζοντας το μυρό του, σήκωσε την μπάλα και συνέχεια ο Σάκα προσπάθησε να γίνει κάτοχος της μπάλας, έχει μπει και δεύτερη τώρα στον αγωνιστικό χώρο, 35 λεπτά στο παιχνίδι, Παρί Άρσεναλ 0-1 με τον γκολ του Kai Havertz από το 6ο λεπτό, πράγματα έχουν σταθεροποιηθεί ως προς την εικόνα του παιχνιδιού με το σκηνικό να είναι πλέον μόνιμα στα καρέ των κανονιέριδων και από τα δεξιά ο Χακίμι τώρα έχει απέναντι τον Γκέμπριελ, θα βγει σέντρα, πρώτος στην μπάλα ο Σαλιμπά θα παραχωρήσει πλάγιο, διαμαρτύρεται και ο Ντεμπελέ ότι υπήρξε κάποιο τράβηγμα από τον κεντρικό αμυντικό της Arsenal. Παίζεται λέει ο Ζίμπερτ, ο οποίος προσπαθεί να σφυρίζει όσο λιγότερο γίνεται. Κβαρατσχέλια από τα δεξιά προς τα μέσα τώρα έρχεται πιο πίσω για να δώσει τον πάτσο αυτό στο Φαμπιάν Ρουίθ. Πάει να παίξει το 1-2 Νούνο Μέντες, αλλά θα κάνει λάθος και θα κλέψει ο Ράις. Ο Ράις κρατάει μπάλα με την σιγουριά που έχει πάντα και ο Μοσκέρα θα βρει τον Σάκα και ο Σάκα τώρα με δύο αντιπάλους θα τον γκρεμίσει. Ο Μέντες, ο οποίος δεν είναι συγκεντρωμένος, εδώ θα κάνει ένα μάλλον αχρίαστο θα πω φάουλ, γιατί ο Σάκα ήταν παγιδευμένος ανάμεσα σε δύο, το πολύ πολύ να σταματούσε στην πλάγια γραμμή, τον γκρεμίζει κάτω γιατί είχε και τη βοήθεια του Ζωάου Νέβες, τον γκρεμίζει και δίνει ένα εύκολο φάουλ εδώ στον Σάκα. Σάκα δεν πήγαινε καν προς την, δεν έκλεινε καν προς την περιοχή, προς τη γραμμή πήγαινε, μάλλον για να κερδίσει χρόνο και να δώσει και το χρονικό περιθώριο σε κάποιους από τους συμπαίκτες του να ανέβουν, γιατί ήταν απελπιστικά μόνος και ο Ράις έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ στο 36 μετά από ώρα από εκείνη τη σέντρα, δηλαδή που είχε βγάλει και το τραυματίσει και ο Σαφόνοφ φιάσανε με τον Σάκα τώρα σε μια στημένη μπάλα όχι και τόσο κοντά αλλά μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής από τα δεξιά η θέση για αυτό το φάουλ κεφαλιά πιο ψηλά από όλους θα επιδείξει ο Γκέμπριελ, θα φύγει μπάλα πολύ μακριά από την εστία του Ρώσου Πορτιέρε, ενώ και ο Φαμπιάν Ρουίθ δείχνει να έχει μια ενόχληση εκεί στους κοιλιακούς, δεν ξέρω αν δέχτηκε κάποιο χτύπημα, κάποια σκαριά εκεί από το άλμα. Α, έχει, τον έχει σπρώξει ο Χάβερτς, ο οποίος πιάνει τελικά την κεφαλιά ο Γερμανός, αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς και να πήγαινε μπάλα προς την εστία θα είναι φάουλ διαιτητής, γιατί ο Χάβερτς έχει σπρώξει ξεκάθαρα. Λάθος από την Παρή. Όμως ανακτούν την μπάλα πολύ γρήγορα και ο Βιτίνια θέλει να βγάλει στην κόντρα τους Παριζιάνους. Έρχεται ο Ράις να τον καλύψει γρήγορα. Ο Ντεμπελέ μέσα στην περιοχή, Ντεμπελέ θα κοντάρει πάνω του Γκέμπριελ σε άλλη μια φοβερή προσπάθεια, ο Σαλιμπά και ακόμα πιο μακριά ο Τροσάρ. Ο Χάβετς πάει να πάρει θέση με τον Μαρκίνιους, ο Μαρκίνιους κατεβάζει ο Τροσάρ, όμως παίρνει αυτή την δεύτερη μπάλα. Τροσάρ ανάμεσα από δύο θα χάσει, ο Τροσάρ τραβάει τον αντίπαλό του, μένει όρθιος ο Ντουέ, ο Ντουέ τώρα πάει να κάνει τον ελιγμό ανάμεσα από τρεις παίχτες, τρώει μια κλωτσιά, καθαρά λέει ο Ζίμπερτ που αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί, δεν σφυρίζει πολύ, το είπαμε. Και αλλαγή παιχνιδιού από τον Ράις για τον Μοσκέρα. Μοσκέρα πίσω στον Σαλιμπά. Για να δούμε εδώ τον κεντρικό αμυντικό της Arsenal να βγαίνει μπροστά. Θα την περάσει ανάμεσα από δύο και θα βρει και όλα στην πάσα στο Χάβερτς που μαζεύει το κοντρόλ. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Χικαπιέ. Και από εκείνο το Σαλ που κρατάει μπάλα τώρα. Το Σαλ προς τα πίσω προσπαθεί. Τώρα η Άρσεναλ μετά από ώρα να κρατήσει λίγο την μπάλα στην κατοχή της, να αρεμήσει το παιχνίδι και κάποιοι με τον Λουίς Σκέλι να κρατούν την μπάλα στην δικιά τους κατοχή και πιο πίσω για τον Ράγια με το αριστερό. 42 μισό περίπου έχουν καλύψει οι παίκτες Άρσεναλ που πρέπει να τρέχουν πιο πολύ, 2 χιλιόμετρα λιγότερα από τους παίκτες Παρί. Θέλουν τώρα να ανεβάσουν λίγο τις γραμμές τους οι παίκτες Άρσεναλ. Βλέπω κάποιους παίκτες των κανονιέρδων να κάνουν νοήματα, στους συμπαίκτες να ανέβουν λίγο πιο ψηλά. 31 το λεπτό, η πάσα τώρα για τον Πάτσο. Πάτσο ανεβάζει την ομάδα του, θα πασάρει για τον Κβαρατσχέλια, έχει πάντα μπροστά του, δεν πάει τόσο κοντά τώρα ο Μοσχέρα για να μην εγκαταλείψει τη θέση του, πήγε ο Σάκα να τον κλείσει, σε μια διάταξη όταν αμήνεται μοιάζει περισσότερο με 4-3-3 η Arsenal, 4-5-1 αν προτιμάτε, για να δούμε και πάλι τους Παριζιάνους από τα δεξιά, Χακίμι, αλλάζουμε τον Νέβες, Βιτίνια, Βιτίνια κρατάει μπάλα, παίζουν το 1-2 με τον Νέβες, Μαρκίνιος για τον Πάτσο, αυτός αφήνει πάλι στο Βιτίνια, από τα δικά του πόδια πρέπει να περνάει μπάλα για να βγει κάποια επιθετική προσπάθεια, αλλάζει ο Ντουέ που έχει έρθει σε ρόλο δεύτερο επιθετικού και από τα δεξιά προσπαθεί ο Νέβες να κάνει τώρα το γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι εύκολα, αλλά όχι καλά ο Μοσχέρα, δίνει την παραπάνω στον Κβαρατσχέλια. Μέντες θα βγάλει τη σέντρα, κεφαλιά από μάκρυση από τον Γκέμπριελ που είναι παντού και η μπάλα θα βγει πλάγιο ο Χακίμι. Εντάξει, ο Χάβερτς κάνει ένα θεατρικό τώρα, του έχει κάνει κάποιο Χακίμι, δεν ξέρω βέβαια αν θα έχουμε κάρτα σε κάποιον. Χακίμι πήγε να μαζέψει γρήγορα την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο. Ο Χάβερτς πήγε και αυτός να μπλεχτεί εκεί. Του λέει με χτύπησε στο λαιμό. Τέλος πάντων υπάρχει αυτή η αψιμαχία. Ναι, και μετά λίγο πιο δυναμικά από ό,τι θα έπρεπε ο Χακίμι βάζει όχι ακριβώς κεφαλοκλείδωμα, αλλά έβαλε το χέρι του μπροστά στο λαιμό του Χάβερτς. Ποιος τώρα Χακίμι δέχεται τις παρατηρήσεις από τον Γερμανό ρέφερι. Λίγο πριν συμπληρώσουμε τα 40 λεπτά αγώνα. Παρίασε ένα 0-1 με τον κουλ του Kai Havertz από το 6ο λεπτό. Ένας δεύτερος τελικός στην καριέρα του Havertz που βάζει μπροστά την ομάδα του σε τελικό Champions League. Τότε ήταν η Chelsea το 2021. Τώρα είναι η Arsenal, την οποία έχει βάλει μπροστά στο σκορ. Με την Παρί να μην έχει βγάλει ούτε μία μεγάλη φάση. Σίγουρα αυτό είναι ένα τεράστιο παράσημο. Σε 40 λεπτά να μην σου έχει κάνει ούτε τελική συναισθία δεν μπορώ να θυμηθώ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο που να έχει κάνει η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί σαν καρέ του Ράγια. Θα έχουμε σίγουρα ένα τρίλεπτο καθυστερήσεων το λιγότερο λόγω τραυματισμού του Σαφόνοφ, ο οποίος χτύπησε στο κεφάλι στην δεύτερη καλύτερη κατεβασιά που έκανε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Μέντες τώρα σε μια μπαλιά, εύκολη λία για τον Γκέμπριελ, ο οποίος όμως δεν απομακρύνει και τόσο καλά την μπάλα. Κακή όμως και η πάσα από τον Χακίμι εκεί, δεν μπορεί να κρατήσουν με τίποτα, ενώ ο Τροσάρ τώρα από πίσω λίγο θεατρικά, ο Όντεγκαρντ μάλλον πήγε να κερδίσει ένα φάουλ μάλλον φτηνό, δεν το έδωσε ο διαιτητής για να είναι μπροστά του, σκάλωσε στα πόδια του αντιπάλου και θέλησε να πάρει φάουλ εκτός φάσης, δεν υπήρχε κάτι, Κβαρατσχέλια που έρχεται από τα δεξιά τώρα, το και αρκετή ώρα Κβαρατσχέλια κλείνει πιο πολύ προς τα εκεί, ο Νέβες κάνει μια κίνηση για να πάρει μπάλα, τους κόβει και αυτή τη φορά και κάποιε. Νομίζω και οι τέσσερις έχουν πάει πολύ καλά στην άμυνα της Arsenal. Αν θες τη γνώμη μου, όχι κάποιοι και ο Γκέμπριελ έχουν πάει λίγο καλύτερα από τους άλλους δύο. Έχει χρειαστεί να κάνουν πιο πολλές επεμβάσεις, καθώς και η Παρί μετά το πρώτο τέταρτο έχει δώσει μεγαλύτερο βάρος στο να κάνει επίθεση στα αριστερά της Arsenal, δεξιά όπως κάνει επίθεση εκείνη. Η μπάλα περνάει από το Βιτίνια, πηγαίνει στον Πάτσο, Φαμπιά Ρουίθ, ο οποίος δεν έχει καταφέρει και αυτός να κάνει στην παρουσία του. Έχουν απέναντί τους ένα σύμπλεγμα πολύ καλά τοποθετημένων παιχτών και δεν μπορούν να περάσουν την μπάλα κάθετα οι παίκτες φάρη. Αλλάζουν πολλές παράλληλες φάσεις, αλλάζοντας πλευρές συνεχώς και βέβαια με σέντρες είναι και πολύ δύσκολο να απειλήσεις την Arsenal, οπότε το έχουν δοκιμάσει οι Παριζιάνοι. Οι κανονιέδες έχουν απάντηση. Κβαρατσχέλια τώρα θέλει λίγο χώρο να κάνει σουτ. Τελικά το μετανιώνει, γυρίζει πιο πίσω στον Φαμπιάν Ρουίθ και αυτός είναι ο Μέντες. Μέντες από τα αριστερά βρίσκει ένα διάδρομο. Περνάει το Μοσχέρα, παράλληλο γέμισμα. Κεφαλιά από κοντά. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη στιγμή με το Ρουίθ. Κεφαλιά θα φύγει έξω από τη λάθος απομάκρυση των Λονδρέζων. Από αυτό το ωραίο μπάσιμο που έκανε από τα αριστερά περνώντας τον Μοσχέρα ο Νούνο Μέντες. Στο δεύτερο δοκάρι από μάκριση από τον Χικαπιέ και ο Φαμπιά Ρουίθ βλέπει την μπάλα στρωμένη στο κεφάλι του. Πράγματι ο Χικαπιέ είναι αυτός που κάνει την αμάξη και ο Φαμπιά Ρουίθ δεν αφήνει τον Κβαρατσχέλια να πιάσει το γυριστό. Βάζει το κεφάλι του, κάνει την απόπειρα να απειλήσει τα κάρε του Ράγια. Αλλά η μπάλα θα περάσει πάνω από την εστία. Η πρώτη φάση της Παρί χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 43 λεπτά για να κάνει φάση η Παρή από αυτή την ατομική προσπάθεια, όχι συνδυαστική, του Νούνο Μέντες που βρήκε το Μοσκέρα Μπόσικο και πέρασε από την εσωτερική, να το πούμε έτσι, λίγο μπασχετικά. Πήγε χαμηλά στην μεγάλη περιοχή, έκανε το παράλληλο γύρισμα προς το δεύτερο δοκάρι, απομάκρυση από τον Χικαπιέ, η μπάλα σώνεται στο κεφάλι του Φαμπιά Ρουίς, σε αυτή την καραμπόλα, η μπάλα θα φύγει πάνω από την εστία του Ράγια. 1,5 λεπτό για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, θα έχουμε και καθυστέρηση όπως έχουμε καταλάβει από την φάση του τραυματισμού. Σάκα λίγο διστακτικά, βγαίνει πρώτος ο Πάτσος στην μπάλα, δεν πήγε να διεκδικήσει αυτή την χαμένη μπάλα, να το πω έτσι. Και τώρα Ντουέ που έχει αρκετό χώρο μετά από ώρα, βρίσκει κάπως ανοργάνωτη την άμυνα των Λονδρέζων. Η Παρή, η Κβαρατσχέλια, τώρα έχουν γυρίσει πάλι όλοι πίσω, πάλι το ίδιο σκηνικό, Μαρκίνιος για τον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ κάνει μια προσφύση, θα φέρει την μπάλα σε αριστερό, πολύ ψηλά πάνω από την εστία του Ράγια. Βιαστικό σουτ, θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο ο Ντεμπελέ. Διάλεξε το σουτ, δύο τελικές προσπάθειες. Ο Τιερέ Άρη με την αγωνία χαραγμένη στο πρόσωπό του παρακολουθεί. Πλέον σχολιάσει σε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα, παρέα με τον Γκάραγερ. Και κάνουν τους σχολιασμούς και με τον Μίκα Ρίτσαρτς, αυτή η τριπλέτα. Νομίζω ότι οι φίλοι που έτσι είναι και του διαδικτύου και βλέπουν τα σημειότυπα από αυτές τις εκπομπές θα τους έχουν δει μια απολαυστική τριπλέτα όταν σχολιάζουν παιχνίδια. Κβαρατσχέλια με τον Φαμπιάν Ρουίθ, πολύ ωραίο το τάκνα από τον Ράις, θα δώσει για τον Τροσάρ. Τροσάρ θα αλλάξει το παιχνίδι, αλλά ο Κβαρατσχέλια έχει γυρίσει εκεί να καλύψει την θέση του αριστερού μπακ. 6 λεπτά καθυστερήσεις, ήταν ένα τετράντο με τον Σαφόνοφ και άλλα δύο που θα κρατηθούν. Για με τον Σάκα. Έχουμε ακόμα δρόμο για το πρώτο ημίχρονο. Πρώτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Από το 6ο λεπτό ο Κάι Χάμπερτς έχει βάλει μπροστά στο σκορ την ομάδα της Arsenal. Για να δούμε τον Σαλιμπά να δίνει στον Γκέμπριελ. Αυτός για σιγουριά πίσω στον Ράγια. Ο Ράγια με το γέμισμα ψάχνει να βρει τον Σαφόνοφ από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλον. Νέα απομάκρυνση από τον Σαφόνοφ και πάλι προς την άμυνα της Arsenal. Νομίζω ότι όλο το πρώτο ημίχρονο έχει πάει, εφόσον περάσει και κυλήσει και αυτό το πεντάλεπτο για την άμυνα της Arsenal, χωρίς να δεχτεί κάποια ευκαιρία, κάποιο γκολ, ιδανικά για την αγγλική ομάδα και με προβάδισμα και χωρίς να απειληθεί σοβαρά, πέρα από τη φάση της κεφαλιάς του Φαμπιάν Ρουίθ από καραμπόλα περισσότερο. Ξανά ο Ντεμπελέ τώρα με την μπάλα στα πόδια. Ο Ζωάν Νέβες από εκεί θέλει να δώσει κάποια βοήθεια. Για να δούμε τώρα τον Νέβες που θέλει να παίξει ένα δύο με τον Ντεμπελέ. Υπάρχει μαρκάρισμα καθαρό, λέει ο Ζίμπερ, που είναι πολύ κοντά στη φάση, δεν δίνει κάτι. Ο Γκέμπριελ και πάλι θα καθαρίσει αυτή την περίπτωση. Ίσως ο καλύτερος παίκτης Άρσεναλ στο πρώτο ημίχρονο. Φαρασχέλια για τον Μέντες. Αυτός στο Βιτίνια. Βιτίνια παράλληλα και δεξιά για τον Χακίμη. Νέβες έχει προφηθεί μέσα στην περιοχή για να γίνει κάτι σαν κρυφό φόρ και πάλι Βιτίνια από την μπάσα του Μαρκίνιος. Νέβες Ντουέ έξω από την περιοχή, το σουτ και αυτό απελπιστικά άστοχο από τον Ντουέ. Η μπάλα θα φύγει πολύ πάνω από την εστία σε κάποιους φίλους της Arsenal. Η κάθε ομάδα στο πρώτο μέρος υπερασπίζεται την εστία πίσω από την οποία βρίσκονται οι δικοί τους οπαδοί. Ο Χινκάπη καθαρό το τάκλιν, έβαλε την κόντρα πάνω στον Ζωάο Νέβες. Καθαρό το μαρκάρισμα, μας το έδειξε πολύ διαφορετικό το replay, η επαγγελματική προβολή από την κάλυψη. Παρίσι Σεν-Ζερμέν Arsenal 0-1 στο τρίτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Από το 6 το γκολ του Χάβερτς χωρίζει τις δύο ομάδες. Κεφαλιά από τον Πάτσο, ο Ράις πρώτη κεφαλιά, δεύτερη από τον Σάκα. Η μπάλα φτάνει στο Χάβερτς. Χάβερτς κρατάει και δίνει στο Μοσκέρα. Μοσκέρα, ο Σάκα. Ο Χάβερτς τώρα με ευκαιρία απέναντι από το Σαφόνοφ. Η κόντρα. Ο Μαρκίνιος θα γλιτώσει εδώ την Παρή από το δεύτερο γκολ. Προλαβαίνει ο αρχηγός Παρή να σταματήσει τον Γερμανό που από αυτό το εξαιρετικό τρίγωνο που έπαιξαν οι παίκτες Arsenal βγήκε απέναντι από το Σαφόνοφ. Προλαβαίνει ο Μαρκίνιος με το αποφασιστικό τάκλιν να σταματήσει τον Γερμανό. Εδώ απειλεί η Arsenal και με ένα δεύτερο γκολ λίγο πριν κλείσει το πρώτο μέρος. από την γωνία της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση Arsenal, το τρίγωνο και ο Χάβερς βγαίνει απέναντι διαγώνια από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, προλαβαίνει ο Μαρκίνιος για να τον σταματήσει με το αποφασιστικό τάκλινγκ. Βιτίνια βλέπει από την άλλη τον Ντεμπελέ, αργεί λίγο να του δώσει την μπάλα, Ντεμπελέ κάνει κίνηση ο Χακίμι, δεν περνάει πάσα, καθώς και αυτή τη φορά ο Χάβερτς έχει γυρίσει να βοηθήσει την άμυνά του και παραχωρεί κόρνερ. Στο τέταρτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων, κόρνερ για την Παρή. Από τα δεξιά κάποια παρατήρηση θα κάνει ο Ζιμπερ. Τώρα σταματάει τον εκτελεστή του κόρνερ για να κάνει παρατηρήσεις. Στο Φαμπιά ορίστηκε σε ωράγια, προφανώς για κάποια σπροξήματα. Έχει σφυρίξει όσο λιγότερο μπορεί ο Ζίμπερτ και από τα δεξιά αυτό το corner που θα εκτελεστεί για τους κατόχους του Champions League. Μπάλα από την απομάκρυση του Σαλιμπά θα καταλήξει και πάλι στα πόδια του Μέντες. Ο Φαμπιά ορίστηκε από τα αριστερά, βγάζει μια σέντρα στο το Ράγια, σε δύο χρόνους θα μπλοκάρει, του ξέφυγε η μπάλα, αλλά δεν υπήρχε κάποιος παίκτης παρή εκεί, ήταν όλοι εξουδετερωμένοι. Σε αυτή τη σέντρα σου του Φαμπιά Ρουίθ, σε δύο χρόνους ο Ράγια θα μπλοκάρει. Ευκαιρία σημαντική λοιπόν για τον Χάβερτς να σκοράρει για δεύτερη φορά. Θα τον σταματήσει ο Μαρκίνιος με το αποφασιστικό τάκλιν πριν σουτάρει προς την εστία και γίνουν τα πράγματα ακόμα δυσκολότερα για την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ανεβαίνει ψηλά για να πιέσει σε αυτά τα τελευταία 75 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου μαζί με τον έξτρα χρόνο. Η Arsenal παρασχέλεια δεν μπορεί να σηκωθεί τόσο ψηλά για να προλάβει αυτή την αλλαγή παιχνιδιού. Το πλάγιο είναι για τους κανονιέριδες που λίγο νωρίτερα, πολύ ωραία, ο Τροσάρ έδωσε στον Χάβερτς. Ο Μαρκίνιος αποφασιστικά θα βάλει το τάκλι με το αριστερό και θα σταματήσει τον Γερμανό που ήταν απέναντι από το Σαφόνοφ διαγώνια για να κάνει το 2-0. Χάβερτς που δικαιώνει απόλυτα τον προπονητή του. Πολλοί θα περίμεναν ασφαλώς τον Γιόκερες, είναι σημαντική ζαριά να ποντάρεις και σε ένα παίκτη πάντως που έχει παραστάσει από τελικό Champions League, έχει χαρίσει Champions League σε μια αντίπαλο, μεγάλη αντίπαλο από την ίδια πόλη, σε έναν αγγλικό εμφύλιο το 2021, και τώρα το πλάγιο στην τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου, λογικά αν δεν κρατηθεί κάτι παραπάνω από τα 6 λεπτά ο Ράις. Στην εκτέλεση του πλαγίου, η πρώτη κεφαλιά, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Δεύτερη κεφαλιά, θα έχουμε το πρώτο κόρνερ για την Arsenal. Νομίζω θα το αφήσει να χτυπηθεί, καθώς έπαιξαν βόλια με το κεφάλι. Ο Χάβερτς κερδίζει το κόρνερ. Θα το αφήσει, νομίζω, ο Ζίμπερτ να εκτελεστεί το πρώτο που κερδίζει η Arsenal. Σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό, ο Πάτσο είναι αυτός που θα το παραχωρήσει στη διεκδίκηση με τον σκόρερ του αγώνα μέχρι στιγμής, τον Κάι Χάβερτς. Θα εκτελεστεί το κόρνερ και μετά θα έχουμε την ολοκλήρωση του πρώτου μηχρόνου. Ο Σάκα έτοιμος από τα δεξιά να το εκτελέσει με τις μέρες φίλοι της Arsenal. Πολλά χρόνια προσμονής για να ζήσουν μεγάλες στιγμές. Δεν θα αφήσει το κόρε να εκτελέσει. Εντάξει, νομίζω ότι ο Σάκα το παράκανε, γιατί από τη, η μπάλα βγαίνει έξω στο 6-0-1, 6-0-2, κάτι τέτοιο. Έκανε μισό λεπτό να στήσει την μπάλα. Θα αντίστοιχε και ο Γερμανός και του λέει: άντε, πηγαίνετε τώρα στα αποδυτήρια. Κλαίνε αυτοί που έχουν παίξει τα κόρνερ, Νίκο μου, γιατί αν δεν εκτελεστεί δεν μετράει το κόρνερ.
1: Σωστά, σωστά. Μάλιστα, ωραία. Κώστα, πάρε μια ανάσα. Θα τα πούμε ξανά σε ένα τέταρτο για το δεύτερο ημίχρονο. Η Arsenal προηγείται 1-0 της Παρή με αυτό το υπέροχο γκολ του Χάβερτς από το έκτο μόλις λεπτό. Στη συνέχεια είδαμε ένα μάτς περίπου αναμενόμενο μετά το γκολ της Arsenal, με τους Λονδρέζους να περιμένουν στο μισό γήπεδο, τους Γάλλους να επιτίθενται κατά κύματα. Περιμένουμε ενδιαφέρον το δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω η Παρή θα βρει τις στιγμές της για να μην λήξει άλλος ένας τελικός. Το κοιτούσα χθες με αφορμή κάτι που έγραψα. Άλλος ένας τελικός όπου δεν θα σκοράρουν και δύο ομάδες. Έτσι, να θυμίσω ότι και οι δύο ομάδες σε τελικό έχουν να σκοράρουν από το 2018. Είναι πολλά τα χρόνια. Να δούμε. Το δεύτερο 45 λεπτό. Πάμε για ένα σχόλιο στη Βουδαπέστη, στο Χρήστο Τυρακόπουλο. Έλα, Χρήστο.
2: Τι κάνουμε,
1: καλά, περιμένουμε με ενδιαφέρον το δεύτερο ημίχρονο πλέον.
2: Λοιπόν, ναι, εντάξει, κοίτα. Αυτό περιμένουμε από την ώρα που ειδικά προηγήθηκε η Arsenal, αλλά αυτό περιμέναμε να δούμε. Την Arsenal πίσω από την μπάλα. Το κάνει εξαιρετικά. Ξέρουμε ότι μπορεί να το κάνει. ξέρουμε ότι μπορεί να απονευρώσει αντίπαλο, ότι δεν θα φάει πολλές φάσεις. Έχει αναγκάσει λίγο την Παρή να σουτάρει από τα 30 και τα 35 μέτρα, το οποίο δεν είναι παιχνίδι της Παρή. Και όσο κρατάει αυτό ο Νίκο, η Arsenal έχει ένα προβάδισμα. Έχει ένα προβάδισμα.
1: Χρήστο, η κατοχή μπάλας είναι 74%.
2: Με το ότι δεν βρίσκει ρυθμό καθόλου η Παρή για να έχει κυκλοφορήσει την μπάλα. Mm-hmm. Όλα αυτά, ξέρεις, βέβαια αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Και γι' αυτό ακριβώς η Arsenal πρέπει κάποια στιγμή λίγο να ενοχλήσει και στην επίθεση. Δηλαδή να ανεβάσει κάποιους παίκτες σε κάποιες αντεπιθέσεις, όπως έγινε εκείνη μία φάση που είμαστε στον αέρα νωρίτερα. Mm-hmm. Αλλά τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, επειδή ξέρει να το κάνει, το ανασταλτικό κομμάτι δηλαδή, νομίζω ότι το πάει πολύ καλά. Για να δούμε.
1: Ωραία, ωραία. Χρήστο, σε ευχαριστώ.
2: Θα τα πούμε μετά.
1: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Χρήστος Σωτηρακόπουλος σχολιάζει για τον Big Wings FM. Από τη Βουδαπέστη, τον τελικό του Champions League. Είπα στον Χρήστο και προφανώς δεν μ' άκουσε γιατί έχει αρκετή φασαρία στο στάδιο, ότι η κατοχή μπάλας στο φινάλι του ημιχρόνου είναι 74% για την Παρή, μόλις 26% για την Arsenal. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Arsenal μπορεί να το κάνει αυτό το παιχνίδι και ας μην κρατάει μπάλα. Να πω επίσης, γιατί έχει και αυτό το ιστορικό ενδιαφέρον του, ότι οι Άγγλοι, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πράγμα στο πρώτο ημίχρονο, περιμένουμε το δεύτερο, είναι κοντά στο να κάνουν κάτι που είναι εξαιρετικά σπάνιο. Το έχουν κάνει μόνο οι Ιταλοί το πολύ μακρινό 1990, τότε όπου η Ιταλία, το Ιταλικό πρωτάθλημα, ήταν το καλύτερο στο πλανήτη. Και εκείνη τη χρονιά, εκείνη τη σεζόν, το 89-90 δηλαδή, είχαν πάρει οι Ιταλοί και τις τρεις ευρωπαϊκές κούπες της UEFA. Η Μίλαν του Σάκη είχε κατακτήσει το πρωταθλητριόν με το 1-0 απέναντι στην Μπενφίκα. Η Σαμπντόρια του Βιάλι και του Μαντσίνη είχε πάρει το κυπελούχον με το 2-0 στην παράταση. Κόντρα στην Άντερλεχτ και στο UEFA είχαμε έναν καθαρό ιταλικό εμφύλιο. Οπότε έτσι κι αλλιώς σε ιταλικά χέρια θα κατέληγε το Juventus Fiorentina. 3-1 στο Τωρίνο, 0-0 στη Ρεβάνς. Έδωσαν έτσι στη Juve το τρόπαιο. Η Αγγλία φέτος κάνει κάτι που γίνεται πολύ σπάνια. Έχει εκπροσώπους και στους τρεις τελικούς. Τους δύο τους έχει πάρει ήδη. Με την Crystal Palace και την Aston Villa. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στον απόψινό. Λοιπόν. Να σας πω, να θυμίσω μάλλον, αφού έχουμε ημίχρονο, ότι νωρίτερα είχαμε τα παιχνίδια στο μπάσκετ και κλείδωσε ο τελικός αιωνίων. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 68-95. Οπότε πλέον περιμένουμε από Τετάρτη και μετά να ξεκινήσουν οι τελικοί. Θυμίζω ότι είναι η 23η φορά που θα δούμε τελικούς αιωνίων στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να σας πω λίγο και το πρόγραμμα. Το πρώτο παιχνίδι είναι την ερχόμενη Τετάρτη στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός, θυμίζω, είναι αίτητος και έχει φυσικά το πλεονέκτημα έδρας. Στις 9 το βράδυ. Το δεύτερο παιχνίδι είναι την Παρασκευή στις 9 το βράδυ επίσης στο Telecom Center. Τρίτο παιχνίδι τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο ΣΕΦ. Τέταρτο μάτς, εφόσον χρειαστεί, την Τετάρτη 10 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Telecom Center. Και πέμπτο παιχνίδι, και αυτό φυσικά αν χρειαστεί, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Λοιπόν, να δώσω και κάποια ακόμη τελικά που έχω σημειώσει εδώ από τα μπασκετικά. Δεν έχει, όπως καταλαβαίνετε, όταν έχει τελικό της Champions League, ποδόσφαιρο δεν υπάρχει. Έχει ποδόσφαιρο μόνο για πολύ ψαγμένους. Λοιπόν, στη Γαλλία ένα τελικό Παρίς Στρασβούργο 89-75. Στη Γερμανία τελικά Bayern Βόνη 83-78, Άλμπα Βερολίνου Μπάμπερκ 105-86 και με αυτό νομίζω, Χάρη, να πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και να επιστρέψουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια B-Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Μιλίτο, πολύ ωραία. Σνάιντερ. Σνάιντερ για το Μιλίτο. Ο Μιλίτο κοντά στο 1-0. Το σουτ γκολ για την Ίντερ. Ο Ντιέγκο Μιλίτο. Ο άνθρωπος που σε κάθε παιχνίδι σημαντικό της Ίντερ στη σεζόν. Βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η Ίντερ βγαίνει μπροστά. Παλιά από τον Ετώ για τον Μιλίτο. Κάνει αντρίπλο Μιλίτο. Πλασάρι 2-0 για την Ίντερ. Και πάλι με τον Μιλίτο. Και πάλι με αυτόν τον πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Τι ψυχή έχουν 30 δευτερόλεπτα μπροστά σε 45 χρόνια αναμονής για τους οπαδούς της Ίντερ. Ο Μουρίνιο έδωσε χειραψία με όλους τους ανθρώπους στο πάγκο της Ίντερ. Όλοι αγκαλιάζονται. Η Ίντερ 45 χρόνια περίμενε αυτό το πιο γλυκό σφύριγμα από έναν διαιτητή. Να πάρει δηλαδή το κύπελο Ευρώπης Πρωταθλητριών Ομάδων. Η Ίντερ του 1965, η Grande Ίντερ του Ερέρα, την διαδέχεται η Grande Ίντερ του Γιου Μωράτη, του Ζωζέ Μουρίνιο και αυτών των πολύ σπουδαίων ποδοσφαιριστών. Του Ζανέτη, του Μιλίτο, του Σνάιντερ, του Λούστιο, του Σέζαρ, του Ετώ, του Καμπιάσο. Κερδίζει την Bayern απόψε εδώ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Μαδρίτης. Με τα 2 γκολ του Μιλίτο γίνεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για 3η φορά στην ιστορία της. Ο Πλατινί έχει το κύπελλο στα χέρια του και ετοιμάζεται να το δώσει τον Ζανέτη. Και πλέον είμαστε δευτερόλεπτα μακριά από το να το σηκώσει ο Ζανέτη και οι νερατζούροι να επιβεβαιώσουν ότι το μπλε και το μαύρο είναι το χρώμα της μόδας αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την Game Zone κανονικά, αφού έχουμε τον τελικό του Champions League. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Με Χάρη Χριστόγλου εδώ παρέα στο στούντιο, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία. Ένα σωρό κόσμο στη Βουδαπέστη. Θα τους έχουμε είτε τώρα είτε μετά τον τελικό για ένα σχόλιο. Ακούσαμε ήδη Χρήστο Σωτηρακόπουλο, ο οποίος είναι εκεί και βλέπει το ματς. Τον έχουμε τώρα. Α, πάρα πολύ ωραία. Κωνσταντίνα Πανούτσου κανονίζει για πάρτι μας και για πάρτι σας. Κώστας και Τζετζόγλου και αυτό στην Βουδαπέστη. Πάμε για ένα δικό του σχόλιο για το πρώτο ημίχρονο και για ό,τι άλλο θέλει εκείνος, τέλος πάντων, να μας μεταφέρει το κλίμα, αν δρόσησε. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, εγώ ευτυχώς είμαι από την πλευρά της σκιάς.
0: Α, ωραία, εντάξει.
1: Δεν είναι όπως η Φιλαδέλφια που είμαστε από την πλευρά του ήλιου.
0: Σωστά, ναι. Ωραία, ωραία.
1: Αλλά δεν ξέρω, δεν βλέπω να... Αυτό με την καινούργια ώρα, δηλαδή τις απέναντι τους λυπάμαι πραγματικά.
0: Μας μετέφερε και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος ότι ήταν πολύ ζόρικα τουλάχιστον μέχρι το μισάωρο του παιχνιδιού που άρχισε να πέφτει ο ήλιος και για τους παίκτες και για τον κόσμο που τον είχαν απέναντί τους τον ήλιο.
1: Ναι, μωρέ, τώρα δεν είναι για τελικό, το βλέπω.
0: Ναι. Λίγο άχαρο.
1: Μπορεί να είναι καλό για το μετά για αυτούς που είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Γιατί, δηλαδή. Θυμάμαι, ας πούμε, στο Μιλάνο είχαν κάνει άλλο φοβερό σχέδιο. Είχαν κλείσει τους δύο τελευταίους σταθμούς του μετρό. Το σταθμό του γηπέδου και τον προηγούμενο. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω.
0: Okay.
1: Και μιλάμε τώρα που γυρίσανε... Εγώ γύρισα στο ξενοδοχείο 4 το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, μάλιστα. Είναι... έχει και τα καλά και τα άσχημα. Αλλά τώρα να σε βαράει και ο ήλιος να βλέπεις τελικό Champions League. Τώρα να έχεις πληρώσει το πιο φθηνό εισιτήριο, ξέρω εγώ, 300 ευρώ και να βλέπεις τελικό Champions League με τον ήλιο Ντάλλα, ας πούμε, είναι...
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλα το παιχνίδι είναι πραγματικά, η Arsenal είναι ρομπότρεση. Δεν ξεφεύγουν από το πλάνο τους ούτε...
0: Δεν μου λες, ένα σχόλιο που έχει έρθει εδώ από έναν φίλο, θέλω να το συζητήσω μαζί σου που βλέπεις το μάτς μέσα από το γήπεδο. Arsenal λέει μια αγγλική ομάδα με ισπανικές οδηγίες που παίζει ιταλικό ποδόσφαιρο.
1: Ωραίο ρε εσύ.
0: Ωραίο και εγώ νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχο αυτό που έστειλε ο φίλος εδώ.
1: Αλλά... πέρυσι βέβαια η αυθεντική ιταλική ομάδα που έπαιξε αυθεντικό ιταλικό ποδόσφαιρο
0: έφαγε 5.
1: Οπότε δίκιο, μάλλον ναι. Το έχει εξελίξει η Arsenal σήμερα. Δηλαδή πραγματικά αν δεις τον τρόπο που κλείνουν όσο πλησιάζει την περιοχή η Παρί είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Δηλαδή και έχουν καταφέρει και τους έχουν εκνευρίσει απίστευτα. Βρήκαν και αυτή τη φάση, εντάξει ήταν και λίγο τύχη όπως βρέθηκε μόνος, αλλά η εκτέλεση είναι τρομερή.
0: Ναι. Ναι.
1: Και η έμπνευση και η εκτέλεση, τρομερή. Ένας παίκτης που έχει κρίνει ήδη ένα τελικό Champions League, να θυμίσω.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Αλλά αυτό ο τρόπος που εκτέλεσε δείχνει κάτι ρε παιδί μου. Και μπορούσε να κάνει και δεύτερο. Δηλαδή και η δεύτερη καλύτερη ευκαιρία του αγώνα μέχρι τώρα ήταν της Arsenal. Η Παρή έχει μπλοκαριστεί, προσπαθεί να κάνει αυτό το παιχνίδι που κάνει. Δηλαδή ένα ρολόι που κάνει. Ουσιαστικά οι παίκτες από τη μέση και μπροστά δεν έχουν θέση. Το κάνει αλλά πάντα βρίσκουν τοίχο. Δηλαδή δεν, και τα ζευγάρια που φτιάχνει για να παίξει έτσι κάπως συνδυαστικά είναι προετοιμασμένοι άρχισαν για όλα. Τα βλέπω δύσκολα τα πράγματα. Αλλά επειδή είναι η Παρή, η κακά τα ψέματα, είναι η καλύτερη ομάδα των δύο τελευταίων χρόνων, πιστεύω θα βρει κάτι, θα βρει στο δεύτερο. Θα βάλει ένα γκολ και ίσως δούμε και πιο ωραίο παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτό.
0: Κώστα, σε αφήνω να απολαύσεις και το δεύτερο ημίχρονο. Βγαίνουν Κώστας και Τζόγλου από τη Βουδαπέστη. Βγαίνουν σιγά σιγά οι παίκτες για το δεύτερο ημίχρονο. Έχουν βγει οι παίκτες της Παρή. Να πω ότι η Arsenal, αν κατακτήσει το Champions League, θα γίνει η 25η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Δεν έχει τίτλο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Θα τα πούμε βέβαια αυτά αναλυτικότερα μετά το παιχνίδι, γιατί ακόμη έχουμε ένα 45 λεπτό και βλέπουμε. Τώρα βγαίνουν και οι παίκτες της Arsenal σιγά σιγά. Θυμίζω 1-0, οι κανονιέριδες προηγούνται με αυτή την υπέροχη εκτέλεση του Havertz από το 6ο λεπτό. Επίσης να σας πω ότι στο Παρίσι την ίδια στιγμή σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Οπαδοί της Παρί συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις στην πρωτεύουσα της Γαλλίας. Τα επεισόδια όπως αναφέρουν τα γαλλικά μέσα είναι εκτεταμένα. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε αρκετές συλλήψεις. Έχει γίνει χρήση δακρυγόνων με την κατάσταση γύρω από το Park de Prince να έχει ξεφύγει τελείως από ό,τι βλέπω εδώ και τα βίντεο είναι χαρακτηριστικά. Μπορείτε να δείτε κάποια από αυτά και στο site του Big Wins for FM 94,6. Λοιπόν, ο Κώστας Μιαούλης έχει πάρει θέση, είναι πανέτοιμος. Να ρίξω λίγο μια ματιά αν έχω κάτι άλλο σημαντικό να σας πω πριν να πάμε στον Κώστα για το δεύτερο ημίχρονο. Όχι, δεν υπάρχει κάτι, ούτε κάτι σε... Α, ειδησιογραφικά απλά μια ισοπαλία για την Εθνική Ελπίδων κόντρα στην Κροατία 1-1 σε ένα φιλικό που έγινε στο Γκράτσκι. Είναι δεύτερο φιλικό προετοιμασίας ενώπιση των επίσημων αναμετρήσεων του Σεπτέμβρη. Εθνική ομάδα των Ελπίδων, ο Πνευμονίδης πέτυχε τον γκολ της Γαλανόλευκης από ωραία συνεργασία με τον Κούτσια. Ο Κάρντουμ από σέντρα του Σέγκεσιτς έγραψε το 1-1 για τους Κροάτες απέναντι στην εθνική μας του Γιάννη Ταουσιάννη. Κώστα, μας ακούς?
2: Ναι, ναι.
0: Συνεχίζεις για δεύτερο ημίχρονο.
2: Λοιπόν, Κριστιάνο έχει σκοράρει σε τρεις διαφορετικές περιστάσεις σε νικηφόρους τελικούς για τις ομάδες που έπαιζε. Μία φορά για τη Manchester United, ενώ τώρα με τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς αλλαγές από ό,τι μπόρεσα να διακρίνω, και δύο φορές για τη Real.
0: Για τη Real. Havertz 2.
2: Havertz 2, θα δούμε τι θα γίνει. Και Μάριο Μάντζουκιτς έχει πετύχει σε διαφορετικούς τελικούς. Με την Bayern όταν το πήρε,
0: ναι,
2: το 13.
0: Και με τη Juventus. Και με τη Juventus.
2: Όταν το έχασε 4-1 από τη Real.
0: Με τη Juventus δεν είχε βάλει την κολάρα, αυτός δεν είχε βάλει το φοβερό γκολ.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτός είναι, ναι.
2: Λοιπόν, αυτούς δύο βρήκα πρόσφατα να έχουν σκοράρει με διαφορετικές ομάδες σε τελικούς Champions League. Η σέντρα στο πρώτο δοκάριο, Γκέμπριελ, πάλι όπως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, ενθουσιασμένοι θα πρέπει να σου πω οι σχολιαστές των αγγλικών ΜΜΕ από ό,τι μπόρεσα να διακρίνω και να διαβάσω λίγο στο ημίχρονο, και έχουμε το δεύτερο μέρος με την Παρή να ξεκινάει στην επίθεση. Νομίζω ότι στο φινάλε του πρώτου μέρους απείλησε δεύτερη φορά με τον Χάβερτς και τον Μαρκίνιους να βάζει το στόπ τελευταία στιγμή στον Γερμανό κεντρικό επιθετικό. Ενώ θα έχουμε την πρώτη κάρα του αγώνα για καθυστέρηση στον Μοσκέρα. Ο Ζίμπερτ και μάλιστα ο Σάκα έκανε κάτι, θα έλεγα, όχι απερίσκεπτο γιατί του κόστησε κάποια κάρτα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά θα έπρεπε να δώσει μια ευκαιρία στην ομάδα του, αποστημένη μπάλα, το κόρνερ να το εκτελέσει τουλάχιστον. Άρχισε χαρακτηριστικά και μάλιστα αυτό του είπε και ο Ζίμπερτ, ότι τι μου λες, πέρασε μισό λεπτό για να εκτελέσει το κόρνερ. Οπότε είχαν εκνεύσει και τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων και έτσι δεν άφησε την Arsenal να εκτελέσει το ένα και μοναδικό κόρνερ που κέρδισε στο πρώτο μέρος. Σαφόνοφ για τον Μαρκίνιος, η πίεση από τους παίχτες της Arsenal. Θυμίσω η Arsenal έχει ξεκινήσει με Ράγια, με τον Μοσκέρα, τον Γκέμπριελ, τον Χινκάπη αριστερά και παρτενέρ με τον Σαλιμπά του Γκέμπριελ. Μπροστά του ο Λουίς Σκέλι με τον Ράις, ο Ντεγκάρτ, ο Τροσάρ, ο Σάκα και ο σκόρερ ο Χάβερτς, η 11. Για την Arsenal, για την Παρί, Σαφόνοφ, ο Χακίμι, ο Μαρκίνιος, ο Πάτσο, αριστερά ο Νομέντες που αντιμετώπισε και ένα πρόβλημα τραυματισμού, ενώ τώρα ο Τροσάρ μετά από δύο συμπληρωμένα λεπτά στην επίθεση, ο Ράις, κεφαλιά ψαράκι από τον Μαρκίνιος. Στο κέντρο για την Παρί Σεζερμέν, ο Φαμπιάν Ρουίθ, ο Ζωάο Νέβες και ο Βιτίνια, και μπροστά ο Ντεμπελέ, ο Ντουέ και ο Κουβαρασχέλια, οι 11 δηλαδή, όπως ολοκληρώσαν το πρώτο ημίχρονο. Κεφαλιά από τον Χακίμι, πλάγιο που παραχωρεί ο δεξιός όποιος φλάκας της Παρί Σεζερμέν. Σπέδει γρήγορα να πάει στην μπάλα, όχι καπιέ. Ο Χάβερτς έχει τραβηχτεί αριστερά. Τώρα Χάβερτς κάνει μια σέντρα, η μπάλα θα κοντράρει. Έξω από την περιοχή ο Τροσάρ κρατάει μπάλα. Τροσάρ δίνει πιο πίσω για τον Ράις. Εκτός θα παίξει για τον Όντεγκαρτ, ο οποίος δεν έχει φάνει πάντως πάρα πολύ στο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο Όντεγκαρτ περιμέναμε περισσότερα πράγματα από αυτόν, αλλά είναι και κάπως περιορισμένη η δραστηριότητα της και η κατοχή της μπάλας για την ομάδα των κανονιέρδων στο πρώτο ημίχρονο. Πάντως έχουν κλείσει εξαιρετικά με αυτές τις καλύψεις την ομάδα της Παρί, η οποία βρίσκεται οργανωμένη συνεχώς στην Arsenal, θα πρέπει να περάσει κάθετα την μπάλα και προσπαθεί να το κάνει με σέντρες. Δεν έχει μπορέσει να παίξει κάθετα, μια δεδαλώδη, μια πολύ καλά υποδειγματικά στημένη άμυνα από την Arsenal, ειδικά από τη στιγμή που πήρε κεφάλι στο σκορ γρήγορα. Τα πράγματα έχουν πάει όπως εκείνη θα ονειρευόταν. Για να δούμε όμως εδώ την προσπάθεια Με Ντεμπελέ μπερδεύεται το Βιτίνια, δεν συγκρατεί το κοντρόλ και απομακρύνει η άμυνα της Άρσεναλ με τον Σάκα και μάλιστα έχουμε φάουλ, όχι λέει ο διαιτής. Τζίμπερτ σε αυτό το πέσιμο του Χάβερτς λέει όχι. Επιμένουν με τον Ντουέ οι κάτοχοι του Champions League. Πολύ δυνατή σέντρα από τον Ντουέ. Μπάλα θα φύγει πάνω από το κεφάλι του Ντεμπελέ. Ο Λουίς Ενρίκε προσπαθεί να ερεμήσει τους παίκτες του. Βλέπουμε για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό την Παρίσι Σεν-Ζερμέν σε ένα τόσο μεγάλη σημασία παιχνίδι. Τους παίκτες Παρί να είναι εκνευρισμένοι με την έννοια ότι οι ενέργειές τους είναι πολύ βιαστικές, χωρίς καθαρό μυαλό, κάνουν τη χειρότερη δυνατή επιλογή. Και αυτό είναι και ένα πολύ μεγάλο παράσημο, όπως είπαμε και στο πρώτο ημίχρονο, για την πολύ καλά οργανωμένη άμυνα της Άρσεναλ. Θυμίζω ότι έχει 9 φορές καταφέρει μέχρι τώρα στο Champions League φέτος να κρατήσει ανέπαφη την εστία της στο κορυφαίο επίπεδο. 9 καθαρά φύλλα αγώνους, clean sheets όπως συνήθως να λένε. Στα 14 παιχνίδια είναι ένας τεράστιος αριθμός σίγουρα. Τώρα πάλι η Παρί με την Arsenal πάντως να έχει βγει να πιέσει πιο ψηλά, να κλέψουμε ένα δεύτερο γκολ σίγουρα θα δώσει ακόμα πιο δυνατά το τίτλο του φαβόρι, έτσι όπως έχει κυλήσει μέχρι τώρα το παιχνίδι στους παίκτες Arsenal. Παρασχέλια σε μια κούρσα από τα αριστερά προς τα δεξιά και βρίσκεται τον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ πάει για το ένα εναντίον ενός, θα τον κόψει και αυτή τη φορά όχι κάποιε που κάνει μια πολύ ψύχρεμη προσφύγηση και πετάει την μπάλα μπροστά. Σε ένα χώρο βρίσκεται μόνο ο Πάτσο, ο Χάβερτς παρακολουθεί πάντα. Χάβερτς είπαμε σκόρε του τελικού, του νικηφόρου τελικού της Chelsea κόντρα City το 21. Τώρα έχει βάλει μπροστά την Arsenal στο σκορ και μέχρι στιγμής της δίνει το κύπελο. 345 ολοκληρωμένες πάσες από την Παρί, μόλις 84 για την Arsenal. Φάουλ δίνει ο Ζίμπερτ σε αυτή την φάση στο μαρκάσμα του Χικαπιέ πάνω στο Χακίμι. Εδώ διαμαρτύρησε κάποιοι. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα τα περισσότερα από αυτά τα μαργανίσματα τα έχει αφήσει ο Γερμανός. Βιτίνια δεν βρίσκει κάποιον συμπαίκτη ελεύθερο. Είναι όλοι μαρκανισμένοι. Δεν υπάρχει κινητικότητα. Ο Αρτέτα συνεχώς δίνει οδηγίες για τις τοποθετήσεις των παικτών του. Το που ακριβώς θα είναι αισθημένοι. Τώρα έχει βγει να πίεσει πιο μπροστά. Νευριάζει κάπως ο Ράις με τον Τροσάρ που δεν ήταν λίγο πιο ψηλά τοποθετημένος. Ο Τροσάρ πάντως θα κόψει αυτή την πάσα του Ντεμπελέ προς τα μέσα για να κάνει μια πάσα ο Ντεμπελέ προς τα χαφ. Δεν πέρασε αφού κόντρα ο Τροσάρ και την έκοψε σε πλάγιο. Ζωάο Νέβες με την μπάλα στα χέρια για να εκτελέσει εκείνο στο πλάγιο. Σαστισμένοι δείχνουν πάλι παίχτες Παρί. Η γλώσσα του σώματος πολλές φορές λέει πολλά περισσότερα από την εικόνα του παιχνιδιού. Και όπως το είπα Νίκο μου, έχουμε αλλαγή. Ζωάο Νέβες με αγωνία έψαχνε κάποιον, δεν εκτέλεσε σωστά το πλάγιο και έδωσε αλλαγή ο Ζίμπερτ. Ράγια κάνει το κοντρόλ και γεμίζει προς το χώρο που κινείται ο Σάκα. Ο Σαφόνοφ έχει βγει σαν λίμπερο με το κεφάλι και απομακρύνει την μπάλα. Ο Ράις πιο κοντά στην μπάλα, ο Μοσκέρα και ωραία θέλει να τσιμπήσει ο Χάβερτς. Δεν το κατάλαβε το Σάρ. Μπορούσε να μείνει πιο κοντά στο Γερμανό και να αντιληφθεί αυτή την πάσα. Πήγαινε ανοιχτή. Ίσως πίστευε ότι ο Γερμανός θα κάνει κοντρόλ σε αυτή την περίπτωση. Έχει να φέρει από τον πάγκο πολύ πράγμα έτσι κι αλλιώς ο Αρτέτα. Παλά περνάει τώρα από τον Γκέμπριελ προς τα πίσω στον Ράγια. Ο Ράγια με το αριστερό θα πετάξει την μπάλα μπροστά. Πρώτα 7,5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Και φάουλ υπέρ της Παρί δίνει ο Ζίμπερτ. Στο Ζωάο Νέβες καμνάκι πρέπει να έχει κάνει εκεί ο αντίπαλός του. Πράγματι συνεχίζει το παιχνίδι με φάουλ υπέρ της Παρί. Ο Πάτσο για τον Νο Μέντες και αυτός στον Βιτίνια. Βιτίνια βρήκε στα αριστερά του Κουαρασχέλη, έχει μπροστά τον Σάκα. Έχει τον Μοσκέρα μπροστά του, ο οποίος πήρε μια μάλλον φτηνή και αχρίαστη κάρτα για καθυστέρηση στην εκτέλεση ενός πλαγίου. Τώρα συμπληρώνεται τα πρώτα 8 λεπτά στην επανάληψη πάντα στο 0-1 με τον κουλ του Κάι Χάβερτς. Από το 6 λεπτό Μαρκίνης πήγε να απομακρύνει η μπάλα στο σώμα του Τροσάρ. Έδωσε την ευκαιρία στο Γερμανού να βγει στην αντεπίθεση και με ένα πολύ ωραίο πλασέ πάνω από το κεφάλι του Σαφόνοφ να γράψει το 1-0. Ο Σάκα θα κλέψει σε αυτή την παράλληλη σέντρα. Βγαίνει μπροστά με επιμονή, κερδίζουν τώρα. Με Τροσάρ τι δίνει πάλι τώρα. Στον Ντουέ φάουλ και κάρτα στον Σάκα. Ότι έχει βγει πολύ δυναμικά στην δεύτερη κόντρα, όχι στην πρώτη φάση της κόντρας με τον Ντουέ. Σε δεύτερο χρόνο μετά όταν διεκδίκησαν εκ νέου οι δύο παίκτες την μπάλα, ότι ο Σάκα έχει κάνει αντικανονικό μαρκάρισμα, το οποίο είναι και για κίτρινη. Εδώ βγαίνει μπροστά ο Σάκα και συνέχεια όπως σηκώνεται, ότι μετά όπως σηκώνεται δεν υπάρχει κάτι. Ότι τον πατάει. Μάλιστα, από εδώ φαίνεται κάπως καλύτερα, υπάρχει πάτημα του Σάκα, είναι η αλήθεια. Πήγε δηλαδή να τσουλήσει την μπάλα με τις τάπες με το δεξί και βρήκε και τον αντιπαλό του και την μπάλα, οπότε θα φορτωθεί με μια κίτρινη κάρτα στο 54ο λεπτό. Τώρα μπήκαμε στο 55, η μπάλα περίπου 10 μέτρα έξω από το 16 μέτρο. Για να δούμε τι τύχη μπορεί να έχει αυτό το φάουλ με το Χακίμι πάνω από την μπάλα και τον Νούνο Μέντες για λογαριασμό της Παρί σε Ζερμέν, περίπου στα 10 μέτρα η απόσταση, ίσως και λίγο λιγότερο, κανα, χοντρικά κανα 25-26 μέτρα από την εστία στο κέντρο του άξονα τον κολπός του Ράγια και ο Νούνο Μέντες με τον Βιτίνια και τον Χακίμι πάνω από την μπάλα. Πιο πίσω είναι και ο Βιτίνια και ο Μαρκίνιος, για να δούμε ποιος από τους τέσσερις θα είναι ο εκτελεστής. 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Η εκτέλεση, ο Ράγια σταθερά θα μπλοκάρει την μπάλα από την απόπειρα του Χακίμι να απειλήσει εδώ. Σταθερά ο Ράγια έπεσε στην αριστερή του γωνία και μπλοκάρε την μπάλα. Απομακρύνει. Γκέμπριελ φάουλ τώρα στο Χάβετς. Όχι, τίποτα λέει πάλι ο συμπατριώτης του. Ο Ζίμπερτ δεν του δίνει ούτε, να το πω εντός εισαγωγικών, τον πυρετό του από οποιοδήποτε μαρκάρισμα. Αφήνει το μάθημα να εξελιχθεί, συμπληρώθηκαν τα πρώτα 10 λεπτά στην επανάληψη. Γρήγορα έχει κυλήσει ο τελικός, χωρίς να σφυρίζει πολύ και παρότι είχαμε 6 λεπτά έξτρα χρόνου στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ντου έχει τραβευτεί αριστερά. Δίνει στον Κβαρατσχέλη. Απ' την άλλη μεριά είναι Ντεμπελέ, είναι και ο Ζωάο Νέβες, είναι και ο Χακίμι. Τώρα ο Ζωάο Νέβες για το Χακίμι, Χακίμι και πάλι για το Ζωάο Νέβες. Όλα αυτά λίγο έξω από την περιοχή της Arsenal και λίγο πιο πίσω. Βιτίνια. Η Arsenal μπορεί με αυτό το λιγότερο θεαματικό ποδόσφαιρο, αλλά πολύ ουσιαστικό σε ό,τι αφορά το κομμάτι το ανασταλτικό, κάνει τη δουλειά μέχρι στιγμής απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μέντες, ο Τροσάρ δεν πάει πάνω στην μπάλα, δεν πάνε προσεκτικά να πέσει κάποιος και να δημιουργηθεί κενό, πάνε πολύ προσεκτικά οι παίκτες της Arsenal, χωρίς να αφήνουν τον παραμικρό χώρο. Κανένας δεν εγκαταλείπει την θέση του. Πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια στο πλάνο που έχει καταστρώσει σήμερα ο Μικέλ Αρτέτα για να σταματήσει αυτή τη μηχανή των γκολ της Paris Saint-Germain. Παρασχέλια, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, περνάει μπάλα από όλους, πάνω τα κεφάλια όλων. Δεν προλάβει εκεί ούτε ο Χακίμι που συνηθίζει να μπαίνει ως κρυφό φόρ. Τώρα θα πάρει την μπάλα κάθετη πάσα του Φαμπιάν Ρουίς, δεν περνάει. Τροσάρ κάνει κάποιους ελιγμούς μέσα στην περιοχή, γυρίζει στο Ράγια, ο οποίος θα την απομακρύνει όπως όπως, και τώρα ο Χάβερτς τρέχει να διεκδικήσει αυτό το γέμισμα με τον Πάτσο, διεκδικούν εκεί, έχει κάνει φάουλο ο Χάβερτς, σωστό. Χάβερτς έβαλε πολύ απότομα τα χέρια του. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο ίσως θα πρέπει να φρεσκάρει τον παίχτη μπροστά ο Αρτέτα, αλλά να βάλει το Γιόκερες, αφού έχει σίγουρα και κάποια φορά το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, λόγω της κούρασης και λόγω του χρόνου που έχει περάσει, να μπει φρέσκος ο Γιόκερες και σε μια φάση να πάει σε ένας εναντίον ενός και να καθαρίσει το μάτς. Εδώ δεν ήταν και το καλύτερο το σου του Χακίμι. Ο Ράγια ήταν σε οτιμότητα και μπλοκάρε την μπάλα σταθερά, ενώ συμπληρώνουμε σε λίγο τα 58 λεπτά, 12,5 για την ακρίβεια έχουν κυλήσει στο δεύτερο ημίχρονο, πάντα στο 0-1 με τον γκολ του Χάβερτς από το 6ο λεπτό. Βιτίνι αλλάζει το παιχνίδι δεξιά για τον Χακίμι. Πέφτει πάνω του Τροσάρ, Ντουέ. Ντουέ ξανά για τον Χακίμι. Και τρέχει να πάρει και θέση στο δεξί άκρο της επίθεσης, ο Ντουέ, ο οποίος ξαναπαίρνει την μπάλα. Ψάχνουν αυτή την κάθετη πάσα να παίξουν ανάμεσα από το στόπερ και το ακραίο μπακ οι παίκτες της Paris Saint-Germain, δεν τα καταφέρνουν μέχρι τώρα. Κβαρατσχέλια, πετάει για τον Μπέντες. Πέφτουν σώματα, ρίχνουν τα κορμιά τους, θα κερδίσει και φάουλο Σάκα τώρα που λίγο νωρίτερα φορτώθηκε την κάρτα στην προσπάθειά του να τσιμπήσει την μπάλα από τον Ντουέ. Τώρα όμως θα πάρει το φάουλο από τον Μέντες, θα κερδίσει το επιθετικό φάουλο και θα δώσει και ανάσες στην άμυνα της δικής του ομάδας. Στο 59 πάρει Arsenal 0-1. Ο Ράγια κάνει νόημα στους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά για να παίξει με ένα γέμισμα προς τη μεγάλη περιοχή του Σαφόνοφ. Ο Ράγια πράγματι θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα βολέ που θα φέρει την μπάλα εκεί στην πλάγια γραμμή από δεξιά όπως επιτίθεται η Arsenal, αλλά η μπάλα έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο θα εκτελεστεί από τον Μέντες στα 59 λεπτά. Δεν υπάρχει κάποιος να πάει κοντά του να του δώσει μια βοήθεια και νωρίτερα είδαμε ότι υποχρεώθηκαν σε αλλαγή οι παίκτες της Paris Saint-Germain όπως εκτέλεσαν το πλάγιο. Ο Χάβερτ πιο ψηλά από όλους πιέζει, ο Σαφόνοφ με τα πόδια θα τροφοδοτήσει τον Μαρκίνιος. Μαρκίνιος στον Νέβες που έχει έρθει εκείνος τώρα να πάρει μπάλα προς τα πίσω, κοντά εκείνη και ο Βιτίνια που πρέπει να περάσει μπάλα από τα δικά του πόδια για να γίνει παιχνίδι, ξανά απέναντι για τον Μαρκίνιος. Όλα καλά και η Arsenal δεν έχει κάποιο φόβο, κάποιο λόγο να ανησυχεί. Εκεί που κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες της πάρει μια αλλαγή παιχνιδιού του Ντεμπελέ που ήρθε από πολύ μακριά πίσω. Πιέζουν λίγο πιο έντονα τώρα οι παίκτες της Arsenal για να κλείψουν κάποια μπάλα εκεί κοντά στην περιοχή. Ο ρότο τάκλιν του Γράις που αποσπά την μπάλα προσωρινά, την κρατούν οι παίκτες της Παρί στην κατοχή τους. Υπάρχει φάουλ υπέρ της Παρί, λέει, πάνω στον Σάκα. Ο Ζίμπερτ έχω την εντύπωση ότι κάποια σποράκια τα παίρνει Παρί τώρα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Αρτέτα είναι λίγο εκνευρισμένος. Πρώτο τέταρτο στο δεύτερο ημίχρονο συμπλήρωνται τώρα. Ο Σάκα εδώ με τους Ζωάο Νέβες αυτή την μονομαχία θα πάρει το σφυρί. Πρώτο τέταρτο στο δεύτερο ημίχρονο συμπλήρωνται τώρα. Ο Σάκα εδώ με τους Ζωάο Νέβες αυτή την μονομαχία θα πάρει το σφύριγμα από τον

0: τελευταία στιγμή θα κόψει, ενώ έχει ανοίξει και το γόνατο του Βαρασχέλια. Το κόνερ εκτελείται ο Ράγια από μακρύν με τις γροθιές, ο Χακίμη πιο πίσω για το Βιτίνια. Βιτίνια κατεβάζει την μπάλα, θα παίξει για τον Μέντες και προωθηθεί ο Πάτσο για να πάρει κάποια κεφαλιά. Βαρασχέλια από τα δεξιά στην κορφή της περιοχής παίζει το 1-2 με τον Ντεμπελέ, πέναλτι υπέρ της Παρή. Στο 1-2 που παίζουν ο Βαρασχέλια με τον Ντεμπελέ υπάρχει ανατροπή και πέναλτι για την Παρή Σεζερμέν. Κουαρασχέλια με ανοιγμένο το γόνατο. Ο Ζίμπερτ θα περιμένει το ok από το συμπατριό του που βρίσκεται στο ΒΑΡ για να δούμε αν η Παρή θα μπορεί σε αυτό το σημείο, αλλάζοντας την ταχύτητά της, εφόσον επιβεβαιωθεί να... και το πέναλτι, να σκοράρει και να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Εδώ έπαιξαν αστραπία το 1-2 ο Ντεμπελέ με τον Κουαρασχέλια. Εδώ χάνει το μαρκάρισμα ο Μοσκέρα. Για να το δούμε και από εδώ. Ναι, βάζει την τριχλοποδιά στον Κουαρασχέλια.
1: Είναι πολύ άτσαλο πέναλτι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί πολύ. Του βρίσκει το αριστερό πόδι που στηρίζεται.
1: Έχει, από πριν έχει χτυπήσει βέβαια, έτσι δεν είναι.
0: Έχει χτυπήσει από πριν. Μα το είπα δευτερόλεπτα πριν στο κόρνερ όταν εκτελέστηκε.
1: Το πόδι του είναι πολύ στραπατζαρισμένο. Βέβαια, επιφανειακό φαίνεται να είναι.
0: Ναι, μάλλον κάποιο δάσημο από κάποια τάπα θα έφαγε σίγουρα. Τσεκάρετε το πέναλτι, αλλά εδώ θα λέγαμε ότι ο Μοσκέρα έχασε κατά κράτος τη μονομαχία.
1: Κώστα μου, πάμε για το πρώτο γκολ μετά από 8 χρόνια σε τελικό.
0: Ακριβώς, ναι, ναι. Το λέγαμε και χθες.
1: Για να δούμε.
0: Το είπα και εγώ τώρα, το είπαμε και μαζί δηλαδή στην εισαγωγή, ότι έχει να έρθει από το 18 ένα τελικός που θα έχουν σκοράρει και δύο ομάδες. Τώρα τοποθετείται και τα έμπλαστρα εκεί στο τραύμα του πέναλτι. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η απόφαση. Τοποθετεί και έμπλαστο εκεί που είχε ανοίξει το πόδι του Κουαρασχέλια. Ο Μοσκέρα εδώ τον έχασε τον Κουαρασχέλια. Εδώ θα σου πω ότι και Arsenal θα έπρεπε να έχει κάνει κάποια περισσότερα πράγματα. Με 1-0 κόντρα σε μια επιθετική μηχανή τέτοια ισχύος δεν μπορεί να περιμένεις ότι μπορεί να τη βγάλεις καθαρή μέχρι το τέλος. Θα έπρεπε να αναζητήσει σε ένα δεύτερο γκολ σε ένα διάστημα που και η Παρή σε αυτό το στο πρώτο τέταρτο του δεύτερου ημιχρόνου πάλι έδειχνε παγιδευμένη, αλλά αρκεί μια αλλαγή ταχύτητας, να το πω έτσι. Είδαμε ότι στις τρεις τελευταίες επιθέσεις που έκανε η Παρή σαν να πάτησαν ένα κουμπί και να άλλαξαν εντελώς την εικόνα τους οι παίκτες Παρή σε Ζερμέν, και η επίθεση νωρίτερα με τον Ντουέ από τα δεξιά. Εκεί που ο Σαλιμπά έκοψε την τελευταία στιγμή, αλλά σε αυτό το πολύ γρήγορο και αστραπείο 1-2 που έπαιξαν ο Βαρατσχέλια με τον Ντεμπελέ, ήρθε το πέναλτι το οποίο θα εκτελέσει ποιος, ο Ντεμπελέ. Στην αρχή θα το Βιτίνια να παίρνει την μπάλα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω πηγαίνει ο Ντεμπελέ τώρα να το εκτελέσει. Για να δούμε. Είμαστε στο 65 και ο Ντεμπελέ είναι απέναντι από τον Άγια. Ντεμπελέ εκτελεί μπάλα, γκολ, 1-1, ισοφαρίζουν οι Παριζιάνοι, οι πρωταθλητές Ευρώπης με τον Ντεμπελέ. Μετά από 8 χρόνια έχουμε και τους δύο φιναλίστες να έχουν σκοράρει στο παιχνίδι, και παιχνίδι από την αρχή. Ξεσπούν και σε κλάματα οι οπαδοί της Παρή με έτσι μεγάλη αγωνία. Παρακολουθούσαν την ομάδα τους να μην μπορεί για πολύ μεγάλο μέρος του αγώνα να βγάλει καθαρή φάση. Στην ουσία είναι πρώτη απόπειρα, αν εξαιρέσω και το φάουλ που πήγε στο τέρμα νωρίτερα του Χακίμη, στέλνει στην άλλη πλευρά του Ράγια. Και τώρα σίγουρα και ψυχολογικά η Παρή μπορεί να το μάθει να είναι στα αίσια, αλλά έχει το προβάδισμα εφόσον πέρασε αυτό το διάστημα. Η Arsenal θέλησε να πάει με το 1-0 από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Ο Ντεμπελέ στέλνει από την άλλη μεριά τον Ράγια, και στο 65 έχουμε την ισοφάριση για την Παρή Σεζερμέν, 1-1 στον τελικό της Πούσκας Αρένα. Τώρα δεν ξέρω αν θα ηρεμήσουν λίγο οι Παριζιάνοι που βλέπουν στο πάντε πριν στο γήπεδο, θα κάνουν χειρότερα με αυτά που μεταφέρεις και εσύ από το ημίχρονο. Θα έχουμε αλλαγή για την Arsenal από ό,τι βλέπω. Ο Μοσκέρα θα φύγει από το παιχνίδι, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, θα μπει στη θέση του Τίμπερ. Άρα Τίμπερ αντί Μοσκέρα η μία αλλαγή. Ο Μοσκέρα που παραχώρησε και το πέναλτι, και αν προλάβα να δω καλά, είδα και τον Γιόκερες να ετοιμάζεται. και θα φύγει από το μάτσο Όντεγκαρντ.

0: παίξει με δύο επιθετικούς. Το Χάβερτς να έρχεται πιο πίσω λογικά δηλαδή. Ο Γιόκερες θα παίξει με το Χάβερτς πλέον σε υποστηρικτικό ρόλο. Ο Ντεγκάρτ φεύγει από το παιχνίδι κάνοντας ένα πολύ κακό ματς, θα έλεγα. Τον Όντεγκαρντ δεν τον είδαμε ούτε σε μία ενέργεια. Δηλαδή, ακόμα και ο Χάβερτς και με τον γκολ που έβαλε και μετά από αυτό ήταν πάλι στη φάση του τετατέτ που έσωσε ο Μαρκίνιος και την ομάδα του. Εδώ θα γίνει λάθος από τον Μέντες, ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια όμως, παρότι ήταν πεσμένος, θα παραχωρήσει το πλάγιο. Στο 67, για να δούμε αν θα υπάρξει κάποια απάντηση από την Arsenal τώρα για να προσπαθήσει να πάρει εκ νέου το προβάδισμα. Γιάννη Παρή θα το πάει μέχρι το τέλος τώρα και θα κάνει την ανατροπή. Απομάκρυση από τον Φαμπιάν Ρουίς προς τα πίσω, η κεφαλιά από τον Γκέμπριελ ήταν καθαρό το πέναλτι. Εκεί άργησε πάρα πολύ ο Μοσχέρα να πάει στον Κβαρατσχέλια. Φάουλ υπέρ της Παρή, σφυρίζει ο Ζίμπερτ από τον Λιούις Σκέλι. Αυτό το φάουλ που παραχωρεί περίπου στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου η Arsenal υπέρ της Παρή. Ο Βιτίνια κάνει νόημα στους Νέβες να φύγει πιο μπροστά. Και θα παίξει το 1-2 τώρα με τον Ζωάν Νέβες. Πιο πίσω για τον Πάτσο. Ο Πάτσο με τη σειρά του θα παίξει για τον Μαρκίνιους. Μαρκίνιους στην παλιά, πιο καλά τοποθετημένο στον Γκέμπριο και τώρα τροσάρ σε ένα γύρισμα. Ο Χάβερ στην πρώτη κεφαλιά δεν ήταν κοντά στη φάση ο Γιόκερς για να ακολουθήσει. Υπάρχει υπόδειξη νομίζω έτσι κι αλλιώς για offside. Σαν να φωνάζει εκεί να ηρεμήσουν λίγο οι συμπαίκτες του ο Τίμπερ. Και τώρα ο Μαρκίνιος. Ακριβώς στα μισά του δεύτερου ημιχρόνου, πάντα στο 1-1 πλέον από τη στιγμή που ο Ντεμπελέ ισοφάρισε με το πέναλτι. Απάντηση στο γκολ του Χάβερτς από το 6ο λεπτό. Παρισερμένα Άρσεναλ 1-1 στην Βουδαπέστη. Και τώρα ο Ζωάο Νέβες για τον Πάτσο και αυτός ο Μέντες. Μέντες έρχεται την μπάλα στα πόδια του Ντουέ, ο οποίος γυρίζει πίσω και αλλάζει πολύ ωραία το παιχνίδι για τον Χακίμι, ο οποίος έχει πολύ χώρο μπροστά τώρα. Χακίμι θα κάνει τη σέντρα κόρνερ, ενώ βλέπω δυνάμεις της αστυνομίας πολύ αυξημένες στο πέταλο που κάθονται οι οπαδοί της Παρή. Είναι μια μετακίνηση τώρα, άναψαν και πολλά καπνογόνα στην φάση των πανηγυρισμών για την ισοφάριση οι Παριζιάνοι και τώρα πάνε έξτρα δυνάμεις αστυνομίας να τοποθετηθούν μπροστά από τους ο Παδούς Παρή. Στο 61 το λεπτό, Ντεμπελέ θα παίξει για τον Ντουέ. Ντουέ έχει μπροστά τον Ράις. Ντουέ έτοιμος για να βγάλει μια σέντρα. Ντουέ πίσω του περιμένει ο Ντεμπελέ. Αφήνει για τον Χακίμι. Χακίμι έξω από την βροχή. Ξανά για τον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ θα βγάλει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Πολύ δυνατή, δεν μπορεί εκεί να βάλει το κεφάλι ο Πάτσο και να την γυρίσει προς τα μέσα. Θα φύγει έξω. Σε λίγο θα πούμε στο τελευταίο 20 λεπτό. Παρί Σεζερμέν Άρσεναλ 1-1.
1: Κώστα, να σου πω, επειδή έχω μπει τώρα στα γαλλικά μέσα και διαβάζω τι γίνεται, δεν μπορούσε πάρα πολλοί κόσμος να προσεγγίσει το Parc des Princes για να δει τον τελικό. Οπότε κατέληξαν ο παδί της Παρή να κάθονται στα ηλίσια στο δρόμο που είναι τα ηλίσια παιδεία και να βλέπουν το τελικό από τα κινητά τους. Με αποτέλεσμα να ξεφύγει η κατάσταση και να έχουμε αυτά τα επεισόδια. Και τώρα αυτές οι εικόνες με την αστυνομία είναι πρωτοφανείς μέσα στο γήπεδο. Πάμε λίγο στο Χρήστο Σωτηρακόπουλο στη Βουδαπέστη για το σχόλιο του μετά την ισοφάριση της Παρή. Έλα Χρήστο.
2: Νίκο μου, με το πέναλτι του Ντεμπελέ η Παρή περίπου σε εκείνο το χρονικό σημείο που δίνεις πια σε μια ομάδα που παλεύει αλλά δεν βρίσκει φάση στο 60, 65, 70 είναι κομβικό. Αν εκεί περνούσε και αυτό το χρονικό σημείο, γιατί η Παρή δεν έβρισκε χώρους, δεν έκανε φάσεις. Ήρθε τη φάση του πέναλτι, εσείς έχετε καλύτερη εικόνα για να δείτε αν ήταν ή δεν ήταν. Η αίσθηση εδώ πάντως είναι ότι ήταν στους περισσότερους άλλους. Εγώ δεν μπορώ να σου το πω. Mm-hmm. Η ουσία μετά είναι υπάρχουν mind games μεταξύ των παιχτών της Παρή και του Ράια. Ο Βιτίνια πέρσι είχε χτυπήσει πέναλτι, το είχε πιάσει ο Ράια. Δεν το ξεχνάμε αυτό, αλλά εδώ ο Ντεμπελέ επέλεξε τη γωνία του και ισοφάρισε. Ακριβώς μπροστά στο παδό της Παρή. Καταλαβαίνεις, από εκείνο το σημείο και μετά ακούγονται ενώ τα ουσιαστικά 4/6 του γηπέδου είναι ο παδί της Arsenal. Mm-hmm. Αυτοί που κάνουν την απίθανη φασαρία εδώ και λίγη ώρα είναι οι φίλοι της Παρή. Έχουν εντύπωση ότι σωστά κάνει τις αλλαγές που κάνει ο Αρτέτα και ότι τον Τίμπερ που τον ρισκάρει τώρα δεξιά για να πάρει κάποια πράγματα από εκείνη την πλευρά και τον Γιόκερες που βάζει μπροστά. θα θελήσει, πιθανολογώ, να χτυπήσει κάποια στιγμή με μία φάση ακόμα και από εκεί πέρα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Αν οι Παρί λυθούν τα πόδια της μετά τον γκολ που έβαλε, θα το καταλάβουμε. Πολύ πιθανή η περίπτωση πρώτης παράτασης μετά από 10 ολόκληρα χρόνια σε έναν τελικό. Και το τελευταίο ήταν στο Μιλάνο, το Real Atletico. Mm-hmm. Για να δούμε. Μάλιστα. Να μιλήσουμε πάλι στο τέλος του 90 λεπτού.
1: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο που παρακολουθεί τον τελικό από τη Βουδαπέστη και σχολιάζει για λογαριασμό του Big Wins Sport FM. Πάμε ξανά στον Κωνσταντιναούλη.
0: Από τα δεξιά το πλάγιο που κερδίζει η Arsenal με τον Τίμπερ, νομίζω ότι είναι για την Arsenal το πλάγιο. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλά δεν μας βοηθάει και το πλάνο τώρα. Με τον Ντουέ να παίρνει θέση για την άμυνα, πράγματι για την Arsenal το πλάγιο. Ο Ράι θα γυρίσει μακριά πίσω στο Σαλιμπά με τη σειρά του στον Ράγια. Ο Ράγια τώρα σε μια κάθε πάσα, κακή πάσα όμως, έρχεται ο Χακίμι να κλέψει. Σε ένα σημείο που μπορεί να βγάλει φάση Παρί, ο Ντεμπελέ μέσα στην περιοχή. Πατάει περιοχή. Ο Ντεμπελέ φέρνει την μπάλα στο δεξί, κακό το τελείωμα με το δεξί μπάλα. Σιρτά, χωρίς δύναμη, τελείως άστοχα. Εδώ ο Ράγια όμως από τη βιασύνη του, την πίεση του, καθώς είδε δύο να τον πλησιάζουν, πετάει την μπάλα σε έναν χώρο που ερχόταν με μπούνια ο Χακίμι, κάνει την προσπίση ο Ντεμπελέ, αλλά έχει κλείσει σωστά ο Γκέμπριελ και αυτή τη φορά πολύ σωστή τοποθέτηση από τον στόπερ της Arsenal για να φοβήσει στην ουσία τον Ντεμπελέ να κάνει ένα πολύ κακό σουτ, κακό τελείωμα για την κλάση του σκόρερ της Paris Saint-Germain, ο οποίος έφτασε τα 8 γκολ στο Champions League, στο φετινό Champions League, 8 γκολ με το πέναλτι που σημείωσε 9 τελικές, 3 στο στόχο αν προλαμβάνω καλά για την Paris Saint-Germain. Και τώρα ο Νέβες για το Βιτίνια, Βιτίνια έξω από την περιοχή. Θα σουτάρει, είναι καλό το σουτ, λίγο πάνω από την εστία του Ράγια. Εδώ Βιτίνια επιχείρησε και αυτό το νήμα κάνει και στους συμπαίκτες του. Ο εγκέφαλος της Paris Saint-Germain, ένα σουτ την μπάλα κατεβαίνει κάπως απότομα, αλλά έχει φύγει ήδη πάνω από το ύψος του δοκαριού. Κατέβηκε πάντως το σουτ του Βιτίνια. Προσπάθησε να απειλήσει τον Ράγια. 73 λεπτό συμπληρωμένο, μπήκαμε σε 74, πάντα στο 1-1 πάρει με την Arsenal και με πάσα για τον Χικαπιέ θα παίξει ο Γκέμπριελ. Η κεφαλιά, έρχεται εκεί η μπάλα στον Χάβερτς που βάζει καλύτερα το σώμα. Ο Χάβερτς μπορεί να βγάλει την assist, θα βγει γρήγορα στα φόνο, θα πέσει στα πόδια του Σάκα, θα προλάβει. Ο Χάβερτς έκανε την πάσα λίγο πιο προωθημένη από εκεί που θα την ήθελε ο Σάκα, έπρεπε να πάει πιο παράλληλα, την έβγαλε σχεδόν διαγώνια. Ο Χάβερτς βρισκόταν και υποπίεση όμως από τον Πάτσο και εδώ ο Χάβερτς κάνει την παρουσία του αισθητή. Εδώ θα τα παίξουν οι δύο ομάδες όλα για όλα. Δεν νομίζω ότι καμία από τις δύο θέλει να πάει το μάτς σε παράταση. Θα παίξει και η Arsenal για να σκοράρει ένα γκολ και να πάρει τον τελικό στα 90 λεπτά. Για να δούμε τον Βιτίνια. Αλλάζει για τον Πάτσο. Αυτός τον Φαμπιάν Ρουίφ. Ρουίφ πάντα με την μπάλα στα πόδια. Στατική λίγο εδώ η Πάρη και τώρα πάει να κάνει κίνηση προς την περιοχή ο Κουβαρατσχέλια, ο οποίος κέρδισε το πέναλτι από αυτό το αστραπείο 1-2 που έπαιξε με τον Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ σκόραρε. Κουβαρατσχέλια που έχει 7 γκολ και 3 ασίστ στα νοκάουτ και βάζουμε και ένα κερδισμένο πέναλτι πλέον, αφού είναι το τέρμα το οποίο φέρνει τον τελικό στη Βουδαπέστη στα Αίσια για να ισοφαρίσει η Paris Saint-Germain. Χακίμι θα χάσει καθαρά από τον Χικαπιέ, κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Τροσάρ αλλάζει κατεύθυνση, πανέξυπνα ο Τροσάρ. Βέλγος με την μπάλα στα πόδια όμως κλείνεται εκεί γρήγορα από τον Βιτίνια που δεν του επιτρέπει να βγάλει κάποια πάσα. Ξανά όμως εδώ θα παίξει με τον Μιουσκέλης ο Τροσάρ και θα κερδίσει το φάουλ. Για την Arsenal ο Ράις κάνει νόημα στους συμπαίκτες να ερεμήσουν. Θα αφήσει σε κάποιον από τους κεντρικούς αμυντικούς να εκτελέσουν αυτό το φάουλ. Τώρα ο Μαρκίνιος έχει πάει πάνω στον Γιόκερες με δύο επιθετικούς, βέβαια πιο κλασικό σέντερφορ ο Γιόκερες από το Χάβερτς που κινείται περισσότερο περιφερειακά. 1-1, τελευταίο τέταρτο στον αγώνα και δείχνει πως θα τοποθετηθούν ο Ράγια στους συμπαίκτες του για να κάνει το γέμισμα από τη μεσαία γραμμή. Θα παίξει με πάσα για το Σαλιμπά. Με διαδεχτικές πάσες παίζουν οι παίκτες της Arsenal. Ο Σάκα μπαλά φτάνει στο Χάβερτς, ο οποίος είναι πολύ μακριά από το πεδίο δράσης του και από μακρινή απόσταση θα γυρίσει πάλι στον Ράγια. Ο Ράγια με το αριστερό τώρα πολλά μέτρα από την περιοχή του θα κάνει ένα γέμισμα. Ο Γιόκερες τρέχει για την κεφαλιά εκεί με το Σάκα. ο Πάτσο όπως όπως θα παραχωρήσει πλάγιο σε ένα χώρο που βρίσκεται μόνο ο Τροσάρ. Τροσάρ παίζει για το Γιόκερς, ο οποίος σου βάζει στην πλάτη του Μαρκίνιος. Και πάλι Τροσάρ. Ξαναπέζει για το Γιόκερς. Γιόκερς για τον Τροσάρ. Τροσάρ κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Πρώτο στην μπάλα ο Πάτσο. Ξανά η μπάλα στον Τροσάρ που παίρνει πρωτοβουλία στα τελευταία λεπτά. Από τα αριστερά, όχι, Καπιέ βγάζει την σέντρα. Από την άλλη μεριά έχει ανέβει ο Τίμπερ. Τίμπερ και περιμένει και ο Σάκα την πάσα του. Πράγματι ο Σάκα θα πάρει την μπάλα. Πηγαίνει προς τα εκεί ο Χάμπερτς για να δώσει ένα σκαλοπάτι. Ο Σάκα συγκλίνει προς τα μέσα. Ο Σάκα θα κάνει το σουτ. Η μπάλα στο σώμα του Κβαρατσχέλια. Λιούς Κέλις. Νέα κεφαλιά. Απόπειρα ο Πάτσο θα κόψει την τελευταία στιγμή αυτή την κεφαλιά πάσα. Επιμένει η Άρσεναλ. Και πάλι ο Σάκα με τον Κβαρατσχέλια να τον κόβει και αυτή τη φορά. Άργησε πολύ ο Σάκα. Και τώρα έχει ξεχυθεί ο Κβαρατσχέλια. Την πάει την μπάλα με το κεφάλι και τη βάζει μπροστά. Και τρέχει ο Κβαρατσχέλια. Και έχει δύο συμπαίκτες στην περιοχή. Κβαρατσχέλια μπαίνει στην περιοχή. Κβαρατσχέλια πλασάρει. Η μπάλα στο δοκάρι αφού έχει κοντράρει και βγαίνει κόρνερ. Η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Γεωργιανό που έφυγε σε μια κούρσα παρόμοια με αυτή του Χάβερτ. Αλλά κάποιος θα προλάβει να του βάλει την κόντρα. Η μπάλα βρίσκει στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού και βγαίνει κόρνερ. Από το τάκλιν του Λιούις Κέλι, αν έχω προλάβει να δω καλά. Τσιμπάει εδώ με το κεφάλι πολύ όμορφα πάνω από τον Σαλιμπά Κβαρατσχέλια και ξεχύνεται. Και έχει γυρίσει για καλή τύχη του Ράγια. Ο Σκέλι βρίσκει μπάλα στα δικά του πόδια. Χτυπάει στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού και βγαίνει κόρνερ. Ευκαιρία μεγάλη για την Paris Saint-Germain να γυρίσει τούμπα το παιχνίδι. Ο Ντουέ στη σέντρα κεφαλιά πηγαίνει προς το κόρνερ. Δεν το έχουν καταλάβει παίκτες της Arsenal. Κόρνερ είναι. Από την κεφαλιά του Τίμπερ η μπάλα θα βγει κόρνερ. Αυξάνει την πίεση της τώρα από εκεί που ήταν σε φάση άμυνας. Βγήκε μπροστά με αυτόν τον πολύ μεγάλο παίχτη, τον Βίτσα Κβαρατσχέλια, η ομάδα της Παρί και παραλίγο να βρει και το δεύτερο γκολ που εδώ θα γυρίζει τελείως το παιχνίδι. Η εκτέλεση πήγε για απευθείας ο Ντεμπελέ, αλλά η μπάλα περνάει πολύ πάνω από την εστία του Ράγια. 79 λεπτά, μεγάλη ευκαιρία, νίκη στην Παρί, σωτήρια. Ο Σκέλι θα βάλει την προβολή και θα στείλει την μπάλα όσο έπρεπε στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού για να γλιτώσει η Arsenal από την ανατροπή. Για να δούμε το Ράις τώρα. Ο Σάκα από τα αριστερά, Σάκα μέσα στην περιοχή. Σάκα φέρνει την μπάλα στο δεξί, πάει να περάσει για τον Ράις. Άργησε πολύ και σε αυτό το σημείο ο Σάκα που έχει κάνει όλες τις ενέργειες λάθος στο επιθετικό κομμάτι και κλέβουν πάλι τώρα με τον Ντουέ. Δεν προσέχει και ο Σκέλι τον Ντουέ που έρχεται από πίσω και του αποσπά την μπάλα. Ο Ντουέ με τον Σκέλι, ο Σκέλι τον τραβάει. Υπάρχει φάουλ υπέρ της Arsenal, από ό,τι έχω καταλάβει, που κερδίζει ο νεαρός. Οι δυο τους αγκαλιάζονται. Ο Ντουέ μάλιστα αγκάλιασε τον αντιπαλό του υποτικά. Λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, βλέπουμε ένα πραγματικά πολύ όμορφο μάτς στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά από τη στιγμή που ισοφάρισε η Παρί και οι δύο ομάδες διεκδικούν την νίκη στην κανονική διάρκεια. 1-1. Θα έχουμε τώρα τον Έζε να ετοιμάζεται. Βλέπω, ο Μαντουέκε, συγγνώμη, είναι αυτός που ετοιμάζεται. Για να δούμε τον Τροσάρ εδώ που γλιστράει την ώρα που πήγε να κάνει το σουτ, γλίστρησε ο Βέλγος. Πήγε να πιάσει το σουτ, θα γλιστρήσει όμως εκείνη τη στιγμή η μπάλα θα ανοίξει λίγο πιο μακριά από το πόδι του και δεν θα μπορέσει να πιάσει το σουτ. Ίσα ίσα πρόλαβα να δω τον έναν που σηκώθηκε. Νίκο, είναι δύο παίχτες τώρα της Arsenal που ετοιμάζονται να περάσουν στο παιχνίδι. Πάντα στο 1-1 με 58-42 την κατοχή στα τελευταία 15 λεπτά του παιχνιδιού. Αυτή είναι η κατοχή που υπάρχει για τις δύο ομάδες. Με την Παρί τώρα να παίζει την μπάλα στο δικό της μισό. Έτοιμη η Arsenal να κάνει τις αλλαγές σε πολύ λίγο. Ναι, πράγματι είναι ο Μαντουέκε ο ένας και όλος που πρέπει να είναι ο Μαρτινέλη που ετοιμάζονται να περάσουν στο παιχνίδι. Θα τους δούμε να περνούν σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο στο 81. Ο Μαρκίνιος για το Χακίμι και αυτός ο Φαμπιά Ρουίθ. Η Παρί συνεχίζει να έχει το πάνω χέρι μετά την ισοφάριση και τη φάση με το δοκάρι με τον Κβαρατσχέλια. Θα ήταν σίγουρα μακράν ο MVP του αγώνα εφόσον έβαζε και το δοκάρι, έχει κερδίσει και το πέναλτι. Κβαρατσχέλια Παρατσχέλια ανάμεσα σε τρεις. Παρατσχέλια πάντα μέσα στην περιοχή. Παρατσχέλια θέλει να πατήσει. Αυτή τη φορά θα κόψουν οι παίκτες της Arsenal. Θέλουν να βγουν μπροστά γρήγορα με τον Τίμπερ, ο οποίος χάνει όμως τον έλεγχο της μπάλας. Ξανά με τον Ντουέ. Μία σου και μία μου. Η Paris Saint-Germain μέσα στην περιοχή. Ντουέ. Ντουέ θα βγάλει την σέντρα. Η μπάλα θα κοντράρει δύο φορές και θα βγει από τα πόδια του Σαλιμπά εκτός αγωνιστικού χώρου corner. Τώρα Μαντουέκη και Μαρτινέλη έτοιμοι να περάσουν στο παιχνίδι. Για να δούμε ποιοι είναι αυτοί που θα βγουν από το μάτσο. Ένας σίγουρα θα είναι ο Τροσάρ που θα βγει από το παιχνίδι. Τροσάρ θα βγει από το μάτσο γιατί είδα το 19 να ανάβει. Ενώ υπάρχει πεσμένος παίκτης της Arsenal κοντά στο τέρμα. Είναι ο Λιούις Χέλι, αυτός που είναι, βρίσκεται πεσμένος κοντά στην αισία του Ράγια σε κάποια σφρωξήματα εκεί με τον Μαρκίνιος. Εντάξει, τον έσφρωξε, δεν τον έχει χτυπήσει το πρόσωπο. Σφρώξουμε, ήταν από τον Μαρκίνιος ο Λιούις Χέλι, γελάει ο 19χρονος μέσος. Η εκτέλεση τώρα στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά έξω. Πήδηξαν εκεί πάρα πολύ για την κεφαλιά. Ο Πάτσο νομίζω είναι αυτός που έχει βρει την μπάλα τελευταίως και την έχει πετάξει πάνω από την αισία. Θα βγει λοιπόν ο Τροσάρ, όπως είπαμε, και θα μπει ο Μαρτινέλη. Σωστά το είδα ότι τη θέση του Μπέργου θα πάρει ο Μαρτινέλη στο παιχνίδι και θα φύγει από το μάτς. Θα δούμε σε λίγο ποια θα είναι και δεύτερη αλλαγή. Θα φύγει και ο Σάκα που έχει και κάρτα έτσι κι αλλιώς. Ο Σάκα και ο Τροσάρ λοιπόν βγαίνουν από το παιχνίδι. Μαντουέκε και ο Μαρτινέλη φρεσκάρει τα άκρα της επίθεσής του ο Αρτέτα. Μαντουέκε λοιπόν, και τώρα θα έχουμε και τον Μπαρκολά να μπαίνει στη θέση του Κβαρατσχέλια. Μάλιστα, έχουμε και εδώ αλλαγή. Μπαρκολά αντί Κβαρατσχέλια για την Paris Saint-Germain. Μπαίνει λοιπόν ο Μπαρκολά στη θέση του Γεωργιανού, ο οποίος κέρδισε το πέναλτι, απείλησε και με τη φάση στο δοκάρι. Έξω ο Σάκα, έξω το Σάρ για την Arsenal, μπαίνουν ο Μαντουέκη και ο Μαρτινέλη. Για να δούμε, η μπάλα περνάει προς τον Χάβερτς, τελευταία στιγμή του μένει πίσω ο Ζωάν Νέβες, την διώχνει προς το πλάι. Δυο κερές. Μπάλα στα πόδια του Γκέμπριελ, από εκεί στα πόδια του Χινκαπιέ. Θα βάλει, για λίγο θα λιώσει την τροχιά της μπάλας, Χινκαπιέ επιμένει όμως, με τη μία η πάσα για τον Γιόκερες, έρχεται ο Μαρκίνης μπροστά από τον στράκερ της Arsenal να πετάξει την μπάλα πλάγιο. 84 λεπτά. Θα έλεγα ότι έτσι όπως πάει το παιχνίδι, με άλλες ομάδες θα σου έλεγα ότι πάμε για παράταση, αλλά έτσι όπως λέω αυτό το ζευγάρι θα το κυνηγήσουν μέχρι το τέλος για το γκολ στην κανονική διάρκεια. Και ο Ράις πηγαίνει για την εκτέλεση του πλαγίου από τα αριστερά στο ύψος της μεγάλης περιοχής, στην νοητή προέκταση της μεγάλης περιοχής. Το πλάγιο που θα εκτελέσει ο Ράις για την Arsenal. Ο Ράις εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Κεφαλιά, πρώτο δοκάρι, σταματάει πάνω στον Νούνο Μέντες μπάλα. Επιμένει η Arsenal, κάνει λάθος όμως ο Τίμπερ και τώρα θέλουν να βγουν στην κόντρα. Η τυπικά γηπεδούχη. Ανοίγει, καθυστερεί ο Ράγια, ο οποίος πέφτει όμως και βουτάει την μπάλα από τα πόδια του Μπαρκολά, ο οποίος ηχήθηκε στον... Στην κόντρα, στο κατάλληλο timing, θα βουτήξει στα πόδια χωρίς να κάνει πέναλτι και θα του αποσπάσει την μπάλα από τα πόδια ο Ράγια με μια πάρα πολύ όμορφη επέμβαση. Και ο Μαρτινέλη τώρα θα ανοίξει την μπάλα, όμως έρχεται ο Μαρκίνιος. Μαρκίνιος κλέβει και δίνει στο Βιτίνια. Βιτίνια έξω από την περιοχή. Βιτίνια θα δοκιμάσει το σουτ. Κοντράρει μπάλα πάνω στο σώμα του Ράις. Και από μακριά επιστρέφει μπάλα από τον Νέβες πίσω στο Σαφόνοφ. Ο Ράγια έκανε μια πανέμορφη επέμβαση, ενώ αν είχε βγει νωρίτερα πιστεύω θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Περίμενε τον Μπαρκολά, ο οποίος άνοιξε λίγο παραπάνω ίσως την μπάλα, βούτυξε στα πόδια του ο Ράγια και έκανε την επέμβαση του μάτς. Μέχρι τώρα αν τον πέρναγε από εκεί ο Μπαρκολά θα ήταν απέναντι στο 2-1 με δύο μεγάλες ευκαιρίες η Paris Saint-Germain μετά την φάση της σοφάρισης. Ο Ντουέ κάνει κίνηση προς τα δεξιά, δεν του πετάει ο Χακίμη, προτιμά για σιγουριά του Ζωάο Νέβες και αυτός τώρα αφήνει στον Ντουέ, ο Χακίμη δηλαδή, και αυτός πάλι με τη σειρά του Ζωάο Νέβες. Βιτίνια από την αριστερή μεριά είναι ο Μπαρκολά, περιμένει την πάσα του Φαμπιάν Ρουίθ. Μπαρκολά πάλι, Φαμπιάν Ρουίθ περιμένει πιο πίσω. Βιτίνια στο 86 έχουμε φτάσει, ορατό πλέον το ενδεχόμενο της παράτασης. Χακίμη Χακίμη θα κάνει μια προσποίηση, έναν ελιγμό, θα βγάλει τη σέντρα κόρνερ, καθώς δύο παίκτες της Arsenal πέφτουν πάνω του. Είναι και ο Χικαπιέ και ο Μαρτινέλη που έπεσαν πάνω του νωρίτερα. Ανοίγει την μπάλα και βουτάει με τον κατάλληλο τρόπο και στην κατάλληλη στιγμή ο Ράγια στα πόδια του Μπαρκολά για να αποτρέψει τον κίνδυνο. Φίλοι της Παρί χτυπιούνται. Για να δούμε τον Ντεμπελέ. Εκτελεί το κόρνερ, απομακρύνει ο Μαντουέκε, σουτ σκαστό, νέα απομάκρυνση από τον Τίμπερ. Τσαφ και τώρα ο Μαρτινέλη μπορεί να βγει στην κόντρα. Και είναι και ο Γιόκερες. Και είναι και ο Μαντουέκε που ανεβαίνουν. Για να δούμε. Η πάσα για τον Μαντουέκε σκοτωμένη, πάσα πολύ κακή εδώ. Θα έπρεπε να κάνει κάτι καλύτερο ο Μαρτινέλη. Ο Μαντουέκε έφυγε στην πλάτη πολύ σωστά, αλλά η πάσα που έκανε ο Μαρτινέλη ήταν πάρα πολύ κακή. Κυνηγούν τον γκολ και οι δύο ομάδες. Ο Αρτέτα προσπαθεί να δώσει κουράγιο στους παίκτες του. Θα χειροκροτήσει αυτή την προσπάθεια, παρότι η πάσα δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Τελευταίο τρίλεπτο της κανονικής διάρκειας του μάτς, πάντα στο 1-1. Paris Saint-Germain Arsenal, για πρώτη φορά από το 18 έχουμε και τους δύο φιναλίστ να έχουν πετύχει τουλάχιστον από ένα γκολ. Στον τελικό όλα είχαν λήξει τα παιχνίδια μετά το 3-1 της Real με την Liverpool, χωρίς να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο παιχνίδι. Στον τελικό του Champions League, ντουέ στο Χακίμι. Χακίμι θα βγάλει τη σέντρα. Η κεφαλιά περνάει από όλους. Ο Τίμπερ απομακρύνει τελευταίος. Ο Ρουίθ έτοιμος να βγάλει μία ακόμα σέντρα. Με το αριστερό στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από το Χακίμι. Η μπάλα είναι out. Καθώς τελευταίος έχει έρθει σε επαφή με την μπάλα ο δεξίς οπλοφυλάκας της Paris Saint-Germain. Και μας ξαναδίνει τώρα την φάση νωρίτερα με την απομάκρυση και την κόντρα που πήγε να βγάλει η Paris Saint-Germain. Ενώ ο Γιόκερες είναι αυτός που δεν προλαβαίνει να βάλει το κεφάλι στην πορεία της μπάλας όταν ο Ράις εκτέλεσε αυτό το πλάγιο και οι παίκτες της Arsenal πήραν την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Τελευταίο δίλεπτο, η αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπα και των δύο προπονητών. Τώρα μας δίνουν πλάνο του Λουσενίκε. Κεφαλιά ο Γιόκερες με το στήθος κατεβάζει. Πρώτος ο Μαρκίνιος όμως είναι αυτός που κάνει τη δεύτερη επαφή μετά το κατέβασμα, το στοπάρισμα που έκανε ο Γιόκερες. Στο πλάγιο εκτελείται από τον Χικαπιέ με τον Γκέμπριελ. Έχει χώρο τώρα ο Μαρτινέλη. Αν δει από την άλλη πλευρά, είδε αλλά το μετάνιωσε. Δεν δοκίμασε τη μεγάλη παλιά για να μην κάνει κάποιο λάθος. Προς τα πίσω γυρίζει μπάλα στο Ράγια. Ακόμα 1,5 λεπτό για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του αγώνα. Θα έχουμε σίγουρα και τις καθυστερήσεις. Στοχεύει τον Γιόκερες ο Ράγια. Δεν είναι κάποιος κοντά του. Όταν είσαι Γιόκερες μέσα πρέπει να πηγαίνουν και κοντά οι υπόλοιποι. Και τώρα ο Ντουέ, σε ένα εναντίον με τον Γκέμπριελ. Ντουέ πατάει περιοχή. Ντουέ πάντα στρώνει. Το σουτ λίγο πάνω από την αιστεία το Βιτίνια. Μεγάλη ευκαιρία εδώ από τη δημιουργία του Ντουέ. Έστρωσε την μπάλα αφού έπεσαν δύο παίκτες πάνω του. Από το ύψος της μεγάλης περιοχής το σουτ από το Βιτίνια. Η μπάλα ελάχιστα πάνω από το δοκάρι. Προσγειώνεται μάλιστα στο πάνω μέρος τον κολπό του Ράγια, ο οποίος δείχνει να έχει κάποιο προβληματάκι με κράμπες. Ο Ντουέ εδώ κινήθηκε, πέρασε ανάμεσα από τους δύο, από τον Χικαπιέ και τον Γκέμπριελ. Το σουτ του Βιτίνια ελάχιστα πάνω από το γάμα του Ράγια. Θα κουμπίσει κιόλας στο πάνω μέρος των κολπός. Θα φύγει έξω, παραμένει το 1-1 εκεί πίσω από το πέταλο των φίλων της Παρί που περιμένουν με αγωνία να δουν το δεύτερο γκολ. Προβληματάκι για τον Ράγια. Έχει περάσει το ιατρικό team μέσα να του δώσει τις πρώτες βοήθειες. Όλα δείχνουν παράταση, αλλά θα έχουμε ακόμα χρόνο. Πιστεύω μετά την επιστροφή του Ράγια σε θέση να συνεχίσει να αγωνίζεται. Θα δούμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Και ενώ οι φίλοι της Arsenal και αυτοί προσπαθούν να δώσουν την βοήθεια στην ομάδα τους. Έξι θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων και στην επανάληψη. Το θέμα είναι από πότε θα αρχίσει να μετράει ο Ζίμπερτ. 6 λεπτά καθυστερήσεις είχαμε και στο πρώτο μέρος. Η οπαδή της Παρί, φυσικά οπαδή από όλο τον πλανήτη που είναι φανς είτε της μίας είτε της άλλης ομάδας, δεν είναι μόνο Γάλλοι ή Άγγλοι. Η αγωνία ζωγραφισμένη και στα πρόσωπα των φίλων των δύο ομάδων στο γήπεδο Συμπούσκας Αρένα. Είμαστε στο πρώτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Λογικά από όταν θα σηκωθεί ο Ράγια θα αρχίσουμε να μετράμε τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων, γιατί ένα επιπλέον ήδη έχει περάσει και δεν έχουμε αγώνα. Νίκολα Γιώκητς και αυτός στις κερκίδες του Πούσκας Αρένα για να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Τον έπιασε και αυτόν η κάμερα. Μαντουέ και λίγο νωρίτερα, αν είχε πάρει καλύτερα την μπάλα από τον Μαρτινέλη, θα μπορούσε να είχε φτάσει σε μια καθαρή φάση για την Arsenal. Όμως η μπαλιά που του έκανε ο Μαρτινέλη δεν ήταν καθόλου καλή και τώρα ο Γκεμπριέλ με την μπάλα. Και τον Ράγια να έχει σηκωθεί πλέον να μην αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Γιόκερες πάει για την πρώτη κεφαλιά, ο Νέβες, όπως ο Φαμπιά Ρουίθ, παίξε λέει ο Ζίμπερ, σηκώ πάνω, ο Ράις πιο κοντά στην μπάλα, θα κάνει μια πάσα, κακή όμως, κακή επιλογή από τον Ράις, γιατί οι συμπαίκτες του πίστεψαν ότι θα πάει να αφήσει την μπάλα για πλάγιο, τελικά θα διορθώσει στην ουσία το λάθος του, γιατί με την πάσα που έκανε πήγε να βγάλει και κόντρα η Πάρις Ζερμέν. Είμαστε στο δεύτερο από τα 6 λεπτά του καθυστέρησαν, αλλά μόνο το 1 έχει παιχτεί κανονικά, ούτε το 1, 45 δευτερόλεπτα έχουν παιχτεί. Ο Ντεμπελέ φαίνεται να αντιμετωπίζει και αυτούς κάποιο προβληματάκι, λοιπόν να έχει κάποιες ανοχλήσεις. Ο Μπαρκολά έχει περάσει το παιχνίδι, θυμίζω, στην θέση του Παρασχέλια. Τον βλέπω τον Ντεμπελέ να ζορίζεται. Δεν ξέρω αν στην παράταση θα υποχρεωθεί να τον βγάλει εκτός παιχνιδιού. Ο Λουσερίκε τώρα κατεβάζει ο Γκιόκερες πάλι. Δεν τα καταφέρνει, έρχεται από πίσω να πάρει την μπάλα, υπάρχει φάουλ αυτή τη φορά πάνω στον Ζωάο Νέβες. Κάνει ο Γιόκερες στο τρίτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Όπως φαίνεται πάμε για παράταση, αλλά έχουμε ακόμα, πιστεύω, όχι 3,5 λεπτά, 4,5 λεπτά, γιατί το 1 λεπτό, όπως είπαμε, πέρασε χωρίς να γίνεται παιχνίδι από τον τραυματισμό του Ράγια. Ντουέ δημιουργός της τελευταίας πολύ καλής φάσης για την Paris Saint-Germain που κατέληξε στο σουτ. Ενώ ετοιμάζεται και ο Γκονσάλο Ράμος να περάσει το μάτς. Κατέληξε σου του Βιτίνια πάνω από την αιστεία, λίγο πάνω από την αιστεία του Ράγια. Χακίμι είναι κοντά τον Ντουέ. Χακίμι και Ντουέ αλλάζουν την μπάλα. Του Χακίμι δεν ήταν τελώς έτοιμος για το σημερινό μάτς. Έκανε τελευταία προπόνηση και παίρνει κανονικά μέρος. Βέβαια όταν μιλάμε για ένα τέτοιο μάτς, όσο και να μην είναι σε 100% ετοιμότητα οι παίκτες, θα σφίξουν τα δόντια και θα παίξουν. Τώρα η σέντα από τον Ντουέ, μπάλα από την απόκριση του Γκέμπριελ φτάνει πάλι στα δικά του πόδια, θέλει να κατεβάσει τον Μπαρκολά, κρατάει την κατοχή τουλάχιστον για την ομάδα του, καθώς ο Πάτσο και ο Μαρκίνιος έχουν ανέβει ψηλά και ο Φαμπιά Ρουίθ. Το κόψιμο από τον Μαρτινέλη, Μαρκίνιος, Χακίμι και πάλι Φαμπιά Ρουίθ για τον Χακίμι. Φράζει τον δρόμο ο Μαρτινέλη να μην περάσει τον εσωτερικό διάδρομο. Ζωάο Νέβες για τον Μαρκίνιος. Τέταρτο από τα 6 λεπτά, αλλά νομίζω θα κρατηθεί και ένα παραπάνω. Μπαρκολά από τα αριστερά τώρα για την Πάρη. Και πάλι για τον Βιτίνια. Βιτίνια με τη σειρά του για τον Μαρκίνιος. Μαρκίνιος αλλάζει το παιχνίδι. Πολύ ωραία για τον Χακίμι. Χακίμι για τον Ζωάο Νέβες. Αλλάζει κατεύθυνση με αυτές τις προσποιήσεις που κάνει έχοντας την μπάλα στα πόδια, ο Βιτίνια για τον Μέντες, Μέντες και πάλι για τον Μπαρκολά. Όταν έχει προφηθεί εκεί, έχει αλλάξει πλευρά, ο Ντουέ τώρα είναι και έχει πάει ο Μπαρκολά πιο μέσα. Ο Ντουέ ήταν αυτός που πήρε την μπάλα και ο Μπαρκολά είχε τοποθετηθεί σε θέση τη δεύτερου φορ. Χακίμι. Χακίμι για τον Φαμπιάν Ρουίθ. Και αυτός ο Χακίμι ξανά, πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 6 που έχει δείξει, πάντα στο 1-1. Βιτίνια. Κρατούν την μπάλα στην κατοχή τους παίκτες της Παρή για να περάσει ο χρόνος με την μπάλα στα δικά τους πόδια. Ρουίθ θα βγάλει τη σέντρα, ο Τίμπερ με το κεφάλι στο δεύτερο δοκάρι θα κόψει και ο Μαντουέγκε έχει μια ευκαιρία να βγάλει μπροστά την ομάδα του στην κόντρα. Χάβερτς το μαρκάρισμα, σκόπιμο φάουλ, κάρτα για τον Νέβες. Εδώ αν έδινε την δυνατότητα στο Χάβερτς να βγάλει την πάσα, τα πράγματα θα γινόντουσαν πολύ επικίνδυνα για την Παρή. Χάβερτς θα τον σταματήσει ο Νέβες την τελευταία στιγμή πριν τοποθετήσει το σώμα του πίσω από την μπάλα για να βγάλει μια πάσα στους τρεις που έφευγαν. Μπαίνει και ο Ράμος στη θέση του Ντεμπελέ, καθώς φαίνεται ότι δεν μπορεί να συνεχίσει στο παιχνίδι. Θα παίξει παράταση χωρίς Κβαρατσχίλια και Ντεμπελέ η Παρή. Και αυτός και ο Ντεμπελέ, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, είχε και αυτός κάποια προβληματάκια πριν από το παιχνίδι. Σίγουρα καταποντημένος. Και μια τελευταία ευκαιρία ίσως για την Arsenal. 15 δευτερόλεπτα πριν εκμηνεύσει ο χρόνος των καθυστερήσεων, βέβαια λογικά θα έχουμε άλλο ένα έξτρα λεπτό για να βρίσκουν ένα γκολ που θα της χαρίσει το τρόπαιο. Κεφαλιά του Γκέμπριελ. Ο Γιόκερες παίρνει θέση μέσα στην περιοχή. Η μπάλα προσγειώνεται στο κεφάλι του Ράις. Μαρτινέλη περιμένει αριστερά να πάρει την μπάλα. Για να δούμε το Μαρτινέλη. Θα βγάλει σέντρα με το δεξί. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από μακρύνο. Ρουίς τελευταία στιγμή όπως όπως. Επιμένουν οι της Άρσεναλ με τον Σαλιμπά. Θα έχει και άλλη ευκαιρία η Άρσεναλ για ένα ακόμα γέμισμα. Από τα δεξιά ο Τίμπερ είναι κοντά του. Ο Σαλιμπά θα βγάλει τη σέντρα. Νέα απομάκρυση από τον Μαρκίνιος. Ο Ράις νομίζω ότι έχει κάνει και χέρι. Και για να δούμε μήπως εδώ στην κόντρα με τον Μπαρκολά. Παρί απέναντι από το Ράγια. Το σούτ, η μπάλα έξω. Μπαρκολά έχει την ευκαιρία. Η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Νομίζω ότι θα έχουμε 24 λεπτά ακόμα. Και ο Καλαφιόρη όρθιος μπροστά από τον πάγκο της Arsenal. Φεύγει ο Μπαρκολά στην κόντρα. Κάνει το σούτ. Λίγο πιο πίσω από εκεί που τελείωσε τη φάση ο Χάβερτς, μπαίνει στην περιοχή, το σουτ που κάνει στην εξωτερική πλευρά τον γκολπόστ. Νομίζω ότι έτσι θα ολοκληρωθεί και το παιχνίδι με αυτή την ισοπαλία με το 1-1. Θα έχουμε την παράταση στο παιχνίδι της Arsenal με την Παρί, της Παρί με την Arsenal. Σε λίγο μαζί για την παράταση.
1: Μάλιστα. Παράταση λοιπόν. Έγιναν πράγματα που είχαμε πολλά χρόνια να δούμε σε τελικό Champions League. Goal-goal μετά από 8 χρόνια. 1-1 Παρί Arsenal και παράταση μετά από 10 ολόκληρα χρόνια. Εκεί θα λύσουν ενδεχομένως τις διαφορές τους οι δύο ομάδες, εκτός αν χρειαστεί να πάμε μέχρι τα πέναλτι. Θα τα δούμε όλα αυτά στο έξτρα ημίωρο. Θέλετε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε? Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκέρδος Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Είμαι ο Γιάννης Φουντούλης και θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Big Win Sport FM, τη φωνή του αθλητισμού εδώ και 30 χρόνια. Ευχαριστούμε για τις στιγμές έντασης, χαράς και συγκίνησης που μας έχετε χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια. Συνεχίστε να μας κρατάτε παρέα με την ίδια αυθεντικότητα και δύναμη.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Θα πάμε σε λιγάκι ξανά στον Κώστα Μιαούλη για την έναρξη της παράτασης. Βλέπω και Θουμπιμέντι μπαίνει για την Arsenal και ο Έζε. Δεν έχω δει ποιοι έχουν βγει, θα μας τα πει ο Κώστας σε λιγάκι. Λοιπόν, 1-1, Paris Germain Arsenal. Η Arsenal που ψάχνει το πρώτο της κήπεδο πρωταθλητριών, στη δεύτερη παρουσία της έναν τελικό. Η Paris ψάχνει την back-to-back κατάκτηση. Κανείς στην εποχή του Champions League δεν έχει πάρει σερή Champions League. Μόνο η Real το έχει κάνει. Και το έκανε τρεις συνεχόμενες φορές πριν από λίγα χρόνια. Λοιπόν, να πω ότι έχουμε πλέον Παναγιώτη Μπουρνά στη ρυθμιστή του και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου φυσικά παραμένει στην αρχισυνταξία. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Ράις και Μαρκίνιος ανταλλάσσουν έτσι μια χειραψία για την έναρξη της παράτασης. Κώστας Μιαούλης, μας ακούει?
1: Ναι.
0: Τις αλλαγές ιδέες. Δεν είδα ποιοι βγήκανε μόνο.
1: Ο Χάβερς βγήκε και ο Λιούς Σκέλι.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Και μπήκαν ο Έζε και ο Θουμπιμέντι. Εντάξει, σίγουρα ρώσκι ρουλέτα ήταν μετά το 65. Πιο πολύ κοντά και με το σουτ του Κουαρασχέλια και με την τελευταία φάση με τον Μπαρκολά. Και γενικά εικόνα πιο πολύ παρή προς το τέλος του αγώνα. Νομίζω ότι στο χτίσιμο κάποιων αντεπιθέσεων η Arsenal, ειδικά εκεί που έφυγε ο Μαντουέ και στην πλάτη της άμυνας ο Μαρτινέλη, αν του έκανε σωστά την παλιά θα μπορούσε να έχει απειλήσει. Δεν ξέρω αν θα το βάζει τον γκολ, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να έχει φτιάξει μια καλή φάση. Για να δούμε, μπήκε στο τέλος του αγώνα, θυμίζω, και ο Γκονσάλο Ράμος στη θέση του Ντεμπελέ. Τώρα θα έχει ενδιαφέρον, γιατί δεν έχει ούτε Ντεμπελέ ούτε Κβαρατσχέλια η Παρί, με Γκονσάλο Ράμος δηλαδή πλέον και τον Μπαρκολά στη θέση του Κβαρατσχέλια. Μπαρκολά που είχε και την τελευταία ευκαιρία. Τώρα όπως βλέπουμε το μάτς από τους τηλεοπτικούς μας έξω, ο Μπαρκολά έχει τοποθετηθεί στην αριστερή πλευρά, φόρτωσαν και την πλευρά κάποια στιγμή για τον Ντουέ και τον Μπαρκολά οι Γάλλοι, δεν τα κατάφεραν. 1-1, πάμε στην παράταση και έχουμε το 1-1 πλέον και με την διπλή αλλαγή, με την έναρξη της παράτασης από την πλευρά του Αρτέτα που έβαλε μέσα τον Θουμπιμέντι και τον Έζε στο παιχνίδι. Έχει περάσει και ο Μαντουέ και έχει περάσει και ο Μαρτινέλη. Για να δούμε τι θα βγει για την ομάδα της Arsenal, τι μπορεί να κάνει σε ένα μάτς που πίστεψε ότι κάποια στιγμή, αν πέρναγε εκείνο το διάστημα, όπως είπε ο Χρήστος Τριακόπουλος, θα μπορούσε να το καθαρίσει και με το ένα γκολ. Αλλά απέναντι στην Πάρη δεν είναι εύκολα τέτοια πράγματα. Τώρα ο Έζε για τον Μαντουέ και για να δούμε τον Μαντουέ και από τα δεξιά. Μαντουέ και πατάει περιοχή σέντρα και τελευταία στιγμή πριν η μπάλα περάσει για τον Γιόκερες. Ο Πάτσο διώχνει σε κόρνερ, φοβερή καθοριστική παρέμβαση εκεί από τον Πάτσο μπροστά από τον Γιούκερες, θα προλάβει να βάλει το στόπ και να απομακρύνει σε κόρνερ. Δεύτερο λεπτό της παράτασης, πάντα στο 1-1 με τα γκολ από τον Χάβερτς από νωρίς και την ισοφάριση του Ντεμπελέ με πέναλτι στους 65 περίπου μετά το πέναλτι που κέρδισε από τον Μοσχέρα ο Κβαρατσχέλια. Είχαμε πει ότι το πιο πιθανό ήταν να γίνει από κάποια φάση με Κβαρατσχέλια και Μοσχέρα η ζημιά για την άμυνα της Arsenal, και πράγματι από εκεί συνέβη η ζημιά, έστω και αν δεν έγινε άμεσα, έγινε με ένα πέναλτι που κέρδισε ο Γιουριανός. Εκτελεί τώρα ο Έζε η κεφαλιά, νομίζω είναι πάλι κόρνερ, δεύτερο συνεχόμενο από την εκτέλεση του Μαντουέκε, απομάκρυνε η άμυνα της Παρί σε νέο κόρνερ. Είμαστε στα 2,5 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου, του πρώτου μηχρόνου, συγγνώμη, της παράτασης, στο 23ο λεπτό. Ο Πάτσος στο πρώτο κάριο, Σαφόνοφ, ετοιμάζει το Μαντουέκη για την εκτέλεση. Ο Μαρκίνιος γυρνάει, κάνει νόημα στους συμπαίκτες του. Μια ομάδα που έχει πάρει πάρα πολλά αποστημένες μπάλες, η Arsenal. Και ο Μαντουέκη σε μια ακόμα εκτέλεση από τα δεξιά. Ξανά στο πρώτο κάριο, στην εξωτερική πλευρά, τον Γκολπός θέλει να βρει παίκτη στο πρώτο κάριο, αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο. Τρίτο λεπτό της παράτασης συμπληρώθηκε τώρα. Μπήκαμε στο τέταρτο με τον Πάτσο νωρίτερα να βάζει καθοριστικό στόπ στη σέντρα που δοκίμασε ο Μαντουέκε. Εκεί το τεχνικό team της Arsenal αναλύει προφανώς κάποιες φάσεις λίγο νωρίτερα. Μέσα στα παιχνίδια φροντίζουν πλέον, η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ να κοιτάζουν τα λάθη, να βλέπουν τις τοποθετήσεις, να διορθώνουν πράγματα μέσα στην διάρκεια του παιχνιδιού. Το βολέ πλάγιο, η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Αρτέτα. Τώρα και ψυχολογικά χωρίς Βαρασχέλια και Ντεμπελέ δεν είναι το ίδιο. Η Παρί, μια σπουδαία ομάδα, πολύ σπουδαία, όχι ότι δεν έχει παίξει να το πάρει το μάτσα, αλλά καταλαβαίνεις ότι και για τον αντίπαλο, όταν είναι δύο τόσο σπουδαία του Σπαρί εκτός αγώνα, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Βέβαια με την Άρσεναλ να ξεκινάει τουλάχιστον σε σύγκριση με τις εκκινήσεις στα δύο ημίχρονα, όταν μπήκε το γκολ της Άρσεναλ νωρίς, λίγο διαφορετικά. Πίσω στο Ράγια, αυτό στο γέμισμα, θα προσπαθήσει η Άρσα να βάλει πίεση. Για να δούμε το Μαντουέκε που κατεβάζει πολύ ωραία. Μαντουέκε συγκλίνει προς τα μέσα με το αριστερό. Θα πάει να παίξει τώρα για τον Τίμπερ, αλλά έχει κάνει φάουλ με το χέρι στην προσπάθειά του να τον βάλει πλάτη τον αντίπαλό του. Ο Τίμπερ έχει χρησιμοποιήσει το χέρι και έχει χτυπήσει αντίπαλο. Αυτό λέει τον Ζωάο Νέβες, λέει ο Γερμανός γιατί ο Ζίμπερτ στο 5ο λεπτό. Ενώ ο Μαντουέκε είχε κλείσει προς τα μέσα, του έκανε πολύ ωραία την πάσα για να ξαναφύγει και εδώ με το χέρι ο Τίμπερ θα χτυπήσει τον Νέβες. Ο Ζαΐρε Μερί θα πέρασει το παιχνίδι τώρα στη θέση του Φαμπιά Ρουίθ. Ζαΐρε Μερί στη θέση του Φαμπιά Ρουίθ, αλλαγή και για τον Λουίς Ενρίκε. Ο Φαμπιά Ρουίθ θα φύγει από το παιχνίδι. Ζαΐρε Μερί περνάει στη θέση του στο 96ο λεπτό η αλλαγή αυτή. Με το που κλείσαμε το πρώτο πεντάλεπτο στην παράταση, στο πρώτο μήχρο της παράτασης, έχουμε αλλαγή για την Παρί με το Ζαΐρε Μερί να μπαίνει στη θέση του Φαμπιά Ρουίθ. 96ο λεπτό. Σαφώνοφ έκανε ένα κακό γέμισμα, δεν μπορούσε και κάποιος να διεκδικήσει από τους παίκτες του αυτό το γέμισμα. Ο Τίμπερ εκτελεί προς τα πίσω για τον Σαλιμπά και αυτός ο Ράγια. Ο Ράγια αλλάζει το παιχνίδι προς τα αριστερά, δεν κάνει κοντρόλο ο Χινκαπιέ, ο οποίος δεν πήγε πάνω στην μπάλα με αφασιστικότητα. Τώρα έχουν περάσει και τα λεπτά. Σίγουρα κάθε λεπτό που περνάει είναι επιβαρυντικό για τους ποδοσφαιριστές και για τις προσπάθειές τους, καθώς πλέον παίζουν έξτρα μισάωρο. Προς τα πίσω για σιγουριά στα πόδια του Σαφώνοφ η μπάλα και από εκεί στον Μέντες. Μέντες με την μπάλα στα πόδια θα κάνει μια πάσα για να βρει τον Μπαρκολά. Μπάλα επιστρέφει για καλή τύχη στα δικά του πόδια. Θα μπορούσε με αυτήν την κόντρα να μην έχει βγει η πάσα. Τώρα ο Ράις όμως κάνει μια πολύ ωραία ανάκτηση μπάλας μέσα στην περιοχή. Τα χαλά εκεί ο Έζε. Πήγε να παίξει στα δεξιά άμεσα. Ο Τίμπερ δεν είχε προλάβει να ανέβει. Ζαΐρε Μερί έχοντας την πλάτη του αντίπαλο. Μαντουέκε τον κλείνει. Κλέβουν και πάλι με τον Τίμπερ ή της Άρσεναλ. Και τώρα ο Ράις. Και πάλι Μαντουέκε. Και πάλι Τίμπερ. Ο Τίμπερ θέλει να παίξει για τον Γιόκερες, ο οποίος έβγαλε εκτός μάχη στον ένα του αντίπαλο, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλ βάζοντας το σώμα του. Ο Ζίμπερ σταματάει το παιχνίδι για να μην κυλάει μπάλα τη στιγμή που εκτελείται το φάουλ. 7ο λεπτό στην παράταση, πάντα στο 1-1 με τα γκολ του Χάβερτς στο 6ο λεπτό και την ισοφάριση του Ντεμπελέ, ο οποίος έχει φύγει από το παιχνίδι.
0: Κώστα, βάλε μια άνω τελεία. Απλά να μεταφέρω δύο ειδησούλες πολύ γρήγορα. Μια ευχάριστη και μια δυσάρεστη. Να πω ότι ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, καταρχάς του Παναθηναϊκού, έχει δεσμευτεί να συνεχίσει την καριέρα του στο ιστορικό North Carolina. Θα είναι συμπαίκτης με τον Νεοκλή Αβδάλα. Ένα είναι αυτό, περισσότερα θα πούμε μετά. Το δεύτερο πρέπει να πω, επειδή εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορούν διάφορα. Και έχουμε κάποιες πληροφορίες τέλος πάντων και μπορεί ο κόσμος να διαβάσει περισσότερα στο site του Big Win Sport FM. Είναι ότι για τον Μάριο Οικονόμου είναι κρίσιμες πολύ οι ώρες. Οι γιατροί στα Γιάννα να ξεκινούν τα τεστ εγκεφαλικού θανάτου και περιμένουμε πλέον να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί εγκεφαλικός θάνατος. Υπάρχει ήδη συνεννόηση με την οικογένειά του για να και εξετάζεται το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων. Οι θεράποντες ιατροί που παρακολουθούν στενά τον 33χρονο πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος θυμίζω νοσηλεύεται εδώ και μία εβδομάδα μετά το τροχαίο που είχε, θεωρούν ότι οι πιθανότητες ανατροπής είναι μηδενικές για την κατάστασή του. Λοιπόν, το παρακολουθούμε και αυτό και εννοείται ενημερώνουμε. Κώστα, συνεχίζεις.
1: 1ο λεπτό στην παράταση, πάντα στο 1-1. Από το πρωί είναι η είδηση που είπες για τον Μαρικονόμου δύσκολα πράγματα. Πολύ,
0: ναι, ναι, πολύ, πολύ δύσκολα. Δύσκολα και αυτό τώρα για τις συζητήσεις που γίνονται για, για δωρεά οργάνων και τα λοιπά, καταλαβαίνουμε σε τι, ναι, σε τι σημείο έχει φτάσει πια η, ναι, η κατάσταση του, του Μάριου Οικονόμου. Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, Βιτίνια στην εκτέλεση μας στο 91ο λεπτό, με το πίσω μέρος του κεφαλιού Σαλιμπάθα απομακρύνει αλλά πάνω στον Πάτσο, ο οποίος κερδίζει, νομίζω, πλάγιο από την παρέμβαση του Θουμπιμέντη. Ντεμπελέ όρθιος μπροστά από τον πάγκο, δεν μπορεί πλέον να βοηθήσει τους συμπαίκτες του, μιλάει και με τους υπόλοιπους αναπληρωματικούς. Συμπληρώθηκαν τα 9 λεπτά στην παράταση με το σκορ να παραμένει στο 1-1, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι. Ζαΐρε Μερί θα παίξει για τον Ζωάο Νέβες, Νέβες ξανά για τον Βιτίνια, πάει να τον πιέσει ο Έζε λίγο πιο έντονα, αλλά η πρώτη άμυνα που κάνει είναι 5-6 μέτρα πίσω από τη μέσα γραμμή η Arsenal. Έρχεται τώρα ο Μέντες να ξαναδώσει τον Βιτίνια, ο Εμερί εκεί στα χαφ και αυτός προσπαθεί να δώσει μια βοήθεια στους συμπαίκτες να κάνουν την ανάπτυξη όπως θέλουν εκείνοι. Με την Άσενα τώρα πίσω από την μπάλα. Χακίμη θέλει να παίξει κάθετα για τον Κονσάλο Ράμος. Ασφαλώς με έναν πιο κλασικό επιθετικό τώρα η επίθεση της Παρή. Συγκλίνει, κάνει το σουτ. Θα σουτάρει πολύ άστοχα ο Χακίμη με το αριστερό. Όπως έκανε το κλείσιμο προς, την, προς τον άξονα. Δοκίμασε την τύχη του με το αριστερό. Ενώ συμπληρώθηκαν τα 10 πρώτα λεπτά της παράτασης. Από τα 30 θα παίξουμε πάντα στο 1-1. Πάνω στους οπαδούς της Arsenal, δηλαδή η Πάρη κάνει επίθεση στην εστία που εκδηλώνει τις επιθέσεις στο πρώτο ημίχρονο, εκεί που δεν έβαλε κάποιο γκολ και τα δύο τέρματα μπήκαν στην ίδια εστία. Και ο Παρασχέλια για αυτός που είδε την μπάλα να σταματά στο δοκάρι μετά και την αλλίωση της τροχιάς της μετά το 1-1, κέρδισε το πέναντι. Στην προβολή που έβαλε ο Λιούις Κέλλη, ο Γιόκερες παίρνει την πρώτη κεφαλιά, ο Βιτίνια απλώνει το παιχνίδι προς τα δεξιά στο Χακίμη, δεν βιάζεται αυτός γιατί ξέρει ότι οποιοδήποτε ρίσκο τώρα μπορεί να πληρωθεί με πολύ ακριβό τίμημα για την ομάδα του. Τίμπερ θα μαζέψει την μπάλα στα χέρια για να εκτελέσει το πλάγιο, απομάκρυνε η άμυνα με τον Πάτσο σε αυτό το γέμισμα που θέλησε να κάνει ο παίκτης από το Εκουαδόρ. Τίμπερ, ο Λουίς Ενρίκη και ο Αρτέτα διαμαρτύρονται στον τέταρτο, κάτι ζητούν τώρα, τι ζητάει ο καθένας. Δεν μπορώ να σου πω. Γκέμπριελ, 102ο λεπτό. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Μαντουέκε. Μπροστά του έναν αντίπαλο πετάει την μπάλα ο Μαντουέκε, μπαίνει στην περιοχή, ανατροπή, τίποτα λέει εδώ ο διαιτητής. Διαμαρτυρίες από τον Ράις, έχει πέσει με το σώμα. Αλλά ο Μέντες πάνω στο Μαντουέκε, τίποτα λέει ο διαιτητής και για να δούμε αν θα έχει ο συμπατριώτης του στο ΒΑΡ διαφορετική άποψη. Άμεσα εκδηλώνει επίθεση η Παρίς Σεντζερμέν με τον Ντουέ κοντά του Ζάιρε Μερί και πάλι Ντουέ. Σε μια φάση όπου ο Μαντουέκε έδειξε να κερδίζει τη μονομαχία από τον Μέντες, τον έριξε κάτω με το σώμα, δεν έχουμε κάποια ειδοποίηση για κάτι διαφορετικό για την ώρα. Παραμένει το 1-1 ενώ συμπληρώθηκαν τα 12 λεπτά στην παράταση. Είμαστε στο 103 πλέον. Από τα δεξιά μπάλα στα πόδια του Βιτίνια. Βιτίνια πάει να παίξει κάθετα. Κόβουν εκεί οι της Arsenal προσωρινά όμως. Με την Παρή να επιμένει. Ο Ντουέ στην κορυφή από τα δεξιά θα χάσει την μπάλα. Έρχεται πάλι ο Βιτίνια. Πάει να παίξει το 1-2. Έχει τα δυναμικά ο Γκέμπριελ να απομακρύνει την μπάλα. 2,5 λεπτά ακόμα για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Ο Ζίμπερ δεν έχει κάποια ειδοποίηση ότι ο συμπατριώτης έχει διαφορετική άποψη για την φάση, νωρίτερα που Μαντουέκε ζήτησε παράβαση από τον Μέντες. Ο Ράις διαμαρτύρεται και εισπράττει και αυτός μια κίτρινη κάρτα τώρα για τις διαμαρτυρίες του στον Γερμανό διαιτητή. Και τώρα δεν ξέρω και που αλλού βγάζει. Ο Ράις είναι ένας που την έφαγε σίγουρα. Και αν έχεις προλάβει και εσύ να δεις αν είδε και κάποιος άλλος, Νίκο μου, να με βοηθήσεις. Αν δεις και κάποιος άλλος, και ο Αρτέτα ίσως για τις διαμαρτύρες. Ναι, και ο Αρτέτα.
0: Πραγματικά. Στον Αρτέτα είναι, ναι.
1: Στον Αρτέτα είναι η άλλη κίτρινη.
0: Έξαλλος είναι, πάνε οι συνεργάτες του εκεί να τον ηρεμήσουν να κάτσει στον πάγκο.
1: Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται, ότι
0: Τώρα κάνουμε έτσι να πούμε και στον κόσμο γιατί δεν μας βλέπει.
1: Κλειδώνει ο ένας τα χέρια, το χέρι του άλλου. Λέ, ο ένας βάζει το δεξί χέρι, ο άλλος το αριστερό και κλειδώνονται.
0: Δεν νομίζω ότι δίνεται αυτό το πέναλτι.
1: Όχι, δεν δίνεται. Γιατί και ξέρεις ποιο είναι το λάθος. Αν του είχε κλειδώσει το χέρι μόνο ο αμυνόμενος, και ο Μαντουέ και πάει να κλειδώσει το χέρι του αντιπάλου. Οπότε είναι μια φάση όπου και οι δύο κάνουν το ίδιο πράγμα.
0: Ποιος είναι για αναγκαστική αλλαγή? Κάποιος είναι κάτω τώρα από πλευράς Arsenal.
1: Ναι, για να δούμε. Υπάρχει πεσμένος παίκτης και ζητάνε αλλαγή. Όχι, θα σκοθεί, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Όχι, κάποιοι πρέπει να είναι, αλλά δεν νομίζω ότι δεν θα συνεχίσει. Θα συνεχίσει και κάποιοι ήταν, πράγματι. Λοιπόν, είμαστε στο 15ο λεπτό, θα συμπληρώσουμε το πρώτο ημίχρονο της παράτασης σε λίγο. Πάντα στο 1-1 Paris Saint-Germain Arsenal. Δεν υπήρξε κάτι από την κάμερα πίσω από το τέρμα, νομίζω ότι μας βοήθησε πολύ περισσότερο. Γιατί φαίνεται ότι και οι δύο βάζουν χέρια, κλειδώνουν ένα στον άλλον, οπότε σωστά ο Γερμανός θεώρησε ότι δεν υπάρχει κάποια παράβαση εδώ. Έντονες πάντως ήταν οι διαμαρτυρίες των Άγγλων που δέχτηκαν και εκεί την κάρτα τόσο ο αρχηγός όσο και ο προπονητής. 15ο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Με αυτά και με αυτά θα πάμε για την ολοκλήρωση του πρώτου ημίχρονου χωρίς να συμβεί κάτι ιδιαίτερο. Και ενώ θα έχουμε 2 λεπτά έξτρα χρόνου στο πρώτο μέρος της παράτασης. Με τον Μαρκίνιος να κρατάει την μπάλα στα δικά του πόδια. Ο Πάτσο και ο Μέντες. Και από εκεί στον Ντουέ. Για να έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Νο Μέντες και αυτός έχει κάνει πολλή δουλειά σήμερα. Νωρίτερα σε μια δύσκολη φάση για τον διαιτητή πήρε τη σωστή απόφαση από την αποδείχθηκε από την τελευταία επαναληπτική προβολή. Και τώρα ο Ζωάο Νέβες, ενώ έχει κυλήσει μισό λεπτό από τα 2 έξτρα λεπτά που θα παίξουμε για το πρώτο ημίχρονο της παράτασης, ο Πάτσο, αυτός έτοιμος να δώσει τον Νο Μέντες στο Μετανιώνη, αλλάζει απόφαση και δίνει στον Πιτίνια, αυτός ο Ζωάο Νέβες, και από εκεί η μπάλα πηγαίνει δεξιά. Έχουν αλλάξει τώρα ο Μπαρκολά με τον Ντουέ πλευρά. Είναι και ο Γονσάλο μέσα στην περιοχή. Φυσικά για να πάρει την κεφαλιά, Μαρτινέλη παραχωρεί το πλάγιο. Συμπληρώσαμε το πρώτο από τα 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Για να δούμε, έτσι όπως πάει το πράγμα, μπορεί να έχουμε και πέναλτι. Πάτσο. Νομίζω έχουμε πολύ δρόμο ακόμα βέβαια για να κυλήσουν τα πράγματα μέχρι εκεί, μέχρι εκείνο το σημείο. Σίγουρα οι δύο ομάδες θα προσπαθήσουν να απειλήσουν κάθε μία με τα δικά της όπλα και με τις δυνάμεις που είχε απομείνει στην κάθε μία. Ζαΐρε Μερί θα παίξει για τον Γκονσάλο Ράμος, δεν τα καταφέρνει. Ελέγχει τώρα ο Μαντουέκε που κάνει αρκετή δουλειά από την ώρα πέρα στο παιχνίδι, είναι η αλήθεια. Θεωρώ ότι ίσως στο ξεκίνημα εκεί κάπου στο τέταρτο του δεύτερου ημιχρόνου θα μπορούσε να έχει αλλάξει λίγο τους πλάγιους του Αρτέτα και να έχει πάρει περισσότερα πράγματα. Ο Γιώκερες τώρα με ένα τακουνάκι θέλησε να βρει το Μαρτινέλη, κακός συγχρονισμός εδώ ανάμεσα στους δύο. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει πράγματι να δώσει τέλος για το πρώτο μέρος της παράτασης ο Ζίμπερτ. 1-1 παραμένει από το 65 το μάτς. Πάμε για την τελική ευθεία και στην παράταση τελευταίο τέταρτο για να μάθουμε αν όλα θα κρυφθούν σε αυτά τα 15 λεπτά. Ενώ βλέπω το Βιτίνια να αντιμετωπίζει και αυτός πρόβλημα ή αν θα οδηγηθούμε στη ρώσικη ρουλέτα τον πέναλτι.
0: Ωραία, αυτά, Κώστα, λίγο. Πάρε μια ανάσα. Τώρα η διακοπή δεν θα είναι πολύ μεγάλη. Ίσα να πιούν λίγο νερό οι ποδοσφαιριστές και να ετοιμαστούν για το δεύτερο ημίχρονο. Βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα και στα social media. Τι να κάνουμε, παιδιά. Το μοντέρνο ποδόσφαιρο έτσι είναι. Χίλιες φορές Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Ναι, ναι. Ναι, γιατί όχι. Και γιατί όχι. Λοιπόν, να πω μέχρι να επιστρέψουμε στον Κώστα Μιαούλη και ενώ είμαστε πάντα στο 1-1. Στο ημίχρονο στην Τουρκία, Μπεσίκτας Γαλατασαράι 39-32. Στην Ιταλία, Βίρτους Μπολόνια Βενέτσια 23-18. Στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Αυτά τα μπασκετικά έχουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο για την ώρα. Λοιπόν, ήθελα να σας πω επίσης, γιατί δεν το ανέφερα νωρίτερα, ότι έχουν κυκλοφορήσει ψέματα. Ναι, κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του Game 2 με τον Ολυμπιακό από την Καλλιέργεια. Έχουν κυκλοφορήσει ψέματα. Ναι, κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του Game 2 με τον Ολυμπιακό.

0: το συμπληρώσω είναι ότι είχαν στήσει, έχουν στήσει γιγαντοοθόνες στο Parc des Princes για να πάει ο κόσμος να δει το παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος. Κάποια στιγμή απέκλεισαν οι αστυνομικές δυνάμεις εκεί στα ηλίσια πεδία ψηλά τον δρόμο. Δεν μπορούσε να περάσει άλλος κόσμος και αυτοί που έμειναν πίσω δεν μπορούσαν να δουν το παιχνίδι. Ξεκίνησε το παιχνίδι και ήταν ο κόσμος με τα κινητά. Έβλεπε τον τελικό. Και επειδή ήταν και πολύ σκληροπυρηνική μεταξύ των οπαδών, οι σκληροπυρηνικοί της Παρή έχουν τη φήμη τους. Έγινε το έλα να δεις. Έχουν γίνει 10 συλλήψεις. Υπάρχουν εικόνες που είναι χαρακτηριστικές από τα επεισόδια. Λοιπόν, ο τελικός δεν μου φαίνεται καθόλου ωραίος. Διαφωνώ, δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Sorry, δεν. Λίγο στο δεύτερο ημίχρονο, από το 60-65 και μετά, δεν βλέπουμε ωραίο τελικό. Παιδιά, sorry, τα έγραψα και χθες. Λοιπόν, εδώ που έχει φτάσει είναι 50-50, ναι, εντάξει. Αυτό παίζει Arsenal, παιδιά, είναι αυτό που παίζει όλη τη χρονιά σχεδόν. Είναι το ποδόσφαιρο του Αρτέτα. Τι περιμένατε? Ο τελικός για την ώρα έχει πάει ακριβώς όπως τον περιμέναμε. Δηλαδή, περίμενα και το goal μετά από 8 χρόνια, έγινε. Και από εκεί και πέρα, από άψη εικόνας, αυτό περιμέναμε. Λοιπόν, μπορεί να ζήσουμε ένα δράμα τώρα, στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Για να δούμε. Κώστα, ο λόγος σε ένα και πάλι.
1: Λοιπόν, ο Λούκας Μπεράλντο και ο Ζαμπαρνί έχουν περάσει το παιχνίδι, δεν μπορούν να συνεχίσουν. Ο Βιτίνια είναι σίγουρα ο ένας που, από ό,τι είδα, δεν μπορεί να συνεχίσει γιατί είχε έτσι κι αλλιώς το πρόβλημα. Καταλαβαίνω ότι τα πράγματα για την Παρή γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Όχι ότι δεν μπορεί και ότι δεν έχει τους παίκτες, αλλά όπως και να έχει, τώρα βγαίνει και ο Μαρκίνιος, μπαίνει ο Ηλία Ζαμπαρνί στο παιχνίδι, μπαίνει και ο Λούκας Μπεράλντο στη θέση του Βιτίνια. Εντάξει, είναι στριμωγμένα τα πράγματα για την Παρή. Άρσενα του φαίνεται ότι έχει, ρε παιδί μου, σαν ονόματα τουλάχιστον, έτσι, γιατί όλα όταν φτάνει σε τέτοιο σημείο και στην παράταση μπορούν να κρυφθούν. Το περιραχείο έχει περάσει στον πράτσο του Χακίμη τώρα, από τη στιγμή που έφυγε και ο Μαρκίνιος από το μάτς. Ζαμπαρνί λοιπόν στο κέντρο της άμυνας και για να δούμε την επιθετική προσπάθεια τώρα με τον Ζαϊρ Εμερί. Μπάλα πηγαίνει στον Ντουέ, πάλι καλά που είναι και αυτός σε καλή κατάσταση, γιατί σίγουρα με τον Ντεμπελέ να αντιμετωπίζει τα προβληματάκια και τον Χακίμη, και αυτός είναι πολύ σκληρός και δυνατός, επιμένει, είναι ακόμα μέσα στο παιχνίδι, γιατί και αυτός είχε ταλαιπωρθεί από ένα μικρό τραυματισμό. Η Παρή θέλει να βγει τώρα μπροστά με τον Μπαρκολά, να πιάνει την πρώτη κεφαλιά, προλαβαίνει ο Ράγια τελευταία στιγμή μπροστά από τον Νέβες, ο οποίος δεν προλαβαίνει να κάνει επαφή με την μπάλα. Ο Τίμπερ συνέχεια θα κερδίσει το πλάγι για την Άρσεναλ. Εδώ η κεφαλιά του Μπαρκολά, προλαβαίνει με το δεξί χέρι ο Ράγια και δεν προλαβαίνει ο Νέβες στη συνέχεια να πάρει το rebound. Φοβερός εδώ μπροστά από τον Γκονσάλο Ράμος ο Ράγια με το δεξί χέρι, και ενώ έχει πάρει καλύτερη θέση από τον Σαλιμπά ο Γκονσάλο Ράμος, στη συνέχεια έρχεται και ο Ζωάο Νέβες, ο οποίος όμως δεν προλαβαίνει, θα απομακρύνει η άμυνα των Κανονιέρδων. Είδαμε εδώ στην πρώτη φάση του δεύτερου χρόνου της παράτασης τι πήγε να συμβεί με την κεφαλιά γέμισμα του Μπαρκολά προς τον Γκονσάλο Ράμος, ο οποίος τώρα δίνει μάχες, στέκεται όρθιος, Ντουέ μέσα στην περιοχή, Ντουέ θα κάνει το σούτι μπάλα σε πολλά σώματα, θα απομακρυνθεί, και από την άλλη ο Ζαμπαρνί τώρα για τον Χακίμη. Αυτός ο Ζαϊρ Εμερί. Ζαϊρ Εμερί ξανά για τον Χακίμη, έχει πάρει το περιβραχιόν όπως είπαμε. Χακίμη σέντρα στα χέρια του Ράγια, 2,5 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου μηχρόνου της παράτασης παραμένει το 1-1. Εγώ κατανοώ απόλυτα και το κοινό, γιατί εντάξει, περιμένεις τώρα από δύο ομάδες που έχουν τέτοιες δυνατότητες. Μην ξεχνάμε ότι okay, θα πει κάποιος στο αγγλικό πρωτάθλημα για τη σκοπιμότητα κτλ. Η Arsenal έπρεπε να πάρει τους βαθμούς, να πάρει το πρωτάθλημα. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ είναι τελικό Champions League. Περιμένεις να παίξει μπάλα μια ομάδα που δεν το έχει πάρει ποτέ. Περιμένεις την κάτοχο και αυτή που είναι μια μηχανή τον γκολ να αποδώσει. Νομίζω ότι γενικά για τους ουδέτερους είναι κάπως απογοητευτική εικόνα.
0: Ναι, είναι λίγο νερόβραστος. Άλλος ένας νερόβραστος τελικός. Γνώμη μου.
1: Λοιπόν, ο Ντουέ τώρα θα κάνει φάουλ πάνω στον Μαντουέκε, ο οποίος προσπαθεί να ξεσηκώσει και το κοινό της Arsenal που έχει την μερίδα του Λέοντος στις κερκίδες της Πούσκας Αρένα. Ο Ντουέ θα κάνει το φάουλ και είμαστε στο τέταρτο.

0: λεπτό της παράτασης με τον Μαντουέκε, ο οποίος νομίζω εδώ ότι τουλάχιστον με την εικόνα του θα μπορούσε να έχει δώσει πολύ περισσότερα πράγματα αν είχε αγωνιστεί από την αρχή στο μάτσο αυτό. Είναι μέσα σε όλες τις καλές φάσεις της Arsenal. Ο Ντεγκάρτ ήταν πραγματικά απογοήτευση σήμερα, η απόδοσή του. Και ο Τροσάρ, αλλά πολύ ο Ντεγκάρτ, πάρα πολύ. Ένας παίκτης που περίμενε πάρα πολλά από αυτόν σήμερα ο Μικέλ Αρτέτα και δεν απέδωσε τίποτα. Και ο Σάκα, όλες οι επιλογές ήταν κακές. Για να δούμε το Ράις. Σαφόνοφ με το δεξί χέρι θα απομακρύνει την μπάλα και που είναι ο Χακίμη. Χακίμη κρατάει την μπάλα, δεν προσπαθεί να αποφύγει τον Μαρτινέλη, προσπαθεί να γυρίσει προς τα πίσω για τον Ζαμπαρνί και αυτός θα παίξει για τον Νούνο Μέντες. Ο Μέντες στο πέμπτο λεπτό πλέον του δεύτερου μικρού της παράτασης για τον Ζαΐρε Μερί, μια πάρα πολύ καλή πάσα. Ζαΐρε Μερί πολύ ωραία τρίπλα πρώτη, αλλά έρχεται ο Μαρτινέλη να το προσπάσει την μπάλα. Και όπως η απομάκρυση σε ένα χώρο που κινείται ο Γιόκερες και καταδιώκει τον Ζαμπαρνί. Αυτός θα παίξει πίσω για τον Σαφόνοφ. Σαφόνοφ σε μια πάσα την οποία προλαβαίνει τελικά ο Νέβες. Ζωάο Νέβες κρατάει μπάλα. Κάτι παραπάνω από 4,5 λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου χρόνου της παράδας. Ζωάο Νέβες για το Χακίμη και πάλι Ζωάο Νέβες κάνει το κοντρόλ. Θα παίξει με το Χακίμη. Χακίμη για τον Ζαΐρε Μερί και αυτός και πάλι για τον Νέβες. Έχει πλασαριστεί ο Μπαρκολά τώρα σε θέση 4 για να παίξει μαζί με τον Ράμος σαν δεύτερος επιθετικός. Πάλι αφήνουν την μπάλα. 138,76 τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει η Άρσεναλ, 132,37 που έχει διανύσει η Παρί, όπως μας βγάζει η κάρτα. Νούνο Μέντες για τον Ζαμπαρνί. Τα δεξιά. Χακίμη. Παίρνει την μπάλα τώρα και αλλάζει με τους συμπαίκτες του. Ο Μπεράντο, Λουκάς Μπεράντο είναι αυτός που έκανε την κάθετη για τον Γκονσάλο Ράμος. Αυτός επέστρεψε και πάλι στον Μέντες. Μέντες για τον Πάτσο. Ζαμπαρνί κοντά του. Σαν να πει σε τριάδα τώρα η Παρί. Αυτός έχει γίνει τρίτο στόπερ από τη στιγμή που πέρασε ο Ζαμπαρνί, δεξί στόπερ και αριστερό ο Μέντες. Και να δούμε τώρα τον Ζωάο Νέβες. Ζωάο Νέβες μέσα στην περιοχή. Η κόντρα και έχουμε κόρνερ. Νομίζω, ναι, πράγματι είναι κόρνερ για την Παρί. 6 λεπτά μετά την εκκίνηση για το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, η αγωνία κορυφώνεται και στις κερκίδες της Πούσκας Αρένα. Οι οπαδοί της Παρί προσπαθούν να στηρίξουν την ομάδα τους, βλέπουν την ομάδα τους να κάνουν επίθεση μπροστά τους στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης και ο Ντουέ έτοιμος για την εκτέλεση του κόρνερ για την Παρί σε Ζερμέν. Ντουέ από τα δεξιά σε αυτό το κόρνερ για την Παρί, στο πρώτο δοκάρι είναι ο Ράις που παίρνει την κεφαλιά. Μαρτινέλη ανοίγει την μπάλα. Αυτός δεν έχει δώσει πολλά πράγματα στο διάστημα που πέρασε στο παιχνίδι. Με τον Μέντες, είπαμε Πάτσο κεντρικό στόπερ τώρα. Μέντες αριστερό στόπερ, δεξί στόπερ ο Ζαμπαρνί για την ομάδα της Παρί που παίζει με τριάδα πλέον στην άμυνα. Αλλαγή παιχνιδιού. Προσπαθεί να διασφαλίσει όσο γίνεται περισσότερο με πολύ σημαντικά τούτου πλέον ο Λουίς Ενρίκε εκτός παιχνιδιού και ο Ντεμπελέ φάνηκε να έχει τις ενοχλήσεις στο φινάλε του αγώνα και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Ο Γουαρασχίλια γι' αυτός είχε φάει πολύ κλωτσιά. Ίσως να περίμενε μια διαφορετική εξέλιξη ο Λουίς Ενρίκε στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Και τώρα ο Ζωάο Νέβες. Ο Βιτίνια είχε κάποιες καλές προσπάθειες. Πάντα το κεφάλι, ο εγκέφαλος θα λέγαμε, που δίνει τις κατευθύνσεις στην ομάδα της Πάρη, είναι και αυτός εκτός αγώνα πλέον μετά την αντικατάστασή του από τον Λούκας Μπεράντο. 113ο λεπτό, Ζαμπαρνί θα παίξει για τον Πάτσο και από αριστερά προσπάθησε και πάλι ο Ντουέ να σκαρφιστεί κάτι και μαζί με τον Ζαΐρε Μερί. Επιμένει ο Ζαΐρε Μερί τώρα. Η σέντρα που γίνεται, ο Ράγια πάνω από το κεφάλι του Γκονσάλο Ράμος θα μπλοκάρει χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα. 23ο λεπτό της παράτασης, για να το πούμε έτσι μαζεμένο, 7 λεπτά ακόμα για να ολοκληρωθεί ο τελικός. Είναι πολύ πιθανό να πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Ο Ράις. Μπάλα. καταλήξει στα πόδια του Σαλιμπά και με αρκετά μεγάλο ρίσκο ανάμεσα από δύο παίκτες της Πάρη πήρε την μπάλα του Μιμέντι. Οράει σε μια μπροστινή παλιά με στόχο να βρει τον Τίμπερ, δεν θα τα καταφέρει. Επιμένουν όμως της Άρσεναλ, ανατείνουν την μπάλα και τώρα ο Σαλιμπά γλυκά πάει να δώσει την μπάλα στον Τίμπερ. Κάνει κίνηση για να ξεκινήσει κούρσα ο Έζε, αλλά το μετανιώνει, ίσως να ήταν και εκτεθειμένος, δεν έγινε έτσι αλλιώς η πάσα προς το μέρος του. Τώρα ο Ράγια σε ένα βολέ, ο Αρτέτα κάνει νόημα στους παίκτες του να ανέβουν ψηλά, αυτό τους κάνει νόημα να ανέβουν πάνω, για να δούμε τι άλλο μπορεί να μας επιφυλάξει αυτός ο τελικός, αν και οι δύο ομάδες το πάνε όσο πιο safe μπορούν για να φτάσουν μέχρι τη διαδικασία των πέναλτι, φαίνεται να έχουν συμβιβαστεί με αυτή την ιδέα, να κρυφθούν όλα δηλαδή στην ρώσικη ρουλέτα. Για να δούμε την Άρσεναλ όμως με τον Έζε. Έζε θέλει να παίξει για τον Μαντουέκε, είναι δυνατή η παλιά του, δεν προλαβαίνει να κάνει κοντρόλ ο Μαντουέκε, ο Έζε έπαιξε για τον Μαντουέκε. Η πάσα ήταν πιο δυνατή από ό,τι θα την ήθελε ο Μαντουέκε, που επαναλαμβάνω ότι με βάση την εικόνα του έδειξε ότι ίσως δικαιούταν περισσότερο χρόνο στο παιχνίδι αυτό. Ενώ έχουμε φτάσει πλέον στο 25ο λεπτό της παράτασης, ακόμα 5 και κάτι για να μάθουμε ποιος θα είναι ο νικητής σε αυτό το τελικό ή αν θα χρειαστεί η ρώσικη ρουλέτα τον πέναλτι για να κρυφθεί και ο νικητής στην συνάντηση αυτή. Χακίμι, Μπεράλντο. Λουκάς Μπεράλντο με την μπάλα στα πόδια των παιχτών της Πάρη, τον Ζαμπαρνί να έχει την μπάλα στα πόδια του, αλλάζει με τον Ζωάο Νέβες, Ζαμπαρνί και πάλι Χακίμι, Μπαρκολά και ο πίσω στο Ζαμπαρνί, ακόμα 4,5 λεπτά, δεν έχει και κάποια καθυστέρηση, για να δούμε τον Μπαρκολά της σέντρα, Γκέμπριλ θα κόψει με το κεφάλι, ξανά η μπάλα στα πόδια του Ντουέ από τον Ζωάο Νέβες, μια κακή μπαλιά με πολύ δόση τύχης θα περάσει τελικά προς τους παίκτες της Πάρη, προς τους παίκτες του και εκεί που είναι ο Λούκας Μπεράλντο. Ντεμπελέ ισοφάρισε τον γκολ του Χάβερτς στο 65, από το 6ο λεπτό ήταν μπροστά στο σκορ η Arsenal. Και για να δούμε τα τελευταία 4 λεπτά πλέον για την παράταση. Θυμίζω τελευταία φορά πέναλτι, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, πρέπει να είχαμε στον Bayern Chelsea. Από τότε, ναι, νομίζω πέναλτι είχαμε τελευταία φορά τότε, αν μπορώ να θυμηθώ καλά και δεν έχω κάνει τρομερό λάθος. Τελευταίος που θυμάμαι τουλάχιστον τελικός με πέναλτι ήταν αυτός. Ο Μέντες αλλάζει με τον Μπεράλντο, μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Εμερί, ο οποίος παίζει περισσότερο στο δεύτερο μήχρονο της παράτασης από εκείνη την πλευρά. Ο Ζωάο Νέβες γλιστράει, παίξει στις Άρσεναλ, πέφτει κάτω, ο Νέβες νομίζω έχει περάσει μπάλα εκτός του αγωνιστικού χώρου, σκαστό σου το Ράγια κατεβάζει από αυτό το σουτ του Ντουέ, αλλά νομίζω ότι η μπάλα έχει περάσει έτσι κι αλλιώς εκτός της τελικής γραμμής, θα το ξαναβλέπανε αν είχαμε κάποιο γκολ. Και τώρα φάουλ και κάρτα, κερδίσει από τον Νούνο Μέντες ο Μαντουέκε. Έχω την εντύπωση ότι έχει περάσει μπάλα τη γραμμή Νίκο, βέβαια δεν μπορεί να είμαστε και απόλυτο σίγουροι. Από το κοντρόλ, ναι, νομίζω έχει περάσει ολόκληρη μπάλα. Μετά έρχεται το σουτ του Ντουέ από την κακή από μάτια.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Μου φαίνεται ότι δεν θα μετρούσε. Και συνέχεια ο Μαντουέκε που κερδίζει την κίτρινη κάρτα από τον αντίπαλό του. Για να δούμε τι άλλο, και αν έχουμε κάτι άλλο να δούμε σε αυτό το παιχνίδι. Για να θα πάμε σαν πέναλτι, με το Ράγια να στείλει την μπάλα στην γωνιά της, μάλλον λίγο πριν από τη μεσαία γραμμή, λίγο πριν από το ύψος της μεσαίας γραμμής, κάνα δύο μέτρα πιο πίσω, ο Ράγια στην εκτέλεση αφήνει την μπάλα ο Ζαΐρ Εμερί να περάσει πάνω από το κεφάλι του και να καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Αρτέτα επιμένει, λέει up, up και του λέει να μην είναι ψηλά, αυτό λέει ο Αρτέτα. Δεν θέλει τουλάχιστον το παιχνίδι να τελειώσει στο μισό της ομάδας του. Θέλει να πιέσουν. Καταλαβαίνει ότι η ομάδα του ίσως θα έπρεπε να κυνηγήσει περισσότερο με βάση τους παίχτες που είναι πλέον στο γήπεδο για την Παρή. Εκείνη ένα δεύτερο γκολ. και νομίζω ότι έχει λογική αυτό που δείχνει. Άλλη Πάρη τώρα με αυτούς που έχουν απομείνει στον αγωνιστικό χώρο, άλλη Πάρη όταν ξεκίνησε, και μόνο που δεν υπάρχουν ο Βιτίνια, ο Βαρασχέλια, ο Ντεμπελέ, άλλη ομάδα τελείως. Για να δούμε αν έχει κάτι τελευταίο να πει η Arsenal. Στην προσπάθεια της εδώ το σέντρα σουτ και η μπάλα θα καταλήξει έξω από αυτή την προσπάθεια του Τίμπερ, ο οποίος έκανε μια σέντρα σουτ, άλλαξε εκεί με τον Μαντουέκε. Έκανε ένα περίεργο σουτ, μπλέχτηκαν οι δυο τους. Πιο πολύ νομίζω ότι ο Τίμπερ ίσως να έβγαζε νωρίτερα, σε πιο πρώιμο χρόνο, μια σέντρα ίσως. Βρέθηκε πολύ χαμηλά και διαγώνια, κοντά στο ύψος της τελικής γραμμής. Οπότε μπερδεύτηκε μάλλον από τον Μαντουέκε που μπήκε στη μία μπροστά του στο οπτικό πεδίο και του έκοψε έτσι τη φόρα που είχε για να κάνει την κάθετη κίνηση και να βγάλει μια καλύτερη σέντρα λίγο νωρίτερα. Ο Έζε, για να με τον Έζε έξω από την περιοχή, ο Έζε παίζει για τον Θουμπιμέντι. Θουμπιμέντι αλλάζει το παιχνίδι, ο Ράις έξω από την περιοχή θα πάει για κάποιο γέμισμα από τα δεξιά, ο Μαντουέκε τώρα σε ένας εναντίον ενός με τον Ντουέ μπροστά του. Η σέντρα που βγαίνει στο δεύτερο δοκάρι θα κόψει ο Μπεράντο, επιμένει με τον Γιόκερες η Άρσεναλ. Γιόκερες ψάχνει χώρο να βρει το σουτ, η κοντράρι μπάλα δίπλα από την εστία κόρνερ. Ο Γιόκερες εδώ είχε τον τελευταίο λόγο, ζητάει χέρι ο Αρτέτα ότι έχει κοντράρι μπάλα σε χέρι. Για να δούμε αν έχει δίκιο ο Αρτέτα που διαμαρτύρεται. Ένα λεπτό θα είναι ο έξτρα χρόνος και δεν ξέρω αν θα περιμένει εδώ το σουτ ως τη χέρι. Όχι, δεν νομίζω ότι έχει βρει χέρι, από εδώ δεν φαίνεται κάτι για χέρι. Ούτε ο Γιόκερες είναι η αλήθεια.
1: Μπα, δεν νομίζω.
0: Ο Αρτέτα έκανε
1: καμιά. Εντάξει, ο Αρτέτα τώρα κάνει το κομμάτι του, χοροπηδάει εκεί, χτυπιέται.
0: Και για να δούμε αν θα έχουμε αποστημένη μπάλα. Θυμίζω 34 γκολ μέχρι τώρα για την Arsenal στη σεζόν. Ένα λεπτό καθυστέρησης. Αυτή τη φορά θα χτυπηθεί το κόρνερ, γιατί στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου της κανονικής διάρκειας ο Σάκα δεν είχε μπει στον κόπο να εκτελέσει το κόρνερ, άφησε να περάσει μισό λεπτό. Αν το μεγάλο όπλο της Arsenal μπορεί να φέρει το πολυπόθετο τρόπαιο. Εκτελείται, μπάλα παίρνει ύψος, πάει ο Σαφόνοβ να διώξει με τις γροθιές, νέα κεφαλιά, η μπάλα σώνεται στο Ράις πίσω από την περιοχή, θα κάνει ένα σουτ κεφαλιά, αλλάζει πορεία η μπάλα παράλληλα με την εστία, νέο κόρνερ. Ή out. Ο Ράις δίνει το χέρι στο διαιτή, νομίζω ότι με αυτά και με αυτά, φινάλε, πάμε για πέναλτι. Τελείωσε. 1-1 με τον Χακίμη πλέον και το θέμα είναι για οι εκτελεστές τώρα, τι έχει απομείνει σε κάθε ομάδα, ποιοι θα πάρουν την ευθύνη, ποιοι είναι καλά, ποιοι δεν έχουν κράμπες και βέβαια οι τερματοφυλάκες που πάντα παίζουν τον πολύ σημαντικό ρόλο στην διαδικασία της ρώσκης ρουλέτας. Παρί Arsenal, τελικό αποτέλεσμα μετά από 120 λεπτά αγώνα, 1-1.
1: Ωραία. Κώστα, κάνε ζέσταμα κι εσύ, πιες λίγο νεράκι, γιατί έχουμε ρώσικη ρουλέτα. Εκεί θα κριθεί ο φετινός τελικός του Champions League, το ποια ομάδα θα κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης. 1-1 μετά τα 90 λεπτά και την παράταση. Και τώρα έχουν πάρει φωτιά εκεί τα σημειωματάρια, τα υπολογιστές, τα λάπτοπ. Πάμε για ένα σχόλιο κατευθείαν στη Βουδαπέστη. Χρήστος Σωτηρακόπουλος, έλα Χρήστο.
2: Μ' ακούς?
1: Ναι, μια χαρά Χρήστο, μια χαρά.
2: Λοιπόν, πάμε για πρώτη φορά από το 2016 και το Μιλάνο στη διαδικασία των πέναλτι. Τότε είχε κερδίσει η Ρεάλ την Ατλέτικο, τελευταίο πέναλτι του Κριστιάνο Ρονάλντο. Αν θυμάμαι, ο Κόκε είχε αστοχήσει το πέναλτι της Ατλέτικο. Από τότε, 10 χρόνια μετά, πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Μετά το 110, νομίζω τελευταία 10 λεπτά, οι δύο ομάδες είχαν συμβιβαστεί στην ιδέα των πέναλτι. Τώρα ιστορικά της Arsenal δεν της πάει η διαδικασία. Έχασε το 1980 τον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό ποτέ που πήγε σε διαδικασία πέναλτι. Από τη Βαλένθια ένα κύπελο κυπελούχων ήταν τότε. Και ιτήθηκε ξανά 20 χρόνια αργότερα το 2000 με τον Βενγκέρ πια στον πάγκο της. Απέναντι στη Γαλατά Σαράι στην Κοπενχάγη τελικός κυπέλου UEFA όπως λεγόταν το Europa League. Είναι η τρίτη φορά που θα πάει σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση σε διαδικασία τελικού. Γιατί Παρί τέτοια διαδικασία σε τελικό δεν έχει υπάρξει ξανά. Με βάση την εικόνα του αγώνα τώρα, νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, ίσως αυτό το 55-45 που λέγαμε πριν το μάτς, να ήταν της Παρή. Δηλαδή, αν ο Μπαρκολά που είχε τη μεγάλη ευκαιρία στο τέλος του παιχνιδιού σκόραρε, η Παρή θα είχε κάνει μια ανατροπή και θα είχε κερδίσει το παιχνίδι. Γενικότερα, παρότι είχε πολύ την μπάλα στα πόδια της και 10-0 κόρνερ, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι βοβάρντησε στην Arsenal, γιατί την Arsenal είναι βούτυρος ο ψωμί της αυτό το στυλ παιχνιδιού από έναν αντίπαλο. Να έχω την μπάλα, να σου δώσω εγώ, να μείνω εγώ στα 35-40 τελευταία μέτρα, να έχεις την μπάλα γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Κακή βραδιά από πολλούς σημαντικούς της Παρή, από Παρατσχέλια κακή βραδιά και από Ντουέ κακή βραδιά. Σχετικά λίγο πιο κινητικός από αυτούς μπροστά ο Ντεμπελέ. Πάρα πολλές πάσες, αυτό που ξέρουμε ότι είναι το παιχνίδι της, αλλά σχεδόν καμία φορά μια κάθετη πάσα δεν βρήκε έναν παίκτη να φέρει. Μόνο ότι με εξαίρεση, παραλαμβάνω, τη φάση του Μπαρκολά στο 90-5, πότε ήταν. Από πλευράς Arsenal, ωραίο το γκολ του Χάβερ, την έβαλε μπροστά, νομίζω ότι βάζοντας την μπροστά τη διατήρησε εν ζωή σε όλο το μάτς. Από εκεί και πέρα επέλεξε ο Αρτέτα το παιχνίδι αυτό που είπαμε. Άλιστα. Από εδώ και πέρα, εδώ δεν έχει να κάνει ποιος είναι καλύτερος. Εδώ επίσης υπάρχουν δύο πολύ καλοί τερματοφύλακες. Κάποιος από τους δύο σε λίγη ώρα θα σηκώσει το κύπελο. Οι λεπτομέρειες πλέον θα κρίνουν το κύπελο για το 2026. Αυτά.
1: Ωραία, ωραία.
2: Θα χτυπηθούν τα πέναλτι μπροστά στους οπαδούς της Παρή.
1: Α, μόλις μάλιστα.
2: Έγινε το στρίψιμο και ο πανηγυρισμός από τους φίλους του Παρή σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, μπροστά, δεξιά, δηλαδή όπως βλέπετε εσείς τηλεοπτικά, το παιχνίδι αριστερά όπως το βλέπουμε εμείς, θα εκτελεστούν τα πέναλτι. Καλή συνέχεια, θα μιλήσουμε και στο τέλος.
1: Ωραία, έγινε. Ευχαριστώ πολύ τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο με το σχόλιο του. Θα τα πούμε και μετά το φινάλε του τελικού. Ο Χακίμη πανηγύριζε μαζί με τον κόσμο της Παρή, όταν έγινε το στρίψιμο του νομίσματος και για το γεγονός ότι τα πέναλτι θα εκτελεστούν μπροστά τους. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω εδώ. Έρχεται Κώστας Ζάλιαρης, μαζί θα το ζήσετε, τη ρώσικη ρουλέτα και θα πάτε παρέα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη Μπουρνά, Χάρη Χριστόγλου που είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτση στην αρχισυνταξία, Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε και αύριο το βραδάκι. Βάλε ένα σήμα για να έρθει ο Κώστας Ζάλιαρης, Παναγιώτη.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6. Ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από την πρώτη εκτέλεση πέναλτι στον φετινό μεγάλο τελικό του Champions League. Όπως ακούσατε και το Χρυσό Τρακούπλο να λέει ότι θα εκτελεστούν μπροστά στην κερκίδα που βρίσκονται οι Παριζιάνοι οπαδοί, οι οποίοι στηρίζουν για σήμερα την ομάδα του Λουίς Ενρίκε. Βλέπω και τον Ράγια να πηγαίνει να πάρει τη θέση του κατά τα γκολ. Πώς το πότε πάμε και στον Κώστα Μιαούλη για να μας περιγράψει τη διαδικασία των πέναλτι. Έλα Κώστα.
1: Έλα Κωστή μου, λοιπόν, από ό,τι βλέπω είναι 7η φορά, 8η φορά από τότε που είναι Champions League έχουν προηγηθεί 7 διαδικασίες πέναλτι. Από τότε που είναι Champions League, Juventus Ajax 95-96. Τελευταία να πούμε ότι ήταν, δεν ήταν το 11-12, της Chelsea Bank ήταν το 1 Real Atletico, το 15-16. Έχουμε πολλά, έχουμε Manchester Chelsea, έχουμε το Liverpool Milan φυσικά, έχουμε το Milan Juventus εκείνο το χάλια τελικό το 0-0 το 2003 και τώρα ξεκινάει η διαδικασία των πέναλτι για 8η φορά από τότε που είναι Champions League από ό,τι μετράω εδώ και θα έχουμε τον Γκονσάλο Ράμος νομίζω να εκτελεί πρώτος για την ομάδα της Παρί απέναντι από τον Ράγια, Ράγια και Σαφόνοφ που παίρνουν τις τελευταίες οδηγίες από τον Ζίμπερτ που νομίζω ότι έκανε ένα καλό παιχνίδι, βέβαια από ένα σημείο και μετά χρειάστηκε να σφυρίζει περισσότερο, έγινε πολύ τραχή το παιχνίδι. Πρώτη εκτελεί η Παρί, είναι ένα πλεονέκτημα πάντα, η ομάδα που χτυπάει πρώτη τα πέναλτι έχει ένα ποσοστιαίο αβαντάζ με βάση τη στατιστική τέλος πάντων, αλλά αυτά είναι σχετικά πάντα. Και ο Γκονσάλο θα είναι ο πρώτος που θα εκτελέσει απέναντι από τον Ράγια Παρί σε Ζερμέν Άρσεναλ μετά το 1-1. Ο Ράμος εκτελεί, η μπάλα στα δίχτυα ψηλά στον ουρανό, στο γάμα έπεσε από την άλλη ο Ράγια 1-0 η Παρί, στέκεται ψύχρεμη, θέλει να γίνει η πρώτη, θυμίζω, που θα έχει πάρει στην εποχή του Κυπέλλου Πρωταθλήρων Ευρώπης ως Champions League. Για δεύτερη συνεχόμενη φορά, το έχει πετύχει μόνο η Real που έχει πάρει τρεις συνεχόμενες φορές το τρόπαιο, να πάρει δεύτερη συνεχόμενη φορά το τρόπαιο. Ο Γιόκερς θα είναι ο πρώτος από την Arsenal, θα εκτελέσει. Σίγουρα ψυχολογικά είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι σκόραρε ο παίκτης που έπρεπε, που όφιλε, ο Σεντερφόρ δηλαδή. Και τώρα το ίδιο καλείται να κάνει και ο Γιόκερς απέναντι στο Σαφόνοφ. Γιόκερες παίρνει φόρα, σωστά, εκτελεσμένο από την άλλη πέφτει ο Σαφόνοφ, 1-1, ισοφαρίζει ο Γιόκερες από μια σωστή εκτέλεση με τους καλύτερους ίσως εκτελεστές. Ο πρώτος και ο τελευταίος συνήθως είναι οι καλοί εκτελεστές των πέναλτι, η καλύτερη δυνατή θα πω εγώ από τη στιγμή που ο Ράμος έχει μείνει στο παιχνίδι και πολύ σημαντική από τους υπόλοιπους παίκτες που έχει πάρει. Έχουν τεθεί εκτός μάχης κυρίως λόγω προβλημάτων τραυματισμών και το Βιτίνια είδαμε να αντιμετωπίζει πρόβλημα και ο Ντεμπελέ στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Τώρα είναι ο Ντουέ, αυτός που πηγαίνει πάνω από την μπάλα απέναντι από το Ράγι για το δεύτερο πέναλτι της Παρί. 1-1 μέχρι τώρα και στο σκορ 120 λεπτά και στα πέναλτι έχουν ευστοχήσει από μια φορά. Ο Ντουέ παίρνει λίγα μέτρα φορά ακριβώς κεντρικά στον άξονα και τώρα πηγαίνει προς τα αριστερά. Ντουέ εκτελεί, σωστά εκτελεσμένο, γκολ 2-1 και από τον Ντουέ, ο οποίος είναι ψύχρεμος, κάνει το 2-1 για την Παρί. Εκτελεί εύστοχα, σε λάθος πλευρά έχουν πέσει οι τερματοφύλακες και στα τρία πέναλτι μέχρι τώρα και τις δύο φορές έστειλαν στο αριστερό χέρι του Ράγια την μπάλα, ψηλά ο Ράμος, χαμηλά ο Ντουέ. Ο Γιόκερς και αυτός ξεγέλασε τον αντιπάλο του. Και τώρα είναι ο Έζε, αυτός πηγαίνει για την δεύτερη εκτέλεση πέναλτι της Arsenal. Έζε απέναντι από τον Σαφόνοφ. Έζε και Σαφόνοφ αντίπαλοι σε αυτό το τέταρτο συνολικά πέναλτι, δεύτερο για τους Λονδρέους. Ο Έζε λοιπόν παίρνει λίγα μέτρα φόρα και είναι έτοιμος να εκτελέσει. Ο Έζε κάνει κάποια βηματάκια, Έζε εκτελεί, μπάλα out. Out η μπάλα από τον Έζε, ο οποίος το παράκανε με τα βήματα. Η μπάλα θα φύγει έξω από το δεξί δοκάρι του Σαφόνοφ. Και εδώ η Παρί έχει το πλεονέκτημα πλέον καθώς προηγείται με 2-1 και εκτελεί και πρώτη. Αν εκτελέσει εύστοχα ακόμα 2 πέναλτι, είμαστε στο δεύτερο, ακόμα 3 πέναλτι, δεν θα χρειαστεί να εκτελέσει το τελευταίο της Arsenal, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα. Μπορεί να φτάσει στα 5 αν δεν λαθέψει και η Arsenal να μην μπορέσει να χρησιμοποιήσει και την τελευταία εκτέλεσή της. Αν εκτελέσει τα τρία επόμενα σωστά, δηλαδή να φτάσει στο απόλυτο, η Arsenal ήδη έχει χάσει ένα, είναι αυτό το πλεονέκτημα που έχουν οι ομάδες όταν πάντοτε εκτελούν πρώτες, νομέντες, θα αποκρούσει ο Ράγια. Απόκρουση του Ράγια. Δεν ξέρω αν με ακούτε, Κώστα.
0: Ναι, ναι, κανονικά, Κώστα μου.
1: Ναι, γιατί χτυπάει και ένα τηλέφωνο εδώ. Ο Ράγια θα αποκρούσει και θα κρατήσει ζωντανή την Arsenal. Ο Ράγια λοιπόν με την πολύ ωραία εκτείναξή του, θα κοιτάξουμε να δούμε αν είναι όλα νόμιμα. Ναι, πατάει το πίσω πόδι του Ράγια πάνω στην γραμμή. Σωστά είναι όλα. Οπότε θα απαντήσει. Τουλάχιστον θα ρεφάρει το λάθος, γιατί εδώ δεν έχουμε απάντηση στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ήταν λάθος η εκτέλεση του Έζε που την έβγαλε εκτός εστίας. Εδώ ο Μέντες όμως θα χάσει την ευκαιρία να δώσει σοβαρό προβάσμα στην Παρή. Ο Ράγια θα έχει απάντηση στο πέναλτι και τώρα είναι ο Ράις αυτός που καλείται να ισοφαρίσει μπροστά από το πέταλο των οπαδών της Παρή για να ισοφαρίσει σε 2-2. Ο Ράις εναντίον Σαφόνοφ. Ο Ράις απέναντι από το Ρώσο τερματοφύλακα εκτελεί γκολ 2-2. Ο Ράις δεν θα λαθέψει, ο Ράις θα εκτελέσει σωστά και ισοφαρίζει σε 2-2 μετά το χαμένο πέναντι του Μέντες. Για να δούμε επόμενο τώρα πέναντι, ποιος είναι εκείνος που θα το εκτελέσει. Ο Σαφόνοφ στάθηκε στο κέντρο της εστίας, άρχισε όμως να κινηθεί προς κάποια πλευρά. 2-2 από ένα χαμένο πέναντι για κάθε ομάδα. Ο Έζε έχασε το δεύτερο για την Arsenal. Ο Νούνο Μέντες στο τρίτο για την Παρή και τώρα ο Χακίμη. Χακίμη απέναντι από τον Ράγια. Χακίμη ο αρχηγός πλέον της Παρή απέναντι από τον Ράγια που και ψυχολογικά σίγουρα είναι σε καλή κατάσταση αφού έχει βγάλει και ένα πέναλτι. Χακίμη απέναντι από τον Ράγια. Γκολ 3-2 η Παρή. Ξανά στο προβάδισμα με το Χακίμη να είναι ψύχρεμος. Ο Ράγια πάει αριστερά. Μπάλα θα καταλήξει δεξιά του. Χακίμη δίνει προβάδισμα στην Παρή για το 3-2. Πολύ καλή εκτέλεση από τον Χακίμη. Νομίζω ότι περισσότερο με το σώμα έστειλε από την άλλη μεριά τον Ράγια. Τον έστειλε από την άλλη γωνία. Και τοποθετώντας πολύ σωστά το δεξί του πόδι, την έστειλε μέσα. Δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης ο Ράγια σε αυτό το πέναλτι. Για να δούμε ποιος θα είναι τώρα ο τέταρτος που θα πάει για την Arsenal, είναι ο Μαρτινέλη. Απέναντι από τον Σαφόνοφ. Μαρτινέλη απέναντι από τον Σαφόνοφ για το τέταρτο πέναλτι της Arsenal. 3-2 η Παρή προηγείται. 3-3. Μαρτινέλη σωστά. Εκεί που ενώνονται τα δίχτυα. 3-3. Ψύχρεμος ο Μαρτινέλη θα ευστοχήσει στο δικό του πέναλτι. Ισοφαρίζει το μάτς και τώρα ο Ράγια καλείται να βγάλει ένα πέναλτι και να δώσει μία ευκαιρία στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Ο Αρτέτα πανηγυρίζει με σφιγμένες ρωτσίες στο πέναλτι του Μαρτινέλη. 3-3 στην διαδικασία. 1-1 θυμίζω μετά την κανονική διάρκεια και τα 120 λεπτά. Πρέπει να είναι ο Λούκας Μπεράλντο αυτός που παίρνει την τελευταία εκτέλεση για την Παρή. Δεν μας έχουν δώσει κάποιο καλό πλάνο για να σιγουρευτούμε. Ναι, ο Λούκας Μπεράλντο γκολ, η μπάλα 4-3. Ο παίκτης που μπήκε στην τελευταία δόση αλλαγών που έκανε η Παρή Σεν Ζερμέν θα ευστοχήσει ο Μπεράλντο. 4-3 προβάσμα για την Παρή. Και μένει το τελευταίο πέναλτι στο πλαϊνό δίχτυ πήγε. Απ' την άλλη μεριά ο Ράγια. Σίγουρα ο Έζε θα σκέφτεται ότι αν είχε ευστοχήσει στο δικό του πέναλτι και τώρα είναι ο Γκέμπριελ που θα εκτελέσει το τελευταίο για την Arsenal. 4-3. με το Σαφόνοφ τώρα να έχει αυτός την ευκαιρία στα δικά του χέρια να δώσει το δεύτερο σερί Champions League στην Paris Saint-Germain. Κάποιες παρατηρήσεις από τον Ζίμπερτ. Ο Σαφόνοφ απέναντι, μεγάλη αγωνία στο πρόσωπο του Βενγκέρ, ζωγραφισμένη Γκέμπριελ απέναντι από τον Σαφόνοφ για το πέμπτο και τελευταίο πέναντι για να μείνει η Arsenal στον τελικό. Εκτελεί ο Γκέμπριελ out και η Paris Saint-Germain για δεύτερη σερή σεζόν είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης στα πέναλτι 4-3. Δεν χρειάστηκε να επέμβει ο Σαφόνοφ, δύο φορές πέταξαν την μπάλα έξω οι παίκτες Arsenal. Μία φορά ο Έζε, μία φορά ο Γκέμπριελ. Δεν έφτασε η απόκριση του Ράγια στο πέναλτι του Νούνο Μέντες. Ήταν πολύ ψύχρεμη παρότι τα μεγάλα της όπλα είχαν οδηγηθεί εκτός αγώνα λόγω τραυματισμών, λόγω των ενοχλήσεων, λόγω όλων αυτών που έρχονται στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Απαρηγόρητο στο στόπερ από τους καλύτερους της Arsenal στο απόψινο μάτς. Η Arsenal έχει πάρει το πρωτάθλημα στην Αγγλία, αλλά δεν θα τα καταφέρει στον τελικό. Η Paris Saint-Germain θα σταθεί όρθια, θα πάρει τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη φορά, η πρώτη ομάδα στην εποχή του Champions League μετά τη Real Madrid που καταφέρει να πάρει σε διαδοχικές σεζόν τον τίτλο πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι ξανά η Paris Saint-Germain, αυτή τη φορά με τον πιο βασανιστικό τρόπο, με τον τρόπο του απόλυτου θρίλερ, αλλά θα έπρεπε να το ζήσει και αυτό από τον απόλυτο θρίαμβο πέρυσι στο 5-0 με την Ίντερ, στο απόλυτο φετινό θρίλερ στο 1-1 ερχόμενη από πίσω στο σκορ για να κατακτήσει το δεύτερο σερί Champions League στην ιστορία της.
0: Κώστα Μιαούλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την περιγραφή του μεγάλου τελικού του Champions League. Με το 4-3 λοιπόν η Paris Saint-Germain είναι ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης, είναι η πρώτη που το καταφέρνει μετά τη Real Madrid. Οι Παριζιάνοι, οι οποίοι μάλλον βρήκαν το δάσκαλό τους και με τον τρόπο με τον οποίο αμήνθηκε και τους αντιμετώπισε γενικότερα η Arsenal στη Βουδαπέστη, αλλά ένα χαμένο πέναντι από τον Γκάμπριελ έγραψε όλη την ιστορία. Οπότε πάμε σιγά σιγά ξανά στον Χρήστο Τριακόπουλο που είναι στη Βουδαπέστη να μας σχολιάσει και εκείνο την διαδικασία των πέναλτι. Ναι, Χρήστο.
2: Κώστα μου, καλά είσαι?
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
2: Στο τέλος της ημέρας έχω την εντύπωση πως στις λεπτομέρειες πάντοτε πάει στα πέναλτι, θα κερδίσει μια ομάδα, αλλά στο τέλος της ημέρας η ομάδα στη διάρκεια των 120 λεπτών προσπάθησε παραπάνω να παίξει και να κερδίσει, που γύρισε ενώ ήταν πίσω στο σκορ, παίρνει το κύπελο. Τριτώνει το κακό για την Arsenal. Η Arsenal έχει χάσει τελικούς τρεις φορές τώρα στη διαδικασία των πέναλτι στην Ευρώπη. Το 1980 έγινε η πρώτη ομάδα που έχασε τελικό στα πέναλτι, με τη Βαλένθια ήταν τότε το κύπελο κυπελούχων. Το 2000 στην Κοπενχάγη έχασε τη διαδικασία των πέναλτι η Arsenal πλέον του Αρσέν Βενγκέρ από τη Γαλατά Σαράι. Και τώρα το 2026 στη Βουδαπέστη η Arsenal του Αρτέτα θα είναι αυτή που θα ηττηθεί για τρίτη φορά σε έναν τελικό στη διαδικασία των πέναλτι. Είναι σκληρό σε μια χρονιά μαγική για την Arsenal που πήρε ένα πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια, που παίζει τελικό μετά από 20 χρόνια, θα μείνει όμως με την προσπάθεια. Παρόλα αυτά οι φίλοι της έχουν μείνει όλοι στις θέσεις τους και τη χειροκροτούν. Πάμε στην Παρί, είναι η ομάδα που διατηρεί το τρόπαιο όπως και κάνει και η Ρεάλ. Η Ρεάλ το πήρε το 16, το 17 και το 18, τώρα το διατηρεί το 25 και το 26 η Παρί. Σε ένα πολύ διαφορετικό τελικό από τον περσινό που ήταν ένας περίπατος απέναντι στην Ίντερ, εδώ τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Μέσα στην διάρκεια των 120 λεπτών πάντως η Παρί ήταν αυτή, προσπάθησε περισσότερο, η Παρί ήταν αυτή με τη μεγάλη ευκαιρία στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Μπαρκολά. Ήταν αυτή που βρέθηκε πίσω στο σκορ όταν η Arsenal προηγήθηκε με τον Χάβερτς και ισοφάρισε με το πέναλτι Ντεμπελέ για να έρθουμε στη διαδικασία των πέναλτι. Η Paris Saint-Germain λοιπόν διατηρεί τα σπίτρα της, είναι η βασίλισσα και για το 2026. Χειροκροτήματα όμως και σεβασμός και για την προσπάθεια της Arsenal που παίρνει το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια γυρίζει σε έναν τελικό στη Champions League μετά από 20 χρόνια, αλλά θα φύγει ηττημένη. Η Κατάρα τον πέναλτι ξαναχτυπάει τους κανονιέριδες. Αυτά, Κώστα μου.
0: Χρήστο, μήπως είδαμε πάντως και τον τρόπο με τον οποίο τελικά μπορεί κάποιος να σταματήσει την Παρή με αυτό το τείχος ουσιαστικά που είχε υψώσει η Arsenal μέχρι το 65, μέχρι το πέναλτι εκεί. Είναι τελικά αυτός ο τρόπος. Δεν μας ακούει ο Χρήστος Δρακόπουλος. Θα επικοινωνήσουμε μαζί του και λίγο αργότερα για να μας σχολιάσει και περισσότερο τον μεγάλο τελικό του Champions League. Ο Πάνος Μπουρνάς μου λέει ότι πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Οπότε θα πάμε και θα επιστρέψουμε εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Εδώ είμαστε. Big Win Sport FM 94,6. Ελάχιστα λεπτά μετά την ολοκλήρωση του φετινού μεγάλου τελικού του Champions League, με την Paris Saint-Germain να διατηρεί τα σκύπτρα της, να παραμένει στον ευρωπαϊκό θρόνο στη Βουδαπέστη. Ένα χρόνο έπειτα, μάλλον αφότου, διέλυσε την Ίντερ με το περσινό 5-0. Τώρα ήταν πολύ πιο δύσκολο, ήταν πολύ πιο περίεργη βραδιά για την Παρί. Βρήκε μια μαζική άμυνα, μια ομάδα η οποία ήταν στοχοπροσιλωμένη στο να, μετά το 1-0 από το 6ο λεπτό, να διατηρήσει αυτό το αβαντάζ που είχε στο σκορ, με πολλούς αστέρες της Παρί να είναι σε κακή βραδιά απόψε στη Βουδαπέστη, στην Πούσκας Αρένα, αλλά να βρίσκει πάρει τον γκολ από την εκτέλεση του πέναλτι του Ντεμπελέ, να γλιτώνει ίσως ο Μοσκέρα και την αποβολή σε εκείνη την ανατροπή στον Κβαρατσχέλια, και εν τέλει στη διαδικασία των πέναλτι με πολύ ωραίες εκτελέσεις και εκεί. Δεν είναι ότι είδαμε μια διαδικασία στην οποία δεν ήταν προετοιμασμένοι, δεν είχαν καλά χτυπήματα οι παίκτες των δύο ομάδων. Ήταν εξαιρετικά τα χτυπήματά τους. Απλά ο Γκάμπριελ, ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά απιστώνεται λίγο περισσότερο από το μερίδιο της επιτυχίας στη φετινή Premier League, με όσα κατάφερε στην άμυνα των κανονιέριδων, τελικά να γίνεται ο μοιραίος.

0: Με Κωνσταντίνα Πανούτσου πάντως συνεχίζουμε στην αρχισυνταξία. Με Πάνο Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου και με τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Και με ενημερώνει Κωνσταντίνα Πανούτσου ότι έχουμε και τον Κώστα Κετσετζόγλου, ο οποίος είναι παρόν στην Πούσκας Αρένα και απόλαυσε από κοντά τον μεγάλο τελικό. Οπότε πάμε να σχολιάσουμε το παιχνίδι και με εκείνον. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς τα είδες?
1: Ήταν μεγάλος τελικός όντως. Και στο τέλος η Άρσεναλ απέδειξε ότι η Παρή αντιμετωπίζεται. Αυτό για μένα είναι το βασικό. Με τον τρόπο που κατάφερα να αντιμετωπίσει, σκοράροντας την πρώτη της ευκαιρία και μετά παίζοντας υποδειγματική άμυνα μέχρι στο τέλος. Βέβαια η Παρή είναι μια ομάδα που κατά τη γνώμη καλύτερη ομάδα της τελευταίας διετίας στην Ευρώπη, στον κόσμο δηλαδή. Και έχει τους παίκτες που μπορούν να βρουν την, ακόμη και σε μια μέρα που είχε κυρίως την ευρικότητα στο πρώτο μήχρονο, γιατί πραγματικά η Arsenal ήταν ανίκητη αμυντικά, δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν κάτι, ό,τι έκανα κάποια σούτα από μακριά, φοβερή ευρικότητα και στον πάγκο βλέπουμε και τον Λουίς Ενρίκε. Παρ' όλα αυτά βρήκαν αυτή τη φάση με τον Νταρασκένια, πήραν το πέναλτι, έγινε το 1-1. Παραλίγο ο ίδιος παίκτης με αυτή την απίστευτη ενέργεια. Η Παρή νομίζω είναι η μόνη ομάδα που οι τρεις επιθετικοί της ξεκινάνε από το ένα τέρμα και φτάνουν στο άλλο. Μπορεί να μπορεί να σταματήσει κανείς. Είναι απίστευτη η ομάδα.
0: Και όχι μόνο αυτό. Μόλις μπαίνει και ο Μπαρκολά στη θέση του Κβαρασχέλια, κάνει ακριβώς το ίδιο. Εκεί που θα πάρει την μπάλα, θα κάνει όλη την κατεβασιά που λέμε και θα φτάσει μέχρι την περιοχή. Ακριβώς το ίδιο.
1: Γι' αυτό το είπα. Και αυτός εκτέλεσε out, ο άλλος δοκάρι. Εγώ περίμενα ότι θα βάλει και δεύτερο γκολ Παρί στην κανονική διάρκεια. Δεν το έκανε. Αυτό νομίζω τα λέει όλα για το πόσο καλή ήταν σήμερα η Arsenal μέχρι το τέλος. Μετά στα πέναλτι. Ξέρεις. Δεν υπάρχουν φαβορί, δεν υπάρχει τίποτα. Δύο πέναλτι out, σπάνιο. Σε τέτοιο επίπεδο. Από τα πέντε. Νομίζω η Παρή δίκαια παίρνει το κύπελλο, νομίζω είναι η καλύτερη ομάδα η σεζόν, αλλά και η Arsenal αν το έπαιρνε θα έλεγα το ίδιο. Και σημασία όχι ότι μια Παρή που είδαμε πέρυσι στο τελικό να κάνει ένα απίστευτο πάρτι, σήμερα έφτασε να κερδίσει τα πέναλτι το τρόπαιο και αυτό δίνει ελπίδες και για το μέλλον του Champions League. Νομίζω και σε άλλες ομάδες πώς μπορεί να αντιμετωπίσουν τη συγκεκριμένη ομάδα. Βέβαια πρέπει να έχουν αυτή την τρομερή αγωνιστική πειθαρχία που είχε σήμερα η Arsenal και να είναι και αποφασισμένες να σκοτώσουν λίγο για το παιχνίδι. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Το ποδόσφαιρο καθένας πολεμάει με ό,τι όπλα μπορεί και με τα όπλα που είχε η Arsenal σήμερα πολέμησε και έφτασε μέχρι το που έφτασε. Αυτά. Μια πολύ ωραία βραδιά, ένα μεγάλο παιχνίδι, φοβερές εξέδρες και των δύο ομάδων, ιδίως από τις Παρή, δεν σταματήσαν 120 λεπτά να φωνάζουν. Είναι έτσι και έχουν και ένα στυλ στην κερκίδα που ταιριάζει πιο πολύ σε εμάς και τα συνθήματά τους και αυτά, αλλά και η Arsenal, ο κόσμος της στήριξε μέχρι στο τέλος. Και τώρα ετοιμαζόμαστε για την απονομή. Ξεκινάει τώρα σε λίγο, πρώτα με την Arsenal να πάρει τα μετάλλια και μετά πάλι να σηκώσει ο Μαρκίνιος στο κυπέλλον. Αυτά,
0: τέλεια. Να είσαι καλά Κώστα Κετσετζόγλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κώστας Κετσετζόγλου είναι παρόν στην Βουδαπέστη και την Πούσκας Αρένα, οπότε θα παρακολουθήσει και τώρα την τελετή απονομής του τροπέου στην Paris Saint-Germain. Έναν χρόνο αργότερα οι Παριζιάνοι ξαναπαίρνουν στα χέρια τους αυτό το πανέμορφο, το τρόπαιο που όλοι θα θέλαμε κάποια στιγμή να πιάσουμε στα χέρια μας και να το σκώσουμε ψηλά στον ουρανό. Θα το ξανακάνουν οι Παριζιάνοι, ακόμα και αν το έκαναν με πολύ διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τον περσινό τελικό. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω πάρα πολύ και με τον Κώστα ως προς το ότι όποια κι αν νικούσε από τις δύο ομάδες, θα λέγαμε ότι η δίκαια έφτασε μέχρι εκεί και βάσει της εικόνας που παρουσίασε. Γενικότερα, πολλά μπορεί να λέγονται για τον τρόπο με τον οποίο αποφάσισε όντως να χαλάσει πολύ το παιχνίδι η Arsenal με την άμυνα που παρουσίασε αμέσως μετά τον γκολ που πέτυχε, μετά το έκτο λεπτό. Είχε προαποφασίσει, είχε σχεδιάσει να μην ξεμητήσει καθόλου και να μπλοκάρει κάθε διάδρομο, αλλά αυτό που έκανε, όπως το έκανε, είχε απόλυτη επιτυχία. Τζόρισε πάρα πολύ την Παρή, η οποία δεν μπορούσε να βρει κανέναν διάδρομο για να γίνει απειλητική και δεν μπόρεσε να δουλέψει τίποτα ακόμα και εγκεφαλικά στους μεγάλους στάρ της ομάδας του Λουίς Ενρίκε, καθώς ακόμα και εκείνοι από τους οποίους μπορείς να περιμένεις το απρόβλεπτο και κάτι το οποίο θα κάνει την διαφορά, μια ενέργεια με φαντασία, μια πολύ μεγάλη έμπνευση, ακόμα και αυτά σήμερα δεν μπορούσαν να πιάσουν.

Και αυτή η κουβέντα θα μπορούσε να γίνεται. Βλέπω κάποια σχόλια ότι έφυγε Μπαπέ και άλλαξε η τύχη τους για τους Παριζιάνους. Εντάξει. Ναι, και αυτομάτως, ας πούμε, μια κατάρα συνέχισε να ακολουθεί τον Εμπαπέ που δεν πανηγύρισε τίποτα. Εντάξει. Αν θέλουμε να το ρίξουμε σε κάποιον ποδοσφαιριστή που για κάποιον λόγο η μοίρα μπορεί να το έχει επιφυλάξει τόσο άσχημο παιχνίδι, ώστε εκείνο το τρόπαιο που κυνηγούσε με τόση μανία να μην κατάφερε να το πάρει ποτέ, και τώρα, ακόμα και στη μεταγραφή που πήρε και την οποία πήρε απόλυτα επεισοδιακά, έχοντας έρθει σε μεγάλη ρήξη με την Παρί, να μην έχει καταφέρει 2 χρόνια να πανηγυρίσει τίποτα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι, ακόμα και αυτό είναι ένα πολύ υπαρκτό story αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και τους περίληπους παίκτες της Arsenal να λαμβάνουν τα μετάλλια τους, τα μετάλλια τα οποία λένε απλά φιναλίστ του φετινού Champions League και όχι κατακτητές όπως πολλοί θα ήθελαν οι Λονδρέζοι να είναι, να έχουν κάνει αυτό το τεράστιο double στον πρώτο τους τελικό Champions League έπειτα από 20 χρόνια, έχοντας πριν από μερικές μέρες πανηγυρίσει για την πρώτη κατάκτηση της Premier έπειτα από 22 χρόνια από το 2004. Η μία χαρά δεν μπορεί να αναιρέσει πάρα πολύ την άλλη. Προφανώς και αυτή τη στιγμή τα συναισθήματα είναι τέτοια πίκρας και λύπης στους κανονιέριδες, οι οποίοι ωστόσο έχουν προγραμματίσει για αύριο το μεσημέρι νωρίς, μόλις επιστρέψουν ουσιαστικά από τη Βουδαπέστη, το γνωστό parade, την παρέλαση με το ανοιχτό πούλμαν στους δρόμους του Λονδίνου για να πανηγυρίσουν για την κατάκτηση της Premier League. Τώρα, με τι ψυχολογία μπορεί να γίνει αυτό και αν θα αλλάξει αυτό, θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αφαιρέσει και να μειώσει την χαρά των παικτών και την υπερηφάνεια τους για ό,τι πέτυχαν σε επίπεδο αγγλικού πρωταθλήματος. Προφανώς, τώρα και για απόψε τουλάχιστον, μέχρι να ξυπνήσουν αύριο το πρωί, κυριαρχεί το αρνητικό, το συνέστημα της πίκρας, καθώς έφτασαν στην πηγή, αλλά νερό δεν ήπιαν

Εκτός οι Παριζιάνοι πλέον παίρνουν τις θέσεις τους στο ειδικό stage που έχει τοποθετηθεί στον αγωνιστικό χώρο για να σηκώσουν σιγά σιγά και το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Δεύτερο τώρα με αυτά που γίνονται. Η Chelsea και ο κύριος διαχειριστής των social media της με τη λήξη του τελικού, έτσι για να κάνει ακόμα μεγαλύτερο τον πόνο των κανονιέριδων, έκανε μια ανάρτηση με το τρόπαιο του Champions League στο Stamford Bridge και γράφει: ελάτε και επισκεφτείτε το σπίτι των τροπαίων στο Λονδίνο, κλείστε από τώρα το tour του γηπέδου για να δείτε από κοντά το τρόπαιο του Champions League. Προφανώς το timing δεν είναι καθόλου τυχαίο, θέλει λίγο να πικάρει τους φίλους της Arsenal, καθώς δεν έχουν καταφέρει να δουν αυτό το τρόπαιο από κοντά.

Και είναι γενικότερα αυτό το ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και γνώμες και τρόπος αντίληψης αυτού που έκανε η Arsenal. Καθώς ναι, μεν μεταφράζεται σε τρόπο αντιμετώπισης, ρεαλιστικό τρόπο αντιμετώπισης της Paris Saint-Germain με την μαζική άμυνα. Άλλος θα έλεγε ότι κάπως έτσι καταστρέφεται το ποδόσφαιρο. Οκ, okay, όλα έχουν δύο όψεις. Αν καταστρέφεται το ποδόσφαιρο, αλλά η Arsenal κατακτούσε το Champions League, προφανώς θα την νοιάζει καθόλου. Γιατί βλέπω ότι έρχονται κάποια μηνύματα για έκτρωμα παιχνίδι, για τις μεταβιβάσεις της Arsenal στο ημίχρονο. Ήταν μόλις 70 και ευτυχώς που δεν το πήρε έτσι όπως έπαιζε κλπ. Αλλά ναι, είναι πώς βλέπεις την κάθε κατάσταση και ίσως και τι χρώμα μπορεί να έχει η ματιά σου. Λοιπόν, ο Μαρκίνιος το έχει πάρει το τρόπαιο στα χέρια του, πλησιάζει τους συμπαίκτες του και το σηκώνει ψηλά στον ουρανό. Η Paris Saint-Germain είναι ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης για τη σεζόν 2025-26, όχι 26-27, εκτός και αν βλέπω το μέλλον. Μετά την περσινή κατάκτηση και η φετινή back-to-back πρωταθλητές Ευρώπης, οι Παριζιάνοι.

και είναι και από αυτά τα παιχνίδια, ρε παιδί μου, που κρίνονται την τελευταία στιγμή. Οπότε, ό,τι και αν έχει προετοιμάσει ή ό,τι και αν έχει ψάξει, προφανώς πετιέται στα σκουπίδια. Με τον Νίκο Ράλι νωρίτερα ψάχναμε να δούμε αν όντως είναι 20η ή θα ήταν 25η διαφορετική ομάδα που κατακτά το Champions League η Arsenal. Μετά το 1-0 από τον Havertz, τελικά δεν χρειάστηκε να γραφτεί τίποτα τέτοιο, γιατί δεν μπήκε στη μεγάλη λίστα των ομάδων που έχουν φτάσει στην κορυφή στο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης η ομάδα από το Λονδίνο, γιατί η Παρί έκανε δύο τους τίτλους της αυτούς και βρίσκεται πλέον στις δύο κατακτήσεις μαζί με την Μπενφίκα από το 61-62, μαζί με την Νότιχαμ Φόρεστ από το 79-80, μαζί και με τη Γιουβέντους 85-96, με την Πόρτο το 87-2004 και την Τσέλσι το 12 στο Μόναχο και το 21 στο Πόρτο, με τον μεδράστη, τον κύριο, ο οποίος πέτυχε και το πρώτο γκολ της Arsenal, τον Kai Havertz, ο οποίος έγινε μόλις ο τρίτος που σκοράρει σε διαφορετικούς τελικούς Champions League με διαφορετικές ομάδες. Το είχε κάνει και ο Μάριο Μάντζουκιτς με την Bayern Μονάχου και τη Juventus, το είχε κάνει φυσικά και ο Cristiano Ronaldo με την Manchester United και τη Real Madrid, το έκανε και ο Havertz με Chelsea και Arsenal. Τη μία φορά το πανηγύρισε το τρόπαιο, τη δεύτερη σήμερα έμεινε με το μετάλλιο του φιναλίστ.

Λοιπόν, διαβάζω επίσης πως ο Λουίς Ενρίκε, βλέποντας και τους πανηγυρισμούς των Παριζιάνων, ο Λουίς Ενρίκε λοιπόν μπαίνει σε μια λίστα με προπονητές που έχουν κατακτήσει τρεις φορές το κύπελλο πρωταθλητών Ευρώπης ή Champions League, μαζί με τους Μπομπ Πέισλι, Μπεπ Γκουαρδιόλα, Κάρλο Αντσελότη και Ζινεντίν Ζιντάν. Αυτοί οι πολύ λίγοι έχουν καταφέρει ό,τι και ο Λουίς Ενρίκε, ο οποίος φυσικά έχει και το τρόπαιο με την Μπαρσελόνα στον τελικό του 2016, σωστά θυμάμαι, τον Μπαρσελόνα Γιουβέντους στον τελικό. Δεν θυμάμαι σωστά, είναι μια χρονιά νωρίτερα, είναι το 2015 στο Βερολίνο, με εκείνη την τρομερή ομάδα της Μπαρσελόνα, με εκείνη την μαγική τριπλέτα των Μέση, Σουάρες και Νεϊμάρ. Δεν υπήρχε πιθανότητα με αυτούς τους τύπους να χάσει το ευρωπαϊκό τρόπαιο η Μπαρσελόνα, και ήταν η κατάκτηση με την οποία πλέον έχει τρεις φορές το Champions League στο βιογραφικό του ο Λουίς Ενρίκε.

Εγώ να υπενθυμίσω πάντως ότι, επειδή έρχονται και πολλά σχετικά μηνύματα, ότι αποφασίστηκε να γίνει πλέον στις, τουλάχιστον αυτή τη χρονιά, στις 7 η ώρα το απόγευμα Ελλάδας, ο τελικός του Champions League. Γιατί? Έχει πολλές διαφορετικές πλευρές αυτή η απόφαση της UEFA. Κυρίως έχει να κάνει και με τα τηλεοπτικά, ώστε να είναι normal η ώρα μετάδοσης και σε χώρες εκτός Ευρώπης, να μην ξεφεύγει πολύ αργά το βράδυ ή τα ξημερώματα, ώστε να μπορούν να τον παρακολουθήσουν ακόμα περισσότεροι σε κανονική ώρα, σε ανθρώπινη ώρα, να το πω διαφορετικά. Ενώ και για τους παρόντες στην Βουδαπέστη, κυρίως σκέφτηκε η UEFA να μην υπάρξουν διάφορα μπλεξίματα και παρατράγουδα και με τους Γάλλους και με τους Άγγλους οπαδούς, να είναι ακόμα έτσι απογευματάκι, να έχει κάποιο φως τέλος πάντων της ημέρας έξω, ώστε να αποχωρήσουν όλοι ήρεμα, να μην έχουν και προβλήματα με τη μεταφορά από το γήπεδο προς τα σημεία που έχουν καταλύσει στη Βουδαπέστη, ώστε να διαμείνουν. Και βοηθάει αυτό, και όσοι έχετε επιλέξει έτσι προορισμούς ευρωπαϊκούς για να δείτε αναμετρήσεις του Champions League, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να φύγεις 11 και 12 η ώρα το βράδυ από το γήπεδο για να επιστρέψεις εκεί όπου μένεις, με τα μέσα μεταφοράς, με τον κόσμο, με την αστυνομία, με όλα αυτά τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία κάπως διευκολύνονται και είναι και αγγλικό παράδειγμα. Στην Αγγλία το κάνουν κυρίως αυτό. Όταν γίνεται ένα μάτς μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα, είναι πολύ πιο εύκολο να ελέγξεις τα πλήθη και από άποψη κατανάλωσης αλκοόλ και όλα τα υπόλοιπα.

0: Ξέρεις τι, έχω ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Προτού δεν ξέρω αν θα πρέπει να ταχθώ, αν θα πρέπει, τίποτα δεν πρέπει. Αλλά δεν ξέρω αν είμαι με την άποψη που λέει ότι αυτό που έκανε η Arsenal είναι όντως ο τρόπος με τον οποίο σταματάς την Παρί, ή να πούμε ότι αυτό το πράγμα μας χάλασε έστω για τα 60 λεπτά, από το 6 δηλαδή μέχρι το 66 του γκολ του Κβαρατσιά για το μάτς.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμένα δεν με χάλασε ιδιαίτερα το μάτς, θα σας πω, ούτε από το 6 μέχρι το 66. Υπό ποια έννοια, ότι αυτό ήμουν περίπου προετοιμασμένος να δω. Δηλαδή, η Arsenal, αυτόν τον τρόπο είχε με τον οποίο θα μπορούσε να πάρει το παιχνίδι. Το πρόβλημα της Arsenal ήταν ότι μπορούσε να πάρει το παιχνίδι κερδίζοντας 1-0. Δεν είχε άλλο. Δηλαδή, δεν είχε και άλλο σκορ στην πραγματικότητα. Δηλαδή, θα ήταν στα μάτια μου πάρα πολύ δύσκολο, ας πούμε, να κερδίσει ένα μάτι 2-1, 2-0, 3-0 κτλ. Δηλαδή, είναι μια ομάδα φτιαγμένη για να κερδίζει 1-0. Το αγαπάει το 1-0. Και παίζει για να κερδίσει 1-0. Το πρόβλημά της ήταν ότι το γκολ το έβαλε πολύ νωρίς, αν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει αυτό ως πρόβλημα. Για αν μιλάγαμε για μια άλλη ομάδα, ότι ανοίγει το σκορ στο 6 ο Χάβερτς, μετά μάλιστα από ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα της Arsenal, δεν ήταν τυχαίο γκολ. Δηλαδή η Arsenal έχει μπει, παίζει πάρα πολύ ψηλά, δεν αφήνει την Παρί να περάσει τη σέντρα, κερδίζει όλες τις περίφημες δεύτερες μπάλες και βρίσκει αυτό το γκολ με τον Χάβερτς, που είναι μια ωραία έμπνευση ο Αρτέτα, γιατί είναι πάρα πολύ κινητικός. Και νομίζω ότι της έλειψε και πολύ όταν βγήκε, γιατί ο Γιόκερς είναι στατικός παίκτης. Δηλαδή εκτός περιοχής δεν μπορεί να κάνει πολλά. Ενώ αντίθετα ο Γερμανός ήταν πολύ καλός στις υποβασίες της μπάλας, στα σπασίματα, στο κυνηγητό, πρώτα απ' όλα στο pressing. Λοιπόν, βρίσκει αυτό το γκολ και μετά πρέπει να κρατήσει αυτό το γκολ 90 λεπτά. Αν βάλεις μέσα καθυστερήσεις, pulling break και διάφορα πράγματα. Αυτό απέναντι στην Παρί είναι αντικειμενικά δύσκολο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτά τα 60 λεπτά που λες, σωστά λες ότι χάλασε κατά κάποιο τρόπο το παιχνίδι της Παρί και είχε το αβαντάζ. Αν ήταν λιγότερος ο χρόνος που έπρεπε να παίξει έτσι για να κερδίσει το τρόπαιο, ενδεχομένως θα το κέρδισε. Αλλά να παίξει έτσι και να κερδίσει το τρόπαιο 90 λεπτά φαινόταν ακόμα δύσκολο. Πόσο μάλλον όταν συνέβησαν και δύο πράγματα τα οποία στις 4 μέχρι να παίξαν πολύ μεγάλο ρόλο κατά τη γνώμη μου. Το ένα είναι ότι η Παρί άρχισε να παίζει και από τα αριστερά. Η Παρί στο πρώτο ημίχρονο είχε πάθει το εξής. Της επέτρεπε η Arsenal να κυκλοφορεί πάρα πολύ την μπάλα στα δεξιά, δηλαδή να παίζει πολύ με τον Ντουέ και τον Χακίμια. Δεν υπήρχε εκεί μεγάλη πίεση. Αντίθετα, όταν γινόταν μια προσπάθεια να πάει μπάλα αριστερά, δηλαδή βασικά στον Κβαρασκέλια, πύκνωνε πάρα πολύ πάνω του πολλοί παίκτες. Και έτσι η Παρί είχε βρεθεί σε αυτή τη συνθήκη παιχνιδιού, η οποία νόμιζε ότι είναι βολική γιατί έκανε κατοχή μπάλας, είχε ας πούμε 75% κατοχή μπάλας στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στην πραγματικότητα ήταν εντελώς ακίνδυνη. Στο δεύτερο ημίχρονο, πρώτον δίνεται η οδηγία, παίξτε παιδιά και από την άλλη, φανερά, από το δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημίχρονου, το καταλάβαινες. Και δεύτερον, υπάρχει μια μετατόπιση του Ρουίς σε αυτό το 4-3-3, δηλαδή γίνεται μέσα αριστερά εκεί ο Ρουίς, παίζει πολύ από εκεί και βρίσκει ο Κβαρασκέλια αρχικά και μετά ο Μπαρκολά βρίσκει πάσες, βρίσκει έναν παίκτη ο οποίος μπορούσε, με τον οποίο μπορούσε να συνεργαστεί. Και πάνω σε αυτό το στρατήγημα, ας πούμε, έρχεται το 1-1 με το πέναλτι που κερδίζει ο Γεωργιανός, ο οποίος δεν χρειάζεται να παίξει πολύ για να είναι καθοριστικός. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης ο οποίος 5-6 φορές να κουμπίσει την μπάλα, αν την πάρει την μπάλα όπως θέλει και όπως πρέπει, μπορεί να γίνει, να κρίνει ένα παιχνίδι. Και θα μπορούσε να πετύχει ένα δεύτερο γκολ μετά με το δοκάρι και να, πώς το λένε, να μην φτάσουμε στο φινάλε. Μάλιστα, η Παρί ήταν σαν στο δεύτερο ημίχρονο να βρήκε το διάδρομο, να βρήκε το δρόμο, να βρήκε το που πρέπει να πάει. Και όταν βγήκε ο Κβαρασκέλια, ο Μπαρκολά, ο οποίος μπαίνει στη θέση του, έχει και αυτός χώρους να τρέξει στα αριστερά και είχε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Αν είχε τελειώσει μάλιστα καλύτερα τη φάση της καθυστερήσης, νομίζω δεν θα είχαμε την παράταση, τα πέναλτι κτλ. Θα είχε λήξει η σημερινή τελετή. Απέναντι σε όλα αυτά η Arsenal ήταν πια υποχρεωμένη να κάνει δύο πράγματα, δηλαδή να ψάξει ένα δεύτερο γκολ που της είναι έτσι καλώς δύσκολο και να μην δεχτεί γκολ. Και αυτό είχε μια παράξενη συνέπεια, Κώστα μου. Δηλαδή η Arsenal ήταν σαν να παίζει baseball, σαν να παίζει σε δύο φάσεις. Δηλαδή άμυνα ένα πράγμα, επίθεση ένα άλλο πράγμα. Δηλαδή έπρεπε να πάρει την μπάλα, να κατεβεί, να βρει μια στημένη φάση, να γίνει επικίνδυνη. Δεν υπήρχε αντεπίθεση, δεν υπήρχε...

0: transition που λένε και αυτοί που ξέρουν. Δηλαδή ήταν μια ομάδα που έπαιζε ή άμυνα ή επίθεση, ας πούμε. Και σε αυτή τη συνθήκη του παιχνιδιού τελειώνει και ψιλοκαλά το παιχνίδι. Δηλαδή ναι. Χάνει κάτι και το τελειώνει καλά ενώ στο τέλος παράτασης, ας πούμε. Γίνεται αρκετά επικίνδυνη εκεί, κερδίζει κόρνερ, έχει ένα-δυο σουτ καλά. Αλλά αυτό γίνεται στην πραγματικότητα γιατί έχουν χαθεί στο μεταξύ από το μάτς ο Κβαρασκέλια και ο Ρουίς και βέβαια ο Ντεμπελέ. Δηλαδή όταν η Παρή μένει χωρίς αυτούς, είναι μια ομάδα που θέλει, έχει τον Ντουέ παραδίδει τελευταίος, έχει τον Βιτίνια που κάνει ένα φοβερό παιχνίδι, νομίζω πήγε και MVP αν δεν κάνω λάθος, στη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά δεν μπορεί να γίνει απειλητική. Δηλαδή θυμίζει το τέλος της παράτασης κατά κάποιο τρόπο το πώς ξεκίνησε το παιχνίδι. Και πρέπει να σου πω ότι τελειώνει το μάτς με τρομερό ενθουσιασμό της εγγλέζικης εξέδρας, διότι πιστεύουν ότι ο τερματοφύλακας τους είναι σπεσιαλίστος.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Και θα πάρουν το τρόπαιο. Και εν μέρει αυτό το πράγμα αποδεικνύεται, γιατί ο Ρέγιατς είναι το μοναδικό πέναλτι, το έπαιξε στους τερματοφύλακες απόψε. Αλλά ο Έζη αρχικά και ο Γκάμπριελ στο τέλος έχουν στείλει την μπαλά out και η Παρή παίρνει ένα τρόπαιο στις λεπτομέρειες, όπως είχε αναγγείλει ο προπονητής της. Είχε πει ότι παιδιά μην περιμένετε να δείτε τα περσινά. Το περσινό είναι ένα παιχνίδι εκτός λογικής. Ένα παιχνίδι είχε πει μάλιστα χτες χαρακτηριστικά εδώ συνέντευξη τύπου ότι αδική την Ίντερ. Δεν ήταν δηλαδή η Ίντερ μια ομάδα η οποία πήγε στον τελικό για να δεχτεί 5 γκολ. Αλλά συμβαίνουν λέει αυτά στο ποδόσφαιρο. Δεν πρόκειται να δείτε τίποτα ανάλογο. Θα πάμε σε ένα πάρα πολύ, ένα μάτς μεγάλων λεπτομεριών και θα κερδίσει αυτός ο οποίος θα είναι περισσότερο ψύχρεμος. Στο τέλος, όποια στο προγνωστικό, δηλαδή την εικόνα του παιχνιδιού, αλλά η ψυχραιμία έχει να κάνει περισσότερο με τις εκτελέσεις του πέναλτι παρά με τις εκτελέσεις των κυνηγών του στη διάρκεια του μάτς. Αυτό ήταν ο Σεντριακόπουλος που είπε ότι είναι το τρίτο τρόπο που χάνει άσχημα στα πέναλτι.
1: Ναι. Το 80, το 6 και ναι. το φετινό. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Μου είπε ότι, αυτό είναι βέβαιο, είναι νομίζω το πρώτο τρόπαιο Champions League που κρίνεται στα πέναλτι μετά από 10 χρόνια. Έτσι δεν είναι.
1: Το 16 ήταν το τελευταίο, ναι. Ήταν στο, ναι. Πάλι στο Real Atletico.
0: Στο Real Atletico πάλι. Με Cristiano Ronaldo νομίζω τότε με χτυπάει το τελευταίο, αν θυμάμαι καλά.
1: Θα σε γελάσω τώρα για τελευταίο, ναι, αλλά και είναι.
0: Ναι, ναι. Είναι ο πρώτος τελικός που έχω δει που ξεκινάει μέρα και τελειώνει νύχτα. Και ξεκινάει με ζέστη πολύ και τελειώνει έτσι με λίγο, όχι ψυχρά, αλλά εμπασπιστώνει σε δροσούλα. Και να δούμε τώρα αν θα περάσει ήσυχα η βραδιά, γιατί αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, να ξέρεις, αυτό είναι που συζητάγανε εδώ αυτές τις μέρες. Δηλαδή αυτή η απόφαση να γίνονται τα μάτια 7 η ώρα, γίνεται λίγο σε 7 η ώρα, γίνεται γιατί μπορεί να υπάρξει μετά ένα μεγάλο πανηγύρι και η πόλη φιλοξενεί το μάτς, η αγορά της πόλης να έχει να το θυμάται. Έγινε γλέντια τρικούβερτα, αλλά την άλλη οι Άγγλοι είναι περισσότεροι από τους Γάλλους, καταναλώνουν πολύ περισσότερη μπύρα και δεν έχουν και πολύ όρεξη να δεχτούν από ό,τι κατάλαβα αυτή την ήττα, αν κρίνω από το πόσο γρήγορα έφυγαν από το μάτς.
1: Εντάξει, νομίζω ότι κανένας από τους δύο από τις παρατάξεις των οπαδών δεν είναι ήσυχα παιδιά. Όχι, η αλήθεια όχι, είναι. Όχι. Ειδικά οι Γάλλοι το τελευταίο. Νομίζω ότι και στο Παρίσι έγιναν αρκετά επεισόδια κατά τη διάρκεια του τελικού. Αν σου ζητούσα έναν MVP από αυτόν τον τελικό, που η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε από πολλούς πολλά, αλλά δεν τα είδαμε, σε ποιον θα έδινες τον τίτλο?
0: Κοίταξε, θα σου πω, τον Βιτίνια νομίζω τον ψηφίσανε για το τρέξιμο. Εγώ λέω ότι για το κερδισμένο πέναλτι και για τις αναστατώσεις που δημιούργησε το δεύτερο ημίχρονο του Βαρασκέλια είναι περισσότερο καθοριστικός στο παιχνίδι αυτό. Ο παίχτης που το αλλάζει είναι σίγουρα ο Ρουίς. Για την Παρή, στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο η Παρή δεν έχει δεκριτέπτες. Για την Arsenal, εγώ λέω ότι ο Havertz είναι το ξεκίνημά του, είναι σίγουρα στην πρώτη γραμμή. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Ντάγκλαν Ρουίς για τον τρόπο που, ο Ντάγκλαν Ράις για τον τρόπο που κατευθύνει τη μεσαία γραμμή, για την κίνηση του χωρίς την μπάλα, για το πώς γινόταν κατά περίπτωση, πόσες φορές χρειάστηκε και κάτι σαν λίμπερο μπροστά την άμυνα. Αλλά στην Arsenal, στο δεύτερο ημίχρονο, μου λείψαν πολύ. Μου έλειψε ο παίχτης ο οποίος θα σε έκανε να πιστεύεις ότι μια ενέργεια μπορεί να αλλάξει τα πράγματα όπως έκανε ας πούμε ο Κβαρασκέλια.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ωραία. Αντώνη Καρπετόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά. καλά.
1: Να είσαι καλά. Και εσύ ήταν και αυτός παρόν στον, στη Βουδαπέστη, στην Πούσκας Αρίνα, για να δει τον μεγάλο τελικό του Champions League. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 12 να σχολιάζουμε όσα είδαμε από το μάτς της Παρί με την Arsenal. Προς το παρόν πάμε σε ένα πολύ μικρό break και επιστρέφουμε. Big Win Sport FM 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Βλέπω αρκετά από τα μηνύματά σας. Ο καθένας έχει και την άποψή του για τον τρόπο που εκτελήθηκε ο μεγάλος τελικός. Βλέπω όμως και τη φοβερή φωτογραφία που ευτυχώς για όλους οι φωτογράφοι κατάφεραν και αποτύπωσαν και πήραν αυτό το τεράστιο κλικ με τον Μαρκίνιος, ο οποίος αντί να πανηγυρίσει για την κορυφή της Ευρώπης με την Paris Saint-Germain, το πρώτο πράγμα που έχει κάνει μετά την λήξη της διαδικασίας των πέναλτι είναι να τρέξει στον Γκάμπριελ και να τον αγκαλιάσει, καθώς είναι και συμπατριώτης του, είναι και φίλος του, προφανώς και γνωρίζονται εξαιρετικά καλά και από την εθνική ομάδα, και αντί να τρέξει με τους δικούς του συμμάχους και αυτούς με τους οποίους έκανε την αναρρίχηση μέχρι και την κορυφή της Ευρώπης, πήγε αμέσως στον φίλο του που τον είδε κατευθείαν να σκύβει το κεφάλι και να μην μπορεί να πιστέψει αυτό που του συνέβη. Ο Γκάμπριελ, ο οποίος έγινε ο μοιραίος με την εκτέλεση πέναλτι ψηλά στην τελευταία και καθοριστική εκτέλεση για την Arsenal. Εννοείται, όποιος έτυχε ρε παιδί μου και δεν είδε κάτι από όλα αυτά, στο site του Big Win Sport FM έχουν ανέβει τα πάντα, όλα τα βίντεο, η απονομή του τροπέου, τα highlights από τον θρίαμβο της Παρή, δραματική διαδικασία των πέναλτι ξεχωριστή, όλα μπορείτε να τα δείτε, είτε να τα ξαναδείτε όσοι είδατε τον μεγάλο τελικό, είτε να τα δείτε όσοι επιλέξατε αυτό το τριωράκι, το 7 με 10, να μην το περάσετε με την καλύτερη παρέα, μία από τις καλύτερες παρέες που μπορούμε να έχουμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, δηλαδή τη μέρα του τελικού του Champions League.

Λοιπόν, επειδή κάπου χαθήκαμε ή κάτι δεν υπόθηκε ορθά, αλλά αναφερόμασταν στους χαμένους τελικούς της Arsenal και επειδή λίγο κάποιοι έχετε μπερδευτεί με τις χρονολογίες, πάμε λίγο να τα δούμε όλα αναλυτικά. Λοιπόν, το 94 έχουμε τον κερδισμένο της σε κύπελο κυπελούχων το 1-0 απέναντι στην Πάρμα το 1994 και έπειτα έχουμε χαμένο στα πέναλτι τον τελικό του 80, 5-4 από τη Βαλένθια και χαμένο επίσης στην παράταση αυτή τη φορά το 95 τον τελικό με την Σαραγώσα με 1-2. Φυσικά στη Champions League έχουμε το 6 με την Μπαρσελόνα και το 26 20 χρόνια αργότερα. Δεν τη θέλει και πάρα πολύ την Arsenal που παραμένει μοναδικό ευρωπαϊκό τρόπαιο εκείνο του 94. Θα ήταν κάτι τρομερό, θα ήταν κάτι ιστορικό και φυσικά έχει υποθεί αρκετές φορές. Θα ήταν η πρώτη φορά, αν η Arsenal κατακτούσε αυτό το Champions League, η πρώτη φορά που η ίδια χώρα κατακτά τα τρία ευρωπαϊκά τρόπαια της ίδιας σεζόν έπειτα από το 90 και τους Ιταλούς Σαμπντόρια, Μίλαν και Γιουβέντους τότε είχαν χαρίσει όλες τις κούπες στην Ιταλία.

Το τρίτο Champions League πάντως για τον Λουίς Ενρίκε ίσως είναι το πιο δύσκολο από όλα όσα έχει κατακτήσει. Εντάξει, προφανώς αυτή την κουβέντα βγαίνει κατευθείαν από την εξίσωση ο περσινός θρίαμβος με το 5-0 απέναντι στην Ίντερ και μέχρι να έρθει αυτό το 4-3 στα πέναλτι του φετινού τελικού με την Arsenal. Η δική του Μπαρσελόνα το 2015 είχε ισοφαριστεί στο 55ο λεπτό από τον Μωράτα στον τελικό του Βερολίνου κόντρα στη Γιουβέντους, αλλά μέσα σε 13 λεπτά ο Λουίς Σουάρες είχε καταφέρει να δώσει ξανά προβάδισμα στους Μπλαουγκράνα. Στο 68 ο Ράκιτιτς από το 4 είχε βάλει μπροστά από πολύ νωρίς τους Καταλανούς, ενώ ο Νεϊμάρ στο 97 είχε διαμορφώσει το τελικό 1-3. Οπότε μαζί και με τον περσινό τελικό, νομίζω ότι επίσης ο Λουίς Ενρίκε είδε τη δική του ομάδα να βρίσκεται πίσω στο σκορ στο ξεκίνημα ενός τελικού Champions League. Και σε αντίθεση με εκείνο το παιχνίδι του 2015, όπου από τα πρώτα λεπτά ώρα και τη είχε βάλει μπροστά την Μπαρσελόνα, από το 4 πέρσι στο 12 είχε ξεκινήσει το πολύ μεγάλο κακό για την Ίντερ. Να πενθυμίσω απλά, ο Χακίμη στο 12 λεπτό είχε κάνει το 1-0, ο Ντουέ στο 20 και το 63, ο Κβαρασχία στο 73 και ο Μαγιουλού στο 86 ήταν εκείνος που είχε βάλει το κερασάκι στην τούρτα σε μια ιστορική βραδιά με αρνητικό πρόσημο για την Ίντερ. Είναι τρομερό το τι μπορεί να πάθει μια ομάδα η οποία δεν σου έχει δώσει κανένα δικαίωμα ή καμία αφορμή για να μπορείς να έστω να υποθέσεις ή να φανταστείς ότι θα μπορούσε να υποστεί τέτοιο κάζο σε ένα τέτοιο παιχνίδι που συνήθως χαρακτηρίζεται από προσεκτική άμυνα, από ομάδες που δεν θέλουν πολύ να ρισκάρουν στο ξεκίνημα, να δουν πώς θα πάει το παιχνίδι. Γι' αυτό και ίσως ο σημερινός τελικός να ήταν πολύ διαφορετικός και να είχε τρομερό ενδιαφέρον να δούμε αν θα παρέμενε αυτό το 0-0 έστω στο πρώτο 20 λεπτό, να βλέπαμε λίγο τις διαθέσεις των δύο ομάδων, τον τρόπο προσέγγισής τους. Από τη στιγμή που ο Χάβερτς στο 6ο λεπτό έχει κάνει το 1-0, αυτομάτως μπαίνει σε εφαρμογή ένα πολύ πολύ διαφορετικό πλάνο από τους προπονητές.

Επειδή πλέον τα εργαλεία της στατιστικής αρχίζουν και μετρούν και καταδεικνύουν τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον μεγάλο τελικό του Champions League, τρομερά ενδιαφέρον αυτό που έπεσε στην αντίληψή μου. Λοιπόν, ο μέσος όρος κατοχής της μπάλας της Arsenal στον τελικό ήταν στο 24,7%. Αυτή ήταν η κατοχή της μπάλας από την Arsenal και είναι το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί επίσημα σε ό,τι αφορά τα εργαλεία της γνώστης εταιρείας της Opta από το 2003-2004 τουλάχιστον, οπότε σε αυτά τα 23 χρόνια ποτέ καμία ομάδα σε τελικό Champions League δεν είχε παρουσιάσει τόσο χαμηλό ποσοστό κατοχής μπάλας και είναι και το χαμηλότερο ποσοστό κατοχής υπό τις οδηγίες του Μικέλ Αρτέτα σε παιχνίδι που έχει ολοκληρώσει το match η ομάδα του Ισπανού με 11 παίκτες. Κάτι το οποίο συνέβαινε τουλάχιστον σε επίπεδο πρωταθλήματος σε όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Η Arsenal κατάφερε να πάρει την Premier League δίχως να δει ποδοσφαιριστή της να λαμβάνει κόκκινη κάρτα. Αλλά σε όλες τις οργανώσεις η Arsenal με προπονητή τον Αρτέτα δεν είχε εμφανίσει ποτέ τόσο χαμηλά επίπεδα κατοχής μπάλας όσο το παρουσίασε απόψε. Αλλά απόψε είχε συγκεκριμένο πλάνο για να το κάνει και θα μπορούσε να της βγει αν δεν υπήρχε αυτό το πέναλτι με τον Κβαρατσχέλια. Πολλά τι θα γινόταν αν ο Χάβερτς δεν είχε βάλει τον γκολ στο 6, πολλά αν τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε αυτό το πέναλτι για την Παρί, δεν γράφεται ιστορία μετά, αν γράφεται όπως έγινε τώρα στη Βουδαπέστη.

Ορίστε. Και μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη για να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας. Ένας φίλος στέλνει, χωρίς πλάκα, καλύτερος ήταν ο φετινός τελικός του κυπέλου Ελλάδος παρά η τελική Champions League, Europa League και Conference. Εντάξει, όχι, του Europa με την Aston Villa, εντάξει, είχε και τα τρία γκολ. Καλός ήταν. Και το Ράγιο με την Crystal Palace είχε και το ενδιαφέρον του. Και ο φετινός τελικός της Champions League είχε ενδιαφέρον. Δηλαδή, πέρα από την μαζική άμυνα της Arsenal, πέρα από τις προσπάθειες της Paris, πέρα από το σκηνικό που διαμορφώθηκε στον αγωνιστικό χώρο, δεν ήταν κακό ως παιχνίδι. Είχε πολύ ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο προφανώς θα κατάφερε να διασπάσει την άμυνα των Λονδρέζων ή Παρί, ή θα κατάφερναν οι Λονδρέζοι να βγάλουν όλη τη διάρκεια του μάτς με το ένα γκολ από το έκτο λεπτό. Τώρα, αν ναι, οκ, okay, μπορεί να το λες εσύ για τα γκολ, για την έτσι, εξέλιξη της αναμέτρησης, για τον τρόπο με τον οποίο εκτυλίχθηκε ο τελικός στο Πανθεσσαλικό. Εντάξει, ο καθένας, παιδιά, ό,τι προτιμά. Αλλά ναι, μπαίνει ανάμεσα στα παιχνίδια τα οποία ήταν εντυπωσιακά για φέτος και ο δικός μας τελικός.

Και ποιοι είμαστε εμείς να μιλάμε για μαζική άμυνα της Arsenal, για αντιποδόσφαιρο της Arsenal, για ομάδα που κατέστρεψε το παιχνίδι με κάποιο όφελος το οποίο δεν της βγήκε στο φινάλε. Όταν μιλάω ο Λουίς Ενρίκε και διαβάζω λίγο τις πρώτες του δηλώσεις, λέει ότι είμαι και ενθουσιασμένος και πολύ κουρασμένος από όλο αυτό που έγινε, αλλά είναι η καλύτερη στιγμή μέσα στην σεζόν. Είμαστε δύο σερί φορές πρωταθλητές Ευρώπης, το αξίζαμε για όλη την διαδρομή μας μέσα στην αγωνιστική περίοδο. Ήταν πολύ δύσκολο, πολύ ζώρικο. Συγχαρητήρια στην Arsenal, είπε ο Λουίς Ενρίκε. Ήταν πολύ δύσκολο όλο αυτό που έκανε. Έπαιξαν εκπληκτικά, ήταν λογικό να παίξουν όπως το έκαναν και να μηνθούν τόσο πολύ. Προσπαθούν σε κάθε παιχνίδι να δείχνουν ότι έχουν δυναμισμό ως ομάδα. Προσπαθήσαμε εμείς να ελέγξουμε την κατοχή της μπάλας και το pressing, αλλά στο φινάλε είμαστε εμείς που κατακτήσαμε τον τίτλο. Και όταν τον ρώτησαν αν πλέον αισθάνεται, ρε παιδί μου, ένας legend του αθλήματος ως προπονητής και με τις κατακτήσεις Champions League που έχει, αλλά κυρίως και για τα δύο σερί ευρωπαϊκά τρόπαια, είπε: δεν με αφορά καθόλου οποιοδήποτε τέτοιος τίτλος. We'll

Έχει αναντηθεί και στο sportpavlofm.gr ένα πολύ ωραίο θέμα με φωτογραφίες από Παρίσι και Λονδίνο αλλά και τη Βουδαπέστη. Συγκεκριμένα αναφέρει ο τίτλος 20 συγκλονιστικές εικόνες που δείχνουν το απόλυτο κοντράστ συναισθημάτων από τον μεγάλο τελικό. Κάθε μια από αυτές τις φωτογραφίες προφανώς μπορεί να περιγραφεί με εκατοντάδες λέξεις για το τι μπορεί να συνέβαινε στην ψυχοσύνθεση των οπαδών εκείνη τη στιγμή που παρακολουθούσαν το παιχνίδι. Μπορείτε να δείτε και το τεράστιο κοντράστ του Γκάμπριελ, ο οποίος μετά το χαμένο πέναλτι έχει γύρω του μόνο χαρούμενους Παριζιάνους. Μπορείτε να δείτε τι συνέβη στο Παρίσι. Μπορείτε να δείτε τον τρόπο με τον οποίο ο Αρτέτα παρηγορεί τους παίκτες του, τον χαμό από τους Παρισιάνους οπαδούς, την λύπη των Λονδρέζων έξω από το Emirates που περίμεναν να πανηγυρίσουν άλλον έναν τίτλο μετά το πρωτάθλημα της Premier League φέτος. Κάθε μία εικόνα από αυτές έχει την ιστορία της και οι πρωταγωνιστές θα μπορούσαν να την εξιστορήσουν ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο περιμένουν όλοι είναι σε μια παράταξη οι παίκτες της Arsenal και προφανώς εκείνη τη στιγμή βλέπουν κάποιο από τα δύο χαμένα πέναλτι της ομάδας τους. Θα μπορούσε μετά από κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα που θα το έχουν κατανοήσει, να την πάρουν στα χέρια τους και να αρχίσουν να μιλούν για το συνέστημα εκείνης της στιγμής και ό,τι μπορεί να συνέβαινε, τους ήχους που άκουγαν ή αν πλέον οι αισθήσεις τους είχαν μειωθεί γιατί απλά ακούγαν το βουητό και ο αρνητισμός είχε αρχίσει να τους κατακλείζει. Οπότε μπορείτε να δείτε και εσείς τις πολύ ωραίες φωτογραφίες.

Και επειδή όπως ξέρετε πολύ καλά, ρε παιδί μου, και στη ζωή γενικότερα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν οι κύκλοι που κλείνουν και ανοίγουν καινούργοι, ή βλέπουμε την ιστορία να ξαναγράφεται και έρχονται τα διαφορετικά αποτελέσματα από εκείνα που μπορεί να αντικρίσαμε ή να αντίκρισαν οι ποδοσφαιρικές ομάδες. Η Arsenal αυτή τη στιγμή παραμένει η μοναδική ομάδα που έχει τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία του Champions League, δίχως να έχει καταφέρει ποτέ να πάρει στα χέρια της το ιερό δισκοπότηρο. 226 παιχνίδια, δίχως οι Λονδρέζοι να έχουν καταφέρει να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου, με δύο τελικούς, το 6 και το 26, και τις δύο φορές στην πλευρά του ηττημένου. Αλλά ξέρετε, επειδή κάποια στιγμή αυτές οι κατάρες, αυτές οι αρνητικές ιστορίες αλλάζουν και διαφοροποιούνται, δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε για πολλά ακόμα χρόνια να λέμε πως η Arsenal είναι η ομάδα με τα περισσότερα μάτς δίχως να έχει φτάσει, να έχει πιει και το νερό της πηγής στην οποία θα έχει φτάσει, γιατί έφτασε και φέτος. Οπότε, αν και εφόσον η Arsenal κρατηθεί τόσο δυνατή και ποιοτική, και δεν ξέρω και αν και τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα πολλά χρόνια θα είναι ο Αρτέτα στον πάγκο, νομίζω θα έχει συνεπή παρουσία σε πολύ προχωρημένο στάδιο στο κομμάτι του Champions League. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Διακόπτουμε για ένα πολύ μικρό break και θα επιστρέψουμε η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, πάντα στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Την Κυριακή στις 11 ο Γιώργος Πανός στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ατρόμητος, ανήμερα των γενεθλίων του Συλλόγου, που συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 21 ετών δικής του παρουσίας στο τιμόνι της ομάδας, μιλά στον Μανώλη Μουσουράκη κάνοντας απολογισμό τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Παράλληλα, ανοίγει τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα και τον προγραμματισμό εν ώψη της νέας περίοδου. Την Κυριακή στις 11 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη σεζόν, η Paris Saint-Germain που επιβλήθηκε 4-3 απέναντι της Arsenal μετά το 1-1 σε κανονική διάρκεια και την παράταση στην Puskas Arena σε Βουδαπέστη. Αυτή είναι η πρώτη back-to-back κατάκτηση για οποιαδήποτε ομάδα εκτός της Real στην εποχή της κορυφαίας διοργάνωσης με τη μορφή του Champions League. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ κλείδωσαν το ραντεβού στους τελικούς της Στίχημαν Basketball League αφού έκαναν το 2-0 στις ημιτελικές σειρές με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Οι πρωταθλητές Ευρώπης ευλήθηκαν 95-68 της έδρας της Άνελ Αρένα με κορυφαίο τον Χολ που είχε 16 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο κυπελούχος Ελλάδος ευλήθηκε 102-94 στο Παρατάκι με Σούπερ Όσμαν που είχε 29 πόντους. Την Τετάρτη ο πρώτος ελληνικός ο Σεφ στις 3 νίκες κρίνει το τίτλο. Τώρα κρίνεται ένα τίτλο την επόμενη εβδομάδα, ίσως και τη μεθεπόμενη, και πρέπει να ανεβάσουμε το κίνητρό μας. Η διάθεσή μας να παίξουμε όπως πρέπει. Το μήνυμα του κόουτς Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη των τελικών με τον Παναθηναϊκό Άκτορ μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ. Από αύριο κυκλοφορεί τα εισιτήρια για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό. Αισιοδόξος πως ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, εμφανίστηκε η συνέντευξη τύπου Εργίνα Ταμά. Νομίζω είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και θα το δείξουμε στους τελικούς. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση EuroLeague, αλλά εμείς θα κατακτήσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, σημείωσε ο Τούρκος. Κυκλοφόρησαν ήδη τα εισιτήρια του δεύτερου τελικού από την πράσινη ΚΑΕ. Δεν πήγε ευθεία είναι η μεταγραφή του Ουνάι Λόπεζ στους Ολυμπιακούς. Ο στόχος των Πειραιωτών και της Μπράγκα είναι ο 27χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός του Ολλάντο Σίτι Μαρτίν Οχέδα, ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού Ισίδωρος Κουτσίδης, αναμένεται να πάρει τη θέση του Καλογερόπουλου στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. Η άφηξη του Γιάκοπ Νίστρουπ την επόμενη εβδομάδα θα σημάνει το σημείο κίνησης ώστε να τρέξουν εξελίξεις στο σχεδιασμό της νέας σεζόν στον Παναθηναϊκό. Τερματοφύλακα στόπερ, χαφ και φόρ αποτελούν προτεραιότητα για το τριφύλι. Απασχολούν οι Ζαγαρίτης και Ράστοντερ, αλλά θα πρέπει να περάσουν από την έγκριση του νέου τεχνικού. Καμία ανησυχία στην ΑΕΚ αναφορικά με τα τουρκικά δημοσίευματα που θέλει τον Μάρκο Νίκολης να έχει στα χέρια του πρόταση από την Βεσίκτας. Πιθανότερο ενδεχόμενο είναι η πρόορη επέκταση του συμβολέου με την Ένωση για έναν ακόμα χρόνο στο 2028, κάτι που επιθυμεί και ο ίδιος. Ο προσκήνιο ανανέωσης των Πινέδα και Γιώβιτς. Το 401ο άθλημα της ιστορίας και 14ο σερί στην Water Polo League Ανδρών κατέκτησε ο Ολυμπιακός που νίκησε 17-12 τον Παναθηναϊκό στο Παπαστάτιο στον τρίτο τελικό και έκανε το 3-0 σειρά. Εβδομάδα εξελίξεων η ερχόμενη για τον ΠΑΟΚ, καθώς αναμένεται να γνωστοποιηθεί το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ, λιμένη απόφαση για την πρόσληψη ξένου αθλητικού διευθυντή. Μεταγραφική λίστα για προσήκες στον Άρη σε συγκεκριμένες θέσεις έχει δώσει ο Μιχάλης Γλωρίς στον Θοδωρή Καρυπίδη. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί αμυντική γραμμή στην Wydad Casablanca. Θα συνεχίσω με τίλο όπως γράφουν στο Μαρόκο. Ο Αλέξανδρος Αμοντούροφ του Παναθηναϊκού Άκτορ δεσμεύτηκε να συνεχίσει την καριέρα στο ιστορικό North Carolina όπου θα είναι συμπαίκτης με τον Εωκλή Αβδάλα. Την ευκαιρία να προκριθεί στη φάση των 16 Ρολάν Γκαρός για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια έχασε Μαρία Σάκαρη, Ελληνίδα τενίστρια, παρότι προηγήθηκε ητήθηκε 2-1 σετ από τον 24χρονη Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα. Παρελθόν από τη Λίβερπουλ μετά από 2 χρόνια και την κατάξυση ενός προτασμάτους αποτελεί ο Άρνε Σλότ. Οι Ρέντς ανακοίνωσαν την πρόορη λύση της συνεργασίας τους με τον 47χρονο προπονητή, παρότι είχε συμβόλαιο στο 2027, καθώς η φετινή πέμπτη θέση θεωρήθηκε αποτυχία. Φαβορή να τον αντικαταστήσει είναι ο Άντωνι Ιραόλα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιάρης.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Και μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
2: Αφήσαμε άπλητο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
3: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
4: Ποιος εγχειρίστηκε.
3: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Γκολ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
4: Νικολάκη.
3: Έξω την περιοχή ψιλοκρεμαστεί η σουτάρα.
4: Πάω.
5: Και ο Εμπαπέ έπαθε κλάση.
6: Well, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
5: Έπαθε κλάση.
4: Έλα ρε Κώστα. Το τι σημαίνει τον αγέννητο, συγγνώμη για την επίθεση.
7: Τότε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
4: Πολύ μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτη, είπε. Έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
7: Έτσι, δεν θα είναι κανένα αλληλεγγύη ή χολύπτη μεταξύ σα και δεν θα κάνει.
3: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββαμ, δεν κάνω ένα-δύο.
7: Μασονία των ηχοληπτών.
8: Πήρε το ροζ φύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζ φύλλο αγώνο.
9: Το καλό την άλλη γυάλι, ωραίο. Γιάννη.
8: Στη Ρόδο να είμαστε κολοθό. Ωραίο, ισπανικό, κολοθό.
10: Βήμα μου έρθω το Λιπερνά!
3: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες, τι ωραίο, το τζάμπολ.
11: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
12: Ο Διονύσης.
11: Οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή.
12: Α.
11: Το όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρη Τζορτζού. Πώς το πα.
13: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
14: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
15: Σαν τσιφούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
14: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
16: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
17: Περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ.
18: Έχουμε φίλες.
19: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
18: Φίλους. Τι ζαλίσατε με τα Σαρδάμ. Για πάμε στον επόμενο, να γράφει ιστορίες.
4: Ό,τι είναι καλό τέρμα, είναι καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.
20: Ναι. Με το απερίγραπτο όνομα Βουτζεχσχακικουκιουεχέκαβ.
18: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκες στο σκλάβι.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.

Εδώ είμαστε. Big Win Sport FM 94,6 μέχρι και τις 12. Θα πάμε παρεούλα με Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αξιδεξιά της εκπομπής, με Πάνο Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας.

Το BBC επιβεβαιώνει ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχει διαφοροποιηθεί κάτι σε σχέση με την αυριανή γιορτή της Arsenal. Αύριο το μεσημέρι με την επιστροφή από τη Βουδαπέστη το ανοιχτό Pullman θα περιμένει τον Αρτέτα και τους παίκτες του με το τρόπαιο της Premier League, οπότε θα πρέπει κάπως να ξεπεράσουν την απόψινή πικρία, να ξαναβρούν έτσι λίγο το χαμογελό τους και να γιορτάσουν με τους οπαδούς τους. Πάντως η νύχτα σήμερα σίγουρα είναι πολύ κακή και δύσκολη και για τον κόσμο της Arsenal και για τους παίκτες της ομάδας. Προφανώς και πέρα από εκείνο το πέναλτι του Σεβτσένκο, δεν ξέρω πόσοι θυμάστε εκείνη τη διαδικασία των πέναλτι, αλλά το λέω διότι ο Γκάμπριελ της Arsenal έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των τελικών του Champions League που στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια έπειτα από την εκτέλεση του Σερζίνιο της Μιλάν στον τελικό του 2005 στην πόλη απέναντι στη Λίβερπουλ, εκείνο τον επικό τελικό της πόλης, εκείνο το κόκκινο θαύμα με τη Λίβερπουλ να επιστρέφει από το εισβάρος της 3-0. Θα μου πείτε, okay, δεν γίναμε σοφότεροι, αλλά υπάρχουν και αυτά τα στατιστικά που αρχίζουν και βγαίνουν σιγά σιγά στην επιφάνεια και έχουν το ενδιαφέρον τους. Με τον Γκάμπριελ να μην είναι ότι νικήθηκε από τον Σαφόνοφ, αλλά να στοχεί ο ίδιος και να στέλνει την μπάλα πολύ ψηλά out. Πάντως είναι και αυτό που ανέφερε και ο Αντώνης Καρπετόπουλος, ότι με την διαδικασία των πέναλτι να αρχίζει, δεν ξέρω πόσοι θα έδιναν αυτό το έστω και μικρό αβαντάζ, ρε παιδί μου, γιατί προφανώς παίζει και η τύχη πολύ μεγάλο ρόλο στη διαδικασία αυτή, ότι ο Σαφόνοφ θα μπορούσε να κάνει καλύτερα πράγματα από τον Ράγια. Με τον Ράγια στα goal post, η Arsenal όπως και να έχει, λόγω και των όσων έχει δείξει φέτος ο Ισπανός, πριν ξεκινήσει αυτή η ρωσική ρουλέτα, κάπως οι κανονιέριδες είχαν ένα μικρό πλεονέκτημα. Και επειδή τυχαίνει και βλέπω και τώρα στην τηλεόραση απέναντί μου τη διαδικασία των πέναλτι, ο Ράγια κάνει και κάτι το οποίο και ψυχολογικά έχει θετικό αντίκτυπο στην Arsenal, γιατί όταν ο Έζε στέλνει την μπάλα out έχοντας πετάξει στην άλλη γωνία τον Σαφόνοφ, ο Έζε σουτάρει αριστερά όπως βλέπει την εστία, ο Σαφόνοφ πέφτει στη δική του αριστερή γωνία, αλλά η μπάλα φεύγει out, ο Ράγια είναι εκείνος που αποκρούει το πέναλτι το αμέσως επόμενο της Παρή. Οπότε όσο κι αν οι κανονιέριδες μπορεί να άρχισαν να σκέφτονται αρνητικά, βγήκε μπροστά ο Ράγια, απέκρουσε το πέναλτι του Νούνο Μέντες και ήταν σαν να τους είπε: παιδιά, όλα υπό έλεγχο και ας το χάσαμε. Πάμε σαν να είναι πάλι 0-0. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχει κάνει ο Ράγια για ψυχολογικούς λόγους για την Arsenal, αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν τελικά θετικά για την ομάδα του.

Βλέπω ανάρτηση και από Ροναλντίνιο, ο οποίος συγχαίρει την Paris Saint-Germain για την ευρωπαϊκή της επιτυχία. Παράλληλα βλέπω και μία δήλωση από τον Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος γκρινιάζει λίγο παραπάνω και για το πέναλτι. Ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι αδικήθηκε εκεί η Arsenal, και αναφέρομαι στην φάση της παράτασης με τον Μαντουέκε σε διεκδίκηση της μπάλας. Έχει φύγει μπάλα από τον έλεγχό του. Σε πτώση, τέλος πάντων, την οποία μπορείτε να δείτε σχετικά και στο site του sportpavlefm.gr. Για τη στιγμή που οι κανονιέριδες ζήτησαν πέναλτι στην παράταση, ο Μικέλ Αρτέτα λέει ότι ναι, θα μπορούσε να δει την υπόδειξη να γίνεται από τον ρέφερι και να στείνεται η μπάλα στην άσπρη βούλα.

Βέβαια, δεν καταλαβαίνω αν έχει δει και πολύ καλά και την φάση του πέναλτι του Μοσκέρα στον Κβαρατσχέλια, γιατί λέει ότι ήταν σημαντική αυτή η απόφαση του ρέφερι και πήρε μια πολύ διαφορετική στο μαρκάρισμα που έκανε ο Μοσκέρα. Οπότε είναι σημαντικό αυτό που συνέβη. Δεν ξέρω αν υπονοεί κάτι για το πέναλτι που κέρδισε ο Κβαρατσχέλια. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο και κάποια αντίρρηση ή κάποια διαφωνία με την απόφαση του διαιτητή και τον τρόπο με τον οποίο ισοφάρισε η Paris Saint-Germain την Arsenal απόψε.

Και μπορώ να πω ότι συμφωνώ γενικότερα με την πλειοψηφία των μηνυμάτων που έρχεται για αυτή την φάση. Νομίζω υπόθηκε και στην περιγραφή. Λέτε αρκετοί ότι φαίνεται καθαρά ότι ο Μαντουέκε κάνει το κλασικό hook που λέμε στο μπάσκετ, λέει, για να κλέψουν οι παίκτες το αμυντικό φάουλ. Αυτό είδε και ο Βαρ και ο διαιτητής και δεν έδωσαν τίποτα. Για τον τρόπο με τον οποίο μαγκώνει το δεξί χέρι του αμυντικού με το δικό του αριστερό και πέφτει για να πάρει την παράβαση. Ναι, αυτό συνέβη. Μπορείτε να το δείτε και εσείς και στην ιστοσελίδα του Big Wins Sport FM. Η πτώση είναι κοινή. Γίνεται φυσικά και λόγω της ταχύτητας και λόγω της επαφής των δύο σωμάτων των παικτών, αλλά ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί το χέρι του και ο Μαντουέκε ίσως να είναι εκείνος ο οποίος τον έχει κάψει ουσιαστικά ή του στερεί τη δυνατότητα να δώσει την Arsenal την ευκαιρία να στηθεί νωρίτερα από ό,τι συνέβη η μπάλα στην άσπρη βούλα.

Και δυστυχώς, ό,τι λέγαμε σχετικά με το πόσο ήρεμα παιδιά δεν είναι ούτε οι Γάλλοι, παρά το γεγονός πως πανηγυρίζουν απόψε τουλάχιστον οπαδοί της Παρί την κατάκτηση της ποδοσφαιρικής Ευρώπης. Διαβάζω στο sportpavlofm.gr χάος στο Παρίσι μετά τον τελικό. Φωτιές, δακρυγόνα, επεισόδια και απόσυρση όλων των λεωφορείων. Πλήρης διακοπή όλων των μετακινήσεων των λεωφορείων λόγω μαζικών συγκεντρώσεων. Τα επεισόδια είχαν αρχίσει από το πρώτο ημίχρονο του τελικού. Στην περιοχή γύρω από το Parc des Princes έγινε και χρήση χημικών και δακρυγόνων από την αστυνομία για να σπάσει λίγο το πλήθος. Υπήρχαν και βίντεο με συλλήψεις με οπαδούς της Παρί να οδηγούνται προς τα περιπολικά από τους άνδρες της αστυνομίας. Γενικότερα μπήκαν και πάρα πολλές φωτιές στην γύρω περιοχή. Είναι αυτό που φοβόντουσαν στο Παρίσι και από νωρίς και οι υπεύθυνοι των καταστημάτων προσπάθησαν με ό,τι όπλα είχαν να, έτσι, να κλείσουν, να καλύψουν κάπως τις βιτρίνες των καταστημάτων τους σαν να το περίμεναν. Δεν ξέρω γιατί. Ειλικρινά δεν ξέρω γιατί κατά τη διάρκεια ενός τελικού Champions League πρέπει να γίνουν αυτά τα επεισόδια, πρέπει κάπως να υπάρξει μια πρόκληση ή μια μικρή σπίθα η οποία θα αλλάξει όλο το σκηνικό, και γιατί μετά τον τελικό του Champions League, μετά από κατάκτηση της γαλλικής ομάδας, να πρέπει να γίνει αναφορά σε τρομερά επεισόδια στο Παρίσι, στην έδρα της Παρί, η οποία στη Βουδαπέστη πανηγυρίζει και πίσω στην πόλη της ο κόσμος για κάποιον λόγο ξεσηκώνεται και έρχεται σε σύγκρουση, κυρίως με τις δυνάμεις της αστυνομίας όλο αυτό.

Ο Βιτίνια πάντως που αναδείχθηκε και ο κορυφαίος της αναμέτρησης του μεγάλου τελικού του Champions League, παρέλαβε το βραβείο του ως MVP του μεγάλου τελικού από τον MVP του Milwaukee, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος είναι στη Βουδαπέστη από χθες. Είχε εμφανιστεί και στη Fan Zone, είχε κάνει έτσι τα δικά του, είχε προβλέψει και τον μεγάλο νικητή για την σημερινή αναμέτρηση. Αν δεν κάνω λάθος, είχε ψηφίσει Arsenal ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε τελικά λόγος για τον οποίο βρέθηκε στη Βουδαπέστη ο Greek Freak και βράβευσε, έδωσε εκείνος το βραβείο στον Βιτίνια για τον πολύτιμότερο παίκτη του ματς. Και επειδή θα δείτε και τη φωτογραφία, και την είδα και εγώ, αυτή που έχει αναπτυχθεί και στο sportpavlofm.gr, ήθελα λίγο να δω και τη διαφορά του ύψους μεταξύ τους. Εντάξει, αρκετά μεγάλη, 1,72 δηλώνει τουλάχιστον ο Βιτίνια απέναντι στον Γιάννη των 2,11 μέτρων.

Τώρα κάποιο έτσι θέλει να τσιγκλίσει λίγο του φίλου τη Arsenal και λέει στα μηνύματα εδώ πέρα: λέει, πιο πιθανό είναι να δει ελέφαντα να κρέμεται στο χείλο του γκρεμού πιασμένο με την προβοσκίδα του από μια παπαρούνα παρά να δει την Arsenal να σηκώνει την κούπα του Champions League. Και γεγονό ότι έκανε να σκεφτεί τον ελέφαντα στο χείλο του γκρεμού πιασμένο με την προβοσκίδα από μια παπαρούνα, εμένα με ξεπερνά. Αλλά οκ. Okay, παρόλα αυτά, την κάναμε και πριν την κουβέντα. Δεν ξέρω αν όλο αυτό δεν θα οδηγήσει κάπου την Arsenal. Θα την έβλεπα τα επόμενα χρόνια να το επαναλαμβάνει και όχι μόνο την πορεία μέχρι και τον μεγάλο τελικό, αλλά και την κατάκτηση του Champions League. Δεν γίνεται η ομάδα με τα περισσότερα μάτς στην ιστορία προς το παρόν που δεν έχει κατακτήσει το τρόπαιο να μην φτάσει κάποια στιγμή. Δεν θεωρώ καθόλου ότι ήταν απλά μια ευκαιρία, χάθηκε και τώρα θα πρέπει να περάσει, να κλείσει ένας κύκλος και να ανοίξει ένας άλλος ο οποίος μπορεί να πάρει πολλά χρόνια για να οδηγήσει ξανά την Arsenal σε μεγάλο τελικό. Θεωρώ ότι θα γίνει σχετικά σύντομα πάλι.

Και επειδή το βρήκα και για του, να του απονείμω τα εύσημα, δεν έπεσε και πολύ έξω ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Βέβαια, είδε νικήτρια την Arsenal στον τελικό, αλλά ως ακριβές σκορ είχε πει 2-1 στη Fan Zone στη Βουδαπέστη. Οκ, okay, στο 1-1 έμεινε η κανονική διάρκεια και η παράταση του μεγάλου τελικού. Πάντως δεν σκέφτηκε κάποια πολύ μεγάλη υπερβολή ο Γιάννης, ίσως και επηρεασμένος ενδεχομένως, αν παρακολούθησε και τον περσινό τελικό με το 5-0 επί της Ίντερ. Καθόλου άσχημα για άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρουμε πόση καλή σχέση μπορεί να έχει και πόσο μεγάλη επαφή με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, να το παρακολουθεί που και που, αλλά μια χαρά. Νομίζω ότι και το σκορ το 2-1 εκεί στα χαμηλά. Καλή ήταν η πρόβλεψή του, αλλά όχι για την ομάδα την οποία είδε νικήτρια. Και φυσικά είχε ποζάρει και κάνοντας τον πανηγυρισμό του Γκιόκερες, με τον Σουηδό ως γνωστόν να βάζει με τα χέρια έτσι μια νοητή μάσκα από τον Μπέιν, τον κακό από την ταινία του Batman, για όσους ξέρετε. Ο Γκιόκερες, ο οποίος δεν φάνηκε καθόλου σήμερα, δεν βοήθησε όταν έγινε η αλλαγή για την Arsenal στην επίθεση και βγήκαν κυρίως οι εξτρέμ, περίμενε περισσότερα στο Σαρτέτα και από τον Σάκα και από τον Τροσάρ. Βέβαια, όταν βγαίνουν αυτοί οι δύο και βλέπεις δύο άλλους πολύ δυνατούς εξτρέμ να περνούν στις θέσεις τους, δηλαδή πέρασε και ο Μαρτινέλη, πέρασε και ο Μαντουέκε. Ο Γκιόκερες είχε πάρει τη θέση του Έντεγκαρντ για να βγει πολύ αργότερα ο Χάβρες να μπει ο Έζε. Όταν βλέπεις αυτόν τον πάγκο και αυτές τις επιλογές για να περάσουν ως αναπληρωματικοί και να δοθεί έτσι πολύ μεγάλη φρεσκάδα στην επίθεση, προφανώς ως αντίπαλος μπορείς να ανησυχήσεις. Αλλά δεν ξέρω ποιος από αυτούς της Arsenal ξεχώρισε ή τουλάχιστον προσπάθησε να ξεχωρίσει. Νομίζω ότι κανένας από την τριπλέτα που ξεκίνησε, τουλάχιστον μπροστά, πέρα από τον Χάβερτς που έβαλε τον γκολ, δεν έδωσε όσα θα έπρεπε. Και ο Τροσάρ, που είναι παίκτης, ο οποίος μπορεί από το πουθενά να σου κάνει κάτι, δεν έκανε τίποτα στην Πούσκας Αρίνα.

εκεί και εκτός. Δεν συμφωνώ απόλυτα. Δεν ξέρω αν ο Αρτέτα έπειτα από όλο αυτό το story που έχει φτιάξει με την Arsenal θα πήγαινε κάποια στιγμή στην Manchester City. Θα μου πεις ποτέ μιλες ποτέ με όσα βλέπουμε να γίνεται και θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Αλλά ότι βγαίνει εκτός από κάποια κούρσα διεκδίκησης θέσης επειδή έπαιξε όπως έπαιξε, που βάσει αποτελέσματος των 120 λεπτών το πλάνο του κρίνεται επιτυχημένο. Θα μπορούσε να μην έχει υπάρξει ποτέ αυτή η παράβαση εντός περιοχής στον Κβαρατσχέλια και να έχουμε αυτό το 1-0 από το έκτο λεπτό και να κλείσει έτσι το παιχνίδι. Ξανά πηγαίνουμε σε μια ιστορία με πολλά αν. Αν δεν γινόταν αυτό, ίσως να γινόταν το άλλο αποτέλεσμα. Οπότε αυτό που σχεδίασε ο Αρτέτα, αν είχε σχεδιάσει κάτι σε σενάριο ενός γκολ, το οποίο θα έρχονταν πολύ νωρίς, έχει αποδώσει όλους τους καρπούς που περιμένει να δει ο Ισπανός.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε. Τελευταίο ημιώρο τη εκπομπή μα. Big Win Sport FM 94,6. Πάντα με Κωνσταντίνα Πάνω του στην αρχισυνταξία τη εκπομπή. Με Πάνω Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο τη κορυφαία αθλητική συνότητα τη χώρα. Ένα μήνυμα τώρα που δεν το καταλαβαίνω. Οπότε, αν θέλει, φίλε, ξαναστείλ το να το κάνει λίγο πιο λιανά. Λέει καλησπέρα, πώ γίνεται δύο ίδια πέναλτι να δίνεται το ένα. Τα σημερινά δεν είναι δύο ίδια πέναλτι. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι σε κάποιο άλλο ή κάπω δεν έχει δει κάτι. Παρ' όλα αυτά. Ανέφερα και το μήνυμά σου. Ναι, για το Μαρέσκα που λέτε εσείς, ναι, αλλά δεν αναφέραμε το Μαρέσκα πριν για τους βοηθούς του ΠΕΠ. Αναφέραμε πως ο Αρτέτα για κάποιον λόγο θα μπορούσε να βγει εκτός πλάνου για τα επόμενα χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι αν βγει εκτός πλάνου θα είναι ξεκάθαρα λόγω της ιστορίας του με την Arsenal και όχι γιατί έκανε κάτι το οποίο στο τέλος έφερε κακό αποτέλεσμα ή για κάποιον λόγο. Εφόσον έτσι μπορούσε να παίξει Arsenal και έτσι μπορούσε να σταματήσει την Παρί, δεν θα τέριαζε στη City.

Εννοείται ότι πλέον έχει προκύψει και το ζευγάρι για το Ευρωπαϊκό Super Cup, το οποίο όπως διαβάζω και εγώ και στο sportpavlafm.gr θα διεξαχθεί το παιχνίδι για το Super Cup Ευρώπης στις 12 του Αυγούστου στην Αυστρία, στη Σάλτσμπουργκ, στη Red Bull Arena, χωρητικότητας 30.000 θεατών, και φυσικά θα φέρει αντιμέτωπες την Paris Saint-Germain και την Aston Villa, η οποία κατέκτησε πολύ άνετα το Europa League στον τελικό με την Freiburg, το 3-0 για τους Villans. Νομίζω από τους τρεις τίτλους αυτής της σεζόν, τους τρεις τίτλους της Ευρώπης, η Aston Villa κατέκτησε εκείνον που αποδείχθηκε ο πιο εύκολος τελικός σε σχέση και με την Crystal Palace και με την Paris Saint-Germain. Προφανέστατα η Paris Saint-Germain έχει φτύσει αίμα για να φτάσει στο back-to-back στις ευρωπαϊκές κατακτήσεις.

Μεγάλη κουβέντα πάντως σηκώνει και το. Πήγα να το πω φαινόμενο, αλλά νομίζω δεν ταιριάζει τελείως ο χαρακτηρισμός φαινόμενο. Η υπόθεση του κύριου Kai Havertz. Τον οποίο εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αν τον ρωτήσει, παλικάρι μου, έλα εδώ, πες μου λίγο τι θέση παίζεις εσύ στο γήπεδο. Όχι να μου πει τους χώρους δράσης του, την θέση που δηλώνει στην εφορία. Να πει είμαι ποδοσφαιριστής και παίζω εκεί. Αυτή είναι η θέση μου. Δεν ξέρω αν θα έχει απάντηση. Και αυτό διότι ως εξτρέμ στη Leverkusen, έπειτα ως ψευτοενιάρη στην Τσέλσι, έπειτα ως καθαρό αιμοφόρ που προσπάθησε να τον κάνει ο Αρτέτα, όχι με ιδιαίτερη επιτυχία, ναι μεν με κάποια γκολ τα οποία έχουν αποδειχθεί καθοριστικά αυτά τα χρόνια κατά τα οποία βρίσκεται στην Arsenal, και με τη φάση του γκολ απόψε να είναι τέτοια που τον βλέπεις να φτάνει σχεδόν μέχρι και την γραμμή του πλάγιου, του πλάγιου out, του out, πίσω από την εστία του Σαφόνοφ, να βλέπεις ότι έχει ανοίξει το κοντρόλ, να φτάνει σε χώρο που πλέον είναι πολύ κλεισμένος για να κάνει γύρισμα και κάνει αυτό το τελείωμα στον ουρανό των δικτυών. Απορείς, όχι γιατί δεν γνωρίζουμε την ποιότητα του Havertz, αλλά με τον τρόπο που σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή, προφανώς και σκέφτηκε και ως striker, ότι μπορώ να εκτελέσω και θα το κάνω. Ακόμα και η κίνησή του όμως μπορούσε να είναι προπομπός κακής κίνησης και τελικής επιλογής, αλλά έκανε το πιο σωστό από αυτά που θα μπορούσε. Κινητικός αρκετά, εντάξει, σπάει πολύ καλύτερα ίσως την μπάλα από ό,τι θα το έκανε ο Γιόκερες στον ίδιο ρόλο ουσιαστικά, γιατί μιλάμε για παίκτη που τοποθετείται στην κορυφή της επίθεσης, αλλά δεν ξέρω αν το έχει δουλέψει, δεν ξέρω αν το έχει απομονώσει, δεν ξέρω αν δηλώνει φορ είμαι ο Kai Havertz και είμαι καθαρό μου επιθετικός. Είναι κάτι το οποίο ακόμα ίσως να το ψάχνει και εκείνος, αλλά σίγουρα το ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από την πτέρυγα, γιατί είχε βγει και το συνηθίζει και λόγω ποδιού από αριστερά για να εκμεταλλευτεί την κόντρα που έγινε και να πετύχει το γκολ. Θυμίζω πως κάπως από αριστερά έχει ξεκινήσει και η κούρσα του το 21 για να πετύχει το νικητήριο γκολ για την Chelsea τότε στον τελικό του Champions League. Πάντως να είσαι ομάδα αυτού του επίπεδου και να λες ότι ο καθαρόαιμος επιθετικός μου μέχρι να έρθει ο Γκιόκερες είναι ο Kai Havertz, δεν ξέρω αν μπορεί να συνδυαστεί αυτή η κουβέντα.

Λοιπόν, του καθενός η διαδρομή στη ζωή έχω να πω ότι είναι πολύ διαφορετική. Και αυτό διότι ενώ σκεφτόμουν να πω ότι κάτι πολύ λάθος θα είχαμε κάνει σε σχέση με τον Νούνο Μέντες, ο οποίος είναι 23 ετών και θα σας πω πόσα τρόπαια έχει πανηγυρίσει. Η αλήθεια είναι πως ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει για τον καθένα. Αλλά ο Νούνο Μέντες αυτή τη στιγμή, μαζί και με την κατάκτηση του Champions League με την Paris Saint-Germain, έχει φτάσει πλέον στα 18 τρόπαια, τόσο σε διασυλλογικό επίπεδο όσο και με εθνική ομάδα. Και έχει λοιπόν ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο και ένα Super Cup Πορτογαλίας με τη Sporting, ενώ από εκεί πέρα το μέτρημα χάνεται λίγο με τα τρόπαιά του ως μέλος της Paris. Έχει 5 πρωταθλήματα, έχει 2 κύπελα, έχει 3 τρόπαια, το Trophée des Champions, έχει το Champions League επί 2 πλέον μετά την περσινή κατάκτηση, έχει ένα UEFA Super Cup, έχει ένα Intercontinental Cup και έχει και το Nations League με την Πορτογαλία. Το παλικάρι ετών 23 και 18 τρόπαια στη συλλογή του. Στα 39 έφτασε ο Μαρκίνιος, ο μπαρουτοκαπνισμένος, αυτός ο Βραζιλιάνος αμυντικός που μόνο στόπερ δεν θυμίζει με την τεχνική του και με τον τρόπο μπορεί τόσο να καθοδηγεί μια ομάδα όσο και να χειρίζεται την μπάλα, ώστε να μην είναι αυτό που λέμε απλά στόπερ, που η δουλειά του είναι να διώχνει ή να κάνει τάκλινγκ στους αντίπαλους επιθετικούς. 39 τρόπια λοιπόν μετρά ο άνθρωπος, ο οποίος έχει γίνει viral για τον πιο όμορφο λόγο αυτές τις ώρες, καθώς, όπως προαναφέραμε, αντί να πανηγυρίσει με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, νοιάστηκε πρώτα να πάει να αγκαλιάσει τον Γκάμπριελ μετά το δικό του χαμένο πέναλτι.

Νομίζω ότι το σχόλιο του Μικέλ Αρτέτα για τον Γκάμπριελ μετά το χαμένο του πέναλτι είναι κάτι το οποίο δείχνει και την ψυχική δύναμη αρχικά του στόπερ της Arsenal, ο οποίος έχει παίξει καθοριστικό ρόλο, επαναλαμβάνω, στην κατάκτηση της φετινής Premier League, στο πρώτο πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Έχει πει ο Μικέλ Αρτέτα ότι εκείνος ήθελε εξ αρχής να είναι ο τελευταίος στην εκτέλεση των πρώτων 5 πέναλτι στην πρώτη πεντάδα, αν και εφόσον ολοκληρωνόταν όντως στις 5 εκτελέσεις η διαδικασία, αν και εφόσον φυσικά οδηγούταν εκεί ο τελικός όπως και έγινε. Είπε ο Αρτέτα πως είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτή τη στιγμή, οι υποσυλλογικές συνθήκες θα ήταν άλλοι οι εκτελεστές των πέναλτι, θα ήταν και ο Σάκα, θα ήταν και ο Έντεγκαρντ, θα ήταν και ο Χάβερτς, αλλά όταν πήγαμε στα πέναλτι πλέον άλλαξαν τα ονόματα στο χαρτάκι. Πρέπει να πρωτοστατείς σε τέτοιες περιπτώσεις. Ήμασταν άτυχοι, έχει πει ο Μικέλ Αρτέτα. Αλλά το γεγονός πως λέει ότι ο Γκάμπριελ είχε το σθένος. Σθένος έχει συνήθως και εκείνος που θα βγει μπροστά και θα πει: θέλω το πρώτο πέναλτι, coach, δώσ' το σε μένα. Δεν με νοιάζει καν αν είμαστε στην εστία πίσω από την οποία υπάρχουν οι αντίπαλοι οπαδοί και θα κάνουν και τη φασαρία τους και θα προσπαθήσουν να μου πάρουν τη συγκέντρωση και θα προσπαθήσουν να μου χαλάσουν το ηθικό. Αλλά ο Γκάμπριελ ήθελε το τελευταίο και καθοριστικό και βγήκε μπροστά και εκείνος αστόχησε, αλλά σε κάτι τέτοιες ιστορίες, όπως είπα και νωρίτερα, κάπως κάπου θα βρεθεί η στιγμή η οποία θα διορθώσει αυτή την κακοτυχία και ο Γκάμπριελ θα καταφέρει κάτι το οποίο θα θέλει πολύ.

επειδή συνήθως το τρολάρισμα έτσι και το πικάρισμα είναι ωραίο σε τέτοιες περιπτώσεις και εφόσον, ξέρετε, δεν ενοχλεί και τόσο πολύ τον μεγάλο νικητή, προφανώς η Πάρη δεν θα μπορεί να θυμάται τη συγκεκριμένη στιγμή. Ωστόσο, επειδή ήταν κάποια μηνύματα και μπήκα λίγο στα social media να το τσεκάρω, ο Πανθρακικός έχει συγχαρεί την Paris Saint-Germain για την κατάκτηση του Champions League και γράφουν: θα χαρούμε να σας αντιμετωπίσουμε ξανά στο μέλλον για να δούμε αν θα καταφέρετε επιτέλους να μας νικήσετε. Και η ομάδα της Θράκης αναφέρεται σε ένα φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στις 23 Ιουλίου του 2009 στο προάστιο Ευρύ Κουρκουρών του Παρισιού, όπως διαβάζω, σε πολύ διαφορετικές εποχές προφανώς για την Paris Saint-Germain, καμία σχέση με τον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό κολοσσό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να έχει κατακτήσει δύο φορές διαδοχικές στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Πανθρακικός λοιπόν τότε αγωνιζόταν φυσικά ακόμα στο πρωτάθλημα της Στοίχημαν Super League στην πρώτη κατηγορία, αντιμετώπισε την Paris Saint-Germain σε φιλικό παιχνίδι και το τελικό σκορ ήταν το 1-1, οπότε βρήκαν ευκαιρία έτσι και στα social media του Πανθρακικού. Είναι ωραία αυτά όταν θυμάσαι ειδικά τι μπορεί να έχει συμβεί, να αναφέρεις και να υπενθυμίζεις σε όλους, προφανώς ούτε και εμείς θα μπορούσαμε να θυμόμαστε κάτι τέτοιο, ότι έχει συμβεί μια τέτοια αναμέτρηση σε ένα παρελθόν που φαίνεται πάρα πάρα πολύ μακρινό και για τις δύο ομάδες.

Λοιπόν, εφόσον έχουν δημοσιευθεί και τα ποσά που βάζουν στα ταμεία τους οι ομάδες και οι δύο φιναλίστες του Champions League, φυσικά και η μεγάλη νικήτρια Παρί, αλλά και η πρώτη δεκάδα όσων συμμετείχαν σε ολόκληρη τη φετινή αγωνιστική περίοδο, πάμε λίγο να τα δούμε. Μόλις 3 εκατομμύρια, όχι ούτε 3, γιατί είναι 127 εκατομμύρια λίρες για την Παρί, 124,7 για την Arsenal, οπότε κατά 2,3 εκατομμύρια λιγότερα τα έσοδα της Arsenal από τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Bayern Μονάχου στα 110,8 και από εκεί και μετά κατεβαίνουμε στο διψήφιο, 95 εκατομμύρια για τη Liverpool, 90 η Atletico, 90 η Real, 86 η Barcelona. Και έπειτα έχουμε τριπλή αγγλική παρουσία, 8η θέση η City με 84,4, 9η θέση η Chelsea με 80,2. Η Chelsea, η οποία έπεσε θύμα της Paris Saint-Germain, και η Παρί έκανε και επίδειξη δύναμης κόντρα στους μπλε. Και η Tottenham στην δεκάδα, ορίστε, 74 εκατομμύρια για την Tottenham, 10η στα έσοδα από την διοργάνωση. Μια Tottenham η οποία άλλαξε και προπονητή, σώθηκε και την τελευταία στιγμή για να παραμείνει στην Premier League. Και όλα στραβά της πήγαιναν, αλλά στο φινάλε κατάφερε τουλάχιστον τον τελευταίο και ίσως τον πιο, όχι ντροπιαστικό στόχο, έναν στόχο τον οποίο δεν θέλει να βάζει κάθε σεζόν, όπως έχει κάνει τα τελευταία δύο χρόνια, να σωθεί λοιπόν στην Premier.

Ο προπονητής του μπορεί να είπε διαφορετικά πράγματα και να συνεχάρει την Arsenal για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε και για το πόσο δύσκολη έκανε την κατάσταση για την Παρί. Διαβάζω κάποιες δηλώσεις του Βιτίνια, ο οποίος ίσως και να εκφράζει και να λέει κάτι το οποίο φυσικά πολλοί μπορεί να σκέφτονται. Λοιπόν, λέει ότι έπρεπε να είμαστε πολύ υπομονετικοί απέναντι σε αυτή την Arsenal, η οποία είχε πάρει και από νωρίς το προβάδισμα. Είναι δύσκολο, συνήθως σπαταλά πολλά δευτερόλεπτα σε κάθε ευκαιρία που τη παρουσιάζεται, είτε έχει να κάνει με ελεύθερο του τερματοφύλακα, είτε έχει να κάνει με στατικές φάσεις. Πάντα παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο. Και εκτός από αυτό, επέλεξε να παίξει και με το λεγόμενο low block, δηλαδή να κατεβάσει την άμυνα και όλες τις γραμμές της κοντά στην μεγάλη περιοχή του τερματοφύλακα. Είναι πολύ δύσκολο, πρέπει απέναντι σε κάτι τέτοια να είσαι πολύ υπομονετικός, όπως και ήμασταν και εμείς σήμερα. Αυτή είναι η δήλωση του Βιτίνια, ο οποίος είπε αυτό που είδε και αυτό που ίσως θα είχε δει και παρακολουθήσει και από άλλα παιχνίδια της Arsenal. Δεν είναι κάτι κρυφό, κοινό μυστικό είναι ότι μία από τις τακτικές της Arsenal τη φετινή αγωνιστική περίοδο είναι να καθυστερεί στα πάντα, είναι να κλέβει χρόνο στα plug out, είναι να κερδίζει δευτερόλεπτα στις στατικές φάσεις. Δεν είπε κάτι ο Βιτίνια το οποίο ήταν ψέμα. Νομίζω ότι η Arsenal έχει αναδειχθεί και σε ό,τι αφορά την Premier η ομάδα με το μεγαλύτερο ροκάνισμα χρόνου. Όποτε έβρισκε ευκαιρία το πετύχαινε και το έκανε αυτό το πράγμα. Okay, ίσως να μην το είδαμε τόσο πολύ στον τελικό, αλλά ο Βιτίνια που την έζησε και είδε και αυτόν τον τρόπο άμυνας της Arsenal είχε να πει κάτι πολύ διαφορετικό από το ότι απλά ήταν σκληρή αντίπαλος ή να τη συγχαρεί για τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε.

Και η αλήθεια είναι τι λόγια να βρεις για να παρηγορήσεις τον Ράγια σε κάτι τέτοιες στιγμές. Ο Ισπανός έκανε ό,τι μπορούσε, απέκρουσε και πέναλτι στην διαδικασία από την οποία αναδείχθηκε ο νέος. Μάλλον διατηρήθηκε στην κορυφή της Ευρώπης η Paris Saint-Germain. Ο Ράγια, ο οποίος κλείνει τη φετινή αγωνιστική περίοδο στο Champions League, έχοντας για την Premier και για την... μάλλον στην Premier είναι τα 19 clean sheets που πανηγύρισε κατακτώντας το χρυσό γάντι. Είχε τα περισσότερα clean sheets και στο Champions League, καταγράφοντας 9 παιχνίδια με ανέπαφη αιστεία, καταγράφοντας επίσης και 0,4 τέρματα παθητικό ανά παιχνίδι. Εντυπωσιακός και αποτελεσματικός ο Ράγια μαζί με την υπόλοιπη άμυνα. Καθοριστικές επεμβάσεις και στον μεγάλο τελικό, απέκρουσε και ένα πέναλτι στην διαδικασία. Νομίζω ότι δεν είχε και καμία ήττα φυσικά η Arsenal, με 5 γκολ παθητικό σε 14 παιχνίδια στο φετινό Champions League. 5 γκολ παθητικό για την φιναλίστ, για την δεύτερη της Ευρώπης σε 14 παιχνίδια. Δηλαδή πόσο θα πρέπει να παρουσιαστεί κάποιος συνεπής και πόσα γκολ να μην δεχτεί για να φτάσει μέχρι και την κατάκτηση του τροπέου. Η Παρί πάντως, έπειτα από τους εντυπωσιακούς ημιτελικούς με την Bayern, απέδειξε ότι όταν καταφέρνεις να μην δέχεσαι γκολ ή ακόμα και να δεχτείς γκολ, θα πρέπει να σκοράρεις πολύ. Η Arsenal γενικότερα δεν ήταν ομάδα που σκόραρε πολύ. Είχε ως ταυτότητά της αυτό το μικρό σκορ, όχι απαραίτητα μόνο το 1-0, αλλά ήξερε και το είχε πάρει ως νόρμα και από την Premier το να κλειδώνει κάπως τα παιχνίδια. Δεν της έφτασε, ακόμα και αν το έκανε και αυτό, κλείδωσε το μάτσο τελικό, αλήθεια είναι, αλλά δεν στάθηκε τυχερή στη διαδικασία των πέναλτι.

12 παρα 2, οπότε μαζί και με όλο το σχολιασμό για τον τελικό του Champions League, το κορυφαίο θέμα αθλητικό της ημέρας, σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω και εγώ για το προηγούμενο 2ωρο λοιπόν, μαζί με τη διαδικασία των πέναλτι που παρακολουθήσαμε και μας περιέγραψε και ο Κωστινιάολης εδώ στον Big Win Sport FM 94,6. Είχα την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, είχα τον Πάνο Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου, είχα τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας. Μένετε κανονικά συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί στο 12 με 2 Κώστας Μιαόλης εδώ στον Big Win Sport FM. Οπότε, έπειτα από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, κανονικότατα εδώ με γραμμές. Κώστα μου, ωραία. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Στη Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη σερή σεζόν, η Paris Saint-Germain που επιλύθηκε 4-3 απέναντι στην Arsenal μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια για την παράταση στην Πούσκας Αρένα στη Βουδαπέστη. Αυτή είναι η πρώτη back-to-back κατάκτηση για οποιαδήποτε ομάδα εκτός της Real στην εποχή της κορυφαίας διοργάνωσης με τη μορφή του Champions League. Χαοτική κατάσταση στη γαλλική πρωτεύουσα μετά την κατάξυση του Champions League από την Paris Saint-Germain, αφού σύμφωνα με τα ρεπορτάζ σημειώθηκαν επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς της γαλλικής ομάδας και την αστυνομία σε διάσπατα σημεία της πόλης, ενώ υπήρξε διακοπή των συγκοινωνιών σε μέρος του Παρισιού. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός πέρασαν άνετα στους τελικούς στη στίχημα GBL αφού έκαναν το 2-0 στις ημιτελικές σειρές με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επιβλήθηκαν 95-68 της Ένωσης στη Άνελ Αρένα με κορυφαίο τον Χολ που είχε 16 πόντους και 10 rebound. Ο Κυπελούχος επικράτησε 102-94 στο Παλατάκι με τον Όσμα να πετυχαίνει 29 πόντους. Την Τετάρτη ο πρώτος τελικός στο ΣΕΦ στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Όλο το πρόγραμμα των τελικών στο sportfm.gr. Τώρα κρίνεται ένα τίτλο την επόμενη εβδομάδα, ίσως και τη μεθεπόμενη, και πρέπει να ανεβάσουμε το κίνητρό μας, τη διάθεσή μας και να παίξουμε όπως πρέπει. Το μήνυμα του κόουτς του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα ενώπιον των τελικών με τον Παναθηναϊκό Άκτορ μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ. Από σήμερα σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό. Αισιόδοξο πως ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, εμφανίστηκε συνέντευξη τύπου Εργίνα Ταμάν. Νομίζω είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και θα το δείξουμε στους τελικούς. Συγχαρητήρες για την κατάκτηση της EuroLeague. Αλλά εμείς θα κατακτήσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, σημείωσε ο Τούρκος. Κυκλοφόρησαν ήδη τα εισιτήρια του δεύτερου τελικού από την Πράσινη ΚΑΕ. Δελική ευθεία είναι η μεταγραφή του Ουνάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό, στο στόχαστο των Πειραιωτών και της Μπράγκα είναι ο 27χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός Ορλάντο Σίτι Μάρτιν Οχέδα. Ο 21 ετών κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού Β' Ισίδωρος Κουτσίδης αναμένεται να πάρει θέση του Καλογερόπουλου στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. Η άφηξη του Γιάκομπ Νίστρουπ την επόμενη εβδομάδα θα σημάνει το σημείο κίνησης ώστε να τρέξουν εξελίξεις στο σχεδιασμό της νέας σεζόν στον Παναθηναϊκό. Τερματοφύλακα, στόπερ, χαφ και φόρο αποτελούν προτεραιότητα για το τριφύλι. Απασχολούν οι Ζαγαρίτης και Ράσοντερ, αλλά θα πρέπει να περάσουν από την έγκριση του νεοτεχνικού. Καμία ανησυχία στην ΑΕΚ αναφορικά με τα τουρκικά δημοσιεύματα που φαίνεται ο Μάρκο Νίκοβιτς να έχει στα χέρια του πρόταση από την Μπεσίκτας. Πιθανότερο ενδεχόμενο είναι η πρόωρη επέκταση του συμβολέου του με την Ένωση για έναν ακόμα χρόνο στο 28, κάτι που επιθυμεί και ο ίδιος. Ο προσκήνιο ανανεώσει τον Πινέδα και Γιώβιτς. Το 400ο πρωτάθλημα της ιστορίας και 14ο σερί στην Quarter Polo League Αδών κατέξει ο Ολυμπιακός που νίξε 17-12 το Παναθηναϊκό στο Παπαστάρτη στον τρίτο τελικό και έκανε το 3-0 σειρά. Εβδομάδα εξελίξεων ερχόμενη για τον ΠΑΟ καθώς αναμένεται να γνωστοποιηθεί το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ, λιμένει η απόφαση για την πρόσληψη ξένου αθλητικού διευθυντή. Μεταγραφική λίστα για προσθήκες στον Άρη σε συγκεκριμένες θέσεις έχει δώσει ο Μιχάλης Γκρουλούς του Θοδωρή Καρυπίδη. Άμεσα προτεραιότητα αποτελεί αμυντική γραμμή στη Γουίντα την Καζαμπλάνκα. Θα συνεχίσει ο Μεντήλ όπως γράφουν στο Μαρόκο. Ο Αλέξανδρος Αμοντούροφ του Παναθηναϊκού Άκτορ δεσμεύτηκε να συνεχίσει την καριέρα του στο ιστορικό North Carolina όπου θα είναι συμπαίκτης με τον Νεοκλή Αβδάλα. Παρελθόν από τη Λίβερπουλ μετά από 2 χρόνια για την κατάξυση ενός πρωταθλήματος αποτελεί ο Άρνε Σλότ. Οι Reds ανακοίνωσαν την πρόορη λύση της συνεργασίας τους με τον 47χρονο προπονητή παρότι είχε συμβόλαιο στο 27, καθώς η φετινή πέμπτη θέση θεωρήθηκε αποτυχία. Φαβορεί να τον αντικαταστήσει είναι ο Άντων Ιραόλα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ακούστε και αυτό. Νέα επιτυχία του καταστήματος.
2: Η πλάτη του γύρισε την τύχη.
3: Λες.
2: Όχι. Η τύχη του γύρισε.
3: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
2: Μασονία των ηχοληπτών.
4: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
3: Λες.
5: Γκατσίνοβιτς, του Γκατσίνοβιτς.
4: Γκατσίνοβιτς είπα.
3: Κάποιο λάθος έχει γίνει. Καλημέρα σας, αθλητική Κυριακή. Καλκυριακή. Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν.
2: Λες. Όχι.
6: Επί 18 λεπτά. Στα 3 λεπτά που μιλάει.
3: Η αλήθεια είναι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά κάποιο λάθος.
4: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση.
3: Ανταπόκρουση.
4: Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
7: Έλεος. Αγωνιά είναι.
4: Αν υπάρχει μια κοινή συνισταμένη είναι.
3: Τι είπες?
7: Φάουλ είναι αυτό. Φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω. Το φάουλ είναι αγωνιά.
4: Ναι, κοινή συνισταμένη.
3: Ναι.
4: Ναι.
7: Λε, τι να πω δηλαδή. Ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα. Δηλαδή. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
2: Λες. Όχι. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
8: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
3: Και η αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
7: Ναι, ναι, σημειώστε το, σημειώστε το, ναι.
1: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
2: Μασονία των ηχοληπτών.
8: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
2: Οπ, δυνατός ο Κοκοράς.
8: Ναι, ναι.
2: Δυνατός ο Κοκοράς είναι αυτός, ναι.
8: 45.
3: Πάμε.
2: Πάμε.
3: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα είναι για να γυρίσουμε να ξαναρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις γράμμες. Το είπα.
9: Tragic.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.

0: Στην Κούνη Σπόρεφα 94,6. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 12. Με Παναγιώτη Μπουρνά στον ήχο, ο Κωνσταντίνο στο μικρόφωνο. Εσείς στο 2195-59-283-4-5. Έχουμε είδηση επί του πιστηρίου που αφορά το Μπίτερς και είναι και πρώτο θέμα αυτήν την ώρα στο site του Πήγουν Σπόρεφα από ό,τι βλέπω. Καθώς οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν επισκεφθεί το σπίτι του Άλεκ Πίτερς για να τον πείσουν να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, τουλάχιστον την τελευταία στιγμή που έχει βγει στα δημοσιογραφικά γραφεία. Αυτό διαβάζω τώρα, με το μεταφέρει και ο Νίκος Οράλης λίγο πριν μπω στο στούντιο. Πολύ σημαντική είδηση. Είχαμε τον τελικό του Champions League νωρίτερα το απόγευμα. 7 η ώρα ξεκίνησε και κάλλος ξεκίνησε 7 η ώρα, αφού τουλάχιστον μέχρι τις 10 φύγε παράταση και πέναλτι είχαμε ξεμπερδέψει. Πρωτάθλια Ευρώπης για δεύτερη σέρι σεζόν η Παρί, η οποία ανοίξε στα πέναλτι την Arsenal 4-3. Ξύλο και το γονέο πέφτει στο Παρίσι, γίνονται ταραχές επεισόδια κτλ. Φωτιές, κυνηγητό αστυνομίας, οπαδών και τα άριστα. Συνηθισμένα πράγματα για τη γαλλική πρωτεύουσα, θα έλεγα, και στο ρεπορτάζ ελάχιστα πράγματα για τον μπάσκετ. Πέρασαν και δύο, καθάρισαν τις σειρές τους με 2-0 με τον ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, για να τα πάρουμε χρονικά. Ο Ολυμπιακός αργότερα με την ΑΕΚ. Και πάνε για τους τελικούς που θα ξεκινήσουν Τετάρτη. Τα εισιτήρια για το δεύτερο τελικό έχουν κυκλοφορήσει ήδη. Για τον πρώτο και τρίτο κυκλοφορούν από σήμερα Κυριακή, δηλαδή θα κυκλοφορήσουν, θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του πρώτου και του τρίτου τελικού από την πλευρά του Ολυμπιακού. Μιλάμε για τα τρία παιχνίδια που θα γίνουν σίγουρα αν χρειαστούν επιπλέον. Έχει βγει και όλο το πρόγραμμα στο sportfm.gr και μπορείτε να το διαβάσετε. 3, 6 και 8 είναι τα πρώτα παιχνίδια, τα τρία, και αν χρειαστεί μετά. Τώρα θα ανατρέξω στο site να δω τι έχουν ανεβάσει για τα υπόλοιπα παιχνίδια, πότε είναι προγραμματισμένα να γίνουν, αν χρειαστούν, αν και εφόσον χρειαστούν παραπάνω παιχνίδια. Αυτά για την επικαιρότητα. Πάμε στις γράμμες. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε.
1: Έλα, Κώστα, τι λέει.
0: Έλα, Γιάννη, τι κάνεις.
1: Λοιπόν, πριν πάω στα αγωνιστικά, να πω κάτι πιο γενικό και πιο ουσιαστικό, εγώ πιστεύω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το είδες, βάλανε ένα θέμα στις Πανελλήνες και στα συνέχιση. Με θέμα πώς μπορεί το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο. Δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη.
0: Το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο.
1: Ναι, πώς μπορεί, θέμα στις Πανελλήνες, ρε παιδάκι μου. Πώς μπορεί, είναι από ένα βιβλίο ενός καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, πώς μπορεί το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο. Και ας πει κάποιος να διαβάσει το θέμα. Έχει ένα απόσπασμα από αυτό το βιβλίο ή μια συνέντευξη, δεν θυμάμαι ακριβώς, και μετά ζητάνε από τους μαθητές να την αναπτύξουν. Δηλαδή αυτός λέει ότι το μπάσκετ δεν το βλέπει σαν θέαμα και σαν βιομηχανία παραγωγής χρημάτων, αλλά σαν μια φιλοσοφία ζωής. Κατάλαβες το σκεπτικό? Δηλαδή, εγώ να πω, ας πούμε, για να μαθαίνει και ο κόσμος, έγινε μια παγκόσμια έρευνα από τεράστιες εταιρείες στατιστικής των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι με το μπάσκετ στον κόσμο ασχολούνται έμεσα ή άμεσα πάνω από 3 δισεκατομμύρια κόσμος. Και τι θέλει να πει αυτός? Ότι υπάρχει μια κοινή παγκόσμια γλώσσα, ας πούμε. Δηλαδή, παράδειγμα, ας πάρουμε τώρα, ρε παιδάκι, ένα παράδειγμα, δύο Ιρανάκια, δύο Λιβανεζάκια και δύο Ισραηλατάκια. Αν τα βάλεις να παίξουν ένα μονό μπάσκετ, επειδή είναι δημοφιλή το μπάσκετ σε αυτές τις χώρες, πάρα πολύ δημοφιλή, 4-4, δεν θα βλέπει ο άλλος, θα συνεργαστεί το Ισραηλτάκι, άμα είναι στην ίδια ομάδα με το Ιρανάκι, για να κερδίσουν. Δεν θα κοιτάει, κατάλαβες τι εννοώ, δεν θα κοιτάει τι κάνουν οι αρχηγοί τους εκεί. Θα παίξουν μπάσκετ σαν παιδάκια. Αυτό θέλει να πει, ότι, και λέει ότι το μπάσκετ είναι φιλοσοφία ζωής. Ας μπει κάποιος να το διαβάσει αυτό το πρόλογο, το θέμα. Είναι φοβερό, το θέμα τουλάχιστον. Το θέμα είναι σε όλα, πιστεύω, Πανελλήνες θα το βρει εύκολα. Είναι μια κοινή γλώσσα παγκοσμίως, θέλει να πει. Δηλαδή, εγώ καμιά φορά, ας πούμε, μπαίνω στα site, στα ξένα site, αλλά και στα ελληνικά ή στις Ευρωλίγκας ή στο NBA, και βλέπω ότι υπάρχουν διάλογοι μεταξύ ανθρώπων για ένα μάτσα από Δανία μέχρι Μογγολία μέχρι Αφρική, μέχρι τα άγνωστοι μεταξύ τους κάνουν, δυσκολιάζουν τον τελικό της Ευρωλίγκας, ας πούμε, τους τελικούς του NBA, κατάλαβες. Θέλει να πει ότι είναι μια παγκόσμια γλώσσα στην οποία πρέπει να βασιστεί ο κόσμος και να σωθεί, κατάλαβες, από την ασωθεί, από πολέμους, από όλα αυτά που γίνονται. Και βασικά όλα τα παιδάκια, αυτό, ότι το μπάσκετ. Αυτό είναι ένα για τους γονείς να το πάρουν αυτό το βιβλίο και να το δώσουν στα παιδάκια. Να το δώσουν στα παιδάκια και το τράσουν τον πρόλογο όπως το δώσανε στις Πανελλήνιες. Είναι φοβερό θέμα, αν μπει κάποιος να το δει. Λοιπόν, πάμε στα πεζά τώρα, στα δικά μας. Ρε Κώστα, δεν υπάρχει σωτηρία. Λοιπόν, έχει μια ομάδα στην Ήφος, άμα πούνα χρόνια που βλέπαμε Final Four, η ομάδα που έπαιρνε την Ευρωλίγκα, συνήθως ήταν μέσα σε μια κατάσταση μέθης, hangover, και κατέβαινε συνήθως ιδίως στα πρώτα μάτς των play-off, έτσι λίγο μεθυσμένη. Ενώ η άλλη ομάδα, η οποία αποκλειόταν από το Final Four, ξεσκιζόταν επί 10-15 μέρες που είχε κενό στην προπόνηση, ώστε να βελτιώσει όλες τις αδυναμίες και να κατέβει πάνω πλη και πανέτοιμη στα play-off. Αυτό δεν γινόταν συνήθως. Γι' αυτό πολλές φορές η ομάδα που αποκλειόταν, αν θυμάσαι, κέρδισε την Ευρωλίγκα, κέρδισε το πρωτάθλημα στην ομάδα που έβρε την Ευρωλίγκα. Συμφωνείς? Όπως ο Παναθηναϊκός το 2002 αποκλείστηκε. Αποκλείστηκε. Ο Ολυμπιακός το 2012 αποκλείστηκε. Με 3-0. Έχασε το πρωτάθλημα. Γιατί ήταν μεθυσμένος. Ενώ η άλλη ομάδα είχε κάτσει και λόγω πείσματος και λόγω. Και είχε μελετήσει. Δούλεψε 15 μέρες εκεί στο κενό. Φυσική κατάσταση τα πάντα. Εδώ τώρα γίνεται. Ο Ολυμπιακός λες και έκανε παραλία 15 μέρες και κατέβηκε πιο έτοιμος από ό,τι ήταν. Ενώ ο Ολυμπιακός κατέβηκε πιο έτοιμος. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα αυτά που γίνονται. Απίστευτα. Και δεν μπορώ ρε παιδιά να το εξηγήσω αυτό γιατί δεν παίζουν μια λογική ρε. Υπάρχει μια πιθανότητα να γυρίσει, πιστεύεις? Παίρνουμε. Γιατί δεν βάλει το σερέλι μήπως έτσι αυτό ηλεκτροσόκ? Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει μια πιθανότητα ο Θαμάνου να το γυρίσει έτσι όπως το βλέπεις? Πες αλήθεια. Δίνεις έστω και μια πιθανότητα στις 100 να το γυρίσει? Έτσι όπως το βλέπεις τη φάση.
2: Εντάξει, μπάσκετ είναι, τι να σου πω εγώ, το αν υπάρχει θανότητα να το γυρίσει, όχι. Η λογική λέει αυτό που λες εσύ.
1: Πώς δεν κάνει να βελτιωθεί? 15 μέρες είχε μπροστά του να δουλέψει. Βλέπεις ο ΠΑΟΚ που είχε πιο πολλές μέρες, έκατσε, δούλεψε, που δεν είχε και τόσο φοβερό κίνητρο. Φυσικά ο ΠΑΟΚ δηλαδή τι λέει, θα δώσω ένα μάτς, θυμίσαι ένα και δύο μάτς. Και έκατσαν και δούλεψαν τα παιδιά που ήταν διακοπές στην ουσία. Και μπράβο στον Μπούτσο, συγχαρητήρια στον Παντελή τον Μπούτσο, συγχαρητήρια. Χίλιες φορές είχαμε τον Παντελή τον Μπούτσο στον πάγκο. Συγχαρητήρια, και ήρθε μέσα στο ΆΚΑ και χτύπησε το μάτς ίσα. Και έφαγε πάλι 100 πόντους ρε φίλε, μετά από 15 μέρες, 20 μέρες προετοιμασία. Έρχεται ο ΠΑΟΚ και σου ρίχνει 100 πόντους στο ΆΚΑ. Και σήμερα πάλι άμα δεν έρθει ο Όσμαν αυτό το παιχνίδι μπορεί να είχαμε το 1-1. Δηλαδή ρε Κώστα, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό του Γιαννακόπουλου. Ρίξε μια καρδιά ρε φίλε στο Σερέλι. Άμα κάτι έκατσε. Τώρα είναι χαμένο το μάτς. Διπλό πλακωτός, όχι πια κρυμάνα. Ρίξε μια καρδιά με το Σερέλι. Και άμα κάτι έκατσε. Τώρα τι πας, σφάξε με αγάπη να γιάσω. Δεν μπορώ να το καταλάβω ρε Κώστα, δεν μπορώ, ειλικρινά. Λοιπόν, αυτά είχα να πω.
2: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά Γιάννη.
1: Πάμε,
2: να
1: γεια.
2: Να καλά, πάμε, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
2: Έλα Γιώργο, τι κάνεις?
3: Γεια σου φίλε μου. Λοιπόν, κοίταξε, επειδή εγώ είμαι ποδοσφαιροφίλος, έτσι. Και επειδή δεν υπάρχει καμία σύγκριση ανάμεσα στο ποδοσφαιρό και στο μπάσκετ, έτσι. Το μπάσκετ είναι δεύτερο μόνο στην Ευρώπη ως άθλημα, ως ακροαματικότητα.
2: Το έχουμε ξανασυζητήσει, Γιώργο, μην το ξαναπούμε. Εντάξει, ο Γιάννης έχει τη δική του αντίληψη, τώρα δεν... Και εγώ είμαι πιο κοντά στη δική σου άποψη, το έχουμε ξανασυζητήσει.
3: Λοιπόν, να πω τη δική μου.
2: Ναι.
3: Έτσι, αν επιτρέπετε. Λοιπόν,
2: φυσικά επιτρέπετε.
3: Στην Αμερική το μπάσκετ δεν είναι ούτε τέταρτο, φιλέ. Νομίζω ότι είναι τέταρτο, νομίζω. Λοιπόν, σε όλο τον πλανήτη είναι τρίτο. Το περνάει το ράγκμπι. Έτσι. Λοιπόν, το μπάσκετ δεν θα σώσει τον κόσμο, γιατί ο κόσμος βλέπει παντού μπάλα, από το Βόρειο Πόλο μέχρι το Νότιο Πόλο. Έτσι. Το τελικό που έπαιξε ο Ολυμπιακός τον μεταδώσανε 90 χώρες και την Ευρωλίγκα τη μεταδίδουν 40. Και αν. Δεν μπορώ να ακούω ότι το μπάσκετ είναι το πρώτο άθλημα. Δεν γίνεται αυτό. Και ειδικά σε σταθμό αθλητικό, δηλαδή αν κάποιος βλέπει βόλεϊ να λέει ότι το βόλεϊ είναι το κορυφαίο άθλημα στον κόσμο, είναι παλαβό, έτσι. Τουλάχιστον. Δεν υπάρχει σύγκριση ποδοσφαίρου μπάσκετ. Λοιπόν, εκτός αυτών, έτσι, σε όλες τις υπήρους, σε όλες τις υπήρους το μπάσκετ είναι τρίτο και κάτω. Σε όλο τον πλανήτη Γη είναι τρίτο. Λοιπόν, τώρα ο Ολυμπιακός γιορτάζει τα δύο χρόνια από την κατάκτηση του conference με ευρωπαϊκό μέσα στο ΆΚΑ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι, για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Σίγουρα ευχαριστηθήκαμε έτσι με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου, όμως τέτοια τρόπαια έχουμε κι άλλα. Δηλαδή συνολικά η Ελλάδα έχει 11, ενώ conference ποδοσφαίρου υπάρχει μόνο ένα. Έτσι. Θα δούμε τώρα, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα, μετά από αυτό που έγινε που πήρε το ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, θα συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό. Δηλαδή έφυγε η πίεση από την ομάδα ότι κάτι γινόταν, δεν τα κατάφερνε κτλ. Σημαντικό το ότι πήραμε το ευρωπαϊκό στην έδρα του αντιπάλου. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει με ευρωπαϊκά στο μπάσκετ, τα οποία όμως ποτέ δεν θα καλύψουν το ευρωπαϊκό που γράφει UEFA. Έτσι. Λοιπόν, αυτά για τη σύγκριση των δύο αθλημάτων, που για μένα δεν υπάρχει. Δηλαδή αν βάζαμε θέμα στις Πανελλήνιες, το βόλεϊ βοηθάει τον κόσμο ή σώζει τον κόσμο, τι σημαίνει? Ότι το βόλεϊ θα είναι το πρωτάθλημα?
0: Έγινε, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Υπάρχει χάος ανάμεσά τους. Καλώς.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εσύ να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Έχουμε. Πάμε, χαίρετε. Καλημέρα.
4: Έλα, Κώστα.
0: Έλα, Κώστα, τι κάνεις?
4: Καλά, ρε φίλε, εσύ.
0: Καλά.
4: Εντάξει, δεν συγκρίνεται. Τι να λέμε τώρα, η μέρα με τη νύχτα είναι. Αν και εμένα, δηλαδή, έτσι όπως έχει καταδείξει το ποδόσφαιρο, πιο άνετα βλέπω έναν αγώνα μπάσκετ, Κώστα. Θα ξεκινήσω με το σημερινό. Ποτέ δεν ήμουνα με τους Άγγλους, δηλαδή με εθνικές ομάδες εννοώ, και το σημερινό δεν μου άρεσε, γιατί όταν διάβασα, ας πούμε, ότι η Arsenal κάνει, ξέρω εγώ, 2 ώρες προπόνηση μόνο για τα στημένα και δεν ξέρω πόσα γκολ έχει βάλει από αυτά και πόσους βαθμούς έχει πάρει, και έχει πάρει και έναν που το χρυσοπληρώνει για να κάνει κομπίνες, εντάξει, είναι μέρος του παιχνιδιού, αλλά δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα. Σήμερα δηλαδή κάποιον άκουγα και τελικά δικαιώθηκε που έλεγε ότι όλη η τελική και γενικά το Champions League έχει γίνει, έχει αλλάξει, ρε παιδί μου, δεν έχει ενδιαφέρον, και εγώ πραγματικά έχω κρυώσει, γιατί δεν βλέπεις ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Και σε τελικούς δηλαδή λέγανε ότι ίσως 10 χρόνια, λέει, έρχεται με ένα γκολ διαφορά, έχουν να μπουν πολλά γκολ, δεν ξέρω πόσα χρόνια σε τελικό, δεν βλέπεις μπάλα, και σήμερα δηλαδή πιστεύω ήταν από τους χειρότερους που έχω δει. Δηλαδή έβαλε ένα γκολ η Arsenal, ας πούμε, που λέμε ότι φέτος έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, και εγώ σε κάθε φάση που την έβλεπα στο αγγλικό ποδόσφαιρο έκανε κάτι ωραίο συνδυασμούς και αυτά. Έχει ένα παίκτη αυτό τον Έντεκαρ που πιστεύω αν δεν τον είχε και αυτό να, δεν ξέρω τι θα παρουσίαζε. Άφησε, παρεπιπτόντως άφησε και τον Νέσε έξω σήμερα ο Αρτέτα και παρουσίασε, ρε φίλε, μια ομάδα, από ό,τι άκουσα κιόλας λέει του έχουν βάλει και τις φωνές, 11 άτομα, 10 άτομα πίσω από την μπάλα, έτσι, αντιποδόσφαιρο, να κρατήσει τώρα τι, το 1-0.
0: Μα και από το 6 δηλαδή, λεπτό, αυτό, εμένα αυτό που με απογοήτευσε στην Arsenal, περίμενα να δω ένα τελικό, ρε παιδί μου, δεν είναι κάποια από τις ομάδες σε κάθε χώρα. Παλιά το είχαμε και όλοι και πολλοί συνάδελφοι, ας πούμε, θυμάμαι από τα πρώτα χρόνια της δουλειάς μου που είχα περάσει από την ΙΧΟ. Ναι. Κάναμε και κάτι σαν από την αθλητική ΙΧΟ, κάναμε κάτι σαν, πώς το λένε,
4: σεμινάρια.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ήταν πολύ παλιοί συνάδελφοι και είχαν όλοι από μια χώρα σε κάθε ομάδα. Ξέρεις, ο ένας ήταν, ξέρω εγώ.
4: Ναι.
0: Ξέρεις,
4: ναι.
0: Και είχαμε όλοι. Δεν λέμε ότι τέτοιο, ρε παιδί μου, ότι είμαστε με αυτοί, αλλά όλοι είχαμε από μια ομάδα που αγαπούσαμε σε κάθε χώρα, ναι. Και τέλος πάντων, περίμενα εγώ να δω σήμερα από εμάς που δεν είναι από εμάς που υποστηρίζω ας πούμε στα πρωταθλήματα μεγάλα, να δω ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Και έχει τη λογική, άσε να ας πούμε βάζει νωρίς τον γκολ, λέω ωραία θα δούμε.
4: Τι ήταν αυτό ρε φίλε, τι παροδία ήταν αυτή.
0: Και η Arsenal, ξέρεις τι, εγώ καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα στο πρωτάθλημα γιατί έπρεπε να, να τα κερδίσει τα μάτς μισό με δύο κτλ. Είσαι απαλλαγμένος τώρα από το πρέπει του πρωταθλήματος που είχες να το πάρεις 22 χρόνια κτλ.
4: Πρώτη φορά σε τελικό, δηλαδή, να σου πω και κάτι, με τον τρόπο που έχασες.
0: Δεύτερη, μετά από 20 χρόνια, εντάξει, δεν έχει σημασία.
4: Δηλαδή αν έχανε παίζοντας μπάλα θα ήταν αλλιώς. Εγώ αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Το χειρότερο, να αυτό που με...
4: που τουλάχιστον παρουσιάζει αυτή την εικόνα αυτό που
0: αυτό που με απογοήτευσε εντελώς από την Arsenal σημαίνει το εξής. Ρε φίλε, κάποια στιγμή βγαίνει ο Βαρασχέλια. Θεωρώ ότι μπορεί το παιδί πέρα από το χτύπημα που είχε εκεί στα γόνατα να μην μπορούσε να παίξει άλλο.
4: Δεν βγαίναν από το καβούκι τους Κωστά. Που τα παίζαν οι άλλοι με 9.
0: Δεύτερο κρατούμενο. Ο Ντεμπελέ στο τέλος της κανονικής διάρκειας και αυτός με ενοχλήσεις βγαίνει έξω. Στην παράταση βγαίνει έξω και ο Βιτίνια. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή με ποιους να απομείνει πάρει για να βγεις λίγο μπροστά να κυνηγήσει ένα δεύτερο
4: γκολ. Δεν βγαίνανε σου λέω που να παίζανε οι άλλοι με
0: δηλαδή δεν είναι. Δηλαδή τώρα έχουν βγει οι τρεις καλύτεροι παίκτες πάρει εκτός αγώνα. Εκτός αγώνα οι τρεις καλύτεροι παίκτες πάρει και γενικά και τα παιδιά της πάρει, ας πούμε και ο Χακίμ είχε πρόβλημα πριν από το μας. Μου κατεβαίνεις έτοιμος, μου κατεβαίνεις με καλή ψυχολογία κτλ. Μου κατεβαίνεις με τέλος πάντων full. Θετική ενέργεια, ας πούμε, γιατί έχει πάρει το ρημάδι το πρωτάθλημα που το κυνηγάς πόσα χρόνια. Και εμφανίζει μια ομάδα τώρα να είναι όλη πίσω από τη σέντρα.
4: Ο Έσε δεν είναι βασικός.
0: Εμένα και αυτή η εντεκάδα που κατέβασε, ρε φίλε, εγώ δεν κατάλαβα τι θέλει να κάνει. Δηλαδή μου βάζει ξαφνικά, μου πετάει μέσα. Μου πετάει μέσα για να μαρκάρει ποιον, το Τροσάρ, δηλαδή να κάνει τι εκεί πέρα σε αυτό το μάτς. Αφού δεν θέλει να έχει κατοχή, πας στον Τροσάρ, τι το θέλει. Είχες μετά τον Όντεγκαρντ, ήταν σε κακή μέρα, okay, το να το καταλάβω. Ο Σάκα.
4: Αν δεν τα ρεκόρ, τα ξέρει, είπε, έβαλε ένα γκολ στο 6, θα βάλω και ένα γκολ από τον
0: Ο Σάκα ήταν σε τραγική μέρα, όλες τις επιλογές εκτός από μια σέντρα που την πρόλαβε ο Σαφόνοφ εκεί που τραυματίστηκε με το γόνατο του Μαρκίνιος. Μιλάμε, ό,τι επιλογή έχει κάνει ο Σάκα είναι σε άθλια μέρα. Αντίθετα με το που μπήκε ο Μαντουέκε, θα σου έλεγα ότι κάτι προσπάθησε αυτό το παλικάρι να κάνει. Δηλαδή ήταν θετικό. Από τους μόνους
4: θετικούς. Ο κύριος κάτι πήγε να κάνει, αλλά τι να κάνει αυτός μόνος του, ρε φίλε.
0: Αυτό ακριβώς. Αλλά όταν μια ομάδα έχει
4: τραγική,
0: τη λογική
4: τραγική,
0: να μείνουμε πάθουμε. Όλοι πίσω, να κάνουμε. Λέει, ωραία, πονάει, λέει που το χάσαμε στα πέντε και τα λοιπά. Ωραία, ρε φίλε, τι άφησε δηλαδή, τι από τίποτα.
4: Όχι, αυτό που σου είπα πριν, ότι τώρα τρώνε το συχτήρι να πούμε και από τους ίδιους οπαδούς. Γιατί αν παίζανε μπάλα και χάνανε, θα λέγανε εντάξει.
0: Ξέρεις, εντάξει, το εμίχρονο που ήταν ένα μηδέν, οι σχολιαστές λέγανε όλα καλά και δεν αφήνει κανένα χώρο στην παρή και τα λοιπά. Ναι, ρε φίλε, αλλά κατέβα να παίξει και κάτι. Εντάξει, δηλαδή
4: εγώ
0: κάπου.
4: Πήγαινε, ρε φίλε, το παιχνίδι, λέω, το είχα πει από το πρώτο ημίχρονο, γύρω στο 20 λεπτό.
0: Τώρα δεν παίζει, δεν παίζει ελληνική
4: ομάδα.
0: Δεν παίζει, ξέρω εγώ, ελληνική ομάδα με αγγλική, ούτε παίζει, ξέρω εγώ, πορτογαλική ομάδα με. Και πάλι οι Πορτογάλοι έχουν παίξει να παίξουν μπάλα. Ας πούμε, τι να σου πω τώρα. Πες ότι ήταν μια ομάδα ιταλική, ξέρω εγώ, που είναι και η σχολή του έτσι. Με μια πολύ πιο ισχυρή, όχι, okay, θα το καταλάβω ότι είναι η σχολή του.
4: Φίλε, και πέρυσι αυτή που φάγε 4 ίντζερ, καλύτερα έπαιξε.
0: Αλλά. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα, να βάζει γκολ από το 6ο λεπτό και να περιμένει κόντρα στην Παρή ότι θα το κρατήσει μέχρι το τέλος. Εντάξει,
4: έγινε τι να σου πω τώρα, ποια ομάδα να πω, της Ελλάδας ας πούμε, ο Όφη της Ελλάδας. Όχι, ο Όφη καλύτερος είναι από αυτούς. Μια περίεργη κάτι. Τέλος πάντων, εντάξει, καλά να πάθουν, εγώ το ευχαριστήθηκα, αλλά δεν ξέρω κάτι πρέπει να γίνει με όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, έχουμε γεννήσει αθλητές.
0: Ο κόσμος πια αγανακτήσει δηλαδή και εδώ που θέλανε. Θέλανε μηνύματα στον Νίκο, ας πούμε, τώρα που κουβεντιάζαμε που είχε εκπομπή και έκανα εγώ το μάτς από την τηλεόραση. Και λέγανε, εντάξει παιδιά, καθόμαστε να δούμε, ας πούμε, τελικό Champions League και είναι καλύτερα να βλέπεις Αστέρας Άκτορ, ξέρω εγώ, με παραγωγικό.
4: Γυναικείο.
0: Ναι, δεν είναι τώρα εικόνα αυτή.
4: Όχι, φίλε, δεν είναι κατάσταση αυτή.
0: Είναι καλύτερα να βλέπεις Αστέρας Άκτορ, ξέρω εγώ, με παραγωγικό.
4: Γυναικείο.
0: Ναι, δεν είναι τώρα εικόνα αυτή.

0: μπάσκετ. Πιστεύω ότι είμαι σίγουρος για τον οργανισμό του μπάσκετ, Κώστα, για το ποδόσφαιρο είναι αλλιώς, αλλά ξέρεις ότι σε έναν οργανισμό μπάσκετ και όπως είναι ο Ολυμπιακός τώρα με τις βάσεις που έχει και τις αυτές που έχει, θα γίνει ακόμα μεγαλύτερος με το γήπεδο. Θα έρθει κι άλλος ένας μεγαλοπαράγοντας, οπότε θα μεγαλώσει και το αυτό, θα έρθουν και καλύτεροι παίκτες, οπότε πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει κι άλλες Ευρωλίγες στα επόμενα χρόνια. Και εντάξει, περιμένουμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, Κωστή μου.
0: Καλό τρίμερο σε όλο τον κόσμο για να προσέχουμε. Γεια.
1: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μπήκαμε στο FM 94,6. Μην πάει για τον Πουρνά στον ήχο. Κόσμο μια λύση στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε 2, 10, 95, 59, 83, 4 και 5. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Κωστάς.
0: Έλα ζωή, τι κάνεις.
1: Πώς είσαι, τι έγινε.
0: Καλά ρε φίλε.
1: Πώς πάει. Κοίταξε να δεις. Με αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει η Άρσεναλ, με την έννοια ότι δεν ήταν ακριβώς ποδόσφαιρο Premier League και με ρυθμό και με έτσι, κάποια στιγμή θα την πάταγε. Έτσι. Εγώ είχα πει χθες ο Διονύσης ότι ήθελα να το πάρει η Άρσεναλ, γιατί γενικά έχω μια συμπάθεια σαν ομάδα από προηγούμενα χρόνια, αλλά έβλεπα να το παίρνει η Παρί. Γιατί? Γιατί είναι πιο τεχνική ομάδα η Παρί. Έτσι.
0: Δεν ξέρω, έβγαλαν ένα συνδυασμό, παρότι δυσκολεύτηκαν και τα λοιπά, δεν ήταν και στην καλύτερη τους κατάσταση της Παρί.
1: Σκασμένη.
0: Αλλά πάλι φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι ένα συνδυασμό βρήκανε, κάνανε

0: κάνει τη ζημιά και αν είχε κάποια ομάδα περισσότερες καθαρές φάσεις, ας πούμε, να κάνει κάτι μέχρι το τέλος του αγώνα, από τη στιγμή που έγινε 1-1, ήταν η Πάρη πάλι.
1: Βέβαια.
0: Μα το χειρότερο για την Arsenal, ξέρεις ποιο είναι? Ότι ρε φίλε, ειδικά εκεί που φεύγουν, τώρα μιλάμε για παίκτες που μόλις έχουν περάσει στο παιχνίδι. Δηλαδή ο Μαρτινέλη δεν μπορεί να βγάλει μια εύκολη πάσα 10 μέτρων στο Μαντουέκε που έχει φύγει στην πλάτη της άμυνας, ας πούμε. Δεν υπάρχει πιο απλό πράγμα από αυτό. Και να μην μπορεί να βγάλει αντεπίθεση η Arsenal τώρα, είσαι πρωταθλήτρια Αγγλίας. Και έχουν φύγει 3 με 2, 4 με 3 πόσοι ήταν εκεί πέρα και δεν μπορεί να βγάλει μια πάσα. Είναι τραγικό, πώς να σου πω τώρα. Δεν μπορεί να βλέπει μια ομάδα. Καταλαβαίνω, σου λέω στο αγγλικό πρωτάθλημα, ότι έχει το άγχος να το πάρεις, να σου φύγει από πάνω σου αυτό το πράγμα και τα λοιπά. Okay, μαζί σου να παίξει για το μισό μηδέν. Να το αντιληφθώ. Δεν μπορεί, φίλε, αφού σου έχει φύγει αυτό το πράγμα, να βγαίνεις και να παρουσιάζεις αυτήν την εικόνα τώρα σε τελικό Champions League. Και με τον αντίπαλο προοδευτικά να φαίνεται ότι και από δυνάμεις ξεμένει και από παίχτες. Δηλαδή, στο τέλος είχαν φύγει οι τρεις καλύτεροι παίχτες Πάρη. Εγώ δεν το πάω με βάση το. Ο Βιτίνη, ας πούμε, είναι ο νούμερο ένα χειριστής αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Να πούμε και παγκοσμίως είναι στους δύο τρεις καλύτερους. Ο Κβαρασχέλια είναι αρχιπαιχτάρα, δεν το συζητάμε, και ο Ντεμπελέ. Και βγαίνουν προοδευτικά αυτοί από το παιχνίδι. Και ούτε όταν βγαίνουν αυτοί από το μάτς, ξεμητάς να κάνεις κάτι, να πεις ότι πάω να το πάρω, ρε παιδί μου. Πόσοι άλλοι να βγουν, να φύγουν από το γήπεδο όλοι?
1: Δεν το είχαμε πει από τότε που ήταν η ημιτελική. Όποιος έβγαινε από το ζευγάρι της Παρή με την Bayern.
0: Θα το έπαιρνε. Το πιθανότερο ήταν αυτό.
1: Και έγινε. Γιατί ρε φίλε, ήταν πολύ μεγάλη διαφορά και σαν ποιότητα αυτών των ομάδων μεταξύ της οποιαδήποτε άλλης. Για φέτος μιλάμε. Έτσι που εμένα φέτος. Όλες οι ομάδες που φάνηκαν χάλια, δεν ξέρω αν εγώ. Δηλαδή, πήγαν, δεν ξέρει ακόμα που είναι. Γιατί Λίβερπουλ μην το συζητάμε. Η City έπαιξε το χειρότερο ποδόσφαιρο στα χρόνια του Γουαρντιόλα. Δεν συζητάμε γιατί τώρα έχεις ομάδες αυτές, δεν υπάρχουν, που δεν υπάρχουν. Πήγε η Ίντερ, ας πούμε, έβαγε 5 από την Ποδογλή σε 2 παιχνίδια. Και έτσι δηλαδή τελικά και η Παρή δηλαδή εντάξει δεν είναι τις βρήκε αυτές τις ομάδες που είναι στα γάλια τους. Ακόμα δεν πείθομαι ότι είναι καλύτερη.
0: Εντάξει, την τελευταία διετία είναι η πιο καλή ομάδα στην Ευρώπη. Τώρα αυτό ρε εσύ τι να κάνουμε.
1: Όχι, είναι και, καλή γιατί είναι
0: και εμείς παίξαμε ενώ η Μπάγκεν έπαιξε μαζί τους εκεί. Τελείωσε, είναι καλύτερη ομάδα. Ακόμα και σε δηλαδή η Bayern ακόμα είναι ανώριμη αμυντικά.
1: Η Bayern έχει θέμα με άμυνα γιατί δεν είχε τέρμα κόστα.
0: Εντάξει, τώρα όταν είναι και σε.
1: Η Bayern πρέπει να πάρει εκείνο το τερματοφύλακα τη Freiburg για μένα. Λέω ότι υποψηφίζει αυτό το τερματοφύλακα.
0: Θα δούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι. Πιστεύω θα κινηθούν οι ομάδες.
1: Ναι, αυτόν πρέπει να πάρει για να μεγαλώσει και αυτός ο τερματοφύλακας. Και ας μην πάρει η Bayern, ας πούμε, σαν το σύνταγμα τα επόμενα 2-3, ξέρω εγώ. Αλλά αν παίρνει έναν τερματοφύλακα τόσο σταθερό όσο αυτός, θα το φέρει στα επίπεδα του Νόιερ. Αυτό είναι το μόνο στάνταρ. Μετά μπορείς να χτίσεις πάνω του.
0: Και γενικά θέλει δουλειά πολύ στην άμυνα η Bayern.
1: Ναι, θέλει άμυνα. Εννοείται, αλλά πρέπει να πάρει πρώτα τερματοφύλακα. Δεν βλέπεις ότι και ο Νόιερ έχει πρόβλημα με τα ρεφλέξ και με την ηλικία.
0: Καλά, και είναι και πολλά, είναι υπερβολικά πολλά τα χρόνια πλέον που είναι τώρα ο Νόιερ εκεί.
1: Ναι, γι' αυτό πρέπει να πάρει εκείνο εκεί τη Φράιμπουργκ. Το έχω πει από πέρσι, το θυμάσαι. Εγώ στεναχωριέμαι για το Κέιν που δεν βλέπω πώς θα πάρει τίτλο. Ούτε με την Αγγλία, το Μουντιάλ. Έτσι δεν ξέρω πώς είναι ο Ταμπλός ή τι αυτό. Την Αγγλία πιο πάνω από τους 4 δεν βλέπω να πάει εγώ.
0: Εντάξει, θα δούμε κάποια στιγμή η Αγγλία όταν θα την κάνει δεν θα την περιμένει κανένας. Εγώ αυτό λέω.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ γενικά.
0: Όταν όλοι περιμένουν Αγγλία και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, συνήθως δεν πάει καθόλου καλά το πράγμα. Αν κάποια στιγμή μπορεί να ξεφύγει, είναι σε κουλή φάση που δεν θα το περιμένουν πολύ.
1: Εγώ την πρώτη πήγη τη δίνω στους Γάλλους και Ισπανούς και μετά στους Αργεντινούς.
0: Εγώ την άσω για outsider από ομάδες που είναι δεύτερη γραμμή και τα λοιπά, αν και έχω τώρα κάποιους μήνες να τη δω, θα έλεγα ότι και η Κολομβία είναι πολύ σκληρή ομάδα.
1: Είναι, είναι, είναι.
0: Και τη δίνω ότι έχει για τον
1: ΑΚΑ. Δεν ξέρω.
0: Θα δούμε, ρε φίλε. Έχουμε ακόμα κάποιες μέρες να δούμε τι θα γίνει στο Μουντιάλ. Κάτσε να τελειώσουμε και με τους τελικούς τώρα εδώ πέρα με τα μπάσκετ για αυτά και ας το δούμε να δούμε λίγο ποδόσφαιρο.
1: Πάντως αν αυτές οι τρεις φαντάζομαι ότι δεν συναντιούν μαζί πριν από τους τέσσερις, οι Αργεντίνοι, οι Γάλλοι και οι Ισπανοί, είναι λίγο δύσκολο να αποκλείσουν.
0: Εντάξει, αυτά ξέρεις πολλές φορές έχουν να κάνουν και με την κατάταξη του τι θα έρθουν. Γιατί
1: ναι,
0: και στο
1: ναι.
0: Euro αλλιώς θα υπολογίζαμε ότι θα βρουν τα σταυρώματα και γίνανε τα ταμπλό ρόιδο. Με τους δεύτερους έτσι όπως βγήκαν, με τους πρώτους κτλ. Οπότε.
1: Ναι, αλλά άσχετα πώς απέκλεισε η Ισπανία τη Γερμανία από το πέναλτι, ήταν πέναλτι με το Κουκουρέια. Η Ισπανία έκανε μαγιά. Απέκλεισε και Γερμανία.
0: Και Γαλλία.
1: Και Γαλλία και Αγγλία. Τι, πώς θα το πρέπει να αποκλείσει δηλαδή.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό. Το άδικο ας πούμε σε αυτές τις διοργανώσεις είναι ότι κάποια ομάδα μπορεί να πρέπει να αρχίσει να ξεκινάει να αποκλείει πολύ ισχυρούς αντιπάλους που ειδικά με εθνικές ομάδες και σε μάτς του τουρνουά που παίζονται σε λίγες μέρες δεν είναι και το πιο εύκολο. Δηλαδή όταν συγκρούονται πολύ κοντινές δυνάμεις ας πούμε έτσι οριακά. Εντάξει, όπως η Γερμανία ας πούμε το έχουμε πει πολλές φορές και ίδιο μας το 10 που πέταξε έξω Αγγλία-Αργεντινή, ναι, μετά Αγγλία, έπρεπε.
1: Ισπανία και Ολλανδία.
0: Έπρεπε να βγάλει και την Ισπανία απ' έξω και να νικήσει και την Ολλανδία στο τελικό. Δηλαδή εντάξει, okay. Ίσως στα πολύ επόμενα χρόνια να έπρεπε να βρεθεί ένα. Για την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου να γίνει κάπως αλλιώς. Γιατί είναι πραγματικά παγκοσμίου κυπέλου. Δεν είναι παγκόσμια πρωταθλήρια αυτή που βγαίνει, κατά τη γνώμη μου. Είναι παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή το κύπελο είναι ότι συναντάς κάποιον και τον αποκλείς. Okay. Είναι παγκόσμιο κύπελο. Για να βρεις παγκόσμιο πρωταθλητής είναι περισσότερο ας πούμε έστω σαν μια εικόνα ότι είσαι πρωταθλητής είναι να κερδίσεις περισσότερες ομάδες, να περάσεις έστω μια διαδικασία ομίλου ας πούμε. Αλλά όχι ομίλου, ξέρω εγώ, τρεις ομάδες τώρα που παίζουν τα φαβορί, ξέρω εγώ, με κάτι κουκουρούκο ομάδες στον ομίλο τους. Πιο πολύ που να είναι σαν τον μπάσκετ ας πούμε. Να είναι ισορροπημένη κάποια ομιλία, ας πούμε, να έχει πιο μαζεμένο τουρνουά. Πώς να σου πω.
1: Κατάλαβα τι λες, ναι.
0: Ή να γινόταν μια τελική φάση ανάμεσα σε 8 ομάδες, ρε παιδί μου, και να παίζανε, ξέρω εγώ, 7 παιχνίδια, ένα γύρο. Να έλεγες ότι οι 8 καλύτεροι του κόσμου είναι αυτοί και παίζουν με βαθμολογία. Μία φορά, όποιος πάρει περισσότερους βαθμούς. Αυτό που παίζεται είναι παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή είναι λάθος το να λέμε παγκόσμιο πρωταθλητής. Γιατί μπορεί μια ομάδα ας πούμε, να αποκλείσει με έναν καλό αντίπαλο και να φτάσει στον τελικό.
1: Ναι, αλλά έτσι όπως
0: έγινε στο Euro, ας πούμε. Δηλαδή η Αγγλία τώρα δύο φορές πήγε στον τελικό και δεν το πήρε κιόλας. Που απέκλεισε κάτι αντιπάλους κουκουρούκου. Και στα δύο τελευταία Euro. Και ας πούμε οι άλλοι που το πήραν, οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Πρόπερσι έπρεπε να καταπίνουν σπαθιά, ας πούμε, για να πάμε μέχρι τον τελικό. Κάτσε ρε φίλε, δεν είναι το ίδιο τώρα.
1: Εντάξει, το 21 τη Γερμανία απέκλεισε. Εντάξει.
0: Για αυτό σου.
1: Η Γερμανία παραλίγο να μείνει έξω από την Ουγγαρία εκεί. Το Euro. Το 21.
0: Τέλος πάντων, έγινε ζωή μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε, Κώστα μου, έγινε.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Γεια σου, φίλε Κώστα.
0: Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις.
2: Δόξα τω Θεώ. Καταρχήν χαίρομαι, φίλε Κώστα, που σε ακούω και πάλι. Ήθελα να πω το εξής. Ή εγώ δεν πάω καλά, τα έχω χάσει, ή κάτι άλλο πρέπει να γίνεται. Από ό,τι άκουσα στις πανελλαδικές εξετάσεις, το θέμα που βάλανε.
0: Για τη μοναξιά ήταν, και εγώ αυτό ήξερα τώρα. Και εγώ αυτό ήξερα τώρα. Τι έλεγε, δεν ξέρω τι εννοούσε ο Γιάννης.
2: Τι ήταν αυτό. Όσον αφορά για τη λογοτεχνία, ήταν ένα πείμα του Εμπειρίκου. Πού άκουσα αυτό το πράγμα για τον μπάσκετ, ο φίλος ο Γιάννης.
0: Δεν ξέρω τι το άκουσα. Και εγώ,
2: εγώ
0: για τη μοναξιά ήξερα ότι έπεσε τώρα.
2: Αυτό
0: από
2: και για τη μοναξιά της τρίτης ηλικίας και για τους νέους πώς μπορεί να συμβάλλουν στο να μην έχουν μοναξιά οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας. Που δεν αφαίρεται καθόλου για τον μπάσκετ. Όνειρα πρέπει να βλέπει ο φίλος ο Γιάννης. Τώρα, Όσον αφορά πάντα.
0: Και εγώ δεν κατάλαβα. Μήπως ήταν κάπου αλλού, σε κάποια άλλη χώρα, ότι το είχαν βάλει. Δεν ξέρω τώρα τι εννοούσε. Δεν κατάλαβα εγώ τώρα για τον μπάσκετ.
2: Αυτό είπε στις Πανελλήνιες. Τώρα είναι Πανελλήνιες.
0: Ναι, τώρα.
2: Και εγώ δεν. Στην Οσοπούρου.
0: Εντάξει, τι να σου πω τώρα, και εγώ δεν.
2: Μου κάνει εντύπωση. Δεν θα ήθελα να βγω, δεν θα έβγαινα. Επίσης, είμαι πολύ άτυχος όταν βγαίνει ο φίλος ο Ζώης. Αναλύεται τα πάντα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ειδικά και για
0: την. Εντάξει, τον παίρνει λίγο παραπάνω. Εντάξει, άτυχος δεν είναι σημαντικό. Δεν έχουμε πολύ κόσμο σήμερα. Οπότε το πάμε. Οκ, αφήνω. Αν θες να μιλήσει και εσύ παραπάνω, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
2: Είναι επειδή μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγας στον Ολυμπιακό έχει ξεκινήσει ότι ήταν αισθημένοι, ότι ευνοήθηκε από τη διαιτησία κλπ. Εγώ μια απλή ερώτηση με το ταπεινό και φτωχό μου μυαλό. Πώς γίνεται μια ομάδα το 2023 σε σύνολο 18 ομάδων της Ευρωλίγκας να τερματίσει 17η, τον επόμενο χρόνο να πάρει τη Σούπερ Λίγκα και μια ομάδα.
0: Την Ευρωλίγκα.
2: Ναι, την Ευρωλίγκα, ναι, το συγχωρεί. Και μια ομάδα το 2013 να πάρει τελικά την Ευρωλίγκα το 2026 συμμετέχοντας σε πολλά Final Four, ποια πιο πολύ μπορεί να είναι ευνοημένη? Αυτό το ερώτημα αφήνω να αιωρείτε. Επίσης, κλείνοντας, θέλω να δώσω την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου στον Γιώργο τον Πιλότο από τον Μαρκόπουλο, στον Αντρέα τον Μπάμπη και το Λαβρέντι, και στους ομοιοπαθείς φίλους μου Λάμπη και Βαγγέλη από τα Πυραδίκια στη Χαλκιδική, στη Σωτηρία την Γραμματικοπούλου, την Έλια την Ποτίνου και τον Νίκο του Γαβαλά. Να έχεις εσύ την αγάπη μου, την οποία είναι δεδομένη και αυτονόητη, σε σένα και την οικογένειά σου.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο μου, να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
3: Αρχικά, Γιώργος λέγομαι.
0: Έλα, Γιώργο, να είσαι καλά, φίλε.
3: Αρχικά θέλω να διορθώσω για τις πανελλαδικές που είπατε ότι έπεσαν όλα στο ΕΠΑΛ. Αυτό για τον μπάσκετ, έπεσε σε πανελλαδικές.
0: Έπεσε σε ΕΠΑΛ. Εντάξει, μπορεί γι' αυτό, ναι, δεν είπαμε. Λέμε το κυρίω θέμα, λέγαμε με τον Γιώργο. Τώρα, ναι, είπε ο Γιάννης νωρίτερα.
3: Στα γενικά λύκια έπεσε η μοναξιά του. Είπατε. Στα άλλα έπεσε, στα ΕΠΑΛ έπεσε αυτό για τον.
0: Α, έπεσε αυτό στα επαγγελματικά. Ωραία, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Και...
3: Όχι, το διευκρινίζω για να. Εντάξει,
0: Δεν μπορεί να είπε και ο Γιάννης κάτι που δεν ισχύει. Τώρα δεν ήξερα αν είχε μπει έξω, αν το είπε για Πανελλήνες, αν το είπε για κάποια επιμέρους, ας πούμε. Οκ, okay, πραγματικά όμως δεν το είδα.
3: Εντάξει,
0: κάπου.
3: Φυσιολογικό είναι, δηλαδή, εγώ είμαι φοιτητής και. Πλέον που τελειώνω και το πανεπιστήμιο, τα θέματα των πανελλαδικών, αν τύχει και τα δω σε site μου τα πετάει και τι είπε, πέφτει.
0: Μα και από τις ειδήσεις, μην νομίζω ότι έκανα. Ναι.
3: Στο άλλο, μια και είχε και τελικό σήμερα, πήρα και ένα αφορμή αυτό. Είναι για μένα σήμερα, παρόλο που η Arsenal είναι από τις. Είναι αρκετά συμπαθητική ομάδα για μένα, στα δικά μου μάτια. Δεν έχω γιατί ακούω πολλούς που την αντιπαθούν και λοιπά. Σαν σύλλογος θεωρώ ότι είναι από τις πιο συμπαθητικές αγγλικές ομάδες. Σήμερα θεωρώ πως κέρδισε το ποδόσφαιρο. Της όλης της σεζόν το ποδόσφαιρο, εννοώ, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, για όποιον βλέπει και αγγλικό ποδόσφαιρο, εγώ στην Αγγλία είμαι πιο νέος, okay, στηρίζω τη City. Για όποιον έβλεπε ποδόσφαιρο, πέρα από μια τρομερά τακτικά καλή ομάδα η Arsenal ήταν. Μπορεί να παίζει μία ώρα μπάλα και να ήθελε να σε πάρει ο ύπνος. Δεν ξέρω, είμαι μόνο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Έχω δει και εγώ αρκετά
3: μάτς. Σήμερα στο τελικό, δηλαδή.
0: Γιατί έχω βάλει. Τη φετινή περίοδο έβαλα Νόβα και έβλεπα και πολύ το αγγλικό. Κατανοώ, ρε παιδί μου, τη σκοπιμότητα. Και το είπα ότι στο αγγλικό πρωτάθλημα. Δέχομαι ότι υπήρχε αυτός ο σκοπός. Ήταν μια ομάδα που έπρεπε να πάρει το πρωτάθλημα με κάθε τρόπο, ενώ ακόμα και να πάει κόντρα στη φύση της, που η φύση της Arsenal είναι να παίζει πολύ ωραίο και ελκυστικό ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η φύση της βασικά σαν ομάδα, γι' αυτό είναι και πιο συμπαθής από άλλες αγγλικές, ρε παιδί μου. Αλλά κατανοώ ότι για μια χρονιά που θες να πας οπωσδήποτε το πρωτάθλημα, να πας κόντρα σε αυτό που είναι συνηθισμένο να παρουσιάζεις ως ομάδα.
3: Καλά, ναι, γιατί η Arsenal είναι και παιδί, εγώ είμαι Ολυμπιακός, έτσι, και έχω παίξει πολλές φορές.
0: Αλλά ρε παιδί μου, δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτό το πράγμα σήμερα, αφού είσαι απαλλαγμένος από το άγχος του ότι πρέπει κάτι να πάρω, ξέρει, μην μείνω πάλι μάδια χέρια. Γιατί για τους Άγγλους το κυριότερο είναι το πρωτάθλημα, δεν είναι το Champions League. Αυτό ισχύει για όλες τις αγγλικές ομάδες, πιστεύω. Αλλά ρε παιδί μου, σήμερα περίμενα, ειδικά από τη στιγμή που και οι άλλοι, βλέπεις ότι πολλά παιδιά και σπαρή δεν ήταν καλά, ήταν με τραυματισμούς.
3: Και λογικό έτσι, γιατί ήτανε παίζουν από πρόπερση, σερί, δεν έχουν κόψει.
0: Ναι, και ο Ντεμπελέ με προβλήματα και ο Χακίμη με προβλήματα πριν το μάτς και ο Κβαρατσχέλια που βγήκε σχετικά νωρίς τώρα, γιατί φαινόταν το μάτς πάει κάπου για παράτα. Και ο Ντεμπελέ στο τέλος της κανονικής διάρκειας χτυπάει. Μάλλον τραυματίζεται γιατί το ένιωσε ενοχλής ο άνθρωπος. Μετά βγαίνει και ο Βιτίνια. Εντάξει, τι περιμένεις για να βγεις λίγο μπροστά, ρε φίλε. Έστω να πας στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, να πεις ότι πάω να το χτυπήσω. Και εμείς με την Τσεχία ως Ελλάδα, ας πούμε, παίζαμε full άμυνα 90 λεπτά με την Τσεχία. Αλλά στην παράταση βγήκαμε μπροστά και παίξαμε ποδόσφαιρο ένα τέταρτο. Αυτό μπορούσαμε, αυτό. Και δεν είναι το ίδιο
3: μεγέθος. Δεν βγήκανε ποτέ. Δηλαδή περίμενα να τελειώσει το παιχνίδι να πάει στα πέναλτι.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, και αυτό ξέρεις, όταν θα πας στα πέναλτι και είναι μια ομάδα η φύση της ότι να το πάω στα πέναλτι για να το πάρω και οι άλλοι συνολικά σε όλη τη χρονιά η εικόνα της είναι πως πρόκειται και καλύτερη ομάδα τουλάχιστον
3: στο το κομμάτι.
0: Θα το πάρει η καλύτερη, ρε φίλε. Να κάνουμε τώρα. Ακόμα και στα πέναλτι.
3: Και για να κλείσω σε αυτό τώρα, μιας και τα λέμε, επειδή τώρα αυτοί οι παίχτες όλοι θα πάνε σε 10 μέρες παίζουν Μουντιάλ, έτσι. Δηλαδή για παίχτες παίζουν
0: πολύ από αυτούς, ναι. Πάρα πολύ από αυτούς, ναι.
3: 2 χρόνια σε ρή ποδόσφαιρο και το λέγανε και εγώ στην Κοσμοτέ, γιατί στην Κοσμοτέ το βλέπα. Το λέγανε και σχολιαζότανε για το πόσο κουρασμένοι ήταν.
0: Εδώ ο Πινέδα σε εμάς στην Άγκη παίζει 4 χρόνια σε ρή, δεν σταματάει καθόλου.
3: Καλά, ναι. Ισχύει. Απλά εντάξει τώρα μιλάμε αυτοί έχουν παίξει κάτι παγκόσμια κύπελα συλλόγων και κάτι τέτοια. Επειδή πολλοί φίλοι μου λένε Γαλλία θα το πάρει, η μία θα το πάρει, για εμένα καταλήγει, θα δώσω μια πρόβλεψη για τους λόγους ότι αυτοί οι παίχτες είναι εξαντλημένοι. Και δεν ξέρω πόσοι θα αντέξουν και οι Γάλλοι που όλοι οι γαλλικοί αποστολή
0: είναι
3: και οι Ισπανοί οι μισοί τραυματίες. Εγώ πάλι θα έβλεπα νικητή ή την Αργεντινή πάλι, γιατί έχει ομαδάρα. Δεν ξέρω, κάποιοι την έχουν υποτιμήσει πολύ, έχει ομαδάρα. Και αλλιώς τη Βραζιλία.
0: Θα σου πω κάτι γενικά τη γνώμη μου για το παγκόσμιο κύπελο, το συγκεκριμένο για μια συγκεκριμένη ομάδα. Εάν δεν κάνει κουμάντο και καταφέρουν να τον τυθασέψουν να παίζει ένα τέταρτο με 20 λεπτά όταν θα είναι και πολύ χρήσιμος ο Κριστιανό.
3: Πορτογαλία.
0: Πιστεύω ότι η Πορτογαλία έχει ίσως το καλύτερο ρόστερ που θα έχει κατεβάσει ποτέ.
3: Συμφωνώ, το έχω δει και εγώ το ρόστερ της, είναι ακραίο. Όπως και για μένα, εγώ είμαι Αργεντινή έτσι, αλλά δεν το λέω μόνο γι' αυτό. Πήγα, εγώ δεν θεωρούσα φαβόρη την Αργεντινή έτσι στα χάρτια, αλλά πήγα και είδα το αγωνιστικό της ρόστερ. Το ρόστερ της
0: Ο Μέση είναι άνθρωπος που θα το δεχτεί να έχει ειδικό ρόλο αν όλα είναι καλά και παίξει κανονικά και τα λοιπά. Θα δεχτεί να έχει ειδικό ρόλο. Ρε παιδί μου να μπαίνει, ξέρω εγώ, στο δεύτερο μικρό, να μπαίνει στο 60, να μπαίνει στο 65. Αν το πούνε, ο Μέση θα το δεχτεί. Ακόμα δεν είμαι και 100% σίγουρος. Πιστεύω ότι θα είναι, αλλά κρατάω πάντα μια πισινή γιατί ναι, και εγώ αυτό πιστεύω ότι θα είναι.
3: Θα είπανε και επειδή βλέπω και λίγο MLS, βγήκε για αλλαγή προληπτικά για να παίξει.
0: Ο Μέση θα το δεχτεί. Για τον Κριστιάνο, επειδή είναι έτσι όπως είναι, το κεφάλι του δηλαδή, εάν βάλει τον εαυτό του παραπάνω και ότι ξέρει και το δεχτούν ότι πρέπει, ξέρω εγώ, να μην παίζουμε εμείς και να βγει, ξέρω εγώ, κάποιος από αυτούς που έχει. Π.χ. να θυσιάζεται ακόμα και ο Βιτίνια για να παίξει ο Κριστιάνο Ρονάλντο οπωσδήποτε, η Πορτογαλία θα πατώσει. Εάν βάλουν το κοινό καλό παραπάνω, πιστεύω ότι και η Πορτογαλία έχει τύχη. Έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ.
3: Δεν διαφωνώ. Εντάξει, εδώ είμαστε, θα τα δούμε.
0: Ναι, θα τα δούμε.
3: Αυτά είναι λόγια να είχαμε να λέγαμε.
0: Να είσαι καλά, καλέ μου φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχεις κόσμο ή πέσαν όλοι. Βάλε κανένα τραγούδι.

0: Έλα, πάμε σε ένα ακόμα για να προλάβουμε μέχρι τη μία τουλάχιστον. Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Έλα, φίλε μου. Έλα, Αντρέα. Ελπίζω να είσαι προσγειωμένος, μην μου στυνάξεις τον αέρα. Σε παρακαλώ.
1: Όχι, γιατί... Εντάξει,
0: ξέρεις ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα να μιλήσουμε ή να μου πεις εμένα ότι θες μόνο μην
1: μπριζώνεις. Παραφέρθηκα, αλλά ένας συγκεκριμένος που βγαίνει κάθε μέρα μας είχε πρίξει με τις βολές και έλεγε αερολογίες. Εγώ έχω μπροστά μου στατιστικά που λέει στο τελικό με τη Real 30-18, με τη Maccabi 35-10 βολές, με τη Φενέρ 22-9, με τη Ζεκά 46 βολές πιο παλιά στο τελικό του στο ΆΚΑ. Και το 2042-18 οι βολές. Δηλαδή, τι θέλω να πω τώρα, ότι ο Ολυμπιακός θα πήρε... Γιατί βλέπω εδώ πέρα και κάτι δημοσιογράφοι που βγαίνουν, δύο συγκεκριμένοι, δεν λέω ονόματα, και έχουν επηρεάσει κόσμο εδώ πέρα. Ότι ο Ολυμπιακός δεν το πήρε, είχε την Ευρωλίγκα. Δεν είχε την καλύτερη ομάδα φέτος.
0: Ρε φίλε, η άποψή τους είναι τώρα, από εκεί πέρα, δεν μπορεί να την πει.
1: Τι βλέπω δηλαδή, εδώ τον Αταμάτο, τον είχαν, τον αποθεώνανε εδώ πέρα και τώρα τον βρίζουν πριν 1,5 μήνα. Τον αποθέωναν στο ΆΚΑ. Να φύγει και να φύγει, δεν λένε. Ο Αταμάν τους κατέστρεψε την ομάδα, δεν είναι Ολυμπιακός.
0: Με τον Αταμάν τα έχουν αρκετοί Παναθηναϊκοί από μεγάλο μέρος της χρονιάς. Τώρα ότι...
1: Ο Αταμάν φταίει για φέτος για τον Παναθηναϊκό, όχι Ολυμπιακός.
0: Ότι πολύ μεγάλο ποσοστό βασίζεται στα αποτελέσματα και όχι στο ότι βλέπουν. Ειδικά στο μπάσκετ είναι μια πιο εξελικτική υπόθεση από τις οποδόσφαιρο. Γιατί ειδικά στην περίπτωση του Αταμάν έχουμε μια εικόνα πλέον τριών ετών.
1: Δεν μου λέει
0: στον πρωταγώνα τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει.
1: Με τον Πάουκ, αδικήθηκε ο Πάουκ στον πρωταγώνα, στο ΆΚΑ.
0: Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο-τρεις φάσεις, ειδικά η τελευταία.
1: Δεν ήταν εφαλική στο κράτη, δεν ήταν.
0: Ρε Αντρέα, άσε με να σου απαντήσω. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να σου πω ότι στον Ταϊρή είναι καλάθι και φάουλ.
1: Ναι.
0: Με το τρίποντο που λέγανε αν πατάει ή δεν πατάει, δεν μπορεί να είμαι σίγουρο 100%. Μόνο οι διαιτητές μπορούν να το πούνε και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι και σήμερα υπήρχαν 2-3, επειδή το είδα όλο το παιχνίδι, 2-3 σφυγματάκια, αλλά τελικά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, το πήρε πολύ άνετα ο Παναθηναϊκός, οπότε δεν πέφτει. Αλλά προχθές θεωρώ ότι αν δεν είχε φορτωθεί τόσο πολύ με φάουλ υπερβολικά στο πρώτο ημίχρονο ΠΑΟΚ και μπορούσε να το διαχειριστεί λίγο καλύτερα από την άποψη των φάουλ, νομίζω ότι θα το είχε πάρει το πρώτο μάτσο ΠΑΟΚ.
1: Εγώ του χρόνου βλέπω θα δυναμώσει πολύ και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Να είναι πιο ανταγωνιστικό το τρέχουμε, είναι βαρετό τα δύο ομάδες συνέχεια, σε κάποια είναι βαρετό τα τόσα χρόνια. Ναι,
0: κοίτα,
1: και η ΑΕΚ, βλέπω,
0: Αντρέα μου, θα σου πω κάτι, ότι αν στα επόμενα 5 χρόνια, επειδή σκέφτομαι τώρα τι θα γίνει και τις επόμενες μέρες που θα έχουμε τους τελικούς, και ειλικρινά δεν το λέω για την ΑΕΚ, ας είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ας πούμε, ο ένας που θα πάει ή δύο που θα πάνε. Εάν αυτό το πράγμα, το μεταξύ σας, δεν... μπει κάπου ένα φρένο, ξέρεις, έστω μια χρονιά να πάει, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός, δεν, μονός καυγάς δεν είναι τα άδρα μου. Γιατί πρέπει να το δεις πώς το βλέπουμε και άλλοι. Εγώ ειλικρινά σου μιλάω. Θα μπορούσε να είναι ο ΠΑΟΚ δικός σας αντίπαλος και εμείς να παίξουμε τον Παναθηναϊκό και να γίνει το αντίστοιχο σφύριγμα με το που έκρινε, ας πούμε, ίσως και το παιχνίδι ή που θα μπορούσε να δώσει υπό προϋποθέσεις τη νίκη στον ΠΑΟΚ προχθές. Θα ήταν το ίδιο αν ήταν και με τον Ολυμπιακό. Τι θέλω να σου πω. Πώς το βλέπουμε εμείς οι άλλοι. Δείτε εσείς που υποστηρίζετε τις δύο ομάδες στο μπάσκετ που τσακώνεστε μονίμως μεταξύ σας και εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να παίρνουμε θέση. Δείτε το και λίγο πώς το βλέπουμε οι άλλοι. Ξέρετε πολύ καλά από τα όσα χρόνια που κάνουμε εκπομπές και τα λοιπά ότι ειδικά με τον ΠΑΟΚ εγώ δεν έχω καμία ιδιαίτερη, ας πούμε, πρεμούρα ούτε καούρα, ίσα ίσα που πολλές φορές έρχομαι και σε μεγάλη κόντρα, ας πούμε, και για αυτά που κάνουν και στο ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Αλλά σου λέω τώρα, αφήστε ρε παιδιά, έστω και σε έναν ημιτελικό, έστω και σε ένα παιχνίδι σειράς, ας νικήσει ρε παιδί μου η ρημάδα ή η άλλη ομάδα, που να μην είναι ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Σε προηγουμένη περίπτωση ήταν ο Παναθηναϊκός προχθές. Αφήστε, δείτε και λίγο τους άλλους. Γι' αυτό θέλω να σου πω ότι αν την επόμενη πενταετία, τριετία, τετραετία, δεν ξέρω πότε θα τα καταφέρουν, δεν καταφέρει τουλάχιστον να είναι ο ένας τελικός να σπάσει λίγο αυτό το πράγμα. Χωρίς να πρέπει ο άλλος να σηκωθεί να πάει στην Α2 ή στην Α1, δεν λέω να φύγει κανένας από το πρωτάθλημα για να συμβεί αυτό. Να γίνει κανονικά, να περάσει τον ημιτελικό ο ΠΑΟΚ ή να περάσει ο Άρης. Ή μακάρι για μένα να βρει και έναν άνθρωπο να μπορέσει να βοηθήσει τον Μάκη ή ο Μάκης μόνος του και να φτιάξει μια ομάδα ΙΑΚ που να μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Δεν θα ησυχάσουμε με αυτό το πράγμα γιατί θα γίνει το όλο και χειρότερο.
1: Εγώ θα πω ένα πράγμα και θα κλείσω.
0: Δεν λοιπόν, είναι θέμα είτε... ποιος προκαλεί περισσότερο, άλλες φορές λιγότερο, άλλες περισσότερο κτλ. Γιατί μπορώ εγώ να σου βρω αναχρονικές περιόδους. Τον ένα να προκαλεί περισσότερο, τον άλλο να προκαλεί περισσότερο κτλ. Εγώ θα σου πω, κατά τη γνώμη μου, το πιο μεγάλο σφάλμα που έκανε ο Παναθηναϊκός τα τελευταία δύο χρόνια έχει δώσει μεγάλη έμφαση. Ενώ όταν πήρε και το πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα, το είχε πάει λαου-λαου εκείνη τη χρονιά. Από τότε που το πήγε στο άλλο άκρο, έχει φέρει τα αντίστοιχα αποτελέσματα για την ομάδα.
1: Πέρσι δεν το παίρνανε πάλι. Άμα δεν κατέβαινε στο σεφ.
0: Αν δεν είχε κατέβει στο σεφ, ναι, προφανώς θα το παίρνω.
1: Εγώ λέω ότι θα το παίρνω. Γιατί ήταν Ολυμπιακός με το
0: Ολυμπιακό. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Εάν ο Παναθηναϊκός δεν επέμενε τόσο πολύ να γίνει το Final Four εδώ, μπορεί ο Ολυμπιακός τελικά να μην το είχε πάρει.
1: Φέτος ο Ολυμπιακός είχε τρομερή ομάδα.
0: Δεν θέλω να. Δεν το βασίζω. Ξέρεις ότι αυτό δεν εξαρτάται με βάση την ομάδα. Γιατί πόσες φορές έχουν βγει οι πρώτες που ήταν ξεκάθαρα καλύτερες, δεν το πήρανε.
1: Φέτος ο Ολυμπιακός από τα προηγούμενα χρόνια είχε παιχταράει. Ήταν κενιστική.
0: Άλλο θέλω να πω. Πόσες φορές ο Ολυμπιακός σου πάει ολόκληρη παράδοση φέτος. Πόσες χρονιές που η πρώτη της Ευρωλίγκας, αυτή που τερμάτιζε πρώτη, δεν το έπαιρνε. Θέλω να σου πω ότι αν ήταν στο Βελιγράδι το π.χ. και δεν είχε λυσάξει ο Παναθηναϊκός τόσο πολύ να γίνει εδώ το Final Four, μπορεί και τα αποτελέσματα να ήταν λιγότερο άσχημα από ό,τι ήταν τελικά για τον Παναθηναϊκό. Λύσαξε να γίνει εδώ. Όταν λυσάς να γίνει εδώ, δίνεις εξίσου μεγάλο κίνητρο και στον αιώνιο αντίπαλό σου να έρθει να σου πάρει μέσα στο σπίτι σου.
1: Αφού λένε ότι κυνηγάνε εδώ στην Ελλάδα ο Λιόλιος εδώ πέρα διατησία.
0: Απλά θέλω να σου πω και σε εσένα για βεθμό και στους πλούς Παναθηναϊκού, δείτε και λίγο αν αυτό το πράγμα μπορεί να συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο και αφήστε μας και εμάς τους άλλους να έχουμε ένα δικαίωμα να ελπίζουμε ότι πρέπει να βάλουμε λεφτά, δεν μπορούμε να σε χτυπήσουμε έτσι. Δηλαδή,
1: άμα δεν πάρει λεφτά, πώς θα κάνεις και ομάδα.
0: Που έχει σήμερα κάνεις. Τώρα με αυτούς εδώ που έπαιζε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, και έκανε περίπου το 27 πόντους και του λείπανε για τρεις παίχτες.
1: Αυτός ο Μπράουν λέγεται.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι πολύ καλός παίχτης, έτσι.
0: Καλός παίχτης, είναι αλλά θέλει πολλή δουλειά.
1: Ένα τελευταίο και θα κλείσω. Λοιπόν, αφού λένε τους κυνηγάνε εδώ πέρα διαιτησία, λένε η μασονία του πάση στο σύστημα, πρόπερση που ήταν 2-0 η σειρά, πώς το γυρίσανε 3-2 και πριν από το πρωτάθλημα. Και δύο κύπελα δεν έχουν πάρει. Άρα καμιά διαιτησία δεν φταίει. Φέτος,
0: εντάξει, ο πρόεδρος του και ο προπονητής θα κοιτάξουν. Εγώ, ναι. Επειδή ό,τι έχω πει και δεν μπορώ να το πάρω πίσω, πρόπερση ειδικά στο τέταρτο παιχνίδι ήταν πολύ εχθρική διέτησα του που είχε ο Παναθηναϊκός. Εν τέλει το πήρε, ναι. Όταν είσαι καλύτερος,
1: θα το
0: πάρεις του Παναθηναϊκού.
1: Οι Παναθηναϊκοί να μην τα βάζουν τον Ολυμπιακό, με τον προπονητή και τον πρόεδρο με αυτά που κάνουν, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, ο περισσότερος κόσμος που τα βλέπει τα
1: πράγματα. Αυτό λένε.
0: Εσύ μην πιάνεις λοιπόν. Όταν αν βγεις εσύ, θα έχεις φίλους Παναθηναϊκούς προφανώς.
1: Ένα συγκεκριμένος αυτός εδώ, να μην πω το
0: όνομά του. Προφανώς, Αντρέα μου, εσύ έχεις φίλους Παναθηναϊκούς. Από τους 10 που μιλάς, έτσι και ασχολείται με τον μπάσκετ. Οι 7 δεν σου λένε ότι μόνοι μας φταίμε φέτος.
1: Όχι, εσύ καλύτερα μου το σαν και την Ευρωλίγα.
0: Ναι, άστο αυτό. Λέμε, όταν έχεις 5 φίλους Παναθηναϊκούς, 6, 7, 10, όσους έχεις, 8, που μιλάτε για τον μπάσκετ. Οι περισσότεροι δεν σου λένε ότι το πρόβλημα είναι τη ομάδα σου και όχι.
1: Πιο πολύ αυτό λένε, τι λένε.
0: Ωραία. Θα υπάρξουν και τρεις που θα σου πούνε ότι μόνο η διαιτησία. Τι να κάνω.
1: Εγώ δεν το. Ότι έχω 3-4 πρωταθλήματα μου στηρίζει επίπεδο.
0: Αντρέα μου, δεν μπορεί να συμφωνούμε όλοι με όλους σε όλα.
1: Είχε ομαδάρα ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ.
0: Και ούτε εγώ μπορώ τώρα να κάνω. Πώς να σου πω τώρα. Να υπερασπίζω με ανθρώπους που έχουν καταθέσει τη γνώμη σου, μπορεί να την έχουν καταθέσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και εγώ δεν τους έχω ακούσει.
1: Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω. Ξέρω ότι η παιδιά εδώ πέρα. Προχθές δεν ξέρω, το άκουσα αυτό, έγινε στο ΆΚΑ, στο πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ένας είχε πάει φίλος μου, αν έχουμε, και επειδή με κόκκινη μπλούζα, το
0: βάλε. Ναι, το είδα και το βιντεάκι.
1: Παιδιά, εντάξει, ένα παιχνίδι, να το χαρούμε.
0: Ελπίζω να λέμε τα ίδια και την προσεχή εβδομάδα που θα αρχίσουν οι τελικοί του
1: ΆΚΑ. Εντάξει, ο καλύτερος και εμείς, εντάξει.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Φίλε, απολογήσουμε ότι δεν με έχει πιάσει πολλές φορές ακόμα εμένα, οπότε εντάξει.
3: Τι προτείνεις, τα αποκριματικά του Champions League?
2: Ναι, ναι, γιατί πας, παίζεις, αποκλείσεσαι. Πας, παίζεις, αποκλείσεσαι.
4: Όχι, δεν σε κάνω καθηγητή πανεπιστημίου.
2: Και το ψάρι καλέματος. Και το ψάρι καλέματος.
4: Δεν μασάει.
5: Μα, αστιάκια.
6: Δεν βρίσκεται σε δεκάδα, βρίσκεται ο Ιντάνοβιτς, ο οποίος μαζί με το Σιμόη θα συνθέσουν το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, έχοντας τον Μάνταλο λογικά. Συγγνώμη.
7: Ο Μόσχος, αγόρι μου, ο Μόσχος.
8: Άμα λείπει, τρομόρες ο
9: που. Ναι. Όπως το λες.
10: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ένας πολύ καλός διαιτητής. Τώρα αν θα το κόψει το μαχαίρι στη μέση, εγώ θα περιμένω να το δω.
4: Το παρμούζι, όχι το μαχαίρι.
10: Το έχω επηρεαστεί από τα σαρδάμ που βάζει ο Sport FM.
9: Ναι.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.
9: Όπως το λες.

0: Μπήγουν στο FM 94,6 με το Μάγιο του Μπουρνά στον ήχο, ο Κωσμιάλη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2 παρά 5 εκεί όπως πάντα. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Παραλαμβάνω, έχουμε πολύ σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι μετά το τέλος του παιχνιδιού, του τελικού της Champions League. Από ό,τι διαβάζω εδώ στο site του Μπήγουν στο FM, πήγαν να κάψουν και αστυνομικό τμήμα ακόμα. Κάποιοι ταραξίες, τέλος πάντων. Τους απόσταν οι αστυνομικές δυνάμεις. Γενικά υπάρχει πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλές συλλήψεις και γενικά μια κατάσταση αναταραχής που μόνο πανηγυρικό κλίμα δεν θυμίζει και σε πανηγυρικό κλίμα δεν παραπέμπει. Βραδινή είδηση είναι ότι βρέθηκαν φίλοι του Ολυμπιακού στο σπίτι του Άλεκ Πίτερς για να τον πείσουν να παραμείνει στην ομάδα το βράδυ του Σαββάτου. Από σήμερα στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το πρώτο και το τρίτο μάτς, αυτά για το δεύτερο έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Για το δεύτερο τελικό τα έθεσε σε κυκλοφορία ο Παναθηναϊκός Άκτορ και περιμένουμε πλέον τα σπουδαία. Με τα γραφικά παιδιά, τώρα στο ποδόσφαιρο από εβδομάδα, αν θα υπάρξει κάποια κινητικότητα. Το Σαββατοκύριακο δεν νομίζω να έχουμε κάτι. Και βέβαια η είδηση του προηγούμενου 24ωρου είναι και από μάκρυ του Άρνε Σλότ από τον πάγκο της Λίβερπουλ. Νομίζω ότι πολύ λογικά ήρθαν τα πράγματα έτσι. Ίσως η Λίβερπουλ να άργησε κιόλας και να έχασε την ευκαιρία να πάρει τον Άλονσο, ο οποίος θα περίμενε, αφού είδε και από είδε, νομίζω ότι πήγε η Τσέλσι και θα δούμε που θα τη βγάλει αυτή η κίνηση με τον Άλονσο. Θα τη βγει σε καλό, θεωρώ. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Μάρκος.
0: Έλα, Μάρκο μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Τι κάνεις? Καλά, όλα καλά. Εσύ?
0: Καλά, ρε φίλε. Είσαι εντάξει, καλύτερα?
1: Ναι, ναι, όλα καλά.
0: Σταθερά είμαστε. Εντάξει, αυτό έχει.
1: Δεν έχει προκύψει κάτι κακό που λένε. Θέλω να σχολιάσουμε λίγο το τελικό. Καταρχάς, η Άρσενα νομίζω είναι ο τρίτος τελικός που χάνει στα πέναλτι, δεν είναι? Το 1980.
0: Το 80 έχασε ένα με την Βαλένθια.
1: Το 2006.
0: Το 2006 έχασε κανονικά από την Μπαρτσελώνα.
1: Άκουσα ότι είναι ο τρίτος τελικός που χάνει στα πέναλτι. Τώρα...
0: Ένα το κυπελούχο, το θυμάμαι, του, με τη Βαλένθια. Έχει χάσει και με την Τζέλση, έχει χάσει τελικό.
1: Ναι. Είναι ο τρίτος τελικός φάσης που
0: με
1: την, ότι...
0: με την Μπαρτσελώνα ήταν στο το 2-1 με ανατροπή.
1: Ναι. Τέλος πάντων, είναι μια ομάδα δηλαδή, που φτάνει...
0: Στην πηγή και δεν πίνει νερό.
1: Ναι. Βέβαια, η φετινή της πορεία έχει το εξής ξεχωριστό, ότι ναι, μεν έχασε τα πέναλτι, αλλά σε κανονική διάρκεια είναι αίτητη.
0: Ναι, δηλαδή, η ευρωπαϊκή... αλήθεια είναι.
1: Είναι η μοναδική αίτητη ομάδα στα ευρωπαϊκά κύπελα, άσχετα που το έχω στα πέναλτι. Τώρα, για το θέμα της τακτικής που ακούω, η Παρί, από ό,τι ξέρω, σε κάνει να ξεθαρέσει, να ανοιχτείς εσύ για να σε χτυπήσει την κόντρα. Δηλαδή παίζει λίγο επιφυλακτικά για να ξεθαρέσεις, να επιτεθείς. Μήπως αυτό σκεπτόμενος ο προπονητής της Arsenal και επειδή προηγήθηκε γρήγορα, δεν ήθελε να δώσει χώρο στην Παρί να τη χτυπήσει την κόντρα. Γιατί η Παρί με την καλή επίθεση που έχει αυτό το όπλο χρησιμοποιεί. Απλά θα συμφωνήσω και με σένα και με τους άλλους ότι από τη στιγμή που έμεινε χωρίς τους καλούς, η Arsenal έπρεπε να βγει μπροστά. Δηλαδή στην παράταση που έμεινε χωρίς τους καλούς τους παίχτες, η Arsenal έπρεπε να χτυπήσει το παιχνίδι τελευταίο 15 λεπτό της παράτασης. Γιατί όλο το αγώνα δεν μπορώ να πω ότι ήταν λάθος η τακτική της. Ήθελε να προφυλάξει τα νότα της.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά όταν βγαίνουν ας πούμε αυτοί που γίνουν από την Παρί, ειδικά στην παράταση, περίμενε ρε φίλε και λίγο να προσπαθείς, δεν λέμε να βγεις μπροστά και να τέτοιο,
1: ναι.
0: Αλλά κάνε κάτι, κάνε μια επίθεση, δηλαδή πώς να σου πω.
1: Ναι, εκεί δεν φάνηκε, ποιος ξέρει τώρα, εκεί μόνο εγώ δηλαδή μπορώ να πω ότι η Arsenal έπρεπε να ανοιχτεί.
0: Okay, πρόσεξε, αυτό θα σου το έλεγα για μια ομάδα που ρε παιδί μου έχει άλλο προσανατολισμό. Τώρα όταν είσαι Arsenal με αυτά τα τρεξιμάτα και την αντοχή που έχεις, Εντάξει, δεν σε βάζω το ίδιο ρε φίλε με τις άλλες ομάδες, sorry δηλαδή.
1: Ναι, σίγουρα, αλλά να σου πω όμως υπάρχει και το παράδειγμα της Ίντερ πέρσι. Μια ομάδα, ας πούμε, ιταλική που παίζει συντηρητικά, παίζει, έχει υποτίθεται, ας πούμε, στα αμυντικό ποδόσφαιρο οι Ιταλοί είναι καθηγητές και έφαγε πέντε. Ίσως αυτά να έχει στο μυαλό του Αρτέτα.
0: Εγώ σου λέω, δεν λέω για την αρχική προσέγγιση Μάρκο όμως. Εγώ λέω ότι στην πορεία του ματς, εφόσον βλέπεις ότι χάλει τα ατού της το ένα μετά το άλλο η αντιπάλη ομάδα.
1: Ναι.
0: Και από δυνάμεις πάρει δεν είχε καμία σχέση τώρα με την περσινή πάρει που είδαμε.
1: Όχι.
0: Εντάξει, κάπου μέσα στο τελικό πρέπει να παίξει και σε λίγο ρίσκο. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι, ποιος ξέρει τώρα πώς το είδα. Δεν μπορώ να το κατηγορήσω, δηλαδή ότι αρχικά έκανε λάθος προσέγγιση και τον ευνόησε και που έβαλε και τον γκολ και τέλος πάντων. Να πούμε τώρα στα δικά μας, στην ομάδα μας. Νομίζω, πέρα από τις μεταγραφές που σιγά σιγά θα γίνουν, μας πιάνε την υπομονησία, αυτό το θέμα που πρέπει να κλείσει γρήγορα για να μην δημιουργούνται, ας πούμε, αναταράξεις και αμφιβολίες είναι του προπονητή. Από τη στιγμή που και η ΑΚ και ο ίδιος θέλει να συνεχίσουν μαζί, πρέπει να του ανανεωθεί τουλάχιστον ένα ή δύο χρόνια το συμβόλαιο, γιατί δεν πρέπει να μπει η ΑΚ στη νέα σεζόν και ιδιαίτερα οι παίχτες και να περνάει το μυαλό τους μήπως είναι και τελευταία χρόνια του Νίκολιτς, μήπως και δεν τον έχουμε του χρόνου, γιατί αυτό δημιουργεί αποσυντονισμό. Πιστεύω. Πρέπει εφόσον άρχισε αυτή η κουβέντα να τελειώσει γρήγορα και θετικά για να ξέρει η ΑΕΚ που βαδίζει και με τον Νίκολης και με τον τεχνικό διευθυντή. Επειδή τα συμβόλαια και το δύο λίγουν το καλοκαίρι του 27, πρέπει οπωσδήποτε να το κλείσει αυτό το θέμα. Η ΑΕΚ από τώρα, εφόσον όλες οι πλευρές είναι ευχαριστημένες, πρέπει να το τελειώσουν γιατί βλέπω αυτό το κίνδυνο, δηλαδή αν αρχίσει και σέρνεται αυτό το θέμα και αρχίσει η προετοιμασία και δεν έχει τελειώσει, βλέπω κάπου αυτό το κίνδυνο, δηλαδή να αποσυντονίσει την ομάδα αυτό το θέμα. Δεν ξέρω εσύ πώς το...
0: Εγώ δεν νομίζω ότι αυτά είναι δημοσίευματα, φίλε, δεν θυμάμαι ναι. Κάτι... Δεν
1: αλλά
0: ότι...
1: πρέπει δηλαδή κάπου δηλαδή, να πέσουν και υπογραφές να τελειώνει η ιστορία αυτή για να υπάρχει ξέρεις, ένα τέλος και μια σιγουριά. Όσο για το...
0: Κοίτα, εγώ θα σου πω κάτι. Δεν περιμένω ότι θα είναι... Πώς να σου πω... Δεν βλέπω... Αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να εξελιχθεί. Αλλά δεν βλέπω ότι ο Νίκολης θα μείνει αιώνια, ξέρω εγώ, σε εμάς. Ούτε έχω καμιά φιλοδοξία, ξέρω εγώ.
1: Βλέποντας και κάνοντας. Όχι, αλλά τώρα που η...
0: Έχει φιλοδοξία ο άνθρωπος να πάει και παρακάτω και τα λοιπά.
1: Ναι, απλά...
0: ο άλλος ήταν, έλα, ο τίτλος απέναντι ήταν με την τέτοια μωρέ. Μετά το ψάξα τώρα και το θυμήθηκα, με τη Γαλατά ήταν. Στο UEFA. Ο τίτλος πάει σαν απέναντι.
1: Ποια χρονιά ήταν?
0: Τότε που το πήρε η Γαλατά, το 2000.
1: Α, μάλιστα, ναι.
0: Θυμόμουν τον ένα με τη Βαλένθια σαν απέναντι, γιατί ξέρει η ομάδα που στηρίζει η Βαλένθια και το θυμόμουν, ο άλλος ήταν με τη Γαλατά.
1: Ναι.
0: Και αν θυμάμαι καλά, τώρα που θυμήθηκα, τώρα που θυμάμαι τους τελικούς, έχει χάσει και έναν άλλο απίθανο με το εκείνο το γκολ του Ναΐμ με τη Σαραγώσα και Πελούχων, δεν ήταν το 95.
1: Ναι, αλλά δεν είναι. Όχι στα πέρα, δηλαδή κανονικά έχασε.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ο τρίτος τελικός που χάνει απέναντι.
0: Ναι, και συνολικά έχει χάσει 7.
1: Ναι.
0: Έχει χάσει 7 ευρωπαϊκούς τελικούς.
1: Έχει κερδίσει μόνο τον Κυπελούχο το 94.
0: Ναι.
1: 4 Μαΐου την Πάρμα.
0: Το 95 ήταν με την καλά το θυμάμαι, με το 2-1 στην παράταση νομίζω. Με τη Σαραγώσα. Και από τη Σαραγώσα έχασε.
1: Ναι, το 95 πρέπει να αυτό, ναι. Αλλά να σου πω τώρα και να κλείσουμε.
0: Με τη Γαλατά το έψαξα, δεν το θυμόμουν. Προσπαθούσα να βρω το ποιο ήταν ο άλλο που είχα στα απέναντι, γιατί μου είπε τρει στα απέναντι.
1: Ναι, τρει τελικού. Είναι ο τρίτο.
0: Ο άλλο ήταν με τη. Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή το 80, το 2000 και τώρα. Έχασα στα απέναντι. Κοίτα, το κυπελούχο που έχει πάρει το 94, 4 Μαΐου, εγώ προσωπικά έχω ειδικούς λόγους να το θυμάμαι, Κώστα. Θα σας πω έτσι κάτι προσωπικό και κλείνουμε. Παίζει Arsenal Parma. Τετάρτη βράδυ, 4 Μαΐου, με την Parma. Πρέπει να σου πω, η ομάδα μου έτσι που συμπαθώ στην Αγγλία είναι η Arsenal. Και έχω συνδυάσει μάλιστα και πρωταθλήματα Arsenal με την ΑΕΚ. Το 71 το πρωτέγινε.
0: Και μάλιστα, Arsenal, αν θυμάμαι καλά, τώρα το γκολ, σιγά σιγά, έτσι όπως το θυμάμαι, εκείνο το γκολ του που είχε φάει η Arsenal στην παράταση,
1: ναι,
0: έμοιαζε πολύ με τον γκολ που έχει φάει από το Ροναλντίνιο. Δηλαδή θυμάμαι ο Ναήμ είχε κάνει μια, κάτι σαν γέμισμα, το θυμάμαι, δηλαδή ήμουν 20 χρονών, ξέρω, ένα μακρινό σαν του Ροναλντίνιο που έφαγε με την Αγγλία ο Σίμαν.
1: Α, ναι.
0: Ήταν με ένα σαν σέντρα σουτ, κάτι ένα από το κέντρο, ξέρω, απ' έξω από την περιοχή που του έστειλε την μπάλα και το φάγε πάλι ψιλοκρεμαστό.
1: Ναι, από μακριά ήταν.
0: Από μακριά ήταν. Στην παράταση.
1: Ναι, από μακριά, ναι.
0: Σου λέω ότι η Γαλατά την έψαξα για να το βρω το τέτοιο. Α, το άλλο με τη Σαραγούσα το θυμήθηκα στην πορεία.
1: Ναι.
0: Άρα είναι 7 τελικοί χαμένοι τώρα τη
1: Άρσεναλ. Ναι, ναι, έχει σε πολλού και. Είναι,
0: και ο τρίτος στα πέναλτι. Ο ένας ήταν ο Σημερινός, ο άλλος ήταν με τη Βαλένθια πάλι και πελούχων.
1: Και το 1980.
0: Ναι, με τη Βαλένθια το 80.
1: Ναι,
0: και το πρώτο πέναλτι το είχε, επειδή τα κοίταγα χθες, το πρώτο πέναλτι, ναι, το είχε χάσει ο Κέμπες.
1: Ναι. Τότε παρακολουθούσα έτσι και λόγω ηλικίας και πιο πολύ Άρσεναλ. Γιατί εγώ
0: δεν τον έχω προλάβει αυτό τον τελικό να τον δω, αλλά επειδή το σου λέω, έχω διαβάσει πολλές φορές. Διάβασα χθες ότι προηγήθηκε, η Άρσεναλ προηγήθηκε στη διαδικασία με την έννοια ότι το πρώτο το έχει χάσει η Βαλένθια. Ναι. Και μάλιστα ο καλύτερος παίκτης ο Κέμπες.
1: Αυτός, ναι. Είχε τότε και δεκαετία 70 που εγώ έγινε Άρσεναλ, το 71 δηλαδή συγκεκριμένα. Είχε καλή ομάδα τότε η Άρσεναλ. Είχε διεκδικούς και...
0: Απλά σου λέω, ρε παιδί μου, τώρα για να το κλείσουμε την Άρσεναλ, ότι αυτό που με πείραξε εμένα είναι ότι οι ρεφίλοι όταν χάνουν και άλλοι όλους το...
1: Ναι, δεν είναι ρισκάρεις περισσότερο.
0: Τώρα ναι, για το θέμα του Νίκολιτς, εγώ πιστεύω ότι άντε να το κάνει μέχρι το 28, okay, θα μείνει 2-3 χρόνια άνθρωπος.
1: Ναι, αλλά πρέπει τώρα, εφόσον έχει προκύψει θέμα και υπάρχουν δημοσιεύματα... Και
0: δεν προκύπτει θέμα επειδή υπάρχουν δημοσιεύματα στην Τουρκία. Οι Τούρκοι θα γράφουν πάντα, για όλους γράφουν. Δεν έχουν.
1: Ναι. Όχι, κάπου λέει πρέπει να κλείσει αυτό. Όπως ας πούμε και για τον Πινέδα που συζητάμε. Πιστεύω ο παίκτης, ο μάνατζερ του, θα θέλει να παίξει με το Μεξικό στο Παγκόσμιο, να δούμε πώς θα πάει, πόσο θα φτάσει στον κασέ του, τι προτάσεις θα έχουν και μετά. Να συζητήσει με την ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι.
0: Φίλε, τώρα που το θυμήθηκα είναι χειρότερο από τον Ροναλντίνιο. Έβαλα και το ψάξα. Χειρότερο από τον γκολ που είχε φάει από τη Βραζιλία. Αυτό που έφαγε τότε από τη Σαραγώσα, ναι. Μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα ο Σίμαν.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι, είχε. Α, να σου πω τώρα το να γελάσει με την Άρσεναλ. Εγώ είχα γίνει Άρσεναλ το 71. Τότε από μια μετάδοση του Διακογιάννη που έπαιζε με τη Λίβερπουλ τελικό κυπέλλο Αγγλίας.
0: Άρσεναλ, Λίντερ, ΑΕΚ έχουν αυτή την τέτοια 71-89-26.
1: Μπράβο. Είναι
0: με την Ίντερ παίξαμε μετά κύπελλο πρωταθλητριών την επόμενη σεζόν σαν πρωταθλητές. Παίξαμε με την Ίντερ.
1: Ναι. Πήρε η Ίντερ.
0: Την επόμενη σεζόν, λέω, εννοώ σαν πρωταθλητές που βγήκαν και η Ίντερ και η ΑΕΚ παίξανε μεταξύ του.
1: Μπράβο. 4-1 εκεί και 3-2 εδώ η ΑΕΚ είχε κερδίσει.
0: Σε αυτό το μάτς μου έχει πει ο Χρήστος, ο Σωτηριακόπουλος, έχει μπει σαν τα παιδιά που μπαίνανε τότε με τις ομάδες, πιτσιρικάς ο Χρήστος Σωτηριακόπουλος, και έχει μπει νομίζω με την ομάδα Τσίντερ, στα παιδιά που μπαίνανε μέσα με τους πιτσιρικάδες, ναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Πόσο να, ο Χρυστάρας τότε ήταν 10 ή 11 χρόνια.
1: Η Τσίντερ εκείνη τη σεζόν έφτασε τελικό. Και έχασε από
0: τον Άγιαξ.
1: Από τον Άγιαξ. Είχε φτάσει τελικό.
0: Ναι.
1: Ναι. Ήταν καλή ομάδα και είχε τότε και πολλούς από την Εθνική Ιταλία από τον Παγκόσμιο του 70.
0: Αλλά όταν ήρθε εδώ, σου λέω, ο Ίντερ μου μας το είχε διηγηθεί όταν ήμασταν τα πρώτα χρόνια στη σχολή, ότι στο μάτσο του Τσάκ με την Ίντερ είχε πει ως τέτοιο, με τους ποδοσφαιριστές νομίζω.
1: Ναι.
0: Τέτοιο καμιά φορά και του κάνετε ερωτήσεις και έχει την εκπομπή, ρωτήστε τον, γιατί νομίζω ότι ήταν σε αυτό το παιχνίδι και είχε μπει και με τις ομάδες.
1: Εμένα πάντως ήταν το πρώτο μου παιχνίδι που παρακολούθησε. Το 71, το 32, με έχει πω τέλος, με 13 χρόνια το πω. Και το πρώτο παιχνίδι. Και τώρα τελειώσω για την Arsenal που σου έλεγα, που είχα γίνει και εγώ από το 71, τότε παιδί παίζει ο Τσάρλι Τζόρτζ τότε, ένας Αγγλοκύπριος. Είχε πάρει και τον Double τότε, ας πούμε, εντυπωσιάστηκα, έπαιζε και αυτός ο Κύπριος. Ο παίχτης μετά το βρήκαμε μπροστά μας το 77 με την Derby που είχαμε
0: κάτι αποκλήσει. Κάτι είχε πάρει από παίχτη της Ίντερ κάποιο αναμνηστικό, του είχε δώσει κάποιο αναμνηστικό, κάτι θυμάμαι, πρέπει να ήταν στο γήπεδο, ο Χρήστος μας είχε διηγηθεί. Ή έχει μπει με την ομάδα τώρα ή είχε πάρει φανέλα.
1: Μπορεί.
0: Το θυμάμαι πάντως πολύ με αυτό το τέτοιο. Αλλά το σίγουρο είναι 71-89-26, είναι που έχει συμπέσει να πάρουν μαζί Ίντερ ή Άρσεναλ τα πρωταθλήματα.
1: Τώρα δεν ξέρω και άλλες χρονιές που έχει πάρει η ΑΕΚ, δηλαδή 78 που πήρε εντάξει.
0: Με τις συγκεκριμένες έτυχε, σου λέω, το 71, το 89 και φέτος.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Και η Arsenal πάλι είχε να πάρει 18 χρόνια, η ΑΕΚ είχε ξαναπάρει 78 και 79. Η Arsenal είχε κάνει 18 χρόνια από το 71 να πάρει μέχρι το 89, που έκανε την κηδεία στη Λίβερπουλ μέσα. Η Λίβερπουλ το 89.
1: Θυμάμαι τελευταίο λεπτό.
0: Ναι, η Λίβερπουλ το 89 το έπαιρνε και με ήττα με ένα γκολ στο Άνφιλντ.
1: Και έχασε 2-0.
0: Και έφαγε το δεύτερο γκολ στους καθυστερήσεις, το 90, ναι. Στην εκπνοή.
1: Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι αυτό το παιχνίδι. Ναι, εντάξει. Κοίτα, για να επανέλθω, για να αφήσω και τη γραμμή. Το 94 που έπαιξε η Άρσανα με την Πάρμα πέρυσι και πολύ κυπελούχων. Θα σου πω αυτό το προσωπικό τώρα. 9 η ώρα, στο παιχνίδι ώρα. Ήμουν στο σπίτι εγώ μόνος μου, παρακολουθούσα το παιχνίδι. Χτυπάει το τηλέφωνο και ήταν λάθος τηλέφωνο. Ήταν η κοπέλα που πήρε και έκανε λάθος, αντί να πάρει μια φίλη της πήρε εμένα και γνωριστήκαμε και τελικά ήταν η γυναίκα μου. Δηλαδή εγώ με τη γυναίκα μου γνωριστήκαμε λάθος τηλέφωνο.
0: Φίλε, αυτό είναι.
1: Την ώρα που έπαιζε άρεσε ένα λεπτάρμα και μάλιστα την ώρα που χτυπάει το τηλέφωνο. Ποιος είναι τέτοια ώρα, δεν
0: με γινόντουσαν πολλά μπερδέματα με τα τηλέφωνα τότε, φίλε. Και πάντα έχω ακούσει και άλλους που την ώρα που βλέπανε κάποιον αγώνα έτσι ιστορικής σημασίας, τους έχουν πάρει γυναίκες τηλέφωνο.
1: Στην αρχή νόμιζα μου.
0: Τότε δεν είχε κινητά, είχε σταθερά όμως μόνο.
1: Ναι, μόνο σταθερά, ναι. Και γινόταν τότε, ξέρεις, αυτά οι εμπλοκές, το ένα το άλλο. Και με παίρνει, ας πούμε, μιλάει, λέω. Εγώ νόμιζα ότι ήταν κάποιο που μου την έβαλε κάποιος να μου κάνει πλάκα, επειδή ήξεραν ότι θα παρακολουθώ την Arsenal. Και τελικά, κουβέντα στην κουβέντα, εμείς το πολύ γνωριστήκαμε και ήταν τελικά
0: ήταν το γραφτό σου, ρε,
1: και ήταν οικογένεια. Και γι' αυτό αυτόν τον αγώνα του Arsenal πάρουμε, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Κατάλαβες.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Λοιπόν, έλα, τα λέμε, για χαρά.
0: Αδελφέ μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Μάρκο, πάμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε μου.
2: Α, γεια σου Κώστα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Είμαι ο Παντελής από τη Νέα Ιωνία. Πώς είσαι?
0: Γεια σου Παντελή, να είσαι καλά, φίλε.
2: Τα έχουμε ξαναπεί. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι σε έψαξα κάνα δύο Σάββατα με το πρωτάθλημα. Έτσι, αν και δεν είμαι ομοειδεάτη σου, έτσι για το συγχαρητήριο.
0: Εδώ ήμουν όλες τις μέρες.
2: Δεν μπορούσα να
0: βάλεις γραμμή.
2: Ναι. Γιατί την συγκεκριμένα τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει ήταν το Σάββατο που είχε χάσει η ΑΕΚ στο μπάσκετ και είχαμε βγει και είχα σου πει ότι ξέρεις τι.
0: Α, το που είχε γυρίσει το μάτς από 18 πόντους στο τελικό στο Champions League.
2: Ήταν και νομίζω γιορτή της μητέρας, κάτι τέτοιο που τα είχαμε πει. Οπότε, felicitaciones, congratulations.
0: Να σε καλά.
2: Και πάλι, πιο σταθερή ομάδα, σταθερά έχει αποδείξει ότι αυτή είναι η φόρμα. Felicitaciones, congratulations.
0: Να σε καλά.
2: Και πάλι, πιο σταθερή ομάδα, σταθερά έχει αποδείξει ότι

0: πολύ ξύλο.
1: Και ότι...
0: εμπρισμοί ναι, και καταστροφές και τέτοια.
1: Το πήρανε έτσι, καλά θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, το πήρανε.
1: Πού να το χάνανε δηλαδή κιόλας, πού να το χάνανε. Θα ξανακαίγανε την Παναγία των Παρισίων δεύτερη φορά.
0: Τι να σου.
1: Τι να. Το κορυφαίο είναι, μόλις γύρισα από Ισπανία, δηλαδή έχω δύο μέρες που γύρισα, και είχα φύγει, είχα κλείσει για να πάμε ταξίδι με τη γυναίκα μου το Σαββατοκύριακο που ήταν η Ευρωλίγκα. Εγώ Παναθηναϊκός και εκείνος Ολυμπιακός. Μάντεψε ποιος πέρασε καλύτερα. Εγώ. Δηλαδή δε, πήγα χωρίς άγχος, δεν με ένιωξε καν, δεν είδα καν τα highlights. Είδα μόνο, δεν ξέρω αν ήταν AI βιντεάκια χιουμοριστικά, κάτι με απολυμάνσεις, δεν ξέρω εγώ τι. Ήταν η καλύτερη στιγμή που μπορούσα να έχω φύγει για να το διαχειριστώ. Τώρα κατά τα άλλα, εντάξει, δεν έχω πάρα πολύ να πάω. Η αλήθεια είναι πιο πολύ για την καλησπέρα σε πήρα. Τώρα εντάξει, εντάξει, έφυγα, έλειψα 5 μέρες από σύζυγο ποδοσφαιριστή, από πρώην ποδοσφαιριστή, έπεσε ένα πολύ βαρύ πράγμα. Δηλαδή και προφανώς...
0: Ναι, ήταν κάκι στην εβδομάδα.
1: Πάρα πολύ. Και εννοείται τα βαθιά μου συλληπιτήρια ξανά στους οικείους, εντάξει, δεν θέλω να το βαρύνω, αλλά πραγματικά, ειδικά για τον κύριο Δέλα, καλά και για τον κύριο Άντζα, για τη σύζυγό του, να είναι όλοι εκεί, καλό κουράγιο. Τώρα, εντάξει, δεν είναι και πολύ καλή γέφυρα. Το άλλο που έγινε σε αυτές τις μέρες είναι ότι στην μπάλα λίγο υπήρξε μια κινητικότητα για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν...
0: Νομίζω από την καινούρια εβδομάδα θα φανεί που πάει το πράγμα. Έχουν, πιστεύω, λοκάριστοι, να το πω έτσι, έχουν κλειδωθεί οι στόχοι. Αλλά θα μάθουμε περισσότερα αυτή την εβδομάδα, γιατί αν δεν έρθει ο προπονητής εδώ να ξέρουμε και αν θα τους κυνηγήσει αυτούς τους στόχους που έχει θέσει ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον αυτούς που έχουν γίνει γνωστοί, τέλος πάντων. Δεν νομίζω να γίνει κάποια κίνηση, και αυτό είναι και το λογικό. Κοίτα, ο άνθρωπος δεν θα έχει πολύ καιρό.
1: Δεν θα έχει.
0: Εάν το τι θα περιμένετε, το τι θα γίνει και τα λοιπά, νομίζω ότι το κλειδί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δουλέψει όσο μπορεί και με αρκετά σημαντικό κομμάτι του κορμού, γιατί το ξαναλέω και είναι και αρκετά παιδιά, ειδικά επειδή εμείς το βιώσαμε πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια. Εγώ λέω ότι όλο το κομμάτι του ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν είναι άχρηστο, και για να παίξεις τουλάχιστον τα πρώτα μάτς, άσχετα αν μετά κρίνεις ότι θα πας με άλλους, για να σου είναι χρήσιμη και να μπορέσεις να περάσεις 3 γύρους που το κυνηγάς πρώτα απ' όλα στο Conference League, πρέπει να κρατήσεις κάποιους από αυτούς τους παίχτες ή τους περισσότερους από αυτούς τους παίχτες, γιατί δεν μπορεί να απαιτήσεις από τον άλλον να παίξει και με μια εντελώς καινούργια ομάδα και να σου περάσει και 3 γύρους. Στην ουσία εμείς τους 3 γύρους με τους ίδιους τους παίξαμε. Πάνω κάτω ο Κουτές απλά ήταν περισσότερο ενεργός, γιατί είχε βγάλει όλη την προετοιμασία και ήταν ο πρώτος που είχαμε κλείσει ως ελεύθερος και έβγαλε όλη την προετοιμασία. Και από τους άλλους ήταν ο Ρέλβας. Μετά ο Μαρίν που ήρθε, το παιδί έπεσε κατευθείαν στα βαθιά, γιατί στην ουσία τον πήρε ακριβώς τη μέρα που έπαιζε με την Περσεβάη ΑΕΚ, και στο αμέσως επόμενο παιχνίδι έπαιξε αλλαγή παραπάνω από 25 λεπτά μαζί με τις Καστέρες, έπαιξε μισή ώρα σχεδόν. Μπήκε στο 65.
1: Αμυδρά το θυμάμαι τώρα,
0: Και πιο μετά που έπαιξε ο Γιώβιτς, όταν παίξαμε με τον Άρη Λεμεσού. Δηλαδή, αλλά το κυρίως πιάτο, ας πούμε, να σου πω έτσι, το κύριο βάρος έπεσε πάνω στους παίχτες που ήδη υπήρχαν.
1: Σωστό. Δηλαδή, και αυτό ακριβώς, ότι πάνω σε έναν κορμό, πάνω σε κάποια θεμέλια θα πιαστείς για να...
0: Ναι, γιατί αν του πεις τώρα, φέρε 6-7 άτομα και βάλ τους, ξέρω εγώ, στα πρώτα μάτς του Conference League, το πιθανότητα είναι να μην περάσεις. Στο λέω ομά τώρα,
1: δηλαδή.
0: Είναι θέμα ομοιογένειας, δεν είναι θέμα ότι...
1: Σίγουρα.
0: Ξαφνικά θα τους πεις, μπείτε μέσα και παίχτε. Χωρίς να ξέρει κανένα ο ένας τον άλλο.
1: Δεν είναι ρεαλιστικό.
0: Και πόσο χρόνο θα έχουν να δουλέψουν αυτοί μεταξύ τους.
1: Αυτό τώρα. Μου άνοιξε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Χρόνος. Γιατί τώρα, δεν ξέρω, από μαγαζί σε μαγαζί, από υπομονή και υπομονή και σε πλάνο. Ας μην προδικάζουμε.

0: Μένα σαν προφή μου αρέσει πρώτον ότι είναι σκανδιναβός, δηλαδή ίσον μαστίγιο, άστα καρότα, χορτάσαμε πια με τα καρότα, δεν με τα σκυλιά, με τα καρότα που λέει ο λόγος. Λίγο αυτό να βάλει στην πειθαρχία. Τώρα δεν ξέρω όμως, εγώ ελπίζω πραγματικά να μου κάνει ευχάριστη έκπληξη. Δεν θα το πω καν το ποιο είναι το κακό σενάριο. Καταλαβαίνεις τώρα ποια είναι η θέση μου σαν καλοκαίρι, δεν θέλω να το πω καν, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Ελπίζω ότι πραγματικά εφόσον φέρανε έναν άνθρωπο που είναι ούτε κάτι 40, δηλαδή σημαίνει ότι είναι ενεργός. Δεν είναι
1: και να σου
0: θυμίσω
1: επίσης ότι με τον Άρη Λεμεσό, ας πούμε, και ο Γιώβιτς, στο 3 λεπτά πριν τελειώσει ο πρώτο μήχρος παράταση μπήκε. Δεν είχε μπει όλο το παιχνίδι και στον επαναληπτικό που ήταν το τέταρτο μα στην ουσία της ΑΕΚ. Σου λέω γιατί θα περάσει μια ανάλογη διαδικασία, γι' αυτό θα λέω πως είναι τα πράγματα.
0: Σίγουρα.
1: Ούτε σημαίνει ότι θα περάσει το ίδιο εύκολα, μπορεί και να περάσει, μπορεί και να περάσει. Είναι όλα. Επειδή συνέβη στην ΑΕΚ, σημαίνει ότι θα συμβεί στον Παναθηναϊκό. Απλά πάνω κάτω ο μπούσουλας πρέπει να είναι λίγο παρεμφερής. Η λογική το λέει.
0: Πίστη στο πλάνο και εμπιστοσύνη στον προπονητή. Και δεν το λέω καν, δεν το προχωράω καν, ότι αν κάτι στραβώσει, όχι να μετράμε παρελάσεις και να βάζουμε πάλι στοιχήματα και προπονητολογίες πάλι.
1: Ναι.
0: Αυτό έχουμε δει πως είναι η ρότα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Είναι ένα νέο προφίλ που δεν ξέρω, μου βγάζει κάτι ότι ξέρεις τι. Άνοιξα σήμερα να μπω να κοιτάξω για διαρκεία. Δεν είναι ακόμα η σειρά μου, γιατί πέρσι για διάφορους λόγους δεν είχα προχωρήσει. Το οποίο παρεμπιπτόντως εγώ που δεν έχω, θα πρέπει να περιμένω 2 εβδομάδες, αν υπάρχει ακόμα η θέση που μπορώ να ανταπεξέλθω οικονομικά. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, ούτε προφανώς για αυτά που λέμε, ούτε για τους ακροάτες. Από εκεί πέρα, ελπίζω πραγματικά να γίνουν σωστές κινήσεις. Τώρα, για αριθμούς μεταγραφών που άκουσα ότι μπορεί να φτάσει κοντά στο 9. Και ότι ο προηγούμενος που έκανε και ένα κοντινό και ήταν στην κερκίδα στο Park de Prince ζήτησε 10, να δούμε τι ποιοτικές θα είναι αυτές και σε τι αριθμό θα φτάσει.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά ελπίζω να μην είναι τόσο παραπλήσιος ο αριθμός, δηλαδή ότι θα πάρουμε 9, ζήτησε 10. Okay. Ναι, ζήτησε περίπου να μείνει ο Ερνάντε. Ζήτησε να μείνει ο Σουσοκό. Okay. Τελείωσε αυτό το κεφάλαιο. Τώρα για επιθετικό που είπες πριν για Γιώβιτς. Επειδή είδα τύπου Λεβαντόφσκι και Τριφίλια να κυκλοφορούν και αλλά είπα λίγο να κάνω
1: όχι το Γιώργος τον ανέφερα απλά σαν ότι και αυτός μπήκε λίγο στο τέταρτο μάτς που είχαμε κατά σειρά ας πούμε στα ευρωπαϊκά.
0: Ναι, επειδή σαν όνομα είναι Γιώβιτς, είμαστε Ελλάδα. Εμένα μου είχε κολλήσει ένα όνομα που θα ήθελα να δω με Τριφίλια, αλλά κάτι μου λέει ότι θα το δω ή θα ακουστείς για το άσπρο μαύρο. Κάρντι. Μπορείς να μου πεις γιατί μου έχει κολλήσει ο Ικάρντι. Θα παίξει για την ΑΕΚ, ας πούμε. Ότι αν κάνετε μια πάρα πολύ καλή διαλογή.
1: Κοίτα, είπανε. Ακούστηκε την περασμένη εβδομάδα.
0: Μου είχε καρφωθεί το Ικάρντι.
1: Για Ολυμπιακό και αρνήθηκε. Τώρα δεν ξέρω. Για τον Ικάρντι. Μάλλον ήταν τις μέρες που έλειπε.
0: Πάντως από η ΑΕΚ δεν αγχώνεται ακόμα τώρα έτσι από Ιούνιο. Δηλαδή θα σε εισαγωγικά αγχωθεί να μπει Ιούλη, ας πούμε, για προετοιμασίες και για παίκτες και
1: είναι,
0: για
1: κοίτα, για το χαφ και το στόπερ πιστεύω μετά τα μέσα Ιουνίου θα έχουμε νέα για εκεί.
0: Και νομίζω ότι πρέπει με μεγάλα κεφαλαία γράμματα λίγο να γίνει ξανά μια σωστή διαλογή Ελλήνων παίκτων.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί νομίζω ότι το τμήμα έχει μείνει πίσω. Όχι ότι και εγώ πετάω, αλλά αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω, ότι είναι από αυτό, δηλαδή άλλους 4-5 καλοσκάμιδες, δεν το βάζω τώρα το παιδί στο σακούλι, καταλαβαίνεις τώρα το τέτοιο. Δηλαδή αυτό, γιατί καλώς κακώς έχει δείξει η αγορά ότι δεν, okay, και τα μεγάλα ονόματα ήρθανε, είδαμε και τι έγινε. Ίσως είναι τα σπλάχνα καλύτερα από τους οργανισμούς να βγει ένας παίκτης και να ανδρωθεί και να μπορέσει μετά και να φέρει περισσότερα εσωτερικά.
1: Θα δείξει, θα πάρει μαζί και κόσμο από. Έχει 2-3 που θα πάρει μαζί στην προετοιμασία ο Νίκολης που νομίζω ότι θα μπορούν να κάνουν step up φέτος. Θα δούμε. Και να είσαι καλά.
0: Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, γιατί με πιέζει και ο Νίκολης πρέπει να κάνει ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά να πάμε με τελική ευθεία.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Για πάμε παρακάτω πολύ γρήγορα για να βγάλουμε και τα δύο παιδιά που περιμένουν. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Κώστα.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Γεια σου Κώστα, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
1: Κώστα, θέλω να μου κάνεις μια χάρη.
0: Πες μου.
1: Γιώργος Ολυμπιακός.
0: Πες μου πρώτα όνομα για να μπορούμε να συνοηθούμε.
1: Ναι, ναι, Γιώργος Ολυμπιακός.
0: Γιώργος Ολυμπιακός. Να είσαι καλά φίλε.
1: Λοιπόν, σε παίρνω τηλέφωνο γιατί σε θεωρώ, ας πούμε, ένα άτομο το οποίο κρατάει ίσες αποστάσεις και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το εξής. Όταν, όπως και όλοι μας, οι περισσότεροι τέλος πάντων, εγώ είμαι σε μια δουλειά. Λοιπόν, έχω κάποιους συναδέλφους. Με κάποιους από αυτούς θα μιλήσουμε λίγο για τα οπαδικά. Τυχαίνει λοιπόν τώρα να παίζει ο Ολυμπιακός στο Conference League. Με την, αυτός θα είναι εξής, για το άτομο το οποίο μιλάμε. Και του λέω ποιος θα νικήσει και μου λέει φυσικά η Φιωρεντίνα. Του λέω γιατί δεν γουστάρεις, ας πούμε, να έβγαζε ο πρόεδρός σας μια ανακοίνωση να έλεγε αδέλφια γαύρι Ολυμπιακοί, πάμε να το σηκώσουμε όλοι μαζί. Γιατί, ας πούμε, θα πρέπει να εύχεσαι να το πάρει ένας ξένος. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή λέω, εγώ βλέπω ότι σε σένα έχεις ένα γείτονα. Βλέπεις το γείτονά σου να έχει φτάσει σε ένα high level, ανώτερο από σένα, και επειδή εσύ δεν μπορείς να τον φτάσεις, θες να το προτιμάς να αποτύχει και να μην έρθει ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος στην Ελλάδα, μόνο και μόνο για ποιο λόγο? Γιατί τον φθονείς? Γιατί τον ζηλεύεις? Γιατί είσαι ζηλιάρης? Γιατί έχεις κακία μέσα σου? Και μου λέει είναι ανταγωνισμός. Από πού και ως πού είναι ανταγωνισμός? Δεν καταλαβαίνω. Από μένα θα ζητήσεις βοήθεια στη δουλειά σε λίγο. Με μένα θα φας. Με μένα θα βγεις για καφέ. Και όμως εσύ προτιμάς, δηλαδή, αυτό που λέμε, να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα, γιατί εσύ είσαι ή ανίκανος ή δεν μπορείς ή δεν τον φτάνεις, και επειδή εσύ λοιπόν δεν τον φτάνεις για τους χύψεις δεν λόγους, δεν θες να το πάρει.
0: Κοίτα,
1: τώρα λοιπόν που έπαιζε ο Ολυμπιακός,
0: θα σου πω εγώ με
1: τελειώνω πλήρωμα, γιατί θέλω τη γνώμη σου. Τελειώνω γιατί θέλω τη γνώμη σου, γι' αυτό σε πήρα, για να ακούσω τη γνώμη σου. Τώρα λοιπόν που έπαιζε ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ, εννοείται ότι ήθελε να το πάρει η Ρεάλ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις σε αυτούς τους εξυπνάκηδες, και το λέω πολύ επίοικος, είναι πολύ επίοικος ο χαρακτηρισμός, οι οποίοι όταν παίζουν ελληνικές ομάδες, γιατί εγώ το 96, όταν έπαιζε ο Παναθηναϊκός με τον Άγιαξ στο τελευταίο γήπεδο, το τελευταίο αγώνα του Άγιαξ, και βάζει τον γκόλο Βαζέχα, σηκώνομαι και ούρλιαζα. Γιατί το γούσταρα. Και είμαι Ολυμπιακός. Το γούσταρα που βάλε γκόλο ο Παναθηναϊκός. Και τους τσάξε τον εγωισμό. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, τι έχεις να μου πεις για αυτό το άτομο, το οποίο εγώ θα του τα μεταφέρω τη Δευτέρα το πρωί. Και θα πω ότι μίλησα με τον Κώστα το Μιαούλη, που ξέρουμε όλοι ο Κώστας ο Μιαούλης τι σημαίνει για την ΑΕΚ και τι είναι η ΑΕΚ για αυτόν, και τι μήνυμα έχεις να μεταφέρεις σε ένα τέτοιο άτομο και σε όλα τα άτομα γενικά, που όταν παίζει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός εύχονται να κερδίζουν οι αντίπαλοι και όχι
0: εγώ
1: κάποια...
0: Θα σου πω πρώτα απ' όλα τι έχω πει όλο τον καιρό. Επειδή υπήρχε πολύ μεγάλη τάση, ας πούμε, ότι όταν κόντευε ο Ολυμπιακός να φτάσει τέλος πάντων στον τελικό, ότι παιδιά να πούμε να ακυρώσουμε, να μην γίνει στο δικό μας γήπεδο το τέτοιο κτλ. Εγώ ήμουν ξεκάθαρος ότι τέτοια πράγματα δεν μπορεί να γίνονται, και ακόμα και αν γινόταν, δεν θα ήταν τιμητικό για τη δικιά μου ομάδα να το κάνει, να κάνει κάτι τέτοιο, να αποποιηθεί, ας πούμε, τη διεξαγωγή του τελικού, επειδή ήταν πολύ πιθανό να φτάσει ο Ολυμπιακός να παίξει τον τελικό στη Φιλαδέλφεια.
1: Είχε κάνει έτοιμα η ΑΕΚ γι' αυτό?
0: Όχι, όχι, όχι. Λέγανε κάποια εξής, λέγανε όχι να μην γίνει σε εμάς, άμα είναι να το πάρει ο Ολυμπιακός κτλ. Λέω δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν είχε κάνει κανένα έτοιμο. Απλά λέγανε πολλοί φίλοι της ΑΕΚ ότι αν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, πρώτα απ' όλα. Ένα δεύτερο, εγώ δεν μπορώ να μπω στο ψυχισμό κανενός για το αν θα υποστηρίζει ή δεν θα υποστηρίζει μια άλλη ομάδα από τη δικιά του όταν παίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα σου πω τώρα γιατί στο ποδόσφαιρο το δικό μας είναι κάπως διαφορετική περίπτωση από την Ευρωλίγκα. Να σου εξηγήσω. Η Ευρωλίγκα είναι ένας είναι μια εταιρεία, ένας οργανισμός που αποτελείται από αρνούμενες εταιρείες, ρε παιδί μου, είναι 20 ομάδες, είναι μια κλειστή λίγκα, είναι μια λίγκα από επιχειρήσεις. Εκεί είναι νορμάλ να υπάρχει ανταγωνισμός, για ποιο λόγο? Γιατί είσαι σε ένα φτασμένο επίπεδο και οι δύο ομάδες ξοδεύεται κάποια πάρα πολύ μεγάλα ποσά, τα οποία δεν μπορούν να τα συναγωνιστούν οι υπόλοιποι από τις χώρες σας. Και είναι πιο φυσιολογικό να μην θέλει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος να πάρει τον τίτλο, γιατί είστε άμεσα ανταγωνίστριες. Δηλαδή η Ευρωλίγκα είναι κάτι διαφορετικό από τον ανταγωνισμό που έχουν πρωταθλήματα για την ώρα σαν το δικό μας. Μακάρι να φτάσουμε κάποτε να είμαστε, ας πούμε, τόσο ανταγωνιστικές σε μια ομάδα με την άλλη, που ο ένας να παίζει, ξέρω εγώ, τελικό Europa League και ο άλλος Champions League. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός αυτό που θέλω να σου πω. Δηλαδή, είναι άλλο η Ευρωλίγκα, που είναι μια λίγκα στην οποία παίζουν 20-18 συγκεκριμένες ομάδες. Του χρόνου θέλουν να φτάσουν εκεί να είναι 26. Εκεί καταλαβαίνω να μην θέλει ο Παναθηναϊκός να το πάρεις εσύ, ή εσύ να μην το πάρει ο Παναθηναϊκός, για να μην αυξηθεί, να μην μειωθεί η διαφορά κτλ.
1: Κωστά, εδώ μιλάμε για τελείως διαφορετικά μεγέθη.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό το παράδειγμα της Ευρωλίγκας δεν πρέπει να πηγαίνει με το ποδόσφαιρο. Σε ένα ποδόσφαιρο που θέλεις να εξελιχθεί και που θέλουμε να το σηκώσουμε όλοι να πάει καλύτερα, να βλέπουμε καλύτερους παίχτες, γιατί σε τελευταία ανάλυση όλοι μας τι θέλουμε? Να πηγαίνουμε να απολαμβάνουμε τις ομάδες μας, να βλέπουμε ωραία παιχνίδια και να βλέπουμε καλύτερους παίχτες στις ομάδες μας και στον αντίπαλο. Αλλά αν πάρει ο αντίπαλος καλύτερους παίχτες, θα πάρει και η ομάδα μας αναγκαστικά για να τον ανταγωνιστεί. Γι' αυτό λέω ότι το ποδόσφαιρο με την Ευρωλίγκα, στο βαθμό που είναι ακόμα το ποδόσφαιρο, στο στάδιο που είναι ακόμα το ποδόσφαιρο, είναι πολύ μακριά. Το normal θα ήταν, ρε παιδί μου, πέρα από την καζούρα που κάνουμε μεταξύ μας, ότι εσύ αποκλείστηκες από την ΝΟΑ, ο άλλος αποκλείστηκε από τη Λεύσκη, ξέρω εγώ, και να αρχίσουμε να κάνουμε την πλάκα μεταξύ μας, που θα πρέπει να είναι σε επίπεδο πλάκας. Αν θέλουμε να δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο και καλύτερο θέαμα και καλύτερες υπηρεσίες που θα μας προσφέρουν τα καλύτερα γήπεδα και να ανακατασκευαστούν και όλα αυτά, θα πρέπει να σκεφτόμαστε πέρα από το ότι μπορεί να μην γουστάρουμε τον Ολυμπιακό για διάφορους λόγους, τον Παναθηναϊκό για τους ψηλόγους, την ΑΕΚ για τους ωμέγα λόγους και τον ΠΑΟΚ για τους β' λόγους, ότι για το δικό μας το ποδόσφαιρο το πιο normal είναι να λέμε, όπως φέτος που είδα μια πιο λογική αντιμετώπιση από την συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων, να προχωράνε οι ελληνικές ομάδες όσο γίνεται περισσότερο. Αυτό δεν μπορεί να είναι το ίδιο με την Ευρωλίγκα, γιατί η Ευρωλίγκα είναι ένα άλλο στάτους. Είναι ένα κλειστό πρωτάθλημα που διαγωνίζονται 20 ομάδες. Εσείς οι δύο είστε οι δύο από τα πιο ισχυρά χαρτιά και φυσικά δεν θέλετε να παίρνει τίτλο ένας, να μην παίρνει τίτλο άλλος.
1: Κωστά, εγώ εκείνο που θέλω να σου πω,
0: δεν θα κάνω ποτέ κανέναν που δεν γουστάρει, ξέρεις, να νικήσει ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι στον ψυχισμό του. Είναι στο πώς το αντιμετωπίζει. Άλλοι μου λένε, ξέρω εγώ, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Άλλοι μου λένε, δεν έχω πρόβλημα με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να κερδίζει. Έχω πρόβλημα να κερδίζει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Άλλοι, ξέρω εγώ, δεν γουστάρω τον Παναθηναϊκό να κερδίζει. Γουστάρω, ας πούμε, να βλέπω τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να βρεις διάφορες περιπτώσεις. Αυτό δεν μπορώ να το.
1: Εγώ θέλω να σου πω αυτό για να κλείσω. Ωραία. Θα πω την τελευταία πρόταση για να κλείσω, για να βγάλεις και έναν ακόμα. Την ώρα που η Ελλάδα δεν είχε κανένα τρόπαιο στο συλλογικό επίπεδο στο ποδόσφαιρο, θεωρώ απαράδεκτο και είναι ο κομπλεξισμός που έβγαλε αυτό το άτομο και όλοι όσοι το βγάλανε, να μην έρθει, γιατί δεν είχαμε πολλά κύπελα, ένα θα είχαμε την ευκαιρία. Το επόμενο δεν ξέρουμε πότε θα έρθει, πιστεύω ότι θα αργήσει πολύ να έρθει. Μακάρι να έρθει νωρίτερα, αλλά δεν το βλέπω.
0: Μπορεί και να μην αργήσει καθόλου, φίλε μου. Μπορεί και να μην αργήσει, μπορεί να κάνει κάποια χρόνια. Δεν το ξέρω. Για το δικό μας το ποδόσφαιρο, πώς να σου πω, για να δούμε καλύτερα πράγματα και πιο οργανωμένα, αν θέλεις, όχι απαραίτητα καλύτερα, αλλά πιο οργανωμένα, και να βάλουν μια τάξη οι ομάδες, ήταν ένα κίνητρο το να το πάρει ο Ολυμπιακός, να αρχίσουν και άλλοι να σκέφτονται αλλιώς τα πράγματα. Εμένα, θα σου πω, για μένα, στη δική μου λογική, το ότι πήρε ο Ολυμπιακός αυτό το κύπελο, εμένα τη δικιά μου ομάδα, έστω όχι άμεσα, αλλά σε ένα εύρος, ας πούμε, χρόνου 2, 3, 4 ετών, την έκανε να τα σκεφτεί αλλιώς. Δηλαδή, και θα το δούμε και στην πορεία αυτό, γιατί αμέσως μετά από αυτό που κατάφερε ο Ολυμπιακός, είδες στο δεύτερο χρόνο, στη δεύτερη σεζόν, και άσχετα αν δεν έφτασε, σου είπε κάτσε ρε φίλε, έχω και εγώ την ευκαιρία μου. Okay, το πάλεψε, έχοντας να παλέψει και για το πρωτάθλημα ταυτόχρονα, χωρίς να έχει κάνει και όλο τον κύκλο των μεταγραφών που θα ήθελε, γιατί το είχαν πει ότι χρειαζόμαστε τρεις μεταγραφικές περιόδους. Το κυνήγησε όμως. Όταν το κυνηγάς και είσαι κοντά, δηλαδή είσαι μέσα στους 8, στους 16, στους 4, κάποια στιγμή μπορεί να έρθει και η ώρα σου να πας μέχρι το τέλος του δρόμου.
1: Συμφωνώ.
0: Στο θέμα, στο κομμάτι του ανταγωνισμού λοιπόν, αυτό, το να βελτιωθεί η ομάδα μου, άσχετα με το πώς μπορεί να το δει κάποιος τώρα, το ότι μπήκε άνε σε μια τάξη κάποια πράγματα, και να λέω, όχι με την κακή έννοια της ζηλιάς όμως, να κάνω και εγώ κάποια πράγματα σωστά για να μπορέσω να φτάσω έστω εκεί να το διεκδικήσω, πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου σου αποδείχνει ότι έκανε καλό αυτό. Το αν κάποιος θα χαρεί ή όχι με το ότι το πήρες, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Άλλοι θα χαίρονται, άλλοι θα είναι οκ, το πήρε, μπράβο του, και άλλοι θα είναι όχι ρε φίλε, γιατί το πήρε.
1: Εσύ θέλεις να το πάρει Φιωρεντίνα ή Ολυμπιακός? Είναι απλή ερώτηση.
0: Εγώ ρε φίλε, για τη δουλειά μου θέλω να το πάρει οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Και εγώ να σου πω κάτι, επειδή έτυχε εκείνη τη μέρα να έχουμε κάποια θέματα, ρε παιδί μου, τη φύση δεν έχει σημασία κτλ. Τεχνικής φύσεως, εγώ έκανα το τελικό από το 20 λεπτό και από το 25 λεπτό και μετά τον έκανα εγώ περιγραφή από εδώ.
1: Έγινε Κώστα, καληνύχτα, σε ευχαριστώ
0: να καλά,
1: πολύ.
0: Να είσαι καλά φίλε μου.
1: Γεια, yeah, γεια.
0: Yeah. Πάμε και σε έναν ακόμα. Χαίρετε. Προφανώς δεν μας ακούει ο φίλος. Θες να τα πούμε δύο λεπτά και να πάρεις πρώτος αύριο για να μην σε κόψω άδοξα?
2: Όχι, ένα συγχαρητήριο να πω για το handball.
0: Mm-hmm.
2: Για το πόλο. Για το πόλο, μπράβο, ναι. Και θα παίξεις και δύο Final Four ακόμα Ολυμπιακός, τώρα γυναίκες και άντρες, στη Μάλτα. Από εκεί και πέρα, ό,τι και να ζεις, εντάξει. Είναι ξεκάθαρο ότι από την πρώτη μέρα έχει πέσει δηλαδή μια γραμμή από όλα τα site, ξέρω εγώ, συμφερόντων, έτσι. Εγώ το είδα το παιχνίδι, το ξαναείδα, έβλεπα ότι η Real έριχνε πολύ ξύλο, έτσι. Έριχνε ξύλο και αυτή από την αρχή. Τώρα, για ένα σφύριγμα το οποίο δεν έδωσε πιο πριν στον Ολυμπιακό, για αυτά είναι ξεκάθαρη η γραμμή που έπεσε, ότι εντάξει.
0: Για να μην σε αδικήσω, θες να πάρεις αύριο, γιατί δεν θα μας μείνει
2: πολύ χρόνο. Όχι, τίποτα. Απλά δεν είναι, επειδή δεν είπε κάποιος για το handball και για το πόλο. Έτσι. Ναι, και συμφωνώ πολύ για τα διαρκείας που βγαίνει συνέχεια ο Αχιλλέας. Πλέον τα διαρκείας και το γήπεδο θα είναι για πολύ λίγους και για, πες το, κατάλαβες τι
0: εννοώ. Και για εκλεκτούς.
2: Ναι, για πολύ λίγους. Εγώ που παίρνω χρόνια, φέτος δεν ξέρω αν θα έχω τα χρήματα και στενοχωριέμαι να πηγαίνω στο Καραϊσκάκι.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να πάρεις αύριο έχεις δικαίωμα, γιατί είμαστε
2: καλά. Πολύ... Μόνο για το handball και για το πόλο πήρα, ζει το Ολυμπιακός αυτό.
0: Να είσαι καλά. Να είστε όλοι καλά. Αύριο θα είμαστε με Νίκο Παγκάκη. Θα είμαστε μαζί και τη Δευτέρα λόγω της αργίας του Άγιου Πνεύματος. Οπότε θα έχουμε μέρες να τα πούμε. Να έχετε καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα, χρυσό.
4: Κάτι πρωινή, άρρωστη είστε.
5: Καλημέρα, κορατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πάρεις μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και την καταστρέψεις.
6: Ξυπνήστε!
7: Πατέρα Βραάμ, αδερφέ Ισαάκ, παππού Ιακώβ, μαμά Σάρα, αδερφή Εστίδη, ξαδερφή Μάρθα, Σαραμάρα.
6: Ξυπνήστε!
8: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
6: Ξυπνήστε!
9: Σήμερα, αρεσίου, θα έχει το γάλα, ρε πω.

0: Λοιπόν, για τις επόμενες δύο ώρες στην παρέα σας, ο Παναγιώτης Δρύλος και η εκπομπή Τα Πάνω Κάτω, και με ιδιαίτερη χαρά και τιμή θα μπορούσα να πω, υποδεχόμαστε σήμερα στο στούντιο τον Γιάννη Γιοκαρίνη, όπως είχαμε γράψει και στο τρέιλεράκι μας, ένα τοτέμ της ελληνικής ροκ σκηνής. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Μια χαρά.
0: Ελπίζω να μην σε ταλαιπωρώ με το πολύ πρωινό, ας πούμε, το σημερινό.
1: Ξυπνάω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Έτσι.
1: Ξυπνάω, ναι. Όταν θέλω να ξυπνήσω, ξυπνάω.
0: Το κάνεις, οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε κυκλοφορία. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Η οποία ήρθε περίπου στα τελειώματα του 2019. Ένα άλμπουμ το οποίο είναι γραμμένο, οι στίχοι του είναι γραμμένοι όλοι από το Σταμάτη Μεσημέρι. Και είναι στίχοι τους οποίους σου εμπιστεύτηκε λίγο πριν φύγει.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω κάποιο όνομα λάθος, έτσι. Η γνωριμία σας με το Σταμάτη, θυμάσαι πότε έγινε?
1: Είναι χρόνο.
0: Ναι, φαντάζομαι.
1: Έτσι. Okay. Δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονιά έγινε και πότε. Αλλά είναι πολλά τα χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια. Ένας άνθρωπος σημαντικός. Άνθρωπος σημαντικός, όπως το λέω. Ένας ψυχολόγος. Ένας ποιητής. Ένα τρελοκομείο. Ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ένας άνθρωπος δηλαδή που όταν ήσουν μαζί του, πάντα φορτιζόσουν. Όποιος και να ήσουν. Ό,τι και να ήσουν.
0: Φαντάζομαι με την καλή έννοια η φόρτιση, ας πούμε, έτσι.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Έτσι, θετική.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μόνο.
0: Και μόνο.
1: Και μόνο.
0: Ενώ μπορείς να, βλέποντας το έργο του, ας πούμε, γιατί άφησε πράγματα πίσω του και δίνοντας κομμάτια σε δημιουργούς, αλλά και σε προσωπικές του δουλειές, έβλεπες ότι υπήρχε σκοτεινά κομμάτια του τα οποία τα έβγαζε προς τα έξω. Και κοινωνικά μεν, αλλά και προσωπικά, έτσι, σκοτεινά, τα οποία τα έδινε, ήθελε να τα βγάλει προς τα έξω.
1: Μα και η προσπάθειά του δηλαδή... Μάλλον δεν έκανε προσπάθεια για να βγαίνει αυτό το σκοτεινό φως. Το σκοτεινό φως, έτσι.
0: Συμφωνούμε.
1: Γιατί άμα τα ψάξεις.
0: Συμφωνούμε. Έχουν φως και τα σκοτεινά του.
1: Έχουν μια δύναμη. Έχουν τέτοια νοήματα και έχουν τέτοιες εικόνες. Αλλά θέλουν ψάξιμο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή σαλαλαλαλα και τραλαλαλαλο.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα. Τουλάχιστον και μια μεσότητα, τουλάχιστον σε μένα αυτό. Εγώ αυτό μπορούσα και έπαιρνα από τους στίχους του, από τη μουσική του. Μια πολύ μεγάλη αμεσότητα. Λες και σου χτύπαγε για κατευθείαν εκεί που πόναγες, εκεί που μπορούσες να σκεφτείς. Ένας μεγάλος δημιουργός, λοιπόν, ο οποίος έφυγε νωρίς κατ' εμέ.
1: Βέβαια νωρίς.
0: Είχε πράγματα να αφήσει, αλλά πριν φύγει. Σου εμπιστεύεται στίχους? Είναι βαρύ το φορτίο όταν, ξέρω εγώ, στους δίνει? Και βασικά πες μου λίγο πώς έγινε αυτό το πράγμα.
1: Όχι, δεν είναι βαρύ το φορτίο, δεν το βλέπω έτσι. Βλέπω όμως ότι είναι υπεύθυνο πράγμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Με ένα τηλέφωνο ήταν και είμαι έξω από το σπίτι, δηλαδή στη γωνία εκεί της γειτονιάς. Εκεί που μένω, στην πλατεία Αμερικής. Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνω. Έλα ρε, εγώ είμαι ο Σταμάτης. Γεια σου Σταμάτη μου. Θέλω να έρθεις οπωσδήποτε στο σπίτι. Έτσι. Παίρνω τη Σοφία. Η Σοφία είναι η σύζυγος. Με το μηχανάκι πάμε στο σπίτι. Με το που με βλέπει μου λέει, λοιπόν, έχω καρκίνο. Ή θα τον έτσι ή θα με έτσι. Του λέω, εγώ σοκαρίστηκα.
0: Σοκάρισε, βέβαια.
1: Και εγώ και η Σοφία μείναμε κάγκυλο, δηλαδή, αυτό που ακούσαμε. Τέλος πάντων, μέσα στο χαμόγελο πάλι, μέσα από το πρόβλημα, αλλά το χαμόγελο, και το χαμόγελο όχι σαν και καλά χαμόγελο ή χαράια, ξέρεις, αυτά τα χαζοχαμόγελα, χαμόγελο που αισιοδοξίας, τέτοιο χαμόγελο. Μου λέει, κοίτα να δεις, έχω ένα φάκελο για σένα και ένα φάκελο για το Λάκη τον Παπαδόπουλο. Πάρ' τους φακέλους, τα είπαμε, εντάξει, πάμε στο σπίτι. Δίνω το φάκελο του Λάκη εγώ, όχι την ίδια μέρα,
0: εντάξει,
1: κάποια στιγμή, ναι. Παράλληλα, ανοίγω το δικό μου, διαβάζοντας φτιάχνω. Μέσα σε μία εβδομάδα, στο σπίτι, έχουμε ένα στουντιάκι έτσι.
0: Home studio.
1: Ναι. Και η Σοφία ηχογραφεί, ηχολήπτης, εγώ μουσικός.
0: Παίζω. Υπάρχει τέτοια σχέση.
1: Υπάρχει τέτοια σχέση, ναι.
0: Υπέροχα.
1: Ναι. Οικογενειακό το...
0: Έτσι, τόσο καλό.
1: Καθόμαστε λοιπόν, παίζω εγώ διάφορα όργανα, φτιάχνω τα κομμάτια έτσι με τα synthesizers τώρα, έτσι, mm-hmm, δε, mm-hmm. Και, και ίσα για να ακούμε, έτσι, έτσι θα φτιάχνω πάντα τα τραγούδια.
0: Ναι, τι πρωτοβουλία, ας πούμε, να το πούμε.
1: Ακριβώς,
0: έτσι,
1: ακριβώς, μορφή. Ακριβώς. Γίνονται τα 15, γίνονται και τα 15 ούτε σε μια εβδομάδα.
0: Αχα.
1: Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω τα 15 που μου έδωσες είναι έτοιμα, φίλε. Έλα να τα ακούσουμε. Πάμε.
0: Α, τα έχει ακούσει λοιπόν ο
1: Τα έχει
0: ο
1: ακούσει
0: μεσημέρι.
1: Όλα. Τα έχει ακούσει.
0: Τα έχει ακούσει ο και μιλάμε τώρα για το 2008-2009, πότε.
1: Για βάλε τώρα 12 χρόνια πίσω, πόσο.
0: Ναι. Το γράφεις και μέσα στο τέτοιο. Χειμώνας 2008, μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Το βλέπω, οκ. Okay.
1: Πάω λοιπόν, τα ακούμε τα κομμάτια. Mm-hmm. Άρχισε και χόρευε. Τη βρήκε, του αρέσανε. Μου λέει πάρε κι άλλα.
0: Οπ.
1: Άλλα 15.
0: Πόσα είχε, αλλαγή. Σε ζάρια του.
1: Σε μια εβδομάδα πάλι, ούτε. Άντε, να είναι 10 μέρες, δεν ξέρω, δεν χρονομετρούσα. Mm-hmm. Του λέω έτοιμα κι αυτά. Πάρε κι άλλα. Έχουν γίνει λοιπόν 34 κομμάτια.
0: Τι λες τώρα.
1: Έχουν γίνει 34 κομμάτια. Στα τελευταία του σταμάτη.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι τελευταίες του επιλογές. Mm-hmm. Ποιητικό, στιχουργήματα. Έφυγε ο Σταμάτης. Έφυγε ο Σταμάτης, προσπαθούσα τον τρόπο για να ηχογραφηθούν τα κομμάτια. Mm-hmm. Ήταν δύσκολο αυτό.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ δύσκολο.
0: Φορτισμένο, φαντάζομαι. Για να...
1: Ναι. Ένας κολλητός φίλος και εμένα και του Σταμάτη ήταν. Και ήταν, είναι. Mm-hmm. Ο Ανδρέας ο Αποστόλου.
0: Mm-hmm.
1: Που είναι και πιανίστας.
0: Ναι,
1: με τον Βασίλη. Τον
0: Βασίλη, πολλά χρόνια.
1: Του Παπα-Κωνσταντίνου. Και μαζί παίζαμε χρόνια παλιότερα. Mm-hmm. Έτσι και παίζουμε. Λέει θα το κάνουμε μαζί. Γιατί όλοι οι δίσκοι του Σταμάτη που είχε κάνει τους έφτιαχνε ο Ανδρέας στο στούντιό του και ενορχιστρωτικά το βοηθούσε. Και εδώ λοιπόν με τον Ανδρέα, με βοήθησε πολύ ο Ανδρέας εδώ. Κάτσαμε, τα κομμάτια ήταν ενορχιστρωμένα
0: στην ουσία
1: αλλά κάτσαμε παρέα με τον Ανδρέα, ενορχιστρώσαμε ξανά μαζί. Διάφορες κάναμε τις αλλαγές που θέλαμε. Πρότεινε και εκείνος, πρότεινα και εγώ καινούργια φρέσκα πράγματα. Mm-hmm. Γιατί είχαν περάσει κάμποσα χρόνια. Μαζί κάναμε την επιλογή των ανθρώπων που θα τραγουδήσουν.
0: Uh-huh.
1: Φίλοι και δικοί μας και του Σταμάτη.
0: Mm-hmm.
1: Έγινε η επιλογή και αρχίσαμε να δίνουμε τα τραγούδια να τα ακούν και άλλα τα συγκροτήματα. Τα παίξαν μόνα τους και τα φέρανε στα μέτρα τους. Γιατί ήθελα να βγει το χρώμα του κάθε συγκροτήματος. Έτσι. Mm-hmm. Και στους τραγουδιστές αναλάβαμε το ύφος και να το φέρουμε προς το μέρος τους πάλι του κάθε τραγουδιστή. Εγώ με τον Ανδρέα.
0: Uh-huh.
1: Έτσι. Και να ο δίσκος λοιπόν τώρα που είναι και βινήλιο.
0: Mm-hmm. Από τη Rain Music βλέπω. Έτσι.
1: Rain Music, ναι.
0: Ωραία.
1: Και βινήλιο και CD.
0: Και CD. Βλέπω 2, 4, 6, 7 και 3, 10. 14 κομμάτια.
1: 14 τραγούδια.
0: 5 μου πες από 3.
1: Ναι. Ναι.
0: Σκέφτεσαι κάποια στιγμή να πας και για τα επόμενα.
1: Βέβαια.
0: Mm-hmm.
1: Είναι και υποχρέωσή μου και ανάγκη.
0: Και ανάγκη. Μάλιστα. Όλα λοιπόν σε στίχους του Σταμάτη Μεσημέρι. Το άλμπουμ τίτλος του Μεσημέρι στον Παράδεισο. Μέσα στο βινήλιο υπάρχει και το συντάκι, έτσι. Όποιος θα αγοράσει θα φτιάξει και το CD μέσα.
1: Ναι, μέσα στο βινήλιο υπάρχει και το CD.
0: Τη δουλειά τη γραφιστική την έχει κάνει.
1: Έχει στα χαρτιά,
0: έτσι. Φίλη Αναστοπούλου, συγγνώμη. Μεγάλη βοήθεια για την έκδοση, βλέπω, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Και μέσα στο άλμπουμ, εκτός από τον Γιάννη, ο οποίος τραγουδάει, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μάρκος Κούμαρης από τους Λοκομόντο, ο Νίκος Καλίνης από τους Εκείνος και Εκείνος, ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Παντελιάς από τα Κίτρινα Ποδήλατα, ο Νίκος Γιώγαλας, Γκάτζο Ντίλο, η Magic Despel, ο Γιάννης Μιλιόκας, ο Ανδρέας Αποστόλου, ο οποίος.
1: Ναι, τραγούδησε.
0: Είναι η πρώτη φορά που τραγουδάει ο Ανδρέας ή.
1: Όχι, το έχει ξανακάνει.
0: Το έχει ξανακάνει. Και ο...
1: Με το ζόρι, τον στρίμωξα εγώ. Αλλά το θέλαμε και αυτό. Ωραία. Να υπάρχει η φωνή του Ανδρέα, του κολλητού του Σταμάτη. Mm-hmm. Ο κολλητός του Σταμάτη.
0: Και ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος. Και υπάρχει και ένα κομμάτι που είσαστε σχεδόν όλοι μέσα. Ο Ρεμαλίων, το τελευταίο κομμάτι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά έτσι να αρχίσουμε να ακούμε μερικά κομμάτια. Θέλω να ξεκινήσουμε με το παρασύνθημα, ένα τραγούδι που ανοίγει το άλμπουμ και είναι με τη φωνή του Γιάννη Γιοκαρίνη. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 στην παρέα σας. Να θυμίσω τα διαδικαστικά της εκπομπής για εσάς που θέλετε είτε να ρωτήσετε κάτι είτε να συμμετάσχετε στη συζήτησή μας. Τα μηνύματά σας έρχονται διαδικτυακά www.sportpavlefm.gr στην ενότητα ραδιόφωνο live. Θα τη συναντήσετε πάνω-πάνω και στη σελίδα που θα σας ανοίξει αν κλικάρετε εκεί. Υπάρχει πλαίσιο για να γράψετε το μήνυμά σας. Μην υπερβείτε τους 200 χαρακτήρες. Το μήνυμα δεν θα φύγει. Θα πρέπει να το μειώσετε, να το στείλετε σε περισσότερα από ένα τεύχη. Και τέλος, στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, τα πάνω κάτω θα πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση και θα βρείτε τη σελίδα μας γράφοντας και Sport FM. Το πάνω θα το γράψετε με ελληνικούς χαρακτήρες και όμικρον στο όνομά μου, για να μπορέσετε να μας εντοπίσετε, να στείλετε κάτι και εκεί αν θέλετε. Πάμε να ακούσουμε το παρασύνθημα και επιστρέφουμε εδώ με τον Γιάννη Γιοκαρίνη και την τελευταία κυκλοφορία μεσημέρι στον Παράδεισο.

0: Αυτός ήταν ο Γιάννης Γιοκαρίνης, το κομμάτι που ανοίγει το άλμπουμ «Μεσημέρι στον Παράδεισο». Έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε σήμερα εδώ, στο «Τα Πάνω Κάτω». Η στίχη του «Σταμάτη Μεσημέρι», η μουσική του Γιάννη Γιοκαρίνη, με τη βοήθεια του Ανδρέα Αποστόλου. Και έτσι κάπως με τόσα κομμάτια στα συρτάρια του, ο Γιάννης έχει φτάσει να έχει μια συλλογή κομματιών γύρω στα 35. Τα πρώτα 14 είναι την δουλειά «Μεσημέρι στον Παράδεισο» και έρχονται κι άλλα σιγά σιγά. Πιστεύω ότι θα τα έχουμε σε κυκλοφορία. Ποιοι έχουν παίξει στο άλμπουμ?
1: Λοιπόν, κιθάρες ο Γρηγόρης ο Γιαρέλης.
0: Ωραία.
1: Πλήκτρα, πιάνα, Hammond, synthesizers, εγώ και ο Ανδρέας. Τύμπανα, ο Στέφανος ο Δημητρίου. Mm-hmm. Μπάσο, ο κολλητός μου και τρελοκομείο, ο Βαγγέλης ο Πατεράκης. Έτσι.
0: Χρόνια και χρόνια με τον Βασίλη, έτσι.
1: Και σαξόφωνο, mm-hmm. ο Γιάννης.
0: Ο Αυγέρης.
1: Ο Γιάννης ο Αυγέρης, ναι. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι τώρα να μου διαφεύγει κάποιος.
0: Σε κάποια φωνητικά έχει τη Μυρτώ Αποστόλου.
1: Μπράβο.
0: Στο Στυλιανού βλέπω.
1: Μπράβο. Έχεις τα σκονάκια
0: σου. Ναι, έχω τα σκονάκια τώρα. Τα βγάλα και βλέπω ότι στο κάθε ένα έχεις βάλει από κάτω το ποιος έχει παίξει. Στα κίτρινα ποδήλατα, ας πούμε, έχουν παίξει τα παιδιά από τα κίτρινα ποδήλατα, βλέπω.
1: Ακριβώς. Η Γκατζοντήλο παίξαν οι ίδιοι. Παίξαν οι ίδιοι live στο στούντιο. Live. Και το ευχαριστήθηκα.
0: Όλοι μαζί.
1: Η Λοκομόντο πάλι live παίξανε στο στούντιο το κομμάτι. Οι Magic Dispel το φτιάξαν μόνοι τους.
0: Έδωσε δηλαδή στην ουσία του στίχους και ένα κομμάτι της ενορχήστρωσης. Για πες.
1: Του έδωσα το τραγούδι έτοιμο. Του έδωσα το τραγούδι. Και το φέρανε στα μέτρα του. Το παίξαν στο δικό του το στούντιο. Όπως και τα κίτρινα ποδήλατα.
0: Μάλιστα.
1: Στο δικό του το στούντιο.
0: Πολύ ωραία. Την επιλογή για το ποιος θα πει τι. Πώς έγινε.
1: Εγώ με τον Ανδρέα.
0: Εσύ με τον Ανδρέα. Έτσι.
1: Εγώ με τον Ανδρέα.
0: Να το δώσουμε εκεί και εκεί.
1: Και μετά μας βοήθησε και η Σοφία σε αυτό. Mm-hmm. Αλλά εγώ με τον Ανδρέα πήραμε τις αποφάσεις. Ότι κοίτα, αυτό ταιριάζει εκεί, αυτό ταιριάζει εκεί, αυτό ταιριάζει εκεί.
0: Αχα. Η Σοφία έδωσε, ας πούμε, την επικοινωνία, ας πούμε, με κάποιους πιθανότατα.
1: Όχι. Βοήθησε ότι κοίτα, μήπως είναι καλύτερα αυτό. Αχα, το τραγούδι με αυτόν. Mm-hmm. Βοήθησε.
0: Μια τρίτη γνώμη στην ουσία.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ τη μεριά μου να πω ότι ήδη. Από το τέλος του 19 έχουμε ξεκινήσει και ακούγαμε κομμάτια από το άλμπουμ εδώ στην εκπομπή. Λίγο παραπάνω συμπαθήσαμε από την αλήθεια την εκτέλεση των Magic Despair στον Παγκόσμιο τον Τρίτο. Και είναι και τόσο επίκαιρο, ποιος ξέρει πότε το έχει γράψει, δεν ξέρω. Αλλά είναι και μέσα και από όλα αυτά που περάσαμε το τελευταίο διάστημα, έμοιαζε σαν να είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια, διότι γίνεται ένας εντός εισαγωγικών παγκόσμιος πόλεμος και ήταν μια πανδημία.
1: Τα μυρίζονταν όλα, σταμάτησε.
0: Είναι φοβερό. Είναι το πόσο διαχρονική μπορεί να είναι η στίχη και ξέρεις, μπορεί να το έχει γράψει, ξέρω εγώ, στις αρχές του 2000, ας πούμε.
1: Και να το έχει γράψει στις αρχές του 2000, που δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι,
1: δεν το ξέρω
0: αυτό.
1: Είμαι σίγουρος ότι πριν να μου τα δώσει, τα ξαναχτένισε. Mm-hmm, mm-hmm. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Ήταν τέτοιος άνθρωπος.
1: Ναι. Ακόμα και τελευταία στιγμή, δηλαδή στο στούντιο σταμάτησε. Mm-hmm. Θυμάμαι παλιότερα. Έτσι. Στην τελευταία στιγμή ήταν με ένα μολύβι και ένα αυτό και χαρτί και διόρθωνα. Αυτή τη λέξη Γιάννη, έτσι. Αυτό mm-hmm, το. Mm-hmm. Τέτοια πράγματα θυμάμαι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε, επειδή σιγά σιγά θα πρέπει να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα εδώ για τον Γιάννη. Καλημέρα πάνω από την Κίτρινο Καστέλα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια. Καλημέρα στον Χρήστο στο Las Palmas. Καλημέρα και στον Άρχοντα δίπλα σου. Ό,τι και να πω για Γιοκαρίνη θα είναι λίγο, λέει ο Χρήστος. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλημέρα πάνω, καλημέρα Γιάννη που μας συνοδεύεις χρόνια τώρα με τη μουσική σου. Τώρα και με τους στίχους του Σταμάτη που μας λείπει, λέει ο Γιάννης Αλφανή που βρίσκεται στη Σαντορίνη. Καλημέρα Παναγιώτη, καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλα τα αδέρφια και το Γιάννη Γιοκαρίνη, ο Στέλιος από τους Αγίους Συναργύρους. Καλημέρα πάνω, καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Ο Γιάννης ήταν ο πρώτος Έλληνας ρόκερ που άκουσα με το άλμπουμ Φόρα Παρτίδα. Να είστε καλά, Κώστας από Χαρνές. Που θυμάσαι πότε βγήκε αυτό, Φόρα Παρτίδα?
1: Ναι, βέβαια θυμάμαι. Αυτό το θυμάμαι καλά.
0: 84, έτσι.
1: 1984.
0: Και αν ρωτήσω αν θυμάσαι πότε ξεκίνησες έτσι να ασχολείσαι με μουσική, πότε πιάσες την πρώτη κιθάρα, ας πούμε.
1: Από τα 8 μου χρόνια.
0: 8 χρόνια.
1: Παιδάκι.
0: Μπαμπάς.
1: Έκλεβα την κιθάρα του πατέρα μου.
0: Αχα. Α, υπήρχε λοιπόν μέσα στο σπίτι.
1: Υπήρχε κιθάρα, ναι. Αν και έπαιρνα διάφορα τζετζερέδια και έκανα τον τραμίστα.
0: Από εκεί και τώρα. Συγγνώμη, θα είσαι στην τραμμένη.
1: Μπα, αυτό δεν έχει απαντηθεί ακόμα.
0: Δεν έχει απαντηθεί, ότι είμαι σίγουρο.
1: Δεν πρόκειται να απαντηθεί. Αλλά οι πρώτε ήταν η κιθάρα του Μαστρογιάκοβου, του πατέρα μου. Έπαιρνα κρυφά από αυτόν, την είχε στην τουλάπα μέσα. Παλιό κανταδόρο, έτσι και γούσταρα. Την έπαιρνα, την κρατζουνούσα, την αρμάτωνα, έβαζα καινούργιες χορδές. Και ασχολήθηκα, έφτιαχνα μετά μόνος μου κιθάρες, έκανα τέτοια.
0: Α, μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ο πατέρας μου ξυλουργός, είχα την ευχέρεια, είχα και εργαλεία δηλαδή. Έβλεπα και τον πατέρα μου και δούλευα, τον βοηθούσα και μάθαινα την τέχνη.
0: Λογικό.
1: Και έφτιαχνα μόνος μου κιθάρες και τέτοια πράγματα προσπαθούσα.
0: Όταν σε πήρε χαμπάρι, ας πούμε, η αντίδρασή του ποια ήταν?
1: Δεν γούσταρε να γίνω μουσικός. Όχι, δεν γούσταρε με τίποτα. Ήθελα να γίνω ηλεκτρολόγος, του έκανα το χατήρι. Πήγα στο Ζήνωνα, έτσι. Έγινε εργοδικός ηλεκτρολόγος. Δεν πήρα το πτυχίο μου, δεν πήρα κανένα πτυχίο στη ζωή μου. Από αντίδραση. Από αντίδραση. Κανένα όμως πτυχίο, τίποτα, τίποτα. Ούτε από τις μουσικές, ούτε. Ό,τι και να σπούδασα, δεν πήρα κανένα πτυχίο.
0: Λίγο πριν το τέλος, ας πούμε, το παράταγες σε διαφάση.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, τελείωσα. Για χαρά, ευχαριστώ. Το πτυχίο κρατήστε το για πάρτι σας.
0: Ναι.
1: Τι να το κάνω, να το κρεμάσω στο σαλόνι μου.
0: Να το βλέπεις ούτως ή άλλως τα πτυχία. Αν δεν.
1: Για μένα το πτυχίο, εντάξει, είναι στο κεφάλι μα να το έχουμε. Όχι στο σαλόνι.
0: Προφανώς και όχι.
1: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου μα καθόλου αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, έχεις δει πτυχιούς να κάνουν πράγματα και θάματα.
1: Χοντρές μαλακίες, να το πω ελληνικά.
0: Έτσι, κανονικά. Έχεις. Απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, και έτσι οι πρώτες τα ερεθίσματα, θέλω να μου πεις, τα μουσικά, πέραν του μπαμπά, ας πούμε, τι ακούγαμε σε νεαρή ηλικία, τι έπαιζε σπίτι και τι μετά
1: άρχισες
0: να ακούσεις σαν
1: έτσι, νέος. Άγιο Νικόλα, Κοκκινιά, Νίκαια, μεγάλωσα.
0: Ωραία, έτσι, Ολυμπιακός έτσι. Φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχεις αναφέρει και εγώ στη Θύρα 7, μόνος να τραγουδώ. Έτσι.
1: Μπράβο. Άκουγα από το ο Μανάβης που περνούσε, για να καταλάβεις, από τη γειτονιά, με άλογο και κάρο. Ο Μανάβης τότε. Και είχε απάνω, ας πούμε, ένα πικαπάκι και βάζε 45 δισκάκια. Και
0: έλα τώρα.
1: Ναι, βέβαια. Το θυμάμαι, δηλαδή, τη θυμάμαι την εικόνα και δεν την ξεχνάω ποτέ. Δεν ξεχνιέται εξάλλου αυτή η εικόνα. Καζαντζίδης, Περπινιάδης, τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: έτσι, στη γειτονιά. Έλα όμως που απ' την άλλη παίζανε Deep Purple. Παίζαν οι Led Zeppelin, παίζαν οι Steppenwolf. Και άκουγα και πάθαινα πλάκα.
0: Έφτανε η πληροφορία λοιπόν, έτσι, με όποιο τρόπο.
1: Ναι, ναι.
0: Με δισκάκια μεταξύ των φίλων και τα λοιπά.
1: Κοίτα, ο Χριστόφορος ο Κροκίδης, γείτονας. Παρέιτσα μεγαλώσαμε, από παιδιά μικρά. Μαζί παίζαμε. Αυτός προχωρούσε πιο πολύ από όλους. Από όλη την παρέα μουσικά. Πάντα προχωρούσε πιο πολύ από όλους μας. Είχε ικανότητα τέτοια. Που ό,τι τραγούδι και να ήταν αυτό, με το που το άκουγε, έπιανε το όργανο, ό,τι όργανο και να ήταν. Όχι μόνο κιθάρα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, ό,τι όργανο και να πιάνε. Και έπαιζε το τραγούδι με τη μία όμως. Το παρατσούκλι ήταν διάβολος. Δεν είναι τυχαίο.
0: Δεν καθόλου νομίζω.
1: Κατάλαβες.
0: Καθόλου.
1: Όχι μόνο αυτό. Του χάλαγε το. Ή αυτονού ή σε εμάς. Αυτός είχε ο πρώτος από όλους. Μηχανάκι που δούλευε σε κάποια. Έκανε διάφορες δουλειές και είχε ένα μηχανάκι μόνιμο, ένα τρίκυκλο. Που ανεβαίναμε πίσω στο μηχανάκι και κάναμε και τσάρκες. Έφτιαχνε το μηχανάκι, ότι χαλούσε μόνος του. Κατάλαβες, μιλάμε για διάβολο πραγματικό, όχι αστεία.
0: Άμα πιάνουν τα χέρια σου,
1: ναι.
0: Εντάξει, τι να λέω.
1: Μα και εμένα πιάνουν τα χέρια μου, αλλά όχι τόσο.
0: Ναι, αλλά και εσύ, δηλαδή, έχεις πιαστεί με synthesizer, έχεις πιαστεί με κιθάρες, με drums και με μπάσο. Έτσι, δεν έχεις αφήσει όργανο που να μείνει. Ίσως τα πνευστά, δεν ξέρω αν έχεις αφήσει αυτά.
1: Τα πνευστά είναι η αγάπη μου και είναι. Έτσι. Αλλά δεν είναι εύκολο πράγμα και δεν έχω ασχοληθεί. Το όνειρό μου είναι πολλά χρόνια τώρα στην μπάντα να υπάρχουν 3 έως 4 πνευστά. Το όνειρό μου είναι αυτό. Αλλά δεν είναι εύκολο.
0: Σίγουρα.
1: Είναι από τα όνειρα τα ακριβά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα μας.
1: Να πάμε στο διάλειμμα μας.
0: Ακούγοντας λίγο από το μελάνι του Λάκη Παπαδόπουλου, θα το κόψουμε λίγο άτσαλα και θα επιστρέψουμε ακούγοντας το Ρουάμα του Βασίλη Παπακοσταντίνου και την τελευταία ηχογράφηση του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα στουντιακή, την άδεια εξόδου. Αυτά όμως μετά το διαλυματάκι και θα μιλήσουμε και για αυτά με τον Γιάννη. Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr.

0: Ετοιμαστε εσείς για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

τα στο τζάμι. Δαχτυλίδια αργού καπνού. Συντροφιά ζητάει το χάδι στη ρογμή

0: εδώ είμαστε. Ίσως δέκτα σας τα πάνω κάτω, ο Παναγιώτης Δρύλος και σήμερα στην παρέα μας ο Γιάννης Γιοκαρίνης. Έτσι στην πρώτη ώρα παρουσιάζουμε κομμάτια από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Μεσημέρι στον Παράδεισο», ένα άλμπουμ εξ ολοκλήρου σε στίχους του συγχωρημένου του Σταματή του Μεσημέρι, ο οποίος εμπιστεύτηκε κομμάτια στον Γιάννη λίγο πριν φύγει από τη ζωή, και εκείνος το πρώτο μέρος αυτών, γιατί είναι ακόμα περισσότερα, τα εξέδωσε λίγο πριν το τέλος του 2019. Τα δύο κομμάτια που ακούσαμε, άμα τη επιστροφή μας από το διαφημιστικό διάλειμμα, ήταν το Ρουαμάτ με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, και η τελευταία ηχογράφηση του Λαβρέντι είναι αυτή, η άδεια εξόδου που μόλις ακούσαμε.
1: Ναι.
0: Είναι η τελευταία ηχογράφηση σε
1: Μετά μας την έκανε και αυτός.
0: Δυστυχώς.
1: Μας άφησε και αυτός. Δυστυχώς και νωρίς.
0: Σας παρακαλώ, κρατήστε οι υπόλοιποι. Μη μας ρίχνετε σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά. Μείνετε όρθιοι, σας χρειαζόμαστε. Λοιπόν, Ρουαμάτ και άδεια εξόδου, άλλα δύο κομμάτια από το άλμπουμ.
1: Έφυγε χωρίς να πάρει άδεια εξόδου.
0: Ναι.
1: Μας την έκανε.
0: Ναι. Τι λάθος κάναμε.
1: Α, μπράβο.
0: Πριν.
1: Ένα φάουλ έχουμε.
0: Έχουμε κάνει ένα μεγάλο φάουλ. Το δημιουργικό κομμάτι, τη μακέτα την έχει κάνει ο Κωνσταντίνος Δελιπαλάς ή Δελιπάλας. Αυτό έχουμε κάνει λάθος.
1: Όχι.
0: Τι έχουμε κάνει.
1: Τον Τίνο τον Κουρσάρο.
0: Τον Τίνο τον Κουρσάρο, ξεχάσαμε λοιπόν.
1: Τον Τίνο τον Κουρσάρο που έκανε τα γραφιστικά όλα.
0: Οκ. Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Και μας έχει βοηθήσει και σε βίντεο κλιπ που γίνανε.
0: Αχα.
1: Έτσι και το δικό μου.
0: Ποια κομμάτια έχουν αυτή τη στιγμή βίντεο κλιπ? Υπάρχουν
1: όλα. Magic κάνανε.
0: Magic κάνανε το παγκόσμιο
1: δικό του. Με δικό του σκηνοθέτη. Και μετά έκανα εγώ το δικό μου το τραγούδι.
0: Το παρασύνθημα που έκανα.
1: Το παρασύνθημα.
0: Okay.
1: Τι άλλο. Τώρα ετοιμάζεται κι άλλο ένα, του Αντρέα του Αποστόλου.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Όλα τα κομμάτια υπάρχουν στο YouTube, έτσι. Ανεβασμένο, όποιος θέλει να τα ακούσει, γιατί δεν θα μπορέσουμε να τα ακούσουμε όλα, είναι η αλήθεια. Γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία ετοιμάστηκαν εν μέσω καραντίνας και θέλουμε να ρίξουμε ένα αυτή. Υπάρχει η συμμετοχή σου στο καινούργιο άλμπουμ του Χριστόφορου Κροκίδη στην ολική επαναφορά, με το κομμάτι που ανοίγει το άλμπουμ, έτσι.
1: Λοβοτομή.
0: Η λοβοτομή, έτσι.
1: Ολική λοβοτομή.
0: Όχι επαναφορά. Άιντε, Παναγιώτη, ξύπνα.
1: Εντάξει, κάτσε, πρωί είναι, δικαιολογημένο.
0: Πρωί, καφέδε δεν μα.
1: Δεύτερο φάουλ, Παναγιώτη.
0: Πάμε για κόκκινη.
1: Θα μα βγάλει και κόκκινη η Σοφία τώρα.
0: Σοφία, κρατήσου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνύματα που έχουν έρθει. Καλημέρα στο μεγάλο Γιοκαρίνη. Τον τελευταίο μεγάλο στο είδος του, λέει ο Τζίμι 7 από τη Σαγκάη, ναυτικός ο φίλος. Καλές θάλασσες να το ευχηθούμε.
1: Καλά ταξίδια να έχεις.
0: Καλημέρα σας. Πείτε μια καλημέρα στο Μάρκο, το γιο μου. 3,5 χρονών. Σας ακούμε και το εξηγώ ότι είστε σε ένα στούντιο και μιλάτε και σας ακούμε. Μάλιστα, να τον χαίρεσαι.
1: Γεια σου, Μάρκο. Γεια σου, Μάρκο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε. Πάντα με ωραίες μουσικές. Καθημερινός ακροατής από Νέα Φιλαδέλφια, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα σας, κύριοι. Το χρησιμοποιείτε πολύ το καλημέρα σας, κύριοι. Βλέπω. Μπράβο, ρε, πάνω μας ευχαριστώ, Γιάννη. Εγώ τον ευχαριστώ που είναι εδώ σήμερα. Μεγαλώσαμε με Γιοκαρίνη. Χρόνια τον άκουγα. Το γνώρισα τελικά στις 10 εντολές με Χαρούλα Λαμπράκη. Τα έπαιζε όλα τότε, λέει ο Αντώνης από την Ικαρία. Φαντάζομαι ότι μιλάμε για δεκαετία 80, 10 εντολές.
1: Ναι. Mm-hmm. Όχι, παραπάνω ήταν.
0: Παραπάνω, 90.
1: Παραπάνω.
0: Okay.
1: Δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν.
0: Εντάξει. Ευλαμπία, ρε φίλε, το είχαμε λιώσει το τραγουδάκι. Ο πρώτος δίσκος Έλληνα καλλιτέχνη που αγόρασα, λέει κάποιος φίλος. Καλημέρα στο Τελαβίβ, στο φίλο μας εκεί που μας ακούει. Παναθηναϊκός, λέει, σταμάτησε να τα λέμε αυτά. Και τα οπαδικά μας εδώ. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε τίποτα. Καλημέρα, ψυχίατρε. Θυμάσαι, κύριε Γιάννη, μας τη Μάρινερ στο Νέο Ηράκλειο? Πιτσιρίκος τότε, είχα την τύχη να τον δω από κοντά, λέει ο Στέλιος από το παλιό Ηράκλειο.
1: Να είμαστε καλά και τώρα που μεγαλώνουμε, να συναντιόμαστε. Και να περνάμε όμορφα.
0: Κάτσε, μην ξεχάσω κάτι. Καλημέρα σας, δουλεύω βράδυ σε εργοστάσιο στο Λονδίνο και τραγουδά Ευλαμπία και με την κοίτανε σαν εξωγήινο, λέει ο Ηλία. Τι τους έχεις κάνει με την Ευλαμπία, ρε. Βασικά, τι μας έχεις κάνει με την Ευλαμπία χρόνια και χρόνια.
1: Εγώ δεν έκανα τίποτα. Αυτή τα κάνει.
0: Και ήταν και ένα κομμάτι που, αν δεν κάνω λάθος, σε κάποια συνέντευξη θυμάμαι ότι δεν ήταν να μπει σε.
1: Δεν ήθελα να μπει σε δίσκο. Έγινε για καλαμπούρι τελείως από το τραγούδι. Mm-hmm. Έτσι, περιμένοντας τους μουσικούς στο στούντιο, εδώ στο Μοσχάτο, το 111, του Τάκη του Αργυρίου. περιμένοντας τους μουσικούς, είχα το πακέτο από τα τσιγάρα, είχα και μια κιθάρα αγκαλιά και, και περνούσε η ώρα μου λέγοντας αυτό το τραγούδι, φτιάχνοντας αυτό το τραγούδι. Έτσι γεννήθηκε το τραγούδι.
0: Υπάρχει κάποια κοντινή ιστορία, ας πούμε, που την αποτύπωσες πάνω εκεί?
1: Όχι.
0: Όχι, έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Απλά στο χαβαλέ εντελώς.
1: Ναι, εντελώς στο χαβαλέ. Έρχονται οι μουσικοί και με ακούνε, τους λέω, άκουτε τι φτιάχνω. Όπα λέει, πάμε μέσα επί τόπου. Μπαίνουμε μέσα και το ηχογραφούμε. Αυτή την ηχογράφηση πρέπει να την έχει ο Τάκης ο Αργυρίου. Εγώ δεν την έχω πάντως.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κοίτα να δεις πώς μπορεί να φτιαχτεί.
1: Και δεν ήθελα να μπει στο δίσκο μετά. Το θεώρησα μια προσωπική στιγμή έτσι. Του χαβαλέ. Και μου λέει ο Σαββόπουλος, να είναι καλά ο Σαββόπουλος. Έτσι, γεια σου, ρε Διονύση. Μου λέει, Γιάννη, αυτό το τραγούδι είναι εμπνευσμένο. Αυτό δεν θα χρησιμοποιήσουμε, είσαι καλά? Του λέω, εντάξει, ό,τι πεις. Με σεβασμό.
0: Το παλιό, ας πούμε.
1: Με σεβασμό.
0: Ακούμε τη συμβουλή.
1: Οπότε... Και το βάλαμε στο δίσκο. Μόλις κυκλοφόρησε ο δίσκος, μετά από 6 μήνες τα πήρε όλα παραμάζωμα. Και έφτασε σε σημείο πριν από 3-4 χρόνια να είναι δεύτερο τραγούδι σε πωλήσεις μετά το Michael Jackson.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Έτσι. Άκου να δεις. Μια στιγμή έτσι χαλάρωσης, τι μπορεί να σου δώσει.
1: Για να δούμε και τι οικονόμησε η εταιρεία. Λίρα τότε, έτσι. Η οποία με είχε, και τώρα το διαπιστώνω αυτό, που είδε, ας πούμε, ο δικηγόρος μου, ότι τα ένσημα που μου κολλούσαν ήταν ένσημα, με είχαν σαν πώς το λένε, άνθρωπο του γραφείου. Ένσημα, ναι, τα ένσημα μου ήταν σαν γραφείου. Ο υπάλληλος γραφείου. Για να μην έχω βαρέα, ναι. Να μην πληρώνω πιο πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ από πωλήσεις αυτοί οικονόμησαν.
0: Τα άντερά τους. Βέβαια, εσύ έχτισες τη βίλα σου και τα λοιπά, αυτά που μένεις τώρα και δεν πάει λέγοντας.
1: Ναι, και η πισίνα μου έχει το σχέδιο της Αλαμίνας.
0: Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Πότε θα μπορέσουν επιτέλους, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι των τεχνών να έχουν την... Όχι την αναγνώριση, ρε παιδάκι μου, αυτό που αρμόζει σε ανθρώπους οι οποίοι παράγουν έργο σε αυτή τη χώρα, καλλιτεχνικό έργο. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να το δούμε σε αυτή τη χώρα?
1: Αφού δεν υπάρχει αξιοκρατία, πώς θα υπάρξει αυτό?
0: Δηλαδή το ζήσαμε και τώρα στις καταστάσεις της καραντίνας με όλο το κίνημα, τέλος πάντων, αυτό που δημιουργήθηκε όπως δημιουργήθηκε, με τις ενστάσεις κάποιων, με τη συμπαράσταση άλλων, το support at workers, τέλος πάντων, και την συνάντηση, τέλος πάντων, που έγινε στο Σύνταγμα, από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με όλα τα είδη της τέχνης, από κούκλο θέατρο μέχρι μουσική θέατρο κτλ. Το πόσοι είναι αρχικά, πιστεύω ότι δεν έχουν καν ιδέα οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται πάνω από τα κεφάλια μας, και το ότι πόσο αδιάφορα στέκονται μπροστά σε αυτούς οι οποίοι παράγουν έργο, παράγουν πολιτισμό στην ουσία σε αυτή τη χώρα.
1: Τι παράγουν?
0: Πολιτισμό είναι, ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε? Δεν παράγει πολιτισμό το χαζοκούτι, όσο και να θέλουν να μας πείσουν εδώ και πόσα χρόνια.
1: Ακριβώς. Κάτι πρέπει να γίνει, λοιπόν. Έτσι, πρέπει να μιλάμε. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Και πρέπει να το παλεύουμε όσοι είμαστε απέναντι. Αυτό έχω να πω εγώ. Και να προσπαθούμε. Και να προσπαθούμε. Να μην μασάμε με λίγα λόγια. Έτσι. Είναι μερικά πράγματα που δεν επιτρέπονται.
0: Σε μια χώρα η οποία έχει τέτοια κληρονομιά πολιτιστική.
1: Εδώ βγάλαν τα καλλιτεχνικά από τα σχολεία. Τι να λέμε τώρα.
0: Τι να λέμε τώρα.
1: Τι να λέμε.
0: Για να βάλουμε θρησκευτικά, ας πούμε, και την κοινωνιολογία, γιατί... Αριστερίζει για κάποιους.
1: Τα λέγαμε εξάλλου στο διαλυματάκι.
0: Ναι,
1: ναι. Τι να πούμε τώρα, ναι. Ναι.
0: Καλημέρες. Στην Πινελόπη να δώσουμε, στο Σταύρο, στο φίλο στα Μέγαρα. Καλημέρα από μένα και τη μητέρα Ρωσαλία. 16 χρόνια πέρασαν από εκείνο το δροσερό βράδυ. Αν σήμερα έχουμε και επέτειο από τη μέρα. Να, άλλη μια κατάσταση την οποία δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε. Πριν από 16 χρόνια, λοιπόν, σήκωσε η Εθνική το Euro. Το τι ακολούθησε στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχει καμία σχέση με την επιτυχία, με όσα, τέλος πάντων, μπορούσαμε να πάρουμε από κάτι τόσο μεγάλο που κατάφερε μια ομάδα έτσι όπως το κατάφερε. Δεν μπορέσαμε να κεφαλοποιήσουμε τίποτα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και συνεχίζει να κατρακυλάει. Χαιρετίσματα στον αθεράπευτο Ρουκά Γιάνναρο. 40 έφτασα και απάντηση ακόμα δεν βρήκα. Κιθαρίστα συντράμερ, ούτε θα στη δώσει.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Αφού δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Έτσι θα είναι ερώτημα μια ζωή.
0: Καλημέρα, αδέρφια Ροκάδες, γράφει ο Βασίλης. Πάνω από το τιμόνι και αυτός καθημερινά. Είχα την τύχη να παίξω σε φεστιβάλ την ίδια μέρα με τον Γιοκαρίνη. Δέος. Ζήλεψα συν της άλλης την επική Μαλούρα, την οποία τη διατηρείς, δεν έχει μείνει.
1: Εντάξει, μωρέ, αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι.
0: Σε ζηλεύω κι εγώ, βλέπεις εδώ πέρα το ταψί μεγαλώνει.
1: Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να ζηλέψουμε τίποτα από αυτά. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που κουβαλάω από την εποχή των Χίπηδων, των Easy Riders.
0: Πώς τη ζούσαν τα παιδιά εκείνη την εποχή, δώσε μας μερικές εικόνες, ας πούμε, αυτής της εποχής.
1: Εντάξει, μωρέ. Κοίτα να δεις.
0: Και γενικότερα, ποια η αντιμετώπιση από την κοινωνία, θέλω να πω.
1: Δεν ήταν καλή. Οι μαλλιάδες, ας πούμε. Οι μπίγλιδες, έτσι μας λέγανε.
0: Δαχτυλοδεχτούμενες, ναι, έτσι.
1: Ναι. Θυμάμαι δηλαδή τον συγχωρεμένο τον Λεωνίδα τον Αλαχαδάμι, που περπατούσαμε παρέα και τσακωνόταν συνέχεια.
0: Τι κοιτάς και τέτοια.
1: Ναι, τι έγινε, ρε. Και αυτός ήταν πιο
0: επιθετικός.
1: Επιθετικός, ναι, και αρπαζόταν εύκολα και τον κρατούσαμε εμείς, τον μαζεύαμε για να μην γίνουν τσαμπουκάδες.
0: Φτάσουμε σε κανένα τμήμα, ας πούμε.
1: Είχαμε τέτοια, ναι. Αλλά εντάξει τώρα. Κοίτα, με τον καλό τρόπο όλα γίνονται.
0: Ναι. Αρκεί. Αρκεί, δηλαδή, μπορείς με τον καλό τρόπο και ένα μυαλό το οποίο δεν έχει τη διάθεση να στροφάρει, παιδί, να δει το διαφορετικό.
1: Να που τελικά, κοίτα. Φτάνουμε σε ένα σημείο, εμένα που με βλέπανε, ας πούμε, και με κατηγορούσαν για την εμφάνισή μου.
0: Ναι, ναι.
1: Γνώρισαν τι είμαι πιο μέσα και τώρα μου λένε «Γεια σου, Γιαννάκη». Τώρα που ερχόμουν ένας τύπος με ένα φορτηγό από δίπλα, στο φανάρι όπως ήμουν σταματημένος, «Καλημέρα κύριε Γιοκαρίν», και μου έκανε εντύπωση. Το κύριε, ξέρεις. Έλα ρε, του λέω, «Καλημέρα, καλή δύναμη να έχουμε».
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά βλέπεις πως αλλάζουν τα πράγματα. Ναι, στο χέρι μας, στο χέρι μας είναι. Να δείξουμε τι είναι το κάθε τι. Τι είναι ο καθένας μας.
0: Και ότι δεν είναι μόνο εικόνα, ρε παιδί μας.
1: Ναι, και ότι δεν είναι μόνο εικόνα.
0: Κρίνεις, ας πούμε.
1: Τι έχουμε, τι κουβαλάει ο καθένας μας. Αρκεί να κουβαλάμε. Γιατί αρκεί να κουβαλάμε. Μπορεί, είναι σημαντικό.
0: Μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανισιακά να είσαι κύριος με την γραβάτα σου, με τον κουστούμι σου, και μέσα να είσαι ένας κενός άνθρωπος, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, το έχουμε δει αυτό.
0: Πολλάκις.
1: Δυστυχώς. Δεν παίζει ρόλο η εμφάνιση, λοιπόν.
0: Αλλά εκεί αυτό το πράγμα το οποίο φυτεύτηκε για πολλά χρόνια στα μυαλά των ανθρώπων, ότι πρέπει να φαίνεσαι κύριος και ας μην είσαι για κάποιο περίεργο λόγο.
1: Όχι, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Αυτό δεν το δέχομαι με τίποτα.
0: Δεν μπορείς να παιχτείς. Όσο και να θέλεις.
1: Εγώ θέλω να είσαι κύριος αρσενικού ή θηλυκού γένους. Δεν με νοιάζει. Να είσαι κύριος πάντα.
0: Άνθρωπος πάνω απ' όλα.
1: Λάθη κάνουμε όλοι.
0: Ποιος δεν κάνει. Μόνο ποιος δεν κάνει τίποτα δεν κάνει λάθη. Και αυτό είναι λάθος. Ούτως ή άλλως. Λοιπόν, καλημέρα παιδες, καλημέρα στον αυθεντικό Ροκά που μου κάνει τη βάρδια ωραία ο Στέλιος που είναι οδηγός λεωφορείου. Καλημέρα στο Γιάννα Ρώση, τεράστιος, πέτα τα βιβλία, τσικαμπού με βλαμπία, να είσαι πάντα καλά. Περιμένουμε συναυλία παρά με τον Βασίλη. Καλημέρα στον Πάνο, Άκης Περιστέρη. Υπήρχε συμμετοχή στους δύο πρώτους δίσκους των 2002 GR. Ρώτα να μας πει για τους SOS Band. Τους είχατε στο Τίφανη στο καλοκαίρι του 80. Καλημέρα, θα την κρατήσω αυτή την ερώτηση, μιας και που βουτάνε πολλοί φίλοι που σε θυμούνται από τα παλιότερα χρόνια. Εμείς τα καλοζήσαμε αυτά, ήμασταν πιτσιρίκια. Θέλω να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από το άλμπουμ «Μεσημέρι στον Παράδεισο».
1: Η επιλογή είναι δική σου, να το πούμε αυτό.
0: Είναι δικές μου.
1: Γιατί με ρώτησε ο Πάνος. Μου λέει, τι να βάλουμε, τι θέλεις. Λέω, ό,τι θέλεις
0: εσύ. Κάτι πιο συγκεκριμένο. Οκ. Θέλω να ακούσουμε λοιπόν το ακόλουθο για να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και άλλη μια ωρίτσα μετά θα συνεχίσουμε παρέα με τον Γιάννη Γιοκαρίνη εδώ στο στούντιο του Sport FM στους 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.